Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα και καλό ξημέρωμα για τους φίλους που ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Η επανάληψη προβάλλεται τις μεταμεσονύχτιες ώρες, μετά τις 2 το πρωί, όταν οι εργαζόμενοι πολίτες, γιατί υπάρχουν και Έλληνες εργαζόμενοι τη νύχτα, όχι μόνο τη μέρα, ή έχουν ανοιχτό το ραδιοφωνό τους. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Κάθε μέρα 5 με 6. Μου τρώνε και κανένα 8 λεπτό. Ευάργες. Υπό το βάρος των εθνικών θεμάτων, η Ελλάς προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Και κυρίως και πρωταρχικά οι Έλληνες πολίτες. Είτε κάνοντας ακατάλληλες επιλογές για το γεγονός ότι μέσω των ψήφων των Ελλήνων πολιτών έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάντια, για να μην αρχίσουμε την κρίνια, ούτε τις στριγκλιές, ούτε τις μελαγχολικές προλογικές αφετηρίες. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι η χώρα για μια φορά ακόμα ζει στο ρυθμό των έξωθεν παρεμβάσεων. Και κάθε φορά, και έχει αποδειχτεί ιστορικά αυτό, που οι έξωθεν παρεμβάσεις γίνονται όλο και πιο ασφιχτικές, όλο και πιο αγχωτικές, σαν την θηλιά που σφίγγει το λαιμό μας, επαναλαμβάνεται η ιστορία με την αλλαγή κυβερνήσεων στον τόπο. Το κυβερνητικό επιτελείο περιμένει αύριο την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτή την έλευση στην Αθήνα του Μάρκο Ρουμπίο. Είναι το δεξί χέρι του Τραμπ, η φωνή του. Έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα ο Γιάννης. Δεν έρχεται ούτε για να μας πει γεια σας και καλησπέρα σας, ούτε για να μας χαϊδέψει το κεφάλι. Έρχεται με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Και η ατζέντα αυτή είναι βαριά. Και είναι βαριά για τους Έλληνες πολίτες, διότι θα κληθούν για μια φορά ακόμα να πληρώσουν τα σπασμένα. Και τα σπασμένα θα είναι νέα φορομπηχτική φορολογία, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα νέα οπλικά συστήματα που θα αγοράσει η χώρα από τους Αμερικανούς. Ο Γιάννης Ρούμπιο έρχεται για να πουλήσει όπλα. Έρχεται ως dealer οπλικών συστημάτων. Δεν έρχεται ούτε ως ειρηνοποιός, ούτε ως διευθετής, ούτε ως διευθετών, ούτε ως ισορροπιστής. Έρχεται να πουλήσει όπλα ο Γιάννης. Και έρχεται να φτιάξει τη νέα παραγγελία πριν αποχωρήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν μια κυβέρνηση πλησιάζει στο τέλος του κοινοβουλευτικού της βίου, ο Γιάννης έρχεται για να πάρει ό,τι προλάβει. Και επειδή αυτό το κοθώνει, είναι με το κεφάλι κάτω, για να τρώει τις φαλιάρες, είτε από το Ρούμπιο, είτε από τον Τραμπ, είτε από την Φοντερ Λάιεν, μεγάλη σφαλιάρα έφαγε και μεγάλη σφαλιάρα φάγαμε όλοι. Όταν ακούσαμε έκπληκτη, όχι εμείς δεν ακούσαμε καθόλου έκπληκτη, ο ελληνικός λαός άκουσε έκπληκτος τη μέγερα αυτή, αυτή την Ούρσουλα τη μέγερα, τη Φοντερ Λάιεν, με το γερμανικό ναζιστικό όνομα, να ξεχνάει και τα κεφτεδάκια και τα ντολμαδάκια και τους μεζέδες στα Χανιά όταν τη φιλοξένησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι Γερμανοί δεν έχουν μπέσα. Το απέδειξαν και το 40-44.
Το απέδειξαν και τα επόμενα χρόνια των μνημονίων. Το απέδειξαν με την απαλωτρίωση των γερμανικών αποζημιώσεων και των κατοχικών δανείων. Ποτέ οι Γερμανοί δεν εκπλήρωσαν ούτε στο ελάχιστο όλα αυτά τα οποία χρωστάνε στο ελληνικό λαό. Γι' αυτό που χρωστάνε στο ελληνικό λαό οι Γερμανοί είναι 500 δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω, από ό,τι υπολογίζεται το κατοχικό δάνειο και οι γερμανικές αποζημιώσεις. Δεν εκπλήρωσαν ποτέ αυτά που έπρεπε να εκπληρώσουν με τη μεγάλη καταστροφή της χώρας. Και αν επεκταθούμε στην υπόθεση γερμανικά δάνεια και κατοχικές αποζημιώσεις, θα τελειώσουμε ποτέ. Εάν η Γερμανία έδινε, επέστρεφε στην Ελλάδα αυτά που έκλεψε, βούτυξε, λίστεψε, σκότωσε και άρπαξε από τις Έλληνες πολίτες, αυτή τη στιγμή θα είχαμε ξεπληρώσει όλο το δημόσιο και εξωτερικό χρέος. Η Γερμανία όμως ουδέποτε κράτησε το λόγο της, είτε γραπτό, είτε συμπεφωνημένο, είτε προφορικό, απέναντι στην Ελλάδα. Ίσα ίσα που διακατεχόμενοι από ένα τεράστιο κόμπλεξ απέναντι στο ελληνικό κράτος και στους Έλληνες πολίτες, επιδίωξε να ρουφήξει πολλές φορές το αίμα των Ελλήνων πατριωτών. Είναι το ίδιο αίμα, κυρίες και κύριοι, που ρούφηξε και μια δυναστεία στην Ελλάδα που όλοι την τρέμουν. Όλοι τρέμουν να μιλήσουν για αυτή. Παρακοιτάζουν να κρατάνε διακριτικές αποστάσεις και να λένε καλές κουβέντες. Σήμερα έχουμε κάνει ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας και μου είπαν και φίλοι, μπράβο που το γράψατε. Δεν είναι θέμα μπράβο, ούτε τόλμης. Είναι θέμα αλήθειας. Οι οικονομικές δυναστείες στη χώρα έχουν πλουτίσει, έχουν θησαυρίσει πάνω σε πτώματα, κυριολεκτικά πτώματα Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού λαού. Η δυναστεία Λάτσι, που ξεφωνίζουμε σήμερα, ουσιαστικά δεν ξεφωνίζουμε, υπενθυμίζουμε ιστορικά γεγονότα. Έχοντας ως πρωταγωνιστές αυτών των ιστορικών γεγονότων δύο προσωπικότητες. Το Γιάννη Λάτσι, τον ιδρυτή της δυναστείας, και το Σπύρο Λάτσι, τον απογόνο του. Ο Σπύρος Λάτσις έχει φτάσει στα 80 του χρόνια. Νόμιζα ότι είναι μικρότερος. Είναι όμως γεννηθής το 1946. Είναι 80 ετών ο Σπύρος Λάτσις. Είναι ο μεγάλος, ο πολύ μεγάλος, ο υπέρτατος ευεργέτης του έθνους. Είναι αυτός που επί των ημερών του, από το 2012-14 και μετά, ευχαριστούσε σε μια κοινή εκδήλωση που έγινε στο ελληνικό, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, εσείς που είστε ήσασταν ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης κυβέρνησης, που επί των ημερών σας πρέπει να λάβετε κι εσείς ένα τεράστιο ευχαριστώ από τους Λάτσιδες. Αυτός που βγήκε σε ζωντανή σύνδεση, όχι βέβαια με την διαζώσεις παρουσία του, δεν καταδέχτηκε καν να είναι στην Ομίγυρη όταν παρουσιάστηκε στα εγκαίνια του ελληνικού, αυτού που λίστεψε για μια φορά ακόμα όταν επολύτω για 5 δεκάρες η έκταση, την αγόρασε ο Λάτσις και την πούλησε σε εκατονταπλάσια τιμή, με αποτέλεσμα πάλι το ελληνικό δημόσιο να καταφεσωθεί, να γίνει κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος, και να φύγουν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο στην τσέπη του ιδιώτη. Ήταν η περιβόητη ιστορία των εγγενείων, όπου ο Λάτσις παρουσιάστηκε διαδικτυακά και ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα το φιλαράκο του, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που ήταν πρωθυπουργός 12-14, και από αυτόν ξεβάλτωσε η υπόθεση του ελληνικού. Το γιατί είναι εύκολο να το καταλάβετε.
Σαμαράς ήταν ένας πολιτικός και είναι ένας πολιτικός που ξέρετε έχει ένα ελάττωμα. Περπατάει όπως περπατάει ο Χατζιαβάτης. Με το χέρι τεντωμένο προς τα έξω. Και συνήθως είναι το δεξί χέρι. Δηλαδή λέει ας πούμε ό,τι προαιρείστε. Και δεν είναι λίγες φορές που η χερούκλα του έχει φουσκώσει, έχει μεγαλώσει. Μόνο που τη χερούκλα του δεν την κραδένει στο άπειρο. Τη χώνει στην τσέπη. Δηλαδή ό,τι παίρνει το χώνει στην τσέπη. Είναι αυτός ο οποίος, κατά στοιχεία που υπάρχουν, κατά καιρούς δημοσιευμένα, άρπαζε λεφτά από τον Κόκαλη. Αυτό που δεν είπε ποτέ ο Γέρο Μητσοτάκης σε υποτιθέμενες συνεντεύξεις ειλικρίνειας. Ποιες ειλικρίνειας, στο Παπαχελά. Ποτέ δεν βγήκε να πει ότι ο Κόκαλης πήρε λεφτά, ο Σαμαράς πήρε λεφτά από τον Κόκαλη. Ποτέ. Γιατί, γιατί την είχε ο Γέρος τη φωλιά του λερωμένη. Φου ο ίδιος είχε βγάλει του κόσμου τα λεφτά από τη Siemens και από όλους τους υπόλοιπους δωρητές του κόμματος. Ο Γέρος ήταν μεγάλη μάρκα. Και θυμάστε τώρα, να μην τα ξαναλέμε, την εταιρεία Μάγιο, το Λαλιώτη, το ξεμπρόστιασε γιατί είχε καλή ενημέρωση ο Λαλιώτης. Λένε ότι είχε ενημέρωση από τη CIA, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν ξέρω αν είχε σχέσεις ο κύριος Λαλιώτης με τη CIA, μας πει ο ίδιος. 2-17-18.000. Ας μας πάρει ο κύριος Λαλιώτης, θα μας πει αν είχε σχέσεις με τη CIA. Έτσι πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί. Όταν ακούει το όνομά του στο ραδιόφωνο, παίρνει τηλέφωνο. Δεν μπορεί να ξεπερνιούνται αυτά. Ο Λαλιώτης ήταν κοφτερό μυαλό, διότι είχε πληροφόρηση. Ποια ήταν η εταιρεία Μάγιο. Ποιος κρυβόταν πίσω από την εταιρεία Μάγιο. Την ως λεφτά έμπαιναν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας Μάγιο. Θα μας μιλήσει για αυτά στο 680 σελίδων βιβλίο της. Γιατί έτσι διαβάζω. Βγάλει ένα βιβλίο, κυρία Μπακογιάννη. Το θέμα είναι τι θα γράψει στο βιβλίο. 680 σελίδες. Εγώ δεν χρειάζονταν να γράψω σε 680 σελίδες την αλήθεια. Μου φτάνανε και 200 σελίδες. Κάτι το οποίο θα γίνει, το οποίο το έχω υποσχεθεί. Μήπως το κάνουμε και σενάριο στην τηλεόραση, ρε παιδιά, που να ξέρει κανένας. Θα δούμε τι έχει να πει η κυρία Μπακογιάννη για την οικογένεια των Λάτσιδων. Θα σας πω μια σύντομη ιστορία. Ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης, έχουμε ξαναναφερθεί στον κύριο αυτόν. Δεν είναι κύριος πια, είναι πεθαμένος. Στο γιο του. Δεν μπορεί να μην τα ξέρει. Μια φορά και ένα καιρό εκεί στο Κατάκολο είχε ένα αδερφό, το Σπύρο αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το Σπύρο. Και εκεί που έγινε ένα μπουμπούλα για να τους πιάσουν να τους εκτελέσουν, γιατί τους βρήκανε εκεί, δεν ξέρω με τι τους βρήκανε, με λεφτά, δεν ξέρω με τι τους βρήκανε. Μπαίνει μέσα ένας γερμαναράς και λέει ποιος είναι ρε, ο Γιάννης ο Λάτσης. Σύμφωνα με αυτά που είναι γραμμένα, σύμφωνα με τη φοβερή ομολογία η οποία υπάρχει σήμερα στην εφημερίδα μας. Και σηκώνει το χέρι ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης και λέει αυτός. Και υποδεικνύει τον αδερφό του τον Σπύρο. Και συνέλαβαν οι Γερμανοί τον αδερφό του και τον σκότωσαν. Κατέδωσε δηλαδή τον αδερφό του. Αυτά λέει ο αστικός μύθος, αλλά και συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Επίσης ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης είναι αυτός που μήνυσε την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, τη μήνυσε, έκανε μήνυση, γιατί η Ελευθεροτυπία τότε που υπήρχε και λειτουργούσε, είχε γράψει ότι ο Γιάννης Λάτσης είχε δώσει 15.000, αν δεν κάνω τους βαρέλια, πετρέλαιο στην τουρκική πολεμική αεροπορία για να βομβαρδίσει την Κύπρο και να ρίξει τους αλεξιπτωτιστές στο νησί. Με λίγα λόγια, προμήθευσε με πετρέλαιο τα τουρκικά στρατεύματα στην εισβολή της Κύπρου. Τόσο πατριώτης ήταν ο Γιάννης Λάτσης. Όπως επίσης πατριώτης είναι και ο Ζων Σπύρος Λάτσης. Όταν κατέκλεψε την Eurobank, όταν την καταφέσωσε, όταν βούτυξε όλα τα λεφτά της τράπεζας και η τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε από τα λεφτά του ελληνικού λαού, δηλαδή από του δημοσίου. Και αυτός πήρε τα λεφτά και την κοπάνισε και έφυγε. Αυτό έγινε. Όταν στο όνομα του Σπύρου Λάτση όλοι οι Έλληνες πολιτικοί πίνουνε
Όχι ουίσκι, σαμπάνιες. Και ανοίγουν σαμπάνιες. Γιατί είναι πολύ μεγάλος επενδυτής, βέβαια. Επίσης ο πατερούλης του ήταν αυτός που είχε βουτήξει τη σταφίδα από όλους τους παραγωγούς στην περιοχή της Ηλίας. Την έκλεψε, την έβαλε στις αποθήκες του και την πουλάγε στους Γερμανούς, μαυραγωρίτης. Και ήταν αυτός επίσης, από αυτές τις ομολογίες που υπάρχουν, σήμερα όσο δημοσιεύουμε μια επιστολή ενός παλιού του φίλου, πιθανότατα και συνεργάτη του, ο οποίος στην τσέντα της Σαουδικής Αραβίας κατέδωσε αυτόν με τον οποίο μιλούσε για τα πετρέλαια στους Ισραηλινούς. Αυτός ήταν ο Γιάννης Λάτσης, κατά τις ιστορικές μαρτυρίες. Όπως επίσης ήταν αυτός που έκανε τις μεγάλες κομπίνες στο λιμάνι του Πειραιά για να αγοράζει τα καράβια. Θα μου πεις δεν έκανε τίποτα καλό, βεβαίως έκανε καλό. Μίζωνε τους Έλληνες πολιτικούς. Αυτό το καλό έκανε. Και θυμάμαι σαν και τώρα το 2003 όταν πέθανε, που είχα πρώτος την πληροφορία ότι θα κηδευτεί μέσα στο ίδρυμα της Eurobank. Και ήμουν από πολύ πρωί εκεί. Οπότε ξαφνικά, ενώ δεν με πίστευε κανένας ότι θα κηδευόταν μέσα στη Eurobank, στο κεφαλάρι της Κηφισιάς, έσκασε μύτη όλο το λεφούσι των μεγαλοαστών της Αθήνας. Εκεί ήταν τότε που είδα τον κύριο τον Μακαρίτη τον Κούρκουλο και τη Μαριάννα Λάτση. Εκεί ήταν που έκανα την πρώτη ερώτηση στη Μαριάννα Λάτση και στον Νίκο Κούρκουλο. Πείτε μας τι αισθάνεστε. Ανόητη ερώτηση. Αλλά ήταν μια ερώτηση αμηχανίας που κάνουν περισσότεροι δημοσιογράφοι. Είχε εκτόπισμα ο Κούρκουλος. Αλλά ο Λάτσης δεν τον ήθελε. Δεν τον ήθελε. Το γιατί δεν τον ήθελε, μπορεί να του θύμιζε τα νιάτα του. Ο Λάτσης ήταν μεγάλη μάρκα. Τον είχε διαβάσει τον Κούρκουλο. Ήξερε. Δεν εννοώ ότι ο άνθρωπος ήταν πλυκοθύρας, για όνομα του Θεού. Αλλά είχε καταλάβει ότι εκεί χτίζεται ένα άλλο κομμάτι μιας μέσα στη δική του δυναστεία. Και αυτό ο Λάτσης δεν το ανεχόταν. Όπως και να έχει, κλείνοντας, να πούμε ότι αυτή η ιστορία που έγινε στο Ελληνικό ήταν μια ιστορία κατακτητικών διαθέσεων του ομίλου Λάτσης στην Ελλάδα. Αγόρασαν φτηνή ελληνική γη, δημόσια γη, και την πούλησαν πανάκριβα, με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να μην πάρει ούτε ένα πενταράκι από αυτήν την ιστορία. Αυτό δεν είναι συναλλαγή, ούτε συνδιαλλαγή. Αυτό είναι προδοσία. Όταν πουλάς για ένα κομμάτι ψωμί την ελληνική γη ή τη Eurobank και είναι δημόσια περιουσία και έρχεται για την αγοράζει ο ιδιώτης και τη μεταπολεί σε εκατονταπλάσια τιμή, αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ποινικό αδίκημα. Αλλά βέβαια δεν την πλήρωσε κανένας. Όπως δεν την πλήρωσε κανένας και στην υπόθεση της Siemens, δεν την πλήρωσε κανένας στην υπόθεση των Τεμπών. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η δίκη των Τεμπών. Οι μισοί κατηγορούμενοι δεν πάνε καν εκεί. Παραπάνε και καταθέτουν μόνο τα συγγενικά πρόσωπα, τα οποία βγάζουν όχι τον καημό τους, βγάζουν το θυμό τους απέναντι σε μια πολιτεία που δεν τους προστάτεψε, που έστειλε τα παιδιά τους με κινούμενα φέρετρα, που προσπαθούν ακόμα να μας αποδείξουν ότι η πυρόσφαιρα ήταν τα έλαια σιλικόνης. Δηλαδή, έχουν συγκρουστεί από εκείνη την ημέρα, εκείνη τη νύχτα, άλλα 30 τρένα σε όλο τον κόσμο. Κανένα από αυτά τα τρένα δεν έχουν πάρει φωτιά και δεν έχουν κάψει επιβάτες. Εκεί δεν υπήρχαν έλαια σιλικόνης. Μόνο στο τρένο των Τεμπών υπήρχε έλαιο σιλικόνης. Τότε γιατί δεν κάνετε αγωγή στη Siemens? Γιατί δεν κάνετε αγωγή στην εταιρεία, την ιταλική εταιρεία των μαφιόζων που μας έφεραν στην Ελλάδα τα βαγόνια, στη Hellenic Train? Γιατί δεν κάνετε αγωγή όλοι εσείς, οι οποίοι θίγεστε από αυτά που διαχέονται περί ξυλολίων και περί λαθρέου φορτίου? Σαφώς και υπήρχε λαθρέου φορτίου.
και το πείτε κρυμμένο. Δηλαδή θα ξεχάσουμε αυτό που ξέρουμε. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι η Z-Monitor, αυτή η Ισραηλινή εταιρεία, μετέφερε και κουβαλούσε σε συνεργασία και σε σύμβαση με την οικογένεια Λάτσι, πάλι Λάτσι της μπροστά, πλοία τα οποία περίμεναν στο Λαύριο, στα οποία μέσα θα μεταφέρονταν σε σύμβαση με τη Z-Monitor πυρομαχικά όπλικα συστήματα, εκρηκτικές ύλες, σφαίρες, που αυτή τη δουλειά την κάνουν 15 χρόνια οι Ισραηλινοί τώρα. Άρα λοιπόν πώς δεν υπήρχε παράνομο φορτίο? Είτε έτσι είτε αλλιώς υπήρχε παράνομο φορτίο, εκτός αν υπήρχε νόμιμο φορτίο με την υπογραφή των συμβάσεων, και το απέκρυψε αυτό η ελληνική κυβέρνηση. Βγήκε έρευνα που έλεγε ότι Z-Monitor, αυτό το μεγάλο βαγόνι που βλέπετε και εμφανίζεται ως άθικτο στην αμαξοστοιχεία του θανάτου, κουβάλαγε Ισραηλινά όπλα, όπλα για το Ισραήλ, στη Χάιφα. Λοιπόν, πώς δεν υπήρχε παράνομο ή νόμιμο φορτίο? Εκτός αν ήταν νόμιμο το φορτίο και δεν συνέφερε κανέναν να πει ότι ήταν νόμιμο. Γιατί θα αποκαλυπτόταν ότι ένα νόμιμο φορτίο που πήγαινε στο Ισραήλ τεινάχτηκε στον αέρα. Αυτά δεν τα λένε. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, δεν λένε για ποιο λόγο έρχεται ο Ρούμπια στην Αθήνα. Και σας εξηγώ για μια φορά ακόμα ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι μόνον για αγορά οπλικών συστημάτων από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι οι τελευταίες δόξες της Πομπιείας, οι τελευταίες νύχτες του Βεζούβιου, όπου η κυβέρνηση της Αθήνας αγοράζει νέα οπλικά συστήματα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους έχει πατήσει ο Τραμπ στο λαιμό. Τώρα ήρθε η ώρα να αγοράσετε ό,τι αγοράσατε και από τους άλλους. Από τους Γάλλους πήρατε, από τους Ιταλούς πήρατε, από τους Ισραηλινούς πήρατε, από εμάς δεν πήρατε τίποτα. Θα πάρετε λοιπόν τώρα τα F-35 και θα φτιάξετε και λίγο την κατάσταση με αυτά που συμβαίνουν με το LNG, και θα σταματήσουν να ακούγονται αυτά για το δεξί μου χέρι στην Ελλάδα που είναι η Kimberly Guilfoyle, η Αμερικανίδα πρέσβυρα. Βουλώστε το. Βουλώστε το και σταματήστε επιτέλους τα πηγαδάκια. Τη δουλειά της κάνει αυτή που τους έχω πει εγώ. Και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, το οποίο είναι ζέον θέμα και το οποίο το εγείρουν σήμερα τουρκικές φυλάδες με δημοσιεύματα που δημοσιεύονται σε όλα τα ομογενειακά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ότι η Αμερική σε συνεργασία με τους Τουρκούς του Ερντογάν ετοιμάζονται, αυτό λέει το δημοσίευμα, να αλλάξουν στον πατριαρχικό θρόνο τον Βαρθολομαίο, να τον διώξουν. Τελείωσαν τα ψωμιά σου στο θρόνο, παππούλι! Και ότι έρχεται ο τουρκόφιλος ελπιδοφόρος, αυτά δημοσιεύονται σήμερα σε τουρκικές εφημερίδες, σε τουρκική εφημερίδα, με την ευλογία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να φύγει ο Πατριάρχης, κούρασε, δεν εξυπηρετεί πια τα συμφέροντά μας. Ή αποκαλύφθηκε ο ρόλος του. Μερικά ομογενειακά μέσα λένε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι πράκτορας των Αμερικανών και των Τούρκων. Αυτό λένε. Και θέτουν ευθέως θέμα, χρησιμοποιώντας τουρκικές εφημερίδες, για την αλλαγή του πατριαρχικού θρόνου. Θα φύγει δηλαδή ο Βαρθολομαίος, ο Αρχοντώνης, και να πάει ο Ελπιδοφόρος, που είναι αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Αυτά μεθοδεύονται αυτές τις ώρες και βεβαίως μεθοδεύεται η ανοχή της Ελλάδος απέναντι στη βύθιση του καλωδίου,
Δηλαδή να κάνει τα στραβά μάτια ουσιαστικά και να του πάει λαου-λαου. Και η ενίσχυση από τους Έλληνες επιχειρηματίες και συγκεκριμένα τον κύριο Εξάρχου, των εξελικτικών πια διαδικασιών που γίνονται με το LNG. Να στέλνει η Αμερική LNG στην Ελλάδα, να αποθηκεύεται και να διανέμεται στα Βαλκάνια, στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες με δεκαπλάσια τιμή από ό,τι παίρναμε εμείς το φυσικό αέριο από τους Ρώσους. Αυτή είναι η ξυπνάδα που κάνει η Αμερική για να μπορέσει να τροφοδοτήσει σε ένα δύσκολο χειμώνα με τα καύσιμα στο Θεό και να κερδοσκοπήσει χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα αποθήκευσης στην Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα γίνονται αυτές τις ώρες και με την Φόντερ Λάιεν σε μια έκρηξη φίλος σκοπιανών συναισθημάτων να λέει στα ίσια δημόσια ότι τα Σκόπια πρέπει να... Δεν τα αποκαλεί Σκόπια, τα αποκαλεί Βόρεια Μακεδονία. Εγώ ούτε καν θέλω να τα ακούω. Αλλά αυτή το λέει η Βόρεια Μακεδονία, σε εισαγωγικά, πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευλογία της Ελλάδος, διότι έχει δικό της μακεδονικό πολιτισμό και δικιά της μακεδονική γλώσσα. Αυτά λέει η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Και να φανταστείτε ότι αυτή τη γυναίκα, τη Μέγερα, τη Λίκαινα, τη φιλοξένησε ο πρωθυπουργός μας στα Χανιά και από την ιδιαίτερη συμφωνία που έκανε με το σύζυγό της, ο άντρας της έβγαλε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Από κομπίνες, μίζες και βρωμοδουλειές. Γιατί εγώ να μην συμπεράνω ότι σε αυτές τις βρωμοδουλειές ενσκύπτων ή συμμετέχων στη διαδικασία της μίζας ήταν και ο δικός μας. Γιατί να μην το συμπεράνω. Κυρίες και κύριοι, δεν έχουν ιερό και όσιο. Και δεν υπάρχει μία απάντηση. Μία απάντηση σε αυτά που είπε αυτή η Μέγερα. Για το μακεδονικό πολιτισμό και για τη μακεδονική γλώσσα που έχουν οι Βόρειο-Μακεδόνες. Έτσι τους αποκάλεσε. Ίχνος ντροπής, τσίπα. Και βγαίνει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει ο Τσίπρας έφταιγε. Και εμείς ακολουθήσαμε τη συμφωνία. Ενώ μπορούσαν τη συμφωνία να την τεινάξουν στον αέρα. Διότι οι Σκοπιανοί έχουν υποπέσει σε 200 ολισθήματα, αποκαλώντας τους ίδιους Μακεδόνες, τη γλώσσα μακεδονική και τον πολιτισμό τους μακεδονικό. Και δεν το κάνουν. Γιατί είναι προδότες, κιωτήρες και πληρωμένοι.

0: την έλευση στην Ελλάδα του κύριου Ρούμπιο. Μην τον χάσουμε από πελάτη. Έτσι. Θα τους τάξουμε που θα τους τάξουμε, μην τον χάσουμε από πελάτη.
1: Πως οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Αθήνας είναι πιο ισχυρές από ποτέ, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο και την τελετή για το νέο μας πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύνδεση με την αίθουσα ειδήσεων και την Εύφη Κουτσοκώστα που θα μας πει περισσότερα για το μήνυμα αυτό, Εύφη.
2: Και είπε μάλιστα, Εύα, ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στην επίσημη επιστολή αποδοχής των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, του κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη, σε μια τελετή που έγινε στο Λευκό Οίκο και μάλιστα σε φιλικό κλίμα. Ο κ. Τραμπ μάλιστα εξέφρασε το θαυμασμό του για την Ελλάδα, είπε ότι θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας και έστειλε τους χαιρετισμούς του στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι,
2: έκανε ιδιαίτερη
0: τον αγαπάει ιδιαίτερα το Μητσοτάκη. Αφού κάθε φορά που βρίσκονται του δείχνει τα οπίστια του. Παιδιά, είναι απίστευτο. Σε δημόσιο χώρο δεν υπάρχει χειραψία. Επίσημη χειραψία. Όχι τον υποτιμά, το κάνει σκουπίδι. Τον εξευτελίζει και ο άλλος τρέχει από πίσω, μονολογώντας με τα γουρλωμένα μάτια και κάνοντας λαβές στον αέρα. Λαβές. Κουνάει τα χέρια, κάνει λαβές στον αέρα, να πιάσει το... τον αόρατο επισκέπτη. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα. Τέτοια ξεφτύλα δεν έχει ματαγίνει σε Έλληνα πρωθυπουργό. Δεν τον έχετε δει σαν την άδικη κατάρα μέσα στους δρόμους τριγυρνό. Που κάνει χειρονομίες στον αέρα. Σαν αυτούς τους τρελούς που μιλάνε στον δρόμο. Σαν αυτούς τους μανιοκαταθλιπτικούς. Που γουρνάνε τα χέρια τους στον αέρα. Που κάνουν γκριμάτσες. Που γουρνούν τα μάτια. Τέτοιος είναι. Όταν βλέπει τον Τραμπ. Ο Τραμπ τον έχει γραμμένο κυριολεκτικά. Και όλα όσα κάνει, δυστυχώς, θα σκάσουν στην κεφάλα μας. Είναι άλλωστε κοινό μυστικό ότι με τον Ερντογάν είναι κολλητάρια. Κολλητάρια. Όχι απλά κολλητάρια. Είναι κολλητάρια και σε άλλα πράγματα. Σας το έχω ξαναπεί. Όταν πάει στην Τουρκία ο Τραμπ, περνάει φίνα 48 ώρες. Του φέρνει ο άλλος τα γανουμάκια, του φέρνει τα γιουσουφάκια, τα γκομενάκια, ημίγυμνα, δυνατά και γυμνασμένα. Φρέσκο κορμί θέλει ο Τραμπ. Και ο άλλος του κάνει, μη γελάτε κύριε, γιατί με κοιτάτε με γουρλωμένα μάτια κύριε Χαραλαμπίδη, Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, αυτό του κάνει. Εσύ δηλαδή αν ήσουν πρωθυπουργός ή πρόεδρος κράτους και πήγαινες σε κάποιον και σου φέρνε γκομενάκια, χαπάκια, ψευτοουσίες, αυτά κάνει ο Ερντογάν στον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι μερακλής, του αρέσουν αυτά, έτσι. Του φέρνει δροσερά κορμιά, τουρκάλες είναι ωραίες γυναίκες, δεν είναι άσχημες. Πολύ ωραίες γυναίκες. Του φέρνει και τον λυκνίζονται. Βάζει 2-3 από αυτές τις ωραίες να χορεύουν το χορό της κοιλιάς. Και φτιάχνεται ο άλλος. Και απλώνει και τα κουλά του. Μήπως απλώνει και την ποτάλα. Αλλά στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα 85 και 90 πόσο είναι, δύσκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει και οι δύο περνάνε καλά εκεί. Γι' αυτό λέει είμαστε κολλητοί. Ακούστε λέει είμαστε κολλητοί λέει με τον Ερντογάν. Και του κάνει όλα τα χατήρια. Και ο Ερντογάν όταν πάει στην Αμερική, κάτι τσιμπολογάει. Αν και ο άλλος ο δημοσιογράφος είπε ότι είναι λούγκρα. Έτσι είπε, λέει, το δήλωσε σε Αμερικανή, σε τουρκική εφημερίδα. Ο Ερντογάν λέει είναι μερακλής, αλλά εκ των όπισθεν, εκ της οπίσθιας οδού. Έτσι έγραψε ο Τούρκος δημοσιογράφος. Εγώ τα λέω εκλεπτισμένα. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Είναι διαπροσωπικές οι σχέσεις. Και βεβαίως διευθετούν και τα ζητήματα. Εσείς τι θεωρείτε, ότι ο Τραμπ θα αφήσει την καλοπέραση για να κάνει το χατήρι του Μητσοτάκη? Ποιος τον υπολογίζει τον Μητσοτάκη? Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν είναι περπατημένος. Δεν είναι περπατημένος. Είναι μουγκοθόδωρος. Δεν τον βλέπετε πώς είναι? Μπορεί αυτός ο τύπος να κάνει τέτοια πράγματα? Τον έχετε δει το Μητσοτάκη καταρχήν στη ζωή του με άλλη γυναίκα? Με μια γυναίκα είναι. Και καλά κάνει, είναι πιστός. Και πιστός σύζυγος. Και μπράβο του. Εγώ το θαυμάζω. Σαν άντρας το θαυμάζω το Μητσοτάκη. είναι πιστός σύζυγος. Αλλά οι άλλοι είναι μερακλείδες. Δεν πάει να τους χτυπείς, δεν πάει να τους κοντράρεις. Όταν έχεις μάθει στη μονοφαγιά, δεν μπορείς να δοκιμάσεις μεζέ Πέρδικας. Δεν γίνεται. Ούτε μεζέ Φασιανού. Θα είσαι συνέχεια στη Βαζολάδα. Ο Κούλης είναι συνέχεια στη Βαζολάδα. Εγώ τον θαυμάζω. Αλλά οι άλλοι είναι εκλεκτικοί. Τους αρέσει το χαβιάρι. Τους αρέσει η Πέρδικα, ο Φασιανός. Τους αρέσουν άλλα πράγματα. Ή αστακόμα καρονάδα. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, ετσέτερα, ετσέτερα. Κυρίες, κύριοι, είναι πολύ δύσκολο το 48ωρο με το Ρούμπιο. Πολύ δύσκολο. Θα ζητήσουν εκεί και είδωρα από την Κούλα. Τον Κούλη, συγγνώμη. Θα ζητήσουν εκεί και είδωρ. Και να ξέρετε ότι χαμένοι σε αυτή την ιστορία θα βγούμε πάλι εμείς. Δεν πάει στην Άγκυρα. Στην Αθήνα θα έρθει και θα την κομπανίσει και θα φύγει. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα για τα εθνικά θέματα είναι πολύ δύσκολα σε μια περίοδο που το Αιγαίο φλέγεται. Που τα θαλάσσια πάρκα έχουν κατοχυρωθεί και παραβιαστεί από τους Τουρκαλάδες. Σε μια περίοδο που οι Έλληνες αλλιείς είναι στα κάγκελα. Δεν μπορούν ούτε να ψαρέψουν. Είναι σε απεργία διαρκείας. Σε μια περίοδο που ο φυσικός πλούτος του Αιγαίου και βεβαίως η εθνική ακεραιότητα της χώρας είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος πρωτευούσης σημασίας και δεν είναι ο Μαζονάκης. Ένα μήνα τώρα λυσάξανε τα σκυλιά του Ελέους, τα σκυλιά του πολέμου. Και να παίζουνε και να παίζουνε και να παίζουνε. Φτάνει, φτάνει πια. Ασχοληθείτε λίγο και με τα εθνικά θέματα. Θέλω να πάω μετά τα εθνικά θέματα σε ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί από αυτό βγαίνει είδηση. Και αφορά την ελληνική μαφία. Την οποία δεν την ξεχνάμε, γιατί και αυτή παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα εθνικά θέματα. Είτε στην εμπορία όπλων, είτε στη διάβρωση συνειδήσεων, είτε στην παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Το 2021 έχει άμεση σχέση με την εξουσία αυτό. Δεν είναι ένα ξεκομμένο θέμα. Έχει άμεση σχέση με τους αρμούς της εξουσίας. Το 2021 δολοφονείται στη Βάρη ένας πρωτοπυγμάχος από την Πάτρα με το όνομα Τάσος Μπερδέσης. Και ακούστε το ρεπορτάζ και θα επανέλθω.
3: Ψυχρό εκτέλεση με Καλάσνικοφ, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν από τις 9 το πρωί στη Βάρη. Θύμα, ένας 39χρονος πρώην πυγμάχος που είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση κυκλώματος της νύχτας. Χτες είχαμε μαφιόζικο χτύπημα σε καφετέρια στα Σεπόλια με θύμα έναν 34χρονο Αλβανό παλιογνώριμο των αρχών. Θα συνδεθούμε με την Μίνα Καραμίτρου, την Ευλαμπία Ρεύη και τον Γιάννη Γιάκα. Και ξεκινάμε με σένα, Ευλαμπία, για να δούμε πώς έγινε το σημερινό δολοφονικό χτύπημα.
4: Ναι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, στο υπαίθριο πάρκινγκ του γηπέδου που βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου εδώ στην Βάρη, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, γάζωσαν με Καλάσνικοφ τον 39χρονο, παλέμαχο, πυγμάχο, αλλά και γνωστό στο ευρύ κοινό. Οι δράστες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Λίνα, προσέγγισαν το σημείο με ένα πολυτελές τζιπ χρώματος ασημή σκούρου και ο συνοδηγός γάζωσε τον 39χρονο με το Καλάσνικοφ μέσα από το αυτοκίνητο την ώρα που ο 39χρονος είχε βγει για να πάρει κάτι από την θέση του συνοδηγού. Όλος ο χώρος εδώ που βρισκόμαστε έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές αρχές, αναζητούν στοιχεία προκειμένου να οδηγηθούν στην ταυτότητα των δραστών, ενώ όπως καταλαβαίνουμε οι ρηπές από το Καλάσνικοφ σήκωσαν στο πόδι την ήσυχη γειτονιά εδώ στην Βάρη, με τους κατοίκους να δηλώνουν συγκλονισμένοι που αυτό συνέβη στην περιοχή τους. Οι έρευνες της αστυνομίας, Λίνα, πρέπει να σου πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη και όπως γνωρίζουμε από το πρωί όπου σημειώθηκε η νέα αυτή νέδρα θανάτου, το νέο επεισόδιο στην νύχτα που έχει ξεσπάσει, στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη νύχτα, έχουν δώσει σήμα σε όλες τις περιπολίες, κυρίως στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, να αναζητήσουν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, καθώς έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ούτως ώστε εάν βρεθεί να έχουν και κάποια παραπάνω στοιχεία.
0: Κυρίες και κύριοι, ο δολοφονηθής πυγμάχος είχε μεγάλες άκρες στον πολιτικό κόσμο. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως μεγάλες άκρες και στον πολιτικό κόσμο είχε και ένας άλλος δολοφονηθής. Αυτός που τον άκουγε ο κρατούμενος στις φυλακές να μιλάει με τον Σαμαρά και με τον προσωπικό του σωματοφύλακα. Εδώ δεν βγάζουμε τίποτα τυχαία και δεν είναι τίποτα αδιασταύρωτο. Υπάρχουν καθομολογία μαρτυρίες. Ο δολοφονηθής πυγμάχος δεν ήταν μια απλή ιστορία ενός συμβολαίου θανάτου. Από τις πληροφορίες τουλάχιστον που έχουμε εδώ και καιρό. Ο Τάσος Μπερδέσης ήταν ένα ωραίο παιδί. Όταν κατέβηκε από το μέρος που έκανε γυμναστική, πυγμαχία, ένα αυτοκίνητο στον αθλητικό όμιλο της Βάρη σταμάτησε δίπλα του, βγήκε έξω από το τζιπ κάποιος, τον έκανε κόσκινο. Εδώ όμως τίθεται ένα θέμα. Ποιες ήταν οι πολιτικές γνωριμίες που είχε ο δολοφονητής πυγμάχος και γιατί τον σκότωσαν? Δεύτερον, ο δολοφονητής πυγμάχος είχε δικηγόρο και νομικό παραστάτη και ανθρώπινο συμπαραστάτη, ένα από τους μεγαλύτερους δικηγόρους της Αθήνας που λέγεται Σάκης Κεχαγιόγλου. Ο Σάκης, ο γνωστός Σάκης, ο οποίος έχει και αυτός ταλαιπωρηθεί. Είχε προφυλακιστεί, κατηγορήθηκε για παραδικαστικό κύκλωμα, αθωώθηκε. Αθωώθηκε στο εφετείο με το παρακαθή ή με βούλευμα. Βγήκε από τη φυλακή και αργότερα άρχισε να παίρνει σωριδών υποθέσεις, μεγάλες υποθέσεις ναρκωτικών. Αθώωσε πάρα πολλούς. Ήταν δικηγόρος του Μπερδέση και έχει λάβει και πάρα πολλές τιμητικές αναγνωρίσεις από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Από τον ίδιο δηλαδή τον Βαρθολομαίο. Λέγεται ότι οι σχέσεις Μπερδέση και Χαγιόγλου ήταν πιο προσωπικές. Ήταν φιλικές δηλαδή. Αρκούντος φιλικές. Και δεν υπονοώ τίποτα το πονηρό. Απλώς ήταν πάρα πολύ φίλοι. Και λέγεται ότι ο Κεχαγιόγλου είχε δώσει πάρα πολύ από την δουλειά του, γιατί εκτιμούσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο πυγμάχο. Το γιατί δεν το ξέρω. Ο πυγμάχος όμως είχε και άλλες δραστηριότητες. Είχε κατηγορηθεί το 7, είχε κατηγορηθεί το 15, απειλάγει από αυτές τις κατηγορίες, αλλά το ερώτημα είναι ποιος το σκότωσε. Οι πληροφορίες λένε ότι στη δολοφονία του Μπερδέση, δεν θα το έπαιζα, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι στη δολοφονία του Μπερδέση στη Βάρη, που ήταν από τα πολλά συμβόλαια θανάτου από το 18, πρέπει να δολοφονήθηκαν πάνω από 20 άτομα τότε. Το όνομα του ήταν μέσα στις 500 δικογραφίες, θα θυμάστε, που είχε πάει ο Χρυσογοίδης στην Γαδά και έλεγε και λοιπά, ότι θα τους συλλάβω όλους και έτσι. Βρέθηκε ο δολοφόνος στην Μπερδέση. Γιατί? Τι ξέρει ο κύριος Σάκης Κεχαγιόγλου που ήταν νομικός παραστάτης του Μπερδέση? Και κάτι ακόμα. Ποιες ήταν οι σχέσεις και είναι του Σάκη Κεχαγιόγλου, ενός καταξιωμένου δικηγόρου, επαναλαμβάνω, για υποθέσεις ναρκωτικών, κάτι που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ δεν θα παίρνω σχέσεις. Υποθέσεις ναρκωτικών δεν θα παίρνω ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος ειδικεύεται για να αθώνει εμπόρους ναρκωτικών. Ποιες ήταν οι ακριβείς του σχέσεις? Τι γνώριζε ο Μπερδέσης για την πολιτική ζωή, για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα? Επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις του πρωθυπουργικού ανιψιού του κ. Δημητριάδη με τον κ. Κεχαγιόγλου? Θα ήθελα πάρα πολύ να τις γνωρίζω. Είμαι περίεργος. Αλλά η περιέργεια δεν σκοτώνει τη γάτα στην προκειμένη περίπτωση. Είναι ένα ερώτημα. Τι ακριβώς συνέβαινε με τον Μπερδέση? Εκτελούσε χρέη σωματοφύλακα σε πολιτικούς, λέω εγώ. Γνώριζε μυστικά πολιτικών προσώπων? Είχε σχέση με κάποιους που έκαναν χρέη σωματοφυλάκων εντός του περιγύρου του Μαξίμου? Είναι κάποια ερωτήματα. Θέλω να χαρίσω τον κύριο Κεχαγιόγλου ένα τραγούδι και ελπίζω να λάβω τις απαντήσεις, αν και δεν νομίζω, που προέβαλα. Σάκη, δεν βρω έξω, Σάκη.

Δεν έχει σίδερα, Σάκη. Δεν έχει. Σάκη! Σάκη!

Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι η αλήθεια πονάει. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να κάνω την έρευνά μου. Και από αυτά που ξέρω και από τις πληροφορίες που έχω από αξιόπιστες πηγές, περιμένω μια απάντηση. Τι σχέση είχε ο δολοφονημένος Τάσος Μπερδέσης, ο πρωτοπυγμάχος της Πάτρας, με τον κύριο Κεχαγιόγλου, τον κύριο Δημητριάδη και το πολιτικό σύστημα, οι συγκεκριμένους πολιτικούς άνδρες και δικηγόρους του Κολονακίου? Αυτό ρωτώ. Ελπίζω να λάβω έστω και μια γραπτή απάντηση. Θέλω να επαναλάβω ότι ο δικηγόρος του, ο κύριος Κεχαγιόγλου, δικηγόρος δύσκολων υποθέσεων, είχε καταφέρει και τον είχε βγάλει λάδι πολλές φορές. Το ερώτημα είναι όμως ποιος το σκότωσε. Και ξέρετε, μου έχουν πει ότι δολοφονήθηκε με ένα συμβόλαιο θανάτου που κόστησε 150.000 ευρώ. 150.000 ευρώ ποιος μπορεί να δώσει? Πάντως εγώ όχι. Ακριβώς συμβόλαιο. 150.000. Και ειδικά όταν το συμβόλαιο αυτό πληρώνεται από το μαύρο χρήμα του Κολονακίου.

Πριν από λίγες ημέρες είχα θέσει κάποια ερωτήματα στον πρωθυπουργικό ανιψιό τον κύριο Δημητριάδη. Για να ακούσουμε το ηχητικό, κύριε Χαλαμπίδη. Ψώνει δικαιοσύνη ασπίδα, θα το δούμε στη συνέχεια. Απαντήσεις δεν έχω πάρει. Ποια είναι ακριβώς η δουλειά του κυρίου Δημητριάδη στο κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας? Ειδικά μετά τις 2-3 σφαλιάρες που έφαγε εντός εισαγωγικών από τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, εάν ο κύριος Δημητριάδης έχει σχέση με την εφημερίδα Μανιφέστο ή με άλλες κομματικές εφημερίδες Νέας Δημοκρατίας και τον ελεύθερο τύπο βάζω μέσα. Έχετε σχέση, κύριε? Πείτε μας ποια είναι η σχέση σας. Είστε νομικός σύμβουλος των συγκεκριμένων εφημερίδων? Γιατί δεν ρωτάει κανένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τον φοβάστε, ε? Γιατί τον φοβάστε? Ε? Σας στέλνει κουφέτα? Στους γάμους και στα βαφτίσια, γιατί το φοβάστε? Τρίτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον Μαξίμου? Τέταρτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη, δικαίωμά μου να ρωτάω ό,τι θέλω? Μέσα σε σεβαστό λόγο και με προσήλωση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και στην οντολογία μπορώ να θέτω ερωτήματα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με την ελληνική δικαιοσύνη? Ποια είναι η σχέση του ως δικηγόρου με δικαστές? Υπάρχει άλλη σχέση? 20. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη, ερώτημα θέτω, με τον κύριο Δημήτρη Μελισσανίδη? Ποια ήταν η σχέση του στο παρελθόν, επαγγελματική σχέση εννοώ, και ποια είναι σήμερα? 21. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη με τον ταξίαρχο εν αποστρατεία της ασφάλειας Αττικής Δημήτρη Δάβαλο, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση Μίχου? Ερωτήματα θέτω. Θα απαντηθούν? Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως, εδώ σας περιμένουμε. Γραπτός ότι δεν το ξέρετε. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη με τον πρωθυπουργό της χώρας? Άλλο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας? Ποια είναι η σχέση? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά? Φιλικές, απλές, κομματικές, συμφεροντολογικές και για ποιο λόγο? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη? Εγώ θέτω ερωτήματα. Δεν υβρίζω κανέναν, δεν συκοφαντώ κανέναν. Όπως ρωτάνε για μένα αν έχω σχέσεις με ολιγάρχες, έτσι ρωτάω κι εγώ τους προύχοντες του τόπου αν έχουν σχέση με ολιγάρχες. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι? Εγώ θέτω απλά ερωτήματα. Και επειδή εδώ είναι ελεύθερο ραδιοφωνό, περιμένω από όλους να μου απαντήσουν. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Ντάλ Τίλιαν? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Παπά Μιμίκο, ο οποίος κάνει κουμάντο στο Open του κυρίου Σαββίδη? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, σχέση επαγγελματική, προσωπική, φιλική, ο δημοσιογράφος έχει την υποχρέωση να ρωτάει, με τον κύριο Κάρα Θανάση, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικός στέλεχος της επιχειρηματικής κοινότητος και είναι ιδιοκτήτης της ελληνικής Sugar, η μηχανία ζάχαρης? Ποιες είναι οι σχέσεις του, επαγγελματικές, φιλικές, καμία? Ερωτήματα θέτω, γιατί θέλω να λύσω τις απορίες του κόσμου που ρωτάει. Και επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τον επικεφαλής της ΟΝΕΔ, Μύρισε Θυμάρη και Βασιλικός? Και επειδή έχουμε καλό αρχείο, ρίξτε το ηχητικό ως φιλοφρόνηση
για τα ερωτήματα που έθεσα στον γνωστό δικηγόρο, στον γνωστό ποινικολόγο και γνωστό επιχειρηματία, γιατί είχε ανοίξει και δικηγορικές εταιρείες, και να τις χαίρετε και να έχετε καλό τζίρο. Μαζί με τον κύριο Πάτσι. Κύριε Πάτσι, συνέτερος του κύριου Δημητριάδη, δεν είστε? Μα είχα τρίτη στο γραφείο μου. Α, εγώ μη μου πεις κουβέντα για τον Γρηγόρη. Αυτά δεν μου λέγατε, κύριε Πάτσι? Α, εγώ είμαι αυτός που έδινα λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη. Πώς δίνατε λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη? Αυτά δεν μου είπατε, κύριε Πάτσι, που είστε συνέτερος του κύριου Δημητριάδη? Α, εγώ μου χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, τους χρωστάω. Είναι όλοι τους αναξιοπρεπείς και αχάριστοι. Αυτά δεν μου είπατε, κύριε Πάτσι. Α, εγώ τον αγαπάω τον Γλυγόρη. Το Γλυγόρη. Ο Γλυγόρης και ο Σταμάτης. Με λάμδα. Όχι με ρο, με λάμδα. Απαντήστε μας λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι δημοσιογραφικά ερωτήματα. Απλά δημοσιογραφικά ερωτήματα. Όταν βρείτε χρόνο, γιατί είστε πολύ άσχολος και γιατί πυροβολείτε εντός εισαγωγικών πιο γρήγορα και από τη σκιά σας, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως μου είχε πει σε μια συνάντηση που είχαμε στο ξενοδοχείο, στο Σύνταγμα, ο φίλος της οικογένειας, εκδότης και δημοσιογράφος Στέλιος Νικηφοράκης, ο Γρηγόρης πυροβολεί πιο γρήγορα και από τον εαυτό του. Σε μεταφορική έννοια, έτσι, το πυροβολεί. Αυτά τα λίγα, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Πρωθυπουργικό Ανιψιό.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κύριοι, καλώς απόγευμα. Καλώς απόγευμα για όσους ακούτε ζωντανά αυτή την εκπομπή. Σάββατο στις 4 μέχρι τις 7. Για όσους ακούτε την εκπομπή μαγνητοσκοπημένη, όπως λέγαμε παλιά, κονσέρβα, κονσερβοποιημένη, τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδος, κρατήστε τα γεγονότα, αφαιρέστε την ημερομηνία και θα βγει ένα πολύ θλιβερό αποτέλεσμα των όσων θα πραγματευτούμε σήμερα. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στα μείζωνα εθνικά θέματα της χώρας και στους μείζωνες σταθμούς αυτών των εθνικών θεμάτων. Συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, προδοσίες πάνω από το τραπέζι, ήρωες της μιας μέρας, ήρωες μιας ολόκληρης εποχής, χυμένο αίμα και κερδισμένο από την νεότερη ιστορία του τόπου όσον αφορά τους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδος. Και θα ξεκινήσουμε από το 1955 μέχρι σήμερα, για να δούμε πως οι θλιβερές μειοδοτικές ηγεσίες της χώρας οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, στις διαρκείς οπισθοχωρήσεις, στις διαρκείς μειοδοτικές κυβερνήσεις, στους θλιβερούς πολιτικούς οι οποίοι ανοίγουν καθημερινά τις κερκόπορτες για να μπει μέσα ο εχθρός. Τόσο απλά και τόσο ειλικρινά, αλλά και τόσο τραγικά για τον τόπο. Φτάσαμε στο σημείο, κυρίες και κύριοι, να ερίζουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνώσας παράταξης με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και μιλάμε για το σταθμό της πόντισης Καλωδίου στο Αιγαίο, στο ελληνικό Αιγαίο. Η κυβέρνηση που αποκρύπτει τα γεγονότα, οι βουλευτές της που βγαίνουν και τους κράζουν, ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος θλιβερός και απατεών, πολιτικός απατεών, για να λέει ψέματα στον κόσμο, και μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, χρειάστηκε να περάσουν, κυρίες και κύριοι, και θα πιάσουμε τα γεγονότα από το 1955 και μετά, από τα Σεπτεμβριανά δηλαδή, που ήταν η απαρχή της συντριβής ενός εθνικού οράματος. Μιας Ελλάδος ανεξάρτητης, μιας Ελλάδας σε πλήρη κατάσταση αυτοδιάθεσης, την ίδια ώρα που στην Κύπρο οι πληγές αιμορραγούσαν. Την ίδια ώρα που στην Κύπρο ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής έδινε τον πρώτο μεγάλο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα με την ΕΟΚΑΛΦΑ. Τα θέματα σήμερα είναι καυτά, διότι για αυτά δεν θέλει να μιλάει καμία πολιτική εξουσία. Και σαν το διάολο το λιβάνι, παρενούν και τους δημοσιογράφους που έχουν υπό την κυδαιμονία τους να μην μιλούν για αυτά τα θέματα. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα κάποιοι πολύ λίγοι ιστορικοί του τόπου, πολύ λίγοι άνθρωποι των γραμμάτων, του πολιτισμού και της επιστήμης, της ιστορικής επιστήμης, οι οποίοι επιδιώκουν κάθε τόσο να ανοίγουν κάποια ζητήματα
αλλά όχι σε καθεστώτικα κανάλια. Είτε σε διαδικτυακές εκπομπές, αυτές που επιδιώκει η σημερινή κυβέρνηση να καταργήσει, στα social media δηλαδή, ένας φραγμός ο οποίος δεν θα μπει μόνο για τους ανηλίκους, θα μπει και για τους ενήλικες. Ακούγα, μάλλον διάβασα, πρωί-πρωί, κάποιες περίεργες απόψεις που εξέφρασε ο ανιψιός του κυρίου Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, μεγάλη χάρη του, σε μια συγκέντρωση που έκανε, καλεσμένος σε κάποιο φόρουμ. Έφτασε στο σημείο η Δημοκρατία να φιλοξενεί τον κύριο Δημητριάδη σε φόρουμ για να μας κάνει κηρύγματα δημοκρατίας, κηρύγματα αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Ποιος ο κύριος Δημητριάδης? Εκεί φτάσαμε. Εδώ κάνει βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει ο κύριος Δημητριάδης. Και διάβασα τις δηλώσεις του, τις οποίες έλεγε ότι ποιος ο κύριος Δημητριάδης, έτσι. Να, εκεί φτάσαμε. Να μας κάνει κηρύγματα δημοκρατίας στην Ελλάδα ο κύριος Δημητριάδης. Social media λέει κάνουν πολύ κακό. Και επίσης κάνουν κακό και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δημιουργούν βροντόδι θόρυβο. Και μάλιστα εξέφρασε και απόψεις για τα συστατικά της δημοκρατίας. Ποιος? Ο κύριος Δημητριάδης. Φτάσαμε σε αυτά τα σημεία της λύπης. Στα σημεία της απόλυτης ισοπαίδωσης των δημοκρατικών θεσμών της χώρας. Να μιλούν οι προτέτοιοι της ανομαλίας της δημοκρατίας σε συνέδρια για τη δημοκρατία. Εκεί φτάσαμε. Και να μαζεύεται ένα ολόκληρο κομματικό ασκέρι για να χειροκροτάει χθες το βράδυ τον επερχόμενο Μεσσία, τον κύριο Δένδια, ο οποίος μίλησε σε μεγάλη κομματική συγκέντρωση στον Άλυμο και προσπάθησε να μας πείσει ο κύριος Δένδιας ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει κάνει θυσίες για τον τόπο. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος έχει ξεπουλήσει το μισό κρατικό προϋπολογισμό στις ξένες δυνάμεις κατοχής χώρας. Την ίδια στιγμή που έρχεται στην Ελλάδα την εβδομάδα, την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνδεδεμένες άρρηκτα με την υποδούλωση της χώρας στα ξένα συμφέροντα. Παρατηρήσατε, ελπίζω, τις τελευταίες ημέρες αυτά τα έσχη που έγιναν με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ απείλησε δημόσια, σε δημόσιο τραπέζι και όχι σε κομματική ομίγυρη, παρουσία και του κυρίου Κυρανάκη, αυτού του ανιστόρητου παίγνιου του κομματικού σωλήνα, ότι κοιτάξτε να δείτε, αν τολμήσετε να κάνετε αυτό που έκαναν και οι Ρουμάνοι, θα σας ρίξουμε την κυβέρνηση. Λες και θα έπρεπε να μας το διατυπώσει δημόσια η κυρία Γκυλφόιλ. Λες και δεν το ξέραμε από όλους τους προηγούμενους Αμερικανούς πρέσβεις στη χώρα ότι η πατρίδα ήταν μια κυδεμονευόμενη πλατφόρμα ξένων συμφερόντων. Η κυρία Γκυλφόιλ ενώπιον του κυρίου Κυρανάκη και του Υπουργείου Ενέργειας της χώρας, του κυρίου Παπασταύρου, με τη μεγάλη ιστορία η οποία σέρνεται πίσω του. Όλοι αυτοί λοιπόν, αυτοί οι μειοδότες πολιτικοί, σαν τον κύριο Δένδια, προσπάθησαν να μας πείσει χθες το βράδυ ότι είναι το καλύτερο παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Μάζεψε εκεί πέρα 200-300 τύπους και προσπάθησε να μας πει ότι είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να κυβερνήσει τη χώρα. Εμέσως αυτό είπε. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε καθόλου τους λόγους, τα λογίδρια που έβγαλε χθες το βράδυ ο κύριος Δένδιας σε ένα κομματικό στρατό που τον υπεδέχθη στον Άλυμο. Εγώ είμαι, λέει, το καλύτερο παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο αφοσιωμένος στη Νέα Δημοκρατία.
και ο πιο αφοσιωμένος στην ίδια τη δημοκρατία. Ποιος? Ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας, ο οποίος εμπλέκεται άμεσα σε όλες τις αγορές εξοπλιστικών συστημάτων την τελευταία πενταετία. Συνυπολογιζόμενου και του κυρίου Παναγιωτόπουλου, του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Αυτά τα παιδάκια προσπαθούν να μας πείσουν ότι αγαπούν το εθνικό συμφέρον για θέματα και ζητήματα που δεν θέλουν να ακούνε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μα αυτή τη διαφορά κάνει τούτο εδώ το ραδιόφωνο. Ότι μιλάει για θέματα τα οποία δεν εξυπηρετούν την εξουσία. Δεν σας είναι παράξενο και περίεργο, γιατί έχουμε να ακούσουμε σήμερα ενδιαφέροντα ηχητικά, όπως πάντα κάθε Σάββατο. Ηχητικά τα οποία ουσιαστικά αποκαλύπτουν το ρόλο που έπαιξαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων 80 ετών στη χώρα. Ξεκινώντας από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, φτάνοντας στην κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, φτάνοντας στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, Γεωργίου Παπανδρέου, του νεότερου, Κωνσταντίνου, Κώστα Καραμαλή, Σαμαρά, Τσίπρα και Μητσοτάκη. Αυτές είναι οι κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα, υποτίθεται για να βελτιώσουν τη θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο χάρτη. Και φτάσαμε στο σημείο, το σημερινό σημείο, να βγαίνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σήμερα είναι μείζωνα εθνικά θέματα στο μικροσκόπιο αυτής της εκπομπής. Φτάσαμε στο σημείο ο κύριος Συρίγος, πρώην υπουργός εξωτερικών, δεν ήταν? Κύριος Συρίγος, τι ήταν? Τι ήταν ο κύριος Συρίγος? Ο κύριος Συρίγος είναι τέτοια η ιδιότητά του που γνωρίζει τα εθνικά θέματα. Και τι είπε? Δύο φορές στην Κάσο η Ελλάδα έκανε πίσω όσον αφορά την πόντιση. Δεν είναι μόνο η πόντιση του καλωδίου. Είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Και τσακώνεται ο... Πού ακούστηκε αυτό? Για εθνικά θέματα, μείζωνα εθνικά θέματα, κυριαρχία στο Αιγαίο. Να ερίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλαδή με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και να λένε όχι εσύ, όχι εσύ, σταμάτα εσύ, ξεκίνα εσύ? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Σας εξηγώ και πάλι, εθνικά θέματα η κυβέρνηση δεν θέλει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται. Δεν θέλει. Γιατί γνωρίζουν ότι έχουν κάνει τις μεγαλύτερες βρωμοδουλειές πάνω στα εθνικά σφαίροντας. Και οι γόνοι των δεινοσαύρων που κυβέρνησαν τη χώρα και οι ίδιοι δεινόσαυροι που άφησαν τις πολιτικές διαθήκες, δίνοντας υποτιθέμενες βαρισίμαντες συνεντεύξεις στους παπαχελάδες. Άνοιξε το στόμα του ο Γιώργος Μητσοτάκης και μίλαγε στον παπαχελά για εθνικά θέματα. Ποιος ο άνθρωπος που απεμπόλησε τα εθνικά θέματα, που τα έκανε σαν τη μούρη του όσον αφορά το Σκοπιανό, για να δώσει πάτημα και χαλί στον κύριο Τσίπρα για να προχωρήσει τη μειοδοσία στη Μακεδονία. Αν μπορούσαν αυτοί, θα την είχαν πουλήσει στη Μακεδονία στους Τούρκους και στους Βούλγαρους. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα να γίνεται ειδική τελετή. Εμείς τους γυρίσαμε το λείψανο του Σαμουήλ, του βασιλιά τους. Άλλο ζήτημα σοβαρό αυτό, που έχει κατακριθεί από εκκλησιαστικούς παράγοντες, σοβαρούς εκκλησιαστικούς παράγοντες, και αυτοί μας γύρισαν 48 κοιμήλια πίσω. Ενώ οι Βούλγαροι, επί της εποχής του Μακεδονικού ζητήματος και των Μακεδονικών αγώνων που χύθηκε αίμα ελληνικό εκεί, που οι Βούλγαροι μαζί με τους Τούρκους εισέβαλαν σε χωριά μαζί με τους βρωμερούς κομιτατζίδες, τα έχουμε διαβάσει αυτά. Και πάλι καλά που υπήρχαν κάποια παλικάρια εκεί, ο Τέλος Άγρας,
ο Παύλος Μελάς, ο μεγάλος Μητροπολίτης, ο μεγάλος Μητροπολίτης της Μακεδονίας, και κάποιοι άλλοι που τον διαδέχτηκαν στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδος, Ήπειρο κλπ. Φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι να χύσουν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Και εμείς τους γυρίσαμε το Σαμουήλ και τα λείψανά του, και αυτοί μας γύρισαν 48 κοιμήλια. Ποιοι οι Βούλγαροι, να μας κοροϊδεύουν ακόμα και οι Βούλγαροι. Και βγαίνουνε πάλι οι εθνικοί προπάτορες των σοβαρών εθνικών εγκλημάτων, όπως ο κύριος Σαμαράς, για να μας πει τι. Ότι διαφωνεί σήμερα με την κυρία Φοντελάιεν. Ότι διαφωνεί για τα εθνικά θέματα. Να μας κάνουν κήρυγμα ποιοι. Οι επίγονοι των δοσιλόγων. Να μας κάνουν εθνικά κηρύγματα ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, ένας άνθρωπος με νοσηρότητα στον πολιτικό του λόγο και στην πολιτική του σκέψη, είναι άρρωστος. Είναι βαθύτατα, είναι πολιτικά άρρωστος ο κύριος Σαμαράς. Ακατάλληλος για τα εθνικά θέματα. Επιζήμιος για την πατρίδα. Κι όμως βγαίνει να μας κάνει μαζί με τον απόγονο του προδότη, του προδότη του κυπριακού ζητήματος και του ελληνικού ζητήματος, του μπάρμπα του Καραμαλή, που πήγαν στην προδοτική συμφωνία Ζηρίξη Λονδίνη το 1959 για να ξεπουλήσουν τα κυπριακά και ελληνικά σφαίροντα. Και βγαίνουν οι απόγονοι τους, τουλάχιστον θα μπορούσαν να ζητήσουν μια συγγνώμη, μια δημόσια συγγνώμη για όλα αυτά που έκανε ο μπάρμπας τους, ο παππούς τους και ποιος διάλογος άλλος υπάρχει. Και θα βγει ο Σαμαράς με τον Καραμαλή να μας μιλήσουν σήμερα για εθνικά ζητήματα. Ποιοι αυτοί, αυτοί που πήραν στα χέρια τους την πολιτική διαθήκη των προγόνων τους, την προδοτική πολιτική διαθήκη των προγόνων τους, ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, να μας μιλήσουν για εθνικά θέματα. Ποιοι αυτοί που οι πρόγονοί τους υπέγραψαν τη χειρότερη προδοτική συμφωνία Ζηρίξης Λονδίνου το 1959 και ανάγκασαν το μεγαλύτερο, ένα από τους μεγαλύτερους εθνικούς ήρωες, τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του στην Κύπρο και να έρθει χωλωμένο στην Ελλάδα το 1959, το χειμώνα του 59, και να κόψει την καλημέρα στο Μακάριο. Άλλος προδότης αυτός. Και υπάρχουν μερικοί κομμουνιστές που τι κάνουν, ώστε να μας πείσουν ότι ο Μακάριος ήταν ο κάστρο της Μεσογείου. Θα έλεγα τι ήταν. Που πήγε στη Ζηρίχη και στο Λονδίνο για να υπογράψει τη μειοδοτική συμφωνία της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Όταν ο άλλος, ο στρατηγός, ο μεγάλος ευεργέτης του έθνους, ο Γρίβας, έδωσε 4 χρόνια τιτάνιο αγώνα σε μια Κύπρο που όποιος την επισκεφτεί θα δει ότι δεν έχει ψηλά βουνά. Τι σχέση έχει αυτό με τον Αντάρτικο αγώνα? Σαφώς και έχει. Δεν μπορείς να κάνεις Αντάρτικο. Όποιος πάει στην Κύπρο θα καταλάβει τι σας λέω. Όσοι έχετε πάει στην Κύπρο θα καταλάβει. Η Κύπρος δεν έχει ψηλά βουνά. Εξαρτάται από τη μορφολογία του εδάφους το Αντάρτικο. Αντάρτικο κάναμε στην Ελλάδα, στους Τούρκους. Αλλά όποιος επισκεφτεί τα βουνά του Σουλίου, όπως επισκεφτεί την οροσειρά της Μουργκάνας, όπως επισκεφτεί την οροσειρά του Ταϊγέτου και του Πάρνωνα, εκεί που παίχτηκε η μεγάλη ιστορία με τα Αντάρτικα, είτε κόκκινα είτε μαύρα είτε γαλάζια, θα καταλάβει ότι στην Κύπρο ο Γρίβας είχε αντιληφθεί ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ένα φυσιολογικό Αντάρτικο. Ότι η Κύπρος δεν είχε ψηλά βουνά, δεν είχε οροσειρές. Ένα πενταδάχτυλο και αυτός λειψός. Κι όμως, αυτό το λιοντάρι, το λιοντάρι της Κύπρου, κατόρθωσε μέσα σε 4 χρόνια με τους δικούς του αγώνες, με τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου, μετά την υπόθεση των Σεπτεμβριανών, γιατί από εκεί ξεκινάει, από εκεί ξεκινάει η μαύρη κοιλίδα, κατήγαγε
μια σπουδαία νίκη κατά των πανίσχυρων Βρετανών του Βρετανικού στρατού και αυτού του αλήτη του Χάντιγκτον, ο οποίος έπαιρνε τα παλικάρια μας και τα κρέμαγε και τα βάζανε στα φυλακισμένα μνήματα για να μην τους τα βλέπουν οι Ελληνοκύπροι και τρελαίνονται. Έχουν δοθεί μεγάλοι εθνικοί αγώνες στη χώρα και εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες που οι νεότεροι Έλληνες δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι παίχτηκε στην Κύπρο. Ποιοι ήταν οι αγώνες της Κύπρου. Δεν πολεμούσαν Κύπροι μόνο εκεί, πολεμούσαν και Έλληνες. Ελληνοκύπροι δηλαδή. Άξι αξιωματικοί του των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Δίπλα στο Γρίβα. Είχε κανένα συμφέρον ο Γρίβας να πάει στην Κύπρο να πολεμήσει. Για ποιο λόγο. Κι όμως, αυτό το λιοντάρι της Νεμαίας έδωσε ένα αερό και τιτάνιο αγώνα. Και το 1959 πήγε ο Αβέροφ, ο Καραμαλής ή κάτι άλλο υποκείμενα εκεί. Σε Φέρης και λοιποί, που τους δώσαμε και τον Νόμπελ Ειρήνης. Που τους θεοποιήσαμε για να ξεπουλήσουν τον αγώνα του Γρίβα διγενή στην Κύπρο. Το 55-59. Ποιος άλλος στρατηγός Έλληνας απέσπασε ακόμα και τα συγχαρητήρια ξένων ηγετών για αυτό που έκανε στην Κύπρο. Τους είχε κάνει τους Εγγλέζους και παραμιλούσαν. Και όταν έμαθε την αυγή τη σύναψη συμφωνίας Ζυρίχης Λονδίνου, διαβάστε λίγο την συμφωνία Ζυρίχη Λονδίνου. Όταν έμαθε ότι ο Αβέροφ με τον Καραμαλή πουλήσανε τους αγώνες του και τον πήρε τηλέφωνο ο Μακάριος, δεν θέλησε ούτε να του μιλήσει στο τηλέφωνο. Με αποτέλεσμα να φύγει πικραμένος, χολωμένος και να έρθει στην Ελλάδα. Και εδώ στην Αθήνα να τον υποδεχτούν ως ήρωα. Και είχε το θράσος, αυτό το θρασίμι που λέγεται Καραμαλής, να σταθεί μπροστά στις κάμερες για να τους φύξει το χέρι. Που κανονικά πρέπει να το δαγκώσει ο Γρίβας. Αυτά λοιπόν τα θέματα, κυρίες και κύριοι, όπως και η σημαντική έλευση στην Ελλάδα την Τρίτη του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, αυτός δεν έρχεται για καλό εδώ. Γιατί νόμιζετε ότι έρχεται, γιατί μας αγάπησε ξαφνικά? Δεν σας πω από το ένα θέμα στο άλλο. Σήμερα το αντικείμενο της εκπομπής είναι τα εθνικά, τα μείζωνα εθνικά θέματα και πώς ξεκίνησε η λαϊλασία του τόπου από ανίκανους ηγέτες οι οποίοι μας κουνούν και το χέρι τώρα. Μας έχουν βάλει με την πλάτη στον τοίχο για να πάνε να θέσουν δύο κυρίαρχα εθνικά ζητήματα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μπούρδες! Σε κανένα δικαστήριο της Χάγης δεν έπρεπε να πάει κανένας. Είναι ξεκαθαρισμένα τα εθνικά ζητήματα. Υπάρχουν διεθνείς ρητές συμφωνίες που ορίζουν και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν χρειάζεται κανένα δικαστήριο της Χάγης να λύσει τίποτα. Και σε τελική ανάλυση, γιατί η Ελλάδα εξοπλίζεται αμυντικά? Έχει χαλάσει του κόσμου τα δισεκατομμύρια, μου φτάσει στα 15-20 εκατομμύρια αμυντικούς εξοπλισμούς. Για ποιο λόγο η Ελλάδα εξοπλίζεται? Εξοπλίζεται για να αντιμετωπίσει έναν εχθρό όταν χρειαστεί. Τώρα χρειάζεται να δείξουμε λίγο τα δόντια μας. Με ποιον θα τα δείξουμε τα δόντια μας? Με τους φαφούτιδες πολιτικούς ηγέτες που έχουμε? Τον κύριο Δένδια, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πραγμάτωσε τις πρέσπες του Αιγαίου και τις πρέσπες της Μακεδονίας. Αυτός δεν είναι το οποίος βγήκε και είπε σύνορα. Ποια σύνορα έχει το Αιγαίο? Το Αιγαίο δεν έχει σύνορα. Το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Και μας το είπε και ο Νταλάρας. Και κρίμα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά που διάλεξε κάποια σήμερα
τραγούδια που τραγουδάει αυτός ο επέσκυντος τραγουδιστής. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν είμαστε νησίκακοι. Εμείς αγαπάμε όλους τους Έλληνες τραγουδιστές. Βγήκα να πουν το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του και πήγε να κάνει συναυλία ο Νταλάνας, τα ξεχνάμε. Πριν από 4, 5, 6 χρόνια πόσο ήτανε και τον πλακώσανε στις λεμονόκουπες και στις καρεκλιές. Στο κλειστό γυμναστήριο, στη Νέα Σμύρνη, αν δεν κάνω λάθος, που πήγε να πει κάτι ότι εμείς όλοι και έφαγε κάτι καρεκλίες στο κεφάλι, που τον πλακώσανε στα μπουκάλια και στις λεμονόκουπες. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται ποιοι είναι οι μειοδότες της χώρας. Με το δάκτυλο. Με το δάκτυλο τους επιδεικνύουμε. Και θα μας μιλήσουν αυτοί για εθνικά θέματα. Αυτά μια σφαιρική, προλογική διατύπωση των όσων θα ακούσετε σήμερα. Και δυστυχώς με πόνο καρδιάς βρήκα αυτά τα ηχητικά του Κουμέντα. Με πόνο καρδιάς. Γιατί κάθε φορά που ανοίγουμε αυτά τα ζητήματα, οι Έλληνες πατριώτες στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Γιατί τις δύσκολες ώρες του γένους δεν βρέθηκαν σημαντικοί Έλληνες πολιτικοί, πατριώτες πολιτικοί, να πάρουν τη λάδα στα χέρια τους. Δυστυχώς και την περίοδο του 55 και την περίοδο του 59 και την περίοδο του 74 με την εισβολή στην Κύπρο και την περίοδο του 2006 με τη δολοφονία του Σμιναγού Ηλιάκη πάνω από την Κάρπαθο, που έβγαλε ο Τούρκος την πιστόλα για να απειλήσει και να πει όχι, όχι, είμαι σε διεθνή ύδατα. Απαιτώ να με πάτε αυτόν που έριξε, που σκότωσε τον Ηλιάκη. Ήταν μια σημαδιακή ημερομηνία η δολοφονία του Σμιναγού Ηλιάκη στο Αιγαίο. Γιατί από εκεί οι Τούρκοι απέκτησαν και κεκτημένα που δεν είχαν, όπως και το 1996. Όλη αυτή την ιστορία που έγινε στα Ίμια, την επέσχυντη, προσβλητική για το ελληνικό έθνος συμφωνία, άτυπη συμφωνία κατά το τραπέζι. Όχι όπλα, όχι σημαίες, πάμε σε διάλογο. Χόλμπρουκ, Φορτελάιεν, Μέρκελ, όλοι αυτοί οι εχθροί του γένους, που αντί να τους αντιμετωπίζουν παλικάρια πολιτικοί, τους αντιμετώπιζαν μοιράκια, μοιράκια του κοινοβουλίου. Επιλύσμονες, γόνιδος συλλόγων της κατοχής. Πάμε σε μια μουσική ανάσα για να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και να δούμε, γιατί αυτή είναι, ξέρετε πολύ καλά πως σπονδυλώνεται μια θεματολογία σε μια τέτοια εκπομπή ραδιοφωνική, τρίωρη. Πρέπει να έχουμε μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Να τα πάρουμε από τη σειρά λοιπόν για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έπαιξαν το βρώμικο ρόλο. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πήραν το μέρος αντί των ελληνικών συμφερόντων, των ξένων συμφερόντων. Ποιοι είναι οι πολιτικοί οι οποίοι προσκύνησαν τους Τούρκους, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς και τους Εγγλέζους.

0: παλικάρια.
1: Δέκα παλικάρια. Έχουμε. Έχω κάνει κάποιες επιλογές σήμερα που έχουν σχέση με τη θεματολογία. Το θέμα είναι αυτό το τραγούδι να μην το τραγούδα και ο Νταλάρας, αλλά μπας περιπτώσει τώρα, αφού το τραγούδα ο Νταλάρας, θα το βάλουμε. Είναι τραγούδι του Μάνου Λοϊζού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια στο μουσικό ανθολόγιο, αλλά δυστυχώς το τραγουδάει ο Νταλάρας. Δυστυχώς. Δεν μπορούσα να το δώσετε σε ένα άλλο τραγουδιστή, ρε. Στον Νταλάρα τον δώσατε.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα οι ραδιομακελάριδες είναι αφιερωμένοι στα μείζωνα εθνικά θέματα της χώρας και στις οπισθοχωρήσεις των νεότερων Ελλήνων πολιτικών απέναντι στις κατακτητικές διαθέσεις, στις υπεριαλιστικές διαθέσεις είτε φίλων εντός εισαγωγικών γειτόνων, είτε εντός εισαγωγικών συμμάχων μας, είτε παραδοσιακών συμμάχων πάλι εντός εισαγωγικών του τόπου, είτε νταβατζίδων που διαρκώς ενέσκυπταν πάνω από την ελληνική επικράτεια για να μας δείξουν πόσο καλοί άνθρωποι είναι, νουθετώντας τα κακά παιδιά της Βαλκανικής που ήταν πάντα οι Έλληνες. Η ιστορία της κατεσχήνης και των εγκληματικών χειρισμών της νεότερης γενιάς πολιτικών, και μιλάμε από το 1955 και μετά, δεν θα επιχειρήσουμε σήμερα να πάμε πίσω είτε στο 48 είτε στο 44, γιατί και εκεί έγιναν εθνικά εγκλήματα, ούτε βεβαίως στους Βαλκανικούς πολέμους. Να πάμε λίγο πιο σύγχρονα, 1955 και μετά. Η μεγαλύτερη μαχαιριά που δέχτηκε η Ελλάδα σαν κράτος και η ελληνική ομογένεια σε λησμονημένες πατρίδες όπως είναι η Κωνσταντινούπολη ήταν το 1955. Το τουρκικό πογκρόμ κατά του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης ήταν μια πολύ μαύρη σελίδα, ελανή σελίδα στην ιστορία του τόπου. Εξαιτίας μιας άθλιας προβοκάτσιας που έγινε στο υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ σε Θεσσαλονίκη, υποτιθέμενο σπίτι, από έναν βρωμερό και τρισάθλιο τζιχαντιστή, Τούρκο, ο οποίος έβαλε ένα εκρηκτικό μηχανισμό για να δημιουργήσει προβοκάτσια, ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης γνώρισε το πιο μεγάλο πογκρόμ μετά την μαζική δολοφονία του ποντιακού ελληνισμού. Ήταν τα Σεπτεμβριανά του 1955. Ακούσουμε μία έτσι μικρή ηχητική παρένθεση για το τι, γιατί ξέρετε, οι νεότεροι ακροατές ξεχνούν ή δεν έχουν διαβάσει. Και οι πιο παλιοί ξεχνούν, παρά το γεγονός ότι έχουν διαβάσει. Σεπτεμβριανά του 1955 ήταν η μαύρη σελίδα στην ιστορία του τόπου. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Από εκεί ξεκίνησε η αιμοραγούσα πληγή του ελληνισμού. Μετά τον πόλεμο και το συμμορητό πόλεμο ήρθαν τα Σεπτεμβριανά. Ήταν μια προσχεδιασμένη διπλωματική πολεμική της Τουρκίας για να εξαφανίσει τον ελληνισμό της πόλης. Μεγάλη κοινότητα των Ελλήνων, 100.000 λένε, δεν ήταν 100.000, ήταν πάνω από 200.000 Έλληνες οι οποίοι μεγαλουργούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα θα ακούσετε και μια μαρτυρία μιας κυρίας που αφηγείται και λέει ότι εμείς κάναμε ό,τι θέλαμε εδώ πέρα. Μέχρι και κυβέρνηση θα μπορούσαμε να βγάλουμε. Ήταν τέτοια μεγάλη η επιρροή της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη και στον εμπορικό τομέα και στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες εκείνης εποχής, βιοτέχνες, νοικοκύριδες, μεγαλουργούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό δεν έπρεπε να συνεχιστεί επί πρωθυπουργού Μεντερές, ο οποίος στο τέλος βέβαια, για να πληρώσει υποτίθεται όλα αυτά τα οποία έγιναν, τον κρέμασαν στην πλατεία του Ταξίμου. Τον κρέμασαν. Τον έβαλαν σε μια θηλιά και τον κρέμασαν. Υποτίθεται για να πληρώσει κάποιος ένοχος, αλλά με το Μεντερές το τουρκικό κράτος είχε άλλα ζητήματα να επιλύσει. Εκεί λοιπόν ορδές ξενόφερτων ασιατικών γκρουπούσκουλων, τα Βάτη της Ανατολής, στρατολογημένων τραμπούκων, στρατολογημένων βίαστων. Βίασαν πάρα πολλές γυναίκες στην Κωνσταντινούπολη, Ελληνίδες. Με τη δολοφονία αμάχων ξεκλήρισαν μια ολόκληρη δημιουργική κοινότητα, όπως ήταν η κοινότητα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης.
1: Σεπτεμβρίου 1955, οι Έλληνες της πόλης, περίπου 100.000 τότε, στην πλειοψηφία τους ευημερούν. Την ίδια περίοδο,
0: δεν ήταν 100.000. Δεν ήταν 100.000, ήταν παραπάνω.
1: Γιατί οι Ελληνοκύπροι διεκδικούσαν την ένωσή τους με την Ελλάδα. Η έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, αποτέλεσμα προβοκάτσιας, ήταν η ιδανική αφορμή για το πογκρόμ που ακολούθησε σε βάρος των Ελλήνων.
2: Το μοναδικό στην ιστορία της Ευρώπης γεγονός μεταπολεμικά τέτοιου μεγέθους, ένα πογκρόμ. Το μόνο γεγονός που μπορεί να το συγκρίνει κανείς είναι η νύχτα Κρυστάλλων του 1938 της Γερμανίας. Οι ομοιότητες είναι τρομερές. Υπάρχει η προβοκάτσια, είναι όλα προσχεδιασμένα, έτοιμα, σημειωμένα, οι συναγωγές, στη δικιά μας την περίπτωση οι εκκλησίες, τα κημητήρια, έχει μεγάλη σημασία η επιθέση στα κημητήρια, διότι δείχνει πλέον εσάς και η ρίζα σας πρέπει να φύγει από εδώ. Δεν πρέπει να μείνει τίποτα. Μαζικοί βιασμοί, το ίδιο γίνεται και το 38, καταστροφή καταστημάτων.
3: Το έζησα και έχω μια θλιβερή ανάμνηση από αυτό το όλο το γεγονός. Αποτελεί μια πτυχή της όλης πολιτικής, διαχρονικής πολιτικής του τουρκικού κράτους από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης και έπειτα, με διάφορους τρόπους, με διάφορα ενέργειες του, το να εξοντώσει την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.
1: Ημέρα της έκρηξης στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ από έναν μουσουλμάνο φοιτητή και όχι από Έλληνα, όπως έλεγαν στη γειτονική χώρα, ο τουρκικός φθόνος θέργεψε. Όχλος, περίπου 50.000 άτομα, με βαριοπούλες στα χέρια, άρχισε να γκρεμίζει ό,τι ελληνικό έβρισκε στο διάβα του. Σπίτια και καταστήματα, ελληνικά κημητήρια, ενώ στο στόχαστρο μπήκαν και οι εκκλησίες, οι οποίες πυρπολήθηκαν. Παράλληλα με τον όχλο, φορτηγά διένυμαν τσεκούρια, φτιάρια, ρόπαλα και λωστούς τους επιδρομής που φώναζαν. Θάνατος στους Γκιαούριδες.
2: Φαίνεται ότι ο Μεντελές κάτι ήξερε να γίνει, αλλά δεν ήξερε το μέγεθος. Και υπάρχει και αυτή η ομολογία και υπάρχουν και ζώντες ακόμα που τον ακούσαν να λέει: είπαμε να κάνετε, αλλά όχι σε τέτοιο μέγεθος.
3: Τότε ήμουνα 9 χρονών. Πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού που το έζησα. Ο αδερφός μου βέβαια μικρότερος. Συγκεκριμένα, ένα μονάχα μπορώ να σας αναφέρω. Όταν βλέπεις όχλος με φορτηγά να μεταφέρονται σε όλες τις ελληνικές συνοικίες προκειμένου να καταστρέψουν και να πυροβολήσουν τις εκκλησίες και επίσης να μπουν να εισβάλλουν μέσα στα σπίτια των Ελλήνων και να βιοπραγήσουν.
1: 30 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους, πολλοί τραυματίστηκαν, δεκάδες γυναίκες βιάστηκαν. Η οικονομική καταστροφή για τους Έλληνες της πόλης ήταν μεγάλη, αφού στη συνέχεια, λόγω του φόβου που επικρατούσε, εγκατέλειψαν τις δραστηριότητές τους και έφυγαν για την Ελλάδα.
4: Το βράδυ εκείνο, όπως συνηθίζαμε, η οικογένεια έφαγε το φαγητό. Ξαπλώθηκε και κοιμήθηκε. Κάπου προς το πρωί κοντά, ακούσαμε κάτι φοβερά ακούσματα, κάτι φοβερές καρδιές και να σπάνε τζάμια και αλαλαγμοί.
1: Το 1961 ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αντνάν Μεντερές, παραπέφθηκε σε δίκη για εσχάτη προδοσία και απαγχωνίστηκε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήρθαν στο φως πολλά στοιχεία για το πογκρόμ κατά των Ελλήνων το 1955 και θεωρήθηκε και ο ίδιος ηθικός αυτουργός. Από τους 150.000 Έλληνες, σήμερα στην Κωνσταντινούπολη κατοικούν λιγότεροι από 2.000. Οι απελάσεις το 1964 έδωσαν τη χαριστική βολή στο ελληνικό στοιχείο της πόλης.
0: Το 1964 οι Ρωμιοί της πόλης αναγκάστηκαν να εξοβελιστούν. Βγήκαν τα περιβόητα χαρτιά για να τους διώξουν από την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, στην Κωνσταντινούπολη είχα πάει πριν από 13 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Η είσοδός μου στην Κωνσταντινούπολη έχει απαγορευτεί. Λόγω του γεγονότος ότι το τουρκικό καθεστώς, μετά από κάποια δημοσιεύματα της εφημερίδας μας, έβγαλε φυρμάνι, μας κρέμασε στα μανταλάκια στο Facebook, μας έβαλε και τις φωτογραφίες μας, έβαλε και τα δημοσιεύματα της εφημερίδας μας, δια δήθεν προσβλητικούς λόγους προς τον ηγέτη τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η είσοδό μας στην Κωνσταντινούπολη, η είσοδός μας δεν είναι εφικτή από κανένα καθεστώς. Ευτυχώς που πήγαμε και είδαμε την Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, επικρατεί μια αύρα. Αν είσαι Έλληνας και έχεις μέσα σου ελληνική ψυχή, με το που μπαίνεις στο Βόσπορο, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις να κάνεις με ένα οικείο περιβάλλον. Δεν ξέρω γιατί. Όσοι Έλληνες, πάρα πολλοί Έλληνες με τους οποίους έχω μιλήσει, που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, εγώ το αισθάνθηκα έντονα αυτό, ότι όταν μπήκα στην Κωνσταντινούπολη θεώρησα ότι είμαι σε μια πόλη δική μου. Σαν να ζούσα σε μια πόλη δική μου. Σαν να είχα ξαναδεί. Και βεβαίως είχαμε ξαναδεί και από φωτογραφίες και από slides και από βίντεο και από ντοκιμαντέρ. Είχαμε δει την Κωνσταντινούπολη, την είχαμε στο μυαλό μας, τη διαβάζαμε όταν ήμασταν μαθητές. Ήμασταν εξοικειωμένοι θεωρητικά με το περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης. Αλλά όταν μπήκα στην Κωνσταντινούπολη και περπάτησα τα σοκάκια εκεί στον Αγιώργη, εκεί επάνω στην ελληνική κοινότητα των λιγότερο από 2.000 Ελλήνων, οι οποίοι ζουν εκεί, όταν πήγα στα Θεραπιά, μια εξαιρετική περιοχή, μια έφορη περιοχή, συνάντησα εκεί τη μικρή ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Ο παπάς, ο κοινοτάρχης, ο Έλληνας, οι άνθρωποι αυτοί μου εκμυστηρεύτηκαν ότι ακόμα και σήμερα τους παρακολουθούσαν όλα τους τα τηλέφωνα. Μα δεν ήταν παραπάνω από 50-60 εκατό νοματέοι. Κι όμως, το τουρκικό καθεστώς παρακολουθούσε όλα τους τα τηλέφωνα, κινητά και σταθερά. Φανταστείτε πόσο κιωτίδες είναι οι Τούρκοι που νομίζουν ότι θα κάνουν επανάσταση, 100-200 άνθρωποι. Μαζευτήκαμε στην εκκλησία, μιλήσαμε, μας κέρασαν, μας φίλεψαν. Τα Θεραπιά είναι μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, που βρέχεται από τη θάλασσα. Μόνο όσοι πάνε στην Κωνσταντινούπολη μπορούν να καταλάβουν πόσο Έλληνες είμαστε. Κωνσταντινούπολη αποπνέει ελληνισμό. Οτιδήποτε βλέπεις μέσα στην Κωνσταντινούπολη είναι ελληνικό. Είναι βυζαντινό. Τα τείχη, η Αγία Σοφιά, το υδραγωγείο, τα καλτερίμια της πόλης, η λόφη της, ο Κεράτιος, ο Βόσπορος, είναι όλα ελληνικά. Τα ελληνικά νεκροταφεία, η πλατεία Ταξίμ, ο μεγάλος δρόμος του Πέρα, εκεί όπου γινόντουσαν τον Νυφοπάζαρο. Η μεγάλη Περατζάδα στο Πέρα. Και βεβαίως το Σύγκριο, η Ανατριχύλα, το δέος, ο σεβασμός όταν μπαίνεις στην Αγία Σοφιά. Είναι τα συναισθήματα τρομακτικά. Και ειδικά όταν ανεβαίνεις στο μεγάλο μονοπάτι, το σκοτεινό μονοπάτι στο οποίο ανέβαινε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας με το άλογο του, οι κρύπτες και όλα τα επιβεβαιωμένα ντοκουμέντα τα οποία έβγαιναν μέσα από τα βιβλία της ιστορίας, τα οποία επιβεβαιώθηκαν πριν από λίγες μέρες. Όταν αποκαλύφθηκε ότι κάτω από την Κωνσταντινούπολη, κάτω από την Αγία Σοφιά, υπήρχαν οι υπόγειες στοές που οδηγούσαν στο άλλο άκρο της πόλης. Οι μεγάλοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες είχαν φτιάξει εκεί μια απροσπέλαστη Κωνσταντινούπολη, που ανά πάσα στιγμή ο οποιοσδήποτε Έλληνας θα μπορούσε να διαφύγει. Τώρα, από αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε, ότι οι Βυζαντινοί εξαφάνισαν τους Έλληνες κλπ, τα έχω γραμμένα στα παλαιά των υποδημάτων μου, μην τα στέλνετε, δεν τα διαβάζω. Θεωρώ ανθέλληνες, παλιανθρώπους, ρεντίκολα της κοινωνίας, αυτοί οι οποίοι λένε ότι οι Βυζαντινοί εξαφάνισαν τον Ελληνισμό. Είστε ρεντίκολα της κοινωνίας. Μη μου στέλνετε μηνύματα, θα σας κάνω φραγή, δεν τα διαβάζω. Το «οι Βυζαντινοί εξαφάνισαν τους Έλληνες», αυτά είναι μπούρδες για μένα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνική. Οι Βυζαντινοί ήταν η συνέχεια, η αρχή των Ελλήνων. Ήταν η ίδια η Ελλάδα εκεί πέρα. Και δεν μπορώ να ακούω μπούρδες. Αυτά τα λέτε εσείς, οι οποίοι έχετε κόμπλεξ, οι οποίοι έχετε πρόβλημα με τους φαναριώτες. Δεν ήταν όλοι φαναριώτες ίδιοι. Είστε δογματικοί, είστε εθελότυφλοι, είστε χαρτογιακάδες, είστε λεμέδες. Όλοι που υποστηρίζετε ότι το Βυζάντιο ήταν ξεκομμένο από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και από τον ορθόδοξο πολιτισμό. Τι θρησκεία ρε είχαν στο Βυζάντιο? Ποιους άγιους προσκυνούσαν? Ποιες εικόνες προσκυνούσαν? Σε τι ορκίζονταν? Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας? Τι ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας? Δεν ήταν Έλληνας? Τι ήταν, Τούρκος? Ποια γλώσσα μιλούσαν? Είστε τόσο ανάξιοι να μιλάτε για τους Βυζαντινούς, είστε τόσο ανάξιοι να μιλάτε για τους Ρωμιούς και τόσο ανάξιοι να μιλάτε για τους Έλληνες. Είστε τα χτυκιά της ελληνικής κοινωνίας. Τα χτυκιά. Και μην μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ σε αυτή την εκπομπή να τα διαβάσω. Είστε χτυκιάριδες. Είστε ακροατές μισέλληνες και χτυκιάριδες. Όσοι υποστηρίζετε ότι το Βυζάντιο δεν είχε σχέση με τον Ελληνισμό. Όσοι υποστηρίζετε ότι δεν θα έπρεπε οι Έλληνες να νοσταλγούμε την Κωνσταντινούπολη. Τα ιερά χώματα. Τα πατήματα της φυλής μας. Είστε χτυκιάριδες. Χτυκιάριδες είστε. Και δεν πρέπει καν, όχι να σας βγάζουν στα τηλέφωνα, γιατί έχω ακούσει τηλέφωνα απίστευτα εδώ πέρα. Έπρεπε να σας το κλείνουν στη μούρη. Είστε πολύ λίγοι για να μιλήσετε για το Βυζάντιο, την Κωνσταντινούπολη και τον Ελληνισμό. Είστε πολύ λίγοι να μιλήσετε για τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Που έδεσαν το αίμα τους. Ποιους πολεμούσαν ρε οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες? Ποιους πολεμούσαν? Δεν πολεμούσαν τους Τούρκους? Τι ήταν οι Τούρκοι? Ήταν κατακτητές. Όσοι έπεσαν στην πόλη πολεμώντας τον Τούρκο. Πώς σκλαβώθηκε η Ελλάδα? Πώς αιώνες ήταν σκλαβωμένη η Ελλάδα? Που αν είχαμε κάτι τέτοιο σαν και εσάς, που στέλνετε αυτά τα αναξιοπρεπή μηνύματα, ακόμα θα ήμασταν υποταγμένοι στους Τούρκους. Ακόμα. Το ότι έπαιξαν βρώμικο ρόλο συγκεκριμένοι πατριάρχες, βεβαίως, οι οποίοι ορίζονταν με το χρήμα, πλήρωναν για να τους διορίσουν αυτό, πατριάρχες, οι Τούρκοι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το ότι όλοι οι πατριάρχες ήταν προδότες, ότι όλοι οι φαναριώτες ήταν προδότες, υπήρξαν προδότες. Υπήρξαν προδότες καλαμαράδες. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλο το στράτευμα των Βυζαντινών έδωσε μαθήματα και παθήματα στους Τούρκους. Αυτό είναι αδιανόητο. Δίνεται λαβή στην τουρκολογιά να υποστηρίζει ότι το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό. Άρα καλά μας το πήρανε. Και τότε γιατί βγήκαν οι λαϊκοί μύθοι? Γιατί βγήκαν οι λαϊκές θύμισες, οι παραδόσεις της φυλής. Το πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, τι είναι, βυζαντινό ή ελληνικό. Άντε ξεστραβωθείτε λοιπόν και πάψτε. Πάψτε γιατί κάνετε κακό στο έθνος και στον ελληνισμό. Πόσους παπάδες Έλληνες φάξανε στην Κωνσταντινούπολη οι Τούρκοι. Πώς δολοφονήθηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Από ποιους δολοφονήθηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Από μένα. Τι διακήρυτε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Πόσο αγαπούσε το Βυζάντιο. Για τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Σας δίνω το πιο απλό παράδειγμα. Ενός ανθρώπου που έχισε το αίμα του. Για να διδάσκει στα πέρατα της Οικουμένης. Ποιοι πήγαν στη Βουλγαρία για να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τη θρησκεία μας. Δεν ήταν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ή κάνω λάθος εγώ. Διαβάστε ιστορία, είστε ανιστόρητοι. Και ανιστόρητοι τύποι δεν πρέπει καν να ακούνε αυτό το ραδιόφωνο. Και να απομακρύνονται.
5: Η ώρα είναι 5.

0: θέματα στη σημερινή μας εκπομπή, με το μπάσκετ να έχει την τιμητική του, καθότι έχουμε πλέον τις εξελίξεις από το κόμμο εκεί που περιμέναμε να δούμε τα νέα για το αν θα υπάρχει πλέον NBA Europe καταρχάς, και κατ' επέκταση, αν δεν γίνει αυτό, αν θα προχωρήσει το νέο project, το νέο μοντέλο της Eurolink με την παρουσία και άλλων τεσσάρων ομάδων. Θα πάμε να μάθουμε τι έγινε αυτό και θα έχουμε εκτεταμένο ρεπορτάζ σήμερα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στις ομάδες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ εν ώψη της επιστροφής πλέον το πρωτάθλημα, καθότι ολοκληρώθηκε η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Έχουμε παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, που προηγείται με 0-1 στο ημίχρονο της Βόρειας Ιρλανδίας με ένα τέρμα το οποίο πέτυχε ο Μύθου. Έχουμε παιχνίδι το οποίο μόλις ξεκίνησε, ο Ηρακλής στο FIBA Euro Cup είναι αυτός ο οποίος δοκιμάζει τις δυνάμεις του και θα αγωνίζεται μάλλον μέσα στα Σκόπια με την MZT. Έχουμε και παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη και φυσικά έχουμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός θα αγωνιστεί στις 8.30 για το Euro Cup μέσα στην Βοσνία απέναντι στην Μπόσνα. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα. Δεν έχουμε Ευρωλίγκα, θα έχουμε την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Έχουμε όμως πολλά παιχνίδια ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα. Η μισή πλέον Basket League συμμετέχει σε παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Έχουμε και Nations League, δεν τελείωσε ακόμα η φάση. Έχουμε στις 10 παρατέταρτο Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία για το Group A, για το Group B Ελβετία, Σκόπια και Σκωτία, Σλοβενία, και για το τρίτο Group έχουμε τελικό αποτέλεσμα Καζακστάν, Φερόες 2-2, και αργότερα Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας. Μέχρι τώρα ξέραμε την Κόμο για μια που έχει μια πολύ καλή ομάδα στην Serie A και μάλιστα με το δικό μας παιδί, το Δουβίκα. Ξέραμε ότι είναι το αγαπημένο μέρος του Κλούνεϊ που πηγαίνει εκεί στη λίμνη του Κόμου και συχνάζει. Τη μάθαμε περισσότερο όμως σήμερα εξαιτίας της σύσκεψης που έγινε εκεί για την EuroLeague και περιμέναμε σπουδαίες ανακοινώσεις. Πάμε να τη συζητήσουμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου από την ΕΡΤ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βαγγέλης.
1: Εγώ ακούω καθαρά, Μάκη. Καλησπέρα.
0: Α, ωραία. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Πόσο περισσότερο γίναμε σοφοί με όσα έγιναν σήμερα στο κόμμο, και να δούμε κατά πόσο πλέον θα έχουμε κάτι άμεσο.
1: Πολύ και καθόλου. Πολύ και καθόλου.
0: Κάτι άμεσο το ρώτησα, όχι. Έτσι. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Περιμέναμε να γίνει συζήτηση για το NBA Europe και όλη αυτή την πρόταση, η οποία τελικά έχει κατατεθεί, δεν ξέρω, και εγώ έχω μπερδευτεί, για 700 εκατομμύρια κανονικότατα. Για 700 εκατομμύρια, η οποία τελικά δεν έγινε αποδεκτή.
1: 700 εκατομμύρια.
0: 700 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι, από πού προκύπτει το νούμερο 700 εκατομμύρια.
0: Μπορεί να έχω λάθος, οπότε προχωράς εσύ.
1: Να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Οι Αμερικανοί, οι ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA, έχουν καταθέσει μια πρόταση για συνεργασία, όχι για εξαγορά, για συνεργασία με την Ευρωλίγκα.
0: Αυτό ήταν η προηγούμενη ιστορία που αφορούσε την εξαγορά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι μια πρόταση που έχει πολλά σκέλη. Το βασικό σκέλος είναι παίξτε και θα πάρετε κάποια χρήματα μελλοντικά. Δεν θα βάλετε χρήματα από την τσέπη σας σε πρώτο χρόνο για να παίξετε στο NBA Europe. Θα πάρετε κάποια χρήματα μελλοντικά. Δεν είναι η πρόταση που περιμέναν οι ιδιοκτήτες των ομάδων, να πάρουν χρήματα ζεστά στο χέρι και μετά να επενδύσουν και κάποια άλλα χρήματα στο νέο πρωτάθλημα και να έχουν και κάποιες συμφωνίες για τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες κτλ. Είναι μια πολύπλοκη πρόταση.
0: Ούτε για υποδομές υπάρχει πρόταση.

0: Κάτι άκουσα για 1,5 εκατομμύριο, δισεκατομμύριο που θα δοθεί και υποδομές.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Είναι μπερδεμένα αυτά που προκύπτουν, που διαραίουν, που φτάνουν μέχρι και τα μίντια, και γι' αυτό υπάρχει μια συγκεκριμένη πληροφόρηση που μπερδεύει τα πράγματα και στο τέλος δεν σημαίνει και κάτι. Δηλαδή είναι σαν να μην έγινε τίποτα σήμερα, ενώ μπορεί να έχουν συμβεί και πολλά πράγματα που το ευρύ κοινό τα μαθαίνει και ενημερώνεται της ουσίας πολύ πολύ αργότερα. Αν θέλουμε να κρατήσουμε την ουσία της σημερινής σύσκεψης κορυφής ή συνάντησης κορυφής, όπως θέλει μπορεί να την πει ο καθένας, είναι ότι οι ομάδες, οι 13 που είναι και οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, δεν άκουσαν με καλό αυτή όσα πρότεινε το NBA, δεν ικανοποιήθηκαν οικονομικά. Στην πραγματικότητα λογιστική ήταν η πρόταση. Ήταν πρόταση σε αξία και όχι σε χρήμα. Ήταν μια πρόταση που έλεγε εμείς όποια ομάδα παίξει το πρωτάθλημά μας θέλουμε να, ουσιαστικά λέω τώρα έτσι, να επενδύσει σε βάθος δεκαετίας 500 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε σε κάθε ομάδα ας πούμε 100-150 εκατομμύρια, αλλά αυτά τα χρήματα θα τα πάρουν ως αφαίρεση της επένδυσης, όχι ως πραγματικά χρήματα. Συνεπώς δεν μπορούσαν καν να τη συζητήσουν αυτή την πρόταση, δεν τους ικανοποιούσε στο οικονομικό σκέλος, το ξέρανε αυτό έτσι κι αλλιώς, αλλά ήθελε να προσθεθεί και ένα δεύτερο σκέλος στο οικονομικό που δεν τους ικανοποιούσε, ένα δεύτερο σκέλος το οποίο έλεγε ότι μην είναι όπως είσαι Ευρωλίγκα, μην αλλάξεις τίποτα, δηλαδή μην προχωρήσετε σε επέκταση της διοργάνωσης, μην προχωρήσετε σε αύξηση των ομάδων. Θα πάρουμε, οι Αμερικανοί λέγανε σε αυτή την πρόταση, στο νέο πρωτάθλημα μόνο τους 13 βασικούς μετόχους, μόνο για αυτούς εγγυόμαστε, όχι για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και αυτό ήρθε να σκοντάψει στο σχέδιο επέκτασης που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα, να κάνει τις ομάδες καταρχάς 24 από την ερχόμενη σεζόν και μετά ίσως 28 ή και 32. Γι' αυτό και σήμερα θέλανε να δώσουν 8 καινούργιες άδειες. Στις 13 υπάρχουσες να προσθεθούν 8 καινούργιες άδειες και να παίζουν ανοιχτά με wild card ή με άλλους τρόπους 3 καινούργιες ομάδες, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 24. 13 είναι οι βασικές ομάδες που είναι και οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Σήμερα είχαν σκοπό να δώσουν 8 καινούργιες άδειες, να πάνε στις 21 και να αφήσουν 3 σποτάκια ανοιχτά, 3 κουτάκια, 3 θέσεις ανοιχτές για τις 24. Μιλάμε για το νέο πρωτάθλημα που θα γίνει με 24 ομάδες του χρόνου τέτοια εποχή. Αυτό δεν προχώρησε ως προς το σκέλος της ανακοίνωσής του και έτσι δεν ανακοινώθηκε ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα. 13 ομάδες για 8 θέσεις παίζανε σήμερα, 13 ομάδες είχαν καταθέσει φάκελο ανάμεσα στις 13 και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αυτό δεν προχώρησε διότι συνέβησαν γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα εξής. Από τη στιγμή που απορρίφθηκε η αστεία, όπως τη χαρακτήρισε ο Χουάν Λαπόρτα, ο πρόεδρος Μπαρσελόνα, πρόταση του NBA, από τη στιγμή που απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Γιώργος Αγγελόπουλος, πρόταση του NBA, οι 13 βασικές ομάδες, παύλα μέτοχοι της Ευρωλίγκας, συζήτησαν για το αν πρέπει να δοθεί νέα ευκαιρία στο NBA να καταθέσει άλλη πρόταση, εννοείται βελτιωμένη, καλύτερη, μέσα σε 30 μέρες. Υπήρξαν κάποιες ομάδες που δεν θέλανε καν να δοθεί αυτή η παράταση, αλλά να προχωρήσει η Ευρωλίγκα, να εγκρίνει τα νέα franchises και να τα ανακοινώσει και να προχωρήσει μόνη της. Μέσα σε αυτές τις ομάδες που πρωτοστάτησαν με αυτή τη λογική και τη θέση ήταν και ο Ολυμπιακός, ήταν και το Μιλάνο για παράδειγμα, ήταν και η Μπαρσελόνα, ήταν και η Μπασκόνια και άλλες ομάδες. Όμως υπήρξε και αντίλογος, άλλο μπλοκ δηλαδή, πολύ δυνατό. Το άλλο μπλοκ ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ. και μία ακόμα ομάδα που δεν την ξέρω ποια είναι. Αυτές οι ομάδες, οι τρεις που τις ξέρω σίγουρα, είπαν ότι πρέπει να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στο NBA, να καταθέσει και άλλη πρόταση ή τέλος πάντων να αφήσουν την πόρτα ανοιχτή. Και για να μείνει η πόρτα ανοιχτή, από τη στιγμή που το NBA έθετε σε αυτή την πρότασή του ως όρο να μην αυξηθούν τα franchises από 13, για να δοθεί λοιπόν αυτή η παράταση των 30 ημερών, βρέθηκε η χρυσή τομή, η μέση λύση, η σολομόντιος λύση για τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες να μην ανακοινωθούν τα νέα franchises. Τι ανακοινώθηκε σήμερα επισήμως? Η απόρριψη της πρότασης του NBA, επί της ουσίας μιλάω πάντα, και το γεγονός ότι συμφωνήθηκε από τους 13 βασικούς μετόχους το νέο δεκαετές πλάνο της Ευρωλίγκας και η διανομή 13 franchises στα υπάρχοντα μόνιμα συμβόλαια. Στους βασικούς μετόχους δηλαδή, στις 13 ομάδες franchises δόθηκαν, αλλά στις 13 ομάδες δεν δόθηκαν στις άλλες που διεκδικούσαν τα υπόλοιπα 8. Αυτή είναι η ουσία. Δεν απορρίφθηκε καμία αίτηση, αλλά δεν ανακοινώθηκε και καμία νέα ομάδα που θα μπει από τη σεζόν 27-28 στην Ευρωλίγκα. Και εμείς περιμέναμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ανακοινωθεί, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ, που ήταν πολύ κοντά σε αυτό με βάση τις εγγυήσεις που έχει δώσει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. Ο Άρης δεν θα είχε τύχει σήμερα στη διαδικασία. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά τώρα οπισθοχωρεί το θέμα για τον ΠΑΟΚ ή απλά είναι γενικά παγωμένο?
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή κανένας δεν μπορεί να προβλέψει την επόμενη κίνηση των Αμερικανών, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Σήμερα έπρεπε να γίνει. Σήμερα έπρεπε να ανακοινωθεί. Είναι αυτό που λένε, στη βράση κολλάει το σίδερο. Σήμερα υπήρχε η θετική εισήγηση. Τώρα, το τι θα συμβεί σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Αυτό, Βαγγελή, γιατί για μένα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.
1: Εάν δεν μπει το NBA στην Ευρωλίγκα, δεν αλλάζει. Ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί, γιατί ο ΠΑΟΚ πληρεί όλα τα κριτήρια και κυρίως εγγυάται τα πολλά χρήματα που θέλουν οι βασικοί μέτοχοι για να τα μοιραστούν. Οι βασικοί μέτοχοι, και εδώ πάω στο αρχικό ποσό που ανέφερες, εάν σήμερα προχωρούσαν στην ανακοίνωση των νέων franchises, εκτός από τα 13 που πήραν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους, εάν προχωρούσαν, θα έβαζαν στα ταμεία τους ένα ποσό περίπου 800 εκατομμυρίων.
0: Ερώτηση. Ερώτηση, Βαγγέλη, πάνω σε αυτό. Εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ. Πόσα λεφτά θα βάλω για αυτή τη διαδικασία για να πάρω την άδεια?
1: 80 εκατομμύρια.
0: Και περίπου άλλα τόσα θα βάλουν οι υπόλοιπες ομάδες. Άρα εγώ που είμαι ο ΠΑΟΚ ή ο κάθε ΠΑΟΚ, θα ενισχύσω τον αντίπολό μου, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε Αρμάνι, είτε ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είτε οποιαδήποτε άλλη, δίνοντάς τις λεφτά για να παίξω εγώ στη διοργάνωση.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Άρα θέλω τα διπλά λεφτά για να κάνω ομάδα.
1: Κάπως έτσι, ναι. Αλλιώς δεν γίνεται να παίξεις. Εσύ έχεις ένα μαγαζί. Για να το κάνουμε λιανά. Πάλιρα δηλαδή. Και εγώ θέλω να γίνω συμμέτοχος, συνεργάτης, συνεταίρος. Δεν θα μου ζητήσεις χρήματα?
0: Αέρα. Ναι.
1: Αέρα σίγουρα. Και ένα ποσό για να πάρεις μετοχές. Εσύ είσαι ιδιοκτήτης κάπου και έχεις το 100%. Θέλω εγώ να γίνω συνιδιοκτήτης, συμμέτοχος. Έχεις μια εταιρεία με μετοχές. Για να πας στο χρηματιστήριο και θες να αγοράζεις μετοχές μιας οποιασδήποτε εισηγμένης εταιρείας. Δεν πληρώνεις για να πάρεις μετοχές.
0: Σωστά. Κάτι άλλο που δεν γνωρίζω για να με βοηθήσεις σε αυτό.
1: Όποιος θέλει να μπει Μάκη στην Ευρωλίγκα θα πρέπει να πληρώσει. Είτε λέγεται ΠΑΟΚ Μιστακίδης, είτε λέγεται NBA Silver, που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες που επενδύουν όλων των ομάδων που παίζουν στο NBA.
0: Ερώτηση. Οι ομάδες οι οποίες είναι μέτοχοι και αυτές που θα γίνουν μελλοντικά μέτοχοι, πέρα από την συγκεκριμένη χρονιά που θα γίνει μοιρασιά αυτών των χρημάτων, στα επόμενα χρόνια υπάρχουν έσοδα τα οποία μοιράζονται?
1: Από την πρώτη στιγμή μοιράζονται τα ίδια έσοδα.
0: Ναι, εντάξει. Στην πρώτη χρονιά είναι που θα βάλω εγώ τα 80 εκατομμύρια. Την άλλη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα έχει έσοδα εξασφαλισμένα από τη EuroLink.
1: Από την πρώτη χρονιά που θα παίξει ο ΠΑΟΚ θα έχει εξασφαλισμένα έσοδα. Μάλιστα. Το ΠΟΤ, η συμμετοχή είναι τα 80 εκατομμύρια.
0: Κατάλαβα.
1: Από εκεί και πέρα αρχίζεις και έχεις τα έσοδα που έχουν όλοι. Γιατί εφόσον εγκριθούν οι καινούργιες ομάδες που θα μπουν, η λογική λέει ότι θα είναι τα νέα franchises, εκτός από τα 13 που μοιράστηκαν σήμερα στους μετόχους, τους βασικούς, οι άλλες 7 ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, 20 που είναι αυτή τη στιγμή, και από τις καινούργιες 4 μόνο ο ΠΑΟΚ προβλεπόταν να πάρει. Γιατί οι άλλες 3 θέσεις θα είναι μέσα έξω, μες βιές.
0: Άρα
1: όποιος πληρώσει τα χρήματα και μπει, τα χρήματα πάνε στην Κανιώτα, στον κεντρικό κουβά, τα μοιράζονται 13 και από εκεί και πέρα με τις μετοχές που παίρνει κάθε ομάδα ανάλογα με το ποσό που βάζει, καρπώνεται από τα έσοδα. Αν είναι παθητικός ο λογαριασμός δεν παίρνει τίποτα. Αν η μετοχή μεγαλώνει, αυξάνει, πολλαπλασιάζεται.
0: Όπως είναι σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες. Ναι, ναι. Όπως είναι σε όλες τις εταιρείες. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε μία Pax Romana, τέλος πάντων, όπως θέλουμε να το πούμε. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Δεν έχει κάτι. Και ο ΠΑΟΚ ο ίδιος τηρήσει γη ηχθείως. Δεν λέει κάτι.
1: Έχει δεσμευτεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας και δεν μπορεί ούτε θα πει κάτι.
0: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε την υπόσχεση.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε την υπόσχεση. Ο ΠΑΟΚ είχε τη θετική εισήγηση. Επειδή βάζει τα χρήματα. Τι να πει ο ΠΑΟΚ. Ούτε η Ευρωλίγκα θα πει κάτι. Το θέμα πήγε πίσω. Η ερώτηση είναι από πολλούς αφελείς και αδαείς τις τελευταίες ώρες. Γιατί πήγε πίσω. Η απάντηση έρχεται από τον μεγάλο Άγγλο Winston Churchill. Και από άλλους μετά που τον μιμήθηκαν στην ΑΤΑΚΑ. Events, my dear. Events. Τα γεγονότα. Άλλαξαν τα γεγονότα, δημιουργήθηκαν γεγονότα, συνέβησαν γεγονότα, συνέβησαν και πήγαν και άλλαξαν και την προοπτική. Άρα και οι εξελίξεις διαμορφώθηκαν.
0: Ναι. Μία πιθανή παρουσία του NBA αλλάζει το σκηνικό της, της διοργάνωσης. Γιατί τουλάχιστον από ό,τι μεταφέρεται θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες που να βασίζονται πάνω σε ποδοσφαιρικά κλαμπ. Ξέρω εγώ λέω τυχαία, Juventus, Liverpool, Manchester City κτλ.
1: 100% θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες, γι' αυτό και δεν τις θέλουν όλες. Δεν θέλουν και τις 20. Θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες που θα έχουν και ποδοσφαιρικές βάσεις. Βεβαίως θέλουν Λονδίνο, Manchester, Ρώμη, Μιλάνο, θα δούμε, Παρίσι, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, βεβαίως.
0: Βερολίνο, ναι.
1: Βερολίνο σίγουρα.
0: Άρα εγώ που είμαι, λέω τυχαία την ομάδα της Βιλερμπάν, γιατί να ψηφίσω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που εγώ δεν θα είμαι.
1: Η Βιλερμπάν...
0: Η Βιλερμπάν θα είναι μέσα. Λόγω Πάρκερ, εντάξει. Ναι.
1: Ναι, είναι μέσα.
0: Ναι. Μία άλλη ομάδα, ρε παιδί μου.
1: Οι ομάδες που δεν θα ψηφίσουν, οι ομάδες που δεν έχουν διασφάλιση. Μα το NBA είπε ότι τις 13 ομάδες που τώρα είναι βασικές μέτοχοι στην Ευρωλίγκα τις διασφαλίζει.
0: Ναι. Και υπάρχει κάποιος περιορισμός, γιατί το άκουσα και αυτό, περί Ντουμπάι και άλλων ομάδων που είναι εκτός Ευρώπης.
1: Το NBA δεν τους θέλει.
0: Αυτό.
1: Σήμερα το Ντουμπάι ήταν υποψήφιο να πάρει franchise.
0: Σωστά.
1: Εάν το έδινε η Ευρωλίγκα, σωστή ερώτηση, πολύ σωστή ερώτηση. Όπως ήταν υποψήφιος και ο ΠΑΟΚ, ήταν και το Ντουμπάι. Εάν το έπαιρνε το Ντουμπάι, που παίζει τώρα, είναι στις 20 ομάδες το Ντουμπάι.
0: Απλό μέλος.
1: Απλό μέλος. Παίζει όμως. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει, είναι στο EuroCup. Εάν το έπαιρνε το franchise σήμερα το Ντουμπάι και το έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ. Το NBA δεν μπορούσε να βγάλει έξω μετά το Ντουμπάι και το ΠΑΟΚ. Και άρα ο όρος του βασικός, θέλω μόνο τους 13. Θα είχε καταρριφθεί, άρα δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στη διαπραγμάτευση αυτές οι ομάδες.
0: Άρα στρατηγικά πάρθηκε η απόφαση.
1: Η απόφαση κατά την άποψή μου έχει μια σοφία μέσα της. Άλλο αν δεν την καταλαβαίνουν ο πολλής ο κόσμος. Διότι εγώ κάνω την μετάφραση τώρα, δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Εκτιμήθηκε το εξής γεγονός. Οι περισσότερες ομάδες δεν θέλουν το NBA αυτή τη στιγμή στα πόδια τους, γιατί τους δίνει λίγα χρήματα. Και γι' αυτό απέριψαν την πρότασή του, που τη θεώρησαν απεικιοκρατική, όπως το είπε και ο Ολυμπιακός. Κάποιες ομάδες όμως, αλλά πολύ ισχυρές ομάδες, θέλουν να μείνει ανοιχτή η προοπτική του NBA και θέλουν να συνεργαστούν με το NBA, όπως είναι η Real, η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να ήταν μειοψηφία σήμερα, αλλά η Ευρωλίγκα, το management, δηλαδή ο Μποντιρόγκα και ο Τσούς Μπουένο, ξέρουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ευρωλίγκα στο μέλλον, ό,τι και να λέει η πλειοψηφία των μετόχων, αν φύγουν αυτές οι τρεις ομάδες. Η Real, η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός. Η Φενέρ έχει 25 εκατομμύρια οπαδούς στην Τουρκία και 25 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα, αν φύγουν αυτές οι τρεις ομάδες και πάνε στο NBA μαζί με την Paris Saint-Germain του Κελαϊφή, τη Ρώμα του Ντόνσιτ, τους London Lions που δεν θα ονομάζεται έτσι, τη Liverpool και τη Manchester United και ούτω καθεξής, το άλλο πρωτάθλημα που θα δημιουργηθεί σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι πιο ισχυρό.
0: Διότι μεγαλύτερο αγοραστικό κενό.
1: Βεβαίως. Διότι το NBA θα πληρώσει τις ρήτρες για να απεμπλακούν η Real, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ που ζητήσανε παράταση των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων με το NBA σήμερα, και θα μείνει στα κρύα του λουτρού η Ευρωλίγκα να έχει ένα πρωτάθλημα για το οποίο ναι, μεν θα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν θα είναι το πιο ανταγωνιστικό στην Ευρώπη, διότι το NBA θα έχει τους τρεις μεγαλύτερους κατά τεκμήριο συλλόγους. Η Real, στο μπάσκετ μιλάμε πάντα, η Φενέρ και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Η Φενέρ έχει τη μεγαλύτερη βάση, το μεγαλύτερο όγκο φιλάθλων, παύλα οπαδών, στο ολόκληρο τον κόσμο. Η Real είναι το μεγαλύτερο brand name, έτσι κι αλλιώς, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Γι' αυτό λέγεται και βασίλισσα της Ευρώπης. Έχει 11 ευρωλίγκες στο μπάσκετ και ένα Super Cup, το πρόσφατο που πήρα στο Abu Dhabi από τον Ολυμπιακό. Και ο Παναθηναϊκός έχει 7 ευρωλίγκες. Άρα τι θα μένει στο
0: NBA. Μπαρσελόνα, Ολυμπιακός.
1: Στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, κάποια Ιταλική ομάδα, η Μακάμπι και η CSKA. Λέμε από τις πολύ πολύ μεγάλες ομάδες. Η CSKA δεν φέρνει τίποτα ως τηλεοπτικό συμβόλαιο, γνωστό αυτό για τη Ρωσία. Και δεν ξέρουμε και πότε θα παίξει, διότι λόγω του πολέμου είναι εκτός, άλλο αν παραμένει βασικός μέτοχος της Ευρωλίγκας. Και το Ισραήλ επίσης δεν φέρνει πολλά έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Άρα, πώς το έλεγε ο ποιητής, αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα θα σου μείνει μια ελιά και η θάλασσα. Πώς το λέει, δεν το θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται πρόχειρα. Αλλά αν αποσυνθέσεις την Ευρωλίγκα και βγάλεις έξω τη Ρεάλ, τη Φενέρ και τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, θα σου μείνει μόνο ο Ολυμπιακός και 2-3 άλλες ομάδες. Άρα το NBA έχει το πάνω χέρι, εφόσον πιστέψουμε πως οι ομάδες που σήμερα δημιούργησαν το δεύτερο μπλοκ, αυτή ήταν η είδηση της ημέρας, το δεύτερο μπλοκ της Ρεάλ, του Παναθηναϊκού και της Φενέρ, αν πιστέψουμε ότι τις έχει προσεγγίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να τις κάνει δικές της, εάν δεν υπάρξει συμφωνία Ευρωλίγκας NBA, τότε έχουμε οριστικά σχίσμα και μάλλον το NBA θα είναι πιο ισχυρό σε μάκρος χρόνο από την Ευρωλίγκα.
0: Και πιο διαλαστικό θα γίνει, γιατί έχουν το know-how, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Μάλιστα. Ναι. Εντάχει με τίτλο, όπως θέλεις, όσο χρόνο θες έχεις, αλλά μια που ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις?
1: Ότι πάλι 6 ομάδες θα παίξουν, Μάκη. 6 ομάδες θα παίξουν, 6-7 ομάδες θα παίξουν για το τρόπαιο. Έχουν ενισχυθεί πολύ οι δικές μας ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και οι επενδύσεις που έχουν γίνει από τις δικές μας ούτε κατά διάνοια έχουν γίνει από τις άλλες ομάδες, με εξαίρεση το Ντουμπάι που έβαλε πολλά λεφτά. Και λόγω της περίπτωσης του Γόκαπ και όχι μόνο.
0: Τίποτα. Ο Καμπανάκι,
1: η Ρεάλ δεν έχει παίξει τίποτα.
0: Συμφωνώ. Απλά είδαμε, ρε παιδί μου, τον Ολυμπιακό να χάνει από την Βίρτους. Θα μου πεις τώρα πόσες φορές να χάσει ο Ολυμπιακός. Θα κάνει. Γιατί
1: εντάξει, επειδή παίζει αεράμινα τώρα ο Ολυμπιακός έχασε.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, φέτος ο Μπαρτζόκας το έχει ρίξει πολύ στην επίθεση, 90 και πάνω. Σου λέει, ποιος θα βάλει 90 πόντους.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Ωραία, ναι. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Μάκη, καλό βράδυ, καλό βράδυ.

0: Ιωάννου, ο οποίος πραγματικά μας έλυσε αρκετές απορίες και νομίζω ότι τα σημεία τα οποία στάθηκε είναι και τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, καταρχάς αυτό το μπλοκ των τριών ομάδων που έγινε είναι πολύ κομβικό για τους λόγους οποίους ανέλησε και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι οι τρεις πιο κομβικές ομάδες για τη διοργάνωση. Και από την άλλη πλευρά, η απόφαση, ο τρόπος που πάγωσαν έτσι όλα τα πάντα είναι ότι το NBA θέλει να παίξει με τους δικούς του όρους, δηλαδή να βάλει τις δικές του ομάδες, αυτές που θα επιλεγούν βάσει άλλων κριτηρίων. Δεν θέλει να μπλέξει μέσα Μέση Ανατολή, την Μέση Ανατολή με τις ομάδες από το Ντουμπάι, από τα Εμιράτα που ακούγονταν έντονα ότι θέλουν να φτιάξουν και αυτά ομάδα. Και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν θα ξεκαθαρίσει και πολύ εύκολα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει μέσα στη Βοσνία απέναντι στην Μπόσνα. Είμαστε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Το σκορ είναι 6-8 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα μην τα αναφέρουμε. Άντε, αφού τα πιάσαμε, ας τα αναφέρουμε. Τουρκ Τέλεκομ Ρώμα 38-41. Τσεντεβίτα Ολύμπια Χάπολη Ιερουσαλήμ 27-37. Κουντούστρος Νάπολη. Η Νάπολη είναι και αυτή που θέλει να μπει μέσα. 28-34. Και τώρα ξεκίνησε να αναμετρήσει Μπουρκ Τόφας, Μπόσνα ΠΑΟΚ, Φρανκφούρτη με την Σιαλολάη. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Παιχνίδια έχουμε και στο Champions League, με το Περιστέρι να έχει μια καλή διαφορά απέναντι στην Μπάμπερκ με 55-42. Είμαστε στην τρίτη περίοδο. Τελειώνει το παιχνίδι και διπλό για τη Σολέ, έτσι όπως φαίνεται, Χάπολ Χολών, Σολέ 75-96. Στην τέταρτη περίοδο, λίγο πριν το φινάλε, Τσιμπόνα Γαλατά 81-67. Ίσως εδώ να είναι μια έκπληξη. Και στη Λιθουανία, Ρίτας Μπακού, στην τρίτη περίοδο 46-39. Αυτά όσο αφορά τα παιχνίδια τα οποία είναι, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη. Και θα πάμε εμείς, αφού είμαστε στο μπάσκετ, να συνεχίσουμε με μπάσκετ και να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, καθώς ο Άρης αύριο για το EuroCup αντιμετωπίζει την ομάδα της Μπούργκος. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Καρδίτσα στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν τα πήγε καθόλου καλά, έχασε, κάτι το οποίο εξόργησε τον Βασίλη Σπανούλη για την εικόνα που έδειξε η ομάδα σε ένα παιχνίδι που είχε όλες τις προϋποθέσεις, ένα παιχνίδι που είχε και χίλιους φιλάθλους στο πλευρό του. Δεν κατάφερε να κερδίσει και με το καλημέρα έγινε η γκέλα και δεσμεύτηκε ο ίδιος, τουλάχιστον από τη δική του πλευρά, ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί. Αύριο το παιχνίδι αυτό στο Nick Gallis Hall με παρουσία του CEO, του ιδιοκτήτη της Kai Aris, ο οποίος θα έρθει για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, αλλά και του Νίκου Γκάλι, όπως τουλάχιστον ενημέρωσε και ο ίδιος. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας των Κιτρινόμαυρων, τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Σε μια σύνδεση Σαββάτου και Τετάρτης, δεν ξέρω πόσο διαπιστώσατε, ανάγγιξαν τα όσα είπατε στους παίκτες μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα και εν ώψη του αγώνα με την Μπούργκος.
2: Θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι πλέον πέρασε, αλλά πρέπει να μας γίνει μάθημα. Πρέπει να είναι ένα παιχνίδι που θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα, για 3-10 λεπτά που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο σωστή στην Καρδίτσα, αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε. Γι' αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να, όπως είπα και πριν, να είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην Καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι την Καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά, δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτό, έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Και το, αν, το λόγο αυτόν θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς.
1: Γεμάτο γήπεδο, όπως είπατε νωρίτερα, παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάου, παρουσία του Νίκου Γκάλη. Αναφίβολα υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο από την αίσθηση.
2: Κίνητρο έχουμε πάντα. Σίγουρα όταν έρχεται ο Νίκος Γκάλης και ο ιδιοκτήτης και είναι sold out εδώ και τόσο καιρό τα παιχνίδια. Αυτό μόνο είναι ένα επιπλέον κίνητρο, όπως είπε, στην ομάδα και στους παίχτες. Μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο δεν υπάρχει. Μεγάλη ομάδα χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να παίζουν μια καλό συνόμενη πίεση, η οποία θα τους βγαίνει σε καλό και σε κίνητρο και σε συγκέντρωση.
3: Coach, το ένα σημείο, τα δύο σημεία. Όσα προλάβατε, γιατί είναι σύντομος ο χρόνος, που ζητήσατε από τους παίκτες να προσέξουν ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα, ποια είναι?
2: Εμένα το παιχνίδι με την Καρδίτσα το έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει, έχει είναι στο παρελθόν και όπως είπα πριν, θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι μάθημα για μας. Που και πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Μπούργκος. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση.
3: Η Μπούργκος πώς την περιμένατε?
2: Είναι μια ισπανική ομάδα, αθλητική ομάδα. Όχι τόσο αθλητική, αλλά ταλαντούχα ομάδα. Έχει, έχει ένα παίκτη, τον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στον Στιουαρτ, που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει και θα είμαστε έτοιμοι.
4: Όχι, η μόδα των παιχτών, ο Γιώβιτς πακέτσουν
2: τον... Όχι, δεν είναι έτοιμος ακόμα, είναι αρκετά πίσω. Δυστυχώς το πρόβλημα που είχε με τον Έρπη τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πίσω και αγωνιστικά και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Όχι, ποιο στατιστικό θα σας κάνει πιο χαρούμενο στο αυριανό παιχνίδι? Το λέω αυτό γιατί μετά το τουρνουά της Κύπρου η πρώτη σας δήλωση ήταν ότι οι πόντοι που εξασφαλίστηκαν στο τραζίσιο παιχνίδι και μέσα από την άμυνα. Και είχατε μιλήσει για 56 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, σε δύο παιχνίδια. Ποιο στατιστικό σημείο θα σας κάνει χαρούμενο, αν το δείτε να ανεβεί εντυπωσιακά στο αυριανό παιχνίδι?
2: Θα ξεκινήσω ότι δεν είναι κανένα στατιστικό. Είναι τα παιδιά να παίξουν με αυτοπεποίθηση, κίνητρο και συγκέντρωση. Πιστεύω για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο στατιστικό, γιατί είναι κάτι που μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όταν έχει κίνητρο, έχει συγκέντρωση. Και όταν έχει συγκέντρωση, δείχνει ότι έχει κίνητρο. Οπότε είναι δύο πράγματα που μας έλειψαν, γι' αυτό και είδαμε ότι κάναμε 21 λάθη, χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια μας, στα κεφάλια μας. Δείχναμε λες και είμαστε σε άλλο γήπεδο. Και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, δείξε μια ομάδα που δεν είχε συγκέντρωση. Και όταν δεν έχει συγκέντρωση, όταν πας στο παιχνίδι χωρίς την πνευματική συγκέντρωση που πρέπει να έχεις, μετά είναι δύσκολο να γυρίσεις αυτό μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, εγώ απαιτώ συγκέντρωση από τους παίχτες, απαιτώ κίνητρο, ενθουσιασμό, πάθος, γιατί αυτό προσβεύει αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος. Η ομάδα βασίζεται σε όλους τους παίχτες. Βλέπουμε ότι χωρίς να έχουμε place για τον Ζερμάια, αποδίδει γιατί υπάρχει ομαδική λειτουργία. Αλλά περιμένω πολλά από περισσότερα παιδιά που έχουν την ικανότητα και μας το έχουν δείξει όλο αυτό το μήνα και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Στο Σαράγεβο ο ΠΑΟΚ προηγείται με 15-18. Το Περιστέρι διατηρεί και αυτό μια μεγάλη διαφορά ασφαλείας για το Champions League αντιμετωπίζοντας την ομάδα της Μπάμπερκ. Αγωνιστική δράση δεν είχαμε στην Super League, είχαμε όμως στη Super League 2 και πάμε να δούμε και αυτό το πρωτάθλημα πώς εξελίσσεται με μια εντυπωσιακή μαρκό και τα φαβορή μέχρι στιγμής να διαψεύδονται. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Δημητρίου από το alphapavlasports.gr. Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Όντως, έτσι είναι, τα υποτιθέμενα ή τέλος πάντων θεωρητικά φαβορή που λίγο πολύ όλοι τα είχαμε πει και ήταν ο Πανσεραϊκός και η Νίκη Βόλου μέχρι στιγμής από τα grand favori, εντάξει, γιατί νομίζω ότι όποιος ήταν λίγο πιο υποψιασμένος δεν είχε αφήσει απ' έξω τη Μαρκό και φυσικά πάντα μέσα στο κόλπο ήταν ο Πανιώνιος και βάσει ονόματος είναι αδιανόητο να μην υπάρχει και η λέξη ΑΕΛ. Όμως οι δύο πρώτοι που είπαμε είναι πάρα πολύ χαμηλά. Νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός μετά και την τιμωρία, και θα δούμε βέβαια γιατί είναι εφέσιμη αυτό το μείον 4, εάν δεν αλλάξει κάτι νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να είναι μέσα στις δύο πρώτες ομάδες που θα ανέβουν την επόμενη σεζόν στην Super League, γιατί φέτος έχουμε μπαμ και κάτω που λέμε ένα πρωτάθλημα, χωρίς play-off, χωρίς άλλους αγώνες, πέρα από τους 30, τις 30 αγωνιστικές, μετά από πολλά χρόνια, ένα πρωτάθλημα που είναι σε έναν ενιαίο όμιλο. Και δεν είναι αυτό το χάλι των προηγούμενων ετών. Όχι ότι δεν έχει προβλήματα και φέτος το πρωτάθλημα, αλλά το ότι είναι ένας όμιλος είναι κάτι θετικό.
0: Ναι, και ήδη αυτό αποτυπώνεται, έτσι, γιατί κάθε λάθος πλέον χρεώνεται και δεν ξεγράφει εύκολα, γιατί πέρσι έλεγες πάμε στα play-off και θα δούμε πώς θα γίνει. Θα δούμε πώς θα καταβεί. Τώρα το κάθε λάθος δεν γυρνάει. Είναι γέλα.
5: Βέβαια είμαστε ακόμα στην πέμπτη αγωνιστική, αλλά αφού είμαστε στην πέμπτη αγωνιστική έχουμε ένα δείγμα που μπορούμε να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Εντάξει, οι πέντε αγωνιστικές μας δίνουν το δικαίωμα να αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα. Δεν μπορούμε να βγούμε τίποτα δεδομένο, τίποτα σίγουρο. Καμία ομάδα ούτε προβιβάστηκε, ούτε υποβιβάστηκε σε πέντε αγωνιστικές από τις 30. Αλλά σίγουρα έχουμε ένα δείγμα που μπορεί να μην είναι ασφαλές, αλλά είναι ένα δείγμα το οποίο είναι συζητήσιμο.
0: Ναι, κοίταξε τώρα, αντικειμενικά τώρα τη Μαρκό, εκεί που είπε ότι θα ακούσουμε και λίγο αργότερα τον Σούλη Παπαδόπουλο ότι ακόμα δεν μας έχουν στα φαβορή. Ο Παπαδόπουλο, το Μαρκό είναι μπροστά δύο νίκες από τους άλλους. Δηλαδή, πώς να μην είναι μες στα φαβορή. Η Λάρισα είναι Λάρισα. Και δεν είναι σχετικά καλά βαθμολογικά βάσει των συνδικών που είχε.
5: Είναι μέσα στο κόλπο πολύ καλά. Έχει κάνει νομίζω μια αρχή το Μαρκό που ούτε στο ίδιο το Μαρκό περιμέναν ότι θα έχουν το απόλυτο στα πρώτα πέντε μάτια. Εντάξει, να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Τουλάχιστον εμείς μπορούμε να είμαστε νομίζω.
0: Επειδή μίλησα μαζί τους πριν το πρωτάθλημα, την ημέρα που ξεκινούσε, είχαν βάλει ένα στόχο να κερδίσουν τα πρώτα δύο παιχνίδια. Νομίζω με Πανσεραϊκό και Καλυθέα, αν δεν κάνω λάθος. Είπαν ότι αν πάρουμε αυτά τα δύο, τουλάχιστον στα πρώτα πέντε μάτς θα είμαστε πολύ καλά. Όχι ότι λέγανε για πέντε στα πέντε, αλλά ότι θα είναι πάρα πολύ καλά. Τελικά πήγαν στο απόλυτο.
5: Ναι, εντάξει. Βέβαια τώρα την Κυριακή αυτή έχουμε
0: ντέρμπι.
5: Ένα ντέρμπι, εντάξει. Είναι η Μαρκό με την ΑΕΛ. Οπότε, εντάξει, θα δούμε πράγματα.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, είναι και κάποιες άλλες ομάδες. Νίκη Βόλου για παράδειγμα, πολύ πίσω, αλλά πήρε Βοσνιάδη τώρα. Το υλικό δεν είναι κακό, δεν το ξεγράφεις αυτό.
5: Το υλικό είναι, θα μου επιτρέψεις να σου πω την άποψή μου, ότι είναι πολύ καλό. Ο Βοσνιάδης έχει τη δυνατότητα, ειδικά σε αυτή την ομάδα, να την αναγεννήσει. Εάν είχε κερδίσει την περαμένη αγωνιστική και δεν είχε μείνει στο Χ, θα είχαμε άλλη κουβέντα τώρα. Ωστόσο, επειδή οι θέσεις είναι δύο, δεν έχουν ξεφύγει δύο ομάδες πολύ από τις άλλες ήδη, έτσι ώστε να λέμε ότι έχει γίνει πολύ δύσκολο και για κάποιο που είναι λίγο πιο πίσω, ναι. Που είναι πίσω τέλος πάντων. Οπότε έχει ενδιαφέρον αφού είναι οι δύο θέσεις. Τώρα το Μαρκόπουλο, τη Μαρκό τέλος πάντων, θα τη δούμε στην πορεία. Πάντως δεν πιστεύω ότι η Μαρκό θα τελειώσει το πρωτάθλημα αίτητη, όπως είχε γίνει ας πούμε πριν από δύο χρόνια με την ΑΕΛ όταν ανέβηκε, ή με τον Ηρακλή πέρσι ως προς τον πρώτο όμιλο, το βόρειο όμιλο ας πούμε. Πιστεύω ότι θα κάνει και ήτες. Εντάξει.
0: Μα όλοι θα κάνουν ήτες. Γι' αυτό θα είναι πιο αμφίροπο φέτος το πρωτάθλημα.
5: Γι' αυτό είναι καλό. Αυτό είναι μια καλή βάση. Επίσης θέλω να πω ότι για μένα αξιοσημείωτη είναι η πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Απόλλων Καλαμαριάς, που είναι μια ομάδα που είναι στην μέση της βαθμολογίας, έχει 5 βαθμούς. Κάλλιστα θα μπορούσε να μιλάμε τώρα για 7 βαθμούς, επειδή είδα το μάτς και χθες είχα πάει, το είχα δει. είναι μια ομάδα η οποία στήθηκε τελευταία στιγμή με πολλά προβλήματα και οικονομικά, και όμως έχει κάνει ένα πάρα πάρα πολύ αξιόλογο ξεκίνημα με τον, με τον Γιάννη Τάτσι, που θεωρώ ότι είναι κεφάλαιο για το ότι η Καλαμαριά, με τα μοίρια όσα που την ακολουθούν, ανεξάρτητα είναι ιστορική ομάδα, εντάξει, και έχει και πιστούς φίλους, είναι τόσο καλά και δεν είναι χαμηλά. Γιατί είναι μια ομάδα που πάρα πολλοίς κόσμος, επειδή μιλάμε μόνο για τα φαβορί της Ανόδου, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς πάρα πολύ τον είχαν εν τη γενές τελειωμένο, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
5: Να μιλάμε, δηλαδή να μην μιλάμε μόνο για τους πάνω, να μιλάμε για τους κάτω. Τώρα που και πέρα υπάρχει
0: Καλυθέα. Εκεί θα σε πήγαινα τώρα, στους κάτω, αλλά πήγες μόνος.
5: Λοιπόν, υπάρχει Καλυθέα, που είναι μια κατηγορία κατά τη γνώμη μου μόνη της, η συγκεκριμένη ομάδα. Έχει εκμεταλλευτεί στο έπακκον την έδρα της μέχρι τώρα. Είναι κοντά στην κορυφή, έχει 9 βαθμούς. Και η άλλη ομάδα που δεν υπολόγιζε κανένα και την έχω δει και είναι καλή ομάδα, είναι ο Πανθρακικός, που δεν τον περίμενα και που δεν τον υπολόγιζε και κανένα.
0: Είναι, είναι μια ομάδα που άλλαξε προπονητή όμως τώρα, δεν ξέρω αυτό πόσο θα μετρήσει.
5: Εντάξει, όσο κατεβαίνουμε τις κατηγορίες, τόσο πιο εύκολα γίνονται οι αλλαγές προπονητών. Πού να δεις τι γίνεται στη Γάμα Εθνική.
0: Για
5: δεν
0: μπορείς
5: να φανταστείς. Δηλαδή, θα σου πω μόνο ότι χθες, επειδή είναι δύο πολύ μεγάλα ονόματα ιστορικά, ο Εθνικός Πειραιός και ο Ιωνικός, μιλάμε για ομάδες με τεράστια δυναμική και ιστορία, την παλιά Αλφα Εθνική, η δεύτερη αγωνιστική του προβλήματος αλλάξαν προπονητή. Διώξαν τους προπονητές τους. Ένα δείγμα είναι. Είναι ο 8ος όμιλος, είναι ένας όμιλος που έχει από τις 12 ομάδες, οι 6 ομάδες έχουν παίξει με παράδοση στην Αλφαεθνική. Δηλαδή η ΕΠΟ έχει καταφέρει να έχει κάνει έναν όμιλο που έχει... είναι κρίμα για να είναι τόσες πολλές δυνατές ομάδες μαζί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
5: Καταρχήν
0: είναι, και όλο το...
5: καταρχήν είναι μεγάλο λάθος, θα κλείσω αυτό γιατί για τη Β' Εθνική μιλάμε, δεν μιλάμε για τη Γάμα. Είναι τραγικό να έχει μετατραπεί η Γάμα Εθνική σε περιφερειακό πρωτάθλημα, σε Δέλτα Εθνική, 10 ομιλή. Γελάει ο κόσμος, εντάξει.
0: Εγώ μένω στο άλλο. Το πόσες ομάδες ανεβαίνουν.
5: Μα γι' αυτό λέω ότι γελάει ο κόσμος. Για να εξυπηρετήσουμε τα ψηφαλάκια με τις ΕΠΣ, βάλαμε και κάναμε 10 ομίλους, εντάξει. Και από όλη αυτή τη διαδικασία, από όλη αυτή τη διαδικασία, 10 ομίλων, έχουμε την απόλυτη κοροϊδία να ανέβουν 4 ομάδες. 4 ομάδες. Οι ομάδες λοιπόν είναι όμιλοι με 10 και με 11 και με 12 ομάδες, ο κάθε όμιλος. Αφού τελειώσουν αυτό το πρωτάθλημα σαν τουρνουά, θα παίξει ο πρώτος με τον έκτο για την πρώτη θέση και η από κάτω για τον υποβασμό. Και ο πρώτος από τον πρώτο μέχρι τον πέμπτο όμιλο θα κάνουν μετά ένα τρίτο γύρο πρωταθλήματος για να ανέβουν οι δύο από τους πέντε και αντιστοίχως από τον έκτο μέχρι τον δέκατο όμιλο οι πέντε θα παίξουν πάλι μεταξύ τους για να βγουν οι άλλοι δύο, ξέρω εγώ, από γεωγραφικά κριτήρια βορρά-νότου. Είναι αστείο, εντάξει, όλο το κόλπο είναι αστείο. Λοιπόν, και έχει σχέση όμως η Γάμα Εθνική με τη Β, όπως και η Β με την Άσβα. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Πώς δεν έχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Δημήτρη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα και ίσως θα το κάνουμε αυτό συχνά. Αν ενημερωνόμαστε λίγο και για τη Super League και για τη Γάμα Εθνική. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου.
5: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Δημητρίου από το alphapavlasports.gr μας βοήθησε να έχουμε αυτή τη συζήτηση και για να ολοκληρώσουμε έτσι την ενότητα αυτή για τη Super League 2, πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας του Μαρκό, της πρωτοπόρου ομάδας της Μαρκό, τον Σούλη Παπαδόπουλο.
6: Γενικά, είμαστε μια ομάδα που κοιτάμε εμείς κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε πάρα πολύ. Ήρθαμε εδώ πέρα πρώτοι. Είχαν τελειώσει τα άλλα αποτελέσματα, ήμασταν πρώτοι. Αλλά θέλαμε να αυξήσουμε και τη διαφορά από τους διώκτες μας. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταπληκτικοί. Θα μπορούσε το παιχνίδι να είναι και 0-3 και 0-4. Είχαμε πολλές ευκαιρίες με πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου εκτός από ένα σουτ 44-45. Και στο δεύτερο ημίχρονο όμως τα πράγματα αλλάξανε. Πιστεύω ότι φάγαμε πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο από τον αντίπαλο. Ο διαιτητής δεν σφύριζε τίποτα. Σφύριζε μόνο υπέρ του αντιπάλου. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια εγώ, γιατί και την περασμένη εβδομάδα βάλαμε ένα γκολ κανονικότατο με πέναλτι. Πεντακάθαρο το είδαν όλοι και βγαίνανε άλλες ομάδες και διαμαρτυρόντουσαν. Θέλω να δώσω σήμερα συγχαρητήρια στον επόπτη που ακύρωσε τον γκολ τη αντίπαλη ομάδα, που είναι καταφανέστατο φάουλ. Το βλέπουν όλοι. Ευτυχώς που σήκωσε ο επόπτη, γιατί ο διαιτητής είχε δείξει σέντρα. Νομίζω υποφέραμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Ισοφαριστήκαμε, αλλά παρόλα αυτά έχουμε την ποιότητα. Βάλαμε ένα πολύ ωραίο γκολ πάλι με τον Ιουσέφ. Αντέξαμε και νομίζω ότι είναι μια δίκαιη νίκη. Αλλά νομίζω ότι όπως και την περασμένη εβδομάδα χάσαμε πάνω από 15 τελικές, φταίμε εμείς. Έτσι και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο δεν τελειώσαμε το παιχνίδι, γιατί βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, όχι μόνο για σήμερα, αλλά για όλη την πορεία που έχουμε κάνει.
7: Δύσκολη έδρα η Χρυσούπολη, σας ζόρισα, αλλά εν τέλει είναι αυτά τα μάτια για μεγάλους παίκτες. Ο Ελ Αραμπί ήταν εκεί όταν έπρεπε, έκανε τον γκολ. Γι' αυτό τον πήρατε, έφτασε ήδη τα 4 γκολ. Και γενικά μιλάει η εμπειρία και η κλάση. Ήταν και ο Σεμπά στο πρώτο ημίχρονο που είχε ευκαιρίες. Και γενικά είναι οι προσωπικότητες που θα μιλήσουν για τη Μαρκό.
6: Ναι, είναι ο Ελ Αραμπί ένας από αυτούς λόγους που λέτε που είμαστε εκεί. Αλλά είδατε και ένα παιδί 20 χρονών, τερματοφύλακας ο Έξαρχος. Τι απέκρουση έκανε σε ένα σουτ στο τέλος που θα μπορούσε να ισοβαριστούμε. Εμείς δεν κοιτάμε ούτε ηλικίες, ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. Ο Ελ Αραμπί από μόνο του το παιδί, όλοι νομίζετε για τα γκολ, αλλά αν δείτε ότι μέχρι το 92-93 που πεζόταν το παιχνίδι, έκανε άμυνες. Εμένα αυτό μου αρέσει, γι' αυτό και του δίνω συγχαρητήρια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που και αυτός και ο Σεμπά, και ο Καστάνιο και όλα τα παιδιά, τα μεγάλα τα δικά μας τα πέρα, αλλά ειδικά αυτός που έχει παίξει στο μεγαλύτερο υψηλότερο επίπεδο, δίνουν το παράδειγμα για τους πιο νέους. Καταρχήν να πω ότι στα φαβορί δεν ήμασταν ποτέ και δεν μας έχουν και τώρα. Εμείς ξέρουμε τις δυνατότητες μας και δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Εμένα με ενδιαφέρει τι δείχνουν μέσα στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές μου. Παίζουμε την άλλη γιαγή με μια μεγάλη ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα, που έχει πάρει κύπελο, είναι ΑΕΛ. Για μένα τα φαβορί, αν υπάρχουν φαβορί, είναι μία από τα πολύ μεγάλα φαβορί είναι η ΑΕΛ, γιατί είναι μαζί με το Πανιόνιο οι πιο εσωτερικές ομάδες στην κατηγορία. Και νομίζω ότι η βαθμολογική θέση μου φαίνεται είναι η ομάδα που είναι από πίσω μας. Είναι με 11 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο καλύτερος και ο πιο τυχερός, εύχομαι να το πάρει. Εύχομαι να είναι η ομάδα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το Σούλη Παπαδόπουλο. Και θα πάμε. Μάλλον έχουμε τώρα μία εξέλιξη που έρχεται από τα Σκόπια. Στα Σκόπια, όπως σας είπαμε, αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ο Ηρακλής με την MZS Σκοπίων. Και το γήπεδο μέσα υπάρχει ένα πανό, κατάπτυστο, γελίο πανό. Ένα πανό το οποίο κανονικά θα έπρεπε να διακοπεί το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Α, τώρα μόλις απέκτησα σύνδεση, οπότε μπορώ να δω τι γίνεται. Ναι, έχουμε πάει στο ημίχρονο, άρα γίνεται κανονικά το παιχνίδι. 39-40 προηγείται ο Ηρακλής. Ένα κατάπτυστο πανό, το οποίο έχει ένα χάρτη, το οποίο περιλαμβάνει τη Μακεδονία με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική. Και τι λέει μέσα αυτό το πανό? Λέει μέσα: το ιερό σου όνομα θα υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά απίστευτο. Απίστευτο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προκαλέσει άμεσες αντιδράσεις, έτσι. Δηλαδή, άμα γινόταν αυτό, δεν θα είχαμε θέμα στην Ελλάδα? Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσουμε, να ζητήσουμε εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μας δουλεύουν μπροστά στα μούτρα μας και εμείς το δεχόμαστε? Και ο Ηρακλής να βγάλει αντίδραση, και η Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ να βγάλει αντίδραση, και η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις. Από πού και ως πού παρουσιάζεται αυτός ο χάρτης? Και η FIBA να τοποθετηθεί? Δεν απαγορεύονται τα πολιτικά πάνω στους αγώνες? Και μου έχουν χάρτη με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική στα Σκόπια? Έλεος. Αυτοί που δεν έχουν κράτος? Αυτοί που είναι πρώτο πυλών να σκορπίσουν στους 5 ανέμους? Τέλος πάντων, θα πούμε πολλά περισσότερα στην αυριανή εκπομπή, γιατί τώρα έχουμε ολοκληρώσει. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακούτε πάντα μάχη Μάχη 99,8 στα FM και Μάχη στα Sport. Καθημερινά από τις 8 και τις 9. Αλέξανδρος Καραλαμπίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο. Καλό σας βράδυ.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

τα μάτια τα δικά μου. Thank you. Bye.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη του 2026. Η ώρα είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber. Για να πούμε καλημέρες, για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 14 βαθμούς Κελσίου. Στους 14 βαθμούς Κελσίου είναι και στην Αθήνα. Από ό,τι βλέπω εδώ στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο δείχνει ότι θα έχει βροχές. Πέμπτη Παρασκευή, καλό καιρό. Στην Αθήνα σήμερα βλέπω συννεφιά, αλλά τις υπόλοιπες ημέρες καλά θα πάει. Ωραία, μια χαρά. Νομίζω ότι για Οκτώβρη πηγαίνουμε καλά. Όσο περισσότερη οικονομία κάνουμε στη θέρμανση, τόσο το καλύτερο. Γιατί εντάξει, και η θέρμανση έχει γίνει πλέον δυστυχώς είδος πολυτελείας για τα περισσότερα.

Λοιπόν, για να στείλουμε καλημέρες εδώ στο Viber σε εσάς που ξυπνάτε πρωί-πρωί και συντονίζεστε εδώ στην παρέα. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα. Μου στέλνει έναν χάρτη εδώ, μου λέει, είδες τον χάρτη παραπάνω, η Βαρντάσκα Μακεδονία την...

0: Μάρτζη. Τις καλύτερες ευχές μου, λέει, για μια όμορφη μέρα σε σένα και σε όλο το ραδιοφωνικό μας παρεάκι. Στην Τίνα, καλημέρα. Καλό όμορφο πρωινό Τετάρτης, λέει, με υγεία και καλή εκπομπή. Στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα. Η Δέσποινα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Θέλω να ακούσω ένα καλό ότι έπεσε η κυβέρνηση. Έπεσε η κυβέρνηση, παιδιά. Έχει πέσει η κυβέρνηση, να ξέρετε. Πηγαίνουμε σε εκλογές. Και φήμες λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει και φυλακή. Ναι. Το πήγα καλά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Αστυπάλια με 20 βαθμούς. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, λέει, πάει εβδομαδίτσα. Καταπληκτικός ο Πετράκος. Μην ξεχάσουμε, λέει, να δώσουμε ένδειξη στον ΔΔΕ. Δεν περνάνε πλέον άνθρωποι να καταγράψουν μια θέση εργασίας λιγότερη για την ανθρωπότητα. Γιατί δεν περνάνε, περνάει ο ΔΔΕ. Πώς δεν περνάει, ποιος σου είπε ότι δεν περνάει. Περνάνε κανονικότητα. Άσχετα αν εσύ μπορείς να γράψεις στον λογαριασμό σου τις κιλοβατόρες τις οποίες έχεις κάψει, ο ΔΔΕ περνάει κανονικότητα. Σιγά μη σε αφήσουν να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Άμα είναι για να πάρουν φράγκα. Γεια σου, Σουλτάνα μου, καλημέρα. Στη Ροδιά του Τυρνάβου με 13 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο. Τα άμαθα περαστικά, εύχομαι. Ό,τι καλύτερο, με το καλό να βγεις και άλλο κακό να μη σέβρει. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα, από τη Λάρισα, με 7 βαθμούς Κελσίου. Ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του. Η Ντίνα, λέει, γιατί μου θυμίζει την Ούρσουλα ο Πάτερ. Την Ούρσουλα, την Φόντερ Λάιεν, γιατί. Τι εννοείς, στο κέντρο της Λάρισας. Αυτό δεν λέει, δεν εννοείς. Ο Αντώνης μου λέει, αν αυτό ήταν αλήθεια, θα ήταν τα καλύτερα νέα που άκουσα ποτέ στη ζωή μου. Καλά θα ήταν, ρε παιδί, έτσι να ήταν αλήθεια, να είχαμε τώρα έτσι ένα πέσιμο της κυβέρνησης. Πού να πέσουν όμως, έχουν γαντζωθεί εκεί πέρα στις καρέκλες τους για τα καλά και δεν λένε να μας αφήσουν σε ησυχία. Πραγματικά όμως δεν υπάρχει. Τόσα σκάνδαλα, τόσα εγκλήματα, τόση διασπάθηση δημοσίου χρήματος και όμως εκεί παρόλα αυτά δεν λέει να πέσει η ρουφιάνα η κυβέρνηση, δεν λέει. Όχι τίποτα άλλο, μας κοροϊδεύουν κιόλας και εμείς το γουστάρουμε, ρε παιδί. Μας αρέσει να μας κοροϊδεύουν, μας αρέσει να μας φτύνουν και να λέμε ότι ψυχαλίζει. Χειρότερη κυβέρνηση δεν έχει περάσει από αυτόν εδώ τον τόπο. Ειλικρινά, σε αυτό το κράτος ακόμη και ο πιο ηλίθιος μπορεί να κλέψει χρήμα. Ακόμη και ο πιο ηλίθιος. Τώρα εμείς που πάμε με το σταυρό στο χέρι, εμείς είμαστε ντύπια αντιπηλήθη. Εντάξει, δεν εξηγείται αλλιώς. Και περιμένουμε να δούμε χαΐρι δουλεύοντας. Βλέπετε δεξιά και αριστερά. Μέχρι και ο Καμπούρης. Ο Καμπούρης έκανε κομπίνα. Ο τύπος ο οποίος έβγαινε στην Trust TV. Καλούς όλα τα σούργελα στις εκπομπές του, το θυμάστε. Μετά έγινε αρχηγός στο Λάος και ο τύπος εμπλέκεται σε σκάνδαλο. Ρε Πανάγε, και ο πιο ανόητος πραγματικά σε αυτήν εδώ τη χώρα θα κλέψει. Πού πας εσύ με το σταυρό στο χέρι, Πανάθεμας, πού πας. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Γερμανία, 14 βαθμοί Κελσίου. Ο Κωνσταντίνος λέει, όχι στο κέντρο, λίγο πιο... λίγο πιο έξω από τη Λάρισα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, τουλάχιστον κάτι. Γι' αυτό, γεια σου Νίκο μου, καλημέρα από τον Ούρτιγκεν της Γερμανίας με 12 βαθμούς Κελσίου. Δροσούλα, δροσούλα. Αχ, ωραία είναι. Για πάμε λίγο να δούμε τι λένε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Πρόταση Μητσοτάκη, λέει, για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Εγώ βέβαια θα πω ότι μακάρι να γίνουμε Ισπανία, να γίνει το έλα να δεις, να βγούμε στους δρόμους, να τα ξεσκίσουμε όλα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν υπάρχει δηλαδή. Έβλεπα, ρε παιδιά, μα το Θεό, σας λέω, χθες το βράδυ. Έτσι πως κοίταζα στο TikTok, πέφτω σε ένα μεσίτη μπροστά μου. όπου έδειχνε κάτι ερείπια. Ερείπια, ρε, δηλαδή χρήση ολικής ανατίναξης στο σπίτι. Και έλεγε ενίκιο 980 ευρώ. Το σπίτι, ειλικρινά, για να το πάρεις να το ανατινάξεις. Και λέω, ρε φίλε, τώρα πόσο ξεδιαντροπιά σε αυτή τη χώρα να έχει ο άλλος ένα σπίτι για γκρέμισμα και να τον νοικιάζει 980 ευρώ. Αδιανόητο, και όμως στην Ελλάδα συμβαίνει. Αυτό είναι στεγαστική κρίση. Να μην μπορείς να βρεις σπίτι, να σου νοικιάζουν κάτι τρύπες 600-700 ευρώ και να το θεωρείς και ευκαιρία κιόλας. Αλλά ο Πρωθυπουργός στον κόσμο του. Επισπεύδεται, λέει, η διαδικασία το κύριο άρθρο της εφημερίδας στο θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικράτειας. Στόχος να ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου, ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Μαύρη Τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Μετά την Ελλάδα, φαντάζομαι, γιατί εδώ πέρα δεν μας φτάνει κανένα. Είμαστε η πιο αδύναμη κρίκη, λυπάμαι πολύ. Γλυπτά έμεση απειλή για βέτο. Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν όψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σιγά σιγά, πρωθυπουργέ μου, μην τους τρομάξεις. Πάμε στον πρώτο σελίδο της εφημερίδας του Ελεύθερου Τύπου. Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες και e-banking για να αποφύγετε εξτρά φορολόγηση. Το να μην φορολογούμαστε επειδή δεν πληρώνουμε με κάρτες, βέβαια, ούτε καν το έχετε σκεφτεί. Γιατί είναι άδικο αυτό το πράγμα, να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω τα χρήματά μου με όποιον τρόπο θέλω. Να μην τα έχω στα χέρια μου δηλαδή και να μπορώ να κανονίζω το πώς θα πληρώνω και το τι θα πληρώνω. Μητσοτάκης τον σέβει η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη, στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Σας το λέω εγώ, για τους ολιγάρχες δουλεύει ο τύπος. 95 εκατομμύρια ευρώ για να στήριξει τη βιομηχανία. Για να στήριξει τους ολιγάρχες. Για να στήριξει κανέναν εργαζόμενο τύπο που τους πάνε και τους κόβουν το ρεύμα γιατί δεν έχουν να το πληρώσουν ούτε καν. Άλλο άρθρο της εφημερίδας, τα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση, ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φόντο η συναυλία στο ΆΚΑ, τι απαντά ο δικηγόρος της. Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Κάτι για 300.000 ευρώ, λέει, διαμάχονται Βύση και Καρβέλας. 300.000 ευρώ, και το έχουμε κάνει πρωτοσέλιδο και στις εφημερίδες, και εσύ παλεύεις για να βγάλεις 700 ευρώ και δεν ανοίγει ρουθούνι. Πιερακάκη, στη δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Στη ΦΑΚΑ, λέει, 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Σιγάρισε η Πιερακάκη. Εδώ προωθούν άλλα κι άλλα. Εδώ δεν βλέπεις, το 50% των influencers προωθούν την πορνεία. Και μη μου πεις όχι, μη μου πεις όχι. Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα, πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Σας το λέω εγώ, και ο πιο ανόητος σε αυτή τη χώρα κλέβει. Καθίστε εσείς τώρα να δουλεύετε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλετε ένα χιλιάρι. Εφημερίδα Δημοκρατία, ύβρις για την ιστορία της Εφημερίδα Νέα Δημοκρατία. Εφημερίδα Δημοκρατία, σκέτο. Δεν είναι Δημοκρατία. Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Να ποιοι γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη. Βαρύς και μελαγχολικός ο αποήχος της φιέστας των γενεθλίων. Μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη. Επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Δένδια. Πηγάδι χωρίς πάτο, χρωστάμε ακόμη 200 δισεκατομμύρια ευρώ από τα μνημονιακά δάνεια. Αλλά ο Μητσοτάκης θα τα ξεπληρώσει, ρε παιδί μου, δεν στεναχωριόμαστε. Αφανισμός, οι αλλιείς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα, μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Να δω σκάφη στο Σύνταγμα και πλοιάρια γιατί στον κόσμο. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Φωτιές λέει στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Χαμός γίνεται στη Γαλλία, είναι η αλήθεια. Και γενικότερα αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι η Ευρώπη αρχίζει να ξεσηκώνεται σιγά σιγά και να βγαίνει στους δρόμους. Γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση, ιδιαίτερα με την ασφυξία που υπάρχει γύρω από το θέμα της στέγασης. Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Εδώ πέρα στην Ελλάδα βέβαια δεν έχω άλλες βλέψεις πέραν του γεγονότος ότι θα τους ξαναψηφίσουν. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια, αλλά και ποιος νοιάζεται βέβαια. Μπορεί να δούμε τίποτα ο Θεός να φυλάει κτίρια να πέφτουν, αλλά εντάξει, η κυβέρνηση δεν βαριέσαι. Τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές στο στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Στεγαστική κρίση, φρένο του Συμβουλίου της Επικρατείας σε νέο μπόνους δόμησης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Γιατί υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς, θα μου πείτε τώρα. Μα φυσικά γιατί εκεί πέρα τρέχουν τρελές μίζες. Αλλιώς μια χαρά θα υπήρχαν λεφτά και για όλους τους υπολείπους. Αλλά άμα δώσουν λεφτά σε μένα και σε σένα, δεν μπορεί κάποιος να βγάλει μίζα. Για εξοπλιστικά όμως. Αντώνη Σαμαράς, καθημερινές οι αιχμηρές παρεμβάσεις. Άσε ρε εσύ Αντωνάκη τώρα, κάτσε εκεί πέρα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά σε έχουμε δοκιμάσει και βέβαια κάποιοι θα τον ψηφίσουν. Είπαμε σε αυτή τη χώρα ο ανόητος έχει κερδίσει κατά κεφαλήν. Θεσσαλονίκη, βόμβες, βυθού και νάρκες ξηρά στο λιμάνι. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού. Γονείς, φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό. Εδώ τα δικά μας ακόμα κοιμούνται. Θα το καταλάβουν όταν θα έρθει η ώρα, αλλά θα είναι αργά. Κυψέλη, σταγόνα-σταγόνα οι αποκαλύψεις για τις ζημιές του Μετροπόντικα. Ψηφιακές πλατφόρμες, διαφάνεια στον αλγόριθμο, ζητούν οι εργαζόμενοι. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση του κόμματος. Εδώ καταγράφουν όχι απλά χαμηλές πτώσεις. Καταγράφουν ραγδαία πτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Σέρες, Κιλκής. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων βλέπουν την ελληνική λύση του Βελόπουλου να έρχεται πρώτη. Εκεί να δεις τρομάρα στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά εντάξει. Σφοδρές συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία. Ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία, αναφέρει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Κυριάκος Πιερακάκης, μηνύσεις σε 18 influencer για παράνομο τζόγο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ, τίποτα ψίχουλα δηλαδή για τους influencer τα 50.000. Να είναι καλά τα ζώα που τους ακολουθούν και δεν τους προσφέρουν και τίποτα, να πω ότι σας προσφέρουν και κάτι κομμάτια να γίνει, να τους ακολουθήσετε. Αλέξης Τσίπρας, ήρθαμε για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Όχι, αυτό δεν λέει ψέματα, αλήθεια λέει. Πολιτική αλλαγή. Θα μας κλέψουν και αυτοί, αλλά θα παραχωρήσουν και κάτι, ρε παιδί. Αυτά που δεν μπορεί να παραχωρήσει η Νέα Δημοκρατία, τα παραχωρήσει ο Τσίπρας, δεν μασάει. Ανοίγει πλατφόρμα, πρόγραμμα με την κατάσταση στο χωριό, οι περιοχές που επιδοτούνται με 10.000 ευρώ. Έλα να σε πάω εγώ εκεί πάνω στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, σε κάτι μέρη όπου ο χειμώνας ξεκινάει από τον Αύγουστο και τελειώνει τον Ιούνιο και να σε δώσω 10.000 ευρώ για να πας να μείνεις εκεί, να σε δω. Άντε να σε δω πώς θα ζήσεις με 10.000 ευρώ και άντε τη χρονιά που θα πάρεις τα 10.000 μπορεί να τη βγάλεις. Μετά τις επόμενες χρονιές που πρέπει να μείνεις εκεί πέρα εγκατεστημένος, τι γίνεται. Φτάσαμε σε σημείο το κράτος να πληρώνει τον κόσμο για να πάει να ζήσει στα χωριά. Το να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γυρίσει ο κόσμος στα χωριά του, αυτό δεν το σκέφτονται καν. Κύκλωμα με καμπούρι, απάτη με τουλάχιστον 25 εταιρείες και η ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Για να βγείτε στο δρόμο, να διεκδικήσετε καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς, για να βγείτε να διεκδικήσετε ασφάλεια στην εργασία, να βγείτε να διεκδικήσετε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, δεν βγαίνετε. Για βλακίες βγαίνετε όμως. Μπράβο. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σοβαρό βήμα κλιμάκωσης η ανάπτυξη στρατευμάτων Τουρκίας-Πακιστάν στην Ιεμένη. Αλλά δεν μασάμε, εμείς εδώ στην Ελλάδα θα τα πληρώσουμε όλα. Εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΕΒ, πακέτο 95 εκατομμυρίων για την επιδότηση του ρεύματος στη βιομηχανία. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα. Βέβαια τα πλεονάσματα τα οποία παράγουμε είναι από το ότι το κράτος δεν πληρώνει τίποτα πουθενά, παρά μόνο στην Ευρώπη τα χρήματα των μνημονίων. Και βέβαια κάνει φοροαφέμαξη στους Έλληνες πολίτες, τάχα μου δήθεν για το καλό τους. Νίκη και Ραμαίος μπαίνουν όρια στην παρέμβαση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Τι αλλαγές φέρνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί ο Υπουργός Εργασίας. Σαν κύριο άρθρο της η εφημερίδα έχει τα γλυπτά του Παρθενώνα, μια ανάσα από την επιστροφή, 7 ετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού, η χειρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα η ενοποίηση. Να ξέρετε ότι αν κάποια στιγμή συμβεί κάτι και επιστρέψουν όντως τα μάρμαρα, τα γλυπτά, δεν θα είναι αποτέλεσμα της διαχείρισης του Μητσοτάκη, θα είναι από τις πιέσεις που κάνει η Ευρώπη. Μεγάλη απάτη στην καμπούρα του δημοσίου, ο Καμπούρης, ο Μίστερ Κολοτούμπας και τα 25 κέλυφοι πάνω σε 10 εταιρείες. Εφημερίδα One Voice αδικούν τον εαυτό του στα αυτογκόλ των χρηματιστών. Στην εκπομπή της Euronext Athens οι Έλληνες χρηματιστές οφείλουν να μάθουν την τέχνη της επικοινωνίας. Δίκιο έχουν, δεν ξέρουν να παίζουν το επικοινωνιακό παιχνίδι. Γενέθλια Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης έκανε αόρατο τον Σαμαρά, unfair του Κυριάκου στην ιστορία της παράταξης. Λάος, συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης για χρέη στον ΕΦΚΑ στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά σύμφωνα με τις αρχές. Εφημερίδα Μανιφέστο, φεστιβάλ Supernova, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη 3 χρόνια από την σφαγή των αμάχων. Με εντολή Γεωργιάδη, ο οποίος ζητάει 228 εκατομμύρια ευρώ, αγωγή κατά της Νοβάρτης. Το ακούσαμε και αυτό. Εμ κλέψανε χρήματα μέσα από την Νοβάρτης, εμ πλουτίσανε κάποιοι, εμ ζητάνε και πίσω. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή, νόμος Κούπα από Πιερακάκη, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. 18 μηνύσεις λέει σε influencer, μοντέλα, τράπερ που προωθούν μαύρα φρουτάκια και κρύπτο καζίνο. Πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Αντώνης Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Βέβαια ούτε εσύ Αντώνη μου το έχεις αποδείξει ότι όντως δεν μπορείς να προσφέρεις κάτι στον τόπο. Άσε μας την ησυχία μας. Μεγάλη κομπίνα από 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Mr. Trust TV, 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Και τέλος η εφημερίδα Εστία, διαψεύδει με επιστολή της στην καθημερινή διαρροή κυβερνητικών πηγών. Όχι Nexan σε Μακρόν Μητσοτάκη. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Μάρκο Ρούμπιο, υποψήφιος πρόεδρος από την ΠΝΙΚΑ. Παράθυρο για το κόμμα άνοιξε ο κύριος Σαμαράς. Και απεβίωσε η καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκη Μάνου Ανδρεάδη. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε και σήμερα το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Focus FM 103,6 από την

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Είναι η πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα και όχι μόνο. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο 6907483484. Καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε ή οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω τώρα που ξεκινάτε να πάτε στην εργασία σας. Και εσείς είστε τα μάτια μας εκεί πέρα έξω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη του 2026. Σε περίπου μία εβδομάδα θα έχουμε και την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και περιμένουμε να δούμε και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν μία μέρα πριν από το στόμα του Πρωθυπουργού. Να δούμε τα ψέματα τα οποία θα μας πει για το πώς θα μπορέσει να μας χρυσώσει το χάπι. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μας αρέσει να ακούμε ψέματα εδώ στην Ελλάδα. Και να λέμε, α, κοίτα τι είπε ο άνθρωπος, ορίστε, μας στηρίζει, μας βοηθάει.

0: ωραίο του πράγματος. Εσείς ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται καθημερινά από τους εργαζόμενους? Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Δεν το ξέρετε? Αμ, γι' αυτό υπάρχουν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Ελεονόρα Μελέτη μας εξέπληξε με το ενδιαφέρον το οποίο έδειξε για τον μέσο Έλληνα εργοδότη, ο οποίος εκβιάζεται, όπως λέει, από τους εργαζομένους. Το ζήσαμε και αυτό το πράγμα, το ακούσαμε, γιατί έπρεπε κάποια στιγμή να ακουστεί μία φωνή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο η οποία να καταμαρτυράει το γεγονός ότι πολλοί εργοδότες, λέει, εκβιάζονται από τους εργαζομένους. Πάμε λίγο να ακούσουμε την κυρία Ελεονόρα Μελέτη τι ακριβώς είπε από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
0: Πόσοι, Ελεονόρα μου?
1: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά πόσο μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους?
0: Τι μου λες?
1: Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Απίστευτο.
1: Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες.
0: Ναι.
1: Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο, ναι, έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Κυρίες και κύριοι, από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, mm-hmm, καμία δουλειά δεν, ναι, πρέπει να απαιτεί,
0: ναι,
1: να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού μας. Σας ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Ελεονόρα μου, να σε καλά. Άκου τι είπε η γυναίκα, ρε. Άκου τι είπε η γυναίκα. Ελεονόρα, κάτσε να στα πω, κάτσε να στα πω, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Κάπου έχεις κάνει λάθος. Καλό να στηρίζουμε και τους εργοδότες, εννοείται. Αλλά ξέρεις κάτι, Ελεονόρα μου? Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργοδοτών εδώ πέρα στην Ελλάδα, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι αλήτες. Το 90% των εργοδοτών εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι αλήτες. Και ξέρεις γιατί? Είναι αλήτες γιατί σε βάζουν να δουλεύεις πέραν του 8ωρου. Δουλεύεις ατέλειωτες υπερορίες, χωρίς εννοείται να τις πληρώνεσαι, αλλά εκεί πέρα δεν ανοίγει ρουθούνι. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον εργαζόμενο. Και άμα τολμήσεις να ζητήσεις τις υπερορίες σου, θα γυρίσουν και θα σου πούν ότι, κοίταξε να δεις, άμα θέλεις. Άμα δεν θέλεις, από εκείνη η πόρτα σήκω και φύγε. Έλα στο γραφείο μου να δεις πόσα βιογραφικά έχω και τι μπορώ να κάνω. Κατάλαβες τι γίνεται? Επίσης, υπάρχουν κάτι αλήτες εργοδότες, Ελεονόρα μου, όπου κάθε φορά που έρχονται τα Χριστούγεννα, το Πάσχα ή όταν ο εργαζόμενος παίρνει το επίδομα αδείας το οποίο δικαιούται, στέλνουν ακόμη και μπράβους στα ATM, καθαρά και μόνο για να ζητήσουν πίσω τα χρήματα. Το ξέρεις αυτό, Ελεονόρα μου? Α, εκεί να δεις εκβιασμό. Και άμα δεν τους δώσεις πίσω τα χρήματα, μπορεί να βρεθείς και μπλεγμένος. Μπορεί να σου σπάσουν τα αμάξι, να σε πλακώσουν στο ξύλο, να σε απολύσουν. Ξέρεις όλα αυτά τα ωραία τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Επίσης, Ελεονόρα μου, να σου πω και κάτι ακόμη το οποίο μάλλον δεν το γνωρίζεις. Ξέρεις πόσοι είναι εκείνοι οι εργοδότες οι οποίοι προσλαμβάνουν έναν άνθρωπο με μία ειδικότητα στην εργασία τους και τον βάζουν να κάνει 2, 3 και 4 διαφορετικές ειδικότητες με έναν μόνο μισθό? Ξέρεις πόσοι εκείνοι οι εργοδότες, Ελεονόρα μου, είναι που βάζουν την ζωή και την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων σε κίνδυνο, αδιαφορώντας πλήρως, καθαρά και μόνο για να κερδίζουν περισσότερα φράγκα? Γιατί στην Ελλάδα του Μητσοτακιστάν αυτό το πράγμα συμβαίνει, Ελεονόρα μου. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά όλα αυτά τα οποία σου λέω είναι η σκληρή καθημερινότητα του Έλληνα εργαζομένου. Ναι, εντάξει, σε έπιασε τώρα εσένα ο πόνος για τον εργοδότη ο οποίος εκβιάζεται, και αναρωτιέμαι πραγματικά, ποιος εργαζόμενος έχει τη δύναμη να εκβιάσει έναν εργοδότη? Με ποιο σκεπτικό δηλαδή, πώς θα τον εκβιάσει, με τι? Και πόσοι είναι εκείνοι οι εργοδότες στην Ελλάδα, Ελεονόρα μου, που έχουν εκβιαστεί πια από τους εργαζομένους? Πόσοι είναι που να πάρει και να σηκώσει? Και σας έχει πιάσει ο πόνος εκεί πέρα? Εδώ δεν έχουμε να ζήσουμε. Δουλεύουμε με τα βίας για ένα χιλιάρικο, και αν το πάρουμε και αυτό το χιλιάρικο, ούτε για ένα χιλιάρικο δουλεύει ο μέσος εργαζόμενος εδώ πέρα στην Ελλάδα, και δεν ανοίγει ρουθούνι. Σας έπιασε τώρα εκεί πέρα στην Ευρωβουλή τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ασχοληθείτε πρώτα λίγο με τα δικαιώματα του εργαζομένου, τα οποία έχουν πάει πάτο. Ασχοληθείτε λίγο με τα νομοσχέδια τα οποία έχετε περάσει για 13 ώρα κτλ. όπου δεν υπολογίζει ο μέσος εργοδότης τίποτα, σε βάζει να δουλεύεις ατέλειωτες ώρες και δεν σου τα πληρώνει και σου λέει ότι θα στα πληρώσω σε ρεπό, θα τα βρούμε, και δεν τα βρίσκεται ποτέ. Κοιτάξτε λίγο τα σοβαρά προβλήματα τα οποία εσείς οι ίδιοι έχετε δημιουργήσει. Και μετά νοιαστείτε και για τον εργοδότη, ο οποίος εργοδότης κονομάει. Δεν θέλω να σας το πω, να σας χαλάσω το αφήγημα, αλλά οι εργοδότες κονομάνε. Εσείς που είστε εργαζόμενοι δεν βγάζετε φράγκο. Εκεί είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Και σου λέει ο άλλος ότι δεν μπορώ να σε πληρώσω, δεν έχει πολλή δουλειά, έχω οικονομικές δυσχέρειες. Φίλε, δεν έχει πολλή δουλειά, αλλά εγώ 13 ώρες την ημέρα δουλεύω. Τι στο διάλογο δηλαδή, άμα είχε δουλειά τι θα έκανα? Θα ήμουν όλη μέρα εδώ, θα πήγαινα σπίτι μου να κοιμηθώ και θα γύρναγα? Ή μήπως θα κοιμόμουν και εδώ πέρα, μη και προκύψει κάτι κατευθείαν να πιάσω να δουλέψω? Ρε, δεν μας παρατάτε, λέω εγώ, ειλικρινά τώρα, δεν μας παρατάτε. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Αυτόν τον άνθρωπο τώρα εσείς τον έχετε στείλει στην Ευρωβουλή. Αυτή την τύπησα την έχετε στείλει στην Ευρωβουλή να σας εκπροσωπήσει. Τώρα ποιους εκπροσωπεί, δεν ξέρω, τους ολιγάρχες. Τους ολιγάρχες εκπροσωπεί, ποιους θα εκπροσωπήσει? Εμένα και σένα? Είναι σαν τον μέσο νεοδημοκράτη που κάθεται και μου λέει ότι ξέρεις τι, ο Μητσοτάκης αποπληρώνει το δημόσιο χρέος για να μην αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας. Βρε ζαγάρ, βρε πρόβατο. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή, ότι ο Μητσοτάκης νοιάζεται για το δικό σου το παιδί? Σκασίλα του. Και για το δικό σου το παιδί και για τα παιδιά ολωνών σας. Δεν τους καίγεται καρφί, για τη δικιά τους τη θέση νοιάζονται. Αν νοιαζόντουσαν για τα δικά σας τα παιδιά, θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας και προϋποθέσεις, ούτως ώστε τα παιδιά σας να εργάζονται χωρίς να τα εκμεταλλεύεται κανένας εργοδότης. Αλλά δεν σας κόβει μέχρι εκεί. Δεν σας κόβει ότι τα παιδιά σας πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και θα πάρουν ένα πτυχίο το οποίο δεν θα έχει αξία. Δεν θα έχει αξία. Θα πάνε να δουλεύουν για ένα χιλιάρικο το μήνα σε κάποιο δημόσιο γραφείο. Και πολύ θα τους είναι ένα χιλιάρικο. Δεν το σκεφτήκατε ούτε αυτό. Αλλά ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται για τα παιδιά σας. Να μην αφήσει δημόσιο χρέος στα δικά σας τα παιδιά. Και τα πληρώνουν τα παιδιά σας. Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, κανένας δεν νοιάζεται. Αυτό δεν το βλέπετε, που και αυτά τα χρέη τα παιδιά σας θα τα πληρώσουν, χαϊβάνια. Τα παιδιά σας και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας τα παιδιά σας θα τα πληρώσουν. Εδώ τα αυτά τους να πούμε που σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής τα πληρώνουμε εμείς. Εμείς. Πάει ο άλλος με την κομμενίτσα στο ξενοδοχείο και το πληρώνεις εσύ. Άλλος αυτόν ή άλλος πληρώνεις αυτή τη χώρα. Και εσύ περιμένεις ότι το Μητσοτακέικο θα νοιαστεί για τα δικά σου τα παιδιά. Απαράτα με τον. Για τους εργοδότες μπορεί να νοιαστούν. Για τους ολιγάρχες μπορεί να νοιαστούν, που αυτοί είναι τα μεγάλα αφεντικά τους. Αλλά μην περιμένεις ότι θα νοιαστούν για σένα, αδερφάκι μου. Σκασίλα τους. Δεν τους καίγεται καρφί. Θα κάτσει τώρα ο Μητσοτάκης, η Ελεονόρα, ο Πλεύρης, ο Άδωνης, ο ένας, ο άλλος να νοιαστούν για σένα. Δεν βλέπεις τι γίνεται? Δεν βλέπεις που βγαίνουν στα κανάλια και σε κοροϊδεύουνε και σου λένε ότι θα δώσουμε, λέει, επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης 5 ολόκληρα λεπτά και σώθηκες εσύ. Εσύ πιστεύεις ότι σώθηκες τώρα, ότι θα δώσει 5 λεπτά επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα και θα σε σώσει? Στο πετρέλαιο, και λέω στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μας παρατάτε μερικοί, λέω εγώ, πρωί-πρωί. Δεν μας παρατάτε μερικοί. Εδώ ο κόσμος υποφέρει, δεν ξέρουμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα φέτος. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ο δυσκολότερος χειμώνας όλων των εποχών. Δεν θα έχουμε ξαναδεί τέτοιο χειμώνα. Α, Ελεονόρα, έλα να σε βάλω άλλον έναν αλήτη. Πολύ αλήτης ο τύπος. Πολύ αλήτης. Ο οποίος στα νιάτα του εκβίαζε τον εργοδότη του. Αλλά όλα εδώ πληρώνονται. Για άκουσε τον λίγο, Ελεονόρα.
2: Είναι ακόμα 5 του μήνα και έχουν μείνει ούτε 70 ευρώ, 69 ευρώ.
3: Και έχω να πληρώσω και το τηλέφωνο το σταθερό, 50 ευρώ, και θα μείνουν 19 ευρώ. Μπορείς να μου πεις πώς θα ζήσω εγώ μέχρι τέλος του μηνός?
0: Ελεονόρα, αυτός εδώ, ο αλήτης, ο ξεδιάντροπος που άκουσες, αυτός εκβίαζε στα νιάτα του τον εργοδότη του και είδες τι έπαθε τώρα. Πληρώνεται και έχει πάει 5 του μηνός και δεν έχει φράγκο. Σήμερα 7 έχει πάει, αλλά το ρεπορτάζ έγινε πριν 2 μέρες. Όχι, τα λέω γιατί να τι παθαίνει όποιος εκβιάζει το αφεντικό του κατά. Με αυτά ρε πρέπει να ασχοληθείτε. Με αυτά ρε αλήτες πρέπει να ασχοληθείτε. Ο άλλος δούλευε μια ζωή ολόκληρη για να πάρει μια σύνταξη, την οποία σύνταξη την έχετε πετσοκόψει από 10 μεριές, μην πω από 100. Και ο παππούλης έχει φτάσει 5 του μήνα και έχει 70 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό. Δείχνει το IBAN στην κάμερα μπροστά. 70 ευρώ για να πληρώσει, για να βγάλει το μήνα. Και άμα πληρώσω, λέει, και το τηλέφωνο, θα μου μείνουν 17 ευρώ. Και άντε να ζήσεις με 17 ευρώ μέχρι τις 25 του μηνός που ξαναπληρώνονται. Με την ακρίβεια την οποία εσείς έχετε επιβάλει. Αλλά φταίμε κι εμείς, το πρόβλημα ξεκινάει από εμάς. Φταίμε κι εμείς. Φταίμε κι εμείς που συνεχίζουμε να σας στηρίζουμε, που συνεχίζουμε να στηρίζουμε διεφθαρμένους πολιτικούς, διεφθαρμένες κυβερνήσεις, ανθρώπους που μας έχουν αποδείξει ότι είναι προδότες. Καλημέρα στον Αντώνη τον Σαμαρά. Ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν αποδείξει ότι έχουν κάνει εθνικά εγκλήματα. Καλημέρα στον κύριο Τσίπρα. Ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν αποδείξει ότι είναι εγκληματίες. Καλημέρα στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Ανθρώπους οι οποίοι βασίζονται στα ονόματα παλαιότερων πολιτικών για να κάνουν καριέρες. Καλημέρα στον κύριο Ανδρουλάκη. Και ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στη Βουλή γιατί δεν θέλουν να δουλέψουν ποτέ στη ζωή τους και να πληρώνονται καθαρά και μόνο από το κρατικό χρήμα. Καλημέρα σε όλους τους κουκουέδες. Κατά τα άλλα όλα, μια χαρά. Και ο Μητσοτάκης τι κάνει, ανακοινώνει, λέει, επιδότηση ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι για μένα και για σένα, όχι. Σκασίλα του, για τις βιομηχανίες, για τους ολιγάρχες δηλαδή. Ο ολιγάρχης να πληρώνει φθηνότερο ρεύμα. Ο παππούς έκοψε τους καφέδες έξω και έτσι μπόρεσε ο ηγέτης ο Μητσοτάκης να δώσει 95 εκατομμύρια ευρώ στους βιομηχάνους. Και κάτσε εσύ να σου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και να λες τώρα τι θα γίνει. Το παθαίνω το εγκεφαλικό, δεν το παθαίνω, πώς θα το πληρώσω. Θα μου το κόψουν αυτό το μήνα, θα την βγάλω και αυτό το μήνα, θα μου το κόψουν τον άλλο μήνα το ρεύμα, τι θα γίνει. Το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι κοινωνικό αγαθό παναθεμάτων. Άμ δε είδος πολυτελείας είναι. Τι κοινωνικό αγαθό. Ακόμη και τα αυτονόητα έχουν γίνει ήδη πολυτελείας. Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει γίνει είδος πολυτελείας. Το καλοκαίρι έσκαγες από τη ζέστη και λες να τα ανάψω το air condition. Και σκεφτόσουν τώρα να κάτσω να πεθάνω από τη ζέστη ή να πεθάνω από εγκεφαλικό όταν θα μου έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος. Μετά σκεφτόσουν να έχω ένα οικοπεδάκι εκεί πέρα πάνω στο βουνό. Βαριέστε, το κάνω, το πουλήσω, να πληρώσω το ρεύμα και άνοιγες το air condition. Αυτή η τρέλα και η παράνοια συμβαίνει εδώ πέρα στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Αλλά είμαστε και ένας λαός ηλιθίων. Κακά τα ψέματα. Είμαστε ένας λαός ηλιθίων. Αφού δεν το έχουμε. Βλέπετε τι γίνεται στο εξωτερικό. Η Ευρώπη ξυπνάει. Στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στην Ισπανία που γίνεται, σκοτώνονται εκεί πέρα για τα ενίκια. Εδώ πέρα καθόμαστε και πληρώνουμε 700 ευρώ μία τρύπα και το θεωρούμε και ευκαιρία κιόλας. Ξέρετε πόσοι φοιτητές φέτος δεν πήγανε να σπουδάσουνε γιατί οι οικογένειές τους δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα πανάκριβα ενίκια. Ξέρεις τι είναι να διαβάζεις, να πηγαίνεις φροντιστήρια, να δίνεις πανελλαδικές, να περνάς όλο αυτό το άγχος το οποίο έχεις περάσει. Να έρχεται η ώρα που βγαίνουν τα αποτελέσματα, να σου λένε ότι πέρασες Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, να θέλεις τόσο πολύ να πας για να σπουδάσεις αυτό που γουστάρεις, να μην μπορείς να το κάνεις, γιατί, δεν φτάνουν τα χρήματα του μπαμπά και της μαμάς για να συντηρήσουν άλλο ένα σπίτι. Δεν φτάνουνε. Και τα παιδιά αναγκάζονται να αφήσουν τις σπουδές τους πίσω. Αναγκάζονται να αφήσουν πίσω τα όνειρά τους, τις φιλοδοξίες τους. Και λένε ότι άστο θα το δούμε την άλλη χρονιά. Γιατί δεν γίνεται. Ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή είχε πει ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο? Αυτό εννοούσε. Δεν εννοούσε ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο γιατί δεν έχουμε την νοητική ικανότητα να το κάνουμε. Αλλά εννοούσε ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε, να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Αυτοί βέβαια σπουδάσανε. Σπουδάσανε στα Harvard, στα πανάκριβα ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, με λεφτά δικά μας. Με τα λεφτά τα δικά μου, τα δικά σου, του διπλανού σου, της μάνας σου, του παιδιού σου. Που δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτοί ζουνε πλουσιοπάροχα και εσύ παλεύεις να δεις πώς θα βγάλεις το μήνα. Που αυτοί οι κύριοι βγαίνουν στα μίντια και σε κοροϊδεύουν και σου λένε ότι θα σου δώσω 5 λεπτά επιπλέον επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και εσύ κάθεσαι και λες ότι κοίτα να δεις τώρα. Που και πάλι δεν βγαίνει ο λογαριασμός.

Αλλά έτσι είναι, σε θέλουν φτωχό και αμόρφωτο. Βουτυγμένο μέσα σε μία οθόνη κινητού, τάμπλετ ή υπολογιστή. Και από εκεί και πέρα να μην σε ενδιαφέρει τίποτα. Να νομίζεις ότι όλα λύνονται μέσω διαδικτύου. Ότι μπορείς να διαμαρτύρεσαι μόνο μέσω διαδικτύου, χωρίς να χρειάζεται να βγεις στον δρόμο. Σε λίγο θα μας το βάλουν και στο gov.gr τη διαμαρτυρία. Ναι, θα μας βάλουν να κάνουμε κλικ μέσα στο gov.gr και να δηλώνουμε ότι διαμαρτυρόμαστε. Και μέχρι εκεί. Θα γίνει και αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή, τη βλέπω τη δουλειά, τη βλέπω. Προκειμένου να μην ξεσηκωθούμε και τους πάρει και τους σηκώσει. Αλλά ποιος να ξεσηκώθει, ποιος λαός. Έχει ψυχή αυτός ο λαός να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχει ψυχή αυτός ο λαός να βγει έξω στον δρόμο. Να βγει έξω στον δρόμο να φωνάξει, να διεκδικήσει, να απαιτήσει αυτά τα οποία του ανήκουν. Δεν έχουμε ψυχή, δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχουμε αποδείξει πως ό,τι και να γίνει σε αυτή τη χώρα, όσο στραβά και να πάνε τα πράγματα, πάλι τους ίδιους θα ψηφίσουμε. Πάλι τους ίδιους θα στηρίξουμε. Πάλι στα ίδια θα είμαστε. Και περιμένουμε ότι αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν την χώρα μας, αυτοί οι οποίοι έκλεισαν τα μαγαζιά μας, κατέστρεψαν τις οικογένειές μας, ότι αυτοί θα μας βοηθήσουν να ανακάμψουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το υπογράφω με χέρια και με πόδια αυτό το πράγμα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάστηκαν ποτέ στη ζωή τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με κρατικό χρήμα από τότε που γεννήθηκαν και μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, κρατικό χρήμα θα τρώνε, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν περάσει καμία δυσκολία στη ζωή τους, δεν μπορούν να καταλάβουν εμένα και σένα που τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλουμε ένα μεροκάματο και αυτό το δίνουμε σε φόρους και σε υποχρεώσεις. Γι' αυτό το λόγο και η Ελλάδα συρρυκνώνεται. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα δεν κάνει παιδιά. Αλλά έχουν έτοιμα τα άλλα τα παιδιά. Αυτά που σου φέρουν παράνομα εδώ πέρα. Και σου λένε ότι θα γίνει η αντικατάσταση αυτών που έφυγαν στο εξωτερικό ή αυτών που δεν γεννιούνται με λαθρομετανάστες. Πόσο περήφανος νιώθεις γι' αυτό το πράγμα. Που διώξαν το παιδί σου στο εξωτερικό. Γιατί το παιδί σου σπούδασε, ήταν άξιο και σπούδασε και έβγαλε ένα πανεπιστήμιο και εδώ πέρα δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Δούλευε σερβιτόρο, δούλευε ντελιβεράς. Δεν είναι κακό να δουλεύει κάποιος σερβιτόρος και ντελιβεράς. Εν έτη 2026 είναι πολύ τίμιο να δουλεύει κάποιος σερβιτόρος, ντελιβεράς ή οτιδήποτε άλλο από το να κλέβει δημόσιο χρήμα. Αλλά αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή αγανάκτησαν και λένε ότι εγώ σπούδασα και θέλω να κάνω κάτι πάνω σε αυτό που σπούδασα. Δεν θέλω να δουλεύω για ένα χιλιάρικο το μήνα. Θέλω να μπορέσω να κάνω οικογένεια. Θέλω να μπορέσω να φτιάξω τη ζωή μου και εδώ στην Ελλάδα δεν μπορώ. Και σηκώθηκαν και φύγανε. Και εσύ κάθεσαι και βλέπεις το παιδί σου μία φορά το χρόνο, δύο εβδομάδες που θα έρθει διακοπές στην Ελλάδα, αν έρθει διακοπές στην Ελλάδα. Και βλέπεις όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες οι οποίοι μπαίνουν κατά χιλιάδες μέσα στη χώρα να πιάνουν θέσεις εργασίας. Και τώρα κάτι άκουσα για τα ΚΤΕΛ, ότι ψάχνουν, λέει, εργαζόμενους στο Πακιστάν, στην Ινδία. Και... ναι, γιατί δεν υπάρχουν επαγγελματίες οδηγοί. Μιλάω για τα ΚΤΕΛ όλης της χώρας αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχουν επαγγελματίες οδηγοί. Και αυτοί οι οποίοι υπάρχουν είναι λίγοι. Οπότε κάπως πρέπει να τους εκβιάσουμε και αυτούς. Άρα τι θα κάνουμε, πάμε να φέρουμε επαγγελματίες οδηγούς από έξω. Από τριτοκοσμικές χώρες. Το πώς οδηγούν αυτοί, άστο. Άστο, πονεμένη ιστορία. Τα βλέπουμε. Ελλάδα, η Ελλάδα που δημιούργησαν οι Μητσοτάκηδες, η Ελλάδα που δημιούργησαν οι Πασόκοι, η Ελλάδα που δημιούργησαν οι Σιριζέοι, αυτή είναι η Ελλάδα. Όσο κι αν κάποιοι δεν θέλουν να το δούνε, ρε παιδί μου, όσο κι αν κάποιοι θέλουν να κλείνουν τα μάτια τους, η Ελλάδα είναι αυτή. Δυστυχώς. Και κάποιοι νοιάζονται για τους εργοδότες. Ναι, εντάξει, θα νοιαστώ και για τον εργοδότη. Να είναι σωστός ο εργοδότης, να είναι τίμιος, να κάνεις και αυτό το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Εγώ δεν αντιλέγω. Όταν ο εργοδότης είναι ένας άνθρωπος κυμπάρης και σε σέβεται, ναι, θα κάνεις και αυτό το κάτι παραπάνω. Δεν θα το κάνεις. Ρε παιδιά, να μιλάμε αντικειμενικά τώρα, εντάξει. Αν είσαι ικανοποιημένος από έναν εργοδότη, δεν θα πεις ότι ναι, ρε παιδί μου, για αυτόν τον άνθρωπο τρέξω και λίγο παραπάνω, δεν έγινε κάτι. Αν δεν είσαι ικανοποιημένος όμως, γιατί να κάνεις αυτό το κάτι παραπάνω. Άμα σε εκβιάζουν μονίμως, σε απειλούνε, γιατί. Η ώρα όμως είναι 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε.
Πάμε, δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και σε λίγο πάλι πίσω.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι ξεκινάμε δυναμικά. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι το οποίο έχω απέναντί μου. Είναι Τετάρτη σήμερα, είμαστε στα μέσα και αυτή τη εβδομάδα. Είναι 7 του Οκτώβρη του 2026. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Με όλα όσα διαδραματίζουν.

Καλημέρα λοιπόν από τη μικρή Ελλαδίτσα, από αυτή τη χώρα που ο καθένας μπορεί να κλέψει, ο καθένας μπορεί να φάει μπόλικο χρήμα. Ο καθένας μπορεί να κάνει κομπή, ακόμη και ο πιο χαζός μπορεί να κάνει κομπίνα σε αυτή τη χώρα. Και εμείς πηγαίνουμε με το σταυρό στο χέρι, νομίζοντας ότι κάτι θα καταφέρουμε. Αν δεν βλέπετε τι γίνεται. Όλοι κλέβουν σε αυτή τη χώρα, όλοι, πραγματικά. Δεν είδατε το σκάνδαλο, τώρα χθες βγήκε. Με τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη. Ο άνθρωπος αυτός, ο τύπος αυτός εκεί στην τρας τηλεόραση. Που όλα αυτά τα παρατράγουδα που έφερνε στις εκπομπές του. Που πήγε και αυτός στην πολιτική και έγινε και αρχηγός κόμματος πανάθεμάτων. Και μετά από εκεί κατευθείαν στα κρατητήρια, γιατί αποφάσισε να κάνει κάτι εντελώς πρωτοποριακό. Δηλαδή αποφάσισε να φτιάξει κάποιες εταιρείες φαντάσματα ο άνθρωπος, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, 25 στον αριθμό. Λέει να έχουμε ρε παιδί μου, φτιάχνει. Εντάξει, το σχέδιο ήταν απλό και μεγαλοφιές. Βρίσκεις κάτι αχυράνθρωπους, κυριολεκτικά ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε καν που μένουνε. Τους βάζεις ως ιδιοκτήτες, ανοίγεις νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά με ρούχα, εστιατόρια, διαφημιστικές εταιρείες και μετά απλά ξεχνάς εντελώς να πληρώσεις τον εύκολο. Όταν τα χρέη αυτά φτάσουν στο ταβάνι, κλείνεις την εταιρεία και τι κάνεις, ανοίγεις άλλη και τσουπ, ξαναρχίζεις από την αρχή. Ξέρετε, κλασικό λάθος του λογιστήρε, παιδί μου, το οποίο έχει γίνει 25 φορές. Και το καλύτερο. Μία εργαζόμενη η οποία έπαιρνε μόλις 600 ευρουλάκια το μήνα, ανακάλυψε ότι στα χαρτιά μέσα έβγαζε τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Πήγε να δηλώσει φόρο και της είπαν συγχαρητήρια κυρία μου, είστε υψηλόμισθη. Αυτή έκανε καταγγελία και μετά εντάξει τέλος όλη αυτή η παράσταση. Και τώρα ο κύριος Καμπούρης και η κυρία Καμπούρη μαζί με τις καμπούρες τους κάθονται μαζί με λογιστές και κάτι αχυρανθρώπους και σκέφτονται. Ρέση, αντί για 25 εταιρείες κάναμε 26, μήπως μας έπιαναν αργότερα. Εγώ απορώ, όταν γινόντουσαν όλα αυτά δεν χτύπησε ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός? Αλλά μετατράπηκε τελικά σε λαϊκή ορθόδοξη σύλληψη από ό,τι φαίνεται και το δημόσιο αυτή τη στιγμή μετράει ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ. Και λέει από πάνω ότι επιτέλους κάποιος μας έκανε οικονομία και στις εισφορές. Γιατί σας το λέω, ακόμη και ο πιο χαζός αυτήν εδώ τη χώρα μπορεί να κλέψει. Εμείς γιατί δεν κλέβουμε δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα πάει φυλακή. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν πάνε φυλακή. Τώρα για το σοβαρό του πράγματος είναι... Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είναι αρχηγικά μέλη κυκλώματος και έκαναν όλη αυτή την απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και οι οποίοι συνελήφθησαν εχθές έπειτα από καταγγελία η οποία έκανε η δικηγόρος μιας εργαζομένης του Προέδρου του Λάους που όπως σας είπα προηγουμένως αυτή έπαιρνε 600 ευρώ και φάνηκε ότι έβγαλε 20.000 και λέει ότι τι έγινε ρε παιδιά. Ο κύριος Καμπούρης, ο οποίος ήταν και καλά πατριώτης, ο οποίος κουνούσε το δάχτυλο σε όλους τους άλλους, αλλά ξέρετε, άμα το κουνάς πολύ το δάχτυλο, δεν ξέρεις που μπορεί να μπει. Τα έλεγε ο Άδωνης, δεν τον άκουγες. Τα έλεγε ο Άδωνης. Από εσάς βγήκε αυτή. Το κύκλωμα του κυρίου Καμπούρη λοιπόν έκανε απάτες τα τελευταία 5 χρόνια καθότι οι εμπλεκόμενοι ξεκίνησαν να συστήνουν εικονικές επιχειρήσεις από το 2021 και άνοιξαν τουλάχιστον 25 εταιρείες και στη συνέχεια τις έκλειναν χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές του ΕΦΚΑ. Καλό, πρωτότυπο. Όμως η φάκα ήταν ότι πέρα το ότι ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά οι απάτες προς το δημόσιο φαίνεται να ανέρχονται στα 5 εκατομμύρια. Εντάξει, ψίχουλα μπροστά στις απάτες που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και χρωστάει πάνω από μισό δις, αλλά δεν έχει να κάνει. Αλλά αυτό που οδήγησε στην σύλληψη των δύο αυτών απατεώνων, που είχαν μπει και στο μικροσκόπιο της αρχής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος καθότι είχαν εντοπιστεί πολλές έτσι ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ευρωπαϊκή χώρα όπου φέρονται ότι έχουν βγάλει κεφάλαια από εδώ από την Ελλάδα, ήταν η καταγγελία από τη δικηγόρο της εργαζομένης του κυρίου Καμπούρη, από την κυρία Βυργινία Ξανθοπούλου, όπου η πρώην εργαζόμενη στα social media του Προέδρου του Λάους, ο οποίος ήταν και κατά το παρελθόν υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής,
Και γνωστό στο ευρύ κοινό βέβαια από την παρουσία του σε αυτές τις τρας τηλεοπτικές εκπομπές, η οποία γυναίκα αμοιβόταν με το μισθό των 600 ευρώ. Αλλά όταν έκανε αίτηση για να πάρει ένα επίδομα από το κράτος, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απίστευτη αποκάλυψη. Ενώ έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα, δήλωναν στην εφορία ετήσιο εισόδημα 19.500 ευρώ. Όπου η γυναίκα αυτή δεν μπορούσε μετέπειτα να πάρει κάποια κοινωνικά επιδόματα τα οποία τα δικαιούταν. Ταυτόχρονα, αυτή τη στιγμή, ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του, η κυρία Καμπούρα, κατηγορούνται για φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 8 μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι λογιστές, επιχειρηματίες και αυτοί οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι, όπου πάνω σε αυτούς στείνανε τις κερδοφόρες αυτές επιχειρήσεις. Για να δούμε λίγο το όλο κλίμα της οργάνωσης, είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είναι άγνωστο προς τις αρχές. Οι εταιρείες οι οποίες δημιουργούνταν άνοικαν σε κάποια πρόσωπα τα οποία χαρακτηρίζονται ως αχυράνθρωποι, οι οποίοι προσλάμβαναν ενοικιαζόμενους εργαζομένους. Πρόκειται για ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την εκάστοτε εταιρεία, αλλά λειτουργούν ως μπροστινοί. Οι λεγόμενοι αυτοφοράκηδες, όπως λέγανε κάποτε στα νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες δηλαδή αυτές χρησιμοποιούνταν ως ένα κέλυφος, καθώς πίσω από τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα βρίσκονταν οι πραγματικοί διαχειριστές της δραστηριότητας αυτής, ο κύριος Καμπούρης με την κυρία Καμπούρα. Όταν λοιπόν οι υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ αλλά και το ελληνικό δημόσιο φτάνανε ταβάνι και δεν μας έπαιρνε άλλο, οι εταιρείες έκλειναν ή εγκαταλείπονταν και βέβαια άφηναν πίσω τους χρέη. Και όλο αυτό εδώ πέρα ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι όλα αυτά τα χρήματα τα οποία ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο αφενός να επιστρέψουν πάλι πίσω στα κρατικά ταμεία, αφετέρου οι υπεύθυνοι να πάνε στη φυλακή. Και ο κύριος Καμπούρης και η γυναίκα του και οι λογιστές και όλοι όσοι στήσαν αυτή την κομπίνα εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Το θέμα είναι ότι θα πάνε στη φυλακή ή θα τους δούμε να σουλατσάρουνε δεξιά και αριστερά όπως κάτι τύπου σοπεκεπέδες που αγοράζανε Φεράρι και πανάκριβα αυτοκίνητα και αντί να είναι στη φυλακή έχουν την, πώς να το πω, έχουν το θράσος να βγαίνουν και να κάνουν TikTok και να μας δείχνουν με το δάχτυλο και να μας κατηγορούν και από πάνω ότι φταίμε.

Πάντως είναι αδιανόητο το ότι ο καθένας μπορεί να κλέψει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πραγματικά, ο καθένας μπορεί να βγάλει χρήμα από παράνομη δραστηριότητα άνετα. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι, γιατί... Δεν. Το περιμένετε αυτό από τον κύριο Καμπούρη? Δεν το περίμενα λόγω ηθικής ότι δεν μπορεί να το κάνει. Το περίμενα λόγω νοημοσύνης ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Πίστευτα πράγματα. Και κάτσε εσύ με το σταυρό στο χέρι να πηγαίνεις να βγάλεις 600 ευρώ, 700, αφού όσο είναι ο βασικός, και να μην μπορείς να ζήσεις. Οι άλλοι να κλέβουν, να φτιάχνουν εταιρείες φαντάσματα και να κλέβουν κρατικό χρήμα. Να ζημιώνουν το κράτος και όλα μια χαρά. Και άλλοι πόσοι είναι, δεν είναι μόνο ο κύριος Καμπούρη. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν τέτοιου είδους συναλλαγές.

Τώρα είχαμε μια απαράδεκτη κίνηση με ένα απαράδεκτο πανό στον αγώνα ανάμεσα στο MZT Σκοπίων και τον Ηρακλή, όπου σε αυτό το πανό παρουσιάστηκε ο χάρτης των Σκοπίων που μέσα είχε τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ο Ηρακλής αναμετρήθηκε με την MZT, αν το λέω και σωστά, Σκοπίων, σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν ένα απαράδεκτο πανό πάνω στον πάγκο τους, όπου το πανό έγραφε «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο», με το μήνυμα να συνοδεύεται από έναν χάρτη, όπου ο χάρτης εμφανίζει τα σύνορα της Μακεδονίας να φτάνουν μέχρι και τη Χαλκιδική, ενώ μέσα υπάρχει και η Θεσσαλονίκη, σε μια κίνηση τουλάχιστον η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί απαράδεκτη. Είναι τα καλά τα οποία έχει η συμφωνία των Πρεσπών, που πέρασε ο άλλος ο μεγάλος ηγέτης, ο Αλέξης ο Τσίπρας, που θεωρούν οι Σκοπιανοί ότι η μισή Ελλάδα τους ανήκει. Η συμφωνία των Πρεσπών έχει παραβιαστεί πάρα πολλές φορές και θα έπρεπε να κατεργηθεί κανονικά. Αλλά ποιος θα την κατεργήσει, ο Μητσοτάκης? Μα το κόμμα του έβαλε μπροστά τον Τσίπρα για να το περάσουν αυτό το πράγμα, για να γίνει η συμφωνία των Πρεσπών, για να μην ανοίξει ρουθούνι. Το ίδιο το σύστημα χρησιμοποίησε τον Αλέξη τον Τσίπρα, όπου και ο Αλέξης ο Τσίπρας μπορεί να ήταν και συνεννοημένος, δεν ξέρω, για να περάσουν όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι ίδιοι τους, για να μην γίνει κανένας εμφύλιος πόλεμος εδώ πέρα στην Ελλάδα. Φανταστείτε η Νέα Δημοκρατία, λέει, να παρέδιδε το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς, τι θα γινόταν? Ή φανταστείτε να το έκανε το Πασόκ, που ο Ανδρέας ο Παπανδρέου τότε είχε δώσει έναν αγώνα για να μην ονομαστούν τα Σκόπια Μακεδονία. Και ξαφνικά βλέπουμε, εντωμεταξύ έχει τύχει, όχι τι, εχθές ήταν, είχα ένα φορτηγό μπροστά μου, το οποίο ήταν από εκεί, από τα Σκόπια. Και έγραφε το όνομα της μεταφορικής εταιρείας από όπου ήρθε και από κάτω έλεγε Μακεδονία. Μακεδονία. Είναι τα ωραία τα οποία έχουν προκύψει από, από το ξεπούλημα της ονοματοδοσίας μας. Ωραία πράγματα. Τι άλλο έμεινε να ξεπουλήσουμε? Το Αιγαίο. Ας το δώσουμε κι αυτό. Οι Τούρκοι δεν θέλουν δικαιώματα στο Αιγαίο. Η Ντόρα το λέει. Η Ντόρα Μπακογιάννη το λέει, ότι έχουν δικαιώματα και οι Τούρκοι στο Αιγαίο, γιατί τα παράλια τους βρέχονται από το Αιγαίο, έτσι. Αλλά πώς θα εκχωρήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα χωρίς να ανοίξει ρουθούνι? Κάτσε να ξαναβάλουμε τον Τσίπρα στο παιχνίδι. Οι δημοσκοπικές τώρα ξαφνικά τον Αλέξη τον Τσίπρα τον θέλουν δεύτερο. Ναι, από το πουθενά τον θέλουν δεύτερο τον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί είναι χρήσιμος αυτή τη στιγμή στο σύστημα.

εδώ Αλέξης ο Τσίπρας μέχρι και στο Άγιον Όρος πήγε. Και δεν λέω, μακάρι να του ήρθε η θεία φώτιση για να πιστέψει. Αλλά το να πηγαίνεις στο Άγιον Όρος για να κάνεις ψηφοθυρία, το θεωρώ τουλάχιστον εσχρό.

0: που σε μια συνέντευξή του είπε κιόλας ότι από τότε, λέει, που ανακοινώσαμε το νέο κόμμα, έχουν αλλάξει, λέει, έχει αλλάξει ο πολιτικός χάρτης της χώρας. Εσείς πιστεύετε ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος? Το πιστεύετε αυτό το πράγμα, δηλαδή, και δίνει συνεντεύξεις δεξιά και αριστερά? Μιλάει για τα χωριά τα οποία ερημώνουν. Μιλάει για τις θάλασσες οι οποίες και αυτές ερημώνουν. Αφού γκράζεται την κραυγή αγωνίας των αλλιέων, που λέει ότι δεν είναι ακόμη ένα σύνολο επαγγελματικών διεκδικήσεων, αλλά ένα σήμα κινδύνου για τη χώρα. Εσύ όσο ήσουν πρωθυπουργός, Αλέξη μου, τι έκανες για όλους αυτούς? Τι έκανες για τον πρωτογενή τομέα, για να μπορέσουμε να τον αναβαθμίσουμε, να μπορέσουμε να έρθουμε στα ίσια μας λιγάκι? Γιατί στα λόγια όλα είναι εύκολα. Όλοι τάζετε, όλοι. Δεν έχω ακούσει κάποιον ο οποίος να βγαίνει και να λέει ότι από εσάς που έχετε κυβερνήσει, ο οποίος να βγαίνει και να λέει ότι εντάξει, τα κάναμε σαλάτα, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή μας αρέσει η εξουσία, θέλουμε να είμαστε, να διεκδικήσουμε ξανά την ψήφο σας. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας τώρα παρουσιάζεται ως αυθαρτός. Δεν ξέρω, δηλαδή τον ακούω να μιλάει σε συνεντεύξεις, σε δηλώσεις δεξιά και αριστερά, και αυτοπαρουσιάζεται όσο αυθαρτός, όσο τα κάναμε όλα σωστά, όσο δεν κάναμε εγκλήματα. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο ελληνικός λαός το 2015 του έδωσε την ευκαιρία να κυβερνήσει. Κάτι το οποίο έκανε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, και πήγε, είπανε, μετά από όλο αυτό το οποίο έγινε, όλη αυτή η καταστροφή με τα μνημόνια και τα λοιπά, ο κόσμος πίστεψε τα λόγια του Αλέξη του Τσίπρα και είπε ότι ας δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Μέχρι εδώ συμφωνώ, δεν ήταν κακό αυτό. Καλό είναι να ψηφίζεις καινούργια πρόσωπα, να δοκιμάζεις κάτι διαφορετικό, ωραίο είναι. Ο Αλέξης ο Τσίπρας όμως απέτυχε σε όλα τα επίπεδα. Πρόδωσε τη Μακεδονία, υπέγραψε μνημόνιο όπου είχε κάνει εκείνο το περιβόητο δημοψήφισμα που εν τέλει κατέληξε σε φιάσκο. Πήγε να διαπραγματευτεί με ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια του, όπου ο ελληνικός λαός του είπε όχι, δεν θα ψηφίσεις μνημόνιο. Και ο ίδιος αγνόησε τη ρητή εντολή του λαϊκού λαού και έφερε μνημόνιο. Τα αποτελέσματα τα ζούμε μέχρι και σήμερα. Και να σας πω και κάτι. Εάν ο Τσίπρας τότε έλεγε ότι εγώ παρετούμε, και εφόσον ο λαός μου έχει πει ότι δεν θα ψηφίσεις μνημόνιο, δεν θα ψηφίσω, μπορεί να ήταν ακόμη πρωθυπουργός, μπορεί να ήταν και μάγκας. Αλλά ο Τσίπρας δεν έκανε τίποτα. Ψήφισε το μνημόνιο και με τα δύο τα χέρια, μέτρα λιτότητας, περικοπές συντάξεων και όλα αυτά τα ωραία τα οποία περάσανε, αλλά τα περάσανε κάτω από το πέπλο της αριστεράς. Γι' αυτό δεν άνοιξε ρουθούνι, γι' αυτό δεν έγινε τίποτα σε αυτή τη χώρα. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the... Και αλήθεια να ρωτιέμαι, ο κύριος Τσίπρας πριν γίνει πολιτικός, με τι ασχολείται? Τι δουλειά έκανε? Έχει κάποια ένσημα, έχει ασχοληθεί με κάτι, έχει εργαστεί κάπου? Έτσι για να δω λίγο αν μπορεί να καταλάβει πέντε πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και πριν από λίγες ημέρες ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είχε κάνει μία αναφορά στον Αλέξη τον Τσίπρα, αλλά και στο γεγονός ότι πήγε και στο Άγιον Όρος. Πάμε λίγο να το ακούσουμε.
1: Πήραξε που πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος.
2: Ναι, υποκρισία. Ο δεξιός ψάλτης. Ποιο κοροϊδεύει? Αφού είναι άθεσικος. Δεν είναι άθεος. Άθεος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το άθρησκος, ξέρετε. Έχει δηλώσει άθρησκος και έχει πει μάλιστα και στη συνέντευξή του με τον Κοτάκη τότε ότι δεν μπαίνω στην εκκλησία να ανάψω κεριά, αυτά είναι υποκριτικά, δεν μ' αρέσουν αφού δεν πιστεύω. Τώρα τι δουλειά έχει στη Σαντορίνη?
3: Άρα εσείς
2: στο Λιοβασίλειο Μαστατορίνης.
3: Πώς την ερμηνεύετε την επίσκεψη?
2: Στο Λιοβασίλειο Μαστατορίνης. Έτσι την ερμηνεύω. Αυτό τώρα είναι κατάνοιξη.
1: Εσείς πώς το ερμηνεύετε?
2: Το λέγατε το πρωί εσείς, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγο θα το δω να κάνει διαμαρτυρία για την προδοσία της Μακεδονίας, να βγαίνει στην πορεία διαμαρτυρίας, θα πηγαίνει για τη Βόρειο Ήπειρο, μπορεί να πάει και για τα φανς που έκανε ο ίδιος, τους πληστηριασμούς, να πάει για τους παρόχους ενέργειας, μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Γιατί να μην το κάνει? Δεν μασάει τίποτα. Εφόσον ξέρεις τι ανθρώπους απευθύνεται και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο Έλληνας έχει μνήμη χρυσόψαρου και τα έχει ξεχάσει όλα αυτά. Άλλωστε το 2015, από το 2026 έχουν περάσει και 11 χρόνια από τότε, οπότε εντάξει, δεν βαριέσαι, τα έχουμε ξεχάσει. Οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Γιατί να μην έρθει να μας πείσει ότι έρχεται για το καλό μας τη στιγμή που τα έχει διαλύσει όλα? Η ώρα είναι 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the light.
1: Εδώ είμαστε, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους εσάς που ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας και είστε εδώ πέρα στην παρέα μας. Focus FM 103,6, Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Yeah. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 8. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Και τώρα τα ελληνικά σούπερ μάρκετ εξελίσσονται σε επιχειρήσεις χρυσορυχία, όπως φαίνεται. Την ώρα που εκατομμύρια καταναλωτές συνεχίζουν να στενάζουν στα ταμεία των καταστημάτων και να υποφέρουν από ένα παρατεταμένο και δύσκολο κύμα ακρίβειας το οποίο έχει ξεκατηνιάσει όλη τη χώρα. Δυστυχώς η αγορά αυτή τη στιγμή ελέγχεται ουσιαστικά από ένα ολιγοπόλιο. Και η βασική είδηση από χρονιά σε χρονιά δεν αλλάζει και δεν είναι άλλη από τη διαρκή αύξηση που έχει ο τζίρος των σούπερ μαρκετάδων με κέρδη τα οποία είναι πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ισχύει για την συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων σούπερ μαρκετάδων του κλάδου. Καθότι εντάξει, σε κάθε κανόνα υπάρχουν και οι λεγόμενες εξαιρέσεις. Όχι πολλές βέβαια, αλλά στην περίπτωση αυτή που μιλάμε για ένα οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στη χώρα μας, βλέπω ότι με βάση δημοσιεύματα η αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει κάποιες αρρυθμίες τα τελευταία χρόνια στη λειτουργία της. Αλλά αυτή την περίοδο αρκετές από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ έχουν ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 και εν ολίγης, άμα τα πάρουμε και τα δούμε, προκύπτει από τα διαθέσιμα επικαιροποιημένα στοιχεία ότι στην αγορά των σούπερ μάρκετ, όπου δραστηριοποιούνται εδώ πέρα στην χώρα μας, 5 ελληνικές εταιρείες και 1 ξένων έχουν βγάλει πακτολό χρημάτων 16,24 δισεκατομμύρια ευρώ με αύξηση 7,1%. Αν μέσα σε αυτό συμπεριληφθούν και οι μικρότερες ή τοπικές επιχειρήσεις που τυχόν δεν έχουν χαρτογραφηθεί από το συγκεκριμένο δείγμα, δεν αποκλείεται το σύνολο των πωλήσεων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ να ξεπεράσει το φράγμα των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν τη στιγμή που εγώ και εσύ πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, κοιτάζουμε τι μπορεί να πάρουμε φθηνότερα, που φθηνό δεν είναι τίποτα, πραγματικά δεν είναι τίποτα. Πηγαίνεις στο ταμείο, έχεις πάρει 5 βλακίες και λες, τι έγινε, έχω αγοράσει ποσοστά στο σούπερ μάρκετ και δεν το κατάλαβα. Πραγματικά πας και παίρνεις 5 πράγματα, πηγαίνεις στο ταμείο να πληρώσεις, σου λέει 30 ευρώ. Κάτσε ρε εσύ, τι 30 ευρώ. Πηγαίνεις στο σπίτι, τα βάζεις κάτω, λες μήπως πήρα κάτι που δεν έπρεπε. Βλέπεις ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πάρει τα χρειάζεσαι. Είναι ήδη καθημερινής ανάγκης, ήδη τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Και δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αλλά οι σούπερ μαρκετάδες κονομάνε. Οι ολιγάρχες γενικότερα σε αυτή τη χώρα κονομάνε. Ο μόνος ο οποίος δεν μπορεί να κονομήσει είναι ο Έλληνας. Και βέβαια είναι και αυτός ο μύθος του δίθεν φθηνού καλαθιού. Είναι αυτό το παραμύθι το οποίο μας έλεγαν μέσα στον Αύγουστο ότι δίθεν οι τιμές το Σεπτέμβριο θα παγιωθούν και δεν θα ανέβουν άλλο, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν απόλυτα ψευδές. Και μετά μας κάνανε και αυτόν τον μύθο για φθηνό καλάθι. Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών υποστήριξε ότι οι τιμές του τυπικού καλαθιού του νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να, λέει, να είναι χαμηλότερες σε σχέση με Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Ειδικότερα, όπως βλέπω εδώ πέρα, το ΙΕΛΚΑ έχει γράψει πως η σύγκριση των μέσων τιμών δείχνει ότι έχουν σημαντικά ακριβότερο καλάθι από το μέσο καλάθι στην Ελλάδα. Βέβαια, οι χώρες οι οποίες μιλάει το ΙΕΛΚΑ, μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν βασικό μισθό 700 ευρώ που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά έχουν βασικό μισθό 1500-1800 ευρώ και ελάχιστοι είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι ζουν με το βασικό μισθό. Οι περισσότεροι σε αυτές τις χώρες, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, παίρνουν περισσότερα χρήματα από τον βασικό μισθό από ό,τι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι, γιατί ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στα μεικτά 830 ευρώ, μεικτά, γύρω στα 760 καθαρά. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, ο κατώτατος μισθός είναι στα 1.323 ευρώ. Στην Ιταλία στα 1.400, στη Γαλλία στα 1.767, στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 1.920, ενώ στη Γερμανία είναι 2.054 ευρώ. Η αξία του καλαθιού στην Ελλάδα είναι 100 ευρώ για παράδειγμα, 103 στην Πορτογαλία, 108 στην Ιταλία, 112 στη Γαλλία, 110 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 114 στη Γερμανία. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε μεγάλη διαφορά όσον αφορά την αξία του καλαθιού, αλλά την ακρίβεια κτλ. Αλλά έχουμε μεγάλη διαφορά όσον αφορά τις αποδοχές τις οποίες έχει ο εργαζόμενος. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με τέτοιο τρόπο την ακρίβεια, ότι το καλάθι του Έλληνα είναι φθηνότερο σε σχέση με άλλες χώρες, γιατί και πάλι ακριβό είναι. Γιατί οι άλλες χώρες, ο βασικός μισθός τους και οι αποδοχές οι οποίες έχουν οι εργαζόμενοι είναι τεράστιες σε σχέση με αυτές που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε θα μπορούσαμε και εμείς, ας πούμε, να έχουμε όντως ένα ακριβό καλάθι, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, αλλά να έχουμε πιο αξιοπρεπείς μισθούς για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς. Και αυτό είναι ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο διωγγώνει την όλη κατάσταση. Για να τα δούμε λίγο αναλυτικά, στην Ελλάδα ο βασικός μισθός που είναι 830 ευρώ, η αξία του καλαθιού είναι 100 ευρώ, το ποσοστό του μισθού το οποίο πηγαίνει είναι το 12% και ο χρόνος εργασίας για ένα καλάθι είναι 20 ώρες, δηλαδή 2,5 μέρες. Η Ισπανία με βασικό μισθό 1.323 ευρώ, μιλάω για μεικτά, η αξία του καλαθιού της είναι 106 ευρώ, το ποσοστό του μισθού το οποίο δίνουν οι άνθρωποι είναι 8% και ο χρόνος εργασίας για ένα καλάθι είναι 13 ώρες, δηλαδή κάτι παραπάνω από μια μισή μέρα. Στην Ιταλία, όπου ο βασικός μισθός είναι στα 1.400, η αξία του καλαθιού είναι στα 108 ευρώ, δίνουν δηλαδή το 7,7% του μισθού τους για σούπερ μάρκετ και ο χρόνος εργασίας για να μπορέσει να ψωνίσει κάποιος ένα καλάθι είναι οι 10,5 ώρες. Στη Γερμανία δε, ο βασικός μισθός που είναι 2.054 ευρώ, η αξία του καλαθιού είναι 114, το ποσοστό του μισθού που πηγαίνει είναι το 5,5%, ενώ ο χρόνος εργασίας είναι μόλις 9 ώρες.

Εδώ πέρα δουλεύουμε για να μας τα παίρνουν οι σούπερ μαρκετάδες, για να μας τα παίρνουν οι πάροχοι ενέργειας, να μας τα παίρνει η εφορία. Και δεν μένει τίποτα για μας. Τίποτα όμως. Έρχεται 20 του μηνός και είμαστε όλοι πανί με πανί. Το πρόβλημα είναι ότι θα τους ξαναψηφίσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι θα ψηφίσουμε ξανά το Μητσοτάκη. Άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα τον ξαναψηφίσουμε. Βάλουμε και λίγο Τσίπρα μέσα στη Βουλή. Δεν θα ψηφίσουμε και Πασόκ. Θα ψηφίσουμε εννοείται. Γίνεται Βουλή χωρίς Πασόκ. Και μετά καθόμαστε και αναρωτιόμαστε τι μας φταίει, γιατί η Γεωργία πηγαίνει κατά διαόλου, γιατί η Αλία βουλιάζει, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε. Ποιος φταίει? Όλο το κακό ξεκινάει από εμάς δυστυχώς, και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο Έλληνας δεν λέει να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν

0: Για να πάω στα μηνύματα στο Viber, γιατί έχουν, πάρα πολλά, έχουν έρθει πάρα πολλά και θέλω να προλάβω να τα διαβάσω. Η Κατερίνα λέει: μέχρι και ο καμπούρης σας δουλεύει και σας κλέβει. Φανταστείτε. Μέχρι και ο καμπούρης, ο άνθρωπος των παρατράγουδων που της Trust TV και όλα αυτά, μέχρι και αυτός έκλεψε δημόσιο χρήμα. Και να το δείτε, δεν θα πάει φυλακή. Δεν θα ανοίξει ρουθούνι να το δείτε αυτό το πράγμα. Έγινε αυτό το σκάνδαλο τώρα και τα λοιπά. Σε λίγο καιρό θα σου λατσάρει ελεύθερος. Μπορεί να τον δούμε και αυτόν με αυτοκίνητο πολυτελείας, να κάνει και τίποτα TikTok και τα λοιπά. Και να συνεχίσει να είναι και αρχηγός του λαός και να το παίζει και αδιάφθορος. Περιμένετε, θα δούμε ωραία πράγματα. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον άλλο τον Πασχάλη. Μετά την πολιτική άνοιξη, τώρα μας μιλάει για πολιτική αλλαγή. Αντωνάκη λέει: κάνει μια χάρη στον εαυτό σου και τους Έλληνες. Χάρισε μας την πολιτική απαλλαγή από την αφεντιά σου. Δεν έδωσες και δεν πήραμε τίποτα από σένα, κατάλαβε το. Ναι, τη θυμάστε την πολιτική άνοιξη. Τότε που ο Σαμαράς έλεγε ότι. Εγώ έλεγε δεν θα ξαναγυρίσω στη Νέα Δημοκρατία ακόμη και αν με κάνουν αρχηγό του κόμματος. Και είχε φτιάξει τότε την πολιτική άνοιξη η οποία πολεμούσε τη Νέα Δημοκρατία χειρότερα από ό,τι την πολεμούσε το Πασόκ 40 χρόνια και μετά όταν πήγε άκλαυτη η πολιτική άνοιξη ξαναγύρισε σαν τη βρεγμένη γάτα στη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο πρόεδρος κόμματος έγινε αλλά τον είδαμε να γίνεται και πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας και να καταστρέφει αυτήν εδώ τη χώρα και να πεινάει ο κόσμος και ο κύριος Σαμαράς να τάζει δωρεάν Wi-Fi. Ωραία πράγματα. Κάποιοι θα τον ξαναψηφίσουν. Μετά μου λέτε ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στο Σπύρο από τα Άνω Λιώσια. Όντως λέει Οριστιάδα, Καβίλη, Νέα Βίσα, πολύ κρύο. Εκεί πέρα, παιδιά, ο χειμώνας ξεκινάει Αύγουστο σε αυτές τις περιοχές. Και τελειώνει τον Ιούνιο. Άντε να σου δώσει τώρα το κράτος 10 χιλιάρικα για να πας να μείνεις εκεί πέρα. Τι να σε φτάσουν που θες 5 χιλιάρικα το χρόνο μόνο για να πάρεις καυσόξυλα εκεί πέρα. Γιατί παγώνεις. Οι θερμοκρασίες οι οποίες κατεβάζει είναι τραγικές αυτά τα σημεία. Πού να πας, με τι με 10 χιλιάρικα. Πρέπει κανονικά εσείς εκεί στην κυβέρνηση. Όχι να δώσετε 10.000 ευρώ για να πείτε τον κόσμο ότι ελάτε να ζήσετε στα χωριά. Δημιουργήστε προϋποθέσεις για να πάει ο κόσμος να ζήσει στα χωριά. Όταν ο κόσμος βλέπει ότι το να ασχοληθεί για παράδειγμα με τα χωράφια που είναι η κύρια εργασία των ανθρώπων οι οποίοι μένουν σε χωριά, όταν βλέπουν λοιπόν ότι ο γεωργικός κόσμος καταραίει και ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός, να πάει στο χωριό να κάνει τι? Θα του δώσει 10 χιλιάρικα τα οποία θα τα φάει σε ένα χρόνο στις ανάγκες οι οποίες θα του δημιουργηθούν και μετά δεν θα έχει πάλι να περάσει και θα πρέπει να φύγει από εκεί, να ξαναγυρίσει πάλι πίσω στην πόλη για να βρει μια δουλειά των 1.000 ευρώ κουτσά στραβά να τα βγάζει πέρα. Δεν είναι κατάσταση αυτή όμως. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Ο Γιάννης λέει πίτες, έμαθε να κάνει προφανώς την κυρία Ελεονόρα να φέρετε. Στο Χρυζοβαλάντη καλημέρα. Δεν νομίζω λέει η ίδια η μελέτη αν κατάλαβε αυτά που έλεγε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ό,τι να είναι, πώς μπλέξαμε έτσι, καλύτερα να μασάει παρά να μιλάει. Μα η γυναίκα το είχε πει πριν εκλεγεί ευρωβουλευτής. Είχε πει ότι εγώ δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την πολιτική. Αλλά κάποιοι την ψηφίσανε. Δεν την ψηφίσανε γιατί είναι πολιτικός. Την ψηφίσανε γιατί είναι απλά γνωστή. Την ξέρουμε και άντε ας τη βάλουμε και αυτήν μέσα στην Ευρωβουλή. Δεν βαριέσαι. Με τις τσόντες καλά τα πήγαινε ως σκηνοθέτηδα. Να δούμε τι μπορεί να σκηνοθετήσει και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα στον Χρήστο. Μην μπερδεύεσαι, λέει. Τον Σιρινάκη εκπροσωπεί. Αν αυτό λέει ο Χρήστος. Δεν ξέρεις τι τραβάει ο άνθρωπος με τους εργαζόμενους του να μην θέλουν να κάνουν. Ναι. Με εκεί πέρα αυτόνονται στη δουλειά εκεί οι εργαζόμενοι. Κυριολεκτικά όμως. Τι να πει. Στην Αναστασία καλημέρα με υγεία από τα Νέα Βρασνά. Καλημέρα στον Γιώργο από τη Σαμοθράκη. Πόσο δίκιο έχεις λέει, και εμένα ο γιος μου δούλευε κάπου και το τελευταίο όταν απολύθηκε ζήτησε πίσω δώρα και άδειες και τα πήρε μετά, λένε ότι εκβιάζονται οι εργοδότες. Εγώ το λέω ότι σε αυτούς τους αλήτες οι οποίοι σας ζητάνε πίσω δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας να τους κάνετε καταγγελία και μην τους δίνετε τα λεφτά. Δηλαδή εντάξει, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν πληρώνονται τις υπερορίες τις οποίες δουλεύουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι αυτά τα καλά αφεντικά που πέφτουν οι καλοί εργοδότες, οι οποίοι πέφτουν θύματα εκβιασμού, που λέει η κυρία Μελέτη. Ναι, είναι αυτοί οι εργοδότες, οι οποίοι δεν πληρώνουν υπερορίες στους εργαζομένους τους. Και εκβιάζουν μάλιστα και τον εργαζόμενο και του λένε ότι κοίταξε να δεις, άμα σε αρέσει, άμα δεν σου αρέσει, σήκω και φύγε και θα βρω άλλον στη θέση σου. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα ο εκβιασμός καλά κρατεί. Καλημέρα στο Βασίλη από το Σούλι της Θεσπρωτείας. Η Ασπασία από τη Λευκήμη Κέρκυρας. Για ποιον άραγε δουλεύει, λέει η Ελεονόρα. Τι ξέρει από αυτά η κυρία από τον Πειραιά. Για τους ολιγάρχες δουλεύει και η κυρία από τον Πειραιά. Καλά, δεν έχει σημασία άμα είναι από τον Πειραιά, άμα είναι από τη Βάρη, από όπου θέλει ας είναι. Το θέμα είναι ότι ήταν εντελώς ατυχές αυτό το οποίο ανέφερε στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα στην Άννα. Η εξουσία, λέει, δεν αλλάζει τους ανθρώπους, απλώς αφαιρεί την ανάγκη τους να προσποιούνται. Οι δίκαιοι προστατεύουν, οι φιλόδοξοι καταχρώνται, οι ανασφαλείς γίνονται τύρανοι. Δεν είναι η εξουσία που διαφθείρει, είναι το αληθινό πρόσωπο του κάθε ανθρώπου που αναδύεται όταν πια δεν φοβάται τις συνέπειες. Ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Αν θέλεις να δεις τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου, δώσ' του εξουσία. Δώσ' του εξουσία και εκεί θα καταλάβεις τι είναι ο καθένας. Στην Ιωάννα, καλημέρα. Έχεις δίκιο, λέει, με τους τεμπέληδες στη Βουλή. Να φύγουν τα μαμούθ και οι δεινόσαυροι, να πάνε σπίτι τους. Βαρέθηκα να τους πληρώνω για να με καταστρέφουν. Το θέμα είναι ότι δεν θα φύγουν από μόνοι τους. Το θέμα είναι ότι όσο υπάρχει η γενιά των παλαιών που ψηφίζουν και ψηφίζουν τα ίδια και τα ίδια, πάντα αυτοί θα βγαίνουν, πάντα αυτοί θα υπάρχουν. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Στον Χάρη, καλημέρα. Ο μπαμπάς του Τσίπρα ήταν πολιτικός μηχανικός. Τέτοια δουλειά έκανε το Αλέξη, ο Χάρης από το Κοκκινόγια της Δράμας. Ναι, και δεν ήταν μόνο πολιτικός μηχανικός. Τα είχε και τα τσιμιτσικότσι με τη Χούντα και αναλάμβανε και δημόσια έργα τότε. Καλημέρα στον Πέτρο. Ο Γιώργος, λέει, ο άλλος πρόεδρος δήλωσε πίστη στη Νέα Δημοκρατία. Καθάρισε, λέει, αν δεν κάνω λάθος. Λες να μην κάνει το ίδιο και ο σημερινός πρόεδρος. Για ποιο λες, δήλωσε πίστη στη Νέα Δημοκρατία. Σε ποιον αναφέρεσαι, γιατί τώρα κάπου μπερδεύτηκα. Ο Παναγιώτης. Υπάρχει περίπτωση, λέει, να μην το ήξερε ότι είχε εισόδημα 20.000 ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι κάπου χάλασε η συνταγή και καλά έκανε και τον έδωσε. Κοίταξε τώρα, αυτή η γυναίκα έβλεπε ότι μάλλον μπορεί να μην έπαιρνε ποτέ στα χέρια της το τι κάθε μήνα, το τι χρήματα παίρνει. Αυτήν τη δίνανε 6 εκατοστάρικα και ξαφνικά είδε ότι έπαιρνε, ότι είχε συνολικό εισόδημα μέσα στη χρονιά 20.000 και λέει από πού ρε παιδιά με 600 ευρώ. Δεν ξέρω αν τα τρώγανε μαζί, αν και θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε για μεγάλη απάτη η οποία έχει γίνει. Η Ντίνα, λέει, όπως οι περισσότεροι εξ αυτών και ο Τσίπρας δεν γνωρίζει τι εστί εργασία. Τα έλεγε ο Βελόπουλος, ότι όποιος δεν έχει ένσημα να μην ασχολείται με την πολιτική. Κανονικά έτσι πρέπει. Για να ασχοληθείς με την πολιτική πρέπει να έχεις έναν αλφα αριθμό ενσήμων. Πρέπει να έχεις εργαστεί για να μπορείς να καταλάβεις τον άλλον ο οποίος εργάζεται. Καλημέρα στην Μαρία. Ποιος είναι αυτός ο Τσίπρας, αναρωτιέται. Μιλάς για άνθρωπο, ξέρει τι θα πει ντροπή, βγαίνει και μιλάει, ποιος προδότης. Αλλά αυτοί που θα τον ψηφίσουν είναι πιο προδότες από αυτόν, είναι ανθέληνες, ντροπή του η Μαρία από τις Σικές. Ο Αποστόλης, θα σε ρωτήσω πολύ ήρεμα, λέει, έθεσε θέμα συζήτησης η Ελεονόρα στην Ευρωβουλή ότι οι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζομένους. Ναι, έθεσε τέτοιο θέμα συζήτησης η κυρία Μελέτη στην Ευρωβουλή. Και είπε να προστατεύσουμε βέβαια και τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί μόνο για αυτούς ενδιαφέρονται. Μανώλη μου, μου έχει στείλει ένα σωρό ηχητικά τα οποία, λυπάμαι που στο λέω, θα πάνε άπατα, δεν μπορώ να τα ακούσω. Καλημέρα στον Στάθη. Από την συμπεριφορά των νεοελλήνων, λέει, στα σούπερ μάρκετ είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Πάνε σε αυτούς που τους γδέρνουν και συνεχίζουν να αγοράσουν. Καμία οργάνωση για μποϊκοτάς. Τα ίδια θα κάνουν και στις εκλογές με το δυνάστη τους, την αγάπη μου από την Ολλανδία. Μα κάποια στιγμή είπαμε να κάνουμε μία μέρα μποϊκοτάζ. Μία μέρα, να μην κινήσουμε καθόλου χρήμα, ούτε σε σούπερ μάρκετ, ούτε σε καύσιμα, ούτε σε τίποτα. Έγινε, δεν έγινε. Γιατί μία μέρα να μην κινούσαμε ούτε ευρώ, ξέρεις τι μεγάλη χασούρα θα ήταν για κάποιους αυτό το πράγμα και το μήνυμα θα το έπαιρναν. Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας δεν μπορεί να οργανωθεί. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, το σχέδιο των Γερμανών είναι η αργή αλλά σταθερή φτωχοποίησή μας. Δεν είναι σχέδιο των Γερμανών, Νικόλα, είναι σχέδιο της εδώ κυβέρνησης. Όταν η κυβέρνηση αυτή είναι εξαρτημένη από τους ολιγάρχες, γιατί αυτοί τη χρηματοδοτούν, είναι λογικό ότι θα τους κάνει και όσα ζητήσουν. Και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει στην χώρα μας. Δεν είναι θέμα ότι οι Γερμανοί θέλουν. Δεν είναι. Ο κίνδυνος δεν είναι ο ξένος παράγοντας. Η δικιά μας κυβέρνηση είναι ο κίνδυνος. Στο Bill the Greek, καλημέρα. Αυτός ο καλός παππούλης, λέει, που το έμειναν λίγα ευρώ να ζήσει, πρώτος, λέει, ψηφίζει Μητσοτάκη. Αυτός και όλοι οι καλοί παππούλιδες της χώρας αυτόν ψήφισαν. Τώρα μόκο, τουμπεκί και πείνα. Τι να πω, άμα τώρα και σε αυτές τις εκλογές πάνε και ξαναψηφίσουν το Μητσοτάκη, δεν θα έχουν δικαίωμα να πούνε το παραμικρό. Καλημέρα στο Σάκη από τη Λίμνη Κωνσταντίας στη Γερμανία. Στον Νίκο, καλημέρα. Έβλεπα βίντεο από Ηνωμένες Πολιτείες και έλεγε το μεγάλο πρόβλημα με τον πληθωρισμό και το οικονομικό πρόβλημα που έχει αρχίσει σε μέση τάξη και φτώχεια. Σκέψου, λέει, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τους επόμενους μήνες θα δούμε και άλλα να γίνονται. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Ο Τσίπρας, λέει, πρόδωσε τη Μακεδονία, έκανε το όχι του ελληνικού λαού, ναι, βάζοντάς μας το χειρότερο μνημόνιο, μας γέμισε λαθρομετανάστες ως περήφανος αριστερός, έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μας έβαλε στο χρηματιστήριο ενέργειας και υπάρχουν άνθρωποι που θα τον ψηφίσουν αυτό το θεοπαίχτη που πήγε ακόμη και στο Άγιο Όρος για ψηφάλακια. Ναι, και όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο έντιμος, λέει, πολιτικός, ο οποίος πέρασε ποτέ. Αν αυτό εδώ πέρα είναι εντιμότητα, τότε τι να πω, κάπου τα έχετε μπερδέψει για το τι είναι έντιμο και το τι όχι. Γεια σου Dragon, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Κατερίνα μου λέει και ο Άδωνης έλεγε τα χίλια μύρια, αλλά κοίτα που είναι, κάνει και κουμάντο. Ποιος σας φταίει? Ποιος μας φταίει? Μόνο εμείς φταίμε. Κωνσταντίνε, ναι, πάνω σε αυτό που ρωτάς, ναι. Καλημέρα στην άλλη την Κατερίνα, καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, μη το διαβάσεις, λέει. Εντάξει, δεν το διαβάζω, θα το δω μετά. Στον Δημήτρη, καλημέρα. Ένα ποσοστό Ελλήνων ανήκει, λέει, στα βοηδή, συνεχίζουν και ψηφίζουν τους ίδιους. Στον Αντώνη, καλημέρα. Μου στέλνει τη φωτογραφία ενός αυτοκινήτου με καλυμμένη την πινακίδα που γράφει από πίσω «Τα Σκόπια είναι ελληνικά». Για πάνε πες το αυτό στους Σκοπιανούς να δεις. Η Ντίνα, Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου σήμερα. Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Ο φίλος ο Δάμος στέλνει την καλημέρα του. Η κυρία είναι η πρώτη στις πίτες. Ναι, στις τυρόπιτες συγκεκριμένα. Ο Αποστόλης, λέει, και μετά με λες υπερβολικό όταν εύχομαι κάθε μέρα κάτι χειρότερο να έρθει. Τι να πω, αγανάκτηση, εντάξει, το καταλαβαίνω. Στην Όλγα, καλημέρα. Εγώ πάντως, λέει, που πήγα προχθές σούπερ μάρκετ, μπροστά μου στο ταμείο ήταν μια γύφτισσα που είχε ξεχυλήσει το καρότσι με πράγματα πάνω από 200 ευρώ πλήρως. Εγώ αισθάνθηκα πολύ κορόιδο. Εσύ δεν παίρνεις τα επιδόματα που παίρνουν αυτοί, τι να σε κάνεις? Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση, τη συμμετοχή και την παρέα που κάναμε και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο εδώ θα είμαστε και πάλι να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της LNVita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. LNVita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εφαρμόζονται προσωρινά μπλόκα δρόμων και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και σε βασικούς οδικούς άξονες όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Οδό Πανεπιστημίου και την Σταδίου. Δεν αποκλείονται επίσης προσωρινά κλεισίματα σταθμών του μετρό στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η αστυνομία συστήνει τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων προς την περιοχή. Παράλληλα, ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης ισχύει απαγόρευση υπαίθριων συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων ποριών σε εκτεταμένη ζώνη του κέντρου, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την καθημερινή λειτουργία και την κυκλοφορία στην πρωτεύουσα. Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για το κύκλωμα απάτης και εξαπάτησης εις βάρος του ΕΦΚΑ, στο οποίο ως φερόμενο ηγετικό μέλος εμφανίζεται αρχηγός πολιτικού κόμματος και περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη 6 κατηγορούμενους. Σύμφωνα με την έρευνα, η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία εργαζόμενης και αφορά περίπου 25 εταιρείες φαντάσματα ή εταιρείες βιτρίνας, απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, φόρους και εικονικά τιμολόγια, με τη συνολική ζημία για το δημόσιο να εκτιμάται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξάρθρωσε οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας και κατάσχεσε 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να ξεπερνούν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ το δίκτυο χρησιμοποιούσε αποθήκες, οχήματα με πλαστές πινακίδες και ειδικά διαμορφωμένες ξύλινες κάσες με μεταλλικές ράβδους, ώστε τα λαθρά τσιγάρα να μην εντοπίζονται από ελέγχους με ακτίνες χ. Στον Δήμο Φιλής εξαρθώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, πείθοντάς τους να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένα σημεία για να τα παραλάβουν οι δράστες. Συνελήφθησαν 2 άνδρες 56 και 30 ετών, ενώ έχουν ήδη εξιχνιαστεί 4 περιπτώσεις κλοπής στην Αττική, με συνολική λία περίπου 49.000 ευρώ. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ζωγράφου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημίες στο διαμέρισμα και σε κοινόχρηστους χώρους. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικού ή εμπριστικού μηχανισμού και η πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια. Σε διαδικασία δημοπράτησης περνάει η ενεργειακή αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου Έργου προϋπολογισμού 3,27 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο το κτίριο να ανέβει από την ενεργειακή κατηγορία Ζ στην κατηγορία Β. Οι παρεμβάσεις στους 7.070 τετραγωνικά μέτρα προβλέπεται να μειώσουν κατά τουλάχιστον 30% τόσο την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας όσο και τις εκπομπές των ρήπων. Στη διεθνή επικαιρότητα, σύμφωνα με έρευνα του Nordic Monitor και καταγγελίες πρώην στελέχους της τουρκικής αστυνομίας, δίκτυο παράνομης διακίνησης όπλων από τη Τουρκία φέρεται να τροφοδοτεί εγκληματικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την Ελλάδα να λειτουργεί και ως βασικός διάδρομος μέσω του Εύρου. Η εμπλοκή της τουρκικής ΜΙΤ αποτελεί καταγγελία και δεν έχει αποδειχθεί επισήμως. Η κλίμακα του προβλήματος είναι μεγάλη. Τον Σεπτέμβριο κατασχέθηκαν στη Γερμανία 165 πλαστά πιστόλια τύπου Glock, ενώ οι βουλγαρικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι μέσα σε μόλις 3 μήνες είχαν εντοπίσει 1.640 πυροβόλα όπλα στο

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά μας. Καλημέρα και στους γειτονικούς νομούς που μας πιάνουν, που μας ακούνε. Ξέρω στην Εύβοια, ξέρω στη Βιωτία, ξέρω προς την Κόρινθο. Αλλά και όπου αλλού είστε. Και καλημέρα φυσικά και σε όλους αυτούς που είναι εκτός της εμβέλειας των ραδιοκυμάτων μας, αλλά μας ακούνε διαδικτυακά και είναι μπόλικοι. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τετάρτη σήμερα, 7η ημέρα του Οκτώβρη 2026, το σωτήριον έτος. 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και έχετε μπει στο πεδίο της μάχης. Πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο.

Θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές, να παρακάμψουμε τα φίλτρα που θέλουν να σας σερβίρουν την είδηση όπως τη θέλουν και όπως τη γουστάρουν. Αυτοί οι οποίοι έχουν συμφέρον να το κάνουν. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να ελέγχουν την πληροφορία που

Σας έρχεται προκειμένου να ελέγχουν και τα συμπεράσματα που βγάζετε. Αυτοί που θέλουν να σας πούν ότι όλα πάνε υπέροχα. Γιατί έχουν συμφέρον να μην αλλάξει τίποτα. Γιατί άμα αλλάξει τίποτα μπορεί να έχουν τρεξίματα. Μπορεί να μην έχουν εισροές, να το πω έτσι, εισροές. Flow, cash flow.

0: Καλημέρα στους λεωφορεατζίδες. Αυτοί στείλανε πρώτη σήμερα μηνύματα. Βλέπω Κώστα, βλέπω Βαρδί. Καλημέρα φυσικά και όσους είναι στο δρόμο, όσους πάνε στη δουλειά τους. Προσοχή, ε! Προσοχή, λαμόγια! Μην πάτε να εκβιάσετε τους εργοδότες σας! Προσοχή, υπάρχουν καταγγελίες. Έφτασε η φήμη σας στο Ευρωκοινοβούλιο, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Ξεκινάτε πρωί-πρωί και πάτε στη δουλειά να εκβιάσετε τους εργοδότες. Πάτε στη δουλειά να τους βάλετε διλήμματα. Ρε, λίγο φιλότιμο, ρε, τους ανθρώπους.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Προσοχή! Λοιπόν, έτσι και πάτε, έτσι και πάτε σήμερα να εκβιάσετε τους εργοδότες σας. Γιατί σας βλέπω όλους που είναι στριμωγμένοι, είναι παστομένοι μέσα στα μάξια, με σκοπό να πάνε στη δουλειά να εκβιάσουν τον εργοδότη. Καλημέρα στο Σίβη, καλημέρα στο Σπύρο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Έγινα. Καλημέρα στο Γιάννη το Φορτηγατζή από την εξωτική Αττική Οδό. Εσένα σε βλέπω εκεί πέρα, είσαι έτοιμος να πας να κάνεις εκβιασμό στον εργοδότη σου. Γιάννη, πρόσεχε. Θα σε καταγγείλουν στο Ευρωκοινοβούλιο ότι τραβάνε και αυτοί οι εργοδότες. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στο Βασίλη. Μιλάμε ότι έχουν παλαβώσει οι άνθρωποι, έτσι. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι στο χωριό, ξέρεις πώς το λένε, έχουν κόψει άλλες. Ο ξέρεις από που βγαίνει αυτό. Εσείς το λέτε καπιστράνε, έχουν κόψει άλλες, το λέμε εμείς από τα σκλιά μάλλον, που ξέρεις, άμα τραβηχτούν είναι αγριεμένα πολύ και τέτοια, σπάνε την αλυσίδα και σε παίρνουν στο κυνήγι. Αυτό έπαθε η κυρία Μελέτη, την ακούγαμε. Έχει, πήγε να καταγγείλει τους εργαζόμενους, παιδιά, είναι απίστευτο. Νικόλας είναι η εικόνα του πολιτικού που αγαπάει ο νεοέλληνας. Όχι, συγγνώμη, πήγε στο, έχει, τι είπε, ψυχοκοινωνικά έχουνε. Έχουνε ψυχοκοινωνικά οι εργοδότες, παιδιά. Καπίστρι, λέει ο άλλος. Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, όπως το λέει, γι' αυτό είναι υπέρ. Ακούστε, ακούστε, τώρα σοβαρά. Αφήνουμε λίγο την κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Ελεονόρα Μελέτη στην άκρη. Είναι, δεν μπορώ να χωνέψω την ευρωβουλευτής, παιδιά, η Ελεονόρα Μελέτη. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Τι να σας κάνω τώρα. Πρέπει να έρθω σε επαφή με την πραγματικότητα, οκ. Okay. Οι ντοπιολαλιές, ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε σε διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα κτλ. Είναι υπέροχα, έτσι. Έχω κόψει άλυση, ο Καπίστρη, Καπιστράνα κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά. Και είναι κρίμα να χαθούνε. Πολύ κρίμα. Πόση μελέτη, λέει, έριξε η μελέτη για αυτές τις μπαρούφες. Τουλάχιστον τα είπε σε άπτες στα ελληνικά, λέει ο Ιωσήφης. Κάθε πρωί πάω στον εργοδότη μου και του τραβάω δυο σκαμπίλια, λέει το λαμόγιο. Εδώ έγινε βουλευτής ο Μπίμπιλας. Η μελέτη σε πείραξε. Τι να σου πω τώρα, ότι έχεις άδικο. Είπα για ευρωβουλευτές όμως. Δεν πήγα στη συμπαθή τάξη των Ελλήνων βουλευτών. Πήγα στους ευρωβουλευτές. Πήγα στις Βρυξέλλες. Εντάξει, έχουν μια άλλη σανς οι άνθρωποι. Έναν άλλο αέρα ευρωπαϊκό. Μιλάμε τώρα ότι οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου, έτσι. Βγήκε η Ελεονόρα Μελέτη. Εκπρόσωπός μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι η Ελεονόρα Μελέτη. Για να πάει και να καταγγείλει τους εργαζόμενους που εκβιάζουν τους εργοδότες. Στη χώρα που πιο ζούγκλα από την Ελλάδα στις εργασιακές σχέσεις δεν παίζει να υπάρχει. Να υπάρχει κόσμος ο οποίος φεύγει, πάει στο εξωτερικό μόνο και μόνο για να γλιτώσει από την αυθαιρεσία, από την ανυπαρξία ελέγχων, από τα κολπάκια που έχουν βρει, που τους παίρνουν τις κάρτες, τις χτυπάνε μόνο, τους κλειδώνουν μέσα σε μαγαζιά. Δηλαδή γίνεται, είναι πραγματικά ζούγκλα και βγαίνει η Ελεονόρα Μελέτη να μας πει ότι εκβιάζουν, πέφτουν θύματα εκβιασμού οι εργοδότες. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, άμα πιάσεις 5-10 φράγκα, ξέρεις, και ειδικά άμα είσαι τίποτα λιγούρο κατάσταση και πιάσεις 5-10 φράγκα, μετά τη βλέπεις ότι είσαι Ρομπεσπιέρος κανονικά, φίλε. Βγαίνεις και τους δικάζεις όλους. Οι εργαζόμενοι εκβιάζουν. Καμία επαφή, ρε παιδί μου. Στρέφεσαι με μίσος κατά της καταγωγής σου. Καλημέρα, στέλνω Ευαγγέλης. Αυτό που ξεστόμησε στο μεταξύ, στέλνουν μηνύματα. Δεν έχω πει εγώ αριθμό ακόμα. Με εκθέτετε, παιδιά, με εκθέτετε. Γιατί έχω πει εμένα, Γιάννη Τόπουλε, μου λες δεν έχω πει εσένα. Αυτό που ξεστόμησε η μελέτη, λέει, δείχνει πόσο έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. 20.000 ευρώ το μήνα λαμβάνει αυτή η κυρία. Ειλικρινά, η ασχετοσύνη και η ανοησία δεν έχουν όρια, με εκτίμηση ο Βαγγέλης. Τα ίδια τούβλα, λέει, ψήφισαν και την μία και τον άλλον. Έλα ρε παιδιά τώρα, έλα, είναι διαφορετικά τούβλα, είναι ξεκάθαρο. Ένα ήταν με ένα κόμμα τη αριστερά και τη πρόοδου και η μελέτη, η τύψα που είχε πάει και έκανε εκπομπή, ρε. Έκανε εκπομπή πώς γυρνώνται οι τσόντες. Είχε κάνει, βεβαίως και είχε κάνει τέτοια εκπομπή, προωθούσε τη βιομηχανία. Να δείξει ότι όλα είναι ανθρώπινα, τι ωραία, ναι, ρεπορτάζ, ναι. Τι ωραία που περνάμε εδώ πέρα που γυρνώνται οι τσόντες, τι καλοί άνθρωποι που είναι όλοι. Πείτε στα παιδιά σας να περάσουν, ξέρω εγώ, και μια βόλτα, δεν το είπα αυτό, αλλά αυτό έλεγε, άμα έλεγε τι καλές συνθήκες εργασίας, εκτός και αν θεωρείς ότι εκεί πέρα παίζουν τίποτα εκβιασμοί. Δεν ξέρω. Πάνε, λέει, μαζί με τον υπάλληλο στο ATM για επιστροφή των δώρων, πόσο πιο καταπίεση τον εργοδότη. Καλημέρα, λέει, το ότι υποχρεώνουν πολλούς να επιστρέφουν δώρο Πάσχα Χριστουγέννων αυτοί που τους ψήφισαν, δεν τρέπονται άραγε. Κοιτάξτε, ξέρω τι γινότανε. Δεν ξέρω το τελευταίο καιρό, δεν έχω κάποιον γνωστό που να του έχουν ζητήσει να το κάνει αυτό τα τελευταία χρόνια. Ξέρω ότι παλαιότερα γινότανε.

0: Όλο και κάπου λέει θα γίνεται ακόμα. Ο Νικόλας δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω αν γίνεται. Αλλά τώρα εντάξει. Δηλαδή είναι κάποιες στιγμές, ρε παιδί μου, ξέρεις, κάνεις δημοσιογραφία. Είσαι υποχρεωμένος να παρακολουθήσεις το δημόσιο λόγο. Και το έβλεπα χτες τη μελέτη αυτό και λέω δεν ξέρω σε ποιο κόσμο είναι. Πού ζουνε αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Οι Βρυξέλλες είναι, ρε παιδί μου, το ιδανικό για να κάνεις να απομονωθείς. Είναι το ιδανικό μέρος. Στις Βρυξέλλες πάνε οι τύποι, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές κτλ. Πάνε εκεί πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Μετά πάνε και μένουν στα ξενοδοχεία που τα έχουν κλείσει, ξέρω εγώ, και μένουν όλοι μαζί ή έχουν νοικιάσει σπίτια σε συγκεκριμένες γειτονιές. Γιατί οι Βρυξέλλες τώρα δεν είναι να παίζεις, δεν είναι να μένεις στην πόλη όπου να είναι. Πάω, βρίσκω ένα σπίτι, το νοικιάζω. Γιατί θα βρεθείς συγκάτοικος με την Αϊσά και τον Μουσταφά, οι οποίοι δεν ξέρω κι εγώ τι βάζουν στο μυαλό τους. Βγαίνουν σε συγκεκριμένα μαγαζιά μόνο μεταξύ τους. Δηλαδή παίζει αν δεν είσαι ευρωβουλευτής ή καλεσμένος ευρωβουλευτής να μην σε αφήνουν να μπει σε μαγαζί. Υπάρχουν τέτοια μαγαζιά στις Βρυξέλλες. Τρώνε τα μύδια τους, πίνουν τα καλά τα κρασά τους και ξανά την ίδια μέρα. Μιλάνε μόνο μεταξύ τους, δουλεύουν μόνο μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι άλλα κάνουν μόνο μεταξύ τους, πάντως έχουν προκύψει πολλοί γάμοι, να ξέρετε, μεταξύ υπάλληλων κτλ. Στο μεταξύ, ακόμα και υπάλληλος, πάνε υπάλληλοι, ρε παιδί μου, πάει ένας ένα ακροαριστερό βουλευτή, συνεργάτη στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτός, στατιστικά με αυτά που ξέρω, δεν φεύγει από εκεί, να ξέρεις. Μπορεί να τον πάρει ένας δεξιός. Μετά τον μπαίνω ως βοηθό, γιατί είναι τόσο περίπλοκη η γραφειοκρατία κτλ. Εκεί πέρα, ξέρεις, για να κάνεις μια ερώτηση, πρέπει να περάσεις 1,200 κύματα. Οπότε είναι σχεδόν υποχρεωτικό να πάρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη εκεί, που ξέρουν πώς δουλεύει το σύστημα. Και τίποτα, ρε. Αυτοί παίρνουν σύνταξη από εκεί πέρα. Παίρνουν και κάτι συντάξει, ξέρω εγώ. Ευρωβουλευτές, άμα κάτσουν και 2 χρονιές, ξέρεις, παίρνουν σύνταξη για πάντα. 2-3 χρονιές, δεν ξέρω πόσο. Όχι χρονιές, συγγνώμη. Θητείες, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Εντάξει, όχι, δεν ήταν χρηματοδότηση του Σιρινάκη, παιδιά. Μην λέμε, ξέρεις τι, μην πηγαίνουμε κι εμείς στην υπερβολή και γινόμαστε ευάλωτοι στις αντεπιθέσεις. Αυτό είναι κλασικό λάθος που κάνουμε. Τώρα, να το ζήτησαν πίσω το δώρο από την κόρη μου που δούλευε σε ζώνη. Της είπα να μην επιστρέψει τίποτα και να έρθει αυτός να τα ζητήσει από μένα. Ορίστε, πολύ σωστή προσέγγιση. Πολύ σωστή προσέγγιση, Κώστα. Άρα τι να κάνουμε τώρα, είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Μη σταματήστε, πάτε όλοι, λέω. Μη πάτε να εκβιάσετε τους εργοδότες σας. Λίγο κράτη σήμερα. Αφήστε τους να πάρουν μια ανάσα. 7 Οκτώβρη, σήμερα μην ημέρα εκβιαζόμενο εργοδότη. Γιατί δεν το κάνουμε παγκόσμια ημέρα. Να πάει η κυρία η Ελεονόρα η μελέτη, να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και να καταθέσει μια πρόταση. Να γίνει η 7η Οκτωβρίου ή η 6η Οκτωβρίου, όποτε θέλει. Δεν θα τη βάλουμε εμείς περιορισμούς εκεί. Και να πει να είναι η Παγκόσμια ημέρα εκβιαζόμενο εργοδότη. Να χύσουμε όλοι μαζί ένα δάκρυ να χύσουμε. Για την καημένη την εργοδοτική τάξη. Που την εκβιάζουν κάτι αλήτες σαν και εσάς που είσαστε τώρα στον Κυφισό. Σας βλέπω, Αττική Οδό. Πάτε με σκοπό, δεν πάτε με σκοπό να δουλέψετε. Πάτε με σκοπό να εκβιάσετε τους ανθρώπους, τους καημένοι. Να κάνουμε μια συγκέντρωση εκβιαζόμενοι εργοδότες στο Σύνταγμα και να είναι, θυμάσαι τους φύγετε που ήταν ο άλλος με το ποτήρι, το κρασί, το φουλάρι, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια να κυκλοφορούν κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Θα ήταν ωραίο αυτό. Ρε παιδιά, τι τραβάει ο κόσμος.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους.
0: Δηλαδή, μιλάμε επόμενο επίπεδο. Next level! Next level που λένε στο χωριό μου. Όχι, τώρα που ξεπέραει, όπως καταλαβαίνετε, ερχόμουν φορτωμένος. Ήθελα να τα πω, ήμουν πάνω στο μηχανάκι και έβλεπα μπροστά μου, ρε παιδί μου, ξέρεις. Άλλοι βλέπουν τα φανάρια, εγώ έβλεπα μικρές Ελεονόρες μελέτη παντού. Όπως ερχόμουν, παιδιά, πάνω στη μηχανή, δεν φταίω εγώ. Να πούμε στην κανονική ροή, Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος απέναντί μου χειρίζεται την κονσόλα. ως πιανίστας. Είναι και πιανίστας, να ξέρετε. Είναι και πιανίστας, δεν το λέω τυχαία. Επιλέγει τα κομμάτια που πλαισιώνουν τη γαϊδουροφωνάρα μου και φροντίζει εν γέννη να βγαίνει έξω ο ήχος ανθρώπινος. Ταυτόχρονα δε, εκτός από τα αναλογικά, εκτός από τα ραδιοκύματα, τρέχει και τα ψηφιακά του της εκπομπής μας. Και όχι μόνο, του σταθμού Ολάκερου. Διότι www.machfm.gr. Μπαίνετε, το πληκτρολογείτε, μπαίνετε, διαβάζετε την επικαιρότητα και έχει και το κουμπάκι το κόκκινο που αναβοσβήνει που λέει ακούστε ζωντανά. Οπότε μπορείτε και από εκεί να μας ακούτε ζωντανά σε περίπτωση που φτάνετε στο γραφείο σας, μπαίνετε στο μαγαζί σας, δεν ξέρω και εγώ τι. Μπαίνετε με κακό σκοπό στο γραφείο ρε παιδί μου του εργοδότη σας για να τον εκβιάσετε, να θέσετε τους όρους σας. Κάτι εταιρείες security λέει βάζουν το δώρο και μετά το ζητάνε πίσω, τρώνε πολύ bullying από τους εργαζόμενους. Πρέπει να παίρνουν και το μισθό πίσω. Βεβαίως, να τον δώσεις. Τι έχασα βρε παιδιά, λέει με τη μελέτη, ρωτάει η Δέσποινα. Τι είναι, τώρα τι να σου πω, να το ξαναπαίξω τρίτη φορά σε 10 λεπτά, δεν γίνεται, θα μας πάνε μέσα. Θα έρθει το εσουρού και θα μου πει, ξέρω εγώ, κάτι, τα παίρνεις από τη μελέτη. Εκβιάζεις τη μελέτη, θα σου πούνε. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή σήμερα. Λέω να πάρω την καραμπίνα μαζί μου έτσι για το μάτι. Τι εννοείς? Δεν το πιάνω. Έχουνε προβλήματα, παιδιά, οι εργοδότες. Λέει δεν μπορούν να διαχειριστούν τους εργαζόμενους. Δεν μπορούνε, το είπε ξεκάθαρα η γυναίκα. Στεναχωριούνται και μετά 840.000 θάνατοι. Λέει, δεν λέει αν ήταν εργοδοτών ή εργαζομένων, αλλά δεν έχει ούτε μία σημασία. Πλαισιώνει το λόγο της. Πολύ όμορφα η κυρία Μελέτη. Σε άθλια συναισθηματική κατάσταση οι εργοδότες σήμερα αποκαλύφθηκε το δράμα το οποίο παίρνουν καθημερινά. Ήταν ρεπορτάζ αυτό, παιδιά, ρεπορταζάρα. Ρε παιδιά, έχουμε χαζέψει, ρε παιδιά, πού πάμε σαν εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Το τσάμπα πέθανε, λέει η κυρία Μελέτη. Ναι, τώρα εννοείς δηλαδή ότι δεν δουλεύουμε πια τζάμπα. Αυτό εννοείς, δεν δουλεύει ο κόσμος τζάμπα και αυτό είναι λόγος να στεναχωριούνται οι εργοδότες και να εκβιάζονται συναισθηματικά. Παιδιά, δεν ξέρω. 6-9-43-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 6-9-43-63-54-51. Είναι ο αριθμός Viber. Βλέπω ότι πάρα πολλοί στέλνετε ήδη. Αλλά είναι και μπορεί και κάποιος να μην το έχει σημειωμένο, ρε παιδί μου. Οπότε μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, μας στέλνετε τα σχόλιά σας, μας στέλνετε αν έχετε εκβιάσει έναν εργοδότη το τελευταίο διάστημα. Πώς τον εκβιάσατε? Έχεις 6 μήνες να με πληρώσεις, αν δεν με πληρώσεις θα πάω να βρω άλλη δουλειά. Εκβιασμός, να πάει στο εκβιαστόν θα έλεγα, να μπουνε σπίτι σου να σε πάρουνε μέσα στο βράδυ. Τι εκβιασμή είναι αυτή ρε? Άκου τώρα να θέλεις να πληρωθείς. Εντάξει, τώρα ασχολείστε με κάτι δηλώσεις της κυρίας Μελέτη παλαιότερες για τις πίτες που φτιάχνει και τέτοια, εντάξει, καλά. Ξέρεις τι να είναι να είσαι τον υπάλληλο να δουλεύει και να πρέπει να τον πληρώσεις από πάνω, λέει ο Νίκος. Στο μεταξύ, αν υπάρχει ένας που καταπιέζει τους εργοδότες, και τώρα να πάμε σοβαρά, γιατί δεν είναι και το να είσαι εργοδότης, να έχεις μια μικρομεσαία επιχείρηση, δεν είναι κανένας παράδεισος. Τώρα μην τρελαθούμε. Το άγχος και η καθημερινότητα είναι και αυτό, δηλαδή το είσαι 25 χρονών, ξέρω εγώ, και μοιάζει με 67, έτοιμος να βγεις σύνταξη. Αλλά αυτός που πραγματικά εκβιάζει τους εργοδότες είναι το κράτος. Είναι η ΑΔΕ. Είναι η εφορία. Είναι ο Μητσοτάκης. Είναι ο. Πώς το λένε τον Υπουργό Οικονομικών, ξέχασα τώρα. Ο Πιερακάκης που τον έχουμε κάνει και είδωλο. Αλλά για αυτούς δεν βγήκε να πει ότι και τους μικρομεσαίους εργοδότες, η κυρία Μελέτη, ότι τους πάει. Να μην πίτα τους πάει. Πάμε πίτα, υπάρχει, είναι γνωστή έκφραση. Όχι, όχι, μην πάει και θα πει τώρα για τον πρόεδρο του Eurogroup, η κυρία Μελέτη, όχι. Οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες. Δε δίκιο έχει ο φίλος εδώ πέρα ο Σταύρος που το γράφει. Όχι, αυτούς δεν τους ακούμπησε, κυρία Μελέτη, διότι από εκεί ζει και αυτή, έτσι. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τίποτα λεφτόδεντρα. Δεν τα φυτεύουν στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και πάνε, τα κλαδεύουν κάθε Νοέμβρη σαν τις ελιές και παίρνουν τα λεφτά να τα δίνουν στους ευρωβουλευτές. Από φόρους πληρώνονται, από φόρους όλων των Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και ημών. Το ΦΠΑ, ξέρεις, πάει σε ένα μεγάλο βαθμό. Προστακήθε. Επιστρέφει ένα μέρος του, επιστρέφει σαν ταμεία ανάκαμψης και τα τρώνε οι ολιγάρχες, όχι οι εργοδότες. Στέλνει Ευαγγέλης. Χτες ο Βλάχος λέει στο αλέρτα ήταν πυρηνική βόμβα. Ανέφερε πως η δημοσκοπήση Μητσοτάκης Βελόπουλος Ανδρουλάκης είναι μαζί σε ποσοστά. Ο Τσίπρας λίγο πιο κάτω και ο Σαμαράς περί του 6%. Αν ισχύουν αυτά που είπε ο Βλάχος, τότε πράγματι όλο το πολιτικό σύστημα διαλύεται και οδηγούμαστε σε πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Καταρχήν είμαι πολύ μικρός για να μιλήσω εγώ για τον Γιώργο Βλάχο και τις πληροφορίες του. Έτσι, το καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος είναι. Δεν μπορώ να πω και χρόνια, είναι χρόνια στο ρεπορτάζ τέλος πάντων. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένους αριθμούς. Έχει μεγαλύτερο δίκτυο πληροφοριών από ό,τι έχω εγώ. Έχει περισσότερο κόσμο, έχει που γνωρίζει. Είναι τώρα άλλη κλάση. Τώρα μιλάμε σαν να συγκρίνεται. Τι να πω. Δεν είναι το πρόβλημα, λέει, οι εισφορές και οι φορολογίες. Φταίνε οι εργαζόμενοι, μην το ξαναπούμε πάλι. Στο μεταξύ, και αυτό που κάνει η μελέτη, δηλαδή τώρα το να βάλει τους εργαζομένους εναντίον των εργοδοτών και τους εργοδότες εναντίον των εργαζομένων, είναι από προσανατολισμός από το πραγματικό πρόβλημα, διότι είναι το κράτος που καταστρέφει και την υγιή επιχειρηματικότητα. Πρέπει να είσαι ή ολιγάρχης, να έχεις πάει σχολείο με το Μητσοτάκη, να ήσασταν μαζί, ρε παιδί μου, φαντάρι. Μακάριος Λεζαρίδης ήταν φαντάρι μαζί, προχώρησε στη ζωή του. Νίκος Γεωργιάδης, ο πήγαινα στη Μολδαβία και έψαχνα ανήλικα. Αυτός έγινε, ήταν νούμερο 3 στη Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή. Ήταν πολύ υψηλού κύρους άνθρωπος και πολιτικός. Γιατί πήγαινε σχολείο με το Μητσοτάκη. Πήγαινε στο κολέγιο Αγιαννητόπουλε. Δεν θα προκόψει η ζωή σου άμα δεν πήγαινε στο κολέγιο Αγιαννητόπουλε. Οι υπόλοιποι τώρα, άμα πήγαινε στο κολέγιο, είχες μια επιχειρησούλα, μπορεί να έχεις βρεθεί τώρα να παίρνεις ταμείο ανάγκη, να έχεις καθαρίσει 30, 40, 50, 60 εκατομμύρια, 70, 80, 90. Ξέρεις τι είναι να τρως κλίση γιατί έχεις το παιδί σου δεμένο με ζώνη στο μπροστινό κάθισμα και να περνάει γύφτος με 4 γυφτάκια στην καρότσα με τα σίδερα και δεν τρέχει κάθαν ωραία πράγματα. Ναι, ρε, εσύ, ναι. Προφανώς. Αυτό το έχω σκεφτεί και εγώ πολλές φορές. Γιατί ξέρεις τι, έχει φάει κλίση γνωστός μου επειδή το παιδάκι πίσω δεν ήταν και βρέφος. Άνοιξε τη ζώνη. Την άνοιξε, ρε, εσύ, αυτό που του βάζω στο κάθισμα το άνοιξε και βγήκε. Πήγε να πάει μπροστά στη μαμά του. Ήταν εκεί πέρα η αστυνομία, πάρτα. Άντε, γεια. Δεν θυμάμαι αν του πήραν και το δίπλωμα. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το θυμάμαι. Και έβλεπα τον άλλο, όχι. Έχει μπουκάλα υγραερίου, παιδί πάνω να την καβαλάει, λες και είναι καβάλας άλογο, και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και περνάνε, δεν του σταματάνε καν. Σου λέει, γιατί δεν του σταματήσω, θα του κόψω κλίση. Σιγά να μην τον βρω να την πληρώσει κιόλας. Και εγώ εκβίασα τον εργοδότη μου, λέγοντάς του ή θα μου κάνεις αύξηση ή θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Είναι κάποιο δόλεο σχέδιο τώρα αυτό που δεν το πιάνω στην ολότητά του, φίλε Ιωάννη. Αλλά ακόμα και αυτό, σας έλεγα, είναι, δηλαδή, υπηρετεί, ακόμα και το να πας είναι εργαζόμενους εναντίον εργοδότες, υπηρετεί το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Τι θέλει η κυβέρνηση, να τα παίρνει από όλους, ρε. Από όλους, από τους εργοδότες, από τους εργαζόμενους, να μας τα αρπάζει.

0: Έφτασε και ο Ρούμπιο χτες το βράδυ, Έφτασε και ο Ρούμπιο, δεν πέρασε από τη μελέτη να της υποβάλει τα σέβη του. Δυστυχώς και ήρθε κατευθείαν στην Αθήνα, προσγειώθηκε εκεί πέρα τα ραπτατζούν. Καλά, έβλεπα δημοσιογράφο της ΕΡΤ, μεγάλη μορφή. Λέει, πέρασε, έφτασε ο Ρούμπιο. Αυτό το είπε τώρα στον αέρα. Τα κάνω απευθεία σύνδεση. Φτάνει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκάει το αεροπλάνο, τον περιμένει τα ραπτατζούν με το έξω την πόρτα. Γεραπετρίτης, Γκιλ Φόιλ κτλ. Και ο δημοσιογράφος λέει, έφτασε ο Μάρκο Ρούμπιο, λέει, δεν ταλαιπωρήθηκε και με τα διαβατήρια. Δηλαδή, ΕΡΤ, την πληρώνεις στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό κάθε μήνα, για να βγαίνει ο δημοσιογράφος να σου λέει σε ζωντανή μετάδοση ότι δεν ταλαιπωρήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Μάρκος ο Ρούμπιος, με τα διαβατήρια, παιδιά. Μιλάμε για δημοσιογραφικό έβριμα, δηλαδή έσπασε το μονοπόλιο, έσπασε το φράγμα των ειδήσεων, του ήχου, την ταχύτητα του φωτός. Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, κλειστή η δρόμη, να ξέρετε. Γενικά το κέντρο, αν μπορείτε να το αποφύγετε σήμερα, εκτός αν θέλετε να πάτε στην πτήκα, να παρακολουθήσετε μια ομιλία. Να το προσέχετε, κυρίες και κύριοι. Στο μεταξύ δεν είναι μόνο το κέντρο, από ότι μια ματιά που ρίχνω εδώ πέρα, ο Κηφισός δεν φαίνεται να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Κανονικά είπαμε, μετά τις δηλώσεις Κερίδη που τον παίρνει κάθε πρωί τον Κηφισό, μετά τις δηλώσεις του άλλου του φτού σκουλικομερμικότρυπα, δεν θυμάμαι το όνομά του, Κουλκουδίνα. Ναι, του Κουλκουδίνα, ότι κίνηση, έχει λεφτά ο κόσμος, πρέπει να τον φορολογήσουν, δεν μπαίνει στον Κηφισό. Έχεις λεφτά, θα πληρώσεις Αγιαννητόπουλο άμα μπαίνεις στον Κηφισό. Και εκεί πέρα τα βλέπω άσχημα τα πράγματα, αλλά πού να, δεν καταλαβαίνω εγώ από αυτά. Έχουμε μαζί μας τον Ιωάννη τον Βασιλιάδη να μας δώσει μια μεγάλη εικόνα, τη μεγάλη εικόνα μάλλον, του τι συμβαίνει στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Ιωάννη, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Να ξέρετε ότι πράγματι η κατάσταση στο κέντρο είναι αστακός, όπως περιγράφουν πολύ καλά και οι πληροφορίες, διότι υπάρχουν...
0: Όχι, είναι δημοσιογραφικό κλισέ ότι είναι αστακός το κέντρο. Είναι δημοσιογραφικό κλισέ, το οποίο...
1: Όσο να είναι, είναι ωραίο. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν ξεχυθεί χιλιάδες αστυνομικοί, είναι επιποδός, υπάρχουν ντρόν που επιτηρούν από αέρος, υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο οποίος δεν δίνει βέβαια και σαφής πληροφόρηση ως προς τις ακριβείς ώρες που θα ανοίξουν οι δρόμοι. Αυτό που είναι γνωστό είναι
0: γιατί
1: ότι...
0: Γιατί το χρωστάγανε. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, υπάρχει. Απλά ο επιχειρησιακός σχεδιασμός εξαρτάται από το τι θα πει ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο μπορεί να πει: θέλω να πάω να φάω ψαράκι. Θα μέχρι να κλείσει ο δρόμος μέχρι την ψάρο ταβέρνα. Μπορεί ο Ρούμπιο να πει: θέλω να πάω να δω το δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Πάμε παρακάτω. Επειδή ακριβώς θα είναι πολύ έτσι αυθαίρετες οι αποφάσεις αυτές, έτσι θα κινηθούν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας που αφορούν πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε άλλους κεντρικούς δρόμους, λεωφόρους όπως η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας και η οδή Πανεπιστημίου Σταδίου, καθώς και άλλα οδικά σημεία τα οποία βρίσκονται περιμετρικά από αυτούς τους δρόμους. Επομένως, θα γίνονται τακτικά και κατά περιόδους. Συνεπώς, η αστυνομία αυτό που κάνει είναι να προτείνει στους οδηγούς να αποφεύγουν τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας και να προτιμήσουν τα μέσα. Τώρα, ως προς τα μέσα, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το αν θα κλείσουν κεντρικοί σταθμοί. Μπορεί όμως να εφαρμοστούν και διάφορα τέτοια κλεισίματα σταθμών, όπως την Πανεπιστημίου, όπως έγινε και χθες λόγω του ότι υπήρχε και διαδήλωση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία, ας πούμε, να δώσει εντολή για το κλείσιμο της Πανεπιστημίου, να το έχουν και αυτό υπόψη οι πολίτες οι οποίοι θα επιλέξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπορεί να δίνονται επίσης κατά περίοδους εντολές για να περνούν οι σειρμοί χωρίς στάθμευση στους συγκεκριμένους σταθμούς. Επομένως, να έχουν υπόψη οι οδηγοί ότι αυτοί οι δρόμοι που προανέφερα θα έχουν και αυτά τα μέτρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα είναι η κορύφωση, σιγά σιγά η κυκλοφορία θα επανέλθει από αύριο Πέμπτη στις 6 το πρωί. Η κατάσταση στους υπόλοιπους οδικούς άξονες παραμένει δύσκολη. Το κέντρο της Αθήνας έχει αδειάσει, όπως καταλαβαίνετε, μόνο που δεν υπάρχουν οχήματα για να κυκλοφορήσουν. Μεταφερόμαστε στη λεωφόρο Κηφισό, όπου τα πράγματα είναι δύσκολα στην κυκλοφορία, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, ήδη από το ύψος της Νέας Ιωνίας και εκτείνεται έως και το Μοσχάτο. η κατάσταση στο Πειραιά και παραλιακά στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Νέου Φαλήρου και μετά από τη λεωφόρο Συγκρού έως και τη λεωφόρο Αλίμου είναι αρκετά δύσκολα. Υπάρχει συμφόρηση κατά τόπους καθυστερήσεις. Τα ίδια ισχύουν και όσο αφορά την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκάρα Μαγκά. Εκεί στη Συμβολή υπάρχει επίσης συμφόρηση όσο αφορά την περιφερειακή Εγάλεω. Στην Αττική Οδό τα προβλήματα ξεκινούν ήδη από νωρίς από την έξοδο των Άνω Λιωσίων και εκτείνονται έως και την έξοδο στο Μαρούσι. Οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 25 λεπτά και τη μισή ώρα όσο αφορά την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο και το τέταρτο ως προς την κατεύθυνση στην Ελευσίνα. Έχουμε κίνηση στην Κηφισία, στη Μεσογείο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και επηρεάζεται κατά τόπους η λεωφόρος Βουλιαγμένης και η λεωφόρος Καρέα. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται.

που πρέπει να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom. Είναι η εταιρεία που σας επιτρέπει να κάνετε τη σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Διότι οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, οι όροι που μπαίνουν με μικρά γράμματα, ξέρετε αυτά τα περίεργα, και οι οποίοι είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένοι ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί, μπορούν κάθε μήνα να οδηγούν σε επιβαρύνσεις στη δική σας τσέπη. Οπότε πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά, γνωρίζουν τι συμβαίνει. Η Vulcom βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας και η εξειδικευμένη της ομάδα αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει τις επιλογές και εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς να υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση για εσάς, χωρίς δεσμεύσεις και με μοναδικό στόχο τη σωστή σας ενημέρωση. Μία τηλεφωνική επικοινωνία με τη Vulcom μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις κάθε μήνα για όσο διαρκεί το συμβόλαιο και να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά. Οπότε ενημερωθείτε σήμερα, μην αποφασίζετε χωρίς να γνωρίζετε τις επιλογές που έχετε. Να το διερευνήσετε διεξοδικά. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 2310 208808 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση. 2310 208808.

Λοιπόν, ανόητερα για το 2008 με πετρέλαιο Brent στα 147, το βαρέλι βενζίνη για πετρέλαιο 1,10 έως 1,27. Σήμερα με 105 το βαρέλι, 2,20 έως 2,60. 2,20 έως 2,60 στην Ελλάδα, 1,60 έχει στην Κύπρο. Στην Αμερική, ξέρετε πώς έχει το βαρέλι που διαμαρτύρονται, που του στέλνει 5.000 δολάρια ο Τραμπ, θα του στείλει επιταγή. Ξέρεις πώς έχει το βαρέλι. 1,60. Κάπου εκεί πέρα, 1,50, 1,40, 1,30. Τα μετράνε σε γαλόνια εκείνα, φανταστείς. Δεν είναι ασχολούνται με ένα λιτρό, ασχολούνται με γαλόνια. Και ξέρεις τι έκανε χτες ο Τραμπ, ε? Χτες απελευθέρωσε, λέει, το χρωματιστό πετρέλαιο για χρήση κανονικά παντού. Το χρωματιστό πετρέλαιο είναι, προσκυνάρεις, επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οργανωμένοι. Το πετρέλαιο το οποίο διακινείται αφορολόγητα, δηλαδή πάει στους αγρότες παραδείγματος χάρη κτλ. Του βάζουν μια χρωστική ουσία, λένε θα δώσουμε 10.000 λίτρα. Και το αν σε πιάσουν να έχεις τέτοιο πετρέλαιο στον δρόμο, να μην το χρησιμοποιείς. Αυτό το κάνουν για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προφανώς. Αν σε πιάσουν να κυκλοφορείς με τέτοιο πετρέλαιο χρωματιστό στον δρόμο, σε πάνε μέσα κατευθείαν. Εκεί πέρα δεν έχει μάμου, σουτού κτλ. Και αποφάσισε χτες να μπορούν να κυκλοφορούν με αυτό το πετρέλαιο, το αφορολόγητο, στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ είμαστε αλουνού, Πάπα Ευαγγέλιο. Εδώ πληρώνουμε ΕΦΚΑ, ΕΦΚΑ λέω, ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΕΦΚΑ. Πληρώνουμε και τον ΕΦΚΑ. Τώρα ξέρεις, λόγω καμπούρι μου ήρθε αυτό που βλέπω, που βλέπουμε γίνει το χαμό στα πρωτοσέλιδα σήμερα. Εκεί πέρα λοιπόν παίρνουνε μέτρα. Και είναι και διαμαρτύρεται ο κόσμος. Έχει ξεσηκωθεί. Δηλαδή αντιμετωπίζει πρόβλημα εκλογικό ο Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου. Γιατί εκεί πέρα δεν έχουν εκλογές κάθε 4 χρόνια, ή όποτε γουστάρει ο Μητσοτάκης, ο Σιμίτης, ο Καραμανλής, δεν ξέρω, ο Σαμαράς και ποιος άλλος, όπως είναι εδώ πέρα. Πότε με βολεύει να κάνω εκλογές, το λένε και δεν τρέπονται, ρε. Δηλαδή υποτίθεται ότι γίνονται προώρες εκλογές όταν υπάρχει κάποιος σοβαρός έκτακτος λόγος. Εδώ πέρα συζητάνε συνεχώς για εκλογές, πότε με συμφέρει να κάνω, μήπως να κάνω το Σεπτέμβριο, που δέτε, μήπως το Μάιο, μήπως τον Ιούνιο κτλ. Κτλ. Δηλαδή μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του συντάγματος. Really στην Αμερική λοιπόν έχουν κάθε 2 χρόνια, έχουν τις ενδιάμεσες που, δίνει, που ουσιαστικά είναι η Βουλή, η Γερουσία κτλ. Και έχουν και τις προεδρικές. Αλλά εκεί πέρα το κράτος λειτουργεί. Εδώ είμαστε, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Γι' αυτό και το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 2,50 που γράφει ο φίλος. Θα φτάσει στα 2,50. Έχει φτάσει δηλαδή σε περιοχές εκτός Αθήνας. Έχει φτάσει στα 2,50 και στα 2,60 και στα 2 δεν ξέρω κι εγώ πόσα. Καλημέρα στο Εγάλεο, καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στο Στράτο, καλημέρα σε όλους τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. 6-9-43-63-54-51. Αχ, δεν έχουμε προλάβει για το Ρούμπιο. Νομίζω ότι ο Ρούμπιο θα τους φυλάει έκπληξη μεγάλη, να ξέρεις. Το απόγευμα στην Πνίκα. Θα τους τα χώσει. Θυμάσαι πως τα είχε χώσει ο J.D. Vance που είχε πάει στο Μόναχο, στη Γερμανία, πριν από κανένα 1,5 χρόνο, 2. Τους τα είχε χώσει πολύ άσχημα. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάνει τις δουλειές που δεν θα κάνει. Είναι statesman ο Ρούμπιο. Ρε παιδί μου, είναι υπουργός εξωτερικών. Έρχεται εδώ πέρα για να προωθήσει τα συμφέροντα της χώρας. Δεν περιμένει κανένας κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι στην Πνίκα που θα πάει και θα μιλήσει έτσι πιο γενικά, θα τα χώσει άσχημα στο σύστημα στην Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω στο μεταξύ την ψυχολογία του Ρούμπιο. Θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα περισσότερο για το Ρούμπιο. Αλλά αν θυμάσαι, το Ρούμπιο είναι ο τύπος ο οποίος είχε βγει με ένα σταυρό. Το θυμάσαι που είχε βγει στις ειδήσεις με ένα σταυρό, είχε βάψει. Πώς έχουμε, ρε παιδί μου, εδώ πέρα το Πάσχα, την Ανάσταση, πάμε και κάνουμε το σταυρό στην είσοδο του σπιτιού. Οι καθολικοί, καθολικός είναι ο Ρούμπιο, έχουν ένα άλλο έθιμο, ρε παιδί μου, ότι τη Σαρακοστή κάνουν έτσι με στάχτη, που τίθεται σαν μαρκαδόρος είναι, ας πούμε, ένα σταυρό στο μέτωπο. Και είχε βγει στις ειδήσεις πριν από κανένα 2 χρόνια στο Fox News ο Ρούμπιο με ένα σταυρό στο μέτωπο.
Και είχαν πάθει εδώ πέρα αναμπούρμπουλο, είχαν ανατριχιάσει κάτι φιλελέ, κάτι κολονάκι, κάτι φέγξουι, κάτι τέτοια. Είχαν πάθει τσότσο, Ανδρέα Γιάννη, τον Πλουτόν. Είχαν δει και λέγανε, ξέρεις, έρχεται θεοκρατία, πάει, καταστραφήκαμε και τα λοιπά. Οπότε το έχει μέσα του Ρούμπιο αυτό το τέτοιο. Δεν ξέρω πώς θα τους εκπλήξει. Νομίζω θα τους εκπλήξει δυσάρεστα το βράδυ στην Πνίκα. Θα δούμε βέβαια. Είναι και υπουργός εσωτερικών. Εντάξει, δεν μπορεί να έρθει και να τους τα χώσει πάρα πολύ άσχημα. Αλλά νομίζω έχω την αίσθηση ότι κάτι θα πει από όσα έχουν κυκλοφορήσει από χτες το βράδυ. Γιατί βγήκε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και μίλησε. Είπε, λέει, θα τους πει για το χριστιανισμό, θα πει για την αρχαία Ελλάδα, για το πώς πρέπει να υπερασπίσουμε τη Δύση και κάτι τέτοια. Θα τα πούμε όμως αυτά για τη δεύτερη ώρα. Πάμε τώρα, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Το αγαπημένο segment, έτσι το λένε οι Άγγλοι, segment, κομμάτι, μέρος της εκπομπής του Ανδρέα του Αγιαννιτόπουλου. Αχ, μας έφαγε την επικαιρότητα, Εμελέτ, δεν το προλάβαμε, μείναμε εκτός, δεν πειράζει, θα τρέξουμε τώρα για να τα πιάσουμε. Ελεύθερος τύπος. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες ή e-banking για να αποφύγετε εξτρά φορολόγηση. Τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Αυτό τώρα μας το παρουσιάζει και ως λύσεις. Έχουν βάλει να κάνεις πας. Δεν μπορείς να τα πας να τραβάς τα λεφτά σου και να πληρώνεις να ζεις τη ζωή σου. Όχι, πρέπει να κάνεις ψηφιακές πληρωμές για να μην σε φορολογείς το κράτος. Λες και είσαι, ξέρω εγώ, ο γιος του Ωνάση. Θα σε φορολογήσουν αν δεν κάνεις αρκετές ψηφιακές συναλλαγές, δηλαδή αν δεν χρησιμοποιείς, αν δεν δίνεις προμήθεια στις τράπεζες. Ουσιαστικά αυτό είναι. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα λεφτά τους στην Ελβετία, σε offshore στον Άγιο Δομήνικο, δεν ξέρω εγώ, και στη Μαρτινίκα, και έχουμε μάθει τα νησιά της Καραϊβικής. Αυτό είναι πρώτο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Παίζει από κάτω, παίζει δίπλα, συγγνώμη, επίσης Μητσοτάκη στο ΣΕΒ, στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων. Γι' αυτό μπορεί να την έπιασε και ευαισθησία τη μελέτη. Επειδή θα μίλαγε ο πρωθυπουργός στο Σύνδεσμο Βιομηχανών και σου λέει, κάτσε να του ετοιμάσω ένα πακετάκι συναισθηματικό, να μπορεί να πάει στους βιομηχανούς και να πει: εγώ ξέρω τι εκβιάζεστε. Θέλουν και να τους πληρώνετε και, και όροι εργασίας να υπάρχουν και τέτοια. Τέλος πάντων, όπου ανακοίνωσε θα στηρίξει, λέει, τη βιομηχανία με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια ευρώ. 95 εκατομμύρια ευρώ σε όλες τις βιομηχανίες της Ελλάδας για στήριξη όταν έχει διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί το ενεργειακό κόστος. Νομίζω ότι στο ΣΕΒ πρέπει ακόμα να, εκτός από αυτούς που είναι που τα παίρνουν από αλλού, τα παίρνουν από ταμεία ανάκαμψης και τα λοιπά, ξέρεις, έχουν άλλες προσόδους, να το πω έτσι, θα γελάνε με τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Εφημερίδα Τα Νέα. Το θαλάσσιο πάρκο, λέει, τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επισπεύδεται η διαδικασία. Στόχος, λέει, είναι να έχει ολοκληρωθεί το θαλάσσιο πάρκο ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου. Ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Και έχει το θαλάσσιο πάρκο που είναι στις Κυκλάδες, από ό,τι βλέπω. Πάρος, Νάξος, Ηρακλιά, Σίκινος, Αμοργός. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό. Μπορώ να χάνω κάτι, γιατί ούτως ή άλλως το θαλάσσιο πάρκο είναι στα 6 ναυτικά μίλια. Εμείς δεν το έχουμε κάνει σαν τους Τούρκους που έχουμε πιάσει θάλασσες ανοιχτές. Έχουμε πάει στα 6 ναυτικά μίλια. Και από κάτω η εφημερίδα Τα Νέα έχει μαύρη τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Είναι οι περίφημες κινητοποιήσεις που αν δεν ήταν το Twitter να βλέπουμε τα βίντεο σε ζωντανή μετάδοση και το YouTube και όλα αυτά, θα πιστεύαμε ότι ήταν μαυτές. Άμα δεις εκεί πέρα τι είναι και ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια, είναι, μιλάμε τώρα, σαν να έχουν εισβάλει Αλγερινοί, ρε. Είναι σαν να έχει εισβολή της Αλγερίας, του Μαρόκο, δεν ξέρω κι εγώ, της Ναμίμπια, στις γαλλικές πόλεις. Ισλαμοαριστερά είχαν πάει, έβλεπα ένα βιντεάκι, κάτι κοριτσάκι, αυτά ήταν και γαλάκια. Και ήτανε μέσα σε μια εκκλησία και τραγουδάγανε, ξέρω εγώ, ξέρεις, κάνανε τώρα βλακίες μέσα στην εκκλησία. Παιδικό της, εντάξει, δεν είναι ότι σπάσανε κάτι, αλλά δεν ήταν και ωραία εικόνα. Και τραγουδάγανε κάτι τραγούδια σε φάση για τον Μπατακλάν. Ζήτω η Αλκάιντα και τέτοια. Και λες, ενσωματώνονται. Και αυτά τα γαλλιδάκια ενσωματώνονται στους μεγάλους πληθυσμούς, τους μουσουλμανικούς, τους ισλαμικούς που έχουν πλημμυρίσει πραγματικά τη Γαλλία. Εφημερίδα Μακελιό. Τηλεαστέρας Φίλιππος Καμπούρης, χειροπέδες για κακούργημα μαζί με τη σύζυγο, σατανική κομπίνα 5 ετών. Τον έφαγε ο τζόγος και η μεγαλομανία. Μάλιστα.
Είναι τώρα αυτή η υπόθεση, ΕΦΚΑ, ΦΠΑ, περίεργα πράγματα. Λογικά πρέπει να υπάρχει και κάτι με το ΦΠΑ, γιατί με το ΕΦΚΑ δεν νομίζω να έγινε τέτοιο ζήτημα επειδή χρώσταγε στον ΕΦΚΑ μόνο. Πρέπει να έχει και άλλες απολύξεις συγκεκριμένη ιστορία. Θα τη δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Ενώ το μακελιό για την υπόθεση Μαζονάκη γράφει ότι έγιναν καπνό στα 500.000 ευρώ του Μαζονάκη. Ποιος άδειασε το χρηματοκιβώτιο ασφαλείας τραγουδιστή, δικηγόρε κύριε Λυκούδη, είναι το ερώτημα. Συζητάγανε μέρες για το χρηματοκιβώτιο, αν είχε λεφτά μέσα, πήγε χτες, άνοιξε στο αστυνομικό τμήμα και ήταν άδειο το χρηματοκιβώτιο. Τώρα, ήταν άδειο εξ αρχής, είχε προλάβει κάποιος πριν πάει να το πάρει η αστυνομία, δηλαδή πέθανε ο Μαζονάκης, πάω σπίτι, ανοίγω, παίρνω τα λεφτά. Αυτό είναι που θα έκαναν κάποιοι. Δεν ξέρω. Υποθέτω και ότι αυτή η ιστορία θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Καλημέρα, λέει η Στέλλα Νίκο. Συζητιέται η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι η πρώτη μουσουλμανική χώρα που θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ήδη υπάρχουσα Γαλλία. Το άκουγα. Υπήρχε και ένα ανέκδοτο. Το λέγανε κάτι οι Αμερικάνοι, νομίζω. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Ο Ήλον Μάσκ, ότι λέει η Αγγλία είναι η πρώτη ισλαμική χώρα με πυρηνικά. Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία. Ήβρις λέει για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Να ποιοι γιόρτασαν το Μητσοτάκι, βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό διαζύγιο την παραδοσιακή βάση της παράταξης, ξέπλυναν τον Πατούλη, τον υπόλογο Πατούλη λέει η εφημερίδα, επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Δένδια. Ενώ έχει από πάνω εθνικά θέματα, αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα και η κυβέρνηση άφωνη. Κερκόπορτα για θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό που λέγαμε χτες για τους βλάχους, ότι πήγανε να κάνουν οι Ρουμάνοι μαγκές. Δημόσιος χάρτης με Κύπρο, Θράκη και νησιά σε τουρκικά χρώματα στο μετρό της Κωνσταντινούπολης. Σε εφαρμογή το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ, την κινητοποίηση εκεί πέρα του μηχανισμού αυτού. Διάβασα κάποιες ενδιαφέρουσες σκέψεις χτες, θα τις μοιραστώ μαζί σας, ότι όλο αυτό το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Όλο αυτό το Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία είναι η προσπάθεια να αναδειχθούν αυτοί σε χωροφύλακες της περιοχής έναντι στο άλλο, στον άλλο άξονα που είναι οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ισραήλ, Ελλάδα. Έχει μια βάση, προσπαθούν αυτοί να δείξουν ότι είναι πιο δυνατοί προκειμένου να είναι αυτοί που θα αφήσουν οι Αμερικάνοι ως χωροφύλακες στην περιοχή, λέει. Και έχει και πανό πρόκληση των Σκοπίων μέχρι τη Χαλκιδική. Ναι, ήταν όλο κόκκινο. Ρε, το είχαν βάψει ότι είναι Σκόπια. Όλη η Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, τα πάντα όλα. Δεν ξέρω αν είχαν αφήσει απ' έξω το Άγιον Όρος. Αυτό έγινε, ανέβηκε το πανό αυτό στον αγώνα μπάσκετ μιας ομάδας των Σκοπίων με τον Ηρακλή. Εφημερίδα Εστία. Όχι Νεξάνς, λέει σε Μακρόν Μητσοτάκη. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Η εταιρεία η Νεξάνς είναι αυτή που κατασκευάζει το καλώδιο. Δεν ξέρω τώρα πώς υπάρχει αυτή η εμπλοκή. Έβγαλε μία ανακοίνωση η εταιρεία και έδωσε και είπε ότι σε απάντηση στο άρθρο συγκεκριμένης εφημερίδας για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, είναι εξάνσος ανάδοχος, λέει, του καλωδιακού συστήματος, αρνείται ότι σχεδιάζει ή έχει ήδη οποιαδήποτε επαφή με τις τουρκικές αρχές για τις επικείμενες έρευνες βυθού του έργου. Νομίζω ότι για τη Μεριντιάν λέγανε, δεν λέγανε για την Εξάνς, αλλά οκ, το ακούω, το κρατήσουμε.

Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο. Πώς την πετσόκοψε έτσι. Καρβέλας για Βύση. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου και έφαγα πόρτα πριν από τη συναυλία. Και εσύ, Άννα, το ήξερες. Ο Καρβέλας, λέει, αποκαθήλωσε δημόσια τη Βύση για τη συναυλία της Ελίτ στο ΟΑΚΑ. Θα το δούμε, αυτό. Έχει γίνει χαμός εκεί πέρα. Τώρα 300 χιλιάρικα ακούω σφυράνε. 1,5 εκατομμύριο ακούω σφυράνε. Ακούω ότι μπήκε μέσα, ρε, η Άννα Βύση, λέει, από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Το άκουσε αυτό, Αγιαννητόπουλε. Λέει, το κόστος ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ για τη συναυλία και τα έσοδα ήταν 7 εκατομμύρια. Μπήκε και 3 εκατομμύρια μέσα. Δεν ξέρω. Εμένα αυτό μου ακούγεται κάπως σαν λογιστικές αλχημίες. Εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος, λέει, της επίσκεψης είναι να υπάρχει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ενώ, λέει, μιλάει η εφημερίδα των συντακτών για ομιλία πρόκληση από το βήμα της πνίκας. Άρα, εντάξει, έχουν καταλάβει τι και πώς. Εφημερίδα Καθημερινή, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Και έχει δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν, λέει, τα πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Και στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Παιδιά, έχει ξεσηκωθεί μέχρι και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατά του Ταχιάου. Βγήκε και έκανε κάτι δηλώσεις, θα τις πούμε τη δεύτερη ώρα. Εφημερίδα Κόντρα, προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις, μάλλον εννοούν πτήσεις. Σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Σταρ, η σούπερ κομπίνα του Καμπούρη. Πώς έστησε την απάτη εκατομμυρίων ευρώ με τη σύζυγό του Άννα. Η μεγάλη ζωή και τα χλεδάτα ταξίδια του παρουσιαστή και προέδρου του Λαός. Αποκαλύψει σοκ για τον πασίγνωστο, λέει, παρουσιαστή. Η εφημερίδα Απογευματινή, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. 18 μηνύς σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρυπτοκαζίνο. Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Βγήκε ο Πιερακάκης, θες, αν δεν κάνω λάθος, και είπε για νόμο σκούπα, λέει, και θα κάνουμε μηνύσεις, θα τους πάμε στα δικαστήρια και τα λοιπά. Μπορούμε να το συζητήσουμε όλο αυτό. Λοιπόν, και εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, παιδομάζωμα με νέες ταυτότητες. Καταγγελίες γονέων για πιέσεις διευθυντών σχολείων σε μαθητές για λήψη προσωπικού αριθμού. Η θρησκευόμενη υπουργός παιδείας Ζαχαράκη εγκρίνει με ερωτηματικό. Ενώ από πάνω έχει η δαιμονική φάκα του ΟΑΚΑ. Αποκρυφισμός και αυτοβρεφοποίηση στη συναυλία της Άννα Βύση, λίγο προτού η Ελλάδα σβήσει. Κάνει και ρήμα. Λοιπόν, αυτά ήταν σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η ώρα είναι και 59, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τα στοιχεία ολόκληρης οικονομικής έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών αποτυπώνουν ολιγοπωλιακή συγκέντρωση των σούπερ μάρκετ στη χώρα μας. Μόλις 5 μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 88,3% της σχετικής αγοράς. Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ συγκέντρωσε συνολικά 16,24 δισευρώ τζίρου το 2025. Ο τζίρος, ο οποίος αυξήθηκε κατά 7,1%, σημειώθηκε μέσα σε έναν χρόνο. Την ίδια ώρα που οι καταναλωτές πιέζονται από την ακρίβεια, τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν μια αγορά ολιγοπωλίου. Αυξημένη παραμένει η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα που καταγράφεται σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 15 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις στο FIR Αθηνών από συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη, ανάμεσα τους 2 οπλισμένα F-16 και 4 drones. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εφαρμόζονται προσωρινά μπλόκα δρόμων και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και σε βασικούς οδικούς άξονες όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Δεν αποκλείονται επίσης προσωρινά κλείσματα σταθμών του μετρό στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η αστυνομία συστήνει τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων προς το κέντρο. Παράλληλα, ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης ίσχυε απαγόρευση υπαίθριων συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων ποριών. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού με χαμηλές ταχύτητες που σημειώνονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και την Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το ύψος της Νερατζιώτισσας. Επιβαρημένη είναι επίσης η λεωφόρος Κηφισίας προς το κέντρο, καθώς και τμήματα της Κατεχάκη και της Μεσογείου. Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, στο οποίο ως φερόμενο ηγετικό μέλος εμφανίζεται αρχηγός πολιτικού κόμματος και περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη 6 κατηγορούμενους. Σύμφωνα με την έρευνα, η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία εργαζόμενης και αφορά περίπου 25 εταιρείες βιτρίνες, απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, φόρους και εικονικά τιμολόγια. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων εξάρθρωσε οργανωμένο κύκλωμα λάθρεμπορίας και κατάσχεσε 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να ξεπερνούν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ το δίκτυο χρησιμοποιούσε αποθήκες, οχήματα με πλαστές πινακίδες και ειδικά διαμορφωμένες ξύλινες κάσες με μεταλλικές ράβδους, ώστε τα λαθρέα τσιγάρα να μην εντοπίζονται από ελέγχους με ακτίνες Χ. Στο Δήμο Φιλής εξαρθώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, πειθοντάς τους να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένα σημεία για να τα παραλαμβάνουν οι δράστες. Συνελήφθησαν για την υπόθεση δύο άνδρες 56 και 30 ετών, ενώ έχουν ήδη εξιχνιαστεί 4 περιπτώσεις στην Αττική με συνολική λία περίπου 49.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σύμφωνα με έρευνα του Nordic Monitor και καταγγελίες πρώην στελέχους της τουρκικής αστυνομίας, δίκτυο παράνομης διακίνησης όπλων από τη Τουρκία φέρεται να τροφοδοτεί εγκληματικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την Ελλάδα να λειτουργεί μάλιστα και ως βασικός διάδρομος μέσω του Εύρου. Η εμπλοκή της τουρκικής ΜΙΤ αποτελεί καταγγελία και δεν έχει αποδειχθεί επισήμως. Η κλίμακα του προβλήματος είναι μεγάλη. Το Σεπτέμβριο κατασχέθηκαν στη Γερμανία 165 πλαστά πιστόλια τύπου Glock, ενώ οι βουλγαρικές αρχές ανακοίνωσαν ότι μέσα σε μόλις 3 μήνες είχαν εντοπίσει 1.640 πυροβόλα όπλα από τα περάσματα στα σύνορα με την Τουρκία. Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 που στοίχησαν τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ και οδήγησαν σε ένα παρατεταμένο πόλεμο με βαρύ ανθρωπιστικό κόστος για τη Γάζα, ενώ η επέτειος συμπίπτει με μια ιδιαίτερα φορτισμένη προεκλογική περίοδο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα προβλέπεται έθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
5: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης.

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία ειδικά που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Τηλεφωνείτε στο 69 40 66 70 71 και μπορεί να έρθει ακόμα και εκεί. Είτε έχετε το ακίνητό σας εκεί, είτε είστε εκεί και έχετε το ακίνητό σας στην Ελλάδα.

Σα ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Μάχη FM στους 99,8. Καλημέρα, είτε είστε στους δρόμους, είτε έχετε φτάσει στο χώρο εργασίας σας, είτε είστε στο σπίτι, είτε οτιδήποτε άλλο. Μάχη FM 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. 2026, τι άλλο θα μας έβρει, κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτό έχει γίνει τώρα κοινή ομολογία σε όλους το κάθε πέρσι και καλύτερα. Από το 22 και μετά μας πάει. Θα μου πεις πότε ήταν καλά με τα μνημόνια πιο πριν. Πρέπει να φτάσουμε σε εφηβικές ηλικίες. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Άρα για την επόμενη ώρα θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Και απέναντί μου έχω τον κύριο Αγιαννητόπουλο. Κύριος Αγιαννητόπουλος έχει έναν αριθμό που του έχει δώσει ο Βλάχος. Δεν ξέρω τώρα αν έχει ξεχαστεί, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τα κομμάτια, όλα τα υπέροχα τα καλούδια περνάνε από τα χέρια του. Αυτοί είμαστε εμείς, οι Δόθε. Υπάρχετε και εσείς οι Κίθε, οι οποίοι συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή, συμμετέχετε στην διαμόρφωση, στο τι συζητάμε, στο τι λέμε, πώς το κάνετε αυτό. Μέσω των μηνυμάτων σας στο Viber 6943-6354-51. 1841 είναι ο αριθμός Αγιαννητόπουλε, να ξέρεις, το έχουν μάθει, το ξέρει εδώ πέρα ο κόσμος.

2-9-43-63-54-51 είναι ο αριθμός του Viber. Τον σημειώνετε, τον κρατάτε στο μυαλό σας, τον έχετε μάθει απ' έξω. Το κάνω είναι, ξέρεις ότι στέλνεις μία φορά μήνυμα, ρε παιδί μου, την πρώτη, η πρώτη φορά είναι δύσκολο, να στέλνεις το πρώτο μήνυμα. Μετά έχεις επαφές σου, Μάχη FM, κατευθείαν στέλνεις. Μας λέτε την καλημέρα σας, μας λέτε από που μας ακούτε, μας λέτε αν εκβιάσατε σήμερα τον εργοδότη σας, όπως κατήγγειλε, σας κατήγγειλε η Ελονόρα η μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο μεταξύ αυτό παίζει μόνο στα Facebook, στα Twitter και στα λοιπά, σε δελτίο ειδήσεων και τα λοιπά. Εγώ δεν το είδα πουθενά. Τώρα θα μου πεις τα βλέπεις κιόλα. Όχι, δε, όλα δεν τα προλαβαίνω. Στέλνετε λοιπόν την καλημέρα σας, στέλνετε τους προβληματισμούς σας, στέλνετε τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, στέλνετε αυτά που θα θέλατε να συζητήσουμε, αλλά μας ξεφύγανε εμάς. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα. Γιατί έχω μπροστά μου, ρε παιδιά, μια ατζέντα είναι, δεν ξέρω, καμιά εκατοστή σελίδες θέματα, έτσι. Αλλά όταν σου σκάει μελέτη, το βλέπεις αυτό. Πώς μετά να μπεις να συζητήσεις άλλα θέματα. Θα το κάνουμε όμως, θα το κάνουμε, διότι αυτή είναι η δουλειά μας. Μας στέλνετε λοιπόν οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσουμε, τις καταγγελίες σας, εδώ είμαστε και για αυτές, τις προωθούμε καταλήλως στα κανάλια, τις αναδεικνύουμε, τις ψάχνουμε περαιτέρω η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού. Εδώ πέρα, εξάλλου ο Καρβέλας είναι ο μέγας φιλόσοφος του πλανήτη, λέει ο Νικόλας. Σύμφωνα με τη συνέντευξή του στον Μπογδάνο, δεν την είδα ολόκληρη, δεν μπορώ να πω, έχω δει κάποια κλιπάκια, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Στον Κωνσταντίνο το φίλο, τι ακριβώς του είπε ο Καρβέλας. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι βγήκε και τάχος εχθές στη Βύση πολύ άσχημα. Και βγήκε η Βύση και είπε, εγώ τον βοηθάω οικονομικά, λέει τον Καρβέλα. Το ποσό, λέει, που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος του ποσού αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα, εφοπλιστής, παύλα σύζυγος της μάνατζερ της Βύση. Εντάξει, συμβαίνουν πραγματάκια, ρε παιδί μου, προς διευκόλυνση της κατάστασης με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων. Δεν ξέρω. Έσπασε εκεί πέρα, βγήκανε δικηγόροι, ο κύριος Δημητρακόπουλος. Καλός δικηγόρος, δεν είναι φτηνός να ξέρεις, αλλά τι σημασία έχει, παρά το ότι μπήκε μέσα 3 εκατομμύρια ευρώ από τη συναυλία, οι λεφτά υπάρχουν. Και έχουμε τώρα τον μπιφ Καρβέλα Βύση. Μεγάλες στιγμές. Το σόου, λέει, αυτό είναι το πραγματικό σόου. Όχι αυτό που είδατε στο ΆΚΑ. Το πραγματικό σόου είναι αυτό που γίνεται τώρα. Καλημέρα, πώς είχε βγει και ο Τσίπρας να πει go back κύριε Ρούμπιο. Ο Τσίπρας μπορεί να τον δείτε με αμερικάνικη σημαία να είναι σκαρφαλωμένος πίσω από την πνίκα και να μιλάει ο Ρούμπιο για το δυτικό πολιτισμό και τη χριστιανοσύνη. Γιατί αυτά θα πει στην πλάκα σήμερα. Και να σταυροκοπιέται, να κουβαλάει λαμπάδα, να έχει αυτά τα ωραία τα λάβαρα της εκκλησίας που βγάζαμε παπαδάκια μικρά. Άμα είναι να γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, ωραία, θα ντυθεί παπαδάκι και θα πάει πίσω από το Ρούμπιο. Καθολικός μοναχός, θα ξυρίσει το κεφάλι. Έχεις δει που κάνουν αυτό το κούρεμα οι καπουτσίνοι που έχει την καράφλα στη μέση και γύρω-γύρω μαλλί, όπως είμαι εγώ κανονικά. Έτσι θα είναι ο Τσίπρας. Είναι να, άμα είναι να επιστρέψει ο Τσίπρας στην πολιτική σκηνή, όχι go back, Mr. Rubio. Καλημέρα στους ταξιτζίδες. Καλημέρα στο Θωμά το φίλο. Πήγαινα να εκβιάσω, λέει, τον εργοδότη μου σήμερα, αλλά λόγω Rubio θα αργήσω. Θα δουλεύει στο κέντρο, φίλος. Θα τον εκβιάσω 2 φορές αύριο. Καλημέρα σε όλους τους ταλαιπωρημένους οδηγούς, λέει ο Γιώργος. Φίλε, έχεις επίσημους. Λυπάμαι. Και ο επίσημος δεν πάει να τον πάνε κάπου πιο απόμερα. Πήγαινε τώρα στο Καβούρι, ρε φίλε. Πήγαινε τώρα στο κέντρο εκεί πέρα της Αθήνας. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα προβλήματα του υδροκεφαλισμού. Του παρακράτους, του κολονακίου κτλ. Αντί η τροχιά, λέει, να ρυθμίζει την κυκλοφορία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, κάθονται ακίνητοι απλά για να σου υποδείξουν το τυπικό μπλόκο. Όλοι οι δρόμοι παγωμένοι γύρω από τη Βουλή. Μα καλά κι εσύ, Γιώργο, δεν ήξερες, δεν ρώταγες, που τολμάς να κατεβαίνεις. Τολμάς να κατεβαίνεις. Θα μου πεις, εδώ πέρα κλείνουν τους δρόμους, παιδιά, σε άλλες και άλλες περιπτώσεις. Όχι όταν έρθει, που υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας. Είναι και 7 Οκτωβρίου. Σήμερα ήρθε ο Ρούμπιο. Σκέψη τώρα της Χαμάς, το υγρό όνειρο θα ήταν αυτό. Να κάνουν τρομοκρατική επίθεση 7 Οκτωβρίου ενάντια στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Εντάξει.
Είναι και αυτή η επέτειο σήμερα, δεν προλάβαμε να αναφερθούμε. Η επέτειο της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Εισέβαλε η Χαμάς, χιλιάδες νεκροί, ακρότητες, τραγικές καταστάσεις. Είδανε, έχουν υπάρξει κάποια βίντεο τα οποία πραγματικά ξέρεις, τα βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος δεν έχει προοδεύσει από την εποχή που σκοτωνόντουσαν με πέτρες. Δεν είχαν τίποτα άλλο παρά πέτρες. Έχουν βρεθεί νεάντερνταλ, εκτελεσμένοι, να ξέρεις, που τους έχουν σκοτώσει με πετριές στο κεφάλι. Άθλιες εικόνες, πραγματικά. Και προκάλεσαν απανωτά. Απανωτούς πολέμους, απανωτά τέτοια. Εκείνη η 7η Οκτωβρίου άλλαξε το χάρτη της Μέσης Ανατολής. Την καλημέρα του στέλνει ο Δημήτρης από την Αλεξανδρούπολη. Την καλημέρα μας στη Βαλεντίνα. Δέσποινα, δεν έχω εργοδότη, θα εκβιάσω τον άντρα μου. Κάτι είναι γι' αυτό. Το υγρό που βρήκαν στην Καλυθέα, το πικρικό οξύ χτες, ρωτάει ο Γιαννόπουλος, θέλει να ενημερωθεί. Λοιπόν, πικρικό οξύ βρέθηκε χτες στην Καλυθέα. Το πικρικό οξύ είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιεί το παλαιά μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως εκρηκτική ύλη. Το είχαν σε γωμώσεις βλημάτων. Αλλά έγινε ένα τεράστιο ατύχημα στο Χάλιφαξ. Έκανε μπούμ, μεγάλο μπούμ. 1800 νεκροί, κάτι τέτοιο. Ναι, τσουνάμι και τέτοια. Έσκασε τσουνάμι από την έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής βλημάτων. Το αντικατέστησαν μετά με το TNT το γνωστό σήμερα, διότι ήταν ασταθές αυτό το πικρικό οξύ. Τώρα πια δεν χρησιμοποιείται για παρασκευή εκρηκτικών, χρησιμοποιείται σε διάφορες έρευνες, χημικά και τέτοια, κατάλαβες, τέτοια. Τώρα υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, ή κάποιος το μάζευε για να κάνει κανένα μπούμ γερό, ή το πιο πιθανό, αυτό επειδή το χρησιμοποιούν διάφορα εργαστήρια κτλ, παίζει να είχαν αγοράσει και να το είχαν αφήσει σε ένα κανένα υπόγειο, ρε. Και αυτό άμα μείνει, ξέρεις, κρυσταλλοποιηθεί, στεγνώσει, μπορεί να κάνει μπούμ. Γι' αυτό πήγανε. Καθάρισε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από ό,τι κατάλαβα οι πυροσβεστικοί. Πήγανε γιατί είναι πολύ εύκολο. Λέει, άμα το βρέξεις, άμα το νοτίσεις, αποκτήσεις 30% περιεκτικότητα σε νερό, σταματάει να είναι εκρηκτικό. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση πάντως ότι δεν είδα από την αστυνομία, από κάποιον, για ποιο λόγο ήταν μαζεμένο εκεί αυτό το πικρικό οξύ. Παλιά στην Κύπρο είχαν βρει σε ένα νοσοκομείο για κάτι εργαστήρια, είχαν ξεχάσει κάτι μπουκάλια, κάτι φιαλίδια, κάτι κουτιά, δεν ξέρω. Είχε γίνει εκεί πέρα ένας χαμός. Δεν είχε σκάσει ευτυχώς. Τώρα εδώ πέρα σε υπόγειο στην Καλυθέα. Τι να σου πω τώρα. Ήταν εργαστήριο, δεν ήταν. Πιάσανε τρομοκρατική επίθεση και απλά δεν το λένε για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα με το Ρούμπιο κτλ. Δεν έχω δει να δώνουν εξηγήσεις. Τότε στο Χάλιφαξ 1782 άτομα, 9.000 τραυματίες, όλα τα κτίρια σε 800 μέτρα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Να μην νομίζω ότι είναι τίποτα αστείο. Βέβαια εκεί πέρα είχαν τεράστιες ποσότητες. Ήταν εργοστάσιο που φτιάχνανε. Προσάραξαν πλοία τότε. Βγήκε από το τσουνάμι, έκανε τσουνάμι έκρηξη και βγήκανε πλοία στην ακτή. Τώρα το χρησιμοποιούν ακόμα, ρε παιδί μου, τι να σου πω, στην ιστολογία το χρησιμοποιούν, υποτίθεται ότι είναι ελεγχόμενο. Θα μου πεις, ελεγχόμενο ήταν και οι μέθη που δίνανε που δώκανε στο Μαζονάκι, στο ιατρείο, στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε ένα νόμο πλαίσιο για τις φαρμακευτικές ουσίες καταπληκτικό. Δηλαδή, με μία ουσία είναι ελεγχόμενη, αλλά μπορεί να την πάρει όποιος θέλει, ρε. Λέω, εγώ είμαι γιατρός, θέλω να πάρω μέθη. Τι αν την κάνεις, αν την κάνω, ξέρω εγώ, έμπλαστρα. Για να μπορούν να κάνουν δουλίτσα. Πολύ διαμαρτύρεται ο κόσμος εδώ πέρα. Δεν θα μπορέσουν να πάνε να εκβιάσουν τους εργοδότες τους με τόση κίνηση. Κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό λοιπόν το πυκρικό οξύ, δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις από την αστυνομία. Κάτι το οποίο με κάνει, μου βάζει και εμένα ψήλου στα αυτιά. Γιατί δεν είπαν, ήταν ένα εργαστήριο, το είχαν ξεχάσει. Τι ήταν, συλλέκτης, μάζευε πυκρικό οξύ στην Καλυθέα. Τίποτα, σιωπητήριο. Πήγε, λέει, βγήκαν και είπαν, το μαζέψαμε όλα καλά, φεύγουμε, γεια σας. Έλατε, ποιος το βρήκε. Ούτε δήμαρχοι, ούτε αντιδήμαρχοι. Βγήκε εκεί πέρα ο αντιδήμαρχος και λέει: ενημερωθήκαμε από κατοίκους ότι εντόπισαν σε κατοικία φιαλίδια με επικίνδυνο υλικό. Και μετά τίποτα. Δεν ξέρω. Τα κανάλια λέει δεν ασχολούνται με αυτά, ασχολούνται με την υπόθεση Μαζονάκη και από χτες με την υπόθεση Καμπούρη και την γυναίκα του.
Κοίτα, επειδή δουλεύω και σε μέσα, πολλές φορές κατηγορούμε τα κανάλια. Η αλήθεια είναι όμως ότι και ο κόσμος ψάχνει, αυτά ψάχνουν. Τα λαμπρά ονόματα ψάχνουν, παιδιά. Λυπάμαι που σας το λέω. Τους γνωστούς, τους σελεμπριτάδες. Γιατί οι 18 influencers προωθούσαν παράνομο τζόγο, γιατί δεν έρχονταν να δώσουν στον Αγιαννητόπουλο που είναι και καλλιτέχνη στα λεφτά να διαφημίσει παράνομο τζόγο. Δεν πήγανε στον Αγιαννητόπουλο, πήγανε στον τράπερ. Μουσική και οι δύο πήγανε στον τράπερ. Το προτιμήσανε. Γιατί αυτόν ακούει ο κόσμος. Άμα ο κόσμος θέλει να διαβάσει ζουμερές λεπτομέρειες για το πόσο τάδε παρουσιαστής έστεινε απάτες και τα μάσαγε και ποιοι τραγουδιστές ήταν που δεν πλήρωνε κτλ., θα τα παίξουν τα κανάλια. Θα μου πεις, εκπαιδεύονται οι πολίτες από τα κανάλια με αυτόν τον τρόπο να ψάχνουν την κλειδαρότρυπα, να ψάχνουν την Ελεονόρα Μελέτη. Εκπαιδεύονται, ναι, εκπαιδεύτηκαν. Τι θα κάνουν τώρα, πρέπει κι άλλο να πουλήσει. Καλημέρα, λέει. Μήπως ξέρετε το μενού του Ρούμπιο, λέει, τι θα είναι? Το μενού του Ρούμπιο θα είναι κανένα δισεκατομμύριο ευρώ, να ξέρεις, σε οπλικά συστήματα. Για να ισορροπήσουμε οι αγορές που κάναμε από τη Γαλλία και από το Ισραήλ. Και διάβαζα το Βελόπουλο, και έκανε σχετική αναγκαίωση. Λέει, αν τα χρειαζόμαστε να τα πάρουμε, μην τα κάνουμε όπως με τη Γαλλία. Πάμε και υπογράψαμε, τα λέει και εδώ χτες στην εκπομπή. Πήγαμε, λέει, υπογράψαμε τη Γαλλία, πάρε και δεν φάλανε ρήτρες. Και πάνε τώρα οι Γάλλοι, μας πουλάνε μας αεροπλάνα και θα πουλήσουν αντιεροπορικά στους Τούρκους. Εκεί πέρα, ξέρεις, σηκώσεις τα χέρια ψηλά, λες, εντάξει, είμαι κορόιδο, παιδιά, είμαι κορόιδο. Αυτό θα φάει σίγουρα ο Ρούμπιο, θα φάει κανένα δισεκατομμύριο ευρουλάκια, θα τα πάρει και από εδώ, θέλει.

0: Θα μου πεις τώρα, ρε εσύ, καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα φιαλίδια στην Καλθέα και αν είναι τρομοκρατική επίθεση το, αν θέλαν να κάνουν τρομοκρατική επίθεση το πικρικό οξύ ή αν κάποιος το αγόραζε, ξέρω εγώ, για οποιοδήποτε λόγο και το είχε ξεχάσει στο σπίτι του. Όταν έχουμε ένα ολόκληρο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δικαιοσύνης, και τα δύο Υπουργεία να είναι σε πλήρη κατάρρευση. Το ξέρατε, το μάθατε, ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε ακόμα μία απόδραση κρατουμένου στην Τύρινθα αυτή τη φορά. Ήταν ο άλλος κρατούμενος στη φυλακή, Τούρκος νομίζω. Τούρκος. Δεν ξέρω γιατί, έχουμε κάνει μεγάλη δουλίτσα με Τούρκους. Θα σας πω γιατί βασικά, αλλά οκ. Okay. Και παίρνει τηλέφωνο ο κρατούμενος, ξέρω εγώ, πάει στο γιατρό. Δεν νομίζω να έχουν γιατρό οι φυλακές. Εδώ πέρα δεν έχουν γιατρού στα νοσοκομεία, σιγά να μην έχουν οι φυλακές. Θα έχουν κανένα που πηγαίνει Τρίτη Πέμπτη, ξέρω εγώ, πώς είναι το τραγούδι, Τρίτη Πέμπτη μακαρόνια. Και το Σάββατο έχει κρέας, τζάμπα είναι και κουρέας, έτσι δεν λέω το τραγούδι, κάπως έτσι πρέπει να είναι και ο γιατρός. Τρίτη, Πέμπτη μακαρόνια, φάτε μάγκες, βγάλετε χρόνια, το θυμήθηκα. Κοίτανε λοιπόν ένας Τούρκος και σου λέει, δεν αισθάνομαι καλά, με πονάει η κυλίτσα μου. Κάτι τέτοια που λένε τα παιδιά μου όταν δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Η απερίγραπτη, η λαμπρή, η υπερεγκέφαλη. Φωνάξανε ασθενοφόρο, βάλανε τον Τούρκο στον ασθενοφόρο και δεν πήγε κανένας μαζί του. Έφυγε το ασθενοφόρο με τον κρατούμενο. Και ο κρατούμενος προφανώς τι έκανε, άνοιξε την πόρτα και βγήκε, παιδιά. Και μην τον είδατε, όχι τον Παναή, τον Μουχάμαντ. Στο μεταξύ, μου λες εσύ θα γυρίσει. Φωνάζει ο Αγιαννητόπουλος από μέσα, θα γυρίσει. Μου στέλνει ο φίλος ο Παναγιώτος Σίμπλμαν. Θα γυρίσει, ρε, τι θα κάνει έξω. Στέλνουν μηνύματα στο. Μου έρχονται από παντού, θα γυρίσει. Άρε μεγάλε Μιχάλη Χρυσοχοίδη, άρε μεγάλε, με έχεις κάνει σχολή Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Τύρινθα λοιπόν, Τούρκος, οργανωμένο έγκλημα. Τον βάλανε στο ασθενοφόρο και του είπανε, πηγαίνετε στη δουλειά σας κύριε. Και μετά λέει από κάποια ώρα πήγανε, καταλάβανε λέει ότι δεν είχε πάει κανένας μαζί του. Και παίρνανε τηλέφωνα. Είναι δουλειά των φυλάκων, είναι δουλειά της εξωτερικής φρουράς. Δεν ξέρω, ποιανού είναι δουλειά, ρε παιδιά. Πήραν από την Τύρινθα στις φυλακές, λέει, του Ναυπλίου και ειδοποίησα. Εμείς ειδοποίησαμε, λέει. Τον βγάλανε και τον στείλανε, ρε. Άντε τώρα, εγώ να πιστέψω ότι δεν τα πήρε χοντρά κάποιος εκεί πέρα. Για να τον αφήσει να φύγει με το ασθενοφόρο. Άντε να το πιστέψω εγώ τώρα που είμαι και λίγο καχύποπτος. Δεν πήρε το τσεκ κατευθείαν από τον Ερντογάν, να πούμε να φύγει ο τύπος. Και είναι το τρίτο περιστατικό, έτσι, τις τελευταίες ημέρες. Σέρες είχαμε εκεί πέρα που βάλανε αστυνομικούς, αλλά πήγαν οι άλλοι με τα όπλα, με τα Καλάσνικοφ και τους τον πήρανε. Τους πήρανε και τα όπλα εκεί πέρα των αστυνομικών, ε. Τους φερμάρανε κανονικά. Έτσι το λέγαμε στους αμπελογικούς. Τους φερμάρανε. Ακινητοποίησαν τους εξωτερικούς φρουρούς, τους πήραν τα υπηρεσιακά όπλα και απελευθέρωσαν τον κρατούμενο, μην τον είδατε, τον Παναή και εκείνο. Βρήκανε, λέει, το αυτοκίνητο μετά με το Καλάσνικοφ. Και είχε, λέει, και σφαίρα στα λάμια του Καλάσνικοφ. Ήτανε, οπότε μπορεί εκεί να αποφασίσαν να στέλνουν τους κρατούμενους έτσι, να μην πηγαίνουν. Να ταλαιπωρούνται, να χάνουν και τα όπλα. Προβλήματα. Στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικές μέρες, ένας άλλος κρατούμενος άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και βγήκε. Δεν τον κλειδώσανε, ρε. Βγήκε και έφυγε. Στην Τύρινθα στείλανε τον κρατούμενο στο ασθενοφόρο χωρίς συνοδεία. Άνοιξε την πόρτα και αυτός και έφυγε. Τι να πεις τώρα, να πεις δεν έχουν προσωπικό. Να πει, ό,τι και να πεις δεν έχει κανένα νόημα. Η συζήτηση σε αυτές τις καταστάσεις δεν έχει κανένα νόημα. Το μοναδικό νόημα είναι ότι κάποιοι πρέπει να χώνουν τρελά λεφτά. Και βλέπω εντελώς τυχαία, δημοσιεύθηκε προχτές ένα ερευνητικό ρεπορτάζ, να το πω έτσι, στο Nordic Monitor. Είναι ένα γνωστό, μια γνωστή σελίδα που την έχουν Τούρκοι αντιφρονούντες, οι οποίοι έχουν φύγει από την Τουρκία γιατί άμα ήταν στην Τουρκία θα τους κρεμάγανε και έχουν πάει, ξέρω εγώ, Σουηδία, Νορβηγία και μένουν σε σπίτια καταφύγια και τέτοια. Και βγήκε χθες ένα δημοσίευμα, λέει, θυμάστε που βρίσκουμε συνέχεια όπλα στα σύνορα στον Εύρο, 50 όπλα από εδώ, 60 όπλα από εκεί κτλ. Και κάνουν λόγο και για επιτυχίες η Ελλάδα, ρε. Μεγάλη επιτυχία. Βρήκαμε 60 όπλα που τα φέρνανε και ήταν τυπωμένα με την τουρκική σημαία πάνω. Λοιπόν, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν υπάρξει συλλήψεις, έχουν βρει τέτοια όπλα. Στη Γαλλία. Στη Γερμανία. Στη Σουηδία. Το Σεπτέμβριο του 26 οι γαλλικές αρχές έκαναν κατασχέσεις 200 τέτοιων όπλων, σαν για αυτόν που περνάνε από τον Εύρο. Στη Σουηδία βρίσκουν σταθερά εκατοντάδες εδώ και χρόνια, στη Γερμανία, στην Κολονία και στο Βούπερταλ, Σεπτέμβρη πάλι. 165 τέτοια πιστόλια, αυτά που περνάνε από τον Εύρο. Είχε προηγηθεί άλλη έρευνα στο Ανόβερο που είχαν βρει άλλα 100 όπλα. Το πιο ωραίο είναι, λέει, την άλλη φορά που το πιάσαμε στον Εύρο, που πιάσαμε καμιά 50-60 στον Εύρο από αυτά τα πιστόλια που εισάγουνε, ήρθαν από το Μεξικό. Επικοινώνησαν με την Ελλάδα οι αρχές του Μεξικό, διότι έχουν πρόβλημα στο Μεξικό. Φτάνουν αυτά τα όπλα και αυτά τα όπλα περνάνε από την Ελλάδα, μάλλον. Δηλαδή, όλοι θεωρούν ότι τα όπλα πάνε Γερμανία, που πάνε Γαλλία, και αυτά όλα έχουν περάσει από Ελλάδα. Μετά δεν έχει ελέγχου στα σύνορα, περνά κανονικά. Σέγγεν. Και όλα αυτά περνάνε από την Ελλάδα. Ποιος είναι ο σκοπός, τι λένε, τι λέγανε οι Τούρκοι. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει ο Παπαγεωργίου στον Mag FM. Το λέει ο Μποζουκλάρ, πώς λέγεται αυτό, στο Nordic Monitor. Γιατί, λέει, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες εξοπλίζουν συμμορίες σε όλη την Ευρώπη? Γιατί ο Ερντογάν θέλει να έχει στη διάθεσή του ένα βαριά οπλισμένο δίκτυο εγκληματιών που οφείλει την ύπαρξή του στην προστασία της ΜΙΤ, των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Διότι, λέει, έτσι η Άγκυρα έχει ένα μοναδικό μοχλό πίεσης. Μπορούν να ανταποδώσουν τις χάρες. Τους τα φτιάχνει τα όπλα, τους τα δίνει η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών. Μπορούν π.χ. να κάνουν δολοφονίες ανθρώπων που δεν τους γουστάρει ο Ερντογάν στο εξωτερικό. Μπορεί να προκαλέσουν γενικευμένη κοινωνική αναταραχή, δηλαδή να έχει φασαρίσει εγκληματικότητα μια χώρα, να καταρρεύσει μια κυβέρνηση επειδή δεν πρόλαβε να ελέγξει την τουρκική μαφία. Να αναλάβουν συμβόλαια παρακολούθησης, να κάνουν κατασκοπία δηλαδή. Ή μπορεί σε μια στιγμή πάει μια χώρα που θα μπορούσε, ας πούμε, να πάει σε πόλεμο με την Τουρκία, μπορεί οι εξοπλισμένες αυτές εγκληματικές ομάδες να πάνε έξω από τα σπίτια πιλότων που τα στοιχεία τους τα έχουν, γιατί μας έχουν χακάρει ότι τα έχουμε κάνει εμείς όλα ηλεκτρονικά. Και οι άλλοι μπαίνουν και χακάρουν τα πάντα. Έχουν χακάρει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Τσουπ, πετιούνται οι Ντάλτονς, έτσι τους λέμε. Ντάλτονλάρ τους λένε οι Τούρκοι. Ντάλτονλάρ, έτσι λέγεται η εγκληματική αυτή συμμορία. Να πάει και να τη στήσει έξω, ρε παιδί μου, να πάει να κάνει ένα. Εδώ πέρα π.χ. ναύσταθμο, Σαλαμίνα. Άμα γίνει ένα, είχε γίνει άλλη φορά, γίνανε δύο τροχέα μαζί και δεν μπορούσε να πα στον ναύσταθμο με τίποτα. Έγινε ένα στον περιφερειακό του Εγάλου εκεί πέρα και άλλο ένα στον Ασπρόπυρο και δεν πηγαίνει με τίποτα. Στη Σαλαμίνα δεν μπορούσε να φτάσει, πρέπει να πα με ελικόπτερο μόνο. Μπορεί να αναλάβουν τέτοια. Ωραία πράγματα. Αποκαλύπτονται βαλκανικός διάδρομος, ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας, όλα περνάνε από την Ελλάδα. Και φτάνουνε να φανταστείτε ότι στη Βουλγαρία, που είναι έτερο πέρασμα, έχουν κατασχεθεί σε τρεις μήνες 1640 όπλα. Και τι κάνουν οι Τούρκοι? Κάθε φορά που κάνουν μια σύλληψη, βρίσκουν όπλα οι ελληνικές αρχές. Πάνε και οι Τούρκοι και βρίσκουν και αυτοί τόσα όπλα. Και συλλαμβάνουν, ξέρεις, κάποιους μικρούς, ρε παιδί μου, και λένε: α, βλέπετε, και εμείς το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Όταν την παραγωγή και την. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται δίχως μυστικές υπηρεσίες. Έχουν εργοστάσια προφανώς τύποι, οι οποίοι παράγουν όπλα και τα μοιράζουν, τα στέλνουν. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο, καλημέρα στο Σπύρο μας. Λέει ο Σπύρος, λέει, αν λαδώσει τα κατάλληλα γρανάζια, όλα δουλεύουν ρολόι. Ρε παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά. Το στείλανε τον κρατούμενο τον Τούρκο χωρίς φρουρό στο ασθενοφόρο. Τι να σου πω. Δηλαδή, τι. Δεν δικαιολογείται αυτό, τι να πεις για ελλείψεις προσωπικού, να πεις για λάθος εννοήσεις, για γραφειοκρατία. Δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα. Θυμάμαι τον τύπο σωστά, λέει, εκείνον τον Πακιστανό που άκουγε τραπ στις φυλακές. Θυμάσαι που κυκλοφορεί βιντεάκι Ιωάννη Βασιλιάδη. Έψινε κιόλας, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι είναι τώρα, δηλαδή. Δεν γίνεται αυτά. Αν δεν υπάρχουν εκτεταμένα δίκτυα με δωροδοκίες, δεν φεύγουν έτσι κρατούμενοι. Ο άλλος, λέει, άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και βγήκε στη Θεσσαλονίκη. Ρε φίλε, εντάξει, ή έχουμε προσλάβει μόνο βλάκες, αποκλειστικά. Δηλαδή, άμα είσαι εκεί πάνω από 54, δεν μπαίνεις, ρε παιδί μου, να φυλάς κρατούμενους. Ή κάποιος σε κάποιο κομβικό σημείο τάρπαξε. Εδώ πέρα στο μεταξύ ακούω κυκλοφορούν διάφορα τις τελευταίες ημέρες, ακόμα και για τα οστά του Σαμουήλη. Έπαιξε ταρπαξιστάν. Μπαχτσιστάν βρήκανε άκρη Βούλγαροι. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να κάνω καταγγελίες, αλλά ακούγεται αυτό, λέει, δεν έχει καμία άλλη λογική παρά μόνο κάποιος να τα πήρε για να επιστρέψουμε στους Βούλγαρους τα οστά του Σαμουήλ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, μπορεί να πήγε κανένας να κάνει καμία εισήγηση, να λέει αυτή είναι η καλύτερη, άλλο που δεν θέλανε κι άλλοι. Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Να τους τα δώσουμε, τους τα δώσαμε. Μετά θα δώσουμε μόνο τις σοβρακοφανέλες που δεν φοράμε. Θα τα δώσουμε όλα. Μην μου στέλνετε τι άλλο θα δώσουμε, ξέρω σας, επειδή σας ξέρω. Θέλω να είστε ευγενείς. Θα μου πεις τώρα, εδώ πέρα έχουμε τους πάτριωτες στη Σαουδική Αραβία που είναι στο Ισλαμικό ΝΑΤΟ και πολεμάνε με τους Χούθη και είναι οι Τούρκοι στέλνουν δυνάμεις και στέλνουν το Πακιστάν δυνάμεις και θα είναι δίπλα οι ελληνικοί πάτριωτες. Απορείτε που στείλαν τον κρατούμενο τον Τούρκο χωρίς συνοδεία στο ασθενοφόρο. Δεν χρειάζεται να απορείτε, δεν υπάρχει λόγος για καμία απορία. Διάβαζε τα εσύ μου, λέει, μην τα διαβάζεις στον αέρα. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα, είναι σωστό αυτό να αποπροσανατολίζομαι, να χάνω τον ηρμό μου, τη ροή του λόγου μου. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε, η ώρα πήγε και 35, άργησα 5 λεπτά. Θέλω να ψάξω να βρω αν έχω πρόχειρο και το ηχητικό με το Χρυσοχοίδη. Τι θα κάνει, θα γυρίσει, μωρέ, για τον Αλκέτ το Ριζάι, ο οποίος ακόμα που είναι... Πού είναι ο Αλκέτ Ριζάι, ρε Γιάννη? Σλάβανε τον άλλον πυροβόλησε, τον Αφγανό, προχτές.
1: Από όσο ξέρω, η τύχη του Ριζάι ακόμα αγνοείται. Τι να πει.
0: Μην τον είδατε τον Αλκέτ. Λοιπόν. Μην τον είδατε τον Αλκέτ.
1: Πάμε να δούμε όμως τι επικρατεί στους δρόμους, μιας και μπήκα για να σας μεταφέρω την εικόνα. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών με τον δικό μας τον ομολογό του, τον Έλληνα Γεραπετρίτη. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι έχει αποκλειστεί λοιπόν η Βασιλίση Σοφίας και ισχύουν τα μέτρα και οι απαγορεύσεις. Οι απαγορεύσεις γίνονται κατά περιόδους σε δρόμους που επηρεάζονται, όπως η Βασιλίση Σοφίας, η Αμαλίας, οι περιοχές δίπλα από το Σύνταγμα, η Πανεπιστημίου, γενικότερα η Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης, και να ξέρουν οι οδηγοί ότι γενικότερα το κέντρο είναι αποκλεισμένο, θα είναι αποκλεισμένο για σχεδόν ολόκληρη την ημέρα αναλόγως και την μεταφορά του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να πούμε ότι αυτό έχει πυροδοτήσει μποτιλιάρισμα. Βλέπω ότι, ας πούμε, η λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή το καθοδικό ρεύμα με κατεύθυνση δηλαδή προς τη λεωφόρο Κηφισίας και Μεσογείου έχει παγώσει στην κυριολεξία σε ολόκληρο το μήκος του οδικού άξονα, από την Πατησίων δηλαδή έως και την Μεσογείων. Η κατάσταση είναι τραγική γιατί το ίδιο επικρατεί και από το ύψος του κέντρου από τον Ευαγγελισμό στην Κηφισίας έως και τη Μεσογείων και την περιοχή των Αμπελοκήπων. Μιλάμε για αρκετή ταλαιπωρία στους οδηγούς του κέντρου και της πρωτεύουσας. Οι αρχές συνιστούν την αποφυγή γενικότερα του κέντρου για όλη την ημέρα σήμερα. Οι απαγορεύσεις και οι εκτροπές της κυκλοφορίας θα ισχύουν έως και αύριο στις 6 το πρωί. Έχει βγει και η ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία αναφέρει και τις οδούς. Αναφέρει οδούς που απαγορεύονται και οι συγκεντρώσεις. Αφορούν τη Ριζάρη, τη Πλουτάρχου, τη Κλεωμένου, τη Μελίνας Μερκούρη, την Οδό Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, την Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ιόνος Δραγούμη, Λεωφόρου Βασιλής Αλεξάνδρου, Εμφρονίου και Ριζάρη. Είναι περιοχές όπου, ας πούμε, δεν απαγορεύονται μηχανοκίνητες πορείες. Όχι ότι φαντάζομαι ότι είχε οργανωθεί κιόλας, αλλά αναφέρει για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Κατά τα άλλα, όσο αφορά τους υπόλοιπους οδικούς άξονες, τα πράγματα είναι ασφυκτικά στη λεωφόρο Κηφισού, η οποία παραμένει στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και σαφώς αυτή την ώρα πιέζονται πάρα πολύ και οι έξοδοι της πρωτεύουσας. Αναφέρουμε κυρίως τη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα Δηληστεία Σκαραμαγκά. Καλύτερη κατάσταση στη λεωφόρο Ποσειδώνου, στο Πειραιά, και όσο αφορά την Πειραιό, στη λεωφόρο Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα και Βουλιαγμένης, γενικότερα παρουσιάζεται καλύτερη εικόνα, όπως και στη Φυλή κατά τόπους.
0: Με μαλώνεις, πιστεύω, Γιάννη. Τι έτσι, έτσι. Μα έτσι. Όπως τα πεις εσύ, ναι, Γιάννη. Δεν φέρνουμε αντιρρήσεις. Λοιπόν, στο μεταξύ λέω να ψάξω το ηχητικό του Φλωρίδη. Μου το στέλνετε 3-4 μαζί.
2: Για την απόδραση, τέλος πάντων, του, για την υπόθεση Αλκέτ Ριτζάι, πιστεύετε ότι θα επιστρέψει, είχε πάρει αυτή την άδεια?
3: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι. Αυτός ήταν, έπρεπε να επιστρέψει για να...
4: Θες.
3: Ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή.
0: Έχει... δηλαδή μιλάμε. Είναι ακόμα υπουργός. Φεύγουν οι κρατούμενοι. Στις φυλακές μέσα είναι πικνίκ. Θα μου πεις εκεί πέρα οι φυλακές, λυπάμαι, δεν είναι του Χρυσοχοίδη, είναι του άλλου του υπουργάρα. Του Φλωρίδη. Οι φυλακές είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αστυνομικοί που μεταφέρουν όμως τους κρατούμενους δεν είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ακόμα υπουργός. Βγήκε χθες στη συνέντευξη και έλεγε: εντάξει, 9 στους 10 λέει που κλέβουν αλυσίδες είναι ανέλικοι και Αιγύπτιοι. Υπάρχει ένα προβληματάκι. Δεν τρέχει τίποτα! Δεν τρέχει τίποτα! Αφήστε τις γριές να πούμε στο πάτωμα. Πώς το είπε ο Μπαλάσκας, γιατί άμα το κάνω αυτό στο παιδί μου, μαλλί στο τσιμέντο. Αυτό που είπε, μαλλί στο τσιμέντο, το περνάνε ξέρεις, Άγιο Παντελεήμον, αγριές και τέτοια. Παπ, μαλλί στο τσιμέντο κατευθείαν. Για την αλυσίδα. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει: εντάξει, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Δεν έχουν αφήσει γέρο και γριά για γριά. Τους έχουν τσιμεντώσει όλους. Είχε χτες και σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη. Προσπαθούν να τα βρουν γήπεδο Ολυμπιακού.

Γίνονται διάφοροι συνειρμοί στο μυαλό μου, τέλος πάντων. Απαγορεύονται, λέει, οι μηχανοκίνητες πορείες. Δηλαδή, σου κάνουν κουμάντο στη χώρα σου αν θα κάνεις πορεία ή όχι. Αν δεν σου κάνουν κουμάντο αυτοί, εσύ το αποφασίζεις. Η ελληνική αστυνομία αποφασίζει ότι απαγορεύονται οι πορείες. Δεν το αποφασίζει κάποιος άλλος. Για λόγους ασφαλείας. Φυσικά για λόγους ασφαλείας. Με συγχωρείτε. Πηγαίνει τώρα, έφτασε πριν από λίγο. Βλέπω εδώ πέρα άμεσες ενημερώσεις παντού. Έφτασε στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Τον υπεδέχτη ο Γιώργος Γεραπετίτης. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν πρέπει να έχει κοιμηθεί στο μεταξύ. Πρέπει να είναι σε Ερήνα. Του έκανε ενημέρωση όλο το βράδυ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Γιατί τώρα δεν ξέρεις κάποια πράγματα. Εντάξει, λογικό. Είναι ο πρέσβης των Υπουργών Εξωτερικών. Δεν τα λέει για το τηλέφωνο. Πρέπει να βρεθούν από κοντά, να τα συζητήσουν, να τα θέσουν επιτάπητος. Κατά τις 10.30 θα είναι οι δηλώσεις. Θα κάνουν κοινές δηλώσεις ο Ρούμπιο με τον Γεραπετρίδη. Στις 11 θα πάει στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Θα παρευρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης της νέας πτέρυγας. Στις 12 οι Υπουργοί Εξωτερικών θα κηρύξουν έναρξη στρατηγικού διαλόγου που θα ολοκληρωθούν κατά τις 5. Ενώ κατά τις 12.30 εκεί πέρα πριν από δηλαδή θα είναι με το Δένδια στην τελετή υπογραφής μνημονίου. Όχι τέτοιο, για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριδα. Στις 7 είμαι με το Μητσοτάκη, κάπου εκεί πέρα πριν θα πάει στην Πνίκα για την ομιλία του. Λοιπόν, η ομιλία Ρούμπιο έχει αξία. Κυκλοφόρησαν χτες, όπως σας έλεγα, από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών το τι περίπου θα πει στην Πνίκα. Σύμφωνα με τον Ντίλαν Τζόνσον, που μίλησε στον Breitbart και στον Ματ Μπόιλ, τον δημοσιογράφο. Αύριο το βράδυ, λέει, ο Υπουργός Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού. Έτσι μας λέει ο Assistant Deputy State Department και τα λοιπά. Μας λέει γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού. Εμείς εδώ πέρα λέμε, εντάξει, είμαστε ένα παρακλάδι των δεξελών. Για να καταλάβουμε πώς μας βλέπουν οι άλλοι και πώς βλέπουμε εμείς τους εαυτούς μας. Θα καλέσει ο Ρούμπιο, λέει, τόσο τους Αμερικάνους όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη μέσω της χριστιανοσύνης έως και την ίδρυση της Αμερικάνικης Δημοκρατίας. Με φόντο την Ακρόπολη, ο Ρούμπιο θα ανατρέξει την ιστορία της αρχαίας Ελλάδος ως την πλήρη έκφραση ιδιωτήτων που θα καθόριζαν τη Δύση. Περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία και ένα ακατάπαυστο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Όχι, μην κοροϊδεύεις, Αγιαννόπουλε. Είναι σημαντικά πράγματα. Είναι βαθιά. Εγώ νομίζω ότι θα είναι συγκεκριμένη το λογική τοποθέτηση. Τώρα, βέβαια, ότι από κάτω θα είναι ο Γεραπετρίτης. Λογικά ο Αργυρός. Θα είναι από κάτω ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα του λέει για δυτικό πνεύμα και χριστιανισμό. Και ο Μητσοτάκης έχει σπίτι τα Feng Shui και, και τα βατραχάκια, να πούμε. Θα είναι από κάτω οι Πασόκοι, οι μισοί που έχουν μπει στο τέτοιο, που έχουν τόση σχέση με το δυτικό πολιτισμό και τη χριστιανοσύνη, όσοι έχω εγώ με τον Μάο Τσετούνγκ, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω σε ποιον θα τα λέει ο Ρούμπιο, προφανώς τα λέει για τη δικιά του, για τα δικά του τα αυτιά, για τα αυτιά των Αμερικανών, οι οποίοι θα ακούσουν και θα τον δουν να μιλάει μπροστά στην Ακρόπολη. Αυτά θα είναι σε ιδεολογικό επίπεδο. Εγώ πραγματικά ελπίζω να τους περάσει ένα μανίκι. Πραγματικά ελπίζω θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν Πάσχα αυτή η επίθεση, να βγαίνει με το σταυρό στο μέτωπο. Να δω από κάτω πώς θα τσουτσουρίζανε οι αντίχριστοι. Αυτοί εδώ πέρα οι δικοί μας που είχαν κλείσει εκκλησίες. Άντε να βγεις και να πεις στο Ρουμπί, ο οποίος ξέρεις, είναι σε αυτά τα πράγματα κολλημένο. Να του πεις, μιλάς με τους ανθρώπους που πήρανε τα πιο σκληρά μέτρα στον κόσμο και μετά από 2.000 χρόνια ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Οθωμανοί δεν κλείναν τις εκκλησίες. Και σε αυτούς θα πάει να τους μιλήσει τώρα ο Ρούμπιο για τη χριστιανοσύνη και το δυτικό πολιτισμό. Που αυτοί θα θέλανε να είναι, ξέρω εγώ, να είμαστε Κίνα, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει τίποτα. Παντού όλα, απόλυτος έλεγχος και τα λοιπά. Ούτε θρησκείες, ούτε τίποτα. Αλλά τι
να κάνεις, υπουργός εξωτερικών είναι ο άνθρωπος, υποθέτω ότι τους θα πει στον ίδιο τόνο που τα είπε και ο Βάντς πριν από κανένα 1,5 χρόνο στο Μόναχο που είχε πάει και τους έκραζε. Αλλά τους έκραζε ευγενικά. Θα μου πεις ο Βάντς είναι και αντιπρόεδρος. Εντάξει, έχει πιο διπλωματικό ρόλο ο Ρούμπι. Θα δούμε τι ακριβώς θα υποθεί. Αυτό είναι και μετά θα πάει να δει το Μητσοτάκη μόλις τελειώσει με την πνίκα και τσουπ θα φύγει, φεύγει αύριο πρωί. Οπότε σήμερα είναι η ταλαιπωρία, άντε και λίγη αύριο το πρωί όταν θα μεταφερθεί από το ξενοδοχείο στο τέτοιο. Εκτός αν τον πάρει η Γκυλφόλη και τον πάει κατευθείαν για ξενύχτη πουθενά, ρε. Τίποτα, είναι ανοιχτό τίποτα σήμερα. Τετάρτη σήμερα, τι παίζαν. Καλά, θα μου πεις μπορεί να του κάνουν και πριβέ. Μίλαγα, είχα με έναν δημοσιογράφο Αμερικάνο. Είναι χωμένος αυτός στο σύστημα το αμερικάνικο και τα λοιπά. Τώρα, off the record, δεν ούτε ονόματα ούτε τέτοια θα πω. Και μου λέει, όταν έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα, λέει, όποιος τον πάει πρώτο στα μπουζούκια θα γίνει πάμπλουτος, λέει. Είναι ακριβώς φτιαγμένος για μπουζούκια ο Τραμπ. Όλο το βράδυ, λέει, του έκανε ενημέρωση. Βιταμίνες να πάρει, ντροπή σας. Τώρα, στα περί της ουσίας, έχουν ήδη κυκλοφορήσει οι λίστες με τα οπλικά συστήματα τα οποία θα ζητήσουμε εμείς να προμηθευτούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι διάφοροι πύραυλοι για αεροπλάνα. Ουσιαστικά θέλουμε να αποδεσμευθούν. Τι έχει γίνει. Έχουμε αγοράσει, ρε παιδί μου, F-16. Πολύ ωραία αμερικάνικα αεροπλάνα. Έχουμε αγοράσει. Τα κάναμε για αναβάθμιση. Τα κάναμε Viper. Την τελευταία έκδοση, πολύ καλή έκδοση κτλ. Πολύ καλά κάναμε. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Δεν μας έχουν δώσει τους καλούς πυράβλους, παιδιά. Παίζουμε με πυράβλους, ξέρω εγώ, ή μισαπάκια. Υποθέτω παλαιότερης δεκαετίας, γιατί οι Αμερικάνοι αυτά είναι μάγκες. Σου λέει, έχω την τεχνολογία, έχω με τους πυράβλους. Θέλω να τους αγοράσω, λένε οι Έλληνες. Δεν τους δίνω. Κόψε το λαιμό σου. Γιατί θέλω να διατηρήσω την ισορροπία. Δεν θέλω να έχεις καταστρεπτική δύναμη. Έχει πυράβλους, ρε παιδί, αλλά δεν έχει τους καλύτερους. Και ζητάμε τώρα να πάρουμε, λέει, πυράβλους αέρος-αέρος AIM-120D AMRAM, AIM-260J ATM και AIM-9X Sidewinder. Αυτούς τους ήξερα, έπαιζα στην Αμίγκα. Μικρός υπήρχαν από τότε Sidewinder. Παίζανε, έπαιζα κάτι με κάτι αεροπλανάκια. Τον αντιπλοϊκό των χαρπούν, που αυτός, εντάξει, αυτός είναι μεγάλη δουλειά, ξέρεις. Το έχει στο αεροπλάνο F-35 και φεύγει και πάει και βρίσκει το πλοίο. Υποτίθεται μια χαρά. Και ένα πύραυλο μεγάλου βεληνικούς και κάτι κατευθυνόμενες βόμβες. Τώρα δεν θα σας πω τα ονόματα να σας κουράσω. Πώς δεν θα τους ρίξουμε? Ναι, ξεστοκάραμα, μπορεί να χρειαστούν στους Χούθι, ρε. Να πάμε μαζί με τους Τούρκους και Πακιστανούς να εισβάλλουμε στην Ιεμένη. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Άκουμε τα όπλα. Η δικιά μου λογική με τα όπλα είναι καλύτερα να τα έχεις και να μην τα χρειαστείς, παρά να τα χρειαστείς και να μην τα έχεις. Τώρα μιλώντας σοβαρά. Τώρα, το κατά πόσο η συμφωνία που κάνεις είναι σοβαρή. Εγώ κρατάω αυτά που άκουσα χθες εδώ πέρα από το Βελόπουλο. Ότι βάλε και μία ρήτρα, κάνε ένα τέτοιο, να έχεις μία υπεροπλία, να στα δώσουν και να μην τα δώσουν στους άλλους. Όλα αυτά, ναι. Αλλά καλύτερα να έχεις όπλα και να μην τα χρειαστείς, παρά να τα χρειαστείς και να μην έχεις όπλα. Γιατί εκεί είναι τα πολύ δύσκολα πράγματα. Αυτά ζητάμε, λοιπόν, υποδίδεται εν ώψη της σταδιακής μετάβασης πολεμικής αεροπορίας στην εποχή των F-35. Και θα αξιοποιηθούν, υποτίθεται, ορισμένα από αυτά, τα περισσότερα από αυτά και τα από τα F-16 Viper που ήδη έχουμε. Αυτά λένε ότι θα ζητήσουν. Τώρα κάτι κυκλοφορεί και για κάτι με το στρατό, ότι θα ζητήσουμε κάτι και για το στρατό, για οχήματα, λένε, δεν ξέρω, θα τα δούμε. Αυτά είναι τα προγράμματα, τα εξοπλιστικά. Εντάξει, θα συζητήσουν προφανώς, θα βάλουν και τα ενεργειακά στο τραπέζι. Θα πέσει και ο GSI, να δούμε αν θα κάνει κάποια συγκεκριμένη δήλωση στήριξη ότι δεν πρέπει π.χ. να πάρετε άδεια από την Τουρκία για να ρίξετε το καλώδιο ο Ρούμπιο, ή αν θα αποφασίσει να τηρήσει τις διπλωματικές ίσες αποστάσεις. Είδομεν, θα περιμένουμε, τα δούμε. Δεν θα κρίνουμε, δεν είμαστε εδώ πέρα. Οι πολιτικοί Έλληνες αρχίσαν και λέγανε ότι είναι μεγάλη επιτυχία, λέει, που δεν πάει ο Ρούμπιο στην Άγκυρα. Και αυτό είναι η μεγάλη μας νίκη. Στο μεταξύ και ο Πομπέο που είχε έρθει, ούτε αυτός είχε πάει στην Άγκυρα. Απλά το παρουσιάζουν ότι έγινε πρώτη φορά τώρα. Ο Πομπέο είχε έρθει το 2016. Πότε είχε έρθει ο Πομπέο στην Αθήνα? Ούτε αυτός είχε πάει στην Άγκυρα, νομίζω.
Αυτοί θέλουν να το βγάλουν νίκη πριν καλά-καλά έρθει. Στο μεταξύ είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ένας άνθρωπος δομημένος, ένας άνθρωπος που εκτελεί εντολές, έτσι. Όταν έρχεται, όταν πάει σε μια ξένη χώρα. Του πιο απρόβλεπτου προέδρου στην ιστορία των ΗΠΑ. Και οι δικοί μας νομίζουν εδώ πέρα ότι έχουν καθαρίσει πριν γίνει η επίσκεψη. Εγώ κρατάω μικρό καράθι, κάτσε μην δούμε τίποτα περίεργα. Θα τα δούμε, θα την κρίνουμε την επίσκεψη όταν ολοκληρωθεί. Αλλά εγώ θα σου λέω, θα γούσταρα να κατέβαινε με το σταυρό στο μέτωπο από το αεροπλάνο, ρε, και να έβλεπα τον Γεραπετρίτη από κάτω και όλους αυτούς τους δίθεν, τους κομψευόμενους, τους διαφωτισμένους του. Τι λέτε εσείς, ρε, ψεκασμένοι και κάτι τέτοια. Να τους έχει κατέβει με το σταυρό. Τι θα κάνουν, θα του κάνανε. Ρεβεράτζες θα του κάνανε, βέβαια. Εντάξει. Γιατί θα προσγειωνόντουσαν στην πραγματικότητα. Έχει πλάκα, ρε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόεδρος κράτους ισχυρού. Ή το Πούτιν είναι θρησκευόμενος. Ο άνθρωπος πάει εκκλησία κτλ. Ο Τραμπ, ο Ρούμπιο, ο Βάνς. Στο μεταξύ, ένας από τους δύο θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΗΠΑ, να ξέρεις. Ή ο Βάνς ή ο Ρούμπιο. Ένας από αυτούς τους δύο. Ή τουλάχιστον ο υποψήφιος για την Προεδρία από πλευράς των Ρεπουμπλικάνων. Ρε παιδί μου, μπορεί να μην βγουν, να μην κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, που το θεωρώ απίθανο, γιατί άμα δεις οι άλλοι σε τι ξεφτιλίκια έχουν πέσει, οι Δημοκρατικοί, εντάξει. Θα πεις ότι τους παίρνει και τα κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι αυτά που κάνουν. Και θα είναι είτε ο Βάνς είτε ο Ρούμπιο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ρούμπιο, να ξέρεις που ήταν με το σταυρό κτλ., είναι ο πιο χαλαρός. Ο άλλος είναι πιο φανατικός. Ο Βάνς με τα χριστιανικά κτλ. Τα δικά τους βέβαια, εντάξει, καθολικοί είναι και οι δύο. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε την πίστα, λέει, να πάρουμε καλύτερους πυράβλους. Δεν καταλαβαίνω. Α, πυράβλους εννοείς, μάλλον. Μάλλον πυράβλους. Οπότε, αυτές θα είναι οι διαδρομές. Σας τις λέω για να ξέρετε, να έχετε μία εικόνα. Τι και πώς. Τι και πώς και πού. Θα κινηθεί ο Ρούμπιο σήμερα, ώστε να κανονίσετε και τις διαδρομές σας στο κέντρο. Έχω την εντύπωση πάντως ότι αφού όταν τελειώσουν με τη Λατινική Αμερική, γιατί τελειώνουν με τη Λατινική Αμερική οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπαμε Βραζιλία, εκλογές, Μπολσονάρο βγήκε μπροστά. Στο μεταξύ, Μπολσονάρο, ο πατέρας ο Μπολσονάρο είναι στη φυλακή. Έτσι τον έχει βάλει ο πολιτικός του αντίπαλος ο Λούλα, τον έβαλε στη φυλακή. Δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Μητσοτάκης προς τα εκεί βέβαια θα ήθελε να πηγαίνει η κατάσταση. Τον έβαλε λοιπόν τώρα. Έχει βγει άκου ποιοι βγήκανε βουλευτές. Ο ένας γιος του Μπολσονάρο βγήκε βουλευτής, ο δεύτερος γιος του Μπολσονάρο βγήκε βουλευτής, η γυναίκα του Μπολσονάρο βγήκε βουλευτής, ο ανιψιός του Μπολσονάρο βγήκε. Έχουν βγει όλοι, ρε. Έχουν βγει όλοι βουλευτές και οι οποίοι λένε πρέπει να απελευθερωθεί ο Μπολσονάρος, ο πρώτος, ο αρχικός. Σάρωσε το κόμμα του Μπολσονάρο στις βουλευτικές εκλογές και τώρα στις προεδρικές εκλογές ο γιος του Μπολσονάρο προηγείται του αντιπάλου του Λούλα. Ο οποίος πρέπει να έχει φάει ο Λούλα, παιδιά, ό,τι τρώγεται, ρε. Πρέπει να έχει φάει και τα πόμολα αυτός ο Λούλα στη Βραζιλία. Πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, ότι εποχές Πασόκ εδώ πρέπει να οχριούν μπροστά του. Πρέπει να έχει φάει πραγματικά και τα πόμολα. Μήπως οι Αμερικάνοι, λέει, θέλουν τους Τούρκους έξω από το ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν τους θέλουν έξω από το ΝΑΤΟ, να σου πω, γιατί δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το ΝΑΤΟ τους Αμερικάνους. Για εμάς εδώ πέρα το ΝΑΤΟ είναι κάτι κεντρικό. Για τους Αμερικάνους δεν είναι. Σου λέει, είσαι Αμερικάνος Υπουργός Εσωτερικών. Δεν είσαι ικανοποιημένος με το ΝΑΤΟ. Ξέρω εγώ που έχει βάλει μέσα ό,τι να είναι και σου λέει, δεν δουλεύει, ξέρω εγώ. Γιατί εξυπηρετούν κάποιες ασφαλείες. Κάνω το φάτο. Και μέσα στο φάτο βάζω αυτούς που θέλω εγώ. Και πάμε παρακάτω. Ούτως ή άλλως το ΝΑΤΟ δουλεύει με τα λεφτά των Αμερικάνων. Και με τους πυράβλους των Αμερικάνων και με το στρατό των Αμερικάνων. Άμα πούνε, δεν μας αρέσει το ΝΑΤΟ, φεύγουμε από το ΝΑΤΟ, πάμε στο φάτο. Θα τρέχουν όλοι και θα κάνουν αιτήσεις να μπουν στο φάτο. Θέλουν εκεί την Τουρκία. Δεν ξέρω, πραγματικά τώρα έχουμε, αυτά είναι βαριά σχέδια, υπάρχουν διάφορες πλευρές και μέσα στο αμερικάνικο πολιτικό σύστημα. Κάποιοι δεν θα την ήθελαν, κάποιοι άλλοι την θεωρούν πάρα πολύ σημαντική για να έχουν πάτημα. Τι να σας πω τώρα, μπορεί να πάμε σε μια εποχή όπου το ΦΑΤΟ θα συνομιλά με το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Ξέρω εγώ αυτό που λέγανε, τη Συμφωνία της Μέκκας. Να μην είναι κομμάτι, να είναι απλά κάποιος με τον οποίο συνεργάζονται. Ο ρόλος της περιφερειακής δύναμης. Όταν συνεργάζεσαι με κάποιον, μπορεί να θες να έχεις παραδείγματος χάρη ένα καλό αντίβαρο για να τον εκβιάζεις. Άμα από αυτό το αντίβαρο μπορείς να βγάζεις και λεφτάκια για την πολεμική σου βιομηχανία, ακόμα καλύτερα. Οπότε,
Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Δεν είναι μονομερείς, δεν είναι μονοδιάστατοι οι σχεδιασμοί ούτε των Αμερικάνων ούτε κανενός άλλου σοβαρού κράτους. Μόνο εμείς εδώ πέρα είμαστε σοβαροί που πάμε και λέμε: πάμε να κάνουμε πόλεμο στην Τουρκία. Στη Ρωσία δεν έχουμε τι να κάνουμε. Αλλά θα στηρίξουμε την ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων και ταυτόχρονα θα δώσουμε τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Αλλά αυτή η εξωτερική πολιτική κουκουρούκου. Οι Αμερικάνοι δεν κάνουν εξωτερική πολιτική κουκουρούκου. Αυτό φάνηκε και βγήκε προχτές ο Πομπέο. Τον ρωτήσαν, λέει, τώρα πας στην Ευρώπη. Ουσιαστικά τι κάνει, κάνει ένα τριγωνάκι ο Ρούμπιο στην επίσκεψή του. Πάει Ρέικιαβικ, Ισλανδία πάνω. Έτσι. Βόρειότερο μέρος της Ευρώπης. Αθήνα, κάντε μια γραμμή, κλείνει. Και μετά Πορτογαλία και ξανακλείνει. Είναι το δυτικό ημισφαίριο, ας πούμε, το ευρωπαϊκό δυτικό ημισφαίριο, θα έλεγε κανείς. Αν κλείσουν τη Λατινική Αμερική. Εάν κλείσουν την Κεντρική Αμερική, τελειώσουν με το δικό τους ημισφαίριο, το ελέγξουν οι Αμερικάνοι. Είναι πολύ πιθανό να θελήσουν να περάσουν σε μια αντίστοιχη κατάσταση και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι στο μυαλό τους. Υπάρχουν, σας λέω, πάρα πολλοί και σε πάρα πολλά επίπεδα σχεδιασμοί. Περιμένω να ακούσω δηλώσεις, περιμένω να δω τι θα ανακοινωθεί σε 5, 6, 7, 8, 10 μέρες, γιατί δεν θα βγουν όλα σήμερα. Για να κάνουμε μια εκτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Γενικά ο Ρούμπιο πάντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και γνώση έχει εδώ πέρα της Ανατολικής Μεσογείου και ψηλό, νομίζω, και φιλέλληνας πρέπει να είναι. Φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν είναι παραπάνω από την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας του. Θα δούμε, δεν πρέπει να συμπαθεί και πάρα πολύ το όλο κόνσεπτ του Ισλάμ, Ισλαμιστής φανατικός, αλλά παρόλα αυτά, λέμε, είναι Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι η κυρίαρχη ταυτότητά του αυτή τη στιγμή. Ούτε χάρες θα κάνει, ούτε τίποτα. Όσοι περιμένουν ότι κινούνται με βάση οι διεθνείς ισορροπίες, με βάση τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Λοιπόν, έχει σηκωθεί όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος, λες και του είπα κάτι, ας πούμε. Σε προσέβαλα, τι έγινε. Και 58, εντάξει. Σιγά σιγά κλείνουμε. Εδώ πέρα κάπου ολοκληρώνουμε εμείς την εκπομπή. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε στον Μάχη FM στους 99,8. Ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, το καλύτερο δίδυμο των FM. Μου λέγατε χτες, δυναμίτης ο Βλάχος, χτες το alert. Περιμένω σήμερα εδώ πέρα να ξεπεράσει κάθε όριο, να γίνει πικρικό οξύ.

Τώρα δεν προλαβαίνω, μου στέλνετε τώρα σχόλια, δεν θα προλάβω να τα πω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στις 8 ακριβώς θα είμαστε εδώ πέρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Βλάχος Κασαμπέλης, νομίζω θα έχει και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος στις 12 η ώρα ζωντανά. Και τα λέμε αύριο, καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τα στοιχεία ολόκληρης οικονομικής έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών αποτυπώνουν ολιγοπωλιακή συγκέντρωση των σούπερ μάρκετ στη χώρα μας. Μόλις 5 μεγάλες αλυσίδες έλεγχουν το 88,3% της αγοράς. Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ συγκέντρωσε συνολικά 16,24 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρου του 2025. Ο τζίρος, ο οποίος αυξήθηκε κατά 7,1%, σημειώθηκε μέσα σε έναν χρόνο. Την ίδια ώρα που οι καταναλωτές πιέζονται από την ακρίβεια, τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν μια αγορά ολιγοπωλίου. Με νέες καταθέσεις συγγενών συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη τραγωδία του Τεμπών. Πατέρας θύματος, συγκεκριμένα του 29χρονου Τάσου Κουτσόπουλου, κατέθεσε ότι στοιχεία από το κινητό του γιου του δείχνουν πως βρισκόταν ακόμη εν ζωή μέσα και μετά τη σύγκρουση. Όπως ανέφερε, από την κλίση στο 112 ακούγεται και η φωνή του 29χρονου, ενώ ο ίδιος ζήτησε από το δικαστήριο να δοθεί απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα για το πώς και γιατί, όπως υποστηρίζει, ο γιος του έχασε τη ζωή του μέσα στη φωτιά. Αυξημένη παραμένει η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα που καταγράφεται σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 15 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις στο FIR Αθηνών από συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη, ανάμεσά τους 2 οπλισμένα F-16 και 4 drones. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εφαρμόζονται προσωρινά μπλόκα δρόμων και εκτροπές κυκλοφορίες γύρω από το Σύνταγμα και σε βασικούς οδικούς άξονες όπως η Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Δεν αποκλείονται επίσης προσωρινά κλεισίματα σταθμών του μέτρο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η αστυνομία συστήνει τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης ίσχυε απαγόρευση υπαίθριων συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων πορεών σε εκτεταμένη ζώνη του κέντρου. Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για το κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, στο οποίο ως φερόμενο ηγετικό μέλος εμφανίζεται αρχηγός πολιτικού κόμματος και περιφερειακός σύμβουλος Αττικής μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη 6 κατηγορούμενους. Σύμφωνα με την έρευνα, η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία εργαζόμενης και αφορά περίπου 25 εταιρείες βιτρίνες, απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, φόρους και εικονικά τιμολόγια. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εξάρθρωσε οργανωμένο κύκλωμα ελευθερεμπορίας και κατάσχεσε 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, με τους διαφύγοντες δασμούς και φόρους να ξεπερνούν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθησαν για την υπόθεση 4 άτομα, ενώ το δίκτυο χρησιμοποιούσε αποθήκες οχήματα με πλαστές πινακίδες και ειδικά διαμορφωμένες ξύλινες κάσες με μεταλλικές ράβδους, ώστε τα λαθρέα τσιγάρα να μην εντοπίζονται από ελέγχους με ακτίνες Χ. Σύμφωνα με έρευνα του Nordic Monitor και καταγγελίες πρώην στελέχους της τουρκικής αστυνομίας, δίκτυο παράνομης διακίνησης όπλων από τη Τουρκία φέρεται να τροφοδοτεί εγκληματικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την Ελλάδα μάλιστα να λειτουργεί και ως βασικός διάδρομος μέσω του Εύρου. Η εμπλοκή της τουρκικής ΜΙΤ αποτελεί καταγγελία και δεν έχει αποδειχθεί επισήμως. Ο καιρός στην Αττική σήμερα προβλέπεται αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά έως τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Τετάρτη. Σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου. Θα ήθελα πάρα πολύ να σκεφτούμε ένα πράγμα. Πείτε ότι είστε μια οικογένεια. Πείτε ότι τα παιδιά σας έχουν βαρεθεί να ζουν κάτω από τον φόβο μιας τρομοκρατικής επίθεσης, μιας σύγκρουσης. Και πείτε ότι τα παιδιά σας αυτά σας ανακοινώνουν ότι, ξέρετε, θα κάνουμε μια συναυλία για να ζητήσουμε να υπάρξει ειρήνη, να μπορούμε να ζούμε σαν άνθρωποι. Και πείτε ότι εσείς, παρά τα όποια, παρά τις όποιες επιφυλάξεις σας, λέτε μπράβο παιδί μου, τι θα κάνετε, θα κάνουμε μια συναυλία. Μια συναυλία, ναι, μια συγκέντρωση. Όποιοι θέλουν θα πάμε. Εκεί λοιπόν θα διατρανώσουμε την δίψα μας για ειρήνη. Και πού θα κάνετε αυτή τη συναυλία, ρε παιδιά? Θα πάμε στα σύνορα της χώρας μας με τη διπλανή χώρα. Έχουμε δίπλα χώρα, με την Παλαιστίνη. Δεν είναι χώρα, αλλά είναι κάτι ανάλογο. Μπράβο παιδί μου, πήγαινε. Και εκεί που χορεύουν τα παιδιά σας, και εκεί που φωνάζουν ειρήνη, και εκεί που λένε ρε παιδιά εντάξει, Παλαιστίνοι εσείς, Ισραηλοί εμείς, Εβραίοι εμείς, τέλος πάντων κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουν τα οι διενέξεις, οι συγκρούσεις, να ζήσουμε, να αναπτυχθούμε. Ξαφνικά εμφανίζονται κάτι τύποι, λένε ότι ήταν γύρω στους 6.000, οι οποίοι εισβάλλουν στο χώρο που τα παιδιά αυτά είχαν συγκεντρωθεί για να πούνε ειρήνη, θέλουμε ειρήνη, θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά. Και αρχίζουν και βιάζουν, σκοτώνουν, αποκεφαλίζουν, πυροβολούν, πνίγουν μωρά με τα χέρια τους, πνίγουν μωρά με τα χέρια τους. Βρέθηκε μωρό πνιγμένο με τα χέρια. Αυτός ο οποίος σχεδίασε αυτή την επίθεση ήταν ο πιο μεγάλος σύμμαχος του Νετανιάχου. Όλοι εσείς που λέτε

0: ελευθερία στην Παλαιστίνη κάτω Νετανιάχου, πρέπει να αναλογιστείτε ένα πράγμα, ότι αυτοί που σχεδίασαν και υλοποίησαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ουσιαστικά διευκόλυναν τον Νετανιάχου σε αυτό που ακολούθησε. Τι ακολούθησε? Η απόλυτη καταστροφή της Παλαιστίνης. Η απόλυτη καταστροφή της Παλαιστίνης. Δώσαν στον Νετανιάχου τη μεγάλη ευκαιρία. Έτσι θέλω να πω τη δική μου συμβολή στην επέτειο, την τρομερή αυτή επέτειο. Διάβαζα μία περιγραφή ενός δημοσιογράφου ο οποίος σε ένα στενό κύκλο δημοσιογράφων, λίγοι τον αριθμό, παρακολούθησαν μία ταινία, ένα βίντεο, το οποίο έχει γίνει με καταγραφές από τα τηλέφωνα των ανθρώπων που έκαναν την επίθεση και οι οποίοι κατέγραφαν υπερηφάνως τις σφαγές. Υπήρχε κάποιος νεαρός, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ακούγεται να τηλεφωνεί στη μάνα του και στον πατέρα του και να τους λέει: σκότωσα με τα χέρια μου 10. Να είστε υπερήφανοι για το γιο σας, είμαι ένας ήρωας. 10 ανθρώπους οι οποίοι πήγαν εκεί χαρούμενοι για να ζητήσουν ειρήνη. Αυτή είναι η 7η Οκτωβρίου. Και είναι προφανές ότι και εσείς όπως και εγώ λυπάμαι για τα θύματα μεταξύ των Παλαιστινίων. Και είναι προφανές ότι δεν άξιζε σε όλους αυτούς να χάσουν τη ζωή τους επειδή κάποιοι τύποι Χαμάς τρελάθηκαν. Στην κυριολεξία τρελάθηκαν. Αλλά για σκεφτείτε να είστε γονιός ενός τέτοιου παιδιού που ξεκίνησε χαρούμενο για να μετάσχει σε μία εκδήλωση υπέρ της ειρήνης, να βλέπεις μετά το παιδί σου αυτό να σύρεται, να βιάζεται, να αποκεφαλίζεται. Σαν σήμερα λοιπόν υπάρχει και μια άλλη επέτειος, την οποία εγώ έχω ζήσει γιατί έχω επισκεφθεί με το καθεστώς που υπήρχε τότε. Σαν σήμερα το 1949 ιδρύεται η Ανατολική Γερμανία, από την οποία ξεκίνησε η κυρία Μέρκελ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το λυπημένο ύφος που μας κοίταζαν μέσα από τα τζάμια οι κάτοικοι της Ανατολικής Γερμανίας όταν περνούσε η πομπή στην οποία μετήχα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ έναν άνθρωπο που περπάταγε προς το τείχος και οι Ανατολικογερμανοί συμπολίτες της κυρίας Μέρκελ σήκωσαν τα όπλα για να τον πυροβολήσουν ζητώντας του να φύγει. Και εγώ απόρρισα, εάν δεν έφευγε τι θα κάνανε? Και μου είπε αυτός που μας συνόδευε, θα τον σκότωναν. Τι λέτε? Επειδή πλησίαζε στο τείχος? Ναι, θα τον σκότωναν. Αυτή ήταν η Ανατολική Γερμανία της κυρίας Μέρκελ. Όπως η κυρία Μέρκελ όπως σωστά περιέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς, σκότωσε με τα μνημόνια τους Έλληνες. Αρνήθηκε τη διαγραφή χρέους γιατί λέει τα γκάλο που γίνονται στη Γερμανία δεν μου το επιτρέπουν. Τα γκάλοπ που γίνονται στη Γερμανία δεν μου το επιτρέπουν. Ακούστε τι είπε. Η βρωμιάρα. Τα γκάλοπ των Γερμανών. Δεν τις επέτρεπαν οι Γερμανοί να υπέρξει διαγραφή χρέους για να σωθεί ένας λαός. Χαίρομαι απόλυτα και το εκφράζω δημόσια με την κατρακύλα που έχει πάρει η Γερμανία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Στο θέμα αυτό θέλω να αναφερθώ σε κάτι που με εντυπωσίασε. Αισθάνονται την ανάγκη οι παπαγάλοι που μέχρι τώρα μας ενημέρωναν κάνοντας πλήση εγκεφάλου υπέρ του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης πετάει, πηγαίνει 30%, 31%, 45%, 89%, 95% ανεβαίνει. Αισθάνονται την ανάγκη οι κύριοι αυτοί να βγαίνουν δημόσια το τελευταίο διάστημα και να λένε «Μα δεν αφισβητείται η πρωτιά του Μητσοτάκη». Δηλαδή τι λένε? Μην ακούτε που περπατάτε στον δρόμο και όλοι βρίζουν το Μητσοτάκη και μετά κάθεστε στην τηλεόραση και βλέπετε τους εξαγορασμένους εκδότες μαζί με τους δημοσκόπους να λένε «Ανέβηκε η δύναμη του Μητσοτάκη». Ε, πώς ανέβηκε? Εγώ ήμουνα έξω όλη την ημέρα και βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ το Μητσοτάκη. Όλοι, όπου και αν πήγα τον βρίζανε. Πώς ανεβαίνει? Αισθάνονται την ανάγκη να απολογηθούν και γίνονται και τραπέζια με εκδότες οι οποίοι έχουν ευεργετηθεί από το Μητσοτάκη. Τους έχει διαγράψει εκατομμύρια δάνεια. Εσάς σας έχει διαγράψει ο Μητσοτάκης 10.000 δάνειο? Όχι βέβαια. Σε αυτούς έχει διαγράψει εκατομμύρια δάνεια. Λεφτά που πήραν από τις τράπεζες, δηλαδή λεφτά των καταθετών. Ο Σαμαράς γκρεμίζει το Μητσοτάκη στην κυριολεξία. Αυτή είναι η δημοσκόπηση που εγώ γνωρίζω και είναι η δημοσκόπηση που κάνουν συνέχεια μέρα με τη μέρα, βδομάδα με βδομάδα για λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς γκρεμίζει το Μητσοτάκη. Δεν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης. Έχουν ανέβει τα ποσοστά κομμάτων Ανδρουλάκη Βελόπουλου και έχουν καταρρεύσει τα ποσοστά Μητσοτάκη, όπως έχουν καταρρεύσει και τα ποσοστά αυτού του γελίου τύπου που λέγεται Τσίπρας. Και θα με ρωτήσετε, καλά είσαι Βλάχο, γιατί λες γελίο τον Τσίπρα? Τον έλεγες μέχρι τώρα προδότη. Είναι ένας γελίος προδότης. Ακούστε τι έγινε. Δεν το είχα εντοπίσει κι εγώ. Το άκουσα στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου χθες, στην εκπομπή του κυρίου Βουλαρίνου. Κάπου έχει πάει να συναντήσει κάποιους έμπορους, εργαζόμενους, δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς. Και κάποιος από τους ανθρώπους εκεί του λέει «Αυτά που μας δίνουν είναι ψίχουλα». Και τι απαντάει? Ο γίγαντας, ο γελίος γίγαντας, ο προδότης της Μακεδονίας. Peanuts είναι, αδερφέ μου, peanuts. Peanuts. Ο άλλος του λέει είναι ψίχουλα και ο άλλος λέει peanuts είναι, αδερφέ μου. Δηλαδή πρόκειται περί γελίου τύπου, έτσι. Μόνο ένας γελίος τύπος θα μπορούσε να αντιδράσει κατά αυτόν τον τρόπο. Ένας γελίος που δεν ξέρει καν αγγλικά. Έτσι. Και στο με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω κάτι. Προχθές στα εγγένεια, στα εγγένεια λέω, στις γιορτές του κόμματος Μητσοτάκη, γιατί δεν ήταν γιορτές της Νέας Δημοκρατίας, ήταν κόμμα της οικογένειας Μητσοτάκη. Υπήρχε ένας πίνακας που πηγαίνανε και γράφανε και βάζανε υπογραφή. Πήγε και κάποιος κύριος που παριστάνει τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό των Ελλήνων. Άρα πρέπει να ξέρει κάποια ελληνικά. Δηλαδή έλεος. Πήγε λοιπόν να υπογράψει και να βάλει τη δική του σφραγίδα στον πίνακα αυτών. Και γράφει στον πίνακα. Νουδού. Το Δέλτα το έχει γράψει ως D. Αγγλικό D. Ρε δεν ξέρεις, δεν μπορείς να γράψεις το Δέλτα ρε. Ρε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος. Δεν μπορείς να γράψεις Δέλτα. Δέλτα ρε. Δέλτα λέγεται. Είναι... Δημοκρατία είναι. Δεν θέλω να σας πω πώς έχει γράψει το πρόοδος, έτσι. Δεν μπορεί να γράψει ένα γράμμα ελληνικά. Έχει βάλει το όνομά του κάπα μη και το μη είναι αγγλικό. Έχει υπογράψει κάπα μη και το μη είναι αγγλικό. Και είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Πάνε όλοι δεξιά και αριστερά και μιλάνε και μιλάνε στη γλώσσα τους. Και πάει ο Μητσοτάκης και μιλάει μόνο αγγλικά. Η ελληνική γλώσσα η οποία έδωσε τα φώτα της για όλες αυτές τις άλλες γλώσσες. Τι κόμπλεξ είναι αυτό ρε μεγάλε. Μια ο Γελίος, ο Τσίπρας, μια εσύ έχετε τεράστιο κόμπλεξ. Λες και είναι μεγάλο όπλο να μιλάς καλά αγγλικά. Αντίθετα, εγώ το θεωρώ μεγάλο μειονέκτημα. Γιατί μπορείς με τα αγγλικά σου να κάνεις συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Χωρίς τη μαρτυρία του Διερμηνέα. Γιατί δεν θα μπορείς να πεις σε κανέναν ναι, δώσε μου και κάτι και εμένα για τη δικιά μου τσέπη. Αν είναι μπροστά ο Διερμηνέας. Αν όμως ξέρεις καλά τη γλώσσα με αυτό με τον οποίο συναλλάσσεις, δεν μπορεί να του πεις ό,τι θέλεις. Για συμφωνίες κάτω το τραπέζι. Και βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης να μας λέει για την ισχυρή Ελλάδα. 16.000 αυτή την ώρα που μιλάμε 7 Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει ένα μήνα τα σχολεία. 16.000 κενά εκπαιδευτικών. 16.000 εκπαιδευτικοί δεν κάνουν μάθημα. Τα παιδιά μας δεν κάνουν μάθημα. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Τα δικά του παιδιά όμως, ο σπάμπλουτος που είναι, τα έχει στείλει στα καλύτερα πανεπιστήμια, στην Αμερική. Πώς πληρώνεις τόσα λεφτά ρε γίγαντα. Πώς πληρώνεις τόσα λεφτά. Και είναι μεγάλη δειλία για μένα. Μεγάλη δειλία. Είσαι μάγκας. Φοράς παντελόνια. Θεωρείς ότι είσαι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Θεωρείς ότι είσαι αρχηγός του κόμματος. Βγες μπροστά με τη φάτσα σου, με τη φωνή σου και πες Δένδια που ήσουν ρε. Πού ήσουν ρε Δένδια. Πού ήσουν με η Μαράκη. Πού είσαι Καραμαλή. Και όχι να βάζεις τον Γεωργιάδη. Και όχι να βάζεις τον Γεωργιάδη να τους περνάει γενιές 14. Ο μάγκας βγαίνει μπροστά. Ο αρχηγός βγαίνει μπροστά. Ο πρωθυπουργός βγαίνει μπροστά και λέει στον Ερντογάν: «Πστ, μαγκά, μη μου στείλεις εμένα πλοία στην Κάσο, γιατί θα τα βυθίσω». Και δεν βάζεις τους Γάλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Αυτό είναι δειλία. Αυτό είναι δειλία, κύριε Μητσοτάκη. Και το ένα και το άλλο. Και δείχνει ένα χαρακτήρα. Όταν όμως κάνεις συμφωνίες με τους επιχειρηματίες για να αποσπάσεις δικό σου όφελος, εκεί είσαι μάγκας, πας μπροστά. Πστ, εγώ τι θα κερδίσω? Εκεί είσαι μάγκας. Όταν πρέπει να επιτελέσει το καθήκον του πρωθυπουργού, βάζει μια τον Γεωργιάδη να τη βρίσει το δένδια, τον Μεϊμαράκη, και μετά βάζει και τους Γάλλους. Αφού πριν έχεις φέρει στην Αθήνα τον Ερντογάν, στη διάσκεψη των Αθηνών, τον έχεις παρουσιάσει, τον έχεις ξεπλύνει δηλαδή, ότι είναι καλός γείτονας και δεν μας απειλεί. Και με αυτό το συγχωροχάρτη ο Ερντογάν εξοπλίστηκε, δηλαδή ο Μητσοτάκης εξόπλισε τους Τούρκους και μπαίνουν τώρα και κάνουν παραβιάσεις στο Αιγαίο. Με το ξέπλυμα του Μητσοτάκη. Δεν φταίει ο Ερντογάν για μένα, ο Μητσοτάκης το ξέπλυνε. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης για μένα. Όλοι αυτοί οι βουλευτές που το στηρίζουνε φταίνε. Όλοι αυτοί οι εξαγορασμένοι εκδότες και δημοσκόποι φταίνε. Που το στηρίζουνε. Αντί να του πούνε τι κάνεις ρε. Τι κάνεις ρε. Ξεπλένεις τον εχθρό μας. Και θέλω να πω και κάτι. Για έναν φίλο μου. Και εγώ δεν το λέω, ότι ήταν φίλος μου. Το ξέρω από πολύ νεαρό. Από πολύ νέο. Έχω συγκρουστεί πολλές φορές μαζί του και θα συνεχίσω. Αλλά ρε Αντώνη Σαμαρά, εντάξει, εάν ρίξεις το Μητσοτάκη σου συγχωρώ τα πάντα. Αλλά ρε γιγαντά, να μιλάς για παρακμή του πολιτικού συστήματος, στο οποίο εσύ έχεις συμβάλει τα μέγιστα. Να μιλάς για απογοήτευση του ελληνικού λαού και των πολιτών. Εσύ που έλεγες στο Ζάπιο ότι σελίδα-σελίδα θα σκίσω το μνημόνιο. Εσύ που έβαλες το Μητσοτάκη τον Κυριάκο, το Μητσοτάκη τον Κυριάκο. Ναι, αυτόν που βρίζεις εσύ τώρα. Τον έβαλες μαζί με το Στουρνάρα και το Βρούτσι. Και το Βρούτσι. Το Γιάννη το Βρούτσι, ναι. Να πάνε στη Βουλή. Αφού ο Βαρδινογιάννης είχε συμφωνήσει με τον Τσίπρα να αποχωρήσει από τη Βουλή. Εκείνο το βράδυ, 11.30 ώρα. Και να καταθέσουν την τροπολογία Μητσοτάκης, Στουρνάρας, Βρούτσις. Και να χαρίσουνε στο Βαρδινογιάννη και στο Λάτσι 1.200.000.000. Γιατί δεν μου χαρίζεις και εμένα 10.000.000, Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί δεν χαρίζεις και στους ανθρώπους που μας ακούνε 10.000.000, να πεις όποιος χρωστάει 10.000.000 τα διαγράφω. Όποιος χρωστάει 10.000.000 στο ΕΦΚΑ και στην εφορία, τα διαγράφω με την προϋπόθεση ότι θα έρθουν να πληρώσουν τα υπόλοιπα. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί το κάνεις στο Βαρδινογιάννη 1.200.000.000 και στο Λάτσι? Δεν το έκανες, Αντώνη Σαμαρά, όπως δεν το κάνει και ο Μητσοτάκης. Απλώς ευνοείται και χαϊδεύεται τους νταβατζίδες. Όπως κάνει και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί πήρατε στο κόμμα σας τον κύριο Αποστολάκη? Δεν έχει ένα μέλος η οικογένεια Βαρδινογιάννη ευθέως Να το πάρετε να τον κάνετε πολιτευτή και βουλευτή. Γιατί πρέπει με έμεσο τρόπο να προσεγγίζετε την οικογένεια Βαρδινογιάννη? Γιατί θα πρέπει να σας στέλνει απεσταλμένο η οικογένεια Βαρδινογιάννη και να βγαίνετε εσείς και να λέτε καλώς όρισες, να βάρχε? Θέλω να θυμίσω ότι ο ναύαρχος που καλωσόρισε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός ΓΕΘΑ, τότε που ήταν υπουργός άμυνας ο κύριος Πάνος Καμένος και πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μετήχε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Άμυνας παραμονές του δημοψηφίσματος με θέμα της σύσκεψης να βγει ο στρατός στο δρόμο αν αντιδρούσαν οι Έλληνες μετά το δημοψήφισμα. Τα ακούσατε αυτό? Τα ακούσατε έτσι? Κύριε Κασαμπέλη, καλή σας ημέρα.
1: Σήμερα ομολογώ ότι ντρέπομαι που είμαι Έλληνας για αρκετούς λόγους και για να μην μασάω τα λόγια μου, για να πάμε κατευθείαν στο ζουμί των σημερινών γεγονότων και εξελίξεων. Δεν είναι εικόνα αυτή σήμερα στη χώρα και στην Αθήνα. Είναι εικόνα απικίας. Και δεν είναι εικόνα κατοίκων, πολιτών. Δεν αναφέρομαι στις εξουσίες και στις κυβερνήσεις και σε όλα αυτά τα συστήματα, τους δαβατζίδες της ζωής μας εντός και εκτός Ελλάδας. Αναφέρομαι στην εικόνα των πολιτών, εμάς των πολιτών, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου βεβαίως, διότι δεν μοιάζουμε, έχουμε γίνει ηθαγενείς. Διότι εντάξει, ήρθε αυτό το πρόσωπο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, άλλοι τον γκομιάζουν, άλλοι του θυμίζουν πώς τον ξεφτύλιζε ο Τραμπ στο παρελθόν, άλλοι του καταλογίζουν ότι είναι εξαρτώμενος από λόμπι εταιριών, ό,τι θέλετε, αυτή είναι η δουλειά τους. Εδώ ο Τραμπ, είπαμε χτες, ότι μοιράζει 5.000 για να εξαγοράσει ψήφους. Ο Μητσοτάκης κάνει πιο έξυπνες κινήσεις, θα τις πούμε στη συνέχεια. Και αποδεικνύει πόσο σκληρός παίχτης είναι για όσους τον έχουν υποτιμήσει. Δικό τους πρόβλημα, ποσός με απασχολεί. Θα πάω να ψηφίσω και μέχρι εκεί. Αλλά δεν μπορώ πραγματικά, βγαίνω από τα ρούχα μου, θα μου πεις καλά, καινούριος είσαι. Όχι, καινούριος δεν είμαι. Κανείς μας δεν είναι καινούριος. Αλλά δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Το καταλαβαίνω δηλαδή, ρητορικό είναι ότι δεν το καταλαβαίνω. Φρούριο, ολόκληρη πρωτεύουσα, συνθήκες πολιορκίας, και δεν μιλάει κανείς. Εντάξει, ήρθε ο Ρούμπιο. Θα πάει εκεί, θα πάει παραπέρα. Όλο αυτό το πράγμα που, ξαναλέω, απικία είναι η εικόνα μιας χώρας, μιας πόλης. Ακυρώνονται δρομολόγια, κλείνουν δρόμοι. Με συγχωρείτε πολύ. Ο σεβασμός στον πολίτη που έχει πάει? Θα μου πείτε θέματα ασφαλείας. Ναι, ρε μάγκες, για να μιλήσω έτσι λοιπόν, κόφτε το λαιμό σας να πάρετε μέτρα ασφαλείας χωρίς να ποδοπατάτε τους πολίτες, εκτός και αν νιώθετε καλά και νιώθουμε και εμείς καλά που μας έχουν μετατρέψει σε ηθαγενείς. Διότι αυτή η εικόνα υποτέλειας, η οποία προβάλλεται Δεν νομίζω ότι είναι τιμητική για κανέναν. Δεν νομίζω ότι νιώθει κανείς καλά εκτός από τους ναβατζίδες της εξουσίας, της όποιας εξουσίας. Δεν λέω για τις συναθρήσεις και τις συγκεντρώσεις. Ας πούμε ότι αυτό έχει γίνει και ένα έθιμο. Να απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις επειδή και λοιπά. Ωραία, ωραία δημοκρατία έχουμε. Εντάξει, εντάξει, ωραία δημοκρατία έχουμε. Αλλά τέλος πάντων, τι γίνεται από χτες, σήμερα και αύριο, θα είναι όλα ασφαλή στη χώρα. Θα λύσουμε τα θέματα ασφαλείας, λύνουν τα θέματα ασφαλείας της χώρας χθες, σήμερα και αύριο και μετά ξανά μανά τα ίδια.
2: Μπορώ να συμβάλλω σε...
1: Όχι, όχι, παρακαλώ να ολοκληρώσω, δεν διάκοψα γιατί θέλω να πω πολλά. Λοιπόν, και να μας πουλάνε και φύκια για μεταξωτές κορδέλες με την επίσκεψη του κυρίου Υπουργού των Εξωτερικών. Να πανηγυρίζουν οι κυβερνώντες, α, δεν πάει στην Τουρκία. Μήπως να θυμηθείτε, κύριε, αν έχει ήδη πάει στην Τουρκία, να δούμε την ατζέντα, την πραγματική, η πραγματική ξέρουμε ποια είναι. Ήρθε να πουλήσει τα όπλα, να πάρει το ναι του Μητσοτάκη, το ναι σε όλα, το ναι σε όλα, ό,τι θες. Το έχει πει ήδη, τώρα δηλαδή που γίνεται η συνάντηση με τον Γεραπετρίτη, αυτά τα τυπικά έχουν κλείσει, γιατί τα ουσιαστικά πριν, σας ξαναλέω, πριν βγει η ανακοίνωση του State Department ότι θα έρθει στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ταξιδιού του, γιατί δεν ήρθε ειδικά στην Ελλάδα, συμπεριέλαβε την Ελλάδα στο ταξίδι που έκανε, και επειδή γίνεται αυτό το συνέδριο που λέγεται συνάντηση στρατηγικού διαλόγου που θα διαρκέσει σήμερα, δηλαδή γραφειοκρατία και τίποτα άλλο, και ήρθε χθες αργά το βράδυ, πήρε τα νέα πριν ανακοινωθεί η επίσκεψη, όπου ξαναλέω εδώ τώρα γεννώνται, μην τα επαναλαμβάνω, άλλα τεράστια θέματα, διότι το ερώτημα είναι, και άκουσα πολύ σωστά το Κυριάκο Βελόπουλο που είπε το εξής. Ας πούμε ότι συμφωνούμε, λέω εγώ τώρα σε δική μου απόδοση, να πάρουμε και από τους Αμερικάνους. Μήπως την πατήσουμε πάλι όπως με τους Γάλλους. Συγγνώμη, η απάντησή μου στο ερώτημα δυστυχώς είναι καταφατική. Ρητορικό από την πλευρά μου είναι το ερώτημα. Και βεβαίως, διότι αυτό το παιχνίδι γίνεται. Ο φίλος του Τραμπ δεν είναι ο Μητσοτάκης. Ο Ερντογάν είναι ο φίλος του Τραμπ. Ο ίδιος το λέει. Εμείς όμως θα ακουμπήσουμε 4 δισεκατομμύρια δολάρια στους φίλους μας, σε εισαγωγικά, Αμερικανούς. Εδώ και τώρα, για να πάρουμε τα εξοπλιστικά τα οποία θέλουν να δώσουν, δηλαδή για τις εταιρείες, τις αμερικανικές εταιρείες. Και την ίδια ώρα ήδη, έτσι, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, οι άλλοι φίλοι μας από την άλλη πλευρά, αναφέρομαι στο βορρά, δώσανε το πράσινο φως στον Ερντογάν, Λαυρόφ πριν από 10 μέρες έκαναν τις δηλώσεις, ότι αν οι S-400 δεν πάνε στην Ουκρανία, δεν έχουμε πρόβλημα να πάνε σε κάποια άλλη χώρα, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να πει ο Τραμπ το ναι για τα αμερικανικά αεροσκάφη και στην Τουρκία, και να ξανά μανά το κυνήγι των εξοπλισμών, οι απειλές που με τις απειλές των πολέμων γίνονται οι διευθετήσεις και η φιλανδοποίηση. Κανένας πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει. Μην έχουμε αυταπάτες. Η απειλή του πολέμου είναι το εργαλείο. Πρώτον, για να μας αναγκάζουν να αγοράζουμε όπλα και μας και όλους τους άλλους. Εγώ μιλώ για τη δική μας χώρα. Και η απειλή του πολέμου είναι αυτή η οποία μεγαλώνει και ενισχύει τη φιλανδοποίηση βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι. Και στο τέλος έρχονται, όχι στο τέλος, κανένα δεν υπάρχει τέλος, είναι διαμέσως, αναστάδια, έρχονται να μας πούν, να βλέπετε, βλέπετε, άκουγα έναν υπουργό της κυβερνήσεως προχθές, το λένε αυτοί, και Μητσοτάκης το λέει. Δεν έχουμε χάσει τίποτα, έχουμε χάσει, λέει, έδαφος. Έχουμε χάσει εδαφική ακεραιότητα, κάποιο νησί, έχουμε χάσει κάτι, όχι. Όσο δεν χάνουμε, προσέξτε τι πονηριά έχει αυτό μέσα. Μεγάλη πονηριά. Την ώρα που μετατρέπεις μια κοινωνία, μια χώρα σε απικία και τους πολίτες της, τους καθιστάς εντελώς ηθαγενείς. Γιατί τι του λες. Μην ακούς αυτούς που φωνάζουν. Ας να φωνάζουν. Χάνεις κάτι. Όχι. Είδες κάποιο εδαφικό κομμάτι είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, πώς το λένε, στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα ή στην νησιωτική Ελλάδα να χαθεί. Όχι. Άρα δεν χάνουμε τίποτα. Επαναπαύεται και ο πολίτης, ο οποίος περιμένει το λεωφορείο να πάει στη δουλειά του σήμερα και δεν το βρίσκει και του λέει το αφεντικό, πού είσαι, λέει αφεντικό, πού, τι με νοιάζει εμένα τώρα αν είναι ο Ρούμπιο ή δεν είναι, τσακί σου κέλα. Και καλά κάνει ο άλλος, το θέλει να κάνει τη δουλειά του. Όλοι θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Πω, λέει τώρα, εγώ θα κάτσω να ασχοληθώ πού είναι η Φαλοκρηπίδα, πού είναι τώρα τα 6, τα 8, 12 μίλια σάμπος, εγώ θα πάω το καλοκαίρι να κολυμπήσω στην Ανατολική Μεσόγειο. Α, δεν βαριέσαι, δεν τα ξέρω εγώ, λέει αυτά. Έχεις, λέει, τίποτα να μου πεις για τον Καρβέλα και τη Βύση. Α, βέβαια έχω να σου πω. Τι έχεις να μου πεις, ρε μεγάλε, θα σου πω. Ο ένας κατηγορεί την άλλη. Αυτά τα έχω μάθει απ' έξω, πρέπει να σας πω. Δεν κρύβομαι, έχω κάτσει και τα παρακολουθώ. Γιατί τα παρακολουθώ τώρα. Γιατί προσπαθώ από την άλλη μεριά να καταλάβω. Πώς γίνεται, ρε γαμπό, την τύχη μου μέσα πρωί-πρωί να έχεις γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο με 100.000 κόσμο, να έχεις πάρει 6 εκατομμύρια από την τσέπη μας. Τσέπη μας. Τσέπη μας τα πήρανε από τη ΔΕΗ. Εντάξει. 6 εκατομμυριάκια τους έδωκε η ΔΕΗ. Τα εισιτήρια ήταν, ξέρω εγώ, 200, 300, 400, μέχρι ξέρω εγώ πόσα ευρώ, ούτε ξέρω. Ούτε απ' έξω δεν θα παίρναγα, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι δική μου παραξενιά. Να έχεις πάρει 6 εκατομμύρια. Να έχεις γεμίσει με 100.000 κόσμο το ΟΑΚΑ. Και μετά να λες, να λες εσύ ως καλλιτέχνηδα, αναγνωρισμένη στο είδος της, okay, δεν πήρα ούτε ευρώ αμοιβή. Ούτε ευρώ αμοιβή. Άρα φεύγει από τη μέση και αυτό. Και μετά να λες, μπήκαμε και μέσα. Τώρα να μην πω καμιά βαριά κουβέντα, ρε παιδιά. Αλλά θα πω ότι κάπου δουλευόμαστε. Μας δουλεύουν δηλαδή. Και όταν έχει γίνει όλο αυτό το σουμπούρδουλο και ψάχνει να βρεις από εδώ, από εκεί τα κουτσομπολιά, τα γκόσιπ, διότι τα άλλα είπαμε. Πα. Σου λέει ο Καρβέλας, λέει, παιδιά που φάγατε, ρε μπαγάζιδες, τα 300 χιλιάρικα κλπ. Κλπ. Βγαίνει η άλλη και του λέει, τι, με απείλησες κύριε, μου ζήτησες 1,5 εκατομμύριο ότι αλλιώς θα με καταστρέψεις και έτσι και αλλιώς κλπ. Και θα γίνει της κακομοίρας τώρα. Αυτά είναι φοβερή τροφή σε άματος σε μια κοινωνία εντελώς περικμασμένη. Για να ξαναβάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. σε μια κοινωνία, θα μου επιτρέψετε να πω, στην οποία βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το είδα, ομολογώ, μέχρι στιγμής να έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις, αλλά εγώ το ψάξα γιατί δεν το πίστευα ότι έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Βρήκα την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο Βήμα, παρακαλώ, στο Βήμα, στο Βήμα θα γυρίσουμε και στο θέμα αυτό, γιατί αυτά τώρα μας βάζουν σε άλλες φάσεις και καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είπε ο κύριος Μητσοτάκης εκεί κάτι φοβερό, το οποίο βεβαίως θα το δείτε να το αφομοιώνουν και να το υιοθετούν τα συστήματα, γιατί τους βολεύει. Είπε αυτό που ομολογάω δεν το είχα κατά νου, δεν το ήξερα, τώρα τα μαθαίνω, μικρός είμαι, θα μεγαλώσω. Το build to rent, το ξέρετε, το build to rent, μάθετε το. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και είπε, μιλώντας εκεί στο συνέδριο διάλογη για την Αθήνα, ότι λέει, επειδή είμαστε μια πυκνοκατοικημένη πόλη κλπ. Κλπ. Κλπ. Θα πρέπει να θεσπιστούν πολεοδομικά κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων η αύξηση του ύψους των κτηρίων κατά 2 ορόφους, προκειμένου να ενισχυθεί το μοντέλο κατασκευών για μακροχρόνια μισθωσή. Είναι, λέει, το σύστημα αυτό του build to rent, χτίζεις για να νοικιάζεις. Και αυτό από μια άποψη, ακριβώς λέω, θα ακούγονταν καλό, ακούγεται καλό, δεν είναι
3: υπόρους
1: σε γενικές γραμμές. Αλλά εδώ.
3: Υπόρους όμως.
1: Εδώ όμως. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως το παρουσιάζει, όπως το. Αυτό το.
3: Το λέει.
1: Είναι ασυδοσία πλήρης.
3: Ρουσφέτη είναι στους κατασκευαστές.
1: Και οι κατασκευαστές σήμερα στη χώρα, κύριε Βλάχε, είναι το ένα. Όχι το ένα από τα δύο. Ένα από τους βασικούς, ένα από τα βασικά κομμάτια του συστήματος.
3: Μητσοτάκη.
1: Συστήματος, παρακαλώ, το σύστημα δεν γνωρίζει Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, διότι όπως είχε πει και ένας στο παρελθόν, ο Μποδοσάκης, σε αυτόν πιστώνεται, για να μην πάω στον Ωνάση και τους άλλους. Ρε, τους λέει, τους έλεγε, εγώ είμαι με την κυβέρνηση. Τι με νοιάζει εμένα ποια είναι η κυβέρνηση. Εγώ είμαι με την κυβέρνηση. Τελεία και παύλα. Οι εργολάβοι θα είναι πάντα με την κυβέρνηση. Αν αλλάζει η κυβέρνηση, δεν πειράζει.
3: Δικό της πρόβλημα.
1: Λοιπόν, και εδώ λοιπόν προκύπτουν άλλα τεράστια θέματα. Παρεπιπτόντως δε, για να δείτε πως ο χειρισμός γίνεται απροκάλυπτος, διαβάσα στην Καθημερινή, το διάβασα, σταματά, λέει, ο Μητροπόντικας στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Ακούτε, επειδή τώρα, αφού είχαμε τον κύριο Ταχιάο επί εβδομάδες να μας λέει και η κυβέρνηση δεν τρέχει τίποτα, και τώρα τους είπανε, παιδιά, 14 κτίρια τουλάχιστον απειλούνται με κατάρρευση, κόφτε το καλαμπούρι, λέει, παιδιά, να περάσουν οι εκλογές, αφού παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικού Μετρό. Τώρα λέει, παιδιά, μπάστα μέχρι τις εκλογές να κοροϊδέψουμε τους ηθαγενείς, να τους πάρουμε τα ψηφαλάκια. Τι πονηρός είναι ο Τραμπ να δίνει 5.000, θα δούμε κι εμείς. Λοιπόν, μέχρι τις εκλογές, λέει, τίποτα. Οπότε κοιμηθείτε ήσυχα, κοιμηθείτε σπίτια σας, κοιμηθείτε στα διαμερίσματά σας, πάτε ψηφίστε και μετά την απομάκρυση εκ του ταμείου, που δεν αναγνωρίζεται λάθος, τρεχάτε ποδαράκια μου πάλι. Γι' αυτό λέω ότι έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια οι τρόποι συμπεριφοράς, σκέψης και αντίδρασης πια μιας κοινωνίας κουρασμένης, εξοντωμένης, προδομένης, που δεν ξέρω, πραγματικά το λέω, πόσες αντοχές έχει ακόμα, βγάλτε το ακόμα, πόσες αντοχές έχει να συνεχίσει να αντιδρά, να αντιστέκεται, να διαμαρτύρεται, να ζητά κάτι άλλο που πολλές φορές δεν ξέρει και ακριβώς τι είναι το κάτι άλλο, αλλά λέει, ρε παιδιά, κάτι άλλο. Και γι' αυτό σου λέει, κάτσε να διαβάσουμε κανένα κουτσομπολιό για το Γκαρβέλα, για τη Βύση, για όλα αυτά, για τα gossip, για τους influencer τώρα, μεγάλο, μεγάλο πανηγύρι. Βρήκαμε άλλο θέμα, βρήκαμε επιτυχίες 2-3 ημερών, μετά πάμε σ' άλλα. Μπάς περιπτώσει, κλείνοντας θέλω να πω, για να μην το αφήσω και αυτό, επειδή λέω για τις... για τους εργολάβους. Είπα ότι με τα τραγουδιστικά αυτού του τύπου δεν είχα και δεν έχω. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Όπως επίσης, μειονέκτημά μου ομολογώ, με κάνει να νιώθω έτσι ελληματικός. Δεν είχα ποτέ με τα ποδοσφαιρικά κάποια ιδιαίτερη ενασχόληση. Λοιπόν, και γι' αυτό από παλιά όταν με ρωτούσαν, ρε, τι ομάδα είσαι, έλεγα Παγκεφαλινιακός. Α, ψάξε, βρες τώρα εσύ ποιος είναι ο Παγκεφαλινιακός στις Αλάνες του Αργοστολίου του Λουξουριού. Λοιπόν, η απορία μου είναι, για να πάω στο διατάφτα, αυτή η τροπολογία που συμφωνήσανε χτες, δεν προσπερνώ την πολιτική ουσία, αλλά την απορία μου, λέω ως πολίτης. Αυτή η τροπολογία που θα έρθει τώρα, λέει, για το νέο Καραϊσκάκη, γιατί θα... πρέπει να έρθει τροπολογία, νέο νομοθετικό πλαίσιο, δεν μας κάνει το παλιό? Γιατί το συνδέω τώρα με όλα αυτά.
3: Για να δώσει όροφο.
1: Το συνδέω με όλα αυτά και τις πολυκατοικίες και τους εργολάβους. Γιατί θυμάμαι το Μακαρίτη τον Τρίτσι, επειδή είπα για την Κεφαλονιά τώρα. Που όταν έγινε υπουργός χωροταξίας και είπαμε, μπράβο, και το εννοώ αυτό, ήτανε από τα σπουδαία πράγματα που έκανε ο Τρίτσις αυτή τη χώρα, γιατί είχα την τύχη και την τιμή να τον ζήσω στην Κεφαλονιά από κοντά, την τρέλα του πριν γίνει υπουργός και βουλευτής, απαγόρευσε αυτές τις υπερβάσεις. Γι' αυτό και έφτιαξε ο Παπανδρέου το 81 το Υπουργείο Χωροταξίας για πρώτη φορά, που το καταργήσαν μετά, δεν υπάρχει χωροταξία. Υπουργείο Χωροταξίας δεν υπάρχει σήμερα, το καταργήθηκε κάποια στιγμή μετά. Ο Παπαδρέου με το Τρίτσι το φτιάξαν το 81 για να μπει μια χωροταξική τάξη στη χώρα, έτσι, και απαγόρευτηκε σε περιοχές συγκεκριμένες και λοιπά και λοιπά, ακόμα και οι όροι δόμησης δηλαδή, για να μην θυμηθούμε για την Πλάκα εδώ στην Αθήνα και λοιπά και λοιπά, όλα αυτά τα οποία έγιναν σε άλλες εποχές, για να μην πάμε στο ελληνικό μέχρι και ο Σουφλιάς. Επί Σουβλιά ακόμα πριν πάμε στα μνημόνια έλεγε θα φτιάξουμε πάρκο. Και τώρα τσακώνονται, δικαιολογημένα αντιδρούν οι δήμαρχοι, αλλά δεν είναι μόνο, ρε παιδιά, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο για την υπογειοποίηση. Γιατί πρέπει να γίνει υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος για να διευκολυνθεί η επένδυση Λάτσι και να την πληρώσουμε κι εμείς? Το να την πληρώσουμε εμείς είναι το δεύτερο θέμα. Η υπογειοποίηση γιατί πρέπει να γίνει?
3: Για να περνάνε οι πλούσιοι στη θάλασσα.
1: Άρα λοιπόν απικία. Ιθαγενής. Τροπολογία λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Για να μην προσπεράσω την πολιτική ουσία, θα το πω και ως εξής. Χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία ένα ζήτημα ήταν η αναμονή. Παιδιά, έρχεται ο Ρούμπιο, ήρθε ο Ρούμπιο, περιμέναν το Ρούμπιο οι δημοσιογράφοι από το ταξίδι που έφτασε. Πείτε, έφτασε? Όχι, δεν έφτασε. Κάποια στιγμή κάποιος φωνάζει, παιδιά, πήγε. Ποιος πήγε, ρε? Ο Ρούμπιο, λέμε, πήγε. Όχι! Ο Μόραλης με το Μαρινάκι στο Μαξίμου και συναντώνται με το Μητσοτάκι. Φύγε, ρε, από εδώ, δεν είναι πρωταπριλιά. Όχι, ρε, αλήθεια. Και ήταν αλήθεια. Τώρα εσείς θα μου πείτε για τον Ολυμπιακό κουβεντιάσανε. Βρε, σύμφωνοι είμαστε. Όπως και με τις άλλες ομάδες, λέει ο κ. Μητσοτάκης, τους άλλους. Δεν ξέρω αν τους βλέπει ο ίδιος ή οι υπουργοί του, αλλά εδώ είναι προκειμένο. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ τουλάχιστον δεν θα το κάνω. Και θα πω ότι δεν τα ποινικοποιώ πολιτικά όλα αυτά. Στο παιχνίδι είναι. Και θα γίνουν κι άλλα τώρα ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης...
3: Άρα υπονοείται ότι μίλησαν για το ΜΕΓΑ.
1: Εγώ λέω, ξέρω ότι ο κύριος Δημητριάδης, και το λέω γιατί το ξέρω, τον έχει πιάσει κρύος υδρότας τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω από χτες αν έχει μεγαλώσει ο κρύος υδρότας, αλλά σταματώ εδώ αυτό που ήξερα. Η δική μου, ξαναλέω, απορία και ένσταση είναι η εξής. Γιατί, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τροπολογία για να γίνει τι? Να νομιμοποιηθεί κάτι που αλλιώτικα δεν μπορεί να γίνει? Τότε με συγχωρείτε, κύριε Βλάχο, γιατί δεν γίνεται και για τον απλό πολίτη αυτό?
3: Αν αλλάξει το όνομά του απλός πολίτης και λέγεται Μαρινάκης, θα γίνεται.
1: Άρα μου επιβεβαιώνεται ότι είμαστε απικία και εισαγενείς.
3: Ήθελα προηγουμένως να σας διακόψω για να σας συμβάλλω σε αυτό που είπατε, στην τροπή σας. Θα προτείνω στον κύριο Παπακυριακόπουλο, στο απόψινό δελτίο το αποκαλυπτικό, να βάλει δύο πλάνα. Πραγματικά, που εγώ είμαι υπέρ της επίσκεψης Ρούμπιο και, αν θέλετε, είμαι και υπέρ των μέτρων για να προστατευτεί η ασφάλεια του Ρούμπιο, γιατί καταλαβαίνετε, αν γίνει κάτι τρομοκρατικό, τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αλλά πραγματικά ντράπηκα και βάζω και εγώ τη δική μου φωνή μαζί με τον κύριο Καψαμπελή, βλέποντας δύο σκηνές. Σας παρακαλώ, κύριε Καψαμπελή, να τις δείτε κι εσείς και να τις προβάλλετε αύριο στην εφημερίδα σας. Οι δύο αγκαλιές του Γεραπετρίτη στο Ρούμπιο. Η μία στο αεροδρόμιο και η άλλη έξω στην είσοδο του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Υπόκληση δεν του έκανε?
3: Ρε εσύ, παραλίγο τον φιλήσεις στο στόμα. Ο δε Ρούμπιο, αν το δείτε έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, εμφανώς δυσαρεστημένος για το σφιχταγκαλιάσμα του. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ρε Γεραπετρίτη, υπουργός εξωτερικών είσαι, λίγη αξιοπρέπεια δεν έχεις? Εντάξει, την τζαλαπάτησες τότε με τον Ερντογάν που έκανες υπόκληση μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνεχίζεις αυτή την τακτική? Είναι δυνατόν να αγκαλιάζεις τον υπουργό εξωτερικών μιας άλλης χώρας, λες και είναι η Τούνη? Έλεος ρε εσείς.
1: Θα τους μπέρδεψε.
3: Μα δες το, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει όριο αυτός ο τύπος, έτσι? Δεν έχει όριο. Λοιπόν, τι θέλεις, δελτίο ειδήσεων? Καλά, εντάξει, να πάμε. Ωραία, δελτίο ειδήσεων.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τα στοιχεία ολοκλήρης οικονομικής έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών αποτυπώνουν ολιγοπωλιακή συγκέντρωση των σούπερ μάρκετ στη χώρα μας. Μόλις 5 μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 88,3% της αγοράς. Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ συγκέντρωσε συνολικά 16,24 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρου μέσα στο 2025. Ο τζίρος αυτός αυξήθηκε κατά 7,1% μέσα σε έναν χρόνο. Την ίδια ώρα που οι καταναλωτές πιέζονται από την ακρίβεια τα οικονομικά μεγέθη, όλα δείχνουν ότι τα στοιχεία δείχνουν μια αγορά ολιγοπωλίου. Με νέες καταθέσεις συγγενών συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Πατεραστήματος, συγκεκριμένα του 21χρονου Τάσου Κουτσόπουλου, έχει καταθέσει ότι στοιχεία από το κινητό του γιού του δείχνουν πως βρισκόταν ακόμη εν ζωή μετά τη σύγκρουση. Όπως ανέφερε, από την κλήση στο 112 ακούγεται και η φωνή του 21χρονου, ενώ ο ίδιος ζήτησε από το δικαστήριο να δοθεί απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα για το πώς και γιατί, όπως υποστηρίζει, ο γιος του έχασε τη ζωή του μέσα στη φωτιά. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εφαρμόζονται προσωρινά μπλόκα δρόμων και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και σε βασικούς οδικούς άξονες όπως η Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίση Αμαλίας, στην Ελεοφόρο Πανεπιστημίου και Σταδίου. Δεν αποκλείονται επίσης προσωρινά κλεισίματα σταθμών του μετρό στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η αστυνομία συστήνει τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων προς την περιοχή. Παράλληλα, ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα έως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης ισχύει απαγόρευση υπαίθριων συγκεντρώσεων. Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για το κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, στο οποίο ως φερόμενο ηγετικό μέλος εμφανίζεται αρχηγός πολιτικού κόμματος και περιφερειακός σύμβουλος της Αττικής μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη 6 κατηγορούμενους. Σύμφωνα με την έρευνα, η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία εργαζόμενης και αφορά περίπου 25 εταιρείες βιτρίνες, απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, φόρους και εικονικά τιμολόγια. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εξάρθρωσε οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας και κατάσχεσε 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, με τους διαφυγόντες, δασμούς και φόρους να ξεπερνούν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ το δίκτυο χρησιμοποιούσε αποθήκες, οχήματα με πλαστές πινακίδες και ειδικά διαμορφωμένες ξύλινες κάσες με μεταλλικές ράβδους, ώστε τα λαθρέα τσιγάρα να μην εντοπίζονται από ελέγχους με ακτίνες Χ. Σύμφωνα με έρευνα του Nordic Monitor και καταγγελίες πρώην στελέχους της τουρκικής αστυνομίας, δίκτυο παράνομης διακίνησης όπλων από την Τουρκία φέρεται να τροφοδοτεί εγκληματικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την Ελλάδα να λειτουργεί και ως βασικός διάδρομος μέσω του Εύρου. Τον Οκτώβριο του 2025 συνελήφθησαν κοντά στο Σουφλί 13 Τούρκοι που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία είχαν περάσει παράνομα μέσω του ποταμού 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες. Νεότερα ευρωπαϊκά ευρήματα ενισχύουν την εικόνα ενός ευρύτερου διαδρόμου από την Τουρκία προς την Ευρώπη, συγκεκριμένα με 165 πλαστά Glock στη Γερμανία και 1640 όπλα και εξαρτήματα σε μόλις 3 μήνες που βρέθηκαν στα βουλγαροτουρκικά σύνορα. Ο πρώην Τούρκος αστυνομικός διευθυντής Μουσταφά Οκουμούς καταγγέλει ότι τέτοιες κλίμακες και ομοιομορφίας δίκτυο δεν θα μπορούσε να λειτουργεί χωρίς τη γνώση και την προστασία της ΜΙΤ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα προβλέπεται αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί τοπικά έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
6: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
7: Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Μάχη 99,8, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Στις 12 η ώρα θα είναι εδώ στη συχνότητα ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος το ονομάει κάτι που δεν το ονομάει ο Μητσοτάκης. Πηγαίνει στη λαϊκή αγορά, εφηνιδιαστικά. Εκεί που άλλος ψωνίζει, βλέπει μπροστά του τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και η ανταπόκριση που έχει, με συγχωρείτε, δικαιολογεί τον πανικό του Μητσοτάκη. Είναι προφανές αυτό. Έτσι. Αλλά εγώ περιμένω. Εκεί που πάει με το αυτοκίνητό του ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν βλέπει μια λαϊκή στο δρόμο να πει, ρε παιδιά, τι είναι εδώ πέρα λαϊκή. Ας κατέβω να δω τι θα λέει ο κόσμος μαζί μου. Και όχι μόνο τι λένε ο Αλαφούζος και οι άλλοι, τους οποίους χαρίζω πάρα πολλά λεφτά. Και εμένα αν μου χάριζε εκατομμύρια, μπορεί να ήμουν κι εγώ φανατικός μητσοτακικός. Αλλά με εκατομμύρια, όχι με 5-10 χιλιάρικα. Έτσι. Γιατί

Θέλω να πάω σε αυτό που γίνεται. Α, ναι, πριν πάω. Δεν μας κάνει τον φιλολαϊκό ο Μητσοτάκης. Δεν μας λέει αυτός ο Πασόκος, ο Πιερακάκης, ότι το μέλημά μας είναι ο απλός Έλληνας πολιτής. Δεν βγαίνει αυτός ο εξολοθρευτής των Ελλήνων που ακούει στο όνομα Κωστής Χατζηδάκης να λέει ότι το μέλημά της κυβέρνησης είναι οι ανάσες στους πολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τι έκανε το άθλιο καθεστώς Μητσοτάκη. Υπάρχει ένας χρόνος 10 στη μια περίπτωση και 20 χρόνια στην άλλη περίπτωση, είναι το όριο για παραγραφή οφειλών στην εφορία. Κάποια παραγράφονται στα 10 χρόνια και κάποια άλλα παραγράφονται στα 20 χρόνια. Ξέρετε τι έκανε ο γίγαντας Μητσοτάκης με τον Πιερακάκη, τον Γεωργιάδη, τον Κωστή Χατζηδάκη και τους άλλους υπουργούς του? Γιατί όλη η κυβέρνηση το κάνει έτσι. Μπορεί να έχει την υπογραφή ενός υπουργού, αλλά όλη η κυβέρνηση συμφωνεί. Αυτό που κάνει ένας υπουργός αποφασίζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη όλων. Ζητήσανε να μην ισχύει η παραγραφή στα 10 χρόνια, να μην ισχύει η παραγραφή στα 20 χρόνια, αλλά να παραταθεί. Δηλαδή να οφείλεις και μετά από τα 10 χρόνια και μετά από τα 20 χρόνια. Αυτό είναι υπέρ των πολιτών, έτσι? Απατεώνες κανονικοί. Και προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θέλουμε απόφαση δικαστηρίου για να παρατείνουμε τις οφειλές. Και ευτυχώς βρέθηκαν κάποιοι δικαστές να κάνουν το σταυρό μου, πραγματικά το κάνω σταυρό μου, με μεγάλη έκπληξη. Δεν το περίμενα ούτε εγώ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε όχι παράταση. Στα 10 χρόνια διαγράφονται οι οφειλές οι συγκεκριμένες, στα 20 χρόνια διαγράφονται οι άλλες οφειλές. Κύριε Πιτσιλή, κύριε Πιερακάκη, κύριε Κωστή Χατζηδάκη, καλά, δεν θέλω για το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι αποδεδειγμένα εναντίον των πολιτών. Ευτυχώς. Πάω τώρα στο θέμα που λέγεται Κυψέλη. Είναι τεράστιο θέμα η Κυψέλη. Και είναι τεράστιο θέμα γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κινδυνεύουν γύρω στους 600 ανθρώπους. Κουνιούνται τα κτίρια τους. Χωρίς να έχει σεισμό, χωρίς να έχει έργα κάτω του μετρό. Διάβαζα την παραδοχή της εταιρείας που κατασκευάζει τη σύραγγα. Λέει, ξέρετε, δεν είχαμε εντοπίσει ότι ήταν τόσο σαθρό το υπέδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή. Ρε γίγαντες, υπάρχει τέτοιο πρόβλημα σαθρότητας? Είναι σκαμμένο από κάτω, που σημαίνει ότι υποχωρεί. Μπορεί να μην έχει περάσει μέχρι τέλος το μηχάνημα, αλλά μέχρι εκεί που έχει περάσει το έδαφος υποχωρεί. Μπορεί αύριο να γίνει κάτι. Βγήκε μια κυρία χθες στο ανατρεπτικό δελτίο και είπε το εξής: δίπλα μας στο σπίτι, παλιό σπίτι, τριόροφο, έχουμε ένα οικόπεδο, χώμα. Και έβρεξε και ρούφηξε το νερό και πήγε στα θεμέλια μας και κουνιόταν το σπίτι μας. Άρα, για μένα μία λύση υπάρχει. Για μένα. Αλλά ποιος είσαι εσύ, θα μου πεις. Εγώ, επειδή δεν κάνω μόνο κριτική και επειδή μου αρέσει

0: Σε να κάνω και προτάσεις, θέλω να πω το εξής. Να πάει να γίνει μια καταγραφή όλων των διαμερισμάτων, των μαγαζιών, ό,τι έχουν οι επίμαχες πολυκατοικίες. Πόσες είναι, 10, 20, 20. Μάλιστα. Τι διαμερίσματα έχει? Έχει 40 διαμερίσματα, 80 τετραγωνικά. 50 διαμερίσματα, 20 τετραγωνικά. 100 διαμερίσματα, 30 τετραγωνικά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για να δούμε πού έχουμε τέτοια σπίτια. Τα έχουν πάρει τα φανς. Μάλιστα. Τα έχουν πάρει τράπεζες. Μάλιστα. Είναι κενά. Είναι κενά. Έχετε κενά σπίτια, κύριοι φανς. Έχετε κενά σπίτια, κύριοι τραπεζίτες. Μάλιστα. Πά, πολύ ωραία. Λέγομαι Κυριάκος Μητσοτάκης και εγώ λέγομαι Πούτιν. Όχι, εγώ λέγομαι Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να μου δώσετε αυτά τα σπίτια, τα 300 σπίτια, για να τα μοιράσω σε οικογένειες που κινδυνεύουν να πέσουν οι πολυκατοικίες τους και να τους πλακώσουν. Πώς θα τα μοιράσετε? Θα χωρίσω. Ποιος είχε 80 τετραγωνικά? Κλήρωση. Κλήρωση. Θα την κάνω εγώ, ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Κλήρωση. Ελάτε εδώ εσύ, Ήρη. Μπείτε μέσα σε αυτό το θέατρο, σε αυτό το κτίριο. Σήμερα θα κληρώσουμε. Πού θα πάτε εσείς που έχετε διαμερίσματα 80 τετραγωνικά? Τραβάω. Διαμέρισμα του Παπάγου. Τραβάω όνομα. Ανδρέας Καψαμπέλης. Γεια σας. Το κλειδί, γεια σας. Τραβάω διαμέρισμα στην Πετρούπολη. Στο, ξέρω εγώ, στον Πειραιά. Μάλιστα. Τραβάω. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Πάρε παιδί μου τα κλειδιά, πήγαινε εκεί πέρα. Αυτό είναι το νέο σου σπίτι. Τι θα κάνετε? Θα κρεμίσω τις πολυκατοικίες. Θα γκρεμίσω 20 πολυκατοικίες στο κέντρο της Κυψέλης. 20 πολυκατοικίες. Θα ανοίξω δρόμους, θα κάνω πλατείες, θα κάνω παιδικές χαρές, θα γκρεμίσω. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή η ιστορία. Μόνο γελοί τύποι σαν και αυτούς που κυβερνάνε δεν θεωρούν ότι αυτό που έχει γίνει στην Κυψέλη είναι τεράστια ευκαιρία για να γκρεμιστούν. Να ανοίξει η Κυψέλη, η απάνθρωπη Κυψέλη. Αλλά δεν το κάνουνε γιατί φοβούνται τους τραπεζίτες, φοβούνται τα φανς, τα οποία όλοι αυτοί λένε ένα πράγμα. Θα κάνεις ό,τι λέμε εμείς. Γιατί? Γιατί σου έχω δώσει μίζες, ρε. Και σε κρατάω. Άρα θα κάνεις ό,τι λέμε εμείς. Δεν σου δίνω τα διαμερίσματα. Θα τα κατάσχω. Θα κατάσχεις τα διαμερίσματα από μας που σε έχουμε ευνοήσει. Οτιδήποτε άλλο είναι ημίμετρο. Και κάθε μέρα οι άνθρωποι εκεί κάνουν το σταυρό τους πριν κοιμηθούν να μπορέσουν να ξυπνήσουν το πρωί. Μήπως υπάρξει κάποιος σεισμός, μήπως υπάρξει κάποια κατολίσθηση, υπόγεια, και βρεθούν κάτω από συντρίμια. Και ο κύριος Σταχιάος και οι άλλοι υπουργοί πίνουν το καφεδάκι τους και την πορτοκαλάδα τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή είναι η μεγάλη ντροπή. Αυτή η ιστορία με την Κυψέλη είναι τεράστια ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία. Και για να καταλάβετε πόσο άχρηστος είναι ο Μητσοτάκης, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μια μεγάλη περιοχή, όπως βγαίνεις από την Αθήνα πηγαίνοντας προς τη Γλυφάδα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, αριστερά, εκεί στην περιοχή Δάφνη, που είναι ένα τεράστιο οικόπεδο. Είναι το οικόπεδο της Πυρκάλ. Τώρα θέλω να σκεφτείτε. Τι θα γίνετε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης εάν εκεί πάει, πάνε όλα τα υπουργεία. Δηλαδή, θα έρχεται κάποιος από τη Λάρισα. Γιατί έχει ένα θέμα να πάει στο Υπουργείο. Θα διασχίζει όλη την Αθήνα για να πάει στο τάδε Υπουργείο. Θα φεύγει ο Μητσοτάκης από το σπίτι του στο Κολωνάκι για να πάει στο γραφείο του που θα είναι εκεί. Τι θα γίνεται? Το έλα να δεις. Η τύπη είναι γελή. Είναι γελή. Όχι, δεν είναι γελή. Εξυπηρετούν συμφέροντα. Για μένα υπάρχει μόνο ένα μέρος που είναι έτοιμο. Έτοιμο. Το έχουν αφήσει και λέει λατείτε. Έχει χώρο δίπλα τεράστια, τεράστια έκταση. Έχει τεράστια απίστευτη πρόσβαση. Και αν φτιάξεις και ένα υπερυψωμένο τρένο όπως έλεγε ο Τρίτσης, θα είναι ακόμη καλύτερη πρόσβαση. Ποια είναι αυτή η έκταση? Θρακομακεδόνες, Ολυμπιακό χωριό που το έχουν δώσει στον Εφραίμ του Βατοπεδίου και το έχουν αφήσει και λέει λατείτε από τους Ρωμά. Εγώ έχω τα χαρτιά. Τα χαρτιά έτοιμα επί Νέας Δημοκρατίας. Πάνος Παναγιωτόπουλος, Γιακουμάτος. Είχαν έτοιμα τα πάντα, τα σχέδια. Σε ποιο γραφείο θα είναι το τάδε τηλέφωνο ο τάδε υπάλληλος, το Υπουργείο Εργασίας. Διότι είχαν ξεσηκωθεί όλοι στο κέντρο της Αθήνας. Πάρτε το Υπουργείο Εργασίας από την οδό Σταδίου. Έχει διαλυθεί η Σταδίου από τις συγκεντρώσεις. Πάρτε το. Και είπανε σωστά, θα εκμεταλλευτούμε το Ολυμπιακό ακίνητο στους Θρακομακεδόνες. Και ετοιμάσανε τα πάντα. Είχανε κάνει σύσκεψη ακόμη και για τα λεωφορεία που θα πηγαίνουν εκεί, προκειμένου να συνδέεται το κτίριο αυτό με το μετρό και το ηλεκτρικό. Και να διευκολύνεται οι υπάλληλοι. Το αφήσανε, το δώσανε στον Εφραίμ του Βατοπεδίου, ο οποίος το πούλησε, ενώ έλεγε ότι θα κάνει μουσείο, και τώρα είναι, λέει, λατημένο. Περιουσία του ελληνικού λαού πληρωμένη με τα λεφτά μας. Με τα λεφτά μας. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Κάνω διακοπή. Ρε μεγάλε Μητσοτάκη, τέτοιο πατατράχ έχεις πάθει. Δηλαδή, εγώ ξέρω τις δημοσκοπήσεις. Αλλά θέλω να το μάθετε κι εσείς. Σας λέω, αν με ακούτε, εδώ και μέρες, ότι εγώ έχω πληροφόρηση από το επιτελικό κράτος ότι ο Μητσοτάκης καταραίει. Και δεν είναι πρώτος. Και δεν είναι πρώτος. Και έρχεται να το επιβεβαιώσουν αυτό τα εξής δύο πράγματα. Οι δημοσκόποι του πρώτου θέματος που λένε ότι δεν αφισβητείται η πρωτιά, και τώρα ποιος άλλος βγήκε για να λέει ότι ο Μητσοτάκης του χρόνου τέτοια μέρα θα είναι πρωθυπουργός. Πού το λέει? Στο κανάλι του Αλαφούζου. Ποιος είναι ο Αλαφούζος? Αυτός που έγινε ο πρώτος εφοπλιστής που πήγε και πήρε πετρέλαιο από το Τσογλάνι της Συρίας μετά τα ταξίδια που έκανε εκεί ο Γεραπετρίτης. Άρα έχει κάθε λόγο να στηρίζει Μητσοτάκη. Δεν θέλω να πω το 1992, 91-92 τι έλεγε ο Γιάννης Αλαφούζος για την οικογένεια Μητσοτάκη. Αφήστε το αυτό, δεν χρειάζεται, εντάξει. Ποιος βγαίνει λοιπόν σήμερα, τώρα που μιλάμε, στο κανάλι Αλαφούζου να μας πει ότι ο Μητσοτάκης είναι πρώτος και θα γίνει πρωθυπουργός? Τρίχια στο Πασόκ, λέει. Και λέει και κάτι άλλο. Πιο πιθανό, λέει, να συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα παρά με το Πασόκ. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Κρατηθείτε, ε. Προσέξτε παρακαλώ εσείς που είστε στο τιμόνι. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Βρήκανε. Ρε Μητσοτάκη, δηλαδή με συγχωρείς, πρέπει να είσαι σε τεράστια απόγνωση. Σε τεράστια απόγνωση να βάζεις το πιόνι σου αλαφούζο να βγάζει τον Καρατζαφέρη για να πει ότι δεν είσαι τρίτος. Τρίτος είσαι, Μητσοτάκη. Και κατεβαίνεις. Η Καριστιανού λέει έσβησε μόνη της. Μάλιστα. Το Πασόκ είναι τρίχες. Μάλιστα, κύριε Καρατζαφέρη. Ο Μητσοτάκης έχει 35%. Μάλιστα, κύριε Καρατζαφέρη. Ο Μητσοτάκης του χρόνου τέτοια εποχή θα είναι πάλι πρωθυπουργός. Μάλιστα, κύριε Καρατζαφέρη. Ρε Κυριάκο, δείξε μια αξιοπρέπεια. Ο άνθρωπος φαίνεται πόσο αξιοπρεπής είναι όταν χάνει. Μη φοβάσαι, δεν θα σε βάλουμε φυλακή. Εγώ δεν θέλω να μπεις φυλακή, φίλε μου. Δεν θέλω καθόλου να μπεις φυλακή. Θα μπεις φυλακή μόνο μέχρι να υπογράψεις τις εξουσιοδοτήσεις στο ελληνικό κράτος για να έρθουν σε ειδικό λογαριασμό που θα έχει φτιαχτεί όλες οι καταθέσεις σου σε όλο τον κόσμο. Θα μπεις φυλακή μέχρι να υπογράψεις εξουσιοδοτήσεις προκειμένου όλα τα ακίνητά σου να πάνε στην κυριότητα του ελληνικού κράτους. Θα μείνεις φυλακή μέχρι να φτάσουμε να έχεις περιουσία ένα παντελόνι, άντε δύο παντελόνια. Και εσύ και η οικογένειά σου. Και όταν λέω οικογένειά σου, εννοώ όλη η οικογένειά σου. Αυτή είναι η τιμωρία τους. Έχουνε, μιλάνε για στεγαστική κρίση. Μελάτε ρε για στεγαστική κρίση. Εσείς που έχετε υπογράψει και ψηφίσει την ασίδωσία των φανς να βγάζουν εκτός σπιτιού γέρους, παιδιά, ανθρώπους, οικογένειες και μιλάτε για στεγαστική κρίση που δίνετε λεφτά επιδοτήσεις σε όλους τους της βολής για να νοικιάζουν σπίτια και να έχουν καταλάβει ολόκληρες περιοχές όπως είναι τα οι αμπελόκηποι, τα πατήσια που δεν μπορεί να, δεν μπορεί να περάσει Έλληνες. Πάει ο Έλληνας να βρει σπίτι στους αμπελόκηπους και είναι γεμάτο με σπίτια που έχουν νοικιάσει εισβολείς οι οποίοι επιδοτούνται. Σε ένα διαμέρισμα μπαίνουν 10 για να πάρουν 10 χωριστές επιδοτήσεις ενοικίου. Και μιλάτε για στεγαστική κρίση. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω. Έχω και έναν κατάλογο με την ακρίβεια, αλλά δεν προλαβαίνω. Θέλω όμως να επαναλάβω κάτι. Ακούτε το Μητσοτάκη να κάνει αποπληρωμή χρεών. Διαβάστε ότι όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος, όλοι οι οικονομολόγοι ασχολούνται με τη βόμβα χρέους. 4,8 τρισεκατομμύρια που έχουν οι 6 μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Γαλλία 1,28 τρισεκατομμύρια. Ιταλία 1,39 τρισεκατομμύρια. Γερμανία 1,033 τρισεκατομμύρια. Ισπανία 767 δισεκατομμύρια. Βέλγιο 198 δισεκατομμύρια. Πορτογαλία 99 δις. Θα διαγραφούν τα χρέη τους. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μπορεί να επιβιώσει η οικονομία στην Ευρώπη αν δεν διαγραφούν τα χρέη. Αυτό λένε οι Γερμανοί στο Μητσοτάκη. Δώσε μας γρήγορα γρήγορα αυτά που μας χρωστάς πριν πάμε στη διαδικασία διαγραφής μέρους των χρεών. Η Ελλάδα θα κληθεί να διαγράψει μέρος του χρέους, αλλά δεν θα έχει χρέος γιατί θα το έχει πληρώσει ο Μητσοτάκης στους Γερμανούς, ξεκατηνιάζοντας όλη την ελληνική οικονομία. Βγαίνει και λέει στους αλληλείς θα σας δώσω 30 λεπτά στο λίτρο. Όχι ρε φίλε, 50 θέλουμε. Γιατί δεν μας τα δίνεις? Είναι λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τα θέλουμε από τον Έλληνα φορολογούμενο. Μας κλέβεις τα λεφτά μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάνει λέει θαλάσσιο πάρκο. Ξέρετε τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο? Σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν οι ψαράδες εκεί να ψαρεύουν. Όλο το κεντρικό Αιγαίο. Και εγώ ρωτώ, ο Τούρκος θα πηγαίνει? Ναι. Ναι. Άρα εξοντώνεις τους Έλληνες. Εξόντωσες τους κτηνοτρόφους. Εξόντωσες τους αγρότες. Εξόντωσες τους μικρομεσαίους. Εξόντωσες τα μικρά μαγαζιά. Εξόντωσες την κάθε οικογένεια με τα τιμολόγια, τα χρωματιστά, το μεγάλη απάτη. Τώρα έχεις βάλει μπρος να εξοντώσεις τους αλλοίς. Ποιος είναι μπροστά? Ποιος πρωταγωνιστής στην εξόντωση? Αυτός που πρωταγωνίστησε στο κλείσιμο της Ολυμπιακής κατ' εντολήν της Γερμανικής Συμμορίας Βρυξελών, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, με νομοσχέδιο που έχει φέρει απαγόρευση παράκτειας αλληλείας. Τι λέτε ρε! Κύριε Καψαμπέλη,
1: έλεγα νωρίτερα τι ήθελα και τα έλεγα για την εικόνα αποικίας που δίνει η χώρα και η πόλη σήμερα, η Αθήνα, για την εικόνα που δίνουμε ως πολίτες αυτής της αποικίας, ως ηθαγενείς. Και πριν, Αλέκτορ, φωνή σε τρεις, για να το πω έτσι, βασικά δεν το πίστευα, μου ήρθε ένα μήνυμα και λέω, μπα, τρολάρει ο φίλος μου ο Γιώργος, τρολάρει που λένε, μπα, δεν μπορεί. Και έψαξα να δω, καθότι είναι live, εκεί συναντήσεις, οι δηλώσεις κλπ. Και είδα το όντι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος σφιχταγκάλιασε εκεί το Ρούμπιο από χθες, τα είπαμε τέτα κλπ. Έκανε κάτι το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω και δεν θέλω. Δεν θέλω γιατί είμαι υπό την, έτσι τώρα, επηρεασμένος. Τις δηλώσεις τις αρχικές που έκανε εκεί όταν κάθισε με τον Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν είναι δυνατόν, τις έκανε σε ξένη γλώσσα, στα αγγλικά. Δεν μίλησε ελληνικά ο άνθρωπος. Αν μπείτε και δείτε, φαίνεται στο βίντεο. Γι' αυτό και ο Ρούμπιο δεν έβαλε και ακουστικά. Οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας δεν ήταν στη γλώσσα της χώρας.
0: Στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
1: Στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
0: Ακριβώς.
1: Ευτυχώς, λέω εγώ τώρα, ευτυχώς δηλαδή, εντάξει, τι άλλο να πω. Ότι στο τέλος, μετά τη συνάντηση και που κάνανε τις καθιερωμένες δηλώσεις, εδέησε και ομίλησε στην ελληνική ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Εγώ τον προσεγγίζω, τον αντιμετωπίζω ως Υπουργό Εξωτερικών της ελληνικής πολιτείας, όποιος και αν ήταν. Είναι ο κύριος Γεραπετρίτης εδώ. Αυτό τώρα δεν έρχεται να ενισχύσει όλη αυτή την εικόνα? Θα μου πείτε, έχει σημασία? Βέβαια έχει σημασία. Όλα έχουν σημασία, διότι μην κοροϊδευόμαστε. Επειδή άκουσα και τις δηλώσεις, διάβασα για την ακρίβεια τις δηλώσεις του Ρούμπιο εδώ, γιατί όλα αυτά είναι σε εξέλιξη, που μας είπε για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και πόσα χρωστάμε στην αρχαία Ελλάδα, θα μιλήσει και στην Πνίκα το απόγευμα, το μεσημέρι, δηλαδή για να τρέχουν τα δάκρυα από τα μάτια μας, έτσι, από τη συγκίνηση. Αλίμονο. Και γιατί να μην μιλήσει, αφού έχει πάρει όσα ήθελε, τα έχει πάρει όπως είπαμε πριν έρθει. Τον πειράζει δηλαδή να πει και δύο κουβέντες? Θα τις πληρώσει? Όχι. Πληρώθηκε. Καταλαβαίνετε θέλω να πω. Πήρε αυτά που ήθελε. Δηλαδή γιατί να μην πει την καλή του την κουβέντα, έτσι να καλοπιάσει και το θυμικό μας. Να πούμε μπόπο ρε παιδί μου, κοίτα να δεις που μιλάει για την αρχαία Ελλάδα. Να συγκινηθούμε. Νομίζω ότι έχουμε όλοι πια, μικρότεροι, μεγαλύτεροι σε αυτή τη χώρα, έχουμε...
0: Υπάρχει θέμα.
1: Τι θέμα?
0: Καραμαλή.
1: Τι έκανε ο Καραμαλής?
0: Ο Καραμαλής μίλησε για τις σχέσεις Ελλάδος-Κίνας.
1: Στην Κίνα, ναι.
0: Και είπε το εξής. Ναι. Να το πω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Υπονομεύεται σοβαρά η αξιοπιστία όσων δηλώνουν υπέρμαχοι αξιών και αρχών, ενισχύοντας την υποψία ότι η στήριξη προς την Ουκρανία δεν υπαγορεύεται από αρχές, αλλά από γεωπολιτικές σκοπιμότητες.
1: Ναι.
0: Είναι χαρακτηριστική η ασυνέπεια της δυτικής στάσης απέναντι στην Άγκυρα. Ενώ η Τουρκία προβάλλει αναθεωρητικές αξιώσεις έναντι της Ελλάδος, εξαπολύει διαρκώς απειλές πολέμου, καταφεύγει συχνά στη βία για την προώθηση των φιλοδοξιών της και κατέχει παράνομα τμήμα της Κύπρου, εντούτοις η Άγκυρα εξακολουθεί να θεωρείται πολύτιμος εταίρος και σύμμαχος από τα περισσότερα άλλα δυτικά κράτη.
1: Πολύ σημαντικό αυτό και καλά κάνει και μας το λέει τώρα ο κύριος Βλάχος, γιατί το λέει καταρχάς σε συγκεκριμένο χώρο, εκεί στην εκδήλωση του Κινέζικου Ιδρύματος Νεολαίας. Είναι προς δύο πλευρές, δεν είναι μόνο αποδέκτης η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, ο Γεραπετρίτης. Και δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται την ίδια ώρα που είναι ο Ρούμπιο εδώ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αποδέκτης είναι και βεβαίως η Αμερική. Άρα μιλάμε λοιπόν για μια άλλη προσέγγιση εντελώς διαφορετική, που ακριβώς συνδέεται με όλο αυτό το γεωπολιτικό για το οποίο συζητάμε. Μην ξεχνάμε, το έλεγα από την περασμένη εβδομάδα, ότι ένας από τους στρατηγικούς λόγους
0: έχει για, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλεις να σε διαβάσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει, η κίνηση της Ουάσιγκτον προς την κατεύθυνση της προσέγγισης με τη Ρωσία και της άσκησης πιέσεων προς την Ουκρανία για την αποδοχή ενός επώδυνου συμβιβασμού άφησε τους Ευρωπαίους ευρώτητους και χωρίς ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Υπογράμμισε ότι στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ίσως για πρώτη φορά, κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν έχει ταχθεί στο πλευρό των ΗΠΑ και το ευρωατλαντικό ρήγμα εμφανίζεται βαθύτερο από ποτέ. Η Ελλάδα, αν και σταθερά ευθυγραμμισμένη με τη δίκη, η οποία διέρχεται πλέον φάση μετασχηματισμού ή ακόμα και διχασμού, οφείλει να ασκεί σύνθετη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε την αξία της διατήρησης ισχυρών διάβλων με την Κίνα, σημειώνοντας ότι το Πεκίνο υποστηρίζει στεναρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την αρχή της μιας Κίνας. Ω, Παναγία μου σώσε. Παναγία μου σώσε.
1: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν την ώρα που...
0: Παναγία μου.
1: Ένα από τα σκέλη της επίσκεψης των συζητήσεων του Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα, το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, που είναι το πιο στρατηγικό, είναι η απέτηση των ΗΠΑ, της κυβέρνησης Τραμπ, να κοπούν τα πολλά, να το πω έτσι απλά λαϊκά, πάρε δώσε με την Κίνα. Εντάξει, λένε οι Αμερικάνοι, κάντε οικονομικές σχέσεις, εμπόριο, πάρτε δώστε κλπ. Εντάξει, αυτά δεν μας πειράζουν ιδιαίτερα. Τα παραπέρα όμως...
0: Δεν κάνουν άλλο λιμάνι στην Ελευσίνα απέναντι στην Κόσκο.
1: Και την Κόσκο, λέει, δεν μαζεύτηκα.
0: Κάνουν άλλο λιμάνι. Δεν κάνουνε.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν... Τώρα, εγώ για να είμαι απολύτως ειλικρινής, βάζω και ένα άλλο ερώτημα, επικουρικά και συμπληρωματικά. Θα τα πει, τα είπε ο κύριος Καραμαλής, θα επιστρέψει στο γραφείο του ή όπου αλλού και τέλος. Ρίχνει βέβαια την πιστολιά και έχει τη σημασία της.
2: Στέλνει μήνυμα.
1: Ποιος το ακούει?
2: Στους δικούς του.
1: Ποιοι είναι δικοί του?
2: Όχι, στους δικούς του.
1: Ποιοι είναι
2: δικοί του? Ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι ο κατάλληλος.
1: Ναι.
2: Και... αυτοί που θα πάνε ψηφίσουν.
1: Α, καλά. Εντάξει. Και λέει, έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει, παιδιά, τι θέλετε? Έναν όροφο, δύο ορόφους παραπάνω, πού τους θέλετε? Τους θέλουμε και στο Καραϊσκάκι. Βρε, πάρτε και στο Καραϊσκάκι. Θέλουμε και στις πολυκατοικίες που έχουμε. Πάρτε και στις πολυκατοικίες. Παρεπιπτόντως, και πολύ σωστά τον διαβάζω εδώ σε ένα φίλο και τον ευχαριστώ που το έγραψε. Λέει, ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού. Βγαίνει και λέει για τους ορόφους. Το λέω τώρα διασταλτικά και κοινικά σε σχέση με τα θέματα που συζητάμε. Δηλαδή, την ώρα που πράγματι τα γεωπολιτικά και εθνικά συμφέροντα είναι και πρέπει να είναι προτεραιότητα γιατί αφορούν την ύπαρξη και το μέλλον αυτού του τόπου, πώς γίνεται η συζήτηση, πώς πάει να μεταφερθεί και μεταφέρεται στο κοινικό, στο πεζό, στο καθημερινό, σε αυτό που καίγεται ο άλλος, είτε σου λέει πού να βρεις άκρη με τους πολιτικούς, πάμε να ακούσουμε καμιά συναυλία ή πάμε στο γήπεδο την Κυριακή να ξεχαρμενιάσουμε. Α, και θα μας κάνει και δύο ρόφους. Εντάξει, ωραία, μπράβο, ζήτω, ξεχνιούνται τα άλλα. Ξεχνιούνται τα άλλα, τα οποία προσέξτε τώρα αυτό που πραγματικά εδώ μου επισημαίνουν σε σχέση με τους ορόφους. Την ώρα που παιδιά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χρόνια τώρα πόσα έχουν περάσει που πήρε απόφαση το δικαστήριο εκεί για το, μιλάμε για αυτό το ξενοδοχείο στην Ακρόπολη, το Κόκοματ, δεν είναι? Να γκρεμιστούν ως παράνομοι δύο όροφοι επάνω. Θυμάστε την ιστορία, πήρε το δικαστήριο απόφαση, προσέβηκαν οι κάτοικοι, κρίθηκε παράνομο, πολεοδομικές παραβάσεις, ιστορίες, κακός, χαμός. Όλοι έχουν αναγνωρίσει η δικαιοσύνη πρώτα απ' όλα.
2: Δήμος Αθηναίων, έτσι.
1: Είναι
2: ο Κώστας Μπακογιάννης.
1: Τα πάντα όλα. Κράτος, κυβέρνηση, δικαιοσύνη, πολεοδομίες, δήμοι, παραδήμοι. Αν δεν κάνω λάθος, ο επιχειρηματίας εμφανιζόταν σε μια τηλεοπτική εκπομπή και έκανε μαθήματα επενδυτικά. Πώς μπορείτε να επενδύσετε, ή έκανε επενδυτικές προτάσεις. Και οικολογικά και στο Προεδρικό Μέγαρο με την κυρία Σακελαροπούλου, τον θυμάμαι. Ωραία πράγματα όλα αυτά.
2: Με παντόφλες.
1: Έρχεται. Μια χαρά. Έρχεται λοιπόν τώρα η δικαιοσύνη, ήρθε δηλαδή και λέει: παιδιά, αυτό παράνομο. Γκρεμίστε το. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? Εκεί είναι.
2: Λειτουργεί.
1: Και, λειτουργεί και βασιλεύει.
2: Και βγάζει και λεφτά.
1: Και βγάζει και λεφτά. Όμως, ποιο είναι το θεσμικό τώρα πρόβλημα? Ότι την ώρα που η δικαιοσύνη, αυτή η δικαιοσύνη, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κρίνει και αποφασίζει ότι τέτοιου τύπου παραβάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται και δεν μπορεί να υψώνονται σε συγκεκριμένα τουλάχιστον σημεία με βάση το υφιστάμενο καθεστώς. Όροφοι παραπάνω κλπ. Κλπ. Κλπ. Στέλνει ένα μήνυμα δηλαδή καθαρό, υποχρεωτικό ως προς όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας και λέει: γράφτε τα όλα αυτά στα παλιά σας τα παπούτσια. Μην τα υπολογίζετε. Αυτό δείχνει και την αντίληψη για το πώς πρέπει να σέβεται ο πολίτης την εξουσία τελικά, αφού η ίδια εξουσία δεν σέβεται τον εαυτό της. Διότι όταν έρχεται εκτελεστική εξουσία και κατά αυτόν τον τρόπο φτύνει κατάμουτρα σε αυτό το συμβολικό κομμάτι τη δικαστική εξουσία και λέει αφήστε τα αυτά, θα αλλάξουμε, θα χτίζετε, ό,τι πως θέλετε, χωρίς περιορισμούς, χωρίς το 20% που όντως σε άλλες χώρες υπάρχουν περιορισμοί, πρέπει να είναι κλπ. Κλπ. Για να λειτουργεί έστω με κάποιους υποτυπώδεις όρους το πράγμα να μπορεί ο άλλος να νοικιάσει, να μην καταλήγει να ζει στην Τρόγλη ή ξέρω εγώ σε διαμερίσματα κουτιά. Έτσι. Όχι λέει. Θα δώσουμε κίνητρα για να χτίζετε, για να κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι έχει απομείνει. Να μην παραπονιέται δηλαδή και ο Λάτσης. Μάλλον να μην παραπονιούνται ότι μόνο στο Λάτσι κάνουμε τα χατήρια. Τώρα οι κακές γλώσσες λένε βέβαια ότι με την πλευρά Λάτσι γίνονται και άλλες συζητήσεις.
2: Για πες το.
1: Και άλλες συζητήσεις. Γιατί έρχονται εκλογές. Και στις εκλογές Εγώ επιμένω ότι με τον κινησμό τον οποίο έχει ή προσπαθεί να εισαγάγει στην ελληνική κοινωνία ο τρόπος της σημερινής διακυβέρνησης, σε μεγάλο βαθμό θα δημιουργήσουν την αίσθηση και την αντίληψη πηγαίνοντας προς τις εκλογές ότι όλα μπορούν να είναι θέμα συναλλαγής και εξαγοράς. Πάρε δώσε. Οπότε ο καθένας θα σκεφτεί ότι εγώ το δικό μου μεγαλύτερο ή μικρότερο μικροσυμφέρον μπορώ να το διασφαλίσω. Γι' αυτό πάντα θυμάμαι αυτό που λέγαμε, ξαναλέω, από μικρή, ακούγαμε από μικρή. Α, παιδιά, να γίνονται συχνά εκλογές για να ικανοποιούνται αιτήματα, διότι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση έρχονταν οι πολιτευτάδες, οι βουλευτάδες, οι υπουργοί, οι κυβερνήσεις και έλεγαν και εκείνο και το ένα και το άλλο και μπούπες και σούπα κλπ. Και θυμάμαι το φίλο μου τον Γιώργη το Τσολιά, πραγματικό το όνομά του τον Γιώργη, που είναι τώρα εκεί στο Πασόκ, ακόμα ήταν τότε σταθερά εκεί στη Χαλιλάου Τρικούπη, και έλεγε σε κάποιες εκλογές που ήταν δύσκολες τότε για το Πασόκ, δεν θυμάμαι σε ποιες, ρε παιδί μου, τώρα που πάμε σε εκλογές, έλεγε γελώντας, τα πάντα θα κάνουμε. Τι θα κάνετε, ρε Γιώργο? Και λιμάνι στο Καρπενήσι θα υποσχεθούμε να κάνουμε. Λοιπόν,
2: δεν έχει λιμάνι το Καρπενήσι?
1: Όχι, δεν έχει αποκτήσει ακόμα. Τώρα μπορεί να τους το υποσχεθεί ο Κώστας Μπακογιάννης, γιατί μαθαίνω ότι του λένε, Κώστα, αφού δεν εκείνο, δεν το άλλο, στην Α Αθηνών δεν, έχουμε μια εναλλακτική. Τι εναλλακτική έχετε? Να πας στο Καρπενήσι.
2: Έλα ρε.
1: Και νιώθει λίγο Αβραμόπουλος, αντιλαμβάνομαι, γιατί έτσι είχαν συμπεριφερθεί και στο Δημήτρη Αβραμόπουλο, όταν ήθελε να κατέβει στην Α Αθηνών και δεν τον δεχόταν ο Μητσοτάκης ούτε να τον συναντήσει.
2: Ή τώρα.
1: Τον δέχτηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης που ήταν τότε ανταυτού και του λέει, Δημήτρη, δεν υπάρχει Α Αθηνών. Του λέει, να κατέβω στην Αρκαδία. Ούτε λέει στην Αρκαδία. Δεν χωράς ούτε στην Αρκαδία. Οπουδήποτε. Θέλει να κατέβει στην Ηλία. Να κατέβω στην Ηλία, που είναι και η πατρώα γη Ηλία. Και έτσι κατέληξε και εξελέγει στο νομό Ηλίας τις προηγούμενες εκλογές. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει και αν κλπ. Κάπως έτσι τώρα λένε τα κουτσομπολιά ότι αντιμετωπίζεται και ο Μπακογιάννης. Του λένε, θέλει να κατέβεις για βουλευτής, πήγαινε στην Βρετανία. Τώρα θα μου πείτε, δεν θα βγει. Εγώ εκτιμώ ότι προφανώς και θα βγει. Αλλά είναι ένας εξευτελισμός τώρα, έτσι. Δηλαδή, πήγαινε τώρα στο χωριό να βγεις βουλευτής από εκεί που ξεκίνησες. Γιατί...
2: Αυτό φέρεται για τη Σία Κοσιόνη, έτσι. Αυτό που λες, το εξευτελισμό.
1: Τι κάνει η Σία Κοσιόνη?
2: Επιτίθεται στο Μητσοτάκη ξαφνικά.
1: Εξαφνικά τώρα.
2: Έτσι. Πριν τον.
1: Τέλος πάντων.
2: Στον Αλαφούζο τον έκλεισε.
1: Δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτά. Γιατί. Σέβομαι αυτό που έχει πει, ότι ό,τι λέω το λέω ως Σιακοσιόνη. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Μένω σε αυτό που έχω ως ρεπορτάζ για την ιστορία. Διότι είδα, ομολογώ, και το λέω με πάρα πολύ σεβασμό και παρακαλώ κυριολεκτός αυτό. Είδα προχθές εκεί στα αυτά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ήταν εκεί δραστήρια κλπ. Αλλά είδα ότι έχει λόγο και προβλημάτων, πώς το λένε, κίνησης κλπ. Και είναι και 70. Πόσο είναι τώρα πια, είναι. Δυσκολευόταν δηλαδή. Στο βάδισμα είχε ένα θέμα. Και σκεφτόμουν το εξής, και το λέω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Δηλαδή, όταν της λέει ο αδερφός της, πήγαινε ξανά να μαζέψεις ψήφους στα Χανιά, δεν είναι σαδιστικό αυτό? Διότι άμα σε βάλω στο επικρατείας θα μας κατηγορούν για οικογενειοκρατία και νεποτισμό και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι το μαράζι του. Μην του πούνε για νεποτισμό.
2: Παίρνει εκδίκηση και
1: για οικογενειοκρατία.
2: Για τη σύγκρουση που είχε μαζί της όταν ήταν να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία.
1: Όχι, όλα τα θυμάμαι. Λέω όμως ότι είδα την κυρία Μπακογιάννη και σκεφτόμουν το εξής. Και το λέω πραγματικά και το εννοώ. Αφήνω το αν είναι αδερφή ή όχι του Μητσοτάκη, μπορώ να πω ότι είναι κάτι άσχετο. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν με τα καλά του και τα κακά του, δεν θέλεις να τιμήσεις από τα υπάρχοντα στελέχη σου, γιατί άλλοι έχουν φύγει. Έχουν φύγει. Ο ένας είναι στους Κινέζους, ο άλλος κάνει δικό του κόμμα. Εντάξει, δεν έχουν μείνει και από τα ιστορικά στελέχη εκεί πέρα. Δηλαδή, αν πρέπει να τιμήσεις ένα ιστορικό στέλεχος στο επικρατείας, αυτό δεν είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Αντικειμενικά τώρα λέω, όχι ότι επειδή ως αδελφή του, ως στέλεχος. Δεν υπάρχει άλλο από τη γενιά αυτή. Εντάξει, βεβαίως εκδίκηση, όλα αυτά, εντάξει κλπ.
2: Μαργαρίτης Κινές, δεν είναι ιστορικό στέλεχος. Όχι,
1: Αυτά ήθελα να πω.
2: Λοιπόν, ακούστε το έγκλημα που κάνει ο Μητσοτάκης. Θα σας διαβάσω μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Πριν από 31 λεπτά. Το Πολίτικο, η εφημερίδα που διαβάζουν όλοι, αποκάλυψε ότι γίνονται μυστικές συσκέψεις μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα ρωσική κλιμάκωση, διαφωνία με το ΝΑΤΟ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάτι σοβαρό. Για υβριδική επίθεση, λέει, μιλάνε. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει σε πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία, το πρώτο πράγμα για να σωθεί η Ευρώπη είναι ένα. Διαγραφή των χρεών. Εμείς οι βλάκες, και το πανηγυρίζει ρε ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης. Θα έχουμε αποπληρώσει το χρέος μας. Θα τα διαγράψουν οι Γερμανοί και οι άλλοι και εμείς θα τα έχουμε πληρώσει. Φοβερό. Απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, με συγχωρείς, Γκαουλάιτερ του κερατά. Οι Γκαουλάιτερ ήταν οι τοποτηρητές των ναζιστών Γερμανών που έβαζαν σε διάφορες περιοχές για να τα ελέγχουν. Έτσι. Λοιπόν. Υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα. Λέει η ΜΙΤ, οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας διοχετεύουν όπλα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Έλα ρε, λέω. Σοβαρά. Καλά. Και αυτά τα όπλα που στέλνουν οι Τούρκοι σε δικούς τους ανθρώπους, είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι Πακιστανοί, είτε είναι Σουδανοί, δεν ξέρω τι άλλοι, Σομαλοί, οτιδήποτε άλλο. Πώς μπαίνουνε μέσα στο αεροπλάνο? Γεια σας, έχω κάτι όπλα να στείλω σε Τούρκους στην Αθήνα, σε Τούρκους στην Ιταλία, στο Βέλγιο. Καλά είσαι βλάκας, μου λένε. Λέω, γιατί? Με τα αεροπλάνο, ρε, θα στείλουνε τα όπλα. Πώς θα τα στείλουνε, παιδιά, με DHL? Με ΕΛΤΑ? Όχι, ρε, βλάκα. Για πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, γιατί εγώ είμαι βλάκας. Ρε, εσύ. Έχεις δει να τελειώνει ο φράχτης στον Εύρο? Έχεις δει αστυνομία στον Εύρο να φυλάει τα σύνορα? Πού πιάνουνε τους εισβολείς που περνάνε από τον Εύρο? Πού τους πιάνουνε? Στη Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα. Γιατί δεν τους πιάνουνε την ώρα που περνάνε από τον Εύρο μέσα? Α, ναι. Δηλαδή τα σύνορά μας είναι ξέφραγκο, αμπέλι. Μόνο ξέφραγκο. Και τι περνάει από εκεί? Όπλα? Όχι, ρε, μόνο όπλα. Μην είσαι τελείως... Είσαι τελείως βλάκας, ρε, βλάχο. Τι άλλο περνάει, ρε, παιδιά, από εκεί πέρα? Ναρκωτικά, ρε. Περνάνε Τούρκοι, οι οποίοι παριστάνουν τους κυνηγημένους, αλλά είναι μέλη της ΜΙΤ.
0: Καλά, εγώ άκουσα το Μητσοτάκη και το Χρυσοχοίδη να κάνουν εκεί περιοδές και να λένε θα τελειώσει ο φράχτης. Καλά, και εσύ κάθεσαι και πίστεψες το Χρυσοχοίδη και το Μητσοτάκη. Δηλαδή, όταν ο εισαγγελέας, η εισαγγελέας, η κυρία εισαγγελέας στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης καταδίκασε τον κτηνοτρόφο που έβασκε τα πρόβατά του στον Εύρο και ξαφνικά είδε κάτι Τούρκους να μπουκάρουνε, κοίταξε γύρω του και δεν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας αστυνομικός, αλλά αυτός είχε όπλο, ο Έλληνας κτηνοτρόφος, και τους είπε στους Τούρκους: κάτω κύριοι, ξαπλώστε κάτω, έχετε εισβάλει στη χώρα μου, ξαπλώστε κάτω μέχρι να έρθει η αστυνομία, και ειδοποίησε την αστυνομία να πάει να τους πιάσει, γιατί η αστυνομία ήταν εξαφανισμένη, οι συνοριοφύλακες. Και αυτόν τον άνθρωπο που έκανε το καθήκον του, υπήρξε δικαστήριο, δικαστήριο του κυρίου Φλωρίδη, που το καταδίκασε στην πρώτη δίκη πρωτόδικα και το καταδίκασε και δευτερό, και στη δεύτερη δίκη, στο εφετείο. Γιατί έκανε το καθήκον του να προστατεύσει την Ελλάδα, τα σύνορά μας. Δηλαδή, οι δικαστές είπανε στους ευρύτες, αφήστε να περνάνε όπλα και ναρκωτικά. Ναι ρε βλάκα, γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό τον καταδίκασαν, για να μην κάνει τολμήσει κανένας πολίτης του Εύρου να πάρει τα όπλα και να πει αφού δεν το προστατεύετε εσείς τα σύνορά μας, θα τα προστατεύσουμε εμείς. Κυρία Κοβελόπουλε, ένα μόνο θέλω να σου πω. Ο καλύτερος σου φίλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Δουλεύουν όλοι για σένα. Να τους στείλεις λουλούδια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι οι καλύτεροι σου υποστηρικτές. Κύριε Καψαβέλη, τελειώσαμε.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Γεια σας. Ακολουθεί Κυριάκος Βελόπουλος.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για τα Τέμπη από τους γονείς του 21χρονου Τάσου Κουτσόπουλου, με τον πατέρα του να υποστηρίζει ότι ο γιος του επέζησε τη σύγκρουση και ακούγεται σε ηχητικό από το κινητό του να μιλά πριν ξεσπάσει η φωτιά. «Θέλω να μάθω γιατί κάει και ζωντανό το παιδί μου», είπε, ζητώντας απαντήσεις για την πυρόσφαιρα. Η μητέρα του περιέγραψε τα τελευταία τους λόγια, ενώ στη δίκη εμφανίστηκε μόλις ένας από τους 36 κατηγορούμενους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με επίκεντρο τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ και νέα εξοπλιστικά συμβόλαια. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για αγορές ύψους περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ακόμη και με επίσπευση πληρωμών, γεγονός που προκαλεί κριτική για το πραγματικό κόστος της στρατηγικής σχέσης. Σήμερα ο Ρούμπιο συναντά Γεραπετρίτη, Δένδια και Μητσοτάκη, ενώ ζητούμενο παραμένει ποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα εξασφαλίζει η Ελλάδα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με συνολική ζημιά άνω των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο φερόμενος ως αρχηγός, πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, φέρεται να είχε οργανώσει από το 2013 δίκτυο 25 εταιριών με αχυρανθρώπους, απλήρωτες εισφορές και διαδοχικά λουκέτα. Οι αρχές ερευνούν ακόμη εικονικά τιμολόγια και ύποπτες ροές χρημάτων προς το ίδιο το κόμμα, ενώ ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος και κάνει λόγο για σκευωρία. Νέα στοιχεία από την άρση απορρίτου ενισχύουν τα ερωτήματα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο κινητό της προφυλακισμένης γιατρού εντοπίστηκαν αναζητήσεις για προποφόλη, μηδαζολάμη και τρόπους επαναφοράς από μέθη, ενώ εξετάζονται και διαγεγραμμένες επικοινωνίες. Την ίδια ώρα, ο επίσης προφυλακισμένος σύζυγός της ζητά νέο έλεγχο του δικού του κινητού, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη θέση του. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον και οι υπηρεσίες καθαρισμού του αίματος που φέρεται να παρέχονταν στο ιατρείο. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και λίγες αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου, υποχωρώντας το βράδυ κοντά στους 22. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
3: Μάχη FM για μας είναι η φωνή του λαού, της λογικής και της αλήθειας.
4: Μάχη, αντικειμενικότητα και αλήθεια.
5: Μάχη FM, ο φάρος της αλήθειας.
6: Ο Μάχη είναι η αφύπνιση των πολιτών.
7: Ο Μάχη FM είναι η κραυγή μου, η φωνή μου.
8: Φωνή στην ενημέρωση. Μάχη για την αλήθεια, σταθερά συντονισμένη.
9: Μάχη FM, ο σταθμός της αλήθειας, το ξυπνητήρι της λογικής όλων των Ελλήνων.
10: Ο καλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός, ο πιο αληθινός.
11: Ο Μάχη για μας είναι μια όαση. Ακούω Μάχη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: 63 54 51.
1: Αυτά είναι.
0: Κατά με το όνομα, μου θυμίζει το πιάνο.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι. Πώς λέει την πακέτα, πώς λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω δυσάρεστα, ναι. Όχι ευχάριστα. Τι θες να γίνει το που λες, παιδί μου. Πού μπωστά εδώ. Έχω δυσάρεστα νέα και ξεκινάμε έτσι. Έκαναν την Ελλάδα κλόουν. Γιατί είναι το ερώτημα. Έγινε κλόουν η Ελλάδα. Γιατί. Ναι, έγινε κλόουν, παιδιά. Σήμερα αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα είναι κλόουν, κλωτοσκούφι. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ και μας είπε την περιβόητη, περιόνιμη φράση. Η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, αναφερόμενος στο θέμα του καλωδίου στην Κάσο, όχι των αγωγών γενικά, γιατί αυτό φωτογράφησε. Τι είπε λοιπόν ο Ρούμπιο, το εξής. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο στην Κάσο, μαζί με τη διπλωματία πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες, λέω εγώ, υπονοώντας την Τουρκία. Τι εννοεί αυτό. Τι εννοεί ο Ρούμπιο. Εννοεί, εμείς νύπτουμε τα σχήρας μας, βρείτε τα με την Τουρκία, με τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή, οι Γάλλοι, η ιδιωτική εταιρεία, να κάνει το αίτημα στην Τουρκία, να αποδεχθεί η Τουρκία το ιδιωτικό αίτημα της Γαλλίας και η Ελλάδα να πει εμείς δεν κάναμε κανένα αίτημα, αλλά η γαλλική εταιρεία έκανε τη δουλειά της. Κατανοητόν, για να περάσει το καλώδι από την Κάσκο. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται μία ακόμα εθνική ήττα. Όχι ο άθρησκος Τσίπρας. Μία ακόμα εθνική ήττα. Έκαναν κλόουν την Ελλάδα. Έγινε κλόουν η Ελλάδα. Φάγαμε φάπες στην εξωτερική πολιτική. Θέλετε κι άλλες, να σας πω. Από τον Ιούλιο περιμένουν να έρθει ο Τραμπ, αν θυμάστε. Δεν πάτησε το πόδι του εδώ. Πήγε στο ΝΑΤΟ, πήγε στην Τουρκία, μίλησε εκεί. Περίμενα τον Υπουργό Πολέμου, τον Χέξεθ. Δεν ήρθε. Τελικά ήρθε ο Ρούμπιο, μας πέταξε κατάμουτρα ως κλόουν την Ελλάδα, βρείτε τα με την Τουρκία, θα πάρει και 3,5 δις και όλα καλώς καμωμένα. Έγινε κλόουν η πατρίδα, το καταλαβαίνετε. Και αύριο και σήμερα θα βλέπετε να λένε τα μίσταρνα δημοσιογραφάκια ότι ήταν τεράστια επιτυχία και τι ωραία επιτυχία και μπράβο στην επιτυχία. Θέλετε και άλλες φάπες που φάγαμε στην εξωτερική πολιτική. Και άλλη φάπα. Ψήφισμα στη Συνέλευση Βουλή της Ευρώπης. Αναφορά στη βλάχικη κληρονομιά. Ως μειονότητα στην Ελλάδα. Αυτό έγινε χθες, προχθές. Το είπε κανένα κανάλι.
0: Ο Μάχη FM.
1: Κανάλι, λέω, παλαδικό. Είναι φάπα στην Ελλάδα. Γιατί είναι φάπα. Γιατί πίσω από την ιστορία των ψευτοβλάχων, γιατί οι βλάχοι είναι εθνικοί ευεργέτες, Ζάπας και τα λοιπά. Τα αφήνω αυτά. Κρύβεται άλλη χώρα, η Ρουμανία, εδώ και αιώνες. Έχω πει ότι τα Βαλκάνια δεν είναι όπως νομίζουμε και τους βάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν βάλαμε και ένα βέτο. Όπως και με τους Βούλγαρους, συγκεκριμένα. Δεν θα ξαναμιλήσετε για βλάχικη μειονότητα. Τρίτη φάπα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και άλλη φάπα. Φάπα στη φάπα είμαστε, παιδιά. Είμαστε το παιδί για τις φάπες. Η συμφωνία με τους Βούλγαρους για τα οστά του Σαμουήλ είναι μια νέα προδοσία πρεσπών. Γιατί? Πέραν ότι ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας και τον ασκό του αιώλου, τα αντικείμενα δεν τα πήραμε. Όχι! Κατά ιδιοκτησία, αλλά παραχωρούνται από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Άλλο τα δίνω και άλλο τα παραχωρώ. Γιατί το Βουλγαρικό Μουσείο τα έχει ακόμα εγγεγραμμένα και θα τα έχει εγγεγραμμένα ως δικά του ευρήματα ή κοιμήλια. Και να σας πω και κάτι. Τα οστά του Κολοκοτρώνη και του Βελισάριου, ταγματάρχη, τα οποία παραμένουν στη Βουλγαρία, γιατί δεν τα ζήτησε η Ελλάδα. Φάπα στη φάπα είμαστε. Είμαστε περίγελος του κόσμου με την κυβέρνηση.

0: Δημοκρατίας. Κλόουν η Ελλάδα. Κανονική κλόουν γίναμε, παιδιά. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Ηρακλής, άλλη φάπα. Αγώνα καλαθόσφαιρας με τους Σκοπιανούς, μια ομάδα Σκοπίων, και υψώνουν τη Μεγάλη Μακεδονία. Χαλκιδική μέσα Μακεδονία, μέσα η ελληνική μας, μία και μόνη. Άλλη φάπα. Περήφανη εξωτερική πολιτική. Κλόουν η Ελλάδα. Και μου λέτε εμένα για κόμματα όπως Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Άντε γιατί εκνευρίστηκα πάλι. Τέλος. Τέλος. Ε όχι ρε εσείς. Δεν είναι κλόουν η Ελλάδα. Δεν είναι τσίρκο η πατρίδα μας. Δεν αξίζει να είναι κλόουν η πατρίδα μας με δάφτους. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση, αλλά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει. Άρα λέγε τώρα, πάμε παρακάτω. Διάβασε τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα και πόλεμος λέει να γίνει, δεν διαγράφεται το χρέος γιατί έχει δανειστεί με αγγλικό δίκαιο.
0: Ρε παιδιά,
1: καλημέρα,
0: γιατί να διαγραφεί το χρέος, μην τρελαθεί. Αν διαγραφεί για όλους θα διαγραφεί για την Ελλάδα, μην ακούω ανοησίες. Μην ακούω ανοησίες, δεν μπορώ να έχω κουραστεί πραγματικά. Όταν χρωστάς αδερφέ μου θα πληρώσεις τέλος δε θέσεις όπως θα πληρώσουν όλοι. Πρέπει να παράγεις πλούτο, το έχω πει χίλιες φορές. Το χρέος δημιουργήθηκε από την έλλειψη παραγωγής πλούτου. Δεν έχουμε παραγωγικό ιστό. Δεν έχουμε παραγωγικότητα. Δεν τα καταλαβαίνετε μερικοί. Εάν δεν παράγει Ελλάδα, θα παράγει χρέη, θα παράγει μνημόνια. Έλεος πια. Έχεις δει κανένα να σου χαρίζει τα χρέη εσένα. Δεν κατάλαβα. Εδώ ο αδερφός δεν σου χαρίζει τα χρέη.
1: Ο Σάβα στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, λέει πρόεδρε ο Αντώνης. Βλέποντας την ΕΡΤ, για άλλη μια φορά ήταν σαν το ίδιο έργο, στο ίδιο έργο θεατές. Περάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Καλημέρα, αγαπημένε πρόεδρε. Είμαι ταξιτζής από Αθήνα. Σε χαιρετώ από τη Βυζίτσα και μένω προς το παρόν στα καλά νερά του Βόλου. Στέλνει τώρα κάποια.
0: Γεια σου, ρε Δημητρό. Ο Δημήτρης είναι.
1: Ο Δημήτρης είναι, ναι.
0: Το διάβασα και εγώ το μήνυμα. Δεν είναι ωραία η Βυζίτσα, Δημήτρη, για πες τους. Ε, για πες τους. Μιλιές, Βυζίτσα εκεί, Πινακάτες, Αγιώργης. Δεν υπάρχουν παιδιά. Όσοι πάτε θα μείνετε άφωνοι. Λέγε.
1: Την καλησπέρα του στέλνει ο Ανδρέας από την Ιδρούσα Σάμου.
0: Α, ωραία.
1: Καλή εκπομπή, λέει. Έχει στείλει μια φωτογραφία με τον Μακεδόνια. Από τον Εύωσμο έχουμε καλημέρα. Ο δημοσιογράφος λέει: Τάκη, είπε σε εκπομπή πώς νομίζεις ότι μαζεύονται οι ψήφοι. Ενώ προανήγγειλο θα αρχίσει τραπέζι στη Θεσσαλονίκη, ο Φλωρίδης θα δώσει πολλά λεφτά σε ταβέρνες, μπας και βγει βουλευτής.
0: Εγώ τι να κάνω εδώ. Τι να κάνω.
1: Τώρα γίναμε κλόουν, λέει ο Κώστας. Εδώ και 200 χρόνια προτεκτοράτο είμαστε.
0: Βρε αδερφέ, είπα ότι μετά τα σημερινά και τα 2-3 μέρες γεγονότα. Αλυσίδα είναι.
1: Και το Σινά, και το Σινά. Μπαίνει στην αλυσίδα.
0: Είναι πριν 10 μέρες αυτή η ιστορία. Μπορώ να σου πω πολλά. Δεν είναι απλά αυτό που έγινε σήμερα, είναι ξεκάθαρο. Είσαι τσίρκο, τέλος. Με κυβέρνηση Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη, είσαι τσίρκο χώρα. Τέλος. Σε φτύνουν. Δηλαδή σε φτύνουν πατόκορφα.
1: Καλημέρα, στέλνει από το Γήθιο ο Ιωάννης. Λέει: Πήγε πολύ καλά στην ΕΡΤ το πρωί. Προχωράμε και κάνουμε πανεκκίνηση. Η πατρίδα λέει: Δεν παραδίδεται.
0: Ναι, αγκαλίτσες και φυλάκια.
1: Στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ είχε αγκαλίτσες και φυλάκια.
0: Ναι, εδώ που έδειχνε για τον Ρούμπιο και τον Ιωαννίδη. Α, το πρωί που ήμουν εκεί.
1: Ναι, μάλλον εντάξει, αυτό λέει ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω τι λέει ο άνθρωπος, εντάξει, είναι εξαιρετικά. Όταν έχεις κλόουν υπουργούς, αυτά αντιμετωπίζεις. Κλόουν. Βλέπω τον Σπύρο Γεωργιάδη. Κλόουν, κλόουν, παιδί μου, κοφερασχέ ο άνθρωπος. Κοφερασχέ, δεν υπάρχει ρε ο τύπος. Μίστερ Μπιν νούμερο 2 έχει καταντήσει. Πάει από νοσοκομείο σε νοσοκομεία, βάζει και δικούς του νεοδημοκράτες να είναι και άρρωστοι και φωτι, φαντάζομαι, τους απλώνει στα κρεβάτια για να μας πει ότι όλα είναι καλά. Ρε άντερε πάγαινε παραπέρα. Άντερε παραπέρα, ρε. Άντερε που κοροϊδεύεται τον κόσμο, που έτσι και πα σε δημόσιο νοσοκομείο, πιάνει την ψυχή σου. Άσε τώρα. Λέγε.
1: Ελπίζω να μην έχετε να πάτε κέντρο, διότι κλειό ασφαλείας, δεν περνάει τίποτα στο κέντρο.
0: Ναι. Στο κέντρο?
1: Ναι.
0: Πού θα πάω, στη
1: Βουλή. Έχει κλείσει όλο.
0: Τι, και τι έγινε, δεν με νοιάζει εμένα. Θα περάσω με τις μηχανές. Έχουμε. Βάζεις το κράνος και πας.
1: Λοιπόν, θε ζητάει να σχολιάσετε μάλλον. Επιβεβαιώθηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των ολιγαρχών. Το είπε ξεκάθαρα η μελέτη.
0: Το ξέρω.
1: Στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ενώ ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας τι είναι? Των πλουτοκρατών και των καπιταλιστών. Τα ίδια είναι, παιδιά. Τα ίδια είναι. Εδώ ζούμε. Μου έστειλε ένα βίντεο χθες κάτι παιδιά. Οπαδί, εν πάση περιπτώσει. Οπαδί. και από τον αγώνα Γερμανία-Ελλάδα.
1: Τον πρώτο που ήταν.
0: Ναι. Ένα. Όπου ένας ποδοσφαιριστής, ο Σάλακας, δεν ξέρω πώς το λένε ο άνθρωπος, την ώρα του εθνικού ύμνου έκλαιγε. Αυτό παιδί ξέρεις μεγάλος από ό,τι κατάλαβα στη Γερμανία, όπως και εγώ. Εδώ τα δοσιλογικάκια, τα δοσιλεγάκια, τα ψευτοπροοδευτικά δίποδα, το τι άκουσε ο άνθρωπος, ναι, από κάτω. Δηλαδή ρε παιδιά, έχετε καταλάβει τι σημαίνει σε μετανάστη στη Γερμανία, εσείς που από κάτω τον βρίζατε και λέγατε ότι αυτό είναι εθνικιστικός και σοβινιστικός παροξισμός, το να κλαίω για τον εθνικό μου ύμνο, αντί να του λέτε μπράβο ρε, μα δεν τρέπεστε λίγο.
1: Είχε πάντως όλα τα παιδιά.
0: Γνωστή ψευτοαριστερή, γνωστά ψευτοαριστερά σκουπίδια του διαδικτύου, εντάξει, ακροδεξιά συμπεριφορά. Τον αβουρκόν ακούγοντας τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Ρε, δεν τρέπεστε και τα βάλετε με το παιδί. Αυτό σημαίνει ελληνική ψυχή, ρε. Που έτσι και γίνει μια, πέσει μια σφαίρα από την Τουρκία, όλες οι ψευτοαριστεροί θα κριτήσετε τα λαγούμια σας. Άντε πια, σας συχάθηκα. Τέτοιο μίσος με την Ελλάδα. Φτάνει πια. Ναι, λέγεται,
1: λέω ότι όλα τα παιδιά της Εθνικής, εγώ έβηδα στο δεύτερο αγώνα με τη Γερμανία στην Τούμπα, που φωνάζανε τον εθνικό ύμνο, δεν τον λέγανε απλά. Τον φωνάζανε, μου έκανε τρομερή εντύπωση, είχα ξεσυνθήσει, δεν έβλεπα. Είχα πολύ καιρό να δω.
0: Μα εδώ έχουμε την ηγεμονική, έτσι, επιβολή της ψευτοαριστεράς. Η ελληνική σημαία ενοχοποιήθηκε από τους παλιούς, ξέρετε, αυτούς τους τύπους, τους δίθεν πατριώτες, που ενοχοποίησαν σημαία, εθνικό σύμβολο. Όλους μας αποκαλούν ναζιστές, επειδή αγαπάμε τη σημαία και την πατρίδα. Ναι. Αυτή ήταν η προσφορά τους στον πατριωτισμό. Με τα κροτσομπουνίδια, με τις ψευτοπαρελάσεις που κάνανε, ψευτοπαρελάσεις και τις ψευτοαθλοπαιδιές τους. Άσε τώρα. Λοιπόν, πάμε και σε άλλα. Η Φλόριδα μηνύει τον Μπουρλά μετά τις δηλώσεις Κέννεντι ότι εδώ στην Ελλάδα της Όρδας ζω πραγματικά, σας το λέω από την ψυχή μου. Ζω για εκείνη τη στιγμή που θα βάλω στο εδόλιο των κατηγορουμένων τσόδρες, μαγιορκίνιδες, βασιλακόπουλος, παγώνιδες, σύψες, τρύψες, μύψες, αφού ελέγξω και τι δουλειές πήραν από τα πανεπιστήμια για μελέτες δήθεν και ελέγξω την επιστημονικότητα των μελετών τους σε σχέση με τα λεφτά που παίρνανε για να βγαίνουν, έτσι. Δεν έπαιρναν λεφτά για να βγαίνουν στα κανάλια. Έπαιρναν κάποιες δουλειές άλλες και ταυτόχρονα βγαίνανε στα κανάλια. Όπως κάνουν και τα κανάλια. Παίρνουν διαφημίσεις και παρουσιάζουν την κυβέρνηση ως την καλύτερη κυβέρνηση των όλων των εποχών. Και να πώς αλλάζουν τα κόζια. Είχα πει ότι ο Μαρινάκης θα τα βρει με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μύρισε εκλογές χθες με αυτό, ε. Μύρισε χθες με αυτό.
0: Ναι, είχα πει ότι τα βρήκανε. Το είχα πει εδώ και 1,5-2 μήνες. Θα τα βρούνε. Και ποιο είναι το κεφάλι που θέλει η Σαλόμη. Μην πούμε Σαλόμη τον κύριο Μαρινάκη, αλλά γενικά λέω. Όχι του τιμίου του Γιάννη του Προδρόμου, έτσι δεν θέλει τον Προδρόμο. Θέλει τον Γρηγόριο. Τον Γρηγόριο. Έτσι.
1: Και δεν χαιρετηθήκανε, λέει, καν στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βρε, θα το πάρει το κεφάλι, σου λέω.
1: Θα το πάρει, λέτε.
0: Θα το πάρει το ποτάμι και το κεφάλι. Βαπτιστής. Βαπτιστής. Πάει ο βαπτιστής του Πρέντατορ ο Δημητριάδης. Πάει ο τακουστής. Θα τα δείτε στην πορεία. Η Φλόριντα, λοιπόν, μηνύει τον Μπουρλά. Κατηγορεί τη Pfizer ότι παραπλάνησε το κοινό για το εμβόλιο και δεν ενημέρωσε για τις επιπλοκές. Ωραία πράγματα.
1: Όχι μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε.
0: Περίμενε.
1: Έχει άλλη μια παράμετρο.
0: Και χθες έλαβα μια διαφήμιση πάλι για τα εμβόλια για τον COVID με ένα τεστ που κάνεις και πρέπει να ενημερωθείς στο Υπουργείο Υγείας, Αδωνάκο. Σπυριδάκο. Σπύρο. Διαφήμιση σε κανάλι, πληρωμένη. Και στο τέλος έλεγε ευγενική χορηγία της Pfizer. Δηλαδή, η φαρμακοβιομηχανία, επειδή απαγορεύεται να κάνει διαφήμιση, βάζει το Υπουργείο Υγείας από την πλάγια εδώ για τη δημόσια υγεία για τον COVID και καλά να προσέχουμε, δίνει και λεφτά στα κανάλια να το βουλώνουνε. Κατανοητόν. Τώρα σε ακούω για το πουλά.
1: Λοιπόν, στην αγωγή της Καλιφόρνια υπάρχει κάτι ακόμα, το οποίο εδώ πέρα έχει και εδώ πέρα 100% εφαρμογή, γιατί μου κάνει εντύπωση. Κατηγορείται ότι προέτρεπε τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, λέει, για να προστατεύσουν τους άλλους.
0: Ναι.
1: Κάντε εμβόλιο, το ακούγαμε εδώ πέρα συνέχεια, για να προστατευτούν οι υπόλοιποι. Ενώ, λέει, δεν έγινε ποτέ καμία εξέταση για το αν το εμβόλιο τελικά εμπόδιζε τη διάδοση του ιού. Του ιού. Άρα, έκανε το εμβόλιο και πήγαινε εσύ χαλαρός και ωραίος στον άλλον. Και μπορεί να το μετέδεσαι τελικά, ενώ σε είχε εξαπατήσει με αυτόν τον τρόπο η Pfizer.
0: Παθιά, ρε φίλε, τώρα.
1: Τώρα, ναι, αλλά αυτό είναι εδώ πέρα 100% ταιριάζει.
0: Από τον Κερίδη να μπαίνουμε στη Βουλή.
1: Θα πήρε τον Κυφισό το πρωί. Θα πήρε τον Κυφισό το πρωί.
0: Νόμιζα για τους Κυφισούς μιλούσε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, λέω, αυτά όλα που σας λέμε μόνο εδώ και τα κρύβουν όλοι οι άλλοι, τα λέω και με στη Βουλή. Δεν είναι απλά να λέμε, αλλά και να αποδεικνύουμε ταυτόχρονα. Και το πρωί στην ΕΡΤ αυτό είπα. Και θα σας πω και δημοσίως τι πήγα να μου κάνουν χθες το βράδυ 10 η ώρα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η καθεστωτική ΕΡΤ.
1: Να σας αλλάξουνε. Περίμενε.
0: Η συνέντευξη είχε ταυτοποιηθεί εδώ και 10 μέρες. Χθες το πρωί μας ζητάνε από την ΕΡΤ να πάμε 15 λεπτά νωρίτερα. Άντε κομμάτια να γίνει, λέω. Να βγούμε από τις 7 το πρωί. Να μας δει ο Πετινός και η Κότα μαζί.
1: Εγώ θα σας έβλεπα.
0: Εντάξει, λογικό. Λέω τώρα, έτσι. Δεν πειράζει. Και παίρνουν 10 το βράδυ για να μας πούν ότι πρέπει να ακυρωθεί η συνέντευξη λόγω της επισκέψεως Ρούμπιο. Θα το έκαναν ποτέ στο Κουτσούμπα αυτό? Ή στον Ανδρουλάκη, στο Τσίπρα? Ποτέ. Αφού τα σάλια τρέχουν μέχρι έξω. Ο υπεύθυνος των συνεντεύσεων, για να καταλάβεις αγαπητέ μου κύριε Γιαννητόπουλε, ένας ψιλογλίτσας είναι, εκεί στην ΕΡΤ. Ναι. Εγώ μπήκαμε στην ΕΡΤ και πήγαμε μόνος μέχρι κάτω, στο υπόγειο. Ούτε καλησπέρα, καλημέρα μου κανένας. Στα 100 μέτρα βρήκαν τίποτα, μου λέει καλημέρα, δηλαδή δεν σε υποδέχονται, κανονικά σε υποδέχονται. Πήγε ο Γκλαβίνας του Πασόκ μετά από μένα και ο υπεύθυνος της εκπομπής, ο Κουμανταδόρος, ο αρχιντάξης και καλά της εκπομπής, ήταν έξω στην πόρτα της ΕΡΤ να περιμένει τον Γκλαβίνα. Τον Γκλαβίνα, παιδιά, το γιο του Γκλαβίνα. Ο Γκλαβίνας είναι παιδί κομματικού σωλήνα. Ο Γκλαβίνας ήταν μπαμπάς του από την Πέλα, ήταν βουλευτής επί δεκαετίες. Έτσι πάει η δουλειά, δεν ξέρει έτσι. Και του Κακλαμάνι ο γιος, έτσι πάει. Κληροτείται η έδρα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η ΕΡΤ. Έξαλλος λοιπόν, σου λέω ξεχάστε, το κοθάμε εκεί το πρωί. Και πήγα. Δεν ήξερα αν θα βγω στον αέρα. Μη γελάς. Αφού 10 μου πω να ακυρωθεί. Πήγα 10 το πρωί εκεί. Λέω εγώ δεν πάω. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Πήγα. Πήγα κανονικά. Κατάλαβες τώρα, φίλε μου?
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Έτσι. Η καθεστωτική, κρατική, κυβερνητική ΕΡΤ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και το έλειψε το Παπαχλήμητσο. Ήταν μέσα στο. Δηλαδή ήταν σημαντικότεροι οι άλλοι τρεις που κυβερνάνε και κυβέρνησαν. Ο Καλαβάτης, ο άλλος ο Ανατίδης μαζί με τον Γκλαβίνα. Να βγουν αυτοί για να μην βγει πρόεδρος κόμματος. Αντιλαμβάνεστε, σας λέω τώρα. Η απόλυτη ξεφτύλα της κρατικής τηλεόρασης. Αυτή την κρατική τηλεόραση έχουμε, παιδιά. Την κυβερνητική. Άιντε.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης στέλνει: ασυρματιστής 25 χρόνια γύρισα τη γη οριζόντια και κάθετα. Έχουμε το ωραιότερο κομμάτι της γης και το πλουσιότερο, αλλά τον πλέον ηλίθιο λαό με τις πλέον διεφθαρμένες κυβερνήσεις.
0: Ναι, εγώ το έχω πει. Είναι θέμα πολιτών και πολιτικών. Δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί. Αυτό που θα πάει ψηφίσει το γιο του πρώην βουλευτή που τον κατέστρεψε. Τι είναι, δεν είναι βλάξ? Ψηφίζεις γιο υπουργού ή βουλευτού ή του κόμματος που σε κατέστρεψε.
1: Είσαι η πρίκα, η κληρονομιά του που λέω εδώ πέρα.
0: Έτσι.
1: Το μοσχάρι.
0: Δώσε τα μηνύματα, τα τηλέφωνα για να στείλει μηνύματα ακόμα και διάβασε τα.
1: 6943
0: έτσι, μπράβο,
1: 63 54 έτσι. 51
0: μπράβο.
1: Είναι το Viber της εκπομπής. Στέλνετε τα μηνύματά σας, μην κάνετε κλήσεις. Δεν υπάρχει λόγος, δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε ούτως ή άλλως και να θέλαμε. Λοιπόν, δεν είδες πρόεδρε που η Λαθρό και είναι τη Γαλλία και το ΚΚ της Γαλλίας είπε ότι καλά κάνουν. Μήπως.
0: Πάλι το ΚΚ σου φταίει. Δηλαδή, τι κάνει ο Μακρόν που είναι πιο αλλιώς? Έχει κάνει κανένας τίποτα? Μην, παιδιά, μην μπαίνετε στη λογική φταίει το ΚΚ, αυτή είναι η δεξιά-αριστερή. Μην διαχωρίζετε, ρε. Έλεος πια. Αυτοί που προωθούν τη λαθρομετανάστευση είναι δύο ειδών. Οι ηλίθιοι και οι έμισθοι. Καταλάβεις το εννοώ. Yeah. Οι έμισθοι είναι αυτοί που τα παίρνουν από το Σόρος, από την USAID, έτσι, από λεφτουδάκια αυτούν. Έμισθοι, έτσι, έμισθοι, πληρώνονται για αυτή τη δουλειά και μεταφέρουν ως δουλέμποροι κόσμο, και οι ηλίθιοι που δεν θέλουν να υπάρχει. Άμα τους πει για την οικογένειά τους όμως κάτι, οπ, σου λέει δεν γίνεται, δεν γίνεται η οικογένειά μου, οπ, ρε πάρε σπίτι τους 5-6, οπ, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, μήπως η δήλωση Ρούμπιο λέει κρύβει το ελεγχόμενο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο που βολεύει Μητσοτάκη και Ερντογάν, γιατί και ο Σιμίτης λέει για τα ίμια ισχυριζόταν πως κέρδισε η διπλωματία.
0: Σας εξηγώ, η δήλωση αν την αποκωδικοποιήσετε μιλάει για ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία που περνάει το καλώδιο, να ενημερώσει δηλαδή την Τουρκία, και ας συνυπολογίσουμε ότι η Γαλλία τρεις μέρες πριν έδωσε τους μετεώρους στην Τουρκία, και ας συνυπολογίσουμε επίσης ότι είπε ότι πρέπει να υπάρχει και διπλωματία. Να ξέρετε, μπορεί με ένα ελεγχόμενο επεισόδιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ελεγχόμενο σας λέω, όχι μπαμ μπουμ μπαμ μπουμ, ελεγχόμενο, να οδηγηθούμε σε αυτό που λέει ο κύριος Ράμπο Ρούμπιο.
1: Πρόεδρε, καλημέρα, λέει, δεν πτωούμαστε, η ελληνική σημαία ψηλά. Ναι. Καλημέρα κύριε Βελόπουλο, το περιστατικό από την Νεοδημοκράτη τρόλα από τον Εύρο που έλεγε για αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους στα υπόγεια του Μαξίμου, το μάθατε?
0: Καλά, αυτό δεν ξέρω αν
1: είναι αληθινό, γιατί και εγώ μπορώ να πάρω για να πω ότι είμαι στο Μαξίμου.
0: Άκου λίγο. Μισό λεπτό. Δεν θα παίρνε ποτέ, έξω άμα είναι πανίβλακας αυτός, έτσι. Δεν θα παίρνε ποτέ ένας αποσπασμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την Πειραιώς, να πει αυτά που είπε ο τύπος. Για την επόμενη μέρα θα είχε αποσπαστεί για τη Γιάρο.
1: Σαν σαρκασμός όμως ήταν ωραίο αν το έβλεπε σαν καλλιτεχνική πράξη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό έκανε την πλάκα του μάλλον.
1: Ναι, αυτό.
0: Έτσι, γι' αυτό βλέπω καμιά φορά μην πιστεύετε στο διαδίκτυο. Ό,τι σας δίνουν να φάτε. Το λέω. Μην σας ταΐζουν. Το μεγαλύτερο εθνικό θέμα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, να ξέρετε, πρόβλημα δεν είναι η Τουρκία. Είναι η κόντρα της Βύσης με τον Καρβέλα.
1: Χαμός.
0: Μιλάμε για εθνική ήττα, έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια ήττα, εθνική παιδιά. Που...
1: Σας ρώτησαν στην ΕΡΤ να πάρετε θέση.
0: Τους είπα, παρακαλώ, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα και χρειάζεται μια ανάλυση περαιτέρω, δηλαδή ένα ημίωρο να συζητάμε, ας το αφήσουμε το θέμα για μια άλλη φορά. Μιλάμε για μια συναυλία που έγινε, κόστησε 10 εκατομμύρια ευρώ και τα έσοδα ήταν 7 εκατομμύρια. Ωρε πλυντήρια, στεγνοτήρια. Έτσι.
1: Ακόμα η μπουγάλα στον Καλατράβα έτσι, είναι.
0: Τι να συζητά, σας δουλεύουνε ρε. Σας δουλεύουνε. Τι ώρα είναι? 12 και 32. Σας δουλεύουνε με τα θέματα αυτά. Καρβέλας και Βύση. Βύση και Καρβέλας. Το μείζον εθνικό θέμα της χώρας. Πεινάμε, δεν έχουμε να φάμε, λένε οι Έλληνες. Πήγαν εκεί στη συναυλία, 10 εκατομμύρια λέει κόστησε και 7 εκατομμύρια τα έσοδα. Ωρε πλυντήρια, στεγνοτήρια, ξέρω εγώ, καθαριστήρια. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Και το μείζον θέμα για να αλλάξουμε πορεία στην συζήτηση, το εθνικό θέμα πλέον του γένους και του έθνους, ο Καρβέλας που δεν μιλάει με τη Βύση και η Βύση που δεν μιλάει με τον Καρβέλα. Μιλάμε για μεγάλα θέματα, παιδιά. Μιλάμε για τεράστια θέματα. Πιο μεγάλα δεν γίνεται. Πραγματικά πρέπει να κλαίμε όλοι μαζί για τα θέματα αυτά. Δεν θα μιλάει η Καρβέλα με τον Βύση και η Βύση με τον Καρβέλα. Τρέλα. Παράκρουση και τρέλα με κορδέλα. Αλλά δεν θέλετε να δείτε τι κρύβεται από πίσω. Όχι συνωμοσιολογικά. Σας λέω 10 εκατομμύρια λέει τα έξοδα. Ποιος έκανε τα έξοδα, ποια ήταν η εταιρεία της κυρίας Βύσης και την κυρία της άλλης κυρίας. Η εταιρεία που ανέλαβε να κάνει τη δουλίτσα είναι η εταιρεία που η ιδιοκτησία της είναι κοντά στην κυρία Βύση. Μην πω αλλιώς. Οι εταιρείες παραγωγής. 10 εκατομμύρια κόστος. 7 εκατομμύρια τα έσοδα. 3 εκατομμύρια είμαστε μέσα. Τι ωραία,
1: Για την τέχνη.
0: Όλα για την τέχνη, παιδιά. Sorry δηλαδή, δεν μιλάω για την αηδό και το αν είναι καλή φωνή και αν αυτό. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Αλλά ο έλεος, ρε παιδιά. Το κάναμε εθνικό θέμα, ρε παιδιά. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ωραία. Άλλο.
1: Ο Γκίκας λέει: με το που άνοιξαν τα πανεπιστήμια μετά το κλείσιμο του κορονοϊού, είχε πάρει 1 εκατομμύριο για έρευνα η ομάδα του. Ο Δημήτρης το λέει: δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
0: Και άλλα, και ο Μαγιορκίνης πήρε. Και ο Μαγιορκίνης.
1: Ο Μαγιορκίνης δεν είναι Γκίκας. Α, Γκίκας Μαγιορκίνης.
0: Ναι, και σύψες, όλοι πήρα σου λέω. Ψάξτε το λίγο, παιδί μου. Εδώ την παγώνει πραξικοπηματικά, την ξανάκανε πρόεδρο Γεωργιάδης. Με πραξικόπημα.
1: Καλημέρα, λέει. Δεν ήταν ο Μπαχλιμίτζο αυτός που συνεργαζόταν με το Δήμο Γλυφάδας? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς κάτι.
0: Τι είπε ο Καρατζαφέρης, θα είναι, λέει, του χρόνου πρωθυπουργός.
1: Ο Μητσοτάκης. Δεν τον ρωτάγανε αν θα είναι αυτοδύναμος και λέει: δεν ξέρω αν θα είναι αυτοδύναμος, θα είναι του χρόνου πρωθυπουργός.
0: Όχι, λέει, ο Καρατζαφέρης έβαλε στίγμα του χρόνου.
1: Ναι,
0: θα είναι πρωθυπουργός.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Δεν γράφει Μητσοτάκης.
1: Το είδα, ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι.
0: Άκουσε. Σε ό,τι έχει πέσει έξω, παιδιά. Τώρα με όλο το σεβασμό για τον άνθρωπο, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ μαζί του. Κι ας με βρίζει, κι ας με έβριζε, δεν με ενδιαφέρει. Όταν χρειάστηκε βοήθεια, στα πόδια μου έπεσε. Έτσι, μια βοήθεια που ήθελε. Δεν πειράζει. Απλά λέω το εξής. Δεν θα σχολιάσω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Ξέρω ότι χρωστάει στην οικογένεια Μητσοτάκη, κυρίως τη Μαρίκα, την ύπαρξή του. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Όχι μόνο την πολιτική και την οικονομική. Οπότε το σταματώ εκεί. Λοιπόν, λέγε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, στέλνει ο Σπύρος από το Γαλάτσι. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και τον αγώνα που δίνεις. Η Αθήνα πρέπει να ξυπνήσει, λέει, και να σου δώσει την ευκαιρία που αξίζεις για πρωθυπουργός.
0: Κυριακή μου η συνέντευξη και βέβαια θα ανέβει. Και βέβαια θα ανέβει.
1: Για το βλάχικο ζήτημα, λέει, τι λέει ο βλαχόφωνος πρόεδρος της Δημοκρατίας, η απόλυτη μούγκα. Ναι, πες τα Χρυσόστομε από Εγάλεο. Προφανώς το στείλε αυτό εκεί πέρα με τη Βύση και τον Καρβέλα.
0: Τώρα έγινε εθνικό θέμα η Βύση. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει, λέει, Βύση για τον Καρβέλα. Για τον Καρβέλα, ρε παιδιά. Με τρέλα. Έχει τρελαθεί η Ελλάδα. Έχει χαζέψει ο Έλληνας. Χαζέψαμε τελείως. Να φάμε δεν έχουμε, ρε. Ψωμί δεν μπορούμε να πάρουμε, ρε. Στην Ουκρανία το σιτάρι, η παραγωγή πάει 70% κάτω. Το ψωμί θα πάει 6 ευρώ. Και ασχολούμαι με τον Καρβέλα και με τη Βύση ασχολούνται. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Άξιοι της μοίρας σας. Εντάξει. Θέλω να τα ακούσω, ρε παιδιά. Όχι, θα τα ακούσουμε. Αυτό να το πεις του... Θέλω να ακούσω την άποψή σας, ρε παιδιά. Για το μείζον θέμα. Ναι.
1: Για τη Βύση και την Καρβέλα.
0: Ναι, ρε εσύ. Όχι, θέλω να τα ακούσω. Εμένα... Πιστεύετε δηλαδή ότι 10 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα και 7 τα έσοδα? Πιστεύετε αυτό το πράγμα? Και αντί να μείνετε εκεί ως πολίτες που φορομπηκτικά σας εκμεταλλεύεται το κράτος, ότι 10 ξόδεψαν 7 ήταν τα έσοδα, ασχολείστε με την κόντρα του Καρβέλα, με τρέλα και τη Βύση. Εκπομπές πρωινές, θα έχουμε τώρα κανένα 2-3 μέρες συζητάμε. Αφήσαμε το Μαζονάκι, πιάσαμε τον Καρβέλα. Ωρε τρέλα η Ελλάδα. Ωρε τρέλα η Ελλάδα. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές, ρε παιδιά. Μη γελάς.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000. Αυτό είναι το τηλέφωνο. 2,
0: την ώρα 10. Που ο Τραμπ βγαίνει χθες και λέει μέχρι τέλη του χρόνου και παραπέρα τέρμα οι φόροι στο πετρέλα και στα καύσιμα. Τι με κοιτάς? Πορτιγατζίδες και τα λοιπά.
1: Όχι, και σε ναι, όλους. Ναι, να παίρνουν το χρωματιστό ναι, πετρέλαιο. Το
0: με τρέλα, με τρέλα στον Καρβέλα. Ασχοληθείτε με τον Καρβέλα, με τρέλα. Έλα.
1: Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000 ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παίρνετε τηλέφωνο, απαντάτε στο ερώτημα. Ερώτημα τώρα. Λοιπόν, να πω εδώ. Οι άνθρωποι πήγανε με πάμπερς, λέει, στη συναυλία. Το ακούσατε αυτό?
0: Ναι.
1: Με τα πάμπερς στη συναυλία.
0: Ναι.
1: Και ο φίλος ο Βασίλης στέλνει ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι έχει ασκήσει κριτική, λέει, σε πολλά πράγματα στην Αμερικάνικη πολιτική, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία ως πόλεμο δι' αντιπροσώπων ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία. Και θέλουμε, λέει, να μας ξαναπεί ο Άκης να ακούσει ο κόσμος τις παροχές που δίνει η Τουρκία στους ψαράδες. Γιατί ανακοινώσανε σήμερα 36 λεπτά, λέει. 32, συγγνώμη, το διπλάσιο που λέγανε. 32 λεπτά, νομίζω. Στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κίνησης. Στο πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, ο κύριος Αλέκος είναι ο πρώτος στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Και επαναλαμβάνω, συγγνώμη κύριε Αλέκο, μισό λεπτό. Δεν με απασχολεί. Έτσι, δεν σχολιάζω την καλλιτεχνική, έτσι, διάσταση της κυρίας Βύση του κυρίου Καρβέλα. Δεν με ενδιαφέρουν καν. Ο καθένας ακούει ό,τι μου σκητέλει. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ρε παιδιά. Ως καλλιτέχνες μπορεί να είναι εξαιρετική και οι δυο για κάποιους. Αλλά εδώ μιλάμε και ακόμαστε και ασχολούνται με την τρέλα και την κορδέλα. Ναι.
1: Σας ακούμε.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι.
2: Ο Αλέκος από τον Τάβρο, είπε, τι κάνετε.
0: Ναι, κύριε Αλέκο.
2: Λοιπόν, το θέμα με τη Δύση και τον Καρδέλα είναι το εξής. Η εταιρεία Μητσοτάκης πρέπει να δώσει παροχές στον καλλιτεχνικό κόσμο, όπως είχε κάνει και πριν με τον κύριο Ρέμο που ακόμα ψάχνει τις φορολογίες,
0: ναι, ναι.
2: Και δεν μάθαμε τίποτα.
0: Έτσι.
2: Το ίδιο κολπάκι παίζεται και εδώ. Όπως είπες και εσύ, καλλιτέχνες είναι σεβαστοί,
0: έτσι.
2: Αλλά από ό,τι άκουσα, έδινε λεφτά, λέει. Ο γέρος που έδωσε λεφτά στην εγγονή του που ήταν φοιτητρία, τον εφορολόγησε ο Πιτσίνης.
0: Το πήρα μετά πίσω από την καταγραφή, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Αν δίνεις ένα χιλιάρικο στην εγγονή σου, φορολογήσε. Αν δεις 200-300 χιλιάρικα στην πρώην σύζυγό σου, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Ακριβώς.
0: Αρκεί να
2: και κάτι άλλο που θέλω να πω, Πρόεδρε, είναι ότι βλέπω μεγάλη θύελα όλοι. Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί θα ζητάνε απικία στην Ελλάδα.
0: Το είπαμε, παιδιά, το είπαμε. Μιλάμε για απίστευτη κατάσταση.
2: Και συγχαρητήρια για την πρωινή εμφάνιση στον κύριο Παπακλινίτσο.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανέβει και στο YouTube, δεν ξέρω αν ανέβει, μπορεί να ανέβει, μπορεί να ανέβει και δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά είναι τρέλα αυτό που γίνεται. Τρέλα κανονική, ρε παιδιά. Πάμε στις γραμμές. Άρτος και θέαμα, είπαμε, αλλά εδώ μιλάμε για γελιότητες. Πάμε.
1: Ο κύριος Μιχάλης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
3: Γεια σας, Πρόεδρε μου.
0: Γεια σας.
3: Μου επιτρέπεις μισό λεπτό να σου πω κάτι και μου απαντάς άμα θέλεις.
0: Πελάτης.
3: Επειδή μπήκα τώρα 10 λεπτά, έμαυση έγινε χθες, επειδή είμαι και μασχετικό στο MZT Σκοπίων Ηρακλής, έτσι.
0: Να ανοίξεις το ραδιόφωνο από τις 12 και 5.
3: Σου είπα επειδή ήρθα τώρα γι' αυτό.
0: Κακός, άργησες αδερφέ, άκου να ακούσεις.
3: Ήμουνα σε μια γιαγιούλα, Πρόεδρε. Το Open, Πρόεδρε μου, το θεωρώ χειρότερο κατά το Sky, γιατί το Sky το φωνάζει ότι είμαι τουρκοκάναλο. Στο Open ευρίασα τόσο πολύ χθες, υπάρχει μια εκπομπή, θα την ξέρεις, θα τους βγω. Και βγήκανε και λέγανε μεγάλο ηγέτη, Πρόεδρε, κόντρα να τρελαθώ. Το Γεραπετρίτη που έφερε, λέει, το Ρούμπιο στην Ελλάδα.
0: Ποιος το είπε αυτό, ρε παιδιά, πέστε.
3: Το έλεγε ένας νεοδημοκράτης και δεν του είπε η κυρία αυτή που είναι εκεί. Τέλος πάντων. Και ένα τελευταίο.
0: Μεγάλος
3: είναι ο πρώτος Έλληνας που πήρα το Open όταν σκοτωθήκαν τα παιδιά μας του Πάκου στη Ρουμανία. Και αυτοί δείχναν ομοφυλόφιλους. Και όταν του το είπα, μου κλείσαν το τηλέφωνο. Αυτό είναι το Open του κύριου Σαββίδη.
0: Ποιος σας είπε, ρε παιδιά, το Open δεν είναι επιχείρηση και πίσω από το Open κρύβονται και συμφέροντα. Δεν κατάλαβα. Να είστε καλά, τα κανάλια είναι επιχειρήσεις. Δεν του νοιάζει ούτε η Ελλάδα ούτε τίποτα. Δουλίτσα να γίνεται. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Δεν βλέπετε τα απογεύματα το Open. Για να μιλάμε ανοιχτά τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Το Open το απόγευμα, ο Χαριτάτος κάθε μέρα έχει προσκεκλημένους αυτούς τους δίθεν υποψήφιους που θα κατέβουν με τον Σαμαρά. Το ίδιο έκαναν και με τον Τσίπρα. Πριν ακόμα ανακοινώσει το κόμμα, όλοι οι δίθεν υποψήφιοι που θα κατέβαναν με τον Τσίπρα περνούσαν από το Open. Δεν τα βλέπετε αυτά. Τι έγινε. Ναι, στη Λαμία έγινε, ξέρω. Πάμε.
1: Ο κύριος Βασίλης είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
4: Γεια σας, κύριε Πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι με τον Καρβέλα. Γιατί είναι πιο τσαχπίνης, παιδί μου. Έχει με τα μαλάκια του. Βάφεται. Έχει μια τσαχπινιά. Ναι. Η άλλη είναι πολύ στο άγριο, δηλαδή.
0: Προχωρημένος είναι.
4: Τον προτιμώ, δηλαδή.
0: Εντάξει.
4: Συνδικά, δηλαδή.
0: Εγώ
4: θα είμαι μαζί του. Στη διένεξη.
0: Θα πας και μάρτυρα στο δικαστήριο.
4: Όχι, με δικαστήρια δεν θέλω, γιατί έχω ήδη αρκετά. Έχω πολλές συμπάθειες, ξέρετε.
0: Ωραία, να πας μάρτυρα στο δικαστήριο, να είσαι καλά. Εγώ δεν είπα συμπαθείς, αν αντιπαθείς, δε φίλε, τον Καρδεβέλα. Μην μπερδευόμαστε τώρα. Είπα ότι η Ελλάδα καίγεται, ο κόμος πεινάει. Θα έρχεται πείνα και επιστημική κρίση και ενεργειακή κρίση και επίτηδες τα κανάλια σας ταΐζουν την υπόθεση Καρβέλα που μπορεί να είναι και στημένη μαζί με τη Βύση. Μπορεί να είναι και στημένη, σας λέω. Μπορεί η υπόθεση αυτή να στήθηκε. Γιατί βολεύει την όποια κυβέρνηση για να αλλάξουν την ατζέντα. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι δεν είναι στημένη. Όπως και οι διάφορες συναυλίες του Αντώνη του Ρέμου, ο οποίος τη δούλεψε καλά, έτσι, για την κυβέρνηση. Να αλλάξουμε την ατζέντα. Άρτος και θέαμα.
1: Τίποτα θα είναι υποψήφιος πουθενά.
0: Δεν πιστεύω να κατέβει. Βγάζει περισσότερα έτσι. Τι γίνεται και κανένα κούρεμα σε εταιρεία του με τον Πιλαδάκι που ήταν εκεί. Τον Δανείο και μια χαρά είναι.
1: Τον Πιλαδάκι τη Λάρισσα.
0: Ναι, ρε. Συνέτερη είναι. Σε πολλές κάτι real estate είχαν. Κάτι καζίνο πήγαν να κάνουν. Έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Επιχειρηματίες είναι οι άνθρωποι. Πάμε στις γραμμές.
1: Η κυρία Μαριάννα.
5: Ναι, ναι. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
5: Λοιπόν, ο Έλληνας, αυτό το ξέρουμε όλοι μας, στον κουτσομπολιό είμαστε πρώτοι. Τα σοβαρά θέματα, ναι, τα πολιτικά που είναι το μέλλον, το μέλλον του Έλληνα, δεν ασχολούνται. Α, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Δεν με νοιάζει, όποιος βγει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Παρασκευή άκουσα σε ένα κανάλι, να σας πω και ως το ραδιόφωνο στα παραπολιτικά, αυτές οι δύο κυρίες με δύο με τέσσερις που σχολιάζουν. Είπανε για σας, ο Βελόπουλος που πουλάει τις αλυφές και δεν έχει μαλλιά στο κεφάλι του. Είναι δυνατόν να κυβερνήσει την Ελλάδα ο Βελόπουλος?
0: Ποιες δύο κυρίες είναι αυτές? Για πείτε μου.
5: Είναι αυτές που είναι τα κακά κορίτσια.
0: Ποια?
5: Αυτές που είναι στο ΘΕΜ.
0: Ποια?
5: Αυτές που είναι, η μία είναι η Μαρία, θα σας πω και τα ονόματα,
0: πέστε,
5: γιατί
0: πέστε.
5: Πολύ μικροφάνηκε και έσκασα.
0: Πέστε.
5: Λοιπόν, είναι η Μαρία Λεμονιά.
0: Ποια
5: η Μαρία αυτή? Λεμονιά.
0: Εμείς μια λεμονιά και έχουμε, ρε παιδιά, γιατί την έχουμε στο χωριό και την κουρεύουμε κάθε χρόνο.
5: Αυτή δουλεύει και στο θέμα με τα καλλιτεχνικά. Λοιπόν, αυτή το είπε στην άλλη που κάνει μαζί τη εκπομπή, ότι ο Βελόπουλος δεν είναι άξιος να κυβερνήσει την Ελλάδα,
0: ναι,
5: γιατί πουλάει.
0: Είναι άξιες αυτές,
5: ναι,
0: μέσα από το θέμα.
5: Είναι άξιες αυτές,
0: ναι,
5: που βουσάβουν τον κόσμο.
0: Σαν τη λεμονιά στον κάμπο, λεμονιά, πες της.
5: Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούσα να σα το έλεγα, δεν μπορούσα. Το άκουσα και λέω, κοίταξε τι
0: λέει.
5: Είναι
0: για γέλια. Ακούστε λίγο. Δεν σχολιάζω ποτέ άλλους, αλλά επειδή είμαι και πρόεδρος κόμματος, θα σα πω το εξής. Ο βλάκας δεν είναι αυτός, ακούστε. Ο βλάκας δεν είναι αυτός που μέφεται έναν που δουλεύει. Ο βλάκας είναι αυτός που μέφεται έναν που δουλεύει, αλλά ψηφίζει άεργο και στηρίζει άεργο πολιτικό. Και η βλακεία του ξεχυλίζει. Αυτοί που λένε για τη δική μου τη δουλειά ψηφίζουν άεργους πολιτικούς. Και οι δυο παίρνουν το Όσκαρ της βλακείας. Γιατί περί τέτοια φεδρά άτομα μιλάμε, περί φεδρών, έτσι. Όταν σχολιάζεις την εργασία του αλουνού, κατά πώς βολεύεις το κεφάλι σου, γιατί είσαι ημιμαθής ή αγράμματος ή αστοιχείωτος, γιατί εγώ ποτέ δεν παρουσίασα προϊόν για τη φαλάκρα. Βοήθησα τη Μονή Εσφιγμένου μια εβδομάδα σε μια λοσιόν που δεν είναι της εταιρείας μου. Δεν ήταν δική μου. Το είπα χίλιες φορές. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με αγράμματα, κακά παιδιά ή κακά κορίτσια, κακό στον καλό στον εγκέφαλο θα λέγα έχουν, αλλά κακό στον εγκέφαλο έχουν και όχι καλό μόνο. Καλό δεν έχουν, λέω έτσι. Αλλά εντάξει, τι να ασχοληθώ τώρα, ρε παιδιά. Να ασχοληθώ. Δηλαδή, σου λένε αυτές οι κυρίες που δουλεύει μία στο πρώτο θέμα που είναι το Μητσοτάκη το μαγαζί. Εκεί δουλεύει αυτή η λεμονιά στον κάμπο. Ακούστε λίγο. Να ψηφίζετε άεργους πολιτικούς που σας χρεοκόπησαν και όχι πολιτικούς που εργάζονται και έχουν στη δούλευσή τους Έλληνες που εργάζονται. Ποιος είναι ο Βλάξ, ποιος είναι ο έξυπνος. Το Όσκαρ της βλακείας πάει στην εκπομπή τη συγκεκριμένη. Και αν θέλουν, τους το παραδίδω κιόλας εγώ ο ίδιος μου. Τους το δίνω. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Χρήστος είναι ο επόμενος.
6: Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Τι κάνετε, καλά είσαστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
6: Ακούστε να σας πω κάτι, εγώ που είμαι 80 χρονών. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Πρώτα
6: κάντε πιο δυνατά να πάρουμε και την Αθήνα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Όλα τα κανάλια είναι υποβουλιστές και κατά κάθε μέρα έχουν Τσίπρα, Μητσοτάκη και
0: έτσι.
6: Έτσι. Αυτοί είναι οι κομπιναδόροι. Κάντε πιο δυνατή.
0: Τώρα που τα βρήκε και, τα βρήκε και ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη, ο Χοχό.
6: Τα βρήκαν όλοι.
0: Τα βρήκε και ο Σαβίδης, και ο Σαβίδης με τον Μητσοτάκη, ο Χοχό.
6: Αυτός, ναι.
0: Όλοι τα βρήκαν, παιδιά.
6: Πες τα, πρόεδρε, και ο Σαβίδης.
0: Όλοι άπαντες τα βρήκανε και είναι μια χαρά. Να είσαι καλά.
6: Πιο δυνατά.
0: Πηγαίνω στις λαϊκές, τι να κάνω άλλο. Αλλά έχω τη λεμονιά εκεί στα παραπολιτικά που δεν της αρέσω. Τι να κάνω. Λεμονιά ξύδι. Πείτε της ότι είπε ο Βελόπουλος σε αυτή τη λεμονιά και στα κακά παιδιά, όπως λέγω, κακά κορίτσια. Ξύδι. Λεμόνι με ξύδι είναι μια χαρά. Η μία είναι το λεμόνι και άλλη το ξύδι. Καλό. Η λεμονιά και το ξύδι. Πάμε στις γραμμές.
1: Πώς τα βρήκανε? Τα βρήκανε γιατί αισθάνθηκαν την ανάγκη να έρθουν εγκύτερα ένας τον άλλον ή είχαμε τίποτα άλλο?
0: Τα βρήκα, σου λέω, όλοι. Τα βρήκανε. Το θέμα είναι ο ελληνικός λαός τι θα πει στις κάλπες. Γιατί ό,τι και να βρει ο εφοπλιστής ή οι εφοπλιστές ή οι πλουτοκράτες, Αλαφούζος, Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης, Σαββίδης, όλοι αυτοί, ό,τι και να κάνουν, ο ελληνικός λαός αποφασίζει στο τέλος. Ό,τι και να λένε. η κάλπη. Εκεί να δω τι θα γίνει. Πάμε.
1: Η κυρία Αναστασία είναι η επόμενη στη τηλεφωνική.
7: Ναι, ναι. Πού είναι ο...
0: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
7: Έλα, γόρι μου, τι κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ.
7: Εδώ χρόνια.
0: Να είστε χρόνια καλά.
7: Χρόνια και ζωμά είναι, περιμένω να μιλήσω μαζί σου.
0: Εδώ είμαστε,
7: είμαι χαρικά. Από την Αγίου Μελετίου. Πήρα το βιβλίο.
0: Από την παλιά μου γειτονιά.
7: Ναι,
0: και
7: πάντα και πάντα.
0: Μπορεί, πήρε.
7: Ψηφίζω και κλαίω αυτά τώρα που ακούω. Σαν χλαμάρες. Έχεις οπαδούς, φανατικούς. Και εμείς εδώ στη γειτονιά. Και εγώ κάνω μεγάλη προσπάθεια γιατί έχουμε μαγαζί. Και όποιος μπαίνει, ξέρει, αλλά σας ζηλεύουνε.
0: Δεν πειράζει.
7: Και όπου από τα χθες το βράδυ, ο κύριος ο καημένος, ο κύριος Κακλαμάνης, mm-hmm. το τι βρυσίδι άκουσε, τι να σας πω, από πώς άντεξε. Να λένε και τον Καραζαφέρη, ο κύριος του Καραζαφέρη. Και εκείνο, δηλαδή, του επιτεθήκανε. Κύριο ρε παιδιά.
0: Αντέχει, αντέχει ο Κακλαμάνης, κάνει εξαιρετική δουλίτσα και αντέχει ο άνθρωπος. Έλα, τι είπανε. Να είσαι καλά, κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην με ανακατεύετε το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, δεν υπάρχει διεύθυνση, υπάρχουν και οι κομπές. Δεν θέλω να έχω άποψη. Το ότι παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο και με βρίζουν, εντάξει. Δεν κακό. Καλό είναι. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Εγώ κρίνομαι από αυτά που λέει και από αυτά που κάνω. Έτσι. Όποιος γουστάρει, είναι εδώ. Όποιος δεν γουστάρει, πάει στα λαμόγια. Διαλέξτε τα λαμόγια και αφήστε μας ήσυχους εμάς να παλέψουμε. Πάμε σε εκπομπές στο.
1: Ο κύριος Θανάσης είναι ο επόμενος.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Επίσης.
8: Τι να πω τώρα για τον παιδιά, τον Καρβέλα και τη Βύση. Αυτή είναι γύρω στα 72 χρονών. Έχουν πάθει παρυμπαιδισμό. Παριστάνουν τους κοσάριδες. Τι να πεις τώρα.
0: Δεν ξέρω. Το θέμα δεν είναι, ακούστε, ο Καρβέλας. Είναι ο Ρέμος, είναι ο Καρβέλας. Είναι τέτοια θέματα που βγαίνουν, ναι, στην επικαιρότητα. Ο Μαζωνάκης που ήταν μια δολοφονία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά το 20, ένας μήνας και πλέον, ασχολούμαστε με θέματα που δεν πρέπει να ασχολούμαστε πραγματικά.
8: Σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης.
0: Όχι, φταίμε κι εμείς.
8: Αν δεν φταίει και ο κόσμος.
0: Κλειδαρό τρύπα θέλει ο Έλληνας. Ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας.
8: Ναι. Κύριε Πρόεδρε,
0: όλα θα κριθούν από τη δικαιοσύνη, λέει ο Μέγας Δημητρακόπουλος. Όταν λέμε Δημητρακόπουλος, είναι δικηγόρος και του Άδωνη σε πολλές. Τυχαία είναι όλα αυτά, παιδιά.
8: Ναι, να ρωτήσω κάτι και τελειώνω. Αυτό που είπαμε με τον κύριο Μαρινάκη, εννοείται τον εφοβλιστή Μαρινάκη.
0: Ποιο, τον Παύλο Μαρινάκη.
8: Α, αυτό τώρα, είχε κάνει βαφτίσα με την Τώρα, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, είναι κουμπάρι, κουμπάρι με την Τώρα Μπακογιάννη, αλλά τα βρήκε τώρα με το Μητσοτάκη. Εδώ αρχίζουν τα πράγματα, τα γλέντια αρχίζουν, ναι, να κουτρά.
8: Γιατί βλέπω το Μέγα του κάνει υποτίθεται κάποια κριτική μέχρι τώρα.
0: Κάτσε τώρα να δούμε από εβδομάδα. Αλλιώς θα είναι τα πράγματα. Θα δούμε. Θα δούμε. Να είσαι καλά τώρα που τα βρήκανε με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, παιδιά. Τα βρήκανε. Πήγανε στο Μαξίμου χθες το απόγευμα. Βρεθήκανε. Ο Σαββίδης είχε πάει νωρίτερα. Τα βρίσκουν όλοι μεταξύ τους. Δεν είναι. Κάτι θα γίνει τώρα. Θα δούμε. Πάμε στις γραμμές.
1: Η κυρία Θεοδώρα είναι η επόμενη στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
9: Καλημέρα σας, Πρόεδρε.
0: Γεια σας, κυρία Θεοδώρα.
9: Θέλω να πω ότι δεν σας φτάνει κανένας. Όλοι οι πουλοί δεν σας φτάνει. Είσαι το μοναδικός.
0: Καλά, μοναδικός δεν είμαι. Αλλά παλεύω, εντάξει.
9: Όχι, είσαι μοναδικός.
0: Ευχαριστώ, κύριε Θεοδώρα,
9: και είσαι ο νέος Καποδίστριας για μένα.
0: Όχι, όχι, με τιμάει αυτό που λες, αλλά δεν μου αξίζει αυτό. Πραγματικά σου το λέω, γιατί από τις πράξεις θα κριθούμε όλοι. Ο άνθρωπος αυτός έδωσε την περιουσία του και τη ζωή του για την Ελλάδα. Θα δούμε στην πορεία ο καθένας τι κρύβει μέσα του. Σας ευχαριστώ και με τιμάει πραγματικά αυτό που λέτε. Αλλά είμαι πολύ μικρός για να με αποκαλέσετε Καποδίστρια. Πολύ μικρός. Πάμε στις γραμμές.
1: Η κυρία Ηρώ είναι η επόμενη στο τηλέφωνο.
10: Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
10: Οι εφαλληνιστέντες και αποχριστιανιστέντες νεοέλληνες είναι ναυαγοί στο άσκοπο,
0: ναι,
10: στο πουθενά. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Ή σκεπτόμενοι ακόμα, εμείς οι γέροι που θα φύγουμε σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει, τι να πω τώρα, υπάρχει κάτι σε αυτό το, σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το κράτος δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει έθνος. Γη και είδωρ παραδίδονται. Πώς λεγόντουσαν στην αρχαία Ελλάδα?
0: Μισό λεπτό, μισό, με έχετε μπερδέψει τώρα. Ακούστε, το έθνος υπάρχει και χωρίς κράτος. Να μην μπερδευόμαστε λίγο. Έτσι, μην τα μπερδεύουμε, γιατί έθνη υπάρχουν και χωρίς κράτη, ρε παιδιά. Υπάρχουν τα έθνη που δεν έχουν κάνει κράτη. Έτσι ήταν και η Ελλάδα όσο ήταν υπόδουλη στους Τούρκους. Στην Τουρκοκρατία, κατάλαβες. Είχαμε έθνος, αλλά δεν είχαμε κράτος. Το κράτος αυτονοήτως δεν μπορεί να υπάρχει και έθνος. Δηλαδή υπάρχει ένα κράτος, αλλά δεν υπάρχει και έθνος. Το αμερικανικό έθνος δεν υπάρχει. Δεν είναι αμερικανικό το έθνος.
11: Είναι άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, πολυπολιτισμικά, δεν έχουν ίδιο γένος. Για μένα κράτος, έθνος, γένος είναι τρεις έννοιες που πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται. Ίδιο γένος, ένα έθνος, ένα κράτος. Αυτός είναι ο στόχος. Το κατάλαβες? Να γυρίσουμε στα έθνη-κράτη. Αλλά με γένος. Τώρα, τα Σκοπιανά που λένε ότι είναι Μακεδόνες, που στο Μακεδόνες οι Σκοπιανοί, αυτοί δεν έχουν, ούτε, δεν έχουν γένος μακεδονικό. Γενίτσαροι.
1: Γενίτσαροι.
11: Γενίτσαροι, κανονικά. Έλληνες είναι. Πάμε στις γράμμες, γιατί υπάρχουν Μακεδόνες ξεχωριστοί. Δεν ξεχωρίζουν οι Μακεδόνες από τους Έλληνες. Ναι.
1: Η κυρία Δάφνη είναι η επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
12: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Συγχαρητήρια, βέβαια, παρακολουθώ τη διαδρομή σας, αλλά δεν, για λόγους άλλους δεν μπορώ να επικοινωνώ εύκολα.
11: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για το οποίο δεν μιλάει κανένας. Το θέμα λέγεται φυματίωση και σύφυλης. Λοιπόν, φυματίωση, κάποτε πριν από κάποια λίγα χρόνια, χρειάστηκε να πάω στο Σωτηρία για κάποιο μηχάνημα που είχαν εκεί. Και είδα στην αυλή πάρα πολλοί μαυρίδερους Πακιστανούς τέτοιους με σακουλάκια, με φάρμακα μέσα. Mm-hmm. Και μπήκα στο νοσοκομείο και ζήτησα τις επισκέπτριες υγείας για να δω τι είναι αυτό. Mm-hmm. Και μου είπανε, αυτοί έχουν πάρει εξτήριο το νοσοκομείο, είναι γεμάτο με φυματικούς,
11: ναι,
12: Πακιστανούς.
11: Ξέρετε γιατί, για να διακόψω, για να μην το αναλύσουμε πολύ, διότι αυτοί ούτε εμβόλια έχουν κάνει από μικρά παιδιά, έρχονται με κάθε λογική αρρώστια, χωρίς έλεγχο κανέναν υγειονομικό, δεν τους ελέγχουν, όπως παλιότερα ελέγξανε η Γερμανία, ας πούμε, τους Έλληνες μετανάστες που πήγαν στη Γερμανία, έρχονταν εξέλεγκτα στην Ελλάδα.
1: Αν μου επιτρέπετε, επειδή το έχω κάνει ρεπορτάζ στο συγκεκριμένο θέμα.
11: Ωραία,
1: σε συγκεκριμένες,
11: με την κυρία, μιλήστε.
1: Σε συγκεκριμένες χώρες της Αφρικής, τους ανθρώπους που έχουν γενικά μακροχρόνιες ασθένειες με υψηλό κόστος για το κράτος, τους μαζεύουν και τους στέλνουν με τις βάρκες.
12: Την ίδια εποχή, το Αττικόν ήταν γεμάτο από αυτούς με θωρακοτομές και λοβεκτομές από πολύ προχωρημένη κατάσταση των πνευμόνων τους. Ένα αυτό. Και δεύτερον, τις προάλλες, κάνα μήνα πριν που βρήκαν αυτό το παιδάκι το μαχαιρωμένο, mm-hmm. ταυτόχρονα μέσα στο σπίτι υπήρχε μια 15χρονη έγκυος η οποία είχε σύφυλη, την οποία της την φόρεσε.
11: Έχετε πλατιάσει, γνωρίζετε καλά το θέμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
12: Ο κύριος Γεωργιάδης να νοιαστεί για τη δημόσια υγεία. Γιατί δεν χρωστάμε τίποτα και τον αφήνουν στο απειρόβλητο.
11: Δεν τον Όχι, μοιράζει λεφτά ο Σπίτι.
12: Να χαργεντίζεται ο παραλυρηματικός και ο κόσμος κινδυνεύει. Εγώ έχω υπηρετήσει τη δημόσια υγεία στο παρελθόν.
11: Το καταλάβαμε αυτό, κύριε.
12: Λοιπόν, εντάξει, και ξέρετε. Θέλω να πάω τώρα στο υγειονομικό κέντρο, εκεί στους αμπελοκήπους, που έβγαιναν από εκεί σπουδαίοι νομίατροι που αυτοί δικαιούνται να είναι στο Υπουργείο Υγείας, mm-hmm. έτσι. Και έχουν καταργήσει από τον καιρό του Αντρέα πάρα πολλές υπηρεσίες και πάμε κατά διαβόλου. Και όπως πέφτει το βιωτικό μας επίπεδο, θα του κολλήσουν πάρα πολύ εύκολα οι Έλληνες φυματίωση. Και αυτή η φυματίωση είναι ανθεκτική. Δεν είναι όπως την παλιά. Πριν λίγες μέρες είχαμε.
11: Μιλάτε πόση ώρα και ανακυκλώνετε το ίδιο θέμα. Το κατάλαβα, θα το φέρω το θέμα στη Βουλή. Θα κοιτάξω να κάνω παρεμβάσεις. Αλλά ξέρετε, τον Σπύρο Γεωργιάδη δεν τον πειράζει κανένας για ένα και μόνο λόγο. Διότι μοιράζει κονδύλια από το Υπουργείο Υγείας σε διαφημίσεις. Και μοίραζε για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και έχει κάνει και δουλίτσες, όχι προσωπικά ο ίδιος, δεν ξέρω αν έκανε ο ίδιος του, αλλά με φίλους, κολλητούς, και έχει κάνει λεγεωνάριους και πρωτοριανούς γύρω του, γι' αυτό και παίρνει πολλούς χιλιάδες σταυρούς, διότι έχει κάτι κυρίες, θίτσες, αχ Σπύρο μου, να είσαι καλά Σπύρο μου, τι λατρεμένο παιδί Σπύρο μου, και γελάει αυτός. Εντάξει, να κάνω τώρα. Με τα λεφτά τα δικά μας γελάει αυτός. Και κλαίνει οι υπόλοιποι. Τελειώσαμε, λέει. Τελειώσαμε.
1: Μας κόβει. Μας κόβει ο
11: Γιαννητόπουλος. Μας κόβει ο κόφτης εδώ, ο Γιαννητόπουλος. Και ο Σερέτης και ο Στέφανος, ο οποίος τηρεί το πρόγραμμα παρέκκληση και καλά κάνει, έτσι, για να μην κοϊδευόμαστε. Και καλά κάνει. Πρέπει όλοι να κλείνουν νωρίτερα για να μπορεί να έρχεται η επόμενη εκπομπή, για να μην ζοριζόμαστε. Να είστε καλά. Ναι, τον είδα. Να είστε καλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για τα Τέμπη από τους γονείς του 29χρονου Τάσου Κουτσόπουλου, με τον πατέρα του να υποστηρίζει ότι ο γιος του επέζησε τη σύγκρουση και ακούγεται σε ηχητικό από το κινητό του να μιλά πριν ξεσπάσει η φωτιά. «Θέλω να μάθω γιατί κάει και ζωντανό το παιδί μου», είπε, ζητώντας απαντήσεις για την πυρόσφαιρα. Η μητέρα του περιέγραψε τα τελευταία τους λόγια, ενώ στη δίκη εμφανίστηκε μόλις ένας από τους 36 κατηγορούμενους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με επίκεντρο τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΣΥΠΑ και νέα εξοπλιστικά συμβόλαια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για αγορές ύψους περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ακόμη και με επίσπευση πληρωμών, γεγονός που προκαλεί κριτική για το πραγματικό κόστος της στρατηγικής σχέσης. Σήμερα ο Ρούμπιο συναντά Γεραπετρίτη, Δένδια και Μητσοτάκη, ενώ ζητούμενο παραμένει ποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα εξασφαλίζει η Ελλάδα. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και λίγες αραιές νεφώσεις το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου, υποχωρώντας το βράδυ κοντά στους 22. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Oh,

la mue.

0: Angela Dapote.
1: Είπα Angela Dapote.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο

Rockus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Φλάς FM στους 95,8 στην Κρήτη. Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.

ξέρετε, όχι μόνο οι άνθρωποι με τα ράσα και οι άνθρωποι με τα κουστούμια και τις γραβάτες. Σου λέει θα ξεκινήσουμε να σε κυνηγάμε με αγωγές, με μηνύσεις, με εξώδικα, με το ένα, με το άλλο, για να δίνεις λεφτά σε δικηγόρους και για να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Λοιπόν, κάντε. Κάντε αγωγή, κάντε μήνυση. Για να δούμε τελικά έχω ή δεν έχω στοιχεία το ότι φέρνετε κομποσκίνια από την Κίνα. Σας προκαλώ ευθέως. Κάντε μου μήνυση. Κάντε αγωγή, κάντε ό,τι θέλετε. Σας προκαλώ ευθέως σας με τα ράσα που λέτε αυτά που λέτε. Κάντε μήνυση. Να πάμε στα δικαστήρια. Να δούμε αν έχω ή δεν έχω στοιχεία. Που δεν τρέπεστε λιγάκι. Έχετε κάνει την Ορθοδοξία μαγαζί. Και οικονομάτε λεφτά. Πατάτε πάνω στην πίστη για τα έσοδα και τα κέρδη και τολμάτε να βγάζετε και γλώσσα. Ξεκάθαρα εμπόριο, ξεκάθαρα. Και εκεί βασίζεστε στο ότι υπάρχει κόσμος που κάποιους από εσάς σας πιστεύει, γιατί υπάρχουν και καλοί, να μην τους τσουβαλιάζουμε όλους, υπάρχουν και αυτοί που όντως πάνε εκεί στο Άγιον Όρος για να γίνουν μοναχοί και όντως κάθονται και κάνουν τα κομποσκίνια τους και όντως στηρίζουν τις μονές και όντως αυτά είναι όλα ευλογημένα. Όχι όμως το εμπόριο. Των υπολείπων. Λοιπόν, δεν θέλω να πέφτετε θύματα της ατζέντα θεμάτων, το έχουμε πει 100.000 φορές. Βγάλανε τώρα τελευταία στιγμή το ότι αυτός εδώ ο Φίλιππος, ο καμπούρης του Λάος, ζημίωσε το δημόσιο και παίζει όλη μέρα στα κανάλια η σύλληψη και το βάρος του ΕΦΚΑ και τα αρχηγικά μέλη και η σύζυγός του. Και σας ρωτάω εγώ, τώρα που ήρθε ο Ρούμπιος στην Ελλάδα, θυμήθηκαν να βγάλουν αυτό το θέμα? Τώρα δηλαδή που ήρθε ο Αμερικανός στην Ελλάδα, θυμήθηκαν να βγάλουν στη φόρα το θέμα? Ξαναρωτάω. Για να ασχολούνται όλοι με αυτά? Άλλο ένα πυροτέχνημα για να κοιτάξετε αλλού? Και τι, ο μόνος που έχει ζημιώσει το δημόσιο είναι αυτός ο Φίλιππος Καμπούρης? Εμένα διάφορο μου είναι, ούτε το ξέρω. Ούτε το ξέρω. Θυμάμαι παλαιότερα που έκανε κάτι εκπομπές και έφερνε εκεί το Μίστερ Μπούτια και τους υπόλοιπους, από εκεί το ξέρω. Το ότι έγινε πρόεδρος κόμματος δεν το είχα καταλάβει καν. Το ότι πήρε το κόμμα του Καρατζαφέρη, α, είχα μάθει σε κάποια φάση ότι πήγε να του πάρει και το ραδιόφωνο, ναι. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι πρόεδρος. Αυτός που έκανε εκπομπές και καλούσε το Μίστερ Μπούτια. Είναι ο μόνος. Και τον εθνικό στάρ, ναι. Είναι ο μόνος που έχει ζημιώσει το δημόσιο. Άλλοι δεν το έχουν ζημιώσει? Ήρεμα ρωτά. Ο Ρέμος δεν το έχει ζημιώσει? Οι πολιτικοί δεν το έχουν ζημιώσει? Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν το έχουν ζημιώσει? Στάχτη στα μάτια, θα πω. Στάχτη στα μάτια. Για να ασχολείστε με αυτούς και να μην μάθετε ποτέ τι παραδίδει η Ελλάδα στους Αμερικανούς. Για να μην μάθετε ποτέ τι παραδίδει η Ελλάδα στους Αμερικανούς, όπως σας το λέω. Για να μην μπείτε ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείτε πόσο κοστίζει η αμόλυβδη στην Τουρκία, πόσο κοστίζει η αμόλυβδη στα Σκόπια, πόσο κοστίζει η αμόλυβδη στην Κύπρο και πόσο κοστίζει στην Ελλάδα. Ναι, για να μην μπείτε ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείτε ότι στην Αλβανία χτίζονται τουρκικά σχολεία με κρατική στήριξη και η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση πεθαίνει.

0: Για να μην μάθετε ποτέ το ότι οι επόμενοι πρωθυπουργοί θα είναι ή ο Δέβιας ή ο Πιερακάκης. Για να μην μάθετε ποτέ, να σας το πω και αλλιώς, το ότι ο Ρούμπιο δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα αν δεν έπαιρνε αυτά που ήθελε. Γιατί απέτησε για να έρθει στην Ελλάδα συγκεκριμένα πράγματα. Να μην γίνουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Και να είναι σίγουρος ότι θα πάρει αυτά που ζητάει. Τι ζητάει ο Ρούμπιο, ξέρετε? Ή ασχολείστε όλη μέρα με τον Φίλιππο Καμπούρη, με τον Μίστερ Μπούτια, με τον Εθνικό Σταρ, με τον Καρβέλα, με τη Βύση και με τους υπόλοιπους. Ή όλη μέρα σας δείχνουν τα καναλάκια κάτι τρέλες της Δούκου να σας λέει ότι στηρίζει διαρκώς την κοινωνία, ότι υπάρχει σταθερότητα. Όλοι αυτοί που κουνάνε τα δαχτυλάκια τους, οι θρασίδηλοι, με τα ψέματά τους, δεν έχουν λίγη τσίπα πάνω τους, λίγη τσίπα δεν έχουν πάνω τους. Σας είπανε ότι γιορτάσανε τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας όλοι οι Πασόκοι. Ο Άκης ο Σκέρτσος ήταν στο Πασόκ. Τι γιορτάζει τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας? Ο Φλωρίδης Πασόκ ήτανε και φώναζε και τσίριζε, εγώ δεν θα πάω ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Και χθες μας έλεγε ότι γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος? Ο Φλωρίδης, ο οποίος θέλει να κατέβει Β' Θεσσαλονίκης. Γιατί? Για να σε ψηφίσουν αυτοί που είναι για τα μπάζα. Γιατί ρε Φλωρίδη θα κατέβεις Β' Θεσσαλονίκης? Για να σε ψηφίσουν αυτοί που είναι για τα μπάζα. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Φλωρίδης, ο Πασοξής, που γιόρταζε χθες τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Βάλε εδώ να γελάσει ο κόσμος με αυτούς εδώ πέρα τους κολοτούμπες.
1: Δεν σέβομαι. Είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών, οι οποίοι αναδύθηκαν από το Πασόκ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συμπληστές του Πασόκ, γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος. Είναι όλοι οι τυχοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το Πασόκ και σήμερα το πολεμάμε.
2: Απευθύνθηκα προσωπικά στον Καραμαλή και του λέω, εσύ που ήσουν ο πρωθυπουργός της χρεοκοπίας, σήμερα δεν θα ψηφίσεις τη μοναδική δυνατότητα να διασωθεί η χώρα? Στον Αβραμόπουλο, που ως υπουργός υγείας του είπα, δεκαπλασίασες ή πενταπλασίασες τις δαπάνες υγείας, άπειρα δισεκατομμύρια σε ένα πάρτι τρελό από εταιρείες, από ανθρώπους που έκλεβαν, ποιους έκλεβαν τα ασφαλιστικά ταμεία και το μέλλον των συνταξιούχων, εσείς τους είπα δεν θα ψηφίσετε το μνημόνιο? Δεν θα ψηφίσετε τη σύμβαση, όμως παρόλα αυτά τους επιτρέψαμε να το κάνουν. Και αφού ο Σαμαράς μας πλώμασε με τρία ζάπια ψέματα, προσήλθε δύο χρόνια μετά στην ευθύνη, στην κυβέρνηση Παπαδήμου, την οποία υπονόμευσε από τη γέννησή της. Δεν άφησε στην κυβέρνηση Παπαδήμου να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που είχε ανάγκη η χώρα τότε για να μπορέσει να προχωρήσει. Βιαζόταν να γίνει πρωθυπουργός.
1: Αυτό που δεν σέβομαι είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών, οι οποίοι αναδύθηκαν από το Πασόκ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συμπληστές του Πασόκ, γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος. Είναι όλοι οι τυχοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το Πασόκ.
0: Για τον εαυτό του μιλάει. Ήρεμα ρωτάω, τι κάνει, φτύνει στα μούτρα του? Φτύνει τα μούτρα του, τι κάνει ρε παιδιά? Όπως από το Πασόκ προήρθε και η Λίνα η Μενδώνη. Άλλη κι αυτή. Άλλη κι αυτή. Όπως και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Πασόκ. Έχει μείνει και κανέναν στη Νέα Δημοκρατία νεοδημοκράτης? Απορώ. Το ίδιο και ο Θόδωρος Λιβάνιος. Το ίδιο και ο άλλος εκείνος με το μακρύ λαιμό, πώς το λένε. Θεμιστοκλέου, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι. Το ίδιο και η Σδούκου. Το ίδιο και ο Γεραπετρίτης. Το ίδιο και ο Θεοδωρικάκος. Τι έγινε με τον Θεοδωρικάκο τελικά και το γιο του. Με τα ναρκωτικά και τους αξιωματικούς. Το ίδιο και ο Οικονόμου. Τι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το νέο Πασόκ είναι. Το νέο Πασόκ. Και γιορτάσανε, λέει, χθες τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Το γιορτάσανε κάποιοι, λοιπόν. Να υπενθυμίσω 52 περιστατικά της Νέας Δημοκρατίας. Να ξεκινήσουμε με τη φωτιά στην Ηλία. Να συνεχίσουμε με τα Τέμπη. 67 νεκροί στην Ηλία, 57 νεκροί στα Τέμπη. Με δολοφονίες, με μπαζώματα, με συγκαλύψεις. Με τη σκύλευση των νεκρών. Να πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές Μαυρίκη, για τις υποκλοπές του Predator, για τις υποκλοπές Vodafone. Να πούμε για τη δολοφονία Τσαλικίδη. Τι γιορτάζετε 52 χρόνια, το σκάνδαλο με το Βατοπέδι, το σκάνδαλο Siemens, τη λίστα Πέτσα, τους κουμπάρους σας, το σκόιλ ελικικού. Την υπόθεση του Μίχου, την υπόθεση του Λιγνάδη, την υπόθεση του Γεωργιάδη, το Δράκο, ποιο γιορτάζεται, τους παιδοβιαστές. Την υπόθεση Πάτσι, που έπαιρνε τα σπίτια των Ελλήνων, τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Την Ασημακοπούλου με το Υπουργείο Εσωτερικών. Τι γιορτάζεται. Το σκάνδαλο δομημένων ομολόγων. Τη χρεοκοπία της χώρας, την εκτόξευση του χρέους, τι γιορτάζετε ρε, που κάνατε ιδιωτικά μέχρι και τα πανεπιστήμια, που έχετε πει ναι σε ό,τι σας έχουν δώσει οι ξένες δυνάμεις, που έχετε καταντήσει την Ελλάδα, ένα χούρι να εξαρτάται από όλους τους άλλους και να μην είναι αυτόνομοι. Τι γιορτάζετε που στείλατε στη Λιβύη τους Έλληνες αξιωματικούς να πεθάνουνε, να τους δολοφονήσουνε βασικά. Τι γιορτάζετε που βγαίνουνε τα καραβάκια της Τουρκίας και κάνουνε βόλτες στο Αιγαίο, είτε είναι ψαράδες, είτε είναι ερευνητικά, είτε είναι ό,τι είναι, είτε είναι το Ρουκρέις. Τι γιορτάζετε το φάκελο της Κύπρου. Το «Η Κύπρος σκείται μακράν». Τι γιορτάζετε, το σκάνδαλο ένεργα. Πείτε μου, το ξύλο που μας δώσατε στην πανδημία, τα παράλογα σαδιστικά σας μέτρα, τον ανέμελο, τους νεκρούς του COVID στα Ράτζα, την αγνόηση των ερευνών, την μη υποστήριξη της δημόσιας υγείας, τι γιορτάζετε. Πείτε μου, το σκάνδαλο Νοβάρτης, τη λίστα Λαγκάρτ, επειδή ξεχνάει ο ελληνικός λαός, το μαύρο στην ΕΡΤ, τα καρτέλ που φτιάξατε, την ακρίβεια της απευθείας αναθέσεις, το χρηματιστήριο ενέργειας, μήπως γιορτάζετε τα ρουσφέτια και τα βίσματά σας. Μισό δισεκατομμύριο χρέη και μιλάτε κιόλας. Γιορτάζετε που επιτρέπετε στις τράπεζες με το ίδιο μοτίβο να οδηγούνται στην πτώχευση και να έρχεται ο Έλληνας φορολογούμενος με ανακεφαλαιοποίηση να τις ξανασώζει, που επιτρέψατε την ασυδοσία στις προμήθειες. Τι γιορτάζετε, τα θαλασσοδάνεια, το ψωμιάδι με τα 45άρια. Τι, πείτε μου, τι. τους ανθρώπους που αυτοκτονήσανε από τις επιλογές τις δικές σας. Τους άστεγους που τους πέταξαν τα φαντ στο δρόμο. Όλους τους νέους που φύγανε στο εξωτερικό, μπας και επιβιώσουνε. Την αντικατάσταση πληθυσμού των Ελλήνων, τι χαίρεστε. Τι τούρτες κόβετε. Που για το χρήμα τα παραδώσατε όλα. Γιορτάσατε τις φωτιές, τις πυρκαγιές, τους καμένους ανθρώπους απανθρακωμένους. Τι ακριβώς γιορτάσατε το τεράστιο αυτό φαγοπότι όλων αυτών των ετών που θα τελειώσει την ιστορία της Ελλάδας. Το ότι δώσατε εργολαβίες για 40-50 χρόνια σε όλους τους φίλους σας. Το ότι νομίζετε ότι για μια ζωή θα έχετε ασυλία. Τι γιορτάζετε που έχετε αντιπρόεδρο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η εξέλιξη του Άδωνη Γεωργιάδη είναι συγκεκριμένη. Ξεκίνησε ως πολιτής νανογυλαίκων. Μετά έγινε πολιτής νανογυλαίκων με μποτόξ. Μετά έγινε πολιτής νανογυλαίκων με μπότοξ και μαλλιά από το σβερκό, τα οποία τοποθετήθηκαν στο πάνω μέρος της κεφαλής. Και τώρα είναι πολιτής νανογυλαίκων με μπότοξ, με μαλλιά από το σβέρκο τοποθετημένα πάνω στο πάνω κομμάτι της κεφαλής και με γυαλιά Ray-Ban, τα οποία καταγράφουν κάθε κίνηση, κάθε πολίτη. Αυτή είναι η εξέλιξη. Α, είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός. Ναι, έχει περάσει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει περάσει και από το Υπουργείο Υγείας και ποιος ξέρει αύριο μεθαύριο σε ποιο Υπουργείο θα τον βάλουν. Αυτό γιορτάζετε. Για να καταλάβω ρε παιδιά. Γιορτάζετε που έχετε στην παράταξή σας το Λοβέρδο, ο οποίος έβριζε και τώρα λέει ότι η εργαλειοποίηση, λέει, της τραγωδίας των Τεμπών τον ανάγκασε να ενταχθεί ξανά στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, λογικά γι' αυτό πήγες, ρε Λοβέρδο. Κατέβηκες στις εκλογές με δικό σου κόμμα, πήρες 0,1%, πόσο πήρες ούτε καν που θυμάμαι, και λες δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Ξαναπήγες στη Νέα Δημοκρατία, νόμιζες θα είσαι κι εσύ ένα ανάχωμα. Γελάω. Γελάω. Τι γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία που έρχονται έγγραφα από το FBI και δεν μεταφράζουν τα ονόματα. Εγώ δεν ξεχνάω. Για χαρά γνωρίζω τι ακριβώς κάνετε. Τι γιορτάζετε, πείτε μου, που λέτε ότι θα καταπολεμήσετε την εγκληματικότητα και στην ουσία την επιτρέπετε. Τι. Είστε για γέλια. Όλοι μαζί είστε για γέλια. Τέτοια υποκρισία δεν έχει ξαναδεί ο τόπος. Δεν έχει ξαναδεί ο τόπος τέτοια υποκρισία. Έτσι όπως σας το λέω, για γέλια. Και δεν υπάρχει δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Ξέρετε, κάποτε ένας μεθυσμένος Ρώσος έτρεχε γύρω από την Κόκκινη Πλατεία και φώναζε «Δικτάτορα, να πας στο διάολο!» Στη Ρωσία, στην Κόκκινη Πλατεία, μεθυσμένος. Έτρεχε γύρω-γύρω Ρώσος και φώναζε «Δικτάτορα, δικτάτορα, να πας στο διάολο!» Μιλάω και άσχημα. Το συλλαμβάνει τότε ένας κακεμπίτης και τον πάει στο Στάλιν. Και ο μεθυσμένος απευθυνόμενος στο Στάλιν του λέει «Σύντροφε Στάλιν, όταν φώναζα δικτάτορα δεν εννοούσα εσένα. Εννοούσα κάποιον άλλον. Εννοούσα τον προηγούμενο». Και γυρνάει τότε «Εννοούσα το Χίτλερ», του είπε βασικά. «Εννοούσα το Χίτλερ, δεν εννοούσα εσένα, όταν φώναζα δικτάτορα, πας στο διάολο». Και γυρίζει ο Στάλιν στον Κακεμπίτη και το ρωτά «Εσύ, σύντροφε, όταν άκουσες δικτάτορα, ποιος σου ήρθε στο μυαλό?» Μήπως σου ήρθα εγώ? Ανάλογα την οπτική γωνία, τώρα τι έπαθω Κακεμπίτης δεν γνωρίζω. Του τη γύρισε πάντως. Και κάποιοι λέγανε σε αυτό το βιβλίο που διάβαζα, ας έκανε το μεθυσμένο. Ας έκανε το μεθυσμένο και ο Κακεμπίτης μας και σωθεί. Μήπως να κάνουμε όλοι στην Ελλάδα τους μεθυσμένους για να μην υπάρχει εκδικητικότητα, για να μην μας τιμωρούν για τις αλήθειες που λέμε. Ε! Δεν αρκεί να έχεις μουστάκι. Πρέπει να έχεις και όρχης. Μουστάκι έχει η θεία μου. Είναι γεγονός αυτό. Δεν σε κάνει άντρα το μουστάκι. Πρέπει να έχεις και όρχης, γιατί μουστάκι έχει η θεία μου. Να βρεις το θάρρος να πας κόντρα. Βλέπω τώρα το Σαμαρά τον καημένο. Βγαίνει ο Σαμαράς εκεί. 80 χρονών άνθρωπος. Κάθεται λέει ψέματα στο μικρόφωνο. Σαμαρά αδερφέ, πάνε σε κάνα καφενείο, παίξε κάνα τάβλι 80 χρονών τώρα, θυμήθηκες. Τράβα σε κάνα καφενείο να σε βγάλουν κανένα μεζέ, να πιεις κανένα τσιμπουράκι τώρα 80 χρονών. Τράβα στο καπίρε Σαμαρά που θα σώσει την Ελλάδα. Τράβα παίξε εκεί πέρα καμιά μπιρίμπα. Βγήκε στο μικρόφωνο να μας πει τι. Ότι δεν φταίει σε τίποτα. Τι ακριβώς έκανες για την Ελλάδα? Τι ακριβώς έκανες, πες μας. Πόσους διόρισες? Πες μας για την ΕΡΙΤ. Πες μας για τα σύνορα. Πες μας που σαν υπουργός εξωτερικών υπέγραφες να έρχονται προϊόντα από τα Σκόπια και να ονομάζονται ότι έρχονται προϊόντα τη Βόρεια Μακεδονία. Μείωση μισθών ψήφισες, περικοπές έκανες. Ό,τι κάνουν αυτοί έκανες και εσύ, η Νέα Δημοκρατία ήσουν και είσαι. Άσε τώρα που μας το παίζεις επαναστάτης. Θες να πούμε για το Ζάπιο 1, για το Ζάπιο 2, γιατί θες να πούμε, αδερφέ? Θυμήθηκες τώρα στα 80 να βγεις να μιλήσεις και να μας πεις τι? Εγώ σου λέω, Σαμαρά, πήρες εκεί πέρα και τους 91 καθηγητές και αξιωματικούς συμφεροντολόγους και νομίζεις ότι τι? Ότι θα καταφέρεις να μπεις στη Βουλή και να σώσεις τι? Την καριέρα που δεν έχουνε, τι να σώσεις? 80 χρονών θα σώσει την Ελλάδα. Τρέλα. Τρέλα. Να έρθω να σε πάρω με το παπάκι, να σε κάνω καμιά βόλτα, να πάρεις λίγο αέρα ρε Σαμαρά, δεν σε βλέπω καλά. Να πάρεις λίγο αέρα. Να συνέλθεις. Δεν φταίσαι τίποτα. Ρε, μια φορά να βγει ένας και να πει ότι ναι ρε, έκανα λάθη, ναι ρε φταίω ρε, ναι ρε ελληνικέ λαέ, συγγνώμη. Μια φορά ρε να βγει ένας και να πει ναι ρε, έλεγα ότι θα υπάρχει παντού δωρεάν Wi-Fi και έδινα την υπόσχεσή μου. Και τελικά δεν έκανα τίποτα, δεν κράτησα τα λόγια μου. Δεν είμαι σωστός. Να βγει ένας μια φορά να το πει αυτό το πράγμα. Μα είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ο Σαμαράς τώρα. Βαρέθηκα και τον αναφέρουν και κάποιοι και λένε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, ποιος Σαμαράς? Ποιος Σαμαράς βρε? Ποιος Σαμαράς βρε χρυσόψαρα? Ποιος? Είστε μουρλοί επειδή τον στηρίζουνε να πούμε 5 εκδότες? Όσοι και να τον στηρίξουνε, υπάρχουν και αυτοί που δεν ξεχνάνε. Στα δύσκολα,
3: ένας λαός κοιτάζει πίσω. Και όταν δει μια τόσο μεγάλη ιστορία, δεν έχει παρά να κοιτάξει με θάρρος και αποφασιστικότητα μπροστά.
4: Είπα και μια λέξη που δεν βοηθάει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
5: ασφαλώς,
4: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
5: Να σας πω
4: για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
5: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό. αυτό είναι.
4: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το παθαίνω.
5: Θα το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
4: Ναι.
5: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
4: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το παθαίνω.
5: Θα το κάνω. Μα και γι' αυτό.

0: Απίστευτο.
1: Μα το έχει ψάξει ο άνθρωπος. Το έχει ψάξει και γι' αυτό το λέει. Το είχε ψάξει πολύ καλά. Μα παντού έχει δωρεάν WiFi. Μα τι παπατζηλίκι, Παναγία μου. Τι παπατζηλίκι. Και βγαίνει και μιλάει. Πάμε τα επόμενα. Δώσε τα ψέματα του Σαμαρά όλα τώρα. Αφού επέλεξε να βγει και να μας το παίξει αθώα περιστέρα και αφού νομίζει ότι θα κάτσουμε και θα λέμε ναι, είσαι ήρωας, γιατί κάποιοι τον γλύφουν μέρα νύχτα για να πάρουν μια καρέκλα, βάλ τα ψέματα του να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει Σαμαράς που να θέλει να σώσει την Ελλάδα. Τελεία και παύλα, παίζει το παιχνίδι του.
2: Για να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι. Και ακόμα προβλέπετε ότι τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία.
3: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
4: Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το Πασόκ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Τρίτον, η συγκυβέρνηση τρίτον τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
1: Σε όλα ναι, είπε. Σε όλα ναι. Εν τω μεταξύ πλέον δεν φωνάζει με αυτόν τον τρόπο. Έχουν δίκιο οι ακροατές. Δεν φωνάζει πλέον με αυτόν τον τρόπο που φώναζε παλιά. Δεν πουλάει τόσο, ξέρεις, με ένταση το παπατζηλίκι. Έχει και μια ηλικία. Μην πάθουμε και καμιά ακράτεια. Μην του φύγουνε κιόλας πάνω στην πίστα, πάνω στην έδρα. Ήρεμα. Χαλαρά, Σαμαρά. Χαλαρά να τα λες. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις αυτή την ηλικία. Άσε να έχουμε κανένα τύχημα. Με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξης το ότι έχουμε δηλώσεις από τη συνάντηση του Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη. Έχουμε ηχητικό. Έχουμε και ηχητικό. Ναι. Μιλήσανε, λέει, για τα F-35. Μιλήσανε, λέει, για την Κύπρο. Κάνανε κοινές δηλώσεις. Είχαμε συζήτηση. Ναι, έχουμε το ηχητικό. Ωραία, βάλτε το ηχητικό να ακούσουμε τον Γεραπετρίτη. Ναι, τον Γεραπετρίτη να ακούσουμε. Που συζήτησε με τον Ρούμπιο. Έτοιμη, ναι, δώσ' το.
5: Με νυχτικές και με βρακιά. Θα κάνουμε εδώ πέρα. Σας παρακαλώ πολύ και τον νόμο του. Πάρα πολύ τον έχω τη σεβαστή. Αλλά δεν θέλω εδώ πέρα να κάνουμε αυτό. Έχω και στη μάνα μου εκεί πέρα, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Δηλαδή τα παιδιά μας δεν μπορούν να χτίσουν σπίτι. Γιατί βγαίνουμε νυχτικές, πηγαίνουν εκεί πέρα άντρες και τα παιδιά μας ρωτάνε τι είναι εδώ πέρα μαμά. Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας. Ή το σχολείο τι γίνεται. Και αν είναι θα μπούμε μέσα και γυναίκες. Και γυναίκες θα μπουν μέσα, θα τις σκίσω εγώ πρώτα. Όχι τους άλλους, εγώ να τις σκίσω. Για την τιμιότητά μας μιλάμε, δεν μιλάμε για άλλο τίποτα.
6: Ίσως μας παραβλέπουν πιο...
5: πιο κατώτερο.
6: Ναι, γι' αυτό και δεν μπορώ να πω...
5: Δεν είμαστε κυρία, Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τουρκία. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατριώτες, αυτό το λέμε. Μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατριώτες, αυτό το λέμε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατριώτες, αυτό το λέμε.
1: Έγινε κάποιο λάθος με την κονσόλα. Ρε τι τραβάω. Όσοι σας πλασάρουν στην τηλεόραση διάφορες τέτοιες ιστορίες. Βάλε το άλλο ρε, βάλε. Βάλε, ναι. Δώσ' το.
7: Ένα ζευγάρι γνωστών μου, του οποίου, εκ των οποίων ο άντρας είναι, καταγείται από την Ανδρομέδα, από το γαλαξία της Ανδρομέδας. Γίνες προσωπικότητες, έτσι, απλά η ενέργειά τους έχει φορεθεί σε εκείνο, σε ελληνικό φορέα.
8: Τι είναι άτομα αυτά που τα γνωρίζεις?
7: Ναι, είναι άτομα που τα γνωρίζω. Φυσικά δεν μπορεί να τους αναφέρω.
8: Όχι βέβαια, δεν το ζητήσαμε καν. Λοιπόν, ζουν εδώ στην Ελλάδα.
7: Ναι, εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Η γυναίκα είναι από τον αστερισμό του Κύκνου.
8: Ναι.
7: Και τα δύο τους τα παιδιά τα έχουν κάνει χωρίς σεξουαλική πράξη κατόπιν επικοινωνίας με τα σκάφη τους.
8: Τι μόρφη έχουν τα παιδιά?
7: Τα παιδιά έχουν
8: φυσιολογικό
7: ραντί. Ναι, μόνο που είναι αυτά που λέμε τα παιδιά ίντιγκο. Δηλαδή είναι έτοιμοι, απεσταλμένοι του φωτός.
8: Μάλιστα.
7: Έχω ένα ζευγάρι γνωστών μου, του οποίου, εκ των οποίων ο άνδρας είναι, καταγείται από την Ανδρομέδα, από το γαλαξία της Ανδρομέδας. Γίνες προσωπικότητες, ναι. Έτσι, απλά η ενέργειά τους έχει φορεθεί σε εκείνο, σε ελληνικό φορέα. Ναι. Εδώ γίνει.
8: Τι είναι άτομα αυτά που τα γνωρίζεις?
7: Ναι, είναι άτομα που τα γνωρίζω. Φυσικά δεν μπορεί να τους αναφέρω.
8: Όχι βέβαια, πως δεν το ζητήσαμε καν.
1: Λοιπόν, έλα, κλείστο, δεν μπορώ άλλο. Να βάλουμε και το άλλο, τη συνάντηση του Άδωνη παλαιότερα, που γελούσε όλος ο πλανήτης. Βάλε και αυτό, βάλε να συνεχίσουμε την ανάλυση μας. Βάλε και τον Άδωνη με τα αγγλικά του να πούμε.
9: To be honest, we have a problem. Also, to be very honest, we have a problem to just technical jobs. I mean, if you want to open a restaurant in Greece now, the top first thing that you cannot find is, I don't know what is the English word, lageris, we say it. What is the English word, lageris, we say it. If, what is the English word, lageris, we say it. If someone knows the English words, okay?
10: What do they do?
9: They fix the things in the cuisine. They fix the things in the cuisine of a restaurant. They fix the things in the cuisine of a restaurant. The top first, we have a big lack of lageris in Greece. There are restaurants that because they cannot find this kind of expertise, they cannot open their kitchen the hours they need. Some investor with a kitchen.
1: Μία το λέει cuisine, μία το λέει kitchen, μία fix the things. Μία θέλει να μάθει, ο άλλος ο συνομιλητής του θέλει να καταλάβει τι γίνεται και λέει παιδιά βοηθάει το κοινό, ζητάει βοήθεια από το κοινό. Έχει αφήσει τον Άδωνη να μιλάει και να λέει εκεί πέρα τις τρέλες του, να προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά και να πετάει ό,τι λέξη του έχει έρθει και απευθύνεται ο συνομιλητής στο κοινό και λέει ρε παιδιά, ποια είναι η αγγλική λέξη, ποια είναι η αγγλική λέξη για το λατζιέρις. Ποια είναι, τι είναι το λατζιέρις, έχει πάθει πλάκα ο συνομιλητής του, σε παγκόσμιο φόρουμ τώρα αυτά.
9: How's they mean? Some investor with a kitchen is very important problem.
10: The English word for lazeris.
9: Problem.
10: The English word for lazeris.
9: Problem.
10: The English word for lazeris.
1: Ζητάει μεταφραστή. Ποια είναι η αγγλική λέξη για το λατζιέρις που με λέει εδώ αυτός που με φέρατε. Έχει αγανακτήσει ο άνθρωπος.
10: The English word for lazeris.
9: Problem.
10: The English word for lazeris. dishwasher.
9: They fix the things in the cuisine. So, if the top.
1: Παναγία σώσε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Παναγία σώσε μας. Σώσε μας. Έχουμε μπλέξει. Σε ποιους έχετε δώσει την εξουσία? Είστε σοβαροί? Ας έβαζε έναν μεταφραστή. Ας δήλωνε ότι κάνει μια εκδήλωση για να τιμήσει τους πυροσβέστες, όπως κάνανε εδώ στη Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη οι νεοδημοκράτες, που δηλώσανε ότι μαζευτήκανε σε ένα καινούριο μαγαζί, υποτίθεται για να βραβεύσουνε τους πυροσβέστες, και μαζεύτηκε όλη η Νέα Δημοκρατία και έτρωγε τζάμπα σούσι. 3-3 τα κούμπονε στο στόμα ο Άδωνης. Και πήγε ο Focus FM 103,6 ο ανταποκριτής και τον τράβηξε βίντεο. Και λέει: δείτε εδώ ρε παιδιά, 3-3 τα κουμπώνει τα σούσι. Και όλο το βράδυ δεν βράβευσαν και κανέναν πυροσβέστη. Όσο ήταν και ο ανταποκριτής, δεν ξέρω, μετά άμα τα μεσάνυχτα που είχε αδειάσει η αίθουσα, εμφανίσαν κανέναν άνθρωπο της πυροσβεστικής να το βραβεύσουν, άλλο πράγμα. Πάντως έτσι έγραφε στη διάβγεια. Βράβευση πυροσβεστών. Και εκεί που πήγε ο άλλος ήταν μόνο νεοδημοκράτες που τρώγανε και πίνανε τζαμπαντάν. Εντάξει. Δεν μπορούσε να δηλώσει ότι είναι μεταφραστής πυροσβέστη και να τον πάρει μαζί του? Έλα τώρα, στα κόλπα πρώτη είστε. Δεν νομίζω να έχετε πληρώσει ποτέ σε ταβέρνα. Όλοι εσείς οι νεοδημοκράτες. Οι κυβερνητικοί, δεν νομίζω να έχετε πληρώσει ποτέ κανένα ξενοδοχείο. Δεν νομίζω να έχετε πληρώσει ποτέ καμιά βενζίνη. Ούτε εισιτήρια, ούτε τίποτα. Πάρε μαζί σου ένα μεταφραστή, μας έχεις κάνει ρε ζήλη. Μαθαίνω επίσης το ότι χτίζονται σχέσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν συναντήσεις. Ραντεβού με πλούσιο παρασκήνιο. Σύμφωνα με ιστοσελίδα Συστημική, υπάρχουν κατηνδίαν συνομιλίες μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Όχι. Δεν υπάρχουν κατηδίαν συνομιλίες. Ή υπάρχουνε. Αναρωτιέμαι, μήπως έλειωσαν οι πάγοι μεταξύ Μητσοτάκη και Μαρινάκη? Μήπως μετά την ανακοίνωση της συνάντησης του Πρωθυπουργού και του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, μαζί φυσικά με τις αντιπροσωπείες, για το γήπεδο Καραϊσκάκης έχουν εκτοξευθεί οι καρδιοπάθειες? Γιατί υπάγει τα παγόβουνα και όλα αυτά που υπάρχουν ανάμεσα σε διάφορα πρόσωπα, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι μηντιάρχες, είτε είναι πολιτικοί, βλέπω ότι μπροστά στο συμφέρον λιώνουνε. Λιώνουνε. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα? Πέφτουν οι γέφυρες και αρχίζουν τα ντυλαρίσματα πριν τις εκλογές? Ρωτάω, γιατί ξέρω ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει φιλόδοξα σχέδια για το Καραϊσκάκι. Και γνωρίζω ότι για αντί για μια τροπολογία θέλουν να κατατεθεί ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση και να ακολουθήσουν και τα προβλεπόμενα κοινοβουλευτικά βήματα, δηλαδή δημόσια διαβούλευση, επιτροπή, ολομέλεια, όλα, να πέσουν όλες οι υπογραφές. Και μάλιστα λέγεται ότι στην νομοθετική ρύθμιση, εκτός από τα πολεοδομικά θέματα, θα επιλύονται οριστικά και όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν το Καραϊσκάκης και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ένα μεγάλο τραπέζι συνομιλιών. Χημεία δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως συζήτηση. Ασκούν πίεση. Γιατί βλέπω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαθέτει ο εφοπλιστής να μην ασκούν την κριτική με τον ίδιο τρόπο για την κυβέρνηση. Θα πει κάποιος, μα πόσο παρατηρητικός είναι ο Γρηγόρης. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αν κάποιος παρατηρεί. Έχει να κάνει και με το αν καταλαβαίνει. Καθίστε εσείς να παίξετε βιολί. Καθίστε να μάθετε πιάνο και κιθάρα. Πας και βγείτε στον δρόμο και βάλετε κάνα καπέλο ανάποδα να μαζέψετε κάνα φράγκο στην Ελλάδα. Περίπου 260 εκατομμύρια λένε θα πέσει στο γήπεδο. Και βιολοντσέλο και τρομπέτες για να σφωνάζουμε τρομπέτες όρδιες. Για να σφωνάζουμε τρόμπες βασικά. Επειδή παίζετε τρομπέτες. Με τα λεφτά του λαού εννοείται αυτό. Καλά εννοείται, ποιος θα βάλει το χέρι στην τσέπη ρε Μητσοτάκης. Α, είσαι σοβαρή, με τα λεφτά του λαού. Με τα λεφτά του λαού γίνονται όλα. Συζητάνε αυτοί οι κυβερνητικοί που θα δώσουν λεφτά. Και από την άλλη πλευρά κάποια ασκούν πίεση για το αν θα πάρουν λεφτά. Έτσι, έτσι. Κάτσε ασχολήσου εσύ με το τι λέει η Ιλιάδη και τι λένε οι τραγουδιστές και οι καλλιτέχνες και όλοι αυτοί στην τηλεόραση. Και ο Τσίπρας, άλλος και αυτός. Τα έχουμε όλα, έχουμε και τον Τσίπρα στο κεφάλι μας. Τα έχουμε όλα, έχουμε και αυτόν. Να στραβοστομιάζει. Άλλος και αυτός. Δεν μπορώ. Πλήττω. Στην Ελλάδα πλέον πλήττω. Και τον Ανδρουλάκη έχουμε. Ελπίζει κι αυτός. Βγαίνει λέει κάτι χαζομάρες. Στόχος λέει είναι η δεύτερη θέση πριν τα Χριστούγεννα. Ανδρουλάκη, μαζεύτηκαν οι νοδημοκράτες, ήρθαν στις εσωκομματικές, σε ψηφίσανε για να εκλεχθείς. Για να παίξεις κι εσύ το ρόλο σου. Σε δίνουν οι δημοσκόποι. Με το κιλό. Με το κιλό. Τα ποσοστά. Και πιστεύεις ότι είσαι καουμπόις. Κάτω από το 8% είσαι. Κάτω από το 8%. Για να μην πούμε πως ψηφίζει το Πασόκ με δύο χέρια κάθε νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην τα πούμε αυτά. Τέλος πάντων, εκεί πέρα έξω ο καθένας έχει τη δική του άποψη, ο καθένας βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Το θέμα είναι να θυμάστε ποιοι κατέστρεψαν την Ελλάδα, να μην γίνεστε μονικοί και να μην κολλάει το μυαλό σας, γιατί κάποιοι είναι πραγματικά κολλημένοι. Κάποιοι έχουν μονές. Ρε, τους λες, έλα εδώ, κάτσε κάτω. Ναι, πες μου λίγο. Ποιος κατέστρεψε την Ελλάδα? Ποιος κατέστρεψε την Ελλάδα? Η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ποιος άλλος? Το Πασόκ. Ποιος άλλος? Ο Τσίπρας, ωραία. Αυτοί δεν κυβέρνησαν, ναι. Κυβέρνησε κανένας άλλος? Ναι, κυβέρνησε και ο Καμένος. Και ο Καμένος την κατέστρεψε. Ποιος άλλος? Και το 89 κυβέρνησε το ΚΚΕ. Ωραία, και το 89 και το ΚΚΕ. Άλλοι έχουν κυβερνήσει? Δεν ξέρω. Όχι. Έχετε καταλάβει το ότι αυτοί που αναλαμβάνουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα παίρνουν και τις αποφάσεις? Το έχετε καταλάβει αυτό? Ή μόνιμα θα είστε κολλημένοι και θα λέτε τις αρλούμπες σας και δεν θα γυρνάτε ποτέ να κατακρίνετε όλους αυτούς που σας έχουν καταστρέψει? Όχι φταίει ο γείτονας, όχι φταίει ο Γρηγόρης, όχι φταίει ο ένας, όχι φταίει ο άλλος. Αυτοί δεν φταίνε? Επειδή σας βόλεψαν κάνα παιδί? Επειδή σας έκαναν ρουσφέτη? Επειδή σας γύρισαν πίσω τις πινακίδες σας? Δεν φταίνε σε τίποτα? Και μας το παίζετε και λογική? Καθόλου λογική δεν είστε. Και κάτι άλλο φιλόδοξη τώρα, μου την έχουν δει καριερίστες. Μακροχρόνια ο κόσμος καταλαβαίνει αν κάποιος είναι ή δεν είναι φελός. Μακροχρόνια κάποιος καταλαβαίνει αν είσαι ή δεν είσαι προσωπολάτρης, αν είσαι ή δεν είσαι συμφεροντολόγος και αν πέφτεις ή δεν πέφτεις κάτω στο πάτωμα να προσκυνήσεις τον πρώτο που θα συναντήσεις. Μακροχρόνια κρίνεται ο άνθρωπος. Εδώ θα είμαστε να δούμε πώς θα σας κρίνουν εσάς όλους που τρέχετε για μια καρέκλα, που τρέχετε γιατί είστε φιλάργυροι και γιατί νομίζετε ότι έρποντας και γλύφοντας θα ανεβείτε ψηλά. Ανεβαίνουν αρκετοί ψηλά έρποντας και γλύφοντας, αλλά ο κόσμος ξέρει και καλύτερα να έχεις την τιμή σου και την αξία σου παρά να είσαι ξεπουλημένος. Ας βγούνε να πούνε τι ακριβώς γίνεται με την πολιτική. Καλά όλα τα σχόλια τα οποία δεν είναι καν πολιτικά, που τους τα πλασάρουνε κάτι προπαγανδιστές, δεν τα ακούω καν. Δεν τα ακούω καν. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Ερέτης. Όταν θα καταλάβουν θα είναι αργά. Όταν καταλάβουν οι χρήσιμοι, οι λήθοι, τι γίνεται θα είναι αργά. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Αγραφιώτη, διότι έχει δραπετεύσει κι άλλος από ελληνικές φυλακές και δεν το έπαιξε κανένα κανάλι. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Αγραφιώτης να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι να βάλουμε τώρα? Μητροπάνο. Μητροπάνο. Ποιο από το Μητροπάνο? Με γράφει ο άλλος Μητροπάνο βάλε σήμερα. Μητροπάνο θέλεις? Ό,τι θέλει παρέα. Ποιο? Να διαλέξω εγώ? Έχει πολλά ωραία. Να βάλουμε το πρώτο φθινόπωρο. Μιας και έχει μπει το φθινόπωρο δυναμικά. Βάλ το, φύγαμε. Φύγαμε για τελικό.

0: κέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τους γονείς του 29χρονου Τάσου Κουτσόπουλου, με τον πατέρα του να υποστηρίζει ότι ο γιος του επέδυσε τη σύγκρουση και ακούγεται σε ηχητικό από το κινητό του να μιλά πριν ξεσπάσει η φωτιά. «Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου», είπε, ζητώντας απαντήσεις για την πυρόσφαιρα. Η μητέρα του περιέγραψε τα τελευταία τους λόγια, ενώ στη δίκη εμφανίστηκε μόλις ένας από τους 36 κατηγορούμενους. Ενδεχόμενο ελληνικής ναυτικής βοήθειας στα στενά του Ορμούζ άφησε ανοιχτό ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Η προοπτική αυτή δημιουργεί ερωτήματα για το εύρος της ελληνικής εμπλοκής σε μια ιδιαίτερα έφλεκτη περιοχή και για τους ακριβείς όρους μιας πιθανής αποστολής. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλής η κυβερνητική απόφαση για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο, καθώς η ενίσχυση παραμένει πολύ περιορισμένη σε σχέση με το πραγματικό κόστος λειτουργίας των σκαφών. Η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες. Οι αλληλείς ζητούν μόνιμη λύση στο ενεργειακό κόστος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα συγκεκριμένη στήριξη για το επόμενο διάστημα. Βαριά ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον γνωστό παρουσιαστή και πρόεδρο πολιτικού κόμματος, τη σύζυγό του και τους συγκατηγορούμενούς του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Η έρευνα αφορά περίπου 25 εταιρείες και καταγγελίες για αγχυρανθρώπους και απλήρωτες εισφορές, ενώ πρώην εργαζόμενη υποστηρίζει ότι εμφανιζόταν στην εφορία με πολύ υψηλότερα εισοδήματα από όσα πραγματικά λάμβανε. Ο ΙΕΦΚΑ δηλώνει ότι αναμένει τη δικογραφία για να προσδιορίσει πλήρως τη ζημιά. Σοβαρές ευθύνες για τη διαχείριση των ζημιών από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη καταγγέλουν οι κάτοικοι, καθώς νέες τεχνικές εκθέσεις του ΤΕΕ μιλούν πλέον για σημαντική αποδυνάμωση στοιχείων των κτηρίων και ακόμη και για αποκόλληση και μετακίνηση πολυκατοικίες. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι επί μήνες άκουγαν από την ελληνικό μετρό και το Υπουργείο πως δεν υπήρχε κίνδυνος. Μετά τα νέα ευρήματα, ζητούν πλήρη στοιχεία, αποζημιώσεις και εγγυήσεις ασφάλειας πριν συνεχιστούν τα έργα. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε Ρωσικό Ερευνητικό Ινστιτούτο που μελετά την πανόλη και άλλα επικίνδυνα παθογόνα. Η Ουάσιγκτον ζητά επίσημα περισσότερα στοιχεία από τη Μόσχα, ενώ σχεδόν 200 άνθρωποι βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι Αμερικανικές αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εργαστηριακά τροποποιημένου παθογόνου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποδείξεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και λίγες αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου, υποχωρώντας το βράδυ κοντά στους 22. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Εσύ, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
3: Τέλειωσε.
2: Τέλειωσε η παιδεία.
3: Δηλαδή.
2: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
3: Έστω.
2: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα. Ίσως δεν το ξέρουν. Αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων του, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα

θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά, 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αγραφιώτη. Καλησπέρα κύριε Αγραφιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στο κράτο.
0: Τι γίνεται κύριε Αγραφιώτη, δραπέτευσε κι άλλος?
1: Λοιπόν, χθες ξαφνικά διαβάσαμε στις εφημερίδες, στα site, ότι η ελληνική αστυνομία συνέλαβε έναν δραπέτη στη Θεσσαλονίκη, στο Κυλικής μάλιστα, Αλγερινό. Μεγάλη επιτυχία κτλ. Τη σύλληψη, ότι τον ψάχνουν κτλ. Ανατρέχοντας όμως την ειδησιογραφία, αυτή η απόδραση δεν είχε ανακοινωθεί. Δηλαδή, έχει φύγει κάποιος δραπέτης από ένα περιπολικό στη διάρκεια μεταγωγής του και δεν ενημερώθηκε κοινή γνώμη. Δηλαδή, κρατήθηκε μυστικό, κρυφό.
0: Συγγνώμη λίγο, πού δραπέτευσε, δεν κατάλαβα.
1: Δραπέτευσε στη Θεσσαλονίκη την ώρα που του κάνω μεταγωγή, πριν 4 με 5 μέρες, και συνελήφθη εχθές στο Κιλκής.
0: Πώς δραπέτευσε?
1: Κανείς δεν ξέρει. Άνοιξε την πόρτα και έφυγε, κύριος.
0: Ένα λεπτό.
1: Κύριε Σερέτη, δημοσιογράφος.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γραφιώτη. Συγγνώμη λίγο, ναι, αλλά για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, παίρνουν έναν άνθρωπο από μια φυλακή και τον πάνε κάπου αλλού.
1: Ο συγκεκριμένος τον πήγαν από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης προς κάποιο αστυνομικό τμήμα.
0: Ωραία. Αυτοί που τον μετέφεραν, αυτοί οι αστυνομικοί που ήταν στο σκηνικό, τιμωρούνται που ένας δραπέτης μπόρεσε και δραπέτευσε?
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, αν στο πρώτο 24ωρο συλληφθεί, δεν τιμωρούνται.
0: Και αν δεν συλληφθεί?
1: Αν δεν συλληφθεί, θα έχουν διοικητική ένοχη, διοικητική εξέταση και προβλέπεται κάτι από τον κανονισμό τους.
0: Τι να πω. Σας διέκοψα.
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση πραγματικά, παρουσιάσαν την επιτυχία της σύλληψης την ώρα που δεν υπήρχε απόδραση. Δεν είχε ανακοινωθεί η απόδρασή του. Και εδώ έρχομαι να σκεφτώ τώρα εγώ, ας πούμε, κάνοντας λίγο του διαβόλου. Στις 11 Σεπτεμβρίου είχαμε πάλι μια ένοπλη επίθεση, προσέξτε. 4 άτομα ένοπλα επιτέθηκαν σε εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών, σε 5 εξωτερικούς φρουρούς, κατάφεραν να φοβίζουν τον έναν και τους πήραν έναν κρατούμενο, ο οποίος αυτός ακόμα δεν έχει βρεθεί, την ώρα που τον πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Έτσι, και λέω εγώ τώρα, μήπως δεν ανακοινώσαν την προχθεσινή απόδραση, γιατί σου λέει 2 αποδράσεις μέσα σε διάστημα 15 ημερών, πάρα πολλές.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβατε. Άρα βλέπουμε μια επικοινωνιακή διαχείριση των προβλημάτων. Και σαν να μην έφταναν όλο αυτό που σας αναφέρω, προχθές πήραν να μεταφέρουν έναν κρατούμενο από τις φυλακές της Τύρινθας, κάλεσαν το ΕΚΑΒ να τον πάνε στο νοσοκομείο, ωραία μέχρι εδώ, και μετά από 10 λεπτά αντιληφθήκανε ότι το ασθενοφόρο είχε φύγει ασυνόδευτο. Δεν είχε πάει μαζί κανένας, ούτε εξωτερική φορή, ούτε κάποιος σοφρονιστικός, κανένας. Έβγαλε ανακοίνωση του σωματείου των σοφρονιστικών, όπου είπαν ότι ήταν κατεπίγουσα η υπόθεση αυτή και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο οπωσδήποτε ο κρατούμενος. Και μέσα στα επόμενα 2,5 λεπτά ακολούθησε και ένα αυτοκίνητο από πίσω εξωτερικών φορών, οτιδήποτε.
0: Δραπέτευσε κι αυτός?
1: Όχι, αυτός ευτυχώς ήταν άρρωστος.
0: Α, πήγε στο νοσοκομείο.
1: Αλλά πήγε ασυνόδευτος, παρά τον κανονισμό, παρά την νομοθεσία. Έτσι, λοιπόν, μιλάμε ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου και έχουμε ένα Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να θέλει να εμφυσίσει στο κοινό ότι έχουμε ασφάλεια. Εδώ δεν υπήρχε ασφάλεια. Η μία την περίπτωση αφοπλίσανε τον εξωτερικό φρουρό του

0: Πήραν το όπλο, τους πήραν και τον κρατούμενο. Η στεσινή περίπτωση έφυγε ο Αλγερινός στη Θεσσαλονίκη, δεν ανακοινώθηκε τίποτα. Ανακοινώθηκε η σύλληψή του. Και την επόμενη μέρα στις φυλακές της Τίνοφας μεταφέραν ασυνόδευτο κρατούμενο στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, έχει καταρρεύσει το σύστημα, έτσι.
1: Μα βέβαια.
0: Και δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά, εγώ που λόγω του ότι είμαι σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων, αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε ένα ροζ σύννεφο. Αυτοί που διοικούν αυτό το Υπουργείο, το πολύπαθο Υπουργείο, όπως σας πολίτη, μόνο πολιτική διαχείριση κάνουν και επικοινωνιακή.
1: Και στις Αίρες είχαμε το περιστατικό,
0: ναι,
1: που ήταν
0: ντυμένοι
1: αστυνομικοί και, και στην Ευελπίδων. Και ο κακός καμός, ο Αλκέτρι Ζάι, ο γνωστός, και αυτός ακόμα νομίζω δεν τον έχουν βρει.
0: Ο Ριζάι όχι, δεν έβρεθηκε ακόμα και τον αναζητούν. Ας έρθουμε όμως σε ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό που έγινε σήμερα, το οποίο αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και το έχουμε ξανασυζητήσει στη δική σας εκπομπή, κύριε Σαρέντη. Από το 24 γράφω άρθρα, δίνω συνεντεύξεις και λέω, η ΜΙΤ κάτι ετοιμάζει στην Ελλάδα. Είναι πρώτη φορά που το λέω ξεκάθαρα μετά από το σημερινό δημοσίευμα. Γιατί το έλεγα αυτό, διότι βρεθήκανε το 24, κατασχεθήκαν 13.000 κινητά στοιχείων. Κινητά τηλέφωνα χωρίς συσκευασίες, μίας χρήσεως. Τότε μας είπανε, αυτά μας είπανε, ότι αυτά ήρθαν από Γερμανία και από την Χίο θα πηγαίναν στην Τουρκία για Τούρκους στρατιώτες που δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν κινητά. Αυτό ήταν το παραμύθι που μας είπαν. Λοιπόν, στην πορεία από το 24 μέχρι σήμερα βρίσκονται πάρα πολλές φορές μεγάλες ποσότητες όπλων. Καινούργιων όπλων, τα οποία προσωμιάζουν στα Glock. Έχουν βρεθεί τη μια φορά 49, την άλλη φορά 149, 30 από εδώ, 50 από εκεί, καινούργια όπλα. Χωρίς ποτέ να έχουν βρεθεί πυρομαχικά. Εγώ πάντα μιλούσα με υπονοούμενα, γιατί δεν θέλω να βρεθώ κατηγορούμενος, ότι παιδιά, εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, πρέπει να το εξετάσουν οι υπηρεσίες, η ΕΕΠ, η αστυνομία, να το δουν. Τελευταία φορά η αστυνομία μιλούσε για, γιατί είχαν βρεθεί και κάποια ανταλλακτικά των όπλων αυτών, μιλούσε για 3D εκτυπωτές, ότι θέλουν να φτιάξουν, ακούστε τώρα τι λένε στον κόσμο, θέλουν να φτιάξουν πιστόλια τα οποία θα είναι από πολυμερές και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και βγαίνει λοιπόν εχθές σε ένα δημοσίευμα του News Bomb ο πρώην αρχηγός της τουρκικής αστυνομίας και μιλάει για όλα αυτά που εγώ λέω από το 24. Ότι η ΜΙΤ είναι πίσω από όλα αυτά, ότι η ΜΙΤ στείλει πυρήνες σε χώρες της Ευρώπης, διότι θέλει από το να προβεί σε διασάλευση της τάξης, restabilization που είναι στα αγγλικά η ορολογία, έτσι, προκειμένου να εκμεταλλευτούν αν το θέλετε, αναταραχή, πώς να το πούμε, έτσι, η οποία έχει ως στόχο την εθνική ασφάλεια, τη διασάλευση του πολιτεύματος στη χώρα μας. Αυτά λοιπόν όλα από το 24, εγώ τα γράφω και τα λέω σε διάφορες συνεντεύξεις μου. Σήμερα βγήκε ο Τούρκος αρχηγός αστυνομίας, ο προηγούμενος αρχηγός, και ανακοίνωσε όλα αυτά. Ότι όλα αυτά γίνονται κάτω από τις ευλογίες της ΜΙΤ, ότι υπάρχουν μικρά εργαστήρια στην Τουρκία, που και αυτό είναι γνωστό, που κατασκευάζουν όπλα, τα οποία προσωμιάζουν στα Glock και εφοδιάζουν και την τουρκική μαφία, αλλά και οι μαφιόζοι οι οποίοι θα ανταποδώσουν τις χάρες στη ΜΙΤ, δημιουργώντας παραστρατιωτικούς πυρήνες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το πράγμα, κύριε Σέρετη, για μένα είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί τα άλλα είναι για γέλια, έτσι που λέγαμε τόσο ωραία. Οι αποδράσεις και αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Εντάξει, δεν είναι και να είχαμε να λέγαμε τώρα να φεύγει κάποιος από τις φυλακές και να μην τον βρίσκει η ελληνική αστυνομία. Να ήταν ένας να πω εντάξει, εδώ πέρα κάθε εβδομάδα έχουμε και νέα απόδραση.
0: Θα σας πω τι εννοώ. Το να είχαμε να λέγαμε. Είναι να είχαμε να λέγαμε, γιατί δίνει το χρόνο στα παπαγαλάκια να βγαίνουν και να λένε να έχουμε ασφάλεια και έχουμε ασφάλεια. Εδώ τώρα μιλάνε για τη χώρα μας. Εδώ σας μιλάω από το 24 ότι αυτοί οι άνθρωποι στείνονται καθημερινά. Κανείς δεν προβληματίζεται, δεν έχουν βρεθεί πυρομαχικά. Πού είναι τα πυρομαχικά, πώς έχουν περάσει. Και το σίγουρο δεν πέραν το ποτάμι, γιατί αν δείτε τα όπλα είναι καινούργια. Όχι, δεν έχουν βραχή, δεν έχουν σκόνη επάνω. Έτσι, λοιπόν, άρα περνάνε από κάποιον τρόπο από τα σύνορα, με κάποιον τρόπο από τα σύνορα περνάνε. Έτσι και φτάνουν αυτή τη στιγμή να έχουν πλημμυρίσει και την Ελλάδα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και στην κατάλληλη στιγμή αυτοί οι πυρήνες θα ενεργοποιηθούν και τότε έχω γράψει ένα άρθρο, η ελληνική αστυνομία δεν είναι εκπαιδευμένη στον τέταρτο πόλεμο. Γιατί αυτό το πράγμα όλο θα εξελιχθεί μέσα στις πόλεις. Τα λέω από το 24. Εντάξει, αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω, σαν επιστέγευμα της σημερινής φιλοξενίας που μου κάνετε. Υπάρχει δημοσίευμα στο News Bomb, υπάρχει στο Happen Now, όπου λέει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, πρέπει επιτέλους να εξετάσουμε όμως και τι κάνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Γιατί, απ' τη μία, είναι πολύ σημαντικό και αυτό που λέτε για τη ΜΜΤ, είναι πολύ σημαντικό όμως και αυτό που συμβαίνει με τις αποδράσεις. Δεν γίνεται να βγαίνει στην τηλεόραση ο κύριος Χρυσοχοΐδης και να λέει, ακούστε να δείτε, είχε πάρει 16 άδειες.
0: Ναι.
1: 16 άδειες και τον φύλαγαν 10 αστυνομικοί και τον έκαναν και τον έραναν. Και να έχει δραπετεύσει ένας άνθρωπος. Να βάλουμε ένα λεπτό το ηχητικό, γιατί στην ουσία είναι σαν να τον παρακαλούσε να γυρίσει πίσω. Και εμένα, για μένα αυτό είναι εξευτελιστικό. Σας το λέω δηλαδή, κύριε Γραφιώτη, σαν Γρηγόρης. Για μένα είναι εξευτελιστικό να βγαίνει στα κανάλια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και να λέει θα γυρίσει ο δραπέτης.
0: Ναι.
1: Έλα, ένα λεπτό να τα ακούσουμε και επανέρχομαι.
2: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει, είχε πάρει αυτή την άδεια.
3: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να, έπρεπε να επιστρέψει για να για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω
2: φυλακισμένους
3: αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράει.
2: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή?
3: Κοιτάξτε,
2: δεν προχώρησε αυτό.
3: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν διαδικασίες, η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούν.
2: Αυτό θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε.
2: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
3: Μπορεί να συμβούν και τα δύο. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
2: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
3: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
2: Και ο άλλος ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα, αυτός που
3: εκείνο,
2: μας έφυγε.
3: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
2: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
3: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
2: Το εξετάζεται όμως.
3: Εξετάζονται όλες.
1: Πώς τον ακούτε, κύριε Γραφιώτη?
0: Εγώ αυτό που ακούω είναι ένα πολιτικό, καθαρά πολιτικό, και με τη θητεία που έχει ο κ. Χρυσοχοΐδης σε αυτό το Υπουργείο, κερδίζει πολιτικό χρόνο. Να είχαμε να λέγαμε, μα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Ποιος ευθύνεται που έχει υπερπληθυσμό, έχουν υπερπληθυσμό οι ελληνικές φυλακές? Κυβερνούν 7 χρόνια. Μας υποσχεθήκανε, ο κ. Χρυσοχοΐδης υποσχέθηκε, μεταφορά του Κορυδαλού στον Ασπρόπυργο. Δεν έγινε.
1: Και στην τελική, αφού είναι υπερπλήρης οι φυλακές, κάντε νέες φυλακές, αφού θέλετε εσείς να μην είναι άνετοι φυλακισμένοι. Δεν είναι δυνατόν να μιλάνε για σοφρονισμό και να πετάνε μέσα ένα χελί 10 άτομα μαζί, να μην μπορούν να συμβιώσουν, να αρρωσταίνουν. Καλά, είναι δυνατόν τώρα? Αν πάει κάποιος στις ελληνικές φυλακές και δει τι κατάσταση επικρατεί, θα πάθει σοκ. Είναι μια υγειονομική βόμβα όλο αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι γιατί το ελληνικό σύστημα των φυλακών δεν είναι σοφρονιστικό, όπως είπατε, είναι τιμωρητικό. Αυτό είναι ο λόγος λοιπόν που δημιουργούνται τα προβλήματα. Και είδατε απλά το λέει, θα γυρίσει. Πού να πάει, θα γυρίσει. Δεν είναι έτσι. Γιατί αυτός όσο είναι έξω, ποιος να δεν σκοτώσει έναν άνθρωπο? Τότε τι θα μας πει ο υπουργός?
1: Λοιπόν, ποιος πράγματα... μου λέει εμένα, κύριε Γραφιώτη, το ότι κάποιοι από αυτούς δεν φεύγουν για άλλες χώρες, δεν θα ξαναπατήσουν στην Ελλάδα?
0: Κύριε Σερέτη, το να φύγει σε άλλη χώρα είναι ευχή έργου, έφυγε, θα συγχάσουμε. Αν μείνει εδώ και εκτελέσει κάποιο συμβόλαιο και σκοτώσει έναν πολιτικό, τότε τι θα μας πει ο υπουργός? Τι θα απαντήσει?
1: Εντάξει, το θέμα δεν είναι απλά να φύγει από την Ελλάδα. Το θέμα είναι να μην δημιουργήσει γενικά πρόβλημα κάποιος, ας πούμε, που είναι ή δεν είναι επικίνδυνος.
0: Υπάρχει μια μέθοδος, να το ξέρετε, εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες. Τους πολύ επικίνδυνους φτάνουν σε σημείο να τους δώσουν και διαβατήριο για να φύγουν. Αρκεί να φύγουν από τη χώρα. Υπάρχει μια μέθοδος, ας πούμε, εκτοπισμού. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι αρχές επιβολής του νόμου. Λοιπόν, το θέμα μας εδώ όμως είναι ότι μας πουλάνε θήκη για μεταξωτές κορδέλες, ότι έχουμε ασφάλεια, τον ακούμε κάθε τρεις και λίγο και λιγάκι να ιδρύει καινούργιες ομάδες, θα αντιμετωπίσουν το κυκλοφοριακό, θα αντιμετωπίσουν το έγκλημα, τώρα θα αντιμετωπίσουν με καινούργιο σώμα που κάνουν πάλι τις τηλεφωνικές απάτες. Έτσι, και όλα αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου. Η πραγματικότητα είναι αυτή που βιώνουμε καθημερινά. Αποδράσεις, απειλούνται αστυνομικοί, τους αφοπλίζουν τους εξωτερικούς φρουρούς, τους παίρνουν τα όπλα. Και σημειώστε ότι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, εξωτερικοί φρουροί και αστυνομικοί ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο. Όπως και η ΕΕΠ ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο. Βέβαια η ΕΕΠ είναι υπό την, ας το πούμε, διοίκηση του Πρωθυπουργού. Και τώρα πώς θα σας φανεί να σας πω ότι πριν δύο μήνες είχε προβλήματα συνδικαλιστικά, γιατί πήγαν να τους κόψουν το μισθό. Τους ακούστε τώρα. Έχουμε την Τουρκία που μας απειλεί ότι ερχόμαστε. Έχουμε την ΜΙΤ που στέλνει όπλα στην Ελλάδα. Έχουμε πυρήνες που γίνονται και αυτή τη στιγμή αποφάσισε η κυβέρνηση να κόψει τους μισθούς του προσωπικού της ΕΕΠ. Και οι άνθρωποι κατεβήκαν σε διαμαρτυρία, έχουν δύο σωματεία, λέει όπα, παιδιά εδώ δεν θα μας πειράξει τους μισθούς μας. Καταλάβατε. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα ζούμε, αυτή τη χώρα διοικούν, λένε ότι διοικούν.
1: Πιστεύετε ότι κινδυνεύει ο ελληνικός λαός μελλοντικά από όλες αυτές τις κινήσεις αυτής της κυβέρνησης?
0: Μα βέβαια.
1: Πιστεύετε ότι αυτοί οι πυρήνες έχουν συγκεκριμένο στόχο στην Ελλάδα?
0: Ο στόχος είναι όταν πάρουν την εντολή να δημιουργήσουν πρόβλημα στο πολίτευμα. Πρόβλημα στη δημοκρατία, πρόβλημα σε αυτό που έχουμε, αυτό το πολίτευμα που έχουμε. Άρα όταν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί το κάθε πιστόλι από αυτά έχει ένα γεμιστήρα, που σημαίνει τι, το χρησιμοποιείς 15 σφαίρες και το πετάς. Λοιπόν, όταν αρχίσουν, εγώ θα σου πω ένα σενάριο, μια υπόθεση εργασίας. Αυτή τη στιγμή ακούτε στο ραδιόφωνο ότι στην Τσιμισκή 35, ένας πυροβολεί. Για πείτε ποιος πάνε σταματήσει. Το περιπολικό της πόλης. Και ξαφνικά ένας δεύτερος στην Καλαμαριά και ένας τρίτος στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Για πείτε μου, αυτός κάτι τώρα που συζητάμε, ποιος θα πάει να το αντιμετωπίσει αυτό? Οι αστυνομικοί που είναι με αποσπάσεις, που δεν γνωρίζουν την πόλη να ενεργήσουνε. Λοιπόν, η αστυνομία είναι στον αυτόματο πιλότο, εγώ αυτό το βλέπω χρόνια. Η ΕΕΠ είναι ό,τι χειρότερα αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα μας. Και τι εννοώ, έτσι δεν έχουν κάνει πολιτική. Δεν μπορεί η ΜΙΤ στα 15 χρόνια να έχει έναν διοικητή. Έναν, 15 χρόνια. Και εδώ στα 15 χρόνια να έχουμε αλλάξει 7. Καταλάβατε. Κάθε φορά χρησιμοποιείται η ΕΕΠ για κυβερνητικούς σκοπούς. Από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όχι για την εθνική ασφάλεια. Γιατί έχουμε καλά στελέχη, έχουμε και μηχανήματα, δόξα τω Θεώ, από μηχανήματα καλά πηγαίνουν, Predator κτλ. Εντάξει, έχουμε τα πάντα. Δεν αφήνουν την ΕΕΠ να εργαστεί για την εθνική ασφάλεια. Η ΕΕΠ ασχολείται με τον πολιτικό αντίπαλο. Λοιπόν, άρα αυτοί οι πυρήνες που είναι στη χώρα μας και είναι οπουδήποτε σε άλλες χώρες, ναι, με την κατάλληλη ενεργοποίηση, την κατάλληλη στιγμή, θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Ανταρτοπόλεμος μέσα στις πόλεις. Ψαστικό ιστό.
1: Και τι κάνουμε?
0: Εγώ, πέρα από το να τα λέω από το 24, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είμαι ένας πολίτης, με τις γνώσεις που έχω από τις διάφορες εκπαιδεύσεις που έχω στο εξωτερικό. Αυτή είναι η δουλειά μου εδώ και 40 χρόνια. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά όσοι οι πολιτικοί εμπλέκονται μέσα σε υπηρεσιακές καταστάσεις, που εκεί θα πρέπει να είναι ένας αρχηγός αστυνομίας που να αποφασίζει αυτός και όχι ο πολιτικός προϊστάμενος. Στην ΕΕΠ να αποφασίζει ο διοικητής αυτός και όχι ο πολιτικός προϊστάμενος. Έτσι, δεν γίνεται να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούν. Δεν γίνεται οι εκπρόσωποι τύπου της αστυνομίας να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια. Καταλάβατε. Στις αστυνομίες όλου του χώρου πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι στο γραφείο τύπου της αστυνομίας και ενημερώνονται. Και τελειώνει αυτό. Εδώ έχουμε την κυρία Δημογλίδου από το πρωί που θα ξεκινήσει η τηλεόραση. Είναι στο ένα κανάλι, στο δεύτερο κανάλι, στα πρωινάδικα. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Κάνει τη σοβαρότητα. Κερδίζει η εικόνα, προσέξτε, κερδίζει η επικοινωνία, κερδίζει η εικόνα, χάνεται όμως η σοβαρότητα της αστυνομίας. Και ο ρόλος της.
1: Ναι, έχει χαθεί τελείως η μπάλα από ό,τι καταλαβαίνω έτσι πως τα περιγράφεται.
0: Μπράβο.
1: Και ένας Θεός ξέρει μέχρι πού θα φτάσει όλο αυτό.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι, θα καταλάβουν με τι ασχολούνται, γιατί για μένα δεν έχουν καταλάβει με τι ασχολούνται. Για μένα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έχει χρεωθεί την επιτυχία της 17 Νοέμβρη και αυτό το φέρει, ας πούμε, ότι τι έκανα εγώ που δεν κάνατε εσείς. Λοιπόν, αυτό έχει τελειώσει όμως, έτσι. Η 17 Νοέμβρη τελείωσε στο επίπεδο που τελείωσε, γιατί δεν έχουν βρεθεί πολλά πράγματα το 17 Νοέμβρη. Έτσι. Και με αυτή την επιτυχία λοιπόν προχωράει. Είναι ένας ισόβιος υπουργός. Δεν δικαιολογείται μετά από τόσα χρόνια σε αυτό το Υπουργείο να συμβαίνουν τα πράγματα.
1: Ένα λεπτό. Την 17 Νοέμβρη δεν την έπιασε ο Χρυσοχοίδης.
0: Ήταν επί της υπουργίας του.
1: Ναι, επειδή ήταν εκεί, ας πούμε, στο γραφείο.
0: Το χρεώθηκε αυτός.
1: Δεν χρεώθηκε, ναι, το είπανε ότι το έκανε αυτός, ναι. Δεν το έκανε αυτός. Ναι. Η Αμερικανική ναι. πρεσβεία, έχουμε δει τα ντοκιμαντέρ τους, έχουμε δει τις συνεντεύξεις, έχω βγάλει εδώ το σόμπολο, έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γινόταν τότε. Τίποτα απολύτως δεν έκανε. Άμα δεν έσκαγε στα χέρια του ξηρού η βόμβα, δεν θα κάνανε τίποτα, τίποτα.
0: Δεν σας τα αναφέρω για να σας κουράζω. Λοιπόν, γνωρίζω ότι τα γνωρίζετε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να δουν σοβαρά την ασφάλεια του κόσμου. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε η κυβέρνηση με αυτό το πρόταγμα. Θα φέρουμε την ασφάλεια στον πολίτη. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Αυτά που σας είπα λένε πραγματικά γεγονότα, δεν αμφισβητούνται, υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν γεγονότα και έπρεπε να έρθει ο Τούρκος, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, να μας πει ότι προσέξτε στην Ευρώπη, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Μα από το 24 τα λέω. Και ποιος με ακούει.
1: Εδώ πέρα ο κύριος Χούπης δεν ξέρει τι κουμπιά πατάει, κύριε Αγραφιώτη. Δεν ξέρει τι κουμπιά πατάει. Έχουν χάσει τελείως την μπάλα. Μιλάμε για ανίκανους ανθρώπους. Τι θέλετε, τι σχόλιο θέλετε να κάνετε για το στρατό?
0: Δεν είναι το μέρος μου.
1: Δεν πειράζει, είστε Έλληνας πολίτης. Πώς βλέπετε τον ελληνικό στρατό?
0: Ο ελληνικός στρατός έχει στην ουσία αποδεκατιστεί. Έχουμε συνεχώς παραιτήσεις, το βλέπουμε όλοι μας. Τα οπλικά μας συστήματα, τα όπλα μας έχουν μεταφερθεί στην Ουκρανία. Κανείς δεν ξέρει, θυμάστε τις Νταλίκες που φεύγανε. Κανείς δεν ξέρει τι έχουν διώξει από εδώ. Πληροφορίες δεν είναι, τα νησιά μας δεν έχουν οπλισμό. Η υπαξιωματική είναι στα κάγκελα. Η μισή και το στρατό είναι πιο κάτω, δεν πάνε. Δεν έχουν να σου και δεν ξέρω, και έχουμε έναν τέτοιο ο οποίος καμαρώνει και επέρεται για τα drones. Ότι κάναμε εργοστάσιο με drones. Τότε γιατί πήραμε την Μπελαρά? Δώσαν δισεκατομμύρια, η Μπελαρά ακόμα δεν είναι έτοιμη. Η Μπελαρά που έχει έρθει μία ο Κίμωνας, τώρα κάνει το μεγάλο ταξίδι, γιατί το πλήρωμά του δεν έχει ακόμα αφομοιωθεί με τα οπλικά του συστήματα. Δεν τα γνωρίζει. Άρα σήμερα που μας μιλάνε ότι έχουμε και έχουμε και έχουμε, αν γίνει ένα μπαμ, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η Μπελαρά. Καταλάβατε? Ναι. Αυτοί μας λένε έχουμε αγοράσει Μπελαρά, τα χρησιμοποιήσαμε. Τι να σας πω για το σύμπτο. Τα διαβάζουμε καθημερινά. Καθημερινά διαβάζουμε τα χάλια. Άρα δεν είναι μόνο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι και η Εθνική Άμυνα. Καταλάβατε? Γενικά η χώρα είναι στον αέρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αντιληφθεί ο κόσμος αυτό. Οι αρέσει του τιμών που ήταν να μπαίνει ο Κίμωνας στο λιμάνι. Πω, τι έγινε, μπήκε ο Κίμωνας στο λιμάνι, πήγε ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί πέρα να δεχτούμε τον Κίμωνα. Παρακάτω, στη διαδρομή που ερχόταν ο Κίμωνας, παραιτηθήκαν 26 άτομα του πλήρωμα. Όταν μάθανε ότι θα τους στείλουν έξω σε διεθνή ύδατα για να φυλάνε τα καράβια των εφοπλιστών. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Δυστυχώς η χώρα δεν πάει πιο κάτω. Αν δεν αποφασίσει ο κόσμος στις επόμενες εκλογές να αλλάχτεί το πολιτικό σύστημα, αυτό που μας έχει χρεοκοπήσει. Και στην ουσία οι δημοσιογράφοι είναι αυτή τη στιγμή οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Και ο Πουλαζόπουλος προχθές. Δεν υπάρχουν βουλευτές που να μιλάνε για το κόμμα τους. Υπάρχουν δημοσιογράφοι. Δεν τολμά δημοσιογράφος να κάνει ερώτηση και τον παίρνουν μπροστά. Τον λιδωρούν.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον η ελληνική αστυνομία δεν λειτουργεί με το σωστό τρόπο, πόσο Έλληνας πολίτης πρέπει να νιώθει ασφάλεια?
0: Δεν νιώθει.
1: Δεν νιώθει ασφάλεια. Προφανώς και δεν νιώθει ασφάλεια. Ποιο ελληνικό FBI και ποια ασφάλεια και ποια όπκε και ποια ΕΚΑΜ, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω. Υπάρχουν και άνθρωποι που δίνουν το δικό τους αγώνα μέσα σε αυτό το σώμα. Αλλά υπάρχει μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και η διεφθαρμένη ομάδα η οποία πραγματικά έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Για αυτούς τι έχετε να πείτε?
0: Όταν μιλάμε για τους διεφθαρμένους λοιπόν, μας προτάσουν το εσωτερικό υποθέσεων. Και το εσωτερικό υποθέσεων είναι ένα εργαλείο των πολιτικών για να συμβαίνουν ακριβώς τα πράγματα που συμβαίνουν. Και να συνεχίζεται η μπάλα να παίζει. Καταλάβατε? Τι μας λένε, έχουμε δικό μας οργανισμό αυτοκάθαρσης. Ποια αυτοκάθαρση? Δεν θέλετε να δείτε πορίσματα. Δεν θέλετε να δείτε πορίσματα που βγάζουν. Το εσωτερικό υποθέσεων δεν έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην υπόθεση του γιου του Θεοδωρικάκου. Κρίσιμο ρόλο έπαιξε. Και τι έγινε? Βρέθηκαν να κυνηγάνε ένα αξιωματικό που κατήγγειλε την υπόθεση αυτή που την έφερε στο φως. Λοιπόν, δεν ξέρω, είμαι και μεγάλος για να φύγω από τη χώρα. Πραγματικά.
1: Ναι, και να φύγετε και πού να πάτε. Εδώ πέρα βλέπουμε και στη Γαλλία γίνεται ο κακός χαμός και στις υπόλοιπες χώρες. Απλά στην Ελλάδα. θυμάμαι παλαιότερα έναν δημοσιογράφο τον οποίο τον δολοφόνησαν, ο οποίος μιλούσε, και το έχουμε ξαναπεί κύριε Γραφιώτη αυτό, για την Greek Police Mafia. Και γενικά βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διάφοροι υπουργοί οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θέλουν να έχουν επαφές με τον υπόκοσμο, πηγαίνουν στις φυλακές, συναντιούνται, έχουν σχέσεις και μας κουνάνε και το δάχτυλο σαν νόμιμοι, ενώ δεν είναι νόμιμοι.
0: Αυτός ο ομφάλιος λόρος, κύριε Σαρέτη, δεν κόβεται, και δεν κόβεται γιατί τους ενώνει όλους αυτούς το χρήμα. Καταλάβατε. Γνωρίζω σε ποια πρόσωπα αναφέρεστε και δυστυχώς είναι πολύ το χρήμα. Όταν χάθηκε η μπάλα γιατί χάσαν το χρήμα, το βρήκαν τον τρόπο να το ξαναπάρουν. Καταλάβατε. Το θέμα είναι, θέλει πολιτική βούληση. Η Ελλάδα θέλει έναν πρωθυπουργό που να αποφασίσει να στρώσει την κατάσταση. Όχι με μπαλώματα, γκρέμισμα και από την αρχή. Γκρέμισμα και από την αρχή. Η Ελλάδα έχει χρήματα, είναι το μόνο σίγουρο, τα τρώνε. Τα τρώνε. Δε, όποιος προλαβαίνει τρώει, ορμάει μέσα τέλος. Είδατε έγινε με τον ΠΚΠ, παντού φεύγουν λεφτά. Παντού. Πού βρίσκονται τα χρήματα αυτά. Τώρα θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Εμείς πάλι θα πληρώσουμε το πρόστιμα, έτσι. Όσα λεφτά φάγανε αυτοί, γιατί δεν επιστράφηκε τίποτα πίσω, θα τα πληρώσουμε ο ελληνικός λαός.
1: Πάντα ο ελληνικός λαός τα πληρώνει.
0: Αυτό ακριβώς. Άρα, περισσότερο σκέψη στις επόμενες εκλογές, τι θα ψηφίσουν.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν γίνεται να πηγαίνουν να ψηφίζουν επειδή ο μπαμπάς μου ψήφιζε εκείνο το κόμμα ή το τρίτο ή το τέταρτο. Πώς το λένε, από συνήθεια.
1: Δηλαδή πιστεύετε ότι άμα αναλάβει κάποιος άλλος το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τώρα σας μιλάω ευθέως. Άμα δηλαδή αναλάβει κάποιος άλλος μπορεί να στρώσει την κατάσταση.
0: Θέλει πολλή προσπάθεια. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αστυνομικοί έχουν φιλότιμο, όλοι θα βάλουν πλάτη, αρκεί να καταλάβουν ότι έχουν έναν άνθρωπο που έχει συγκεκριμένο στόχο και θέλει να πάει την αστυνομία εκεί. Καταλάβατε, την αστυνομία σε συγκεκριμένο στόχο, σε συγκεκριμένο χρόνο. Και οι Έλληνες αστυνομικοί, όπως βάζουν πλάτη, θα συνεχίσουν να βάζουν. Θα διώξουν οι ίδιοι τους διεφθαρμένους. Δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Οι διεφθαρμένοι είναι ελάχιστοι. Και να είστε σίγουροι ότι οι υπόλοιποι το βλέπουν.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι οι διεφθαρμένοι είναι ελάχιστοι. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ διεφθαρμένοι.
0: Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ, γιατί να σας πω κάτι. Καλός ή κακός έχουν μια ασυλία οι Έλληνες αστυνομικοί. Έχουν μια ασυλία. Όταν βλέπουμε στο ΑΤΑΦ, στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, να γίνεται ο κακός χαμός με εκείνη την κοπέλα που τη δολοφόνησαν έξω ακριβώς από το τμήμα, που τη λέγανε ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Όταν βλέπουμε να υπάρχουν κοπέλες οι οποίες έχουν καταγγείλει ότι πήγανε να τις βιάσουν αστυνομικοί στην Ομόνοια. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι ανάβουν το φάρο για να περάσουν με κόκκινο. Όταν βλέπουμε ματατζίδες να δέρουν κόσμο και κοσμάκι. Οι Έλληνες αστυνομικοί έχουν ασυλία σε κάποια πράγματα.
0: Όλα αυτά που λέτε ισχύουν, άρα θέλει το πειθαρχικό δίκαιο αναμόρφωση και υπάρχει τρόπος, πιστέψτε με, όλα αυτά να γίνουν. Αρκεί να είναι κάποιος που θέλει να οδηγήσει την αστυνομία στο επόμενο βήμα. Δεν έχουμε αστυνομία, έχουμε παιδική χαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, έχουμε αστυνομία η οποία όταν αναλάβει μια υπόθεση πραγματικά και την αφήσουν να δουλέψει, δουλεύει. Όταν όμως παρεμβαίνουν 10 τηλέφωνα σε μια σύλληψη, εκεί τι κάνουμε. Τι θα κάνει ο αστυνομικός, δηλαδή θα διακινδυνεύσει την οικογένειά του να βρεθεί, ας πούμε, σε κάποιο νησί, παρά να ακούσει την εντολή του ανωτέρου του. Καταλάβετε. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Αλλά πριν θέλει πολιτική βούληση. Ότι αποφασίζουμε να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης και να προχωράμε μια χαρά. Από όπου και να το πιάσεις, είναι πρόβλημα αυτή η χώρα όπως διοικείται αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για σχολεία που δεν έχουν νοσηλευτές, μιλάμε για σχολεία που δεν έχουν δασκάλους, για νοσοκομεία που δεν έχουν νοσηλευτές, δεν έχουν γιατρούς. Και έχουμε ένα Γεωργιάδη να εγκαινιάζει κάθε 3 και 5 ντουβάρια. Το ότι ο νοσηλευτής είναι 65 χρονών, 60 και δεν μπορεί να σηκώσει έναν ασθενή, δεν το βλέπει. Ότι στο Βόλο, στο Αχιλοπούλιο δεν έχουμε παιδοψυχίατρο, δεν το βλέπει. Ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε γιατρούς, δεν το βλέπει. Και όπως καταγγέλουν οι ίδιοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές, όλο αυτό το πράγμα είναι για να μπορούν οι ιδιώτες να νοικιάζουν τα νοσοκομεία και να κάνουν επεμβάσεις μέσα στα νοσοκομεία μας. Άρα υπάρχει σχέδιο και εδώ. Όχι σχέδιο να φτιάξει χώρα, σχέδιο πώς θα ιδιωτικοποιηθεί η χώρα.
1: Μα έχει ήδη ιδιωτικοποιηθεί.
0: Ναι. Έτσι περαιτέρω.
1: Τι μόνο το νερό δεν έχουν πάρει και 22 αεροδρόμια, τα οποία, μικρά αεροδρόμια τα οποία έχουν μείνει. Και ένα λιμάνι που τους έχει προκαλέσει πρόβλημα, γιατί έχει μέσα κάτι ναυάγια. Αυτά μείνανε.
0: Τι την άκρη τη βρίσκουν, ξέρετε κάτι, μεταξύ τους, όταν είναι να μοιραστούν χρήμα, την άκρη θα τη βρουν. Το πρόβλημα είναι να καταλάβει ο λαός ότι τα λεφτά που αυτοί οι άνθρωποι ξοδεύουν, ο Γεωργιάδης πηγαίνει κάθε μέρα σε, πώς είπε προχθές, γύρισα τη μισή Ελλάδα. Ποιος θα πληρώνει τα αεροπλάνα εδώ?
1: Ποιος θα πληρώνει, κυρία Γραφιώτη, τώρα αυτό είναι ερώτηση αυτή.
0: Ποια ανάγκη μας κάνει να πηγαίνει και να κάνει εγγένεια στα νοσοκομεία? Γίνονται εγγένεια, πολύ ωραία, με χρήματα του Ταμείου Στήριξης, πάρα πολύ ωραία και σε αυτό, και με ένα μερίδιο δικό μας συμμετοχής. Τα εγγένεια τι ρόλο παίζουν? Για ποιο λόγο πρέπει να πηγαίνει κάθε 3-5 ένα αεροπλάνο? Εδώ στη Σκόπελο, ας πούμε, ήρθε με υδροπλάνο.
1: Αφού είναι φίλος του. Αυτός που έχει τα υδροπλάνα είναι φίλος του.
0: Ακόμα τα υδροπλάνα, θέλω να σου πω, δεν έχουν πετάξει επίσημα, και όμως ο υπουργός πήγε.
1: Ναι, αφού είναι φίλος του, σας λέω. Είναι φίλοι.
0: Όλα αυτά λοιπόν, ποιος τα πληρώνει? Ο ελληνικός λαός. Την επόμενη φορά που θα πάνε να ψηφίσουν λοιπόν αυτός ο λαός, πρέπει να σκεφτεί αν θέλει να προχωρήσει όμως μπροστά, ή να δουλεύουμε και να τους πληρώνουν τους φόρους και αυτοί να κάνουν πάρτι και να περνάνε στην πλάτη μας.
1: Πιστεύετε καλά ότι ο ελληνικός λαός έχει την αντίληψη να καταλάβει αυτά που περιγράφεται?
0: Κύριε Σέρετε, αν δεν το καταλάβει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Άξιοι της μοίρας μας είμαστε σίγουρα, μωρέ.
0: Το θέμα είναι ότι μας παίρνουν στο λαιμό τους εμάς τους υπόλοιπους.
1: Αυτό, δηλαδή μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αλλά εγώ έχω αγανακτήσει. Δεν βγάζω άκρη, κυρία Γραφιώτη, πλέον. Ο Έλληνας δεν θέλει να καταλάβει. Εδώ δεν κάποιοι λένε θα πάνε να ψηφίσουν Τσίπρα.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν ψηφίσουν Τσίπρα μετά από ό,τι έχει κάνει ο Τσίπρας στην Ελλάδα, να θυμίσουμε. Κοιτάξτε, έλεγα τότε για το ΣΥΡΙΖΑ τότε επί Τσίπρα ότι ήταν καταπλιάδες. Γιατί πραγματικά δεν ξέρανε, βάλαν μέσα φίλους, συντρόφους, στη ζωή, συζύγους, ξαδέρφια, τριτοξάδερφους, όλοι μπήκαν μέσα να διοικήσουν τη χώρα. Τώρα μας λέει, βέβαια δεν ήξερα τότε. Ωραία. Εγώ τους έλεγα καταπλιάδες. Αυτή ήταν η αλήθεια, είχαν ορμήσει μέσα στην πίτα εκεί και τότε γινόταν διορισμοί την Πέρκα. Σκεφτείτε τώρα. Είχε παραιτηθεί από γενικός γραμματέας τότε σε ένα υπουργείο που ήταν, και για να μην χάσει το μεροκάματο, ιδρύσανε θέση συντονιστή στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και την έβαλαν συντονίστρια. Που στο αεροδρόμιο του Ελληνικού δεν είχε μπει ούτε ένα τούμπλο τότε, έτσι, δεν είχε γκρεμιστεί τίποτα.
1: Να.
0: Λοιπόν, όμως βρήκαν θέση και τη βάλανε. Εντάξει, ήρθαν τώρα οι επαγγελματίες. Φύγαν οι καταπλιάδες λοιπόν, ο κόσμος το κατάλαβε, τους καταψήφισε, και ήρθαν οι επαγγελματίες που υποσχέθηκαν κυβέρνηση των αρίστων, κυβέρνηση που θα φέρει την ασφάλεια στον κόσμο να αισθανθεί ασφαλής, και τι βλέπουμε? Μόνο σκάνδαλα. Η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια παράγει σκάνδαλα και χρέη. Οι ψαράδες αυτή τη στιγμή έχουν κινητοποιήσει όλη την Ελλάδα. Κορυφώνονται 11 του μηνός οι αλλιείς. Είδατε να τους νοιάξει? Όχι. Θανατώσαν τα ζώα του Νουπικυπέμπτη, την Υπουργιά. Οι άνθρωποι ζητούσαν απεγνωσμένα να δώσουν μας εμβόλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει υπάρχει εμβόλιο. Αλλά δεν μπορούσαν να τους επιβάλλουν, δώσαν οδηγία. Αν θέλετε χρησιμοποιήστε. Εδώ όχι. Θανατώσαν χιλιάδες ζώα. Οι άνθρωποι βγαίναν στα κανάλια και κλαίγαν. Ενδιαφέρθηκε κανένας? Όχι. Αν λοιπόν αυτό ο ελληνικός λαός, κύριε Σερέτη, δεν τα βλέπει, το τι περνάει με 7 χρόνια, ο κόσμος δεν είναι να βγάλει το μήνα και βγαίνουν στα κανάλια οι υπουργοί και τι λένε? Ο ένας ο Κουρκουδίνας, ο βουλευτής από την Κατερίνη, μας είπε ότι εγώ βλέπω άμα δεν έχετε να πάρετε βενζίνη, ανεβείτε στο λεωφορείο. Ο Θεοχάρης μας είπε ότι εγώ βλέπω τη συγκρούγεμάτη αυτοκίνητα να κυκλοφοράνε, είστε μια χαρά. Και ο Γεωργιάδης μας λέει η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Αν ο κόσμος λοιπόν δεν πιστεύει αυτό που ζει καθημερινά, την αγανάκτηση που βιώνει, και πιστεύει αυτά που του λένε αυτοί, έχουμε αλληλήσει? Όχι. Αν και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει αυτή τη φορά. Γιατί αυτή τη φορά είδαν φωτογραφίες, είδαν τη συμμερτζή του με τα Φεράρι, με τα δικά τους τα λεφτά. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και τι έγινε που τους είδανε?
0: Πλέον το έχουν καταλάβει. Είδατε ο Ανεστήρης στη Θεσσαλονίκη, ο αρχισυνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας, πόσο άσχημα τους φέρνετε.
1: Σιγά μωρέ, θα κατέβει με το Σαμαρά, λέει.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Σιγά τον ήρωα. Θα κατέβει, λέει, με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν κατέστρεψε την Ελλάδα, κυρία Γραφιώτη?
0: Ναι, είναι όμως ο Ανεστήρης, είναι αίμα το αίμα τους. Τόσα χρόνια αυτό τους έδειξε.
1: Ναι, και αντί για να πάει στο Μητσοτάκη, πάει στο Σαμαρά. Και άμα αλλάξει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πού θα πάει ο Ανεστήρης, πιστεύετε?
0: Το θέμα να πει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πάει άλλο.
1: Ακούστε να δείτε, το παιχνίδι του συστήματος είναι συγκεκριμένο. Εγώ σας λέω και σας το υπογράφω, άμα θέλετε, το ότι η Νέα Δημοκρατία με νέο πρόεδρο,
0: ναι,
1: θα ξανασυσπυρώσει όλους αυτούς που τη βρίζουν. Να το ξέρετε, όλοι θα πούνε: α, εντάξει, έφυγε ο Μητσοτάκης, ήρθε ο καινούριος ο Δένδιας, ήρθε ο Πιερακάκης, ήρθε ο ένας, α, καινούρια αρχή, α, ξανά τα ίδια. Κάθε φορά που αλλάζει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία, το ίδιο δεν γίνεται.
0: Αυτό το λέω και εγώ και λέω ότι αυτοί όλοι, όλα τα συστημικά κόμματα κάνουν ταμείο. Φύγε, ξέλεξε. Τώρα είναι η σειρά μου να κυβερνήσω. Άρα είναι η σειρά μου να διοικήσω τα οικονομικά και τα παραοικονομικά του κράτους. Βλέπετε τι γίνεται με τις απευθείας αναθέσεις. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δίνονται. Με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτόν τον Ζαχαρό δημοσιογράφο τι βγήκε προχθές, ότι πήρε στα δύο χρόνια 186 εκατομμύρια με εταιρείες που έχει. Και έφτασε, είχε το θράσος να πει ότι ένα κορίτσι που στα Τέμπη δεν βρέθηκε καν στο έγκλημα των Τυμπών, μήπως δεν ήταν μέσα.
1: Ναι, ηρωνεύτηκε.
0: Ναι, το δικηγόρο της οικογένειας. Καταλάβατε. Κύριε Σέρετε, δεν γίνεται ο κόσμος να μην τα βλέπει αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος τα βλέπει αυτά. Θέλω να πιστεύω. Αν είμαι ρομαντικός, πείτε είμαι ρομαντικό.
1: Εγώ πιστεύω το ότι η Ελλάδα με όλους αυτούς τους διεφθαρμένους αλλά και με όλους αυτούς τους ξεπουλημένους, και δεν θα σταθώ αυτή τη φορά στους πολιτικούς, οι πολιτικοί ξέρουμε τι ακριβώς έχουν κάνει τόσα χρόνια με τις επιλογές και τις αποφάσεις τους. Εγώ θα σταθώ λίγο και στον ελληνικό λαό και θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό. Γιατί είναι πραγματικά εξευτελιστικό να ανέχεται κάποιος να του δίνουν 50 ευρώ για να πηγαίνει να τους ξαναψηφίζει. Είναι εξευτελιστικό να λένε στην νεολαία πάρτε 150 GB δεδομένα, 15 GB δεδομένα και να τρέχουν να κάνουν ό,τι τους λένε. Είναι εξευτελιστικό, κύριε Αγραφιώτη.
0: Όπως είναι εξευτελιστικά και τα επιδόματα που δίνουν συνέχεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί νεαροί, δεν πάνε για δουλειά, γιατί ζουν με το επίδομα των 500 και των 400 ευρώ. Έχουν λεφτά εσείς για να πάνε να πιούν ένα καφέ. Καταλάβατε. Κρατάνε όμοιρο τον κόσμο με τις πολιτικές που εφαρμόζουν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης πριν αναλάβει τώρα την κυβέρνηση κατηγορούσε τον Τσίπρα για επιδόματα. Με το που ανέλαβε κάνει το ίδιο.
1: Το κόλπο είναι συγκεκριμένο. Μπράβο. Για παράδειγμα, για να δείτε πώς υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι και για ποιο λόγο το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, το ρωτάω καθημερινά. Ακούστε λίγο να δείτε, κύριε Γραφιώτη. Όταν μαθαίνουμε τώρα για τον Ζαχαρό που αναφέρατε, που ήταν χιλιάδες τα λεφτά, όχι εκατομμύρια. Σας λέω όμως. Φτιάχνει μια εταιρεία, την The Cube ο Ζαχαρός. Είναι μέτοχος κατά 40%. Υπάρχουν και άλλοι δύο μέτοχοι που έχουν το 60% μαζί και είναι και οι συγγενείς. Αυτή η εταιρεία τον πρώτο χρόνο, για παράδειγμα το φέρνω, δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσά, αν και τα έχω αναφέρει στις εκπομπές μου. Τον πρώτο χρόνο κάνει 200.000 τζίρο. Το δεύτερο χρόνο κάνει 400.000. Τον τρίτο 600, τον τέταρτο 800 και έχει φτάσει σχεδόν το εκατομμύριο. Ο τζίρος μέσα σε μια πενταετία, από το 2021 μέχρι σήμερα. Αυτή η εταιρεία, η The Cube του Ζαχαρού, φέρω σαν παράδειγμα τον Ζαχαρό γιατί τον αναφέρατε, από χρόνο σε χρόνο έχει αύξηση στους τζίρους. Από πού όμως παίρνει τα λεφτά? Θα σας πω από πού παίρνει τα λεφτά. Από τα υπουργεία, από τα υπουργεία, από τον ΟΑΕΔ, από κρατικές υπηρεσίες και όλα αυτά. Γιατί? Για συμβουλές και για παροχές. Ακούστε να δείτε το εργάκι πόσο εύκολο είναι να στηθεί, κύριε Γραφιώτη. Δώστε μου ένα λεπτό να κάνω την ανάλυση μου. Πιάνει κάποιος το φίλο του τον χύψη Ζαχαρό και τον λέει: έλα εδώ μάγκα, κάνε μια εταιρεία, θα σου δώσουμε εμείς ή απευθείας αναθέσεις ή θα κλείσουμε και 10 συμβάσεις, θα πάρεις τους σκασμού τα λεφτά, κάποια θα τα κρατήσετε, μπορεί κάποια να τα επιστρέψετε ανάλογα τη συμφωνία, και από εκείνη τη μέρα και μετά θα τον βάλουν και σε κάνα καναλάκι να κάνει εκπομπές, και από εκείνη τη μέρα και μετά μαντέψτε, θα υποστηρίζει φανατικά με το δικό του τρόπο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό συμβαίνει και δεν είναι ο μόνος, γιατί ακόμα και ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας έχει έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος έχει μια εταιρεία που στείνει στη ΔΕΦΤΑ σπιτάκια 300.000 ευρώ το σπιτάκι, ο Παύλος ο Μαρινάκης. Έχει ένα πολύ καλό φίλο που έχουν και προσωπικές σχέσεις, το έχει δηλώσει. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα πολιτικά πρόσωπα που έχουν καλούς φίλους, που έχουν εταιρείες. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο για το πώς έχει στηθεί το πράγμα, και αρμέγουνε και λαιλατούν κάποιοι τα κρατικά ταμεία την ώρα που ο Έλληνας φτωχοποιείται. Και φτωχοποιείται για ποιο λόγο, κύριε Αγραφιώτη? Φτωχοποιείται σκεμμένα για να τους έχει ανάγκη. Και λέω πολλές φορές και θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Το ότι έχουν δημιουργήσει ένα ιδιωτικό κράτος, έχουν συμβάσεις με συγκεκριμένες εταιρείες, θέλετε το Μυτιλινέο, θέλετε την Τέρνα, τι θέλετε, την Εγνατία Οδό, που έχουν συμβάσει για 35-40 χρόνια, έχουν διορίσει στην ΕΥΠ πρόσωπα μόνιμα, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα είναι δικοί τους άνθρωποι, όποιος και να αναλάβει, έχουν διορίσει το Σεβαστίδη στους εισαγγελείς, έχουν τοποθετήσει πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές και έχουν και το Στουρνάρα στις τράπεζες και μια χαρά όλοι δικοί τους είναι. Όλοι δικοί τους είναι, γιατί εύκολα λέει κάποιος θα βγει ο επόμενος και θα τα αλλάξει όλα. Μα όλο το νευρολογικό σύστημα, το διεφθαρμένο του κράτους είναι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί βολέψαν κόσμο και κοσμάκι και στην ΕΡΤ. Αυτοί έχουν βολέψει και σε όλες αυτές τις υπηρεσίες που περιγράφω. Το θέμα είναι άλλο. Πότε επιτέλους θα υπάρξει δικαιοσύνη για τον απλό Έλληνα φορολογούμενο, τον οποίο τον έχουνε καταστρέψει κυριολεκτικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι ανθέληνες και ότι θα υπάρξει αφελληνισμός της Ελλάδας σταδιακά, γιατί κάθε σχέδιο σταδιακά υλοποιείται. Θα μας διώξουν όλους στο εξωτερικό και θα έρθουν εδώ οι ξένες δυνάμεις που έρχονται και με την Golden Visa και με διάφορα άλλα κόλπα να εξαγοράσουν ό,τι ακίνητο βρούνε σε τιμή ευκαιρίας και να κάνουν αυτό τον τόπο έναν τουριστικό προορισμό, γιατί έχουμε πολλούς τουρίστες από τους οποίους τουρίστες θα αντλούν τα εκατομμύρια. Αυτό συμβαίνει, κύριε Αγραφιώτη.
0: Ισχύει αυτό που λέτε και αυτός ήταν και ο λόγος που η Κατερίνα Σικελαροπούλου, η προηγούμενη πρόεδρος Δημοκρατίας, είχε πει ότι για να λύσουμε το δημογραφικό στην Ελλάδα θα φέρουμε κόρον του εξωτερικού. Είναι όντως σχέδιο. Πότε είχε φύγει αυτή, θυμάστε?
1: Ναι, γιατί θέλουν τα εργατικά χέρια.
0: Αυτή είναι η πρόταση.
1: Θέλουν τα εργατικά χέρια, σου λέει ο Έλληνας, δεν μπορεί να δουλέψει. Γιατί ξέρει τι δικαιούται. Θα φέρω εδώ τον Ινδό που πεινάει και να τον βάζω να δουλεύει και να με λέει και ευχαριστώ. Έτσι σκέφτονται.
0: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι να κάνουν μίξη του ελληνικού λαού. Να μην υπάρχουν καθαροί Έλληνες. Θέλουν και το έχουν επιτύχει να έχουμε κόσμο παντού.
1: Ναι, το θέμα είναι, όμως πώς εμείς θα βάλουμε τα εμπόδια για να μην ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο από αυτούς τους ανθέλληνες.
0: Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με δημοκρατικό τρόπο, που θα είναι στις επόμενες εκλογές προσέχουμε τι ψηφίζουμε.
1: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Αλλά θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο σας για τις εκλογές, μιας και που τις αναφέρετε. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν ανταλλάξει, εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή, έχουν ανταλλάξει τα μνημεία της Ελλάδας με τη μητρική εταιρεία, τη Singular Logic, τη Space Hellas, και τις έχουν δώσει τα μνημεία σε τιμές εξευτελιστικές. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που ασχολείται με τα οικονομικά, ποιος είναι ο λογιστής τους, ποιος είναι αυτός που έχει αναλάβει να ζυγίσει τα πράγματα ώστε να δούμε αν το κράτος θα έχει κέρδη ή δεν θα έχει κέρδη. Όταν νοικιάζουν την Ακρόπολη για 15.000 το χρόνο, μιλάμε για γελοιότητες. Δώσανε τα μνημεία και άλλα μαζί, όλα μαζί 600.000 ευρώ στη Space Hellas, που είναι η μητρική εταιρεία τη Singular Logic, που συλλέγει τα δεδομένα των εκλογών. Και σας ρωτάω ευθέως, υπάρχει νοθεία στις εκλογές για εσάς? Για μένα υπάρχει.
0: Βέβαια, είναι χάρες που θα ανταποδοθούν. Είναι μια πραγματικότητα. Εδώ όμως δεν πρέπει να υπάρχει, αν δεν υπάρξει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, να μπει ένας εισαγγελέας και να καλέσει τον πολιτικό, έλα εδώ, εχώρησες αυτό το πράγμα. Παίζουν γιατί. Και πώς. Γιατί αυτός ο πολιτικός που υπέγραψε αυτό που λέει τα αρχαία μνημεία, αυτή τη σύμβαση με την θηγατρική τη Singular Logic, δεν χάρισε το χωράφι του πατέρα του. Χάρισε κάτι που ανοίξει τη χώρα μας, σε όλους μας. Πού είναι λοιπόν ο εισαγγελέας? Να βάλει κάτω, να ψάξει.
1: Ποιος εισαγγελέας? Εδώ δεν υπάρχει εκλογοδικείο. Αυτό σας λέμε, αυτό σας λέω το σιρό. Το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα. Ποιος εισαγγελέας θα τους πει τι κάνετε? Και επίσης πώς θα ανταποδώσουν, κύριε Αγραφιώτη? Γιατί αναφέρατε να ανταποδώσουν. Πώς θα ανταποδώσουν? Με το να πειράξουν τα ποσοστά.
0: Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δίνοντας χρήματα πίσω από τη συμβάση. Κοιτάξτε, στην αγορά όταν θες να κάνεις λαμογιά, οι τρόποι υπάρχουν. Πάρα πολύ. Εντάξει. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να δόθηκε μια σύμβαση τόσο χαμηλά με αυτή. Ποια ήταν η μελέτη σκοπιμότητας? Γιατί χωρίστηκαν σε ιδιωτική εταιρεία τα αρχαία μας, οι αρχαιολογικοί χώροι? Για ποιο λόγο? Δεν μπορούσε το κράτος να τους λειτουργήσει? Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Άρα πρέπει να λογοδοτήσουν για τη σκοπιμότητα. Ποια είναι η σκοπιμότητα?
1: Σε ποιον να λογοδοτήσουν, στα τοποθετημένα πρόσωπα?
0: Αυτό. Εκεί λοιπόν χωλαίνει όλη η υπόθεση. Εκεί σταματάμε.
1: Εκεί σταματάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραφιώτη.
0: Εγώ ευχαριστώ και εσύ.
1: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
0: Yes.
1: Εκεί ακριβώς σταματάμε, γιατί μετά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη στο τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν η ελληνική δικαιοσύνη δεν καλεί όλους αυτούς να δώσουν απαντήσεις, εκεί σταματάμε. Δεν έχω και άλλο χρόνο, έχει πάει και 56. Θα κάνω ένα τελευταίο γρήγορο σχόλιο και θα πάω σε τραγούδι. Γιατί είναι φοβερό το ότι όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και δεν υπάρχει ένας ρε, ένας που να έχει τα κάκαλα, ένας από τη δικαστική εξουσία, ένας που θα βγει μπροστά και θα πει ακούστε να δείτε, καταδικάζω αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν για αυτό το λόγο. Το τι θα πάθει αυτός μετά, ένας Θεός ξέρει. Αλλά αν δεν έχεις το θάρρος, παρετήσου. Αν είσαι φιλάργυρος και δέχεσαι τις μαύρες βαλίτσες, είσαι συνένοχος στην καταστροφή. Καλός ή κακός η Ελλάδα θα σωθεί μόνο με θυσίες. Και θα μου πει κάποιος, γιατί δεν θυσιάζεις εσύ. Και εγώ παίρνω το δικό μου ρίσκο. Αν ζούμε με το φόβο, αν ζούμε υποταγμένοι σε αυτό το σύστημα το διεφθαρμένο και αν συνεχίσουμε με την ίδια ρότα, δεν θα μείνει Έλληνα στην Ελλάδα. Θα μείνουν μόνο καπιταλιστές, γιατί Έλληνας είναι αυτός που αγαπάει την πατρίδα του. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ούτε σημαία, ούτε πατρίδα. Έχουν μόνο τσέπη. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις. Γρηγόρης Ερέτης, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Και επανέρχομαι την τρίτη ώρα με το Δημήτρη το τραπεζικό. Λοιπόν, Αλίκη Βουγιουκλάκη θα σας βάλω. Σήκω χόρεψε σιρτάκι να σε δω να σε χαρώ. Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. 1966, τότε που κάνατε πάρτι και δεν υπολογίζατε τίποτα. Έτσι, πάμε, δώστο.
4: Lizzie, yes, that a jukebox, yes.
5: This over there, yes, jukebox.
4: Oh, does it work?
5: Mm. Just a moment. Yes. Καθάστημα.
6: Παρακαλώ.
5: Το μηχανάκι λειτουργεί.
6: Πώς, διευθυνείτε.
5: Oh yes, what do you want?
4: Σιτάκι.
5: Ένα σιρτάκι για τον κουλί.
6: Πολλά όσα θέλετε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Διακόπηκε προσωρινά η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα όταν ο Πάνος Ρούτσι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του. Παρουσίασε υψηλή πίεση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα, οι γονείς του 29χρονου Τάσου Κουτσόπουλου κατέθεσαν συγκλονισμένοι ότι ο γιος τους είχε επιζήσει τη σύγκρουση και ζήτησαν να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του. Ενδεχόμενο ελληνικής ναυτικής βοήθειας στα στενά του Ορμούζ άφησε ανοιχτό ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Η προοπτική αυτή δημιουργεί ερωτήματα για το εύρος της ελληνικής εμπλοκής σε μια ιδιαίτερα έφλεκτη περιοχή, αλλά και για τους ακριβείς όρους μιας πιθανής αποστολής. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλής η κυβερνητική απόφαση για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο, καθώς η ενίσχυση παραμένει πολύ περιορισμένη σε σχέση με το πραγματικό κόστος λειτουργίας των σκαφών. Η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες. Οι αλληλείς ζητούν μόνιμη λύση στο ενεργειακό κόστος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα συγκεκριμένη στήριξη για το επόμενο διάστημα. Βαριά ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον γνωστό παρουσιαστή και πρόεδρο πολιτικού κόμματος, τη σύζυγό του και του συγκρατούμενούς του για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Η έρευνα αφορά περίπου 25 εταιρείες και καταγγελίες για χειρανθρώπους και απλήρωτες εισφορές, ενώ πρώην εργαζόμενη υποστηρίζει ότι εμφανιζόταν στην εφορία με πολύ υψηλότερα εισοδήματα από όσα πραγματικά λάμβανε. Ο ΙΕΦΚΑ δηλώνει ότι αναμένει τη δικογραφία για να προσδιορίσει ορίσει πλήρως τη ζημιά. Νέα στοιχεία από την απολογία της Ιωάννας Γάκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκαλούν ερωτήματα για την απόφαση να συνεχιστεί η θεραπεία. Η γιατρός κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε με τραύμα στο κεφάλι, μιλούσε μπερδεμένα και κατά την εκτίμησή της έμοιαζε να βρίσκεται υπό την επίρρεια ουσιών, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν υπήρχε αντένδειξη για την πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός επιχειρεί να διαχωρίσει τη θέση του και ετοιμάζει αίτημα αποφυλάκησης. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε Ρωσικό Ερευνητικό Ινστιτούτο που μελετά πανόλη και άλλα επικίνδυνα παθογόνα. Η Ουάσιγκτον ζητά επίσημα περισσότερα στοιχεία από τη Μόσχα, ενώ σχεδόν 200 άνθρωποι βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι Αμερικανικές αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εργαστηριακά τροποποιημένου παθογόνου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποδείξεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και λίγες αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου, υποχωρώντας το βράδυ κοντά στους 22. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο.

0: Πολύ καλά.
1: Υγεία να έχεις, ρε Δημήτρη, υγεία.
0: Σήμερα το θέμα μας είναι το ξεπούλημα του Αιγαίου. Και αυτό έχει γίνει από το 76 που ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ας τα πάρουμε όλα όμως με τη σειρά. Από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, δήλωσε ότι είναι εθνικισμός η προέκταση από τα 6 μίλια στα 12 μίλια. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ήταν Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Όταν το 2002 έγινε η σύσκεψη μεταξύ της ΣΥΑ, της ΜΟΣΑΤ, της Scotland Yard και της Κρατικής Ασφαλείας για την απόσταση της 17 Νοέμβρη. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να αποσύρουν τη 17 Νοέμβρη χωρίς όμως να ακουμπήσουν την ηγετική ομάδα. Τον Οκτώβρη του 2020 πάλι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σαν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι είναι εθνικισμός στα 12 μίλια. Η CIA έχει αποκαλέσει το Χρυσοχοίδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κανένας. Πρότεινε λοιπόν η Ελλάδα να παγώσει στα 6 μίλια και να μην επεκτείνει την κυριαρχία των νησιών στα 12 μίλια, γιατί αυτός είναι εθνικισμός. Είπε με κομψό τρόπο ότι η Ελλάδα έχει αποποιηθεί του δικαιώματος για επέκταση των χωρικών υδάτων των νησιών του Αιγαίου από τα 6 μίλια στα 12 μίλια. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα μια ανάλυση να δούμε τι προηγήθηκε και γιατί ο Χρυσοχοίδης έκανε αυτή τη δήλωση. Το Νοέμβριο του 1976, μετά την κρίση με το χώρα, υπογράφηκε το πρακτικό της Βέρνης μεταξύ Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, με το οποίο δεσμεύονται οι δύο χώρες να μην προβούν σε ενέργειες που θα παρενοχλούσαν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ουσιαστικά πάγωσε έκτοτε οι ενέργειες για την έρευνα και την μετάλλευση τυχών κοιτασμάτων πετρελαίου πέραν των χωρικών υδάτων των 6 μιλίων. Στο πρωτόκολλο επαναλαμβάνεται συνεχώς η φράση «τα δύο μέλη συμφωνούν». Άρα έχουμε μια αποδεικτή συμφωνία και από τα δύο μέλη που περιορίζει την κυρία των νησιών του Αιγαίου στα 6 μίλια. Σήμερα μας μιλάνε για επέκταση στα 12 μίλια. Δεν ξέρουν ότι τον Νοέμβριο του 1976 ο Καραμαλής απέκλεισε αυτή την περίπτωση. Συνεχίζουμε με το δεύτερο, η συμφωνία του Νταβός. Μετά την κρίση του 1987 με το Σισμίκ, το Φλεβάρι του 1988 μεταξύ των Αντρέα Παπαντρέου και του Τουρκούτου Οζάλ έγινε η συμφωνία του Νταβός που αναφέρει ότι οι δύο χώρες συμφωνούν να περιορίσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα για ανέβρεση κοιτασμάτων πετρελαίου στην αιγυαλίτιδα ζώνη τους, δηλαδή στα 6 μίλια. Τον Ιούλιο του 1997 έχουμε τη συμφωνία της Μαδρίτης μεταξύ του Κώστα Σιμίτη και του Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζει τα ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσε να θεωρηθεί άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή ο Σιμίτης μας απέκλεισε από τις έρευνες στο Αιγαίο, μας απέκλεισε από την επέκταση των χωρικών υδάτων των νησιών του Αιγαίου στα 12 μίλια. Δηλαδή είπε ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό και δεν μπορούμε να κάνουμε μέσα στο Αιγαίο έρευνας και οτιδήποτε άλλη εργασία θέλουμε. Από πού και ως πού η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, όπως είπε ο Σιμίτης. Αυτό είναι η απόλυτη παραχώρηση του Αιγαίου. Στη σύνοδο κορφής των Ευρωπαίων ηγετών στο Ελσίνκι το Δεκέμβρη του 1991, πρωθυπουργός Σιμίτης, η Ελλάδα αποδέχτηκε την ύπαρξη προς

0: υιοθέτηση συνοριακών διαφορών. Με ποιους η Ελλάδα έχει συνοριακές διαφορές, αφού έχουν τακτοποιηθεί όλα σε διεθνείς συμβάσεις? Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι υπάρχουν συνοριακές διαφορές? Με ποιους έχουμε εμείς συνοριακές διαφορές? Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πούλησε από τα άκρα σου απόρριτα πρακτικά του Υπουργείου Εξωτερικών στις 20 Σεπτεμβρίου του 1978, ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής έδωσε ρητή εντολή να παραχωρηθεί στην Τουρκία το 55% της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου της Λίμνου στο κέντρο του Αιγαίου. Την απόφαση αυτή υλοποίησε στις 7 Μαρτίου του 1981 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως Υπουργός Εξωτερικών. Δηλαδή το αεροδρόμιο της Λίμνου παραχωρήσαμε το 55% της τερματικής του περιοχής. Από τα άκρως απόρριτα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών αποκαλύπτεται ότι στις 7 Μαρτίου του 1981 έγιναν απαράδεκτες εθνικές παραχωρήσεις προς την Τουρκία, στις οποίες αναφέρεται ότι περιορίστηκε η επέκταση της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου της Λίμνου, που είναι η περιοχή που δεσμεύει ο πύργος ελέγχου ενός αεροδρομίου, τόσο ώστε αφενός με να διευκολύνεται η εναέριος κυκλοφορία, αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των πολεμικών και στρατιωτικών αεροσκαφών που διακινούνται στον αερολιμένα της Λίμνου. Δεύτερο, τροποποίησαν τα ύψη ενός του τμήματος του αεροδρομίου W14 και αποφασίστηκε να γίνει εποχιακή χρήση του τμήματος αυτού αναλόγως των αναγκών της εναέριας κυκλοφορίας. Αναβαθμίστηκαν τα κατώτερα ύψη ορισμένων αεροδιαδρόμων του G20, του R20, του NG33, του R33 και του G18 προς τον σκοπό διευκολύνσεως και κυκλοφορίας από ανατολάς προς νοτιοδυτικά, δηλαδή προς τη Λιβύη. Δηλαδή να πετούν τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη από την Τουρκία στη Λιβύη χωρίς να τα παρενοχλεί κανένας. Όλα στημένα ήταν από τότε, από το 1981 που ο Μητσοτάκης υπέγραψε αυτή τη σύμβαση. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τόνισε τότε, αυτό αποφασίστηκε μονομερώς και αυτονόμως προς διευκόλυνση πτήσεως των τουρκικών αεροπλάνων προς το Αιγαίο. Δηλαδή η αναχαιτήσεις των τουρκικών αεροπλάνων από τα ελληνικά είναι παράνομες. Αυτό υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Στις 3 Οκτωβρίου του 1980 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών κύριος Βίρονας Θεοδωρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας με Υπουργό Εξωτερικών τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δήλωσε προς τον Τούρκο συνομιλητή του Κιοπρούν στη Νέα Υόρκη ότι η ελληνική πλευρά δέχεται να δοθεί, αν χρειαστεί, στην Τουρκία συμψηφισμός εκτός Αιγαίου, δηλαδή στα νοτιοανατολικά της Ρόδου ή της Κρήτης. Απόρριτο έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτό είναι από το απόρριτο έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών. Γι' αυτό ακριβώς υπεγράφει η συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδας Αιγύπτου, που αφήνει ακάλυπτη την περιοχή νοτιοανατολικά της Ρόδου και της Κρήτης. Εκεί σήμερα βρίσκεται εκεί έχει περάσει και το όρους Ρέιτς των Τούρκων. Όλα στημένα από τότε. Όλες οι κινήσεις τουρκολιβικό σύμφωνο, συμφωνίες ΑΟΣ και λοιπά ήταν προγραμματισμένα από το 1981. Στις 16 Οκτωβρίου του 1990 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Τζούνης, Πρωθυπουργός Κώστας Μητσοτάκης, στην ομάδα εργασίας της Υφαλοκρηπίδας της Υπηρεσίας του Πολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών εισηγήθηκε, όπως αναφέρει απόρριτο έγγραφο, οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας με πολιτικά μέσα προσάρση υφιστάμενων δυσκολιών, δηλαδή να διευκολύνουμε τους Τούρκους. Συνολική ρύθμιση διαφορών συμπεριλαμβάνουν και του προβλήματος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Δηλαδή ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι είναι πρόβλημα για μας τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι εξηγείται το γκρισάρισμα που επιχειρείται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα και η αμφισβήτηση ορισμένων νησιών όπως είναι ο Καστελόριζο, η Ρόδο και το Ανατολικό Αιγαίο. Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Βύρον Θεοδωρόπουλος, σε συζήτηση με τον τρίγωνο ομολογό του, Γιγκίτ, στις 18-19 Φεβρουαρίου του 1980, έκανε πρόταση να συμβιβαστεί η έννοια των συνόρων με την έννοια των χωρικών υδάτων, δηλαδή στα 6 ναυτικά μίλια, όπως αναφέρει απόρριτο έγγραφο. Δηλαδή τα σύνορά μας να είναι 6 μίλια νησιά. Ξέρεις, όλα τα έχουν δώσει. Σε απόρριτο έγγραφο από τις συζητήσεις 4 και 5 Δεκεμβρίου του 1980, μετά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρίου Βύρονα Θεοδωρόπουλου με τον Κιουρούν, σε συζήτηση για τη συρρήκνωση στο ελάχιστο της τερματικής περιοχής του στρατηγικού αεροδρομίου της Ρόδου. Αναφέρεται ο κύριος Γκουρούν, ανέφερε ότι η τερματική περιοχή είναι μια ελεγχόμενη περιοχή από το αεροδρόμιο της Ρόδου, του αεροδρομίου της Ρόδου, η Τουρκία αισθάνεται ότι οι τερματικές περιοχές των ελληνικών νησιών περιορίζουν ολοένα και περισσότερο τον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου, στο οποίο η Τουρκία έχει συμφέροντα. Δηλαδή οι Τούρκοι απαιτούσαν τη συρρήκνωση των τερματικών ελεγχομένων περιοχών του αεροδρομίου της Ρόδου στα πρότυπα του αεροδρομίου της Λίμνου. Μάλιστα, εκείνη την εποχή γινόντουσαν συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για τη συρρήκνωση των τερματικών περιοχών του αεροδρομίου της Ρόδου. Το συζητάγαμε. Και μάλιστα ο κύριος Βύρονας Θεοδωρόπουλος είχε διακηρύξει κατ' επανάληψη ότι η Ελλάδα δεν θεωρεί ότι ασκεί δικαιώματα στο διεθνή εναέριο χώρο του ελληνικού FIR. Δηλαδή ένας Έλληνας διαπραγματευτής εκχωρούσε τον εναέριο χώρο του Αιγαίου στην Τουρκία έστω και λεκτικά. Επίσης ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως Υπουργός Εξωτερικών πρότεινε τη μέθοδο των μειωμένων επιρροιών των νησιών μας επί της υφαλοκρηπίδας συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και της Εύβοιας. Δηλαδή είχε προτείνει ο Μητσοτάκης να μειωθεί η επίρροια των νησιών μας ακόμη και στην Εύβοια. Αυτή ακριβώς τη μειωμένη επίρροια στα νησιά της Βόρειας Κέρκυρας περιλαμβάνει η ΑΟΣ Ελλάδας Ιταλίας. Μας έχουν μειώσει την επιρροία των νησιών μας. Από το άκρος απόλυτο πρακτικό 3 Οκτωβρίου του 1980 αποκαλύπτεται κατά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Θεοδωρόπουλου με τον Τούρκο ομολογό του Γιουρούν το καθεστώς των υπερκείμενων υδάτων δεν θα επηρεαστεί από οποιαδήποτε λύση που θα δοθεί στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Συνέπεια της αρχής αυτής είναι τα μέρη δεν θα διακηρύξουν οικονομικές ζώνες. Στη συνάντηση εκείνη πήραν μέρος από πλευράς ελληνικής ο Γιώργος Παπούλιας, πρεσβευτής της Ελλάδος στην Άγκυρα και ο Ευάγγελος Στοφορόπουλος. Από την τουρκική πλευρά ο κύριος Αλατσάμ και Τουρκμέν. Γι' αυτό δεν ανακηρύσσεται η ΑΟΣ μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου και η ΑΟΣ μεταξύ της Ελλάδας και Αιγύπτου. Όταν ανακηρυχθήκαν αυτές η ΑΟΣ της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι μερική. Μέχρι τον 28ο κόβει το Αιγαίο στον 28ο παράλληλο. Σύμφωνα με τα παραπάνω αχρηστεύτηκε το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λίμνου αφού περιορίστηκε η τερματική του περιοχή σε ακτίνα μικρότερη των 20 ναυτικών μιλίων με κέντρο τον πύργο ελέγχου. Εκτός από αυτά, η Ελλάδα παραχώρησε, πρόσεξε τώρα, στην Τουρκία και 3 πεδία βολής για τις ανάγκες της τουρκικής αεροπορίας και εντός του ελληνικού FIR. Αυτά τα 3 πεδία βολής είναι ένα έξωθεν της Λίμνου, το άλλο κοντά στην Άνδρο και το τρίτο κοντά στην Ψαθούρα. Ήδη η τουρκική αεροπορία χρησιμοποιεί παράνομα το, σχεδόν το μισό Αιγαίο. Επίσης, τα νησιά έχουν περιοριστεί στα 6 ναυτικά μίλια. Γι' αυτό ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι είναι εθνικισμός η προέκταση των νησιών στα 6 μίλια. Υπάρχουν μια σειρά από συμφωνίες και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το focus τις ανακοινώνει για πρώτη φορά που δεν έχουν πάρει τίποτα οι Έλληνες. Η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά όμορφη και πλούσια χώρα που βρίσκεται στο πιο κομβικό γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη. Έχει όμως ένα τεράστιο μειονέκτημα. Έχει κοτσαμπάστιδες πολιτικούς και υποταγμένους και ενδοτικούς δικαστές. Από την εποχή των Δανείων της εξάρτησης και της υποτέλειας το 1824 και το 1825 βρίσκεται συνεχώς κάτω από δανειακή κατοχή, δηλαδή κάτω από δουλεία. Τα δάνεια του 1824 και του 1825 τα αποπληρώσαμε το 1970. Τα τρία πρώτα κόμματα μετά την τυπική απελευθέρωση της Ελλάδος με την επανάσταση του 1921 ήταν το φιλοαγγλικό, το φιλογαλλικό και το φιλορωσικό. Δεν σχηματίστηκε ποτέ φιλοελληνικό κόμμα. Μέχρι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι εντολοδόχος ξένων συμφερόντων. Οι εθνάρχες, οι ηγέτες της δημοκρατίας και οι λαϊκοί ηγέτες είναι ένας κατασκευασμένος μύθος για την εξεπάτηση του λαού. Οι Έλληνες πρωθυπουργοί προκατασκευάζονται και ύστερα εγκαθίστανται σαν υπάλληλοι ξένων στην απικία του χρέους που λέγεται Ελλάδα. Το χρέος είναι η αλυσίδα που κρατάει δεμένη από το λαιμό την Ελλάδα και θα υπάρχει πάντα, αφού το νόμισμα που χρησιμοποιείται είναι ιδιωτικό, δηλαδή δανεικό, όσο έχουμε, και η δραχμή ήταν ιδιωτικό νόμισμα. Η Τράπεζα της Ελλάδας που την εξέδιδε ήταν ανώνυμη εταιρεία. Έτσι. Και το ευρώ είναι ιδιωτικό, αλλά δανεικό. Η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία λειτουργούν πάντα κάτω από την εποπτεία ξένων συμφερόντων και εκτελούν δουλικά τις εντολές τους. Έτσι η νομοθεσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κέντρων εξουσίας και των μεγάλων τραπεζών και πολυεθνικών εταιριών. Οι πολυεθνικές έχουν δημιουργήσει και χρηματοδοτούν την αστική τάξη της Ελλάδας που είναι οι απευθείας μεσίτες τους. Οι πολιτικοί και οι δικαστές είναι απλώς αναλώσιμοι υπάλληλοι που εκτελούν εντολές. Η αστική τάξη κυβερνάει αφού είναι ο χρηματοδότης των όλων των πολιτικών κομμάτων. Αν η χρηματοδότηση σταματήσει, τα κόμματα θα εξαφανιστούν. Επίσης η αστική τάξη και η CIA ελέγχει απόλυτα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία εξαρτάται από τραπεζικό δανεισμό και χορηγίες, κρατικές και ιδιωτικές. Η αστική τάξη συνεργάζεται στενά και με το κράτος, των ανεξάρτητων αρχών και το τραπεζικό σύστημα. Έτσι το κράτος ουσιαστικά δεν έχει ούτε εξουσία ούτε πόρους. Οι πρωθυπουργοί μοιάζουν με τους προπονητές που ο πρόεδρος της ομάδος τους δίνει το χαρτάκι με τη σύνδεση και τους λέει με ποιο τρόπο θα παίξουν. Δεν κυβερνούν, αλλά εκτελούν εντολές, λύνουν τις εσωτερικές μικροδιαφορές μεταξύ των πολιτών της αποικίας. Φυσικά δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη, αφού οι νόμοι της παγκοσμιοποίησης, ελεύθερης αγοράς, έχουν καταργήσει αυτές τις έννοιες. Ο ελληνικός λαός δεν απολαμβάνει σχεδόν τίποτα από τον τεράστιο πλούτο αυτής της ιερής γης που είναι ποτισμένη με θαλάσσιες αίματων. Έτσι σήμερα οι Έλληνες πρέπει να παραδώσουν γη και είδος στους ξένους δυνάστες με τη θέλησή τους. Αυτό γίνεται αν οι ξενόδουλοι πολιτικοί πρόσεξε τώρα στους πολιτικούς αυτούς που κυβερνήσανε συμμετέχουν και οι χούντες. Η χούντα του Γονατά και Πλαστήρα με υπουργό, θα πάμε λίγο παλιά, η χούντα του Γονατά και Πλαστήρα με υπουργό εσωτερικών τον Γεώργιο Παπαντρέου, ο Γεώργιος Παπαντρέου από το 1930 ήταν πιόνι της Intelligence Service. Λοιπόν, με εσωτερικών τον Γεώργιο Παπαδρέου εκτέλεσαν 14 εργάτες στον Πειραιά τον Αύγουστο του 1923 γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για τις άθλιες συνθήκες διαφύρωσής τους. Η Χούντα του κλέφθηκε καταγραφή δημοσίου γρήματος Θεόδωρου Παγκαλού, παππού του Υπουργού Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έδωσε χωρίς τροπή τον οικέτιο τσαλάν στους Τούρκους, αυτός ο παππούς του έφαγε το καταπέτασμα. Όταν έλεγε ο Πάιγκαλος «μαζί τα φάγαμε», εννοούσε αυτόν και τον παππού του. Η χούντα του Ιωάννη Μεταξά, η οποία εκτόπισε, βασάνισε και κατεδίωξε πολλούς Έλληνες γιατί είχαν αντίθετη ιδεολογία. Η χούντα του πράκτορα της CIA, Γεωργίου Παπαδόπουλου, το 1959, δηλαδή το 1962, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ελεγχόταν από τη CIA. Εφάρμοσαν τα σχέδια που εκπονούν τα διάφορα κέντρα εξουσίας και τους τα προσφέρουν έτοιμα. Ενδιάμεση που δίνουν εντολές στους Έλληνες πολιτικούς είναι τα ξένα πιόνια των πολυεθνικών, μερικά από τα οποία είναι η Άγγελα Μέρκελ, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρος Πούτιν. Οι Έλληνες πολιτικοί συνεργάζονται αρμονικά με μικρότερα πιόνια επίπεδου χαμηλού, όπως είναι ο Ερντογάν, ο Σίσι στην Αίγυπτο, ο Χαφτάρ και ο Ζάεφ. Η παγκοσμιοποίηση έχει επιβάλει μια καθολική και απόλυτη δικτατορία των πολυεθνικών εταιριών εις βάρος των λαών. Η Ναζιστική Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολυεθνικών δεν έχει καμιά σχέση με τους λαούς της Ευρώπης. Το τελευταίο στημένο παιχνίδι που παίζεται στην εποχή μας και στην περιοχή μας αφορά το Αιγαίο και συμμετέχουν όλα τα πιόνια της Ανατολικής Μεσογείου, το καθένα με το ρόλο που του έχουν αναθέσει τα κέντρα εξουσίας. Οι ελληνικές και τουρκικές κυβερνήσεις, τις ελληνικές και τουρκικές κυβερνήσεις τις ελέγχουν διαφορετικές πολυεθνικές πετρελαίου, οι οποίες έχουν αναπτύξει έναν εικονικό ανταγωνισμό στο Αιγαίο για τον έλεγχο των κοιτασμάτων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα διαπλέκονται μεταξύ τους για να μοιραστούν αυτά τα κοιτάσματα. Δηλαδή παίζουν ένα θεατρικό, ότι είναι αντίθετοι, αλλά έχουν συμφωνήσει πώς θα εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα του Ιωνίου, των νοτίων της Κρήτης και του Αιγαίου. Έχουν προηγηθεί τα προκαταρτικά της τελικής φάσης. Αυτά είναι η διχοτόμηση της Κύπρου του 1974 και η εναλλαγή της Χούντας με πολιτικά πιόνια. Άλλο ένα γεγονός είναι τα ίμια του 1996, που κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν πάντα κάτω από την εποπτεία του αεροπλανοφόρου του Θεόδωρου Ρούσβελτ, που ήταν στα ανοιχτά της Κρήτης και οι αμερικάνικες βάσεις έλεγχαν απόλυτα τις κινήσεις των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η συμφωνία της Μαδρίτης του 1997, η κυβέρνηση αναγνώρισε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Η κυβέρνηση Σιμίτη ανεγνώρισε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Η πτώση και η δολοφονία του Μουαμάρ Καντάφη, που προσπάθησε να εκδώσει δημόσιο λιβικό νόμισμα, το λιβικό δολάριο, και να το συνδέσει με τα πετρέλαια της Λιβύης. Η άνοδος του Σίση στην Αίγυπτο με τη βοήθεια της CIA, οι αδερφοί μουσουλμάνοι τότε, όταν ανέβηκε ο Σίση, είχαν πάρει εντολή να βρίσκονται σε στάση αναμονής. Και φυσικά η τοποθέτηση υπάκουων κυβερνήσεων στην Ελλάδα και την Τουρκία. Για να καταλάβει ο αναγνώστης τη δύναμη των πολυεθνικών υπερμονοπωλίων, θα αναφέρουμε ότι αυτά τα υπερμονοπόλια σχεδίασαν και εκτέλεσαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και χρησιμοποίησαν 4 υπάκουα πιόνια, το Χίτλερ, το Τζόρτσιλ, το Ρούσβελ και το Στάλιν, και εκτέλεσαν 60 εκατομμύρια αθώους ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων. Σήμερα τα γεγονότα ξεκίνησαν με την εγκατάσταση του 2016 του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, ώστε να ελέγχονται όλες οι κινήσεις του παιχνιδιού, και συνεχίστηκαν με τη συμφωνία των Πλεσπών και το υποτιθέμενο τουρκολιβικό σύμφωνο συνεργασίας. Φυσικά δεν υπάρχει τουρκολιβικό σύμφωνο συνεργασίας, αφού η Βουλή της Λιβύης δεν το έχει επικυρώσει ποτέ. Δύο καθοδηγούμενα πιόνια του παιχνιδιού, ο Ερντογάν και ο Σάρατζ, τον Νοέμβριο του 2019 υπέγραψαν ένα χαρτί υγείας που το ονόμασαν τουρκολιβικό σύμφωνο. Σε αυτή την απάτη του τουρκολιβικού συμφώνου βασίστηκε όλος ο επόμενος σχεδιασμός. Ήταν το τυράκι για να τσιμπήσουν οι λαοί της Ανατολικής Μεσογείου. Αμέσως μετά, στις 4 Δεκεμβρίου του 2019, αυτό το τουρκολιβικό σύμφωνο υπογράφηκε το Νοέμβριο. Στις 4 Δεκεμβρίου του 2019, η Total και ο Σάρατζ υπέγραψαν σύμφωνο ότι η Total να εκμεταλλευτεί τα τεράστια κοιτάσματα Σαχά που βρίσκονται στον κόλπο της Τσίτης στη Λιβύη. Η Total, την ίδια στιγμή που υπογραφόταν το τουρκολιβικό σύμφωνο, εξαγόρασε τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος ΑΧΑ από την εταιρεία Marathon και αμέσως μετά υπέγραψε συμφωνία με το Σάρατζ. Βασικός μέτοχος της Total είναι η BlackRock ιδιοκτησία Rothschild. Οι Rothschild ελέγχουν επίσης την έκδοση και την κυκλοφορία της τουρκικής λίρας, αφού η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας είναι κατά 75% ιδιωτική και την ελέγχει η οικογένεια. Δεν θα τόλμαγε ποτέ ο Ερντογάν να θίξει τα συμφέροντα των Ρώσων στη Λιβύη, γιατί ξέρει ότι η Τουρκία θα πτώχευε και θα έμπαινε κάτω από εποπτεία του Δούνου Του. Βασικός μέτοχος του Δούνου Του είναι επίσης η οικογένεια Ρώσων. Και επειδή είναι βασικός μέτοχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετέφεραν την Κριστίν Λαγκάρτ από το Δούνου Του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Ένωση. Στην ουσία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν τον ίδιο χρηματοδότη, αφού εκδότης του ευρώ και της τουρκικής λίρας είναι η ίδια οικογένεια. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ένα πιόνι της οικογένειας Ρότσιλντ, αφού είχε υπηρετήσει ως επενδυτικός διευθυντής στον Νίκο το Ρότσιλντ στο Παρίσι. Ανέβηκε στη Γαλλική Προεδρία το 2017 χωρίς κόμμα, χωρίς πρόγραμμα, χάρη στη χρηματοδότηση της οικογένειας και αμέσως το 2018 δόρισε την κρατική Total στους Ρότσιλντ. Φυσικά τα πιόνια Τσίπρας Μητσοτάκης συγκυβερούν από το 2015 έχοντας περάσει μαζί όλα τα κρίσιμα νομοσχέδια για το τρίτο μνημόνιο. Έδωσαν την εκμετάλλευση τόσο των κοιτασμάτων του Ιωνίου Πετλάγου στην Total κατά 50% όσο και τα κοιτάσματα του κριτικού Πελάγους στην Total και στην Exxon Mobil. Για τα μάτια του κόσμου στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων Ιωνίου και κριτικού Πελάγους συμμετέχουν και τα ΕΛΠΕ με 25% στην κοινοπραξία, συμμετέχει και τα ΕΛΠΕ 25%. Αυτό είναι μια απάτη, όμως γιατί το ελληνικό δημόσιο έχει παραδώσει το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ για ξεπούλημα τις μετοχές των ΕΛΠΕ και έτσι έχουμε αποξενωθεί από οποιαδήποτε δικαίωμα εκμετάλλευσης είτε στο Ιόνιο, είτε στο Νότιο Κρητικό, είτε στο Αιγαίο. Τα παραρτήματα των συμβάσεων παραχώρησης είναι απόρριτα και έτσι ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει παραχωρηθεί. Τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πηγή τροφοδοσίας με ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άμεσο μέλλον. Το 2012 ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμβουλος ενέργειας της κυβέρνησης του Καναδά, Αντώνης Φόσκολος, έδωσε μια διάλεξη στο Ίδρυμα Κακογιάννη, στην οποία ανέφερε «Εάν η Ελλάδα εκμεταλλευόταν μόνο το 25% ενός μόνο κοιτάσματος, ο καθηγητής εδώ εννοεί το Τάλος που είναι στην Νότιο Κρήτη, θα είχε έσοδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρηματοδοτούμενα από τραπεζικό δανεισμό και κρατικές χορηγίες ΜΜΕ έχουν παίξει τεράστιο ρόλο στην παραπλάνηση του ελληνικού λαού. Μετά την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων του Ιωνίου και του Κρητικού Πελάγους υπογράφεται η συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδας-Ιταλίας. Είναι πιθανόν η συμφωνία να δόθηκε στις δύο χώρες έτοιμες από τις πολυεθνικές εταιρείες του πετρελαίου. Η Total έχει παρουσία σε 130 χώρες. Είναι μια υπερπολιεθνική εταιρεία που υπερέχει εναντίον οποιοδήποτε κράτους. Η BlackRock το Rothschild, που είναι ο βασικός μέτοχος, διαχειρίζεται 15 τρισδολάρια. Είναι το μισό χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών και το διαχειρίζεται η BlackRock των Rothschild. Με τη συμφωνία αυτή η Ελλάδα παραχωρεί, δηλαδή η Ελλάδας-Ιταλίας, εθνική κυριαρχία σε ορισμένα μικρά αλλά σημαντικότατα νησάκια στη Βόρεια Κέρκυρα. Στους τροφάδες 2,75 ναυτικά μίλια, στους οθονούς 1,4 ναυτικά μίλια εις βάρος της Ελλάδος και το Μαρθάκι στην Ελλάδα παραχωρεί την Ισίδα Πλατεία. Αυτά τα τρία νησάκια επηρεάζουν την υφαλοκρηπίδα της Αλβανίας και η Ελλάδα είχε δικαιώματα στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Αλβανίας, τα οποία απεμπόλησαν με την ΑΟΣ που υπογράψαμε Ελλάδα-Ιταλία. Και γι' αυτό και γι' αυτό ήταν έτοιμη και η συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδος Αιγύπτου, γι' αυτό έμεινε ακάλυπτη η Νότια Κρήτη. Από την ΑΟΣ Ελλάδος Αλβανίας, Ελλάδας Ιταλίας, έμεινε ακάλυπτη η ΑΟΣ της Νότιας Κρήτης. Η συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδας Ιταλία υπογράφηκε στις 9 Ιουνίου του 2020 από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον Λουίτζι Τι Μάιο. Δύο μήνες μετά, τον Αύγουστο του 20, υπογράφεται η μερική συμφωνία, πρόσεξε, μερική συμφωνία για την ΑΟΣ Ελλάδος Αιγύπτου. Πάλι ο Νίκος Δένδιας με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών Σαχμέτου Σούκρη. Το ποιόν Δένδιας είναι παντού. Ποιον συμφέροντα εξυπηρετεί, εγώ ξέρω, αλλά θα τα πούμε ιδιωτικά. Η συμφωνία είναι μερική και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ένα από τα δύο κράτη να υπογράψει συμφωνία ΑΟΣ με τρίτο κράτος. Η Σαουδική Αραβία χαιρετίζει τη συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτους, ίσως η Σαούδη Αράμκο να αποκτήσει στο μέλλον δικαιώματα εκμετάλλευσης στα κοιτάσματα που άφησε κενά η συμφωνία. Η συμφωνία κόβει την ΑΟΣ της Ρόδου στη μέση, άρα η μισή Ρόδος δεν έχει ΑΟΣ. Το 12% της Κρήτης ΑΟΣ και αφήνει ακάλυπτο όλο το σύμπλεγμα Καστελόρισου. Κόβει το Αιγαίο στον 28ο Μεσημβρινό, πράγμα που επιθυμούσε η Τουρκία. Η συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου φωνάζει ότι είναι δημιούργημα των πελιοεθνικών πετρελαίου και οι εταιρείες που στηρίζουν την τουρκική κυβέρνηση πρέπει να πάρουν μερίδιο στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του Ανατολικού Αιγαίου. Η ελληνική περιοχή ανατολικά του 28ου Μεσαυρινού γκριζάρεται, αφήνει ακάλυπτο χώρο 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η ΗΠΑ και η Αγγλία με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου και τον BBC δηλώνουν ότι η περιοχή που άφησε ακάλυπτη η συμφωνία είναι αμφισβητούμενη. Δηλαδή 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα ελληνικής θάλασσας. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Πύργου και η Αγγλία λένε ότι είναι αμφισβητούμενοι. Το ίδιο έργο που πέφτηκε στα Ήμια επαναλαμβάνεται στη συμφωνία της ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου. Στην ουσία δημιουργεί τη γαλάζια πατρίδα που εξήγηλε το πιόνι Ερντογάν ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού. Εξάλλου το ΝΑΤΟ την εποχή των Ημίων είχε τυπώσει χάρτες με το Αιγαίο διχοτομισμένο, όλα στημένα και προγραμματισμένα. Όποτε ο ελληνικός λαός τρώει μια ήττα, οι ελεγχόμενες κυβερνήσεις βγάζουν στη βιτρίνα τους ειδικούς. Οι ειδικοί είναι συνήθως καθηγητές πανεπιστημίου, πλήρως ελεγχόμενοι από το σύστημα και παπαγαλίζουν διαστρεβλώνοντας την αλήθεια. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι το απόσταγμα της σοφίας είναι η αλήθεια. Την εποχή των μνημονίων, οι ειδικοί οικονομολόγοι μας έλεγαν ότι ο μόνος δρόμος για να σωθεί η χώρα είναι ο οικονομικός βιασμός των Ελλήνων μέσω των μνημονίων. Φυσικά το χρέος με την εφαρμογή των μνημονίων εκτοξεύθηκε από το 126% του ΑΕΠ στο 200% του ΑΕΠ το 2009. Ήταν 126% όταν μπήκαμε στα μνημόνια και εκτοξεύθηκε σε 9 χρόνια στο 200% που ήταν το ΑΕΠ το 2019. Τα αποθεματικά των ταμείων κλάπηκαν και οι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι φτωχοποιήθηκαν βία. Αμέσως μετά ήρθαν οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι του κορονοϊού. Η ελληνική οικονομία διαλύθηκε. Οι μικρομεσαίοι έγιναν προλετάροι. Οι μόνοι που ωφελήθηκαν ήταν οι τράπεζες, αύξησαν τα κέρδη τους, τα σούπερ μάρκετ έσπασαν με ρεκόρ κερδών, οι εταιρείες φαρμάκων και οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών. Ο ελληνικός λαός συνηθίζει τη φυλακή και τη φτώχεια. Οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι αύξησαν τεχνητά τον αριθμό των θυμάτων αφού δήλωσαν θανάτους από άλλες ασθένειες ως θανάτους από τον κορονοϊό. Έτσι δήλωσε δημόσια ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόρδης. Δηλαδή οι λοιμοξιολόγοι που αυτοί διέσπηραν fake news. Έτσι δεν ήταν αυτοί οι νεκροί που μας είπαν. Τώρα με την τεχνητή κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο εμφανίστηκαν οι ειδικοί διεθνολόγοι και αναλυτές που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ΙΤΑ είναι καλή συμφωνία. Το να γκριζάρονται 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα εθνικής κυριαρχίας είναι βαριά ΙΤΑ. Επίσης πάντοτε οι κυβερνήσεις για να καλύψουν τις αποτυχίες και να περάσουν επώδυνα μέτρα ή να εξαπατήσουν το λαό δημιουργούν ψεύτικα διλήμματα. Τα διλήμματα είναι τεχνική δημιουργία στρώμ. Την εποχή των μνημονίων το δίλημα ήταν μνημόνια ή χρεοκοπία. Φυσικά χρεοκοπήσαμε αφού εφαρμόσαμε τα μνημόνια που υπέγραψαν δουλικά όλες οι κυβερνήσεις χωρίς εξαίρεση. Και μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε στα μνημόνια με πλαστογράφηση των λογιστικών στοιχείων που ανέβασαν με ψευδή τρόπο το δημόσιο έλλειμμα. Στην εποχή του κορονοϊού είχαμε το δίλημα υγεία ή οικονομία. Το δίλημα είναι σαφέστατα πλαστό. Στην πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης η ισχυρή οικονομία συμβαδίζει με ισχυρό σύστημα υγείας. Ο πλούτος της Ελλάδος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες υγείας άνετα για όλους τους κατοίκους. Αρκεί το δημόσιο χρήμα να επενδυθεί σωστά στις κρατικές δομές υγείας. Έτσι θα υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα υγείας. Θα υπάρχει πρόληψη τεστ και θα έχουμε επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρούς. Επάρκεια σε ΜΕΘ και εργαστήρια έρευνας στα σύγχρονα νοσοκομεία. Η οικονομία και η υγεία αναπτύσσονται παράλληλα και δεν είναι αντίθετη μεγέθη όπως μας δημιούργησε το δίλημα της κυβέρνησης. Έτσι η ισχυρή οικονομία μαζί με ένα δημόσιο σύστημα υγείας ισχυρό θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει την εξάπλωση οποιασδήποτε επιθυμίας. Έτσι δουλεύουν κανονικά η υγεία και η οικονομία ταυτόχρονα χωρίς η Ελλάδα να επηρεάζεται. Αν όμως το δημόσιο χρήμα το καταχραστούν διαχρονικά αυτοί που ασκούν εξαισία στο κράτος, δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένας τομέας. Για την τεχνητή και ελεγχόμενη κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο το θέμα είναι πόλεμος ή διάλογος. Στην ελληνική κοινή γνώμη περνάει η άποψη του διαλόγου. Φυσικά ο διάλογος με παραχωρήσεις με μεγάλο μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας, αφού ο διάλογος είναι προσχηματικός και έχει τελειώσει πριν αρχίσει. Όλα στημένα και πάντοτε εις βάρος του ελληνικού λαού. Η κυρία Σακελλοροπούλου, ενώ πρωταγωνιστούσε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, τα κρίσιμα θέματα τα παρακολουθούσε μουγκή. Το πιόνι Αναστασιάδης, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και φανατικός υποστηρικτής του σχεδίου Ανάν για την Κύπρο, δεν βγάζει άχνα για συμφωνία μεταξύ ΑΟΣ, Ελλάδας και Κύπρου, που θα δημιουργούσε μια ελληνοκυπριακή κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρόλο που η Total εκμεταλλεύεται τα 6 από τα 9 οικόπεδα της Κύπρου, η Γαλλία θα παρέμβαινε για να υπερισπίσει τα συμφέροντά της. Η ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου είναι απαραίτητη. Οι πόλεμοι γίνονται πάντοτε για τα συμφέροντα των πολυεθνικών εταιριών και οι λαοί σφάζονται για τα συμφέροντα αυτών. Οι Τούρκοι έβγαλαν τα πλοία τους και πολεμικά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα χωρίς να υπάρξει απάντηση από την ελληνική πλευρά. Τα χρηματοδοτούμενα ΜΜΕ από τις κυβερνήσεις περνάνε το θέμα απαλά και σιγά σιγά το σβήνουν. Έτσι τα τουρκικά πλοία θα βιάζουν την ελληνική κυριαρχία στο Ανατολικό Αιγαίο. Το πρώτο αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Το πρώτο εκείνη την εποχή ήταν ο κορονοϊός με τα 240 άτυχα θύματα που κατά 90% είχαν υποκείμενα νοσήματα και δεν πέθαναν από κορονοϊό. Φαίνεται ότι μετά την αποβιομηχάνωση και την αποαγροτοποίηση τώρα πρέπει να γίνει και από τουριστικοποίηση ώστε οι τουριστικές επιχειρήσεις να περάσουν στα χέρια ξένων επενδυτών και μετά αφού η Ελλάδα δεν θα έχει πόρους θα γίνει η αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας και η προλεταριοποίηση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός πρέπει να συσπηρωθεί άμεσα για να αντιμετωπίσει το τσινάμι που έρχεται και να αντισταθεί στην επίθεση που δέχεται από τους Έλληνες κοτσαμπάσιδες και ξένους δυνάστες. Γιατί εκτός από πλαστές υποχρεώσεις προς τους δανειστές, οι υποχρεώσεις προς τους δανειστές είναι πλαστές. Έχει και ιστορικά θεμελιώδη δικαιώματα πάνω σε αυτή την ιερή γη. Μέσω της πρώτης δανειακής σύμβασης έχει καταργηθεί πλήρως η εθνική κυριαρχία. ό,τι είχε απομείνει αφού από το 1821 η επανάσταση απέτυχε και δεν ολοκληρώθηκε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα πέρασε στη δουλεία των, από τη δουλεία των Άγγλων στη δουλεία των Αμερικάνων και των Χαζάρων του Ισραήλ. Οι Αμερικάνοι με βοήθεια, βοήθεια, με δάνεια, έκανε τη δουλειά, τη δουλεία πιο βαριά. Μας, τότε ήταν το σχέδιο Μάρσελ, ήταν η Αμερικάνικη βοήθεια, όλα αυτά είναι δάνεια. Έτσι. Και κάνουν τη δουλεία πιο βαριά. Στην Ελλάδα κυριαρχεί η CIA που ελέγχει κάθε δομή του προτεκτοράτου. Με τη συμφωνία που μπήκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, το προτεκτοράτο δέθηκε με σιδερένια δεσμά. Δεν μπορούμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει και με τις συμφωνίες του ΝΑΤΟ. Οι συμφωνίες με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου έδωσε το δικαίωμα στις πολυεθνικές να ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη ανοικοδομήθηκε με αμερικάνικα κεφάλαια, δηλαδή έγινε αποικία χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κοινωνία στην Ελλάδα αμερικανοποιήθηκε. Γι' αυτό υπάρχει βία στα σχολεία, στους αδύνατους, γυναίκες και ηλικιωμένους κλπ. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει την πιο φθηνή πρέσα, γι' αυτό μεγάλωσε η εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα και το ίντερνετ, γι' αυτό εφαρμόζεται ό,τι ισχύει στην Αμερική. Το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα είναι παντού και είναι και πίσω από πυρκαγιές και άλλα, και άλλα γεγονότα που συμβαίνουν. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για όλα. Πραγματικά οι ακροατές έχουν σπάσει, τα κινητά τους τα μηνύματα και έχουν συνειδητοποιήσει από ό,τι διαβάζω το πόσο προδότες είναι οι περισσότεροι.
0: Και εγώ τους ευχαριστώ, γιατί οι ακροατές είναι η βάση αυτής της εκπομπής. Δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στους ακροατές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και θέλουμε και τη γνώμη τους. Βέβαια. Πώς θα βελτιώσουμε ή αν κάνουμε λάθη να μας διορθώνουν. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχουμε κάνει λάθη. Αν το ξέρουν οι ακροατές, να μας το πούνε να το διορθώσουμε. Γιατί δεν είμαστε και θεοί. Να είμαστε αλάνθαστοι.
1: Έτσι.
0: Καλό απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι να έχεις. Υγεία.
0: Υγεία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Για άλλη μια φορά. Έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Για να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Νέο FM στους 103 και 3 στη Θεσσαλία. Plus Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8. Καλό μεσημέρι από εμένα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνική σημαία. Και πάνω απ' όλα η υγεία μας, είτε είναι σωματική είτε ψυχική.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Διακόπηκε προσωρινά η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα όταν ο Πάνος Ρούτσι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του. Παρουσίασε υψηλή πίεση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Νωρίτερα, οι γονείς του 29χρονου Τάσο Κουτσόπουλου κατέθεσαν συγκλονισμένοι ότι ο γιος τους είχε επιζήσει τη σύγκρουση και ζήτησαν να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του. Με συμφωνίες δισεκατομμυρίων για ενέργεια και εξοπλισμούς ολοκληρώνονται οι επαφές της κυβέρνησης με τον Μάρκο Ρούμπιο, με την Αθήνα να προβάλλει τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, τα F-35 και τον κάθετο διάδρομο ως πυλώνες της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Το ζήτημα είναι τι συγκεκριμένο εξασφαλίζει η Ελλάδα ως αντάλλαγμα για αυτή τη βαθύτερη πρόσδεση στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει ποιες ουσιαστικές εγγυήσεις έχει αποσπάσει για την ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Αντιδράσεις προκαλεί στους επαγγελματίες αλληλείς η κυβερνητική απόφαση για διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο, καθώς η ενίσχυση παραμένει πολύ περιορισμένη σε σχέση με το πραγματικό κόστος λειτουργίας των σκαφών. Η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες. Οι αλληλείς ζητούν μόνιμη λύση στο ενεργειακό κόστος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα συγκεκριμένη στήριξη για το επόμενο διάστημα. Βαριά ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον γνωστό παρουσιαστή και πρόεδρο πολιτικού κόμματος, τη σύζυγό του και του συγκρατούμενούς του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η έρευνα αφορά περίπου 25 εταιρείες και καταγγελίες για χειρανθρώπους και απλήρωτες εισφορές, ενώ πρώην εργαζόμενη υποστηρίζει ότι εμφανιζόταν στην εφορία με πολύ υψηλότερα εισοδήματα από όσα πραγματικά λάμβανε. Ο ΙΕΦΚΑ δηλώνει ότι αναμένει τη δικογραφία για να προσδιορίσει πλήρως τη ζημιά. Στοιχεία από την απολογία της Ιωάννας Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκαλούν ερωτήματα για την απόφαση να συνεχιστεί η θεραπεία. Η γιατρός κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε με τραύμα στο κεφάλι, μιλούσε μπερδεμένα και κατά την εκτίμησή της έμοιαζε να βρίσκεται υπό την επίρρεια ουσιών, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν υπήρχε αντένδειξη για την πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός επιχειρεί να διαχωρίσει τη θέση του και ετοιμάζει αίτημα αποφυλάκησης. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ρωσικό ερευνητικό Ινστιτούτο που μελετά την πανόλη και άλλα επικίνδυνα παθογόνα. Η Ουάσιγκτον ζητά επίσημα περισσότερα στοιχεία από τη Μόσχα, ενώ σχεδόν 200 άνθρωποι βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι Αμερικανικές αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο εργαστηριακά τροποποιημένου παθογόνου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποδείξεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και λίγες αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου, υποχωρώντας το βράδυ κοντά στους 22. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
5: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Μάχη FM 99,8.
2: Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
7: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
8: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
9: Εντάξει.
10: Θα τα σπάρω κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
11: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
12: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
13: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρεθούν.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
15: Δύσκολη.
14: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
16: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
17: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
18: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
19: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στέκα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
17: έλα, έλα. Λία, σε παρακαλώ.
19: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που είσαι ξαναμορατή, ξαναμορατήκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
17: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
18: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
18: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
18: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψαρος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψαρης και παλιοκλέφταρε.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
20: Η ανάξη.
17: Ε?
20: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
20: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
20: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
20: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
21: Η τίποτε. Η τυχάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
22: Εδώ λαϊκή Κορυδαλού, με έναν φίλο. Καλημέρα. Πώς πάνε τα πράγματα στη λαϊκή, τι λέει ο κόσμος?
23: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Λεφτά δεν υπάρχουν, ακρίβεια, στα καύσιμα, σε όλα. Δύσκολη κατάσταση, όπως γνωρίζετε, για όλους τους κλάδους, όχι μόνο για τη λαϊκή αγορά.
22: Και εδώ οι πολίτες που έρχονται, ξορίζουν μικρότερες ποσότητες, τι θα
23: πει? Εννοείται, ο κόσμος είναι μαζεμένος, κύριε Γαβρίλο. Ναι. Είναι δύσκολα. Όλα τα έξοδα, όλα πάνω προς τα πάνω, περιορίζει ο κόσμος όπου μπορεί.
22: Εδώ στη Λαϊκή πάντα έχουμε πιο καλές τιμές, πιο φθηνές τιμές.
23: Τις καλύτερες τιμές που κυκλοφορούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Σούπερ μάρκετ ή μανάβι.
22: Έρχεται πελάτη δηλαδή και ψωνίζουν τον πράγματα για 1 ευρώ. Πόσο είναι περίπου το σοκολάτι?
23: Και 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και 2 αυγά. Υπάρχουν πελάτες που παίρνουν 2 αυγά από τους ανθρώπους απέναντι. Είναι δύσκολα γενικά.
22: Να έρθω κάτι στη σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα?
23: Λίγο προς τα κάτω.
22: Λίγο προς τα κάτω. Εσύ πιστεύετε ότι αλλάζει αυτή η κατάσταση? Τι λέει ο κόσμος εδώ?
23: Πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση?
22: Άρα κλείνουμε με το πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5. Αργήσαμε λίγο σήμερα, είχαμε λίγο εδώ κάποια τεχνικά. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε όλους εσάς που μας ακούτε από Μάχη FM 99,8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-17-18.000 για το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη FM. Και βέβαια, να πούμε καλησπέρα και στους φίλους μας βλέπουν από το Facebook και από το TikTok. Πάμε κατευθείαν να κάνουμε μια λίγο διαφορετική εκπομπή. Θα μιλήσουμε για τα οικονομικά θέματα, θα μιλήσουμε για το θέμα της κοινωνίας. Εγώ θέλω να βάλω σήμερα δύο ερωτήσεις, τις οποίες περιμένω εσείς να τις απαντήσετε. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι: η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει ή θα μας αντικαταστήσει? 2-17-18.000 είναι τηλέφωνα εδώ που μπορείτε να βγαίνετε και να λέτε την άποψή σας. Γράψτε μου στην ερώτηση που λέω: η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει ή θα μας αντικαταστήσει? Θα σας πω εγώ την άποψή μου και βέβαια στο δεύτερο μέρος θα πάμε να πούμε τι κάνω άμα έχει έρθει ένας πληστηριασμός. Αυτά τα δύο θέματα θα αναλύσουμε σήμερα. Και βέβαια θέλω από όλους εσάς να μου πείτε για την τεχνητή νοημοσύνη, τι πιστεύετε, θα σας βοηθήσει ή θα σας αντικαταστήσει?

Δύο θέματα πολύ απλά. Ποια είναι η άποψή σας, τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει ή θα μας αντικαταστήσει? Και το άλλο το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι, αύριο αν ο πλησιασμός χτυπήσει την πόρτα τη δική σου, τι θα κάνεις, τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να κάνεις για να μην σου χτυπήσει την πόρτα? Όλα αυτά τα αναλύσουμε σήμερα. Θα δώσουμε τις λύσεις. Να πούμε ότι σε όλες τις διαπραγματεύσεις καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, και πάρα πολλές φορές γίνουν και πολλές ρυθμίσεις χωρίς κούρεμα, και πάρα πολλές φορές ακούω, μέχρι τώρα εμείς έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις που έχουμε απόρριψη και στον εξοδικαστικό. Άρα να ξέρετε ότι ο εξοδικαστικός δεν έχει κανένα σίγουρο αποτέλεσμα. Προσπαθούμε για το καλύτερο, έχουμε ελάχιστα εμείς αρνητικά αποτελέσματα, αλλά είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι.

Αν ένας άνθρωπος πάει σήμερα στο γραφείο του και του πει ο υπάλληλός του ή ο προϊστάμενός και του πει ότι ξέρεις κάτι, αυτή τη δουλειά που κάνουμε τώρα θα μπορούσαμε να την κάνουμε στο 1-8 και μπορεί να την κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα το αντιμετωπίζετε? Αν πάτε σήμερα στη δουλειά σας και σας πει ο προϊστάμενός, ο διοικητής της επιχείρησης ότι ξέρεις κάτι, αυτή τη δουλειά που κάνεις στις 8 ώρες μπορεί να την κάνει ένα κομπιούτερ. Σρένταρ, θα φοβηθείτε ή θα χαρείτε? 2-10-7-18.000 και γράψτε μου και εσείς εδώ παιδιά, το TikTok και από το Facebook, τι πιστεύετε ότι μπορεί να μας κάνει τεχνητή νοημοσύνη? Να μας βοηθήσει ή να μας αντικαταστήσει?

Μας λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα. Ωραία. Ποιος θα πάρει όμως το κέρδος της παραγωγικότητας? Η εταιρεία χρειάζεται 10 εργαζόμενους. Αλλά θα την κάνει τη δουλειά με 6, με 5, με 4. Τι θα γίνουν οι υπόλοιποι? Τι θα γίνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι που θα περισσεύουν? 2, 10, 7, 18.000 εδώ το Μάχη FM. Βγείτε ζωντανά και πείτε την άποψή σας και γράψτε μου στις πλατφόρμες ποια είναι η δική σας άποψη, αν η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει τον άνθρωπο ή θα τον αντικαταστήσει. Λοιπόν, πάμε.

0: Και επειδή, όπως ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει πολύ γρήγορα πράγματα που κάνει ένας άνθρωπος, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση? Η δουλειά που έχουν 10 άνθρωποι θα την κάνουν 6. Οι υπόλοιποι 4 τι θα γίνουν? Άρα, αυτό που ρωτάμε σήμερα είναι, ποια είναι η δική σας η άποψη? Θα βοηθήσει τον άνθρωπο ή θα τον αντικαταστήσει? Και να σας δώσω και κάποιες λεπτομέρειες. Έκανε μια δήλωση ο Elon Musk και μίλησε για την κοινωνία του 2036 και είπε ότι στην κοινωνία του 2036 δεν θα έχουν καμία σημασία τα χρήματα. Θα υπάρχει τόσο μεγάλη αυθονία προϊόντων και υπηρεσιών που δεν θα υπάρχει καθόλου η έννοια του χρήματος. Σήμερα εμείς στην κοινωνία έχουμε μάθει να δουλεύουμε για να παράγουμε υπηρεσίες, προϊόντα και να παίρνουμε χρήματα για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να ψωνίσουμε. Εάν πάμε όλοι τάπ-τάπ, μου λέει ο φίλος μου από την Ελευσίνα. Η ερώτηση είναι πολύ απλή, παιδιά. 2-10-7-10-8-000, 2-10-7-10-8-000, και στις πλατφόρμες γράψτε μου ποια είναι η άποψή σας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει, θα βοηθήσει τον άνθρωπο? Θα το αναλύσουμε από 2-3 διαφορετικές προσεγγίσεις, και από την κοινωνική και από την πολιτική και από την οικονομική. Πας σήμερα στο γραφείο σου, σου λέει το αφεντικό σου, ξέρεις κάτι? Αυτή η δουλειά που κάνεις εσύ σε 8 ώρες μπορεί να την κάνεις, μπορεί να την κάνεις με την τεχνική νοημοσύνη σε μία. Τι θα κάνεις, θα βοηθήσει ή θα χαρίσει? Και γράψτε μου την άποψή σας, βέβαια κοινοποιήστε, ακολουθήστε μας, κάντε tap tap tap tap tap, λέει ο φίλος μου, tap tap tap tap. Λοιπόν, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι το δεύτερο ερώτημα που θα βάλω είναι, έρχεται ο πληστηριασμός, τι κάνουμε? Για προετοιμαστείτε, βγείτε και πείτε τα προβλήματά σας, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. 2-10-7-18.000 είναι το τηλέφωνο του Μάχη FM, να βγείτε να μιλήσετε. Και βεβαίως για τις απαντήσεις σας στα προβλήματα των πληστηριασμών. Σταματήσαμε πληστηριασμό με πόσο προκαταβολή? 10, 20, 30, με τίποτα. Βέβαια η προκαταβολή αυτή είναι απαράβατος όρος, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις πολλές φορές. Πάμε λίγο στις γραμμές να ακούσουμε τι θα μας πούνε. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γαβρίλο, εγώ μιλάω.
0: Παρακαλώ, εσείς.
1: Ναι, η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου,
1: από
0: Μαρία.
1: Πλατεία Αμερικής. Αν εγώ δεν σας ακούω καθόλου καλά, δεν ακούω, πολύ λίγο.
0: Μ' ακούς?
1: Α, τώρα ναι. Ωραία. Καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να πω την άποψή μου για το πρώτο θέμα, για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω τη γνώμη ότι σταδιακά το ChatGPT θα μπει σε πάρα πολλά επαγγέλματα, ακόμα και στην εκπαίδευση θα μπει, και ενδέχεται να τα ρομπότ να αντικαταστήσουν ακόμα και τους εκπαιδευτικούς σε μια μελλοντική κοινωνία, δεν λέω αύριο. Δεν είναι θετική η γνώμη μου, γιατί πιστεύω ότι είναι προετοιμασία από τώρα, προετοιμασία σε μια χειρότερη δυστοπική κοινωνία από αυτήν που προέβλεψε ο Orwell.
0: Άρα η ερώτηση είναι απλή. Ποια είναι η άποψή σου? Θα μας βοηθήσει ή θα μας αντικαταστήσει?
1: Πιστεύω σε μεγάλο βαθμό ότι δεν θα μας βοηθήσει. Θα χαθούν κάποια επαγγέλματα, ναι, σύν το χρόνο.
0: Ναι.
1: Θα χαθούν και θα αντικαταστήσει την εργασία με τη φυσική παρουσία πολλών ανθρώπων.
0: Mm-hmm.
1: Σε πολλά επαγγέλματα, ίσως όχι σε όλα βέβαια. Εγχειρήσεις γίνονται με ρομποτική, έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Και πολλά άλλα, δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ.
0: Ωραία.
1: Αυτά έχω να πω, θα το μελετήσω το θέμα και πιο επισταμένα και mm-hmm. θα επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ωραία, ωραία, ευχαριστούμε πολύ, να είστε
1: καλό
0: καλά.
1: Καλό απόγευμα, χάρηκα.
0: Και εγώ, yeah. Φίλε,
1: yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, η ερώτηση είναι απλή. Θα μας βοηθήσει η τεχνική νοημοσύνη ή θα μας αντικαταστήσει? Τι πιστεύετε εσείς, παρακαλώ? Ορίστε εσείς. Μας ακούτε?
2: Ναι, κύριε Χαρδιώτη, Νίκος.
0: Έλα, Νίκο.
2: Κύριε Χαρδιώτη, όχι, δεν θα βοηθήσει. Εγώ ξέρεις, είναι και το άλλο, ας πούμε, οι ψαράδες τώρα. Mm. Οι ψαράδες... Θα τους θα πάρουν όλα και θα είναι μόνο ένα αφεντικό εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
2: Τα ψάρια, θα πουλάνε μόνο αυτοί. Αυτό δεν είναι...
0: Μ' ακούτε?
2: Ναι, αυτό δεν είναι απάτη, εξοπλιστές.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Μάλιστα.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό τεχνητή νοημοσύνη το λέω.
0: Μάλιστα.
2: Και τα δύο το ίδιο είναι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά,
0: γι' αυτό. Πά στο γραφείο σου και σου λέει το αφεντικό σου, ξέρει Μαρία Γιώργο Τάκη. Αυτή η δουλειά που κάνει 8 ώρες την κάνει ένα ρομπότ. Τι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή, θα χαρείς ή θα φοβάσαι μισή αντικαταστήσει και θα μείνουν άνεργοι. Πας σε ένα χώρο τη δουλειά που κάνουν 10 άνθρωποι την κάνουν 6. Υπάρχει ήδη η ηλεκτρονική μορφή μιας γραμματείας που απαντάει και τα κάνει όλα. Πού πάμε, θα μας βοηθήσει τεχνητή νοημοσύνη ή δεν μας αντικαταστήσει. Και μετά έχουν και άλλες διαστάσεις εδώ, θα ασχοληθούμε λίγο ακόμα 5, 6, 7, 8 λεπτά. Μην ξεχνάτε εσείς, μην ξεχνάτε ότι αν έχετε δάνεια πληστηριασμού, όταν έχει έρθει τα χαρτάκια αυτά, καλέστε το 210-49-64-569, 210-49-64-569, να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε και εσάς. Για πάμε λίγο στις γραμμές, γράψτε και σε εδώ, γράψτε στο Facebook, στο TikTok, ποια είναι η δική σας άποψη. Θα μας αντικαταστήσει ή δεν μας βοηθήσει. Για να ακούσουμε τις γραμμές, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Παρακαλώ.
3: Καλή επιτυχία σε όλες σας να έχετε.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
3: Ούτε και από αυτή τώρα έτσι, μας τη φάνει και αυτή. Οι ηθήνοντες, σας το πω έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έχει δίκιο η προλαλή σας, κυρία Μαρία.
0: Τι λέει η κυρία Μαρία.
3: Θα συμπληρώσω εγώ. Πάνε να εξουδετερώσουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα της σκέψεως του ατόμου. Θέλουν να μη σκεπτόμαστε.
0: Μα σου λέει αυτό που κάνεις 8 ώρες, εσύ το κάνεις ένα λεπτό, άρα εσύ κερδίζεις χρόνο. Εδώ το ερώτημα είναι, το επόμενο χρόνο, το υπόλοιπο χρόνο που κερδίσεις, θα στο χαρίζει ή θα μείνεις άνεργη. Είναι πολλά τα θέματα εδώ, πολλά.
3: Όχι βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, για το συμφέρον τους είναι, για να μη σκεφτόμαστε και για να μην έχουμε το δικαίωμα να αντιδρούμε. Γιατί όταν δεν σκέφτομαι, δεν αντιδρώ.
0: Mm-hmm.
3: Και τώρα που σκεφτόμαστε και αντιδρούμε, θα μου πείτε, μας ακούνε? Μας γράφουν κανονικώς στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Γιατί ελέγχονται από αλλού. Μηχανές είναι. Διορισμένοι είναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο αντίχριστος των Ευαγγελίων. Αυτό είναι. Να μην έχουμε δικαίωμα που σημαίνει ανελευθερία. Νέκρωση της σκέψεως, του δικαιώματος να σκεφτόμαστε, να αντιδρούμε, να διεκδικούμε.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εδώ ένας φίλος μου λέει ότι είναι αμαία, έχει άνθρωπος επιληψία και του κόβουν το ρεύμα.
3: Τα πάντα θα του κόψουν. Προηγείται, γιατί θα κόψουν σε όλες μας το ρεύμα στο τέλος.
0: Στον άνθρωπο,
3: μην νομίζω ότι θα καλό περάσουμε.
0: Στον άνθρωπο που έχει προβλήματα.
3: Και του νοιάζει.
0: Τι του νοιάζει.
3: Γιατί τα προβλήματα τα έχουν αυτοί. Άλλος θα έχει τα προβλήματα.
0: Σωστό γι' αυτό. Τι με νοιάζει εμένα, πώς
3: δεν είναι. Δηλαδή πώς το βλέπετε. Βλέπετε τον κόσμο να σκέφτεται. Τους έχουν ρίξει στο χέρι. Όπως τους μαύρους κάτω τα καθρεφτάκια.
0: Ναι.
3: Τους έχουν πετάξει από ένα κινητό μεγάλο και μια τηλεόραση ωραία που τους παρακολουθούν και τα δύο αυτά και αναμεταδίδουν. Και ασχολούνται με αυτά. Κοιμούνται αγκαλιά με το κινητό. Βλέπουν το κουτσομπολιό. Το διεθνές, ασχολούνται με πράγματα που δεν τους ωφελούν και μετά ποιος να ενδιαφερθεί για αυτούς μετά.
0: Τι με νοιάζει εμένα, πώς σε λένε εσένα.
3: Ακριβώς.
0: Εγώ να περνάω καλά,
3: να χοντροκονομάω,
0: να χοντροκονομάω και εσείς μην έχεις το ρεύμα και ας είσαι και αμέσως.
3: Ναι, πρέπει να ανησυχούμε. Ναι. Πρέπει να ξυπνήσουμε κάποτε, να επαναστατήσουμε.
0: Και η κοινωνία που λέμε ότι η κοινωνία προστατεύει τους αδύναμους, αυτό, κράτος πρόνοια κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν.
3: Ποιο κράτος? Συγγνώμη, εγώ πριν βγήκα και στον κύριο Βελόπουλο και κόπηκα κάπου εκεί, γιατί δεν είχαν χρόνο προφανώς, δεν το νομίζω, ίσως ήταν και τυχαίο. Είχα να συμπληρώσω ότι δεν υπάρχει κράτος. Το κράτος αυτό είναι ένα κάτι, ας πούμε, υποκατάστατο του κράτους.
0: Ναι.
3: Για, έθνος έχει πνιγεί, το έχει στραγγαλίσει το κράτος, το έθνος.
0: Ναι.
3: Ο Έλληνας διοικούνταν και καθοδηγούνταν από το έθνος.
0: Κάτσε να βγάλουμε το σταυρό να φαίνεται, πιστεύω. Γιατί μου φαίνεται ότι έχουμε πει, έχουμε πέσει στα χρόνια τα δύσκολα. Κάτσε να βγάζουμε όλο το σταυρό να μας φυλάει, να φαίνω, να ξεχωριζόμαστε λιγάκι.
3: Ακριβώς, δραπέτευσε ο Τούρκος. Έτσι.
0: Ναι.
3: Πώς δραπέτευσε.
0: Μάλιστα.
3: Συγγνώμη δηλαδή, αυτά σε δραπετεύσεις τώρα τελευταία συμβαίνουν.
0: Ναι.
3: Περίεργα πράγματα. Δύο αστυνομίες διαλύθηκαν για να γίνει αυτή η αστυνομία που δεν είναι καν αστυνομία.
0: Μάλιστα.
3: Που είναι θεατής. Έτσι πώς βγήκε αυτός, έφυγε χωρίς συνοδεία. Ένας άνθρωπος έμπορος όπλων, ξένος, εχθρός. Τούρκος, όχι Έλληνας.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτή τη μεγάλη ανοχή.
0: Ωραία.
3: Ένας Τούρκος που κάνει εμπόριο όπλων στη χώρα μας μέσα.
0: Μάλιστα.
3: Πού πάνε αυτά τα όπλα?
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε,
3: να είστε και εσείς γερός.
0: Πάνω απ' όλα, υγεία. Yeah. 2-10-49-64-5-69, το πω τρεις φορές. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69. Τι πρέπει να κάνω, θα μου έρθει το χαρτί του πληστηριασμού. Ποιες είναι οι λύσεις? Έχω λύσεις. Θα το χάσω το σπίτι μου, μπορώ να παλέψω? Σε λίγο θα τα αναλύσουμε. Και εσείς, κοινοποίηση, tap, tap, tap, tap, tap. Βοήθεια ζητάει εδώ ο άνθρωπος εδώ. Τι να πεις. Εδώ μας στέλνουν στην πλατφόρμα στο TikTok ότι ο άνθρωπος είναι οικογένεια με αμαία, με επιληψία και του κόβουν το ρεύμα. Τι να πω τώρα. Καλό μεσημέρι στη Ρένα από τις όμορφες πέτσες. Γράψτε, παιδιά, και εσείς την άποψή σας. Σημείο θα βοηθήσει μετά. Αν σου κόβουν. Παιδιά, δεν έχω. Έχω πρεσβειοποιηθεί και δεν έχω πάρει τα γελιά μου σήμερα. Γελάνε εδώ τα παιδιά. Παρακαλώ λίγο να τα βλέπουμε έτσι μέχρι να. Λοιπόν, μέχρι ένα σημείο θα βοηθήσει, μετά σου κόβουν τα πάντα. Μάλιστα. Η τεχνική νοημοσύνη αναφέρεται. Η ερώτηση που κάνουμε και στις πλατφόρμες του TikTok, κοινοποιήστε, κάνει τα πτα που λέει και λες και η ζώνη, ο φίλος μου. Στην καθημερινότητά σας, τι πιστεύετε εσείς, θα μας βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα μας καταστρέψει? Για να συνεχίσουμε, πάμε γραμμές παρακαλώ. Ορίστε εσείς.
4: Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Γαβρίλο Σπύρος.
0: Γεια σου, Σπύρο.
4: Αν μας βοηθήσει, γιατί τι μας βοήθησε από τα όσα μέτρα πέρασε αυτή η κυβέρνηση? Πες μου ένα που μας ωφέλησε.
0: Πάρα πολύ καλή οικονομία. Είμαστε παράδειγμα στην Ευρώπη.
4: Μάλιστα.
0: Και, και ήρθε, λέει, χτες μισό λεπτό, κύριε Σπύρο, γιατί είσαστε κάθετος πάρα πολύ εσείς.
4: Εγκάθετος.
0: Ναι.
4: Πάμε τίποτα.
0: Ήρθε μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ήρθε χτες ένας, λέει, τραπεζίτης Γάλλος. Και είπε, ζηλεύουμε την Ελλάδα για την οικονομία της. Ορίστε, τραπεζίτης.
4: Μήπως τη ζηλεύουν για κάτι άλλο, για τη θέση που έχει, για το κλίμα που έχει, για την
0: αρτογραφή
4: για άλλα πράγματα.
0: Τώρα αν στο πέραμα που μου γράφουν εδώ πέρα και στη Τραπετσόνα δεν έχουν να φάνε φαγητό, αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό σου...
4: Όχι βέβαια, αυτό το περνάνε στα ψηλά γράμματα.
0: Εδώ
4: εγώ
0: τώρα...
4: άκουσα σήμερα τον τραπεζικό, ναι, στο Σερέτη και ναι, έχω...

0: πάνω τσιπ που λέμε ανθρωπιάς.
1: Ναι.
0: Ούτε δείγμα ανθρωπιάς δεν δείχνουν.
1: Τι να πούμε. Ο Θεός να βοηθήσει.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Θυμάμαι μια φορά όταν εφαρμόστηκε η μηχανογράφηση,
1: ναι,
0: στη δουλειά που δουλεύω εγώ είχα κάρτες. Όταν ήμουν, ξέρεις, χειρόγραφα κάρτες. Όταν γινόταν κανένα blackout, που γίνονται πολλές φορές σε όλους τους υπολογιστές, ανατρέχανε στις κάρτες για να βρουν τι γίνεται και τι φτιάχνει. Γιατί ό,τι γράφεις με το χέρι σου, ξέρεις και τι γράφεις και τι είναι αυτό που γράφεις.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς, ο υπολογιστής καμιά φορά, αυτό που είπε η κυρία, νεκρό είναι το κεφάλι του ανθρώπου. Ήδη τα παιδιά σήμερα να το ρωτήσουν στα σχολεία, δεν ξέρει κανένα προπαίδεια. Προπαίδεια δεν ξέρει κανένα να σου πει.
1: Εγώ στο γραφείο συνεργάτες που έχω, και είναι μορφωμένοι τα παιδιά, τους λέω 10 από 25, μισό λεπτό μου λέει κύριε Γαμπλού, λέω και πιάνω το κουπιτεράκι και το κάνουν. Ρε εσείς λέω,
0: ακούω,
1: αυτοί έχουν, μισό λεπτό.

0: μεσαλαϊκές παντού, να δίνουμε τη σωστή αυτή, μήπως και αυτοπινιστεί ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, έχει νεκρό.
1: Θα σου πω, Σπύρο, ότι εγώ δεν έχω, εγώ να σου πω κάτι και το λέμε τώρα και δημόσια, έχω πολλές επιφυλάξεις.
0: Όχι, να μην έχετε, να μην έχετε.
1: Θα δω, θα δω την ώρα της, των εκλογών, όταν ο άλλος, μισό λεπτό, όταν ο άλλος έχει χάσει τη σύνταξή του, έχει χάσει τη δουλειά του, είναι ο βασικός μισθός, ο περίφημος 8,50 και θέλει 9 εκατοστάρικα για να τον νοικιάσει ένα σπίτι, και άμα εγώ δω ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνε και ψηφίζουν πάλι το ίδιο πράγμα, συγχαρητήρια, θα πω, πολύ καλή επιλογή. Δεν θα κλαίτε όμως.
0: Δεν θα κλαίτε. Δεν θα κλαίτε. Σε μια πενταετία δεν θα υπάρχει Έλληνας. Δεν θα υπάρχει Έλληνας επάνω στο ίδιο. Σε αυτό που λέγεται Ελλάδα.
1: Και τι να τον κάνεις και τον Έλληνα.
0: Τι να τον κάνεις τον Έλληνα.
1: Έλα μου, ακριβώς. Ακριβώς είναι, μωρέ. Έλα μου, ακριβώς.
0: Να πω σε ηλεκτρικό, είχα χρόνια. Το τι ήταν μέσα, αν ήταν γεμάτα τα βαγόνια, θα ήταν όλο ξένοι παρά Έλληνες.
1: Και τι θα του κάνει για του Έλληνε. Άκου, ξένου
0: μου. Λοιπόν, έγινε.
1: Φιλιά πολλά, Σπυρό, φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, Γαβρίλη.
1: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, παιδιά, λίγα ακόμα λεπτά σε αυτό το ερώτημα και θέλω. Α, μου λέει εδώ ένα φίλο, φίλοι, παιδιά, συγχωρέστε με. Δεν μπορώ να δω, θα μα κόβουμε από το TikTok. Κάντε κοινοποιήσει να μα δουν ο περισσότερο κόσμο. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα Παρασκευή και Δευτέρα Τρίτη και Παρασκευή τα κόκκινα δάνεια. Θα μπούμε και σε λίγο στα κόκκινα δάνεια. Η ερώτηση που έχετε να απαντήσετε είναι: αν έρθει ένα χαρτί πληστηριασμού, έχω επιλογές. Και τώρα εσάς που μας ακούτε, κάντε κοινοποίηση να μας δουν ακόμη περισσότεροι, ακολουθήστε εμάς. Η ερώτηση που απαντάμε μέχρι τώρα είναι: η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει? Τι θα γίνει, θα μας βοηθήσει ή θα μας αντικαταστήσει? Λοιπόν, πάω εγώ σε μια εταιρεία που έχει 10 εργαζόμενους και μου λέει: από εδώ και πέρα θέλω 6. Αυτό είναι το οικονομικό ερώτημα. Ο 25χρονος θα μάθει AI. Ο 30χρονος επίσης. Θα μάθει κι αυτός. Θα σου πούνε προσαρμόσου. Να προσαρμοστείς, θα σου πούνε. Πάμε όμως και στο πολιτικό ερώτημα. Ποιος προετοιμάζει αυτούς τους ανθρώπους να μπουν σε αυτήν την κοινωνία? Υπάρχουν τα πανεπιστήμια, υπάρχουν τα σχολεία που θα προετοιμάσουν την κοινωνία μας για αυτήν την διαδικασία? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί η τεχνική νοημοσύνη δεν πρόκειται να μας περιμένει. Τι θα γίνει? Για πάμε στις γραμμές. 2-17-18.000. Λοιπόν, να πούμε λίγο και από εδώ, από το Μάχη. Καλησπέρα, είμαι. Καλησπέρα, είναι ο Έλληνας, κοιτάει την πάρτη του. Όλος ο ιδιωτικός τομέας έλεγε να κόψει μισθούς και δώρα στο δημόσιο. Και δέκο, εγωισμός και κακία. Εμείς έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Λέει, αυτούς λέει, που έχουμε είναι αυτοί που μας αξίζουν. Ναι, αν μπορείτε, παιδιά, γράψτε με μεγάλα γράμματα. Αχ, λες και ζω. Ναι, ξέχασα τη γλιά μου να πάω, παιδιά. Μετά θα κάνουμε λίγο, θα συνεχίσουμε λίγο πάνω στο γραφείο, θα συνεχίσουμε ανάλογο τι ραντεβού έχουμε, γιατί έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Να δούμε και εκεί τα ψηφίσει. Θα κάνω και ένα λεπτό το Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε λίγο πώς πάμε εκεί. Λοιπόν, πάμε. Γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Γεια σου, Γαβρίλο.
1: Γεια σας.
2: Σπύρος νούμερο 2.
1: Σπύρος νούμερο 2.
2: Νούμερο 2, επόμενος Σπύρος.
1: Επόμενος.
2: Είμαι ο παλιός κορυδαλιώτης.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, καιρό έχω να σου μιλήσω, καλησπέρα. Καλό μήνα.
1: Ένα λεπτό, ένας φίλος από την πλατφόρμα μας γράφει όχι, ό,τι μπορώ διαβάζω τώρα, ναι. Ξέρεις τι έπαθα, πήγα να πάρω τα γελιά πρεσβειοποίησης και πήρα τη γελιά ηλίου. Ωραία, έτσι. Πάμε, για πάμε.
2: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπες, φίλε μου Γαβρίλο, θα μας αντικαταστήσει όλους.
1: Αντικαταστήσει, λες.
2: Και η εκπαίδευση που θα γίνουν από τα πανεπιστήμια θα κάνει να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι να είναι οι δούλοι της τεχνητής νοημοσύνης. Θα είναι βοηθητικοί άνθρωποι και όχι θα τον κάνει.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ να πω και την άποψή μου για να μην νομίζω ότι κρύβομαι. Δεν φοβάμαι τεχνική νοημοσύνη. Φοβάμαι κοινωνία. Είναι έτοιμη να μπει στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης? Είμαστε προετοιμασμένοι, αυτό φοβάμαι, αδελφέ.
2: Όχι, βέβαια. Καταρχήν δεν είναι κανένας εκπαιδευμένος εξοδοκλήρου, ούτε το e-banking. Ακόμα κάνουμε πληρωμές μέσα στο e-banking και ψαχνόμαστε να δούμε πώς το κάνουμε σωστά. Ένα το κρατούμενο. Έτσι, άρα απέχουμε πάρα πολύ από το κομμάτι αυτό της τεχνολογίας, το ευρύτερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Έτσι. Το επόμενο που ήθελα να σου πω, για να δω.

0: πληρώσω.
1: Ναι.
0: Είναι ότι εγώ τουλάχιστον στη δουλειά που κάνω στο ταξί, υπάρχουν ήδη σε ευρωπαϊκά κράτη και σε πολιτείες Αμερικής που λειτουργούν αυτή τη στιγμή αυτοματοποιημένα ρομπότ αυτοκίνητα που εξυπηρετούν διαδρομές χωρίς οδηγό.
1: Α, είναι στη Γιάννενα, το λεωφορείο, πολλά χρόνια.
0: Έτσι, όχι μόνο. Ναι, υπήρχαν τα πρώτα που ήταν κάποια φορτηγά τα οποία πηγαίναν στον Βόρειο Πόλο χωρίς οδηγούς, έτσι.
1: Ναι. Κάποιος τώρα που ερχόμουν με πήρε στο τηλέφωνο και μου λέει: φίλε, θα ασχολείται με τα αεροπλάνα. Αυτός μου είπε ότι εδώ και πολλά χρόνια τα αεροπλάνα είναι τελείως αυτόνομα και δεν το λένε. Βάζουν ένα πιλότο μέσα.
0: Ναι.
1: Για υπάρχει ψυχολογικό, θα πει ένα πιλότο σε ένα αεροπλάνο. Δηλαδή, πολλές κινήσεις που κάνει το αεροπλάνο, χωρίς να θέλω να μειώσω τους πιλότους, για όνομα Θεού, πολλές κινήσεις που κάνει ένα αεροπλάνο, τις κάνει το ρομπότ. Αυτοματοποιημένα πράγματα.
0: Επειδή στα οικονομικά, Γαβρίλο, σου λέω αυτό το κεφάλαιο στην ταπάκι, πολλοί απορούν, λέει, πώς κινείται η συγκρούνια γεμάτη και κινείται. Εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει, αγαπητέ φίλε Γαβρίλο, είναι ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ πλαστικό χρήμα μέσω πιστωτικής κάρτας και θα σκάσει η αγορά σε λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Θα σκάσει, Γαβρίλο.
1: Να είστε καλά.
0: Το πιστωτικό χρήμα θα είναι η μεγαλύτερη ζημιά που κάνει ο Έλληνας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε άλλη γραμμή, προχωράμε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για το επόμενο θέμα. Τι κάνω όταν έχει έρθει χαρτί πληστηριασμού, υπάρχουν λύσεις, τι μπορώ να κάνω? Γράψτε τα ερωτήματά σας με κεφαλαία, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, κοινοποιήστε και γράψτε τα ερωτήματά σας εάν έχει υπάρξει πρόβλημα στην περιουσία σας με δημόσιες οφειλές, με τραπεζικές οφειλές. Κάντε τις ερωτήσεις να απαντήσουμε εδώ ή καλέστε τώρα, παρακαλώ, καλέστε τώρα στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα να δούμε αν υπάρχουν λύσεις και δική σας περίπτωση. Υπάρχουν διαδικασίες, θα τις πούμε σε λίγο. Πάμε.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα δώσει, αλλά το επόμενο βήμα είναι τι θα πάρει, τι θα χάσει ο κόσμος, τι θα λείψει από τον κόσμο. Τίποτα δεν είναι απόλυτα 100% θα δώσω.
1: Άρα εσείς ποια είναι η απάντηση, θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει? Τι πιστεύετε εσείς?
2: Το να βοηθήσει δεν σημαίνει ότι είναι και απόλυτα...
1: Θα αντικαταστήσει, το ερώτημα θα αντικαταστήσει, πιστεύει τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ερώτημα. Εκεί η καλή
2: στάδια. Εγώ δεν θα ήθελα να αντικατασταθεί. Η ψυχική, το ψυχικό αυτό που έχει να σου δώσει ένα άνθρωπο, το συνέστημα σε μια υπηρεσία, το αυτό... Νομίζω ότι αν χαθούν και αυτά και γίνουμε εντελώς, γιατί ήδη η εποχή μας στηρίζεται πολύ στην τεχνολογία και έχει χαθεί έτσι ένα συνέστημα, μια επαφή. Για φαντάσου να προχωρήσει ακόμα πιο πολύ τι έχει να γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Το επόμενο βήμα δηλαδή.
1: Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχω βάλει αυτή την ερώτηση. Να ακούσουμε λίγο τώρα ένα ηχητικό για τις ρυθμίσεις των δανείων και τους πληστηριασμούς και ανοίγουμε το θέμα για τελευταία 15 λεπτά για το πώς μπορώ να προστατεύσω εγώ την περιουσία μου, αν έχω διαταγή πληρωμής, αν έχω πρόγραμμα πληστηριασμού. Τι μπορώ
3: νέα
1: να κάνω?
3: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα την ενότητα με τεχνητή νοημοσύνη και θα πάμε στο ένα δεύτερο θέμα που αφορά το τώρα. Τεχνητή νοημοσύνη για κάποιους μπορεί να αφορά το μέλλον, για κάποιους μπορεί να αφορά το παρελθόν και για κάποιους μπορεί να αφορά και το παρόν. Πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο αυτό είναι φωτιά, είναι θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Με τους χιλιάδες πληστηριασμούς που γίνονται και με τις λύσεις που έχουμε, πώς μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να βρούμε τη λύση στα αυτά τα προβλήματα. Εγώ λέγομαι Γαβρίλος Καλκιούτης και ασχολούμαι πάνω από 30-32 χρόνια. Δεν θα βγω να σας πω θα τα σώσω όλα, δεν θα βγω να σας πω ότι όποιος έρθει το κάνουμε 80% κούρεμα. Όμως θα πω στους ανθρώπους υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που αισθάνονται μόνοι τους. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, βιοποριζόμαστε από αυτή τη δουλειά, αλλά νομίζω ότι φέρνουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Θα πω τα καλά αποτελέσματα ενδεικτικά, χωρίς να σημαίνει ότι όλα τα αποτελέσματα βγάζουμε σαν γραφεία. Έχουμε τρία διαφορετικά γραφεία, στη Νίκαια Κορυδαλό και στο Μαρούσι, που μπορούμε να κλείσουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού και βέβαια σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Άρα να πω λοιπόν 2-10-49-64-569. Θα το πω τρεις φορές αργά, όσο πιο πολύ μπορεί αργά μπορώ. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Τι κάνω όταν έρθει αυτό το χαρτί? Ήρθε το χαρτί, τι κάνω? Κάνω το σταυρό μου, λέω ο Θεός να μας βοηθήσει, το πετάω, το σκίζω? Πείτε μου τα δικά σας θέματα. Σας έχει έρθει διαταγή πληρωμής? Έχει έρθει κάποιο πρόγραμμα πληστηριασμού? Ήρθε μια διαταγή πληρωμής? Σας παίρνουν και σας απειλούνε? Θα ακούσουμε, βγείτε να μιλήσετε, μην τρέπεστε. Και αν δεν θέλετε να πείτε το όνομά σας, πείτε Γεωργία και ας λέγεστε Ελένη. Δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό. 2-10-7-18-000 να απαντήσω εδώ ζωντανά στο Μάχη FM. Όπου, αν έχω την απάντηση, στείλτε μήνυμα στο εδώ στις πλατφόρμες που συζητάμε και είστε αρκετοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλέστε και στο 2-10-49-64-569 να δούμε τι μπορούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εσάς. Γιατί ο πληστηριασμός είναι, έρχεται ένα χαρτί. Βλέπεις μια ημερομηνία. Λες, τι κάνω? Τι κάνω? Έχω λύσεις. Βγαίνει και λέει ο Χαλκιώτης εδώ, κάνει κουρέματα. Λέει αλήθεια, λέει ψέματα. Να δούμε, ρε παιδί μου. Παίρνεις το χαρτί και το πετάς, το κρύβεις. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω. Δεν υπόσχομαι ότι σε όλους θα γίνουν παντού κουρέματα, αλλά υπάρχουν λύσεις. Ένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να εγγυηθεί κούρεμα σε όλα τα δάνεια. Ποτέ. Όμως μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν λύσεις. Ποιες είναι αυτές οι λύσεις που μπορεί να έχουμε? Οι λύσεις αυτές που μπορεί να έχουμε, που θα σε βοηθήσουν να μην παραδίνεστε στις επιλογές που έχει ένα φαν, παύλα μια τράπεζα ή το δημόσιο. Έχουμε τον εξοδικαστικό που έχει τροποποιηθεί. Έχουμε τη διαπραγμάτευση. Έχουμε τη ρύθμιση. Και όπου υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις και τα νομικά μέσα, μπορούν να γίνουν και κουρέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει κάποιος να κοιτάξει το φάκελό σου σωστά, να δει το εισόδημα, την περιουσία. Τι έχει συμβεί? Γιατί υπάρχουν δύο άνθρωποι που μπορεί να χρωστάνε και οι δύο από 100.000 και να έχουν δύο τελείως διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχετε τώρα πρόβλημα εσείς, έχετε τους δικούς δικηγόρους, συμβούλους, δεν μας ενδιαφέρει. Καλά κάνετε και τους έχετε. Καλέστε όμως και στη δική μου τη γραμμή, στο 2-10-49-64-569. Κάντε μία ερώτηση. Δεν θα χάσετε κάτι. Έχω αυτό το πρόβλημα. Είμαι από τη Βέρεια, ρε παιδί μου. Έχω αυτό το πρόβλημα. Πήγα εδώ, μου πάνε αυτά. Πήγα εκεί, μου πάνε αυτά. Άρα καταλαβαίνετε, στέλνετε πολλά μηνύματα εδώ. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα καταλαβαίνετε ότι η πρώτη νίκη κοντά σε εμάς είναι να ενημερωθείτε σωστά. Αν ενημερωθείτε σωστά, θα καταλάβετε ότι αυτά που λέμε είναι αυτά που θα σας βοηθήσουν να μείνετε μέσα στο σπίτι σας και να μην το χάσετε, είτε από το δημόσιο είτε από τις τράπεζες. Και εμείς εδώ θα σας δείξουμε τώρα κάποιες διαφάνειες για να μπορέσουμε λίγο να το κάνουμε λίγο πιο γλυκό. Γιατί τι λέμε? Ότι όταν έχεις κάποιο πρόβλημα, δεν είσαι μόνος σου. Πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Πρέπει να απευθυνθείς στους ειδικούς που γνωρίζουν το κείμενο πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως έχεις χρέη. Ποιος δεν έχει χρέη σήμερα? Υπάρχει άνθρωπος που δεν γνωρίζει, που γνωρίζει εσύ να μην έχει χρέη. Άρα εμείς λέμε για τα χρέη υπάρχει λύση. Καλέστε τώρα στο 2-10-49-64-569 χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να γίνετε πελάτες στα γραφεία μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και πείτε, έχω αυτό το πρόβλημα. Τι κάνουμε? Έχουμε ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες από ανθρώπους που είναι στο social και με κάποιους έχουμε μιλήσει και δεν έχουμε ξεκινήσει. Μου λέει, άσε να το σκεφτώ. Είμαι, με πήρε άλλος και μου λέει, είμαι υποχρεωμένος να γίνω πελάτης. Όχι, ρε φίλε, του λέω. Μου λέει, ξέρεις, πες τα πρόβλημα που έχεις, ρε. Πες μου, του λέω, και θα σου πω τι θα κάνεις. Μου λέει, πειράζει να μην συνεργαστούμε με το γραφείο? Όχι, ρε, σιγά, του λέω, τι έγινε? Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Έχω πληστηριασμό και δεν έχω προκαταβολή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα. Τι κάνω? Προσέξτε λίγο, παιδιά. Αυτό λύνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος, το δείχνω, ο ένας τρόπος είναι να μην το αφήσουμε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία του πληστηριασμού, οι απαιτήσεις των φαντς και των τραπεζών, παύλα, το ίδιο είναι, δύο μαγαζί είναι, είναι αυξημένες. Τώρα η πολιτεία έβγαλε ένα νόμο που λέει ότι στις πλατφόρμες θα είναι το 10% και στη διμερή διαπραγμάτευση το 15%. Αυτό είναι το ελάχιστο. Χτες μίλαγα με μία, γιατί έχουμε έναν φίλο που προσπαθούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Μας έχει κάνει μία πρόταση και του λέω και στον υπεύθυνο. Του λέω, να σε ρωτήσω κάτι, του λέω. Στο ποσό αυτό, του λέω, που ζητάς την προκαταβολή, ζητάς το 25%. Μου λέει, γιατί υπάρχει κανένας νόμος? Ακούστε τι μου είπε, ρε. Υπάρχει, μου λέει, κανένας νόμος, να ζητήσω παρακάτω. Του λέω, συγγνώμη, του λέω, εσείς δεν είστε σε αυτή εδώ τη γη? Είσαστε, λέω, εδώ Ελλάδα? Μου είπε, χθες το βράδυ το ελικόπτερο. Μου λέει, κύριε Χαλκιώτα, αφήστε την ειρωνία. Του λέω, εγώ ειρωνία? Εσύ ειρωνεύεσαι όταν γυρνάς και λες, θέλω το 25%, όχι εσύ, ο εκπρόσωπος είναι αυτός. Όταν είναι ο νόμος, θα φύγουν και τα μικρόφωνα. Όταν είναι ο νόμος που λέει τι, ότι σε 5 μέρες θα γίνει νόμος που θα λέει ότι είναι 10%, 15%. Παιδιά, ζητάνε ό,τι γουστάρουν. Όπου βρουν να σαρπάξουν. 10, 15, 25, 35. Εμείς ίδιος θα κλείναμε στο 5 με 7%. Καταλαβαίνετε. Ενώ ξέρει τον νόμο που έρχεται, γνωρίζει και μόλις πω εντάξει, θα περιμένουμε 10 μέρες να γίνει νόμος του κράτους. Μου λέει, ας τα πούμε, λέει, τέλος του μηνός. Μα τι να πούμε, του λένε τεχνητό. Μα ελάτε εδώ να το κλείσουμε. Παιδιά, στην αρχή το 15% μου φάνηκε εμένα λίγο. Κι όμως κρατάει κάτι. Ζητάνε το 30, το 40, ό,τι θέλουν να γουστά. Ό,τι γουστάρουν να ζητάνε. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω εγώ, κοινοποιήστε λίγο, παιδιά, γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά που λέμε είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρά. Όσοι από εσάς σε όλη την Ελλάδα έχετε πληστηριασμούς, καλό θα είναι να έχετε την εξής τεχνική. Από το πρώτο χαρτί που μας έρχεται, την καταγγελία σύμβασης, τη διαταγή πληρωμής, πρέπει να κινηθούμε. Όσο πλησιάζουμε στον πληστηριασμό, εκεί αυτοί ζητάνε ό,τι γουστάρουν, όπως το λέω. Δεν υπάρχει κανένα στο. Τώρα η πολιτεία λέει 15%. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι το 15% είναι προνομιακό για μας, γιατί ήταν το 40%, το 35%, το 25%, το 10%, ό,τι θέλανε ζητάνε. Τώρα, υπάρχουν κατηγορίες δανειοληπτών που μπορούν να μπουν σε κατηγορίες που έχουν αντιμετώπιση λίγο πιο έτσι ευνοϊκή. Μιλάω για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Και από εκεί και μετά έχουμε το νέο εξοδικαστικό, ο οποίος ξεκινά από 5.000, και αυτό είναι θετικό, μικροποσά δηλαδή. Ένα θετικό είναι αυτό, και το άλλο το θετικό ακόμα είναι ότι πιο. Ότι μπορώ να ξαναρυθμίσω τις ρυθμισμένες δόσεις του δημοσίου που είχαν βγει το καλοκαίρι, το Μάιο, και τις είχα χάσει για κάποιους λόγους. Δεν είχα τα χαρτιά, δεν μπορούσα να τις πληρώσω. Αυτές, παιδιά, είχαμε πρόβλημα, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Άρα, τώρα, αν κάποιοι μας ακούνε που βγήκανε, κάνανε θετικό εξοδικαστικό και βγήκανε με θετικά αποτελέσματα για κάποιους λόγους, δεν μπόρεσαν να το τηρήσουν. Μέχρι και χτες δεν μπορούσε να ρυθμίσει. Τώρα με το νέο εξοδικαστικό ρυθμίζεται. Άρα 2, 10, 49, 64, 5, 6, 9 είναι τρομερή ευκαιρία αυτή που παίρνουν τώρα οι υιοφυλέτες. Μην τρελαθούμε τώρα. Θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε σε 36 με 72 δόσεις. Και βέβαια, καλοδεχούμενες σε 120 δόσεις, αλλά είναι με μεγάλο επιτόκιο, σχεδόν το διπλάσιο, είναι για περιορισμένο χρόνο και το σημαντικότερο απ' όλα. Δεν έχει κούρεμα. Να μου πεις όλα με τον εξοδικαστικό έχουν. Όχι, αλλά υπάρχουν πιθανότητες. Εκεί είναι δεδομένο ότι αν κάνω τις 120 δόσεις έχω 0% κούρεμα. Καλώς ήρθανε ως εναλλακτικό στοιχείο, αλλά έχω αυτή τη στιγμή τις 240 δόσεις που διεκδικώ, που και κούρεμα να μην πάρω θα έχω τις 240 δόσεις. Και προσέχτε, και το επαναλαμβάνω, πολλοί κάνετε τον εξοδικαστικό και δεν είστε ευχαριστημένοι αν δεν έχει κούρεμα. Παιδιά, δεν είναι υποχρεωτικό το κούρεμα. Σκεφτείτε ότι ο εξοδικαστικός όμως ρυθμίζει χωρίς προκαταβολή. Αν ρυθμίζω εγώ 200.000, με το νέο νόμο πρέπει να δώσετε 30, παιδιά. Μην ακούτε το αριστερά και δεξιά ότι όλα τα δάνεια κουρεύονται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα δάνεια τα δείξαμε τα κουρέματα για πρώτη φορά στο Μαγγελίο πριν 14 χρόνια. Άρα, όταν μιλάτε μαζί μου, μιλάτε με κάποιον που το γνωρίζει καλά το αντικείμενο. Μακάρι να μπορούμε σε όλους να κάνουμε κούρεμα. Δεν ισχύει. Προσπάθειες κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Άρα, αν έχω πληστηριασμό, αν έχω διαταγή πληρωμής, αν δεν ξέρω τι να κάνω, έχω πάει εδώ, έχω πάει εκεί, δεν μπορώ να βρω λύση, καλό, στο 2-10-49-64-569, μπορεί να μου δώσει τη λύση. Μα δεν πρόκειται να χρεωθώ και κάτι. Τηλέφωνο θα κάνω. Ένα τηλέφωνο μπορεί να σου αλλάξει όμως την κατάσταση. Πάρα πολλοί πολίτες, με ένα τηλέφωνο, τους είπα, ελάτε, σας θέλω, γίνεται, να κάνουμε την προσπάθεια. Είναι αυτή τη στιγμή στα σπίτια τους. Θα δείξω και ενδεικτικά 2-3 παραδείγματα, χωρίς να σημαίνει ότι όλα τα δάνεια κουρεύονται. Παιδιά, να είμαστε φίλοι. Εδώ είναι διάφορες υποθέσεις που έχουμε κουρέψει. Κουρέματα πραγματικά σε πραγματικές περιπτώσεις. 711.000 κουρευτήκαν 560.000 και πλήρωσε ο άνθρωπος, έδωσε μια προκαταβολή και κουρεύτηκαν ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν είναι όμως σίγουρο σε όλους. Το τόνισα, έτσι δεν το ξαναλέω. Εδώ είναι διάφορες καταστάσεις, διάφορες περιπτώσεις δανείων που κουρεύτηκαν. Και άλλες και άλλες και άλλες. Στο δημόσιο στις 650, νομίζω 650-630, κουρεύτηκαν 500.000 στο δημόσιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε κάνει τις 120 δόσεις, δεν θα κουρευόταν ένα ευρώ. Πρέπει να ξέρουμε σε ποιο εργαλείο θα επενδύσουμε, γιατί αυτό το εργαλείο έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν είναι όλες οι προϋποθέσεις που να καλύπτουν όλους τους πολίτες. Λοιπόν, άλλα δύο λεπτάκια έχω, σωστά. 2 λεπτάκια. Λοιπόν, παιδιά, 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα παίρνω και λέω το εξής. Γεια σας, με λένε Μάκη, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Έχω αυτά τα προβλήματα, μπορεί να γίνει κάτι? Τόσο απλά. Αφήστε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Αυτούς τους ανθρώπους τους παίρνω εγώ όλους προσωπικά. Απαντάω εγώ σε όλους. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους την ίδια μέρα. Παίρνω και την επόμενη. Απαντάω εγώ προσωπικά σε όλους. Και με μια εμπειρία που έχω πάνω από 34-35 χρόνια στο αντικείμενο, σου λέω κατά την άποψή μου ποια είναι η διαδικασία. Προσέχτε πάρα πολύ. Προσέχτε, προσέχτε. Θα έχουμε δάκρυα, θα έχουμε κλάματα. Δανειολήπτες έρχονται στο γραφείο μας. Που έχουν πάει κάπου αλλού, δεν θα πω τίποτα. Εγώ ξέρω και τα νόματα, ξέρω όλα, αλλά δεν θα πω, δεν με ενδιαφέρει να το πω. Χάνουν τα σπίτια τους. Χάνουν τα σπίτια τους από λάθος συμβουλές και ξέρετε τι γίνανε και τους λένε. Δεν σου παλεύει να μην ανησυχείς. Μα έχει χάσει το σπίτι μου. Με δίνει σημασία, μην ανησυχείς. Λοιπόν, εγώ λέω να ανησυχήσετε και να πάρετε και μια δεύτερη γνώμη, να δείτε πώς μπορεί να προστατεύσει τις περιουσίες σας. Ο νέος εξοδικαστικός είναι ένας καλός εξοδικαστικός. Μπορεί να γίνει καλύτερος, βεβαίως μπορεί να γίνει καλύτερος. Αυτή τη στιγμή όμως, με σωστούς χειρισμούς, έχει βάλει το πεντοχίλιαρο, έχει βάλει τις δημόσιες οφειλές. Θέλω να μου βγάλει το ποινικό μητρό για να γίνει ο τέλειος εξοδικαστικός. Αυτό προβληματίζει. Ένας άνθρωπος που έχει ποινικό για οικονομικά αδικήματα και απορρίπτεται, κακώς. Πρέπει να το δουν αυτό. Αν για όλα αυτά δεν μπορώ να κάνω κάτι, μου έχω απορριπτικά αποτελέσματα. Πάω στη ρύθμιση. Αν και η ρύθμιση δεν με καλύπτει, έχω και το πτωχευτικό που μιλάμε για οριστική διαγραφή χρέους. Βεβαίως προϋποθέτει να χάσω όλη μου την ακίνητη περιουσία. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις για τον κάθε έναν από εσάς. Λοιπόν, κλείνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω στο τέλος ότι όσοι ενδιαφέρονται για φτηνά ακίνητα στην Οίκαια, έχουμε φτηνά ακίνητα. Φτηνά ακίνητα στην Οίκαια. Ολοκληρωμένα, μισοτελειωμένα. Και που θα χτιστούν. Φτηνά ακίνητα στην Οίκαια. Καλέστε και πείτε. Θέλω αυτό. Έχω αυτά τα χρήματα. Τι μπορώ να γίνει? Διαπραγματευτείτε, διεκδικήστε. Αν δεν διαπραγματεύεσαι και δεν διεκδικείς, δεν πρόκειται και ποτέ να πάρεις κάτι. Η λύση είναι μία. Για λύσεις. Όχι ότι και ότι. Έλα στο Γαλλικιώτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ενδεχομένως να επανέλθω σε καμία ώρα. Δεν σας το υπόσχομαι γιατί έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο πιο αργά στο Δήμο Κορυδαλλού. Ελάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να δείτε πώς είναι, τι ωραία που τα λέμε. Να είστε καλά. Νορμάλ. Πολύ σωστά. Με ηρεμία ο καθένας λέει τις απόψεις του. Όλα καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Έχει ο ένας... Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Και μην ξεχνάτε, ακολουθεί Στέφανος Χίος, μην φύγει κανείς.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Μάχη 99,8 στα FM.
5: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγγελιό της Τετάρτης κατάθεση καταπέλη της γονέα 18χρονης επιβάτηδος που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Ο Πρωθυπουργός είτε είναι ανακατεμένος στη σύγκρουση είτε προστατεύει κάποιον δικό του. Όταν ένα πρωτοσέλιδο επιβεβαιώνεται χ και γιατί άδειασαν το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη πριν από την αστυνομία. Δεν βρήκαν τίποτα μέσα και η προκαταβολή των 500.000 ευρώ. Ποιος θα απαντήσει, κύριε Μαϊντανέ δικηγόρε Λυκούδη? Και το όνομα αυτού Φίλιππος και το επώνυμο Καμπούρης. Χειροπέδες για κακουργηματική απάτη στον τηλεπαρουσιαστή που τον έφαγε το καζίνο, ο τζόγος και η μεγαλομανία. Πώς το συνέλαβε η αστυνομία, το μεγάλο κόλπο του ΟΑΚΑ και τη συναυλία των 95.000 θεατών. Αναβίση, Νίκος Καρβέλας και 300.000 λόγοι για να μην μιλάνε για τέχνη. Όλα για τα φράγκα οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Στο μαγκαλιό της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η Ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στην καθιερωμένη πια ώρα των 5. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, μετά τις 2 τη νύχτα, το ξημέρωμα δηλαδή, εκεί που κατοικοεδρεύουν οι δράκουλες της πολιτικής ζωής του τόπου, κατοικοεδρεύουμε και εμείς. Για να μπορούμε, όχι να κράζουμε, δεν είναι σκοπός της εκπομπής το κράξιμο. Ο σκοπός της εκπομπής είναι η παράθεση στοιχείων, δημοσιογραφικών στοιχείων προέρχονται από το ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω περαστικά, μέσα από αυτή τη δημόσια συχνότητα που μας δίνει το δικαίωμα, να έχουμε στήσει τον δικό μας δημοσιογραφικό ενημερωτικό πατριωτικό μάχη 99,8 στην κυρία Βύση και στον κύριο Καρβέλα. Επειδή έχει γίνει μεγάλο θέμα, εγώ δεν θα το κάνω μεγάλο θέμα. Εγώ θα πω απλώς ότι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι πια, η κυρία Βύση στα 70, νομίζω είναι γεννηθήσα το 56, το ψάξουμε ρε παιδιά, όταν είναι γεννημένη η κυρία Βύση. Η Αβύση, βλέπω εδώ πέρα, γεννημένη στις 20 Δεκεμβρίου του 57. Δηλαδή είναι 69 ετών. 57, 2026, 69 ετών. Ο άλλος, ο Μαλιάγκουρας, αυτός δεν ξέρω, είναι ανυπολογής του ηλικίας. Προσπαθούν λοιπόν να αναγάγουν το θέμα Βύση Καρβέλας και τη σύλληψη αυτού του άμυαλου Φίλιππα Καμπούρη. Είμαι αθώος, λέει. Είναι όλα μια σκευωρία, μια πλεκτάνη, σε σημαίνοντα θέματα της επικαιρότητας, για να αποκρύψουμε τους σκυφτούλιδες του Υπουργείου Εξωτερικών και τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος σήμερα είπε ναι σε όλα στο Μάρκο Ρούμπιο, ένα πολύ σκληρό ακροδεξιό Ελληνοαμερικανό, Αμερικανό μάλλον, Κούβανο Αμερικανό. Εγώ τους βλέπω όλους Ελληνοαμερικανούς. Κούβανο Αμερικανό ή Αμερικανο Κουβανό. Σκληρό πολύ. Παίγνιο, παρελκόμενο, έλκυθρο των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών είναι ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Νετανιάχου, σχέσεις όμως αφεντικού με υπάλληλο. Ο Ρούμπιο είναι ο υπάλληλος, ο Νετανιάχου είναι το αφεντικό του. Ό,τι του πει το αφεντικό του Τελ Αβίβ, το υλοποιεί ο Ρούμπιο. Επίσης είναι, από ό,τι ακούγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος πιθανότατα θα προταθεί από τον Τραμπ ως ο διάδοχος του. Υπάρχει και ο άλλος βεβαίως, ο Βανς. Αυτό είναι άλλο πυράγχας. Αυτό είναι από άλλο ανέκδοτο. Αλλά και οι δύο προέρχονται από την ίδια σχολή, τη Μάγνα. Τους Αμερικανούς πατριώτες, οι οποίοι πήγαν να κάψουν το Καπιτόλιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αναμέτρηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη 1-0 από τα αποδυτήρια. Τον έκανε ο άλλος το σκυφτούλι, το ραγιά, το μικροκαμωμένο καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Δεν έχουν να πούν καλή κουβέντα για τον Γεραπετρίτη. Με ως φοιτητές του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού, έχω μιλήσει, τα χειρότερα μου έχουν πει για τον Γεραπετρίτη. Κακός καθηγητής, βλοσιρός τύπος, χρυψίνος και πάνω απ' όλα σκυμμένος. Έσκυψε την κεφάλα και είπε ναι σε όλα. Το παρασκήνιο είναι αυτό. Δεν ας το πει άλλος και δεν τολμούν να το πουν. Πρώτον, 4 με 6 δις υπογραφή διακρατικής φωνίας Ηνωμένων Πολιτειών
Ελλάδος για παράδοση υποτιθέμενου αμυντικού εξοπλισμού. F-35, ρουκέτες, όλμους, πυράβλους, σφαίρες. 6 δις. 4 με 6 δις. Θα βγουν από το ειστέρημα του ελληνικού λαού και θα δοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αντιπαροχή για την προστασία που μας παρέχουν. Ποια προστασία? Καμία προστασία δεν μας παρέχουν. Δεύτερον, πότε σκάλω 2. Η Αμερική δεν ανακατεύεται. Βρείτε τα μεταξύ σας. Βρείτε τα εσείς, οι Τούρκοι, οι Κύπροι και η εταιρεία η οποία θα το ποντίσει. Εμείς δεν ανακατευόμαστε. Τα ακούς κύριε Δένδια? Δεν ανακατεύονται οι Αμερικανοί. Τρίτον, είχε μαζί του τη φουσκοχυλάρα. Τη φουσκοχυλάρα, την Κίμπερλι δίπλα του. Παρέχει πλήρη υποστήριξη σε ό,τι κάνει το εντεταλμένο όργανο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Δηλαδή, στα σούρτα φέρτα με τον Εξάρχου και βεβαίως στην τσιμεντοποίηση του αγωγού LNG και του μέσο σταθμικού παράγοντα για να έρχεται το πανάκριβο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να διανέμεται σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Βαλκανική και να πηγαίνει και

δείτε το χειμώνα. Το λένε κορυφαίοι οικονομικοί παράγοντες και πατριώτες. Θα πέσει πολύ κρύο το χειμώνα. Είναι αυτό που λέει, από το πολύ κρύο θα σφίξουν ή... Δεν λάβατε. Σφιχτείτε λοιπόν από τώρα, ετοιμάστε τα μελανοδοχεία, γυρίστε τα αρκοντήσιο στο κρύο να συνηθίσετε το κρύο και ξεχάστε, σφραγίστε και το κάτω τη, στο υπόγειο, όσοι διαθέτετε. Το Λεβιτοστάσιο, βάλτε του Λουκέτο, τέλος. Τελειώσαμε. Εσύ, κύριε Χαραλαμπίδη, κλείσε λίγο το ερκοντήσιο, φίλε. Είσαι με τα καλά σου. Είπαμε, λέμε στον κόσμο, ανοίξε το ερκοντήσιο μου, τ' άνοιξες κι εσύ. Παγώσουμε, ρε. Να πεθάνουμε, να πούμε. Είσαι τρελός. Ρε Παναγία μου, τι έχω πάθει εδώ πέρα, να πούμε. Ζεσταίνεσαι, αγόρι μου. Ζεσταίνεσαι, εσύ δεν θα έχεις πρόβλημα το χειμώνα. Όποιος έχει ψηλό αιματοκρίτη, είναι εντάξει. Όποιοι έχουν χαμηλό αιματοκρίτη κάτω από 40, θα έχετε πρόβλημα. Πηγαίνετε, κάνετε αιματολογικές εξετάσεις, να δείτε πού είναι ο αιματοκρίτης. Όσοι έχουν απάνω από 42, 44, 45, 48, θα αντέξουν το κρύο. Όσοι είστε κάτω από 40, κουκουλωθείτε από τώρα. Από τώρα! Δεν μας σώζει τίποτα! Ο Φίλιππας, ο Καμπούρης, παραπονιέται, λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Δεν αναφέρει τίποτα, λέει, ο σταθμός μας για τον... Τι δεν αναφέρει, αδερφέ? Από τις πρώτες ειδήσεις στα δελτία, εσύ τι, δεν ακούς, κουφώσαι. Χτες δεν κάναμε ολόκληρο θέμα, τι θες να ακούς για τον Καμπούρη? Ας πω εγώ για τον Καμπούρη. Καμπούρης φίλος, παλιός. Μπραδέρι. Μπραδέρι. Είμαι αθώος. Είναι πλεκτάνης και βορεία. Μου την έστεισε ο Καρατζαφέρης. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Επίσης, ποιος Έλληνας επιχειρηματίας από τα βασικά quiz, το οποίο θα είναι πρωτοσέλιδο αύριο στην εφημερίδα μας, το λέω από τώρα δηλαδή για να μην ψάχνετε, ποιος Έλληνας επιχειρηματίας με καταδικαστική απόφαση στην πλάτη του έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια, 850 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα. Εγώ σας δίνω και στοιχεία.

όπου εκεί ο διαβόητος El Chapo, έτσι, Χωακίν El Chapo Guzmán, έχει καταθέσει 70 δις το καρτέλ της Σιναλώα. Στην ίδια τράπεζα, Έλληνας επιχειρηματίας έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια. Προσεπάθησε πριν από λίγο καιρό τα δολάρια αυτά να φύγουν από την HSBC και να διανεμηθούν σε 15-20 εταιρείες, ούτως ώστε να μεταφερθούν. Αλλά η τράπεζα είναι των Κινέζων. Και από αυτή την τράπεζα δύσκολα βγαίνουν ποσά. Επιχειρήθηκε λοιπόν μέσω τραπεζικού διαμεσολαβητή να φύγουν τα λεφτά αυτά από την HSBC του Hong Kong και να μεταφερθούν και σε ευρωπαϊκές και σε αμερικανικές τράπεζες. Ποιος είναι? Quiz. 850 εκατομμύρια δολάρια. Χωρίς να γνωρίζουμε από πού προέρχεται το ποσό. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Ποιος είναι και από πού προήλθαν? Δίπλα έγραφε, έχω δει το ποσό. Η αιτιολογία των χρημάτων είναι εξοπλιστικά προγράμματα. Και μην μου πείτε ότι δεν αληθεύει. Διότι και αποδείξεις έχω και μαρτυρίες. 850 εκατομμύρια δολάρια. Έλληνας επιχειρηματίας, πολύκροτος, σε υπόθεση πολύκροτη, ο οποίος προσπαθεί να μεταφέρει αυτά τα χρήματα από το Hong Kong σε τράπεζες Ευρώπης και της Αμερικής. Έχετε να μου πείτε κάτι? Όχι, δεν ξέρετε, θα μάθετε. Επίσης, τη νύχτα ο κύριος Σαμαράς λέει έσυρε με τις πιτζάμες έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών, έστειλε τους φίλους του εκεί με τις μοτοσυκλέτες και τον πήραν σηκωτό και τον πήγαν στο Μαξίμου, γιατί έλειπε μια υπογραφή, λέει, όταν υπεγράφει το μνημόνιο, τότε που θα ντόσκιζε. Αυτές είναι τακτικές μαφίας. Αλλά ο κύριος Σαμαράς συνηθίζει να έχει δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τακτικές μαφίας. Ο Λάζαρος, Λάζαρε, δεν βρω έξω, εσύ πήγες και τον πήρες. Γνωριζόταν με ένα από τα κεφαλαιόδη ονόματα της ελληνικής μαφίας. Χτες το βράδυ είδα μια ανατριχιαστική φωτογραφία. Χτες το βράδυ ήταν μια μεγάλη νύχτα για μένα, διότι έμαθα πάρα πολλά και είδα και μια ανατριχιαστική φωτογραφία. Το πρωτοπαλίκαρο της μαφίας στη χώρα, στα πολιτικά πρόσωπα, νεκρό, γεμάτο σφαίρες, στον επιθανάτιο ρόγχο. Ξέρετε, ο δημοσιογράφος πρέπει να βλέπει αυτές τις φωτογραφίες για να παραδειγματίζεται και για να αντιλαμβάνεται ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής. Καμία. Άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν στα 40 και 45, άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουν πιάσει την εξουσία από τα κέρατα, άνθρωποι που μιλάνε στα τηλέφωνα με πολιτικά πρόσωπα, σε μια στιγμή σβήνει το καντήλι τους. Και αυτό γιατί υπηρέτησαν τη μαφία και τους πούλησαν. Όταν ζήτησαν κάτι παραπάνω, τους πούλησαν. Και έχει άμεση σχέση με τα 850 εκατομμύρια δολάρια που βρίσκεται, επαναλαμβάνω, στην τράπεζα HSBC, εκεί που έχει τα λεφτά του El Chapo.

Πάμε να ξεκινήσουμε με το σκυφτούλι Γεραπετρίτη που σήμερα είπε ναι σε όλα. Στον ακροδεξιό Αμερικανοκουβανό δελφίνο του Τραμπ. Οι δρόμοι στην Αθήνα έκλεισαν, σφραγίστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών και εκεί ο νεοραγιάς, ο σκυφτούλης Γεραπετρίτης είπε ναι σε όλα. Ναι στα εξιδεία.

0: τρεις, δεν είναι τέσσερα, είναι έξι. Με τα παρελκόμενα. Ναι στα F-35 στην αγορά τους από την ελληνική κυβέρνηση. Ναι στη βοήθεια στην Ουκρανία. Ναι στην παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Ναι στα επιπλέον εξοπλιστικά που μεγαλώνουν τον λογαριασμό για τον φορολογούμενο πολίτη. Και ναι, ίσως, πιθανόν, στην αποστολή ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στη Μέση Ανατολή ή άλλων μέσων ελληνικών για να βοηθήσουν τον πόλεμο που θα ξαναξεκινήσει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Και στην Ελλάδα η βενζίνη θα φτάσει 3 και το πετρέλαιο 3,5. Ναι σε όλα. Κατέβασε κάτω την κεφάλα, την ημίγυμνη κεφάλα του, ο γαμπρός της Γιακτέρνα, ο γαμπρός του νούμερο 2 της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας στην Ελλάδα, των Τσαντάκηδων και των Βαλτσάκηδων, ξεφύλισε τα χαρτιά που του είχαν γράψει και αντί να μιλήσει ελληνικά, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Μόνο οι Έλληνες διπλωμάτες μιλάνε τη γλώσσα του επισκέπτη. Για ποιο λόγο? Τον Πούτιν τον έχετε δει? Τον Ερντογάν τον έχετε δει? Αυτοί δεν ξέρουν αγγλικά, θεωρείτε? Σαφώς και ξέρουν. Σε τι γλώσσα μιλάνε? Στη δική τους γλώσσα. Υπάρχει μεταφραστής. Ο Ερντογάν μιλάει τουρκικά και ο Πούτιν ρωσικά στις ξένες διπλωματικές αποστολές. Οι δικοί μας γιατί είναι τόσο ραγιάδες και μιλάνε τη γλώσσα των Αμερικανών? Δεν κατάλαβα. Ακούστε τον. Ακούστε το μεγαλύτερο σκυφτούλι που έχει περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνον εμετός. Μόνον εμετός.
1: Εδώ αποδεικνύει τη σχέση των δύο χωρών μας και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν και οι δύο χώρες στο μέλλον αυτό. Από την εκείνη του δικού διαλόγου το 2017 η συνεργασία μας έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ ταυτόχρονα ασχολούμαστε με την άμυνα, τις υποδομές, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την βούληση του νόμου, τις ναυτικές υποθέσεις αλλά και τους ενούς δεσμούς των δύο λαών. Οι τρεις συμφωνίες που προγράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του διεθνούς δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος.
0: Δώστε όλα! Δώστε όλα και τα παντελόνια μας να μας πάρουνε!
1: της Ανατολικής Τέλειας.
0: Και τα παντελόνια να μας πάρουνε. Δώστα όλα, Σκυφτούλη. Σκυφτούλη, δώστα όλα.
1: Και αυτό αντανακλά μία πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι. Την περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας.
0: Είμαστε μπανανία. Είμαστε μπανανία. Σήμερα πιστοποιήθηκε. Σήμερα. 7 Οκτωβρίου. Για όσους ακούτε ζωντανά την εκπομπή, για όσους ακούτε σε επανάληψη, κρατήστε το συμβάν, το γεγονός. Η Ελλάς παρεδόθη ολοκληρωτικά στον αμερικανικό παράγοντα. Ο άλλος μιλάει μόνο για την Αλεξανδρούπολη. Για τις βάσεις δηλαδή στην Ελλάδα των Αμερικανών. Και να πω και μια είδηση πριν από λίγο, απόγευμα Τετάρτης, ότι υπάρξει εξέλιξη μια φωτιά στο Μαραθώνα Αττικής, μέσα στη ναυτική βάση. Εκεί δεν ήταν αμερικανική βάση, στο Μαραθώνα. Τυχαίο, δεν ξέρω. Κινητοποιούνται 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, της πρώτης εμοδέ. Είναι μεγάλη από ό,τι φαίνεται φωτιά. Εθελοντές, 8 οχήματα και συνδρομή από υδροφόρες. Μαραθώνας Αττικής. Μέσα στην ναυτική βάση. Εκεί που ήταν οι Αμερικανοί. Κυρίες και κύριοι, θα ακούστε στη συνέχεια τη σημερινή ημέρα στα συστημικά κανάλια. Θα δείτε μάλλον την χαζόφατσα. Είναι και λίγο τουρκόφατσα αυτός ο κύριος Πετρίτης, να μου. Με τον κουβανό, τον εξτρεμιστή, τον ακροδεξιό εξτρεμιστή, να υπογράφουν ουσιαστικά τη θανατική καταδίκη της Ελλάδος για τα επόμενα 10 χρόνια. Και ακούστε, σημείωσα, λέει, το ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της περιοχής. Ανέφεραν για τις τουρκικές απειλές, αλλά δεν ανέφεραν το όνομα Τουρκία. Δηλαδή τι είπαν? Έχουμε κάποιες απειλές, αόρατες απειλές, αόρατες απειλές, αλλά δεν ανέφεραν το όνομα Τουρκία. Είδατε πόσο βρώμικο ρόλο παίζουν οι Αμερικανοί? Ενώ θα μπορούσαν να πούνε συμπαριστάμεθα στο σύμμαχό μας. Απαγορεύεται ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ να απειλεί άλλο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Σήμερα ειδικά που οι Τούρκοι έχουν βγάλει και ένα βρώμικο χάρτη που έχουν το μισό Αιγαίο πάλι να τους ανήκει. Και μαζί και τον Εύρο. Αυτά κάνουν οι Τούρκοι. Ανέφεραν τις απειλές και δεν ανέφεραν τη χώρα. Δηλαδή, από ποιους δεχόμαστε επιθέσεις? Ποιοι παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο? Οι εξωγήινοι? Τα UFO? Στην Νεβάδα? Αυτή είναι η πολιτική, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Ναι σε όλα. Και βεβαίως συνέχιση της αποστολής ελληνικών όπλων σε αυτό το άθλιο υποκείμενο που λέγεται Ζελένσκι. Σε αυτό το τύρανο που έχει να κάνει εκλογές 5 χρόνια στην Ουκρανία. Ακόμα και ο Πούτιν έκανε εκλογές. Αυτός δεν είχε πόλεμο? Στον πιο διεφθαρμένο ηγέτη του κόσμου, ο οποίος ζει τη χώρα του με νεκρούς, πτώματα και δανεικά. Και εμείς είμαστε σύμμαχοι σε αυτό το ρετάλι της κοινωνίας, της ουκρανικής κοινωνίας. Απορώ με τον ουκρανικό λαό πώς τον εμπιστεύεται. Αλλά τι να κάνουν οι άνθρωποι, όταν κάθε μέρα και δύο φορές την ημέρα, μερικές φορές, δέχονται πυραυλικές επιθέσεις από τους Ρώσους που τους έχουν κάνει κομμάτια εκεί πέρα, και ο χειμώνας θα είναι μαύρος για αυτούς, θα πρέπει να τον μοιραστούμε το χειμώνα της Ουκρανίας. Από τη μια εμείς, από την άλλη Ουκρανοί. Και στη μέση το τουρτούρισμα. Και ξέρετε τι λένε οι μετεωρολόγοι? Θα έχουμε χιονιάδες φέτος. Βροχές, καταιγίδες. Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Να δω που θα πάτε. Εγώ την έχω φτιάξει τη δουλειά μου. Εγώ κατεβαίνω και στον πατρικό μου και χαλάω και λίγο. Εσείς να δείτε. Εσείς να δω τι θα κάνετε. Εσείς να δω τι θα κάνετε που έχετε ψηφίσει δύο φορές τον Μητσοτάκη. Και να σας πω και κάτι. Εσείς που ψηφίσατε δύο φορές τον Μητσοτάκη, δεν σας λυπάμαι. Να ψοφήσετε από το κρύο. Να ψοφήσετε από το κρύο. να σας δουν παγωμένους και χαμογελαστούς. Για να μάθετε. Σαν το Βέγκο που τον είχαν βάλει μέσα στο ψυγείο. Σαν το Βέγκο. Μες στους παστουρμάδες, τα γελάδια και τα γουρούνια τα σφαγμένα. Με το τσιγγέλι. Μες στο ψυγείο. Για να μάθετε τι σημαίνει ακριβό πετρέλαιο. Και αν έχετε πρόβλημα, πηγαίνετε μια βόλτα στην Ουκρανία. Καλύτερα θα είναι εκεί από ότι εδώ. Καλύτερα. Εκεί τουλάχιστον θα έχουν κανένα μαγκάλι για να σταθούνε. Εδώ θα έχουμε. Να ψοφίσετε το κρύο. Ποια καυσόξυλα. Μου λέει καυσόξυλα. Ποια καυσόξυλα. Πήγες να αγοράσεις ξύλα. Πήγες. Για πήγαινε τώρα. Να δεις πόσο την έχουν την τιμή. Έχει να πέσει τέτοιο καπέλο. Και στα ξύλα, εγώ είπα στους ξυλέμπορους. Προσέξτε. Αν έρθω στη Μάντρα, μη μου αρχίσετε τις ιστορίες. Μαμούκια ακρίβινε και... Τι ακρίβινε. Ακρίβινε τι. Το πετρέλαιο, ναι, τα μεταφέρουμε. Μπα, και πώς θα μου τα χρεώσεις. Θα έχουμε και εκεί διαπάλες. Θα έχουμε και εκεί ξύλο. Θα αρχίσουν να ξυλοφορτώνονται έξω από τα ξυλάδικα. Και δεν θα δυσκολευτούν, ε. Τα ξύλα δίπλα είναι. Να ψοφήσετε στο κρύο όσοι ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία. Εις διπλούν. Να ψοφήσετε, δεν σας λυπάμαι καθόλου. Να τουρτουρίστε. Πηγαίνετε, πλακωθείτε στο κρύο, ας να φτάσει ο Ματοκρίτης 50, γιατί δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Να πάει να ζητήσετε δανεικά από το Μητσοτάκη. Από το Μητσοτάκη, ειδικά εσείς, τα χεροκούγελα που είχατε πάει εκεί κάτω, το χεροκροτάκι και το φυλάγατε. Τον φυλάγατε. Και ειδικά οι γυναίκες, άμυαλες, άμυαλες, μπορείτε να κρατήσετε σπίτι εσείς. Όταν φυλάει κάποιος το Μητσοτάκη στο μάγουλο, μπορεί η γυναίκα να κρατήσει σπίτι. Θα σας έλεγα, θα σας έλεγα.

0: Και πάμε στον άνθρωπο που ήρθε από το κρύο. Το Φίλιππα Καμπούρη. Είχε πάρει Σβάρνα όλα τα καζίνο της Ελλάδος. Δεν έχει πολλά. Στο Λουτράκι, στο Ρίο δεν ξέρω αν λειτουργεί. Το είχε πάρει ο Πιλαδάκης, ο φίλος του Ρέμου. Και κολλητός της Βύση και του Καρβέλα. Τσακώνονται λέει αυτοί. Για το 1,5 εκατομμύριο. Ο Καρβέλα στείλει 300. Η άλλη του στείλει επιστολή. Στη μέση έχει μπει ο Περουκάκιας, ο δικηγόρος. Που δεν βγαίνει έξω όταν φυσάει για να μην του πάρει ο αέρας στην περούκα από τη δένει με σύρμα. 2-17-18.000 και μητρακόπλε εδώ. Άμα θέλετε, βγείτε να τα πούμε. Για τους φακέλους, δεν ξέρεις εσύ τώρα. Που τους έχεις το σακάκι και σου έδωσε ο Βαρδινογιάννης. Τι έχεις να πάθεις, κακομοίρη μου. Για όλους έχω οράματα, για όλους. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο του Χίου. Ουδέν κρυπτών. Φίλιππος Καμπούρης, ο σύγχρονος ήρωας. Σιδηροδέσμιος μεταφέρθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Λευτεριά στο Φίλιππο Καμπούρη. Ωστό.
1: Ο Φίλιππος Καμπούρης, κατηγορούμενος ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, βγαίνει από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, φωνάζοντας για την αθωότητά του στους δημοσιογράφους.
2: Είμαι αθώος, είναι σκεφωνία. Είμαι αθώος. Είμαι αθώος.
1: Η πρώτη καταγγέλνηση
0: έγινε. Είμαι
1: αθώος.
0: Αθώος, κύριε Πρόεδρε.
1: Έχει πέσει θύμα του κυκλώματος.
3: Στο σύνολο δηλαδή το χρόνο έπρεπε να πάμε 7.200. Και ξαφνικά βρίσκομαι
0: με. Αυτή τον έδωσε. Αυτή τον έδωσε.
3: Καλά το κάνει. 500 ευρώ περίπου. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Μίλησα με τον Φίλιππο, ο οποίος με παρέμεινε στο λογιστή. Ο λογιστής έλεγε ότι τα ονόματα και τα ποσά μας τα δίνει η γυναίκα του. Ξαναμιλάω με τον Φίλιππο και μου λέει ξαναμίλα με την Άννα. Κοινώς με είχαν κάνει μπαλάκι. Και συνέχισε να με ταλαιπωρεί, να με δηλώνει ότι εγώ δουλεύω για αυτόν, ναι, μέχρι και τον Ιούλιο του 25.
1: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 29 εταιρείες στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος δημιουργούσαν εταιρείες σε ονόματα τρίτων, μεταξύ αυτών λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Άφηναν απλήρωτες εισφορές, ΦΠΑ και πρόστιμα και άφηναν τεράστιες οφειλές στο δημόσιο.
4: Η δημόσια διοίκηση και η ΑΔΕ και ο κ. Βουλιώτης και ο ΕΦΚΑ διαθέτουν τα τεχνικά εργαλεία.
0: Βέβαια. Σουρ. Ναι, τα διαθέτουν.
4: Από τις τσέπες μας, από τους ασφαλισμένους, από τη μία απόδοση ΦΠΑ που είναι επί.
5: Εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαφρύο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
1: Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης και ένας Ρουμάνος, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως ένας ακόμη αχυράνθρωπος και ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμα.
6: Το διαπλεκόμενο σύστημα,
0: ναι,
6: όλων αυτών των άθλιων 300.
0: Μαζί σου είμαστε, Φίλιππα, μαζί σου.
1: Η έρευνα χρησιμοποιούσε ως αχυρανθρώπους άτομα σε κακή οικονομική κατάσταση. Κάποιοι από αυτά εμφανίζονται και σε
0: κομπές. Λευτεριά στον πολιτικό κρατούμενο Φίλιππα Καμπούρη. Και τον Ρέα Βαγγελόπουλο. Την Αλίκη, με την σάρκωση Αλίκη Ζουρικλάκη.
1: Φυσικά η διαδρομή του χρήματος, καθώς από λογαριασμούς εταιριών πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Είχα κάνει κάτι εκπομπές στο Στάρ με τον Ευαγγελόπουλο. 30% χτυπάγαμε μάγκες. Εγώ την έχω περαιτήσει αυτή τη σχολή, έτσι. Το ξεχνάμε. Αφήστε, λοιπόν, τα. Εγώ δεν απεκδί. Α, συγγνώμη, ο Γιώργος. Τι είπε ο Γιώργος? Πρέπει να έχει μαζευτεί νωρίτερα. Γιώργο! Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Ο Καμπούρης λέει είναι αθώος. Έτσι. Σε λίγο θα πει, θα σηκώσει και σημαία πάνω παντιέρα του λαός. Διότι ο Σονούπο, δεν ξέρω αν πήρε σήμερα αποδεσμία, αλλά εν πάση πτώση, σε 2-3 μέρες θα είναι στον κορυδαλό για αυτούς. Θα κάνει παρέα στους γιατρούς του Κολονακίου, Μαζονάκη. Ο Καμπούρης όμως, ο Καμπούρης, ο Φίλιππος, ο δύστυχος αυτός άνθρωπος, δεν συναλλασσόταν, από ό,τι γνωρίζω, με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό επί της εποχής του Καρατζαφέρη. Εδώ μας λένε ότι έχουν κοπεί κάποια εικονικά τιμολόγια. Αυτά διαρρέονται από τις ελεγκτικές και οικονομικές αρχές της χώρας. Τα τιμολόγια αυτά, τα εικονικά, εάν θεωρηθεί ότι είναι αλήθεια, κόπηκαν επί της εποχής του Καμπούρη, όταν ήταν πρόεδρας εκεί, ή επί της εποχής του Καρατζαφέρη, όταν ήταν πρόεδρας. Έχουμε ένα θέμα εδώ. Αν υπάρχει συναλλαγή εικονικών τιμολογίων με το λαός επί Καρατζαφέρη, νομίζω ότι ποινικές ευθύνες πρέπει να έχει και ο Καρατζαφέρης ή ο λογιστής του Καρατζαφέρη. Αν δηλώσει ο Καρατζαφέρης, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δηλαδή, κόβανε τα τιμολόγια, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Ο λογιστής θέλει. Να πάει μέσα ο λογιστής. Δεύτερον, ο Καμπούρης δεν ήταν ο οποίος έκανε το τελευταίο διάστημα ένα παζάρι για να αγοράσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό? Ναι. Να πάρει το ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΡΤ, του ΑΡΤ FM, του Καρατζαφέρη, που ήταν κομματικό ραδιόφωνο, και βάσει του ισχύοντος νόμου, κακός για μένα, επιτρέπεται η εκπομπή και η ύπαρξη στα FM των κομματικών ραδιοφώνων, να του πάρει το σταθμό και να τον κάνει ενημερωτικό ιδιωτικό σταθμό. Ο Καμπούρης για να κάνει αυτό το πράγμα δεν το έκανε μόνος του, συνδιαλαγόταν με συγκεκριμένο εκδότη της χώρας, ο οποίος εκφράζει μέσω των εφημερίδων του τον κέντρο-δεξιό δημοκρατικό χώρο. Ο κύριος Βουρλιώτης θα ψάξει και τον εν λόγω εκδότη, που μάλιστα είχε βάλει την ετικέτα πάνω στην εφημερίδα για να κάνει διαφήμιση σε ένα σταθμό που δεν τον είχε αγοράσει ακόμα. Υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των δύο? Επειδή είσαι δίκαιος λοιπόν, κύριε Βουρλιώτη, δίκαιος, ας γελάσω, τέλος πάντων, επειδή είσαι λίγο περίεργη φάτσα, σε έχω κόψει λίγο περίεργα, γιατί δεν κάνεις καναντού στο λαός και στο γραφείο του εκδότου που έβγαζε τις δημοκρατικές εφημερίδες? Αυτοί δεν είχαν συναλλαγές μεταξύ τους? Μισιακό θα το παίρνανε το ραδιόφωνο? Υπεγράφησαν εγκαιτικές? Δόθηκαν χρήματα μπροστά? Ποιος ήταν ο φάκελος που κατετέθησε στο Ισούρου? Τι έλεγε μέσα? Ποιο ήταν το ποσό αγοράς? Πώς θα βούταγαν το ραδιόφωνο από τον Καρατζαφέρη, τον ΑΡΤ FM? Μέχρι που το Ισούρου διέταξε να κλείσει το ραδιόφωνο και να μην πάει σε αυτούς. Για ποιο λόγο? Δεν συγκέντρωνε τα απαραίτητα δικαιολογητικά? Ναι ή ου? Δεν πρέπει να ψαχτεί αν υπάρχει συναλλακτική σχέση μεταξύ του Καμπούρη και διαφόρων εκδοτών, περίεργων, ιστολογίων, εταιριών, υπαλλήλων και ό,τι άλλο συνεπάγεται? Ναι. Άρα δεν είναι υπόθεση Καμπούρη αυτή. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα με έναν πρόεδρο κόμματος, έστω και υποτιθέμενο κόμματος, και με συναλλακτικές διαδικασίες προς όλες τις κατευθύνσεις. Εκδότες, ιδιοκτήτες εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών, συχνοτήτων κλπ. Να γίνει κάθαρση στο δημόσιο βίο. Έτσι γίνεται κάθαρση στο δημόσιο βίο. Διότι ο Καμπούρης δεν ήταν απλό πολιτικός τέλεχος. Είχε κατέβει περιφερειακός σύμβουλος και είχε βγει και πάρει 3,5% στη Βορειοανατολική Αττική. Άρα σημαίνει ότι είχε πολιτικές ιδιότητες. Αυτές δεν πρέπει να ψαχτούν? Να ψαχτούν. Έρευνα εις βάθος. Όχι πιάσαμε τον Καμπούρη, αμολύσαμε τον Καρβέλα, βγάλαμε τη Βύση στο κλαρί με ανακοινώσεις για να κουκουλώσουμε τα πράγματα. Για τη Βύση να τελειώνουμε τον Καρβέλα. Η Βύση πρέπει να κατέβει υποψήφια με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ούτως ή άλλως εδώ υπάρχει ένας έρωτος μεγάλος, υπήρχε και στο παρελθόν. Ο Αντώνης πάντα ήταν γενναιόδρος με τις γυναίκες, προσέφερε πάντα αυτό που είχε, την οικουμάδα, την νεότητά του. Η Βύση λοιπόν με τον Αντώνη Σαμαρά και ο Καρβέλας να τον πάρει ο Νατσιός για να τσακώνονται, να τον κατεβάσει με το κόμμα Νίκη, για να τελειώσουμε με αυτούς τους περίεργους τύπους. Και να ρωτήσω κάτι και τον κύριο Καρβέλα, έτσι δηλαδή από... επειδή τον πάω λίγο έτσι με αυτά που λέει. Τελικά Όταν σας κυνήγαγε η αστυνομία εκεί στη Βάρη, είχατε πετάξει τα σακούλια έξω από το τζιπ. Τα σακούλια τα είχατε πετάξει με την μπάνια έξω από το τζιπ, ρε. Άντε να χάθετε όλοι σας. Άντε να χάθετε όλοι σας. Κόπρι του Αυγία. Ρίξε ένα τραγούδι, ρε. Ρίξε ένα τραγούδι, ρε, Αλέξανδρε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. 5 με 6 κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή και το Σάββατο 4 με 7 και παραλήψεις των εκπομπών και το βράδυ της Κυριακής 11:00 έχουμε με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα την εκπομπή και την Κυριακή 5 με 6 τα ιστορικά αφιερώματα. Το έχουμε πάρει σβάρνα το μαγαζί. Έχουμε, κουμπώνουμε τρύπες. Ό,τι θέλετε εδώ, ελάτε. Να σας βουλώσω τις τρύπες. Ελάτε να σας βουλώσω τις τρύπες. Και ειδικά τις τρύπες του χειμώνα. Έχει να πέσει. Τέτοιο κρύο, τέτοιο τουρτούρισμα. Πηγαίνετε σε οδοντίατρο. Να φτιάξετε τα δόντια σας. Γιατί θα τα τρίζετε όλο το χειμώνα. Θα ακούγονται τα δόντια σας. Σας βλέπω με εξοπλισμό σκι μέσα στο σπίτι. Κασκόλ, πέδιλα και πουπουλένιο, όχι πάπλωμα, πουπουλένιο αδιάβροχο μπουφάν. Γιατί ξέρετε όταν κάνει κρύο και υγρασία κλπ. Στάζει το σπίτι. Θα πείτε το καλοριφέρ, καλοριφεράκι. Εσείς που ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία 2 φορές και είχατε πάει και φυλάγατε τον Κούλι στο Μάγουλο, δεν υπάρχει πιο ανατριχιαστικό, πιο αειδιαστικό πράγμα. Να ψοφίστε στο κρύο. Να ψοφίστε στο κρύο! Θα το κάνω και τρέιλερ αυτό. Να ψοφολογήσετε στο κρύο. Δεν σας λυπάμαι ρε. Δεν σας λυπάμαι. Έτσι, εκεί. Κρύο! Δώστε κρύο! Ανοίξτε τις πόρτες να φύγουν οι κότες. Υπάρχουν όμως κάποιες πραγματικές κότες στον χώρο της τηλεόρασης. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα χτες σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ, στο κρατικό αυτό κολοκάναλο, κομματικό κανάλι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. 2 για τον κόσμο, γιατί δεν ξέραν τι καπνοφουμάρουνε τόσα χρόνια. 2 καταξιωμένους Έλληνες παρουσιαστές. Καταξιωμένους. Τον ένα τον έψαχνα σε μια δικογραφία. Η άλλη έκλαιγε στις μεσημεριανές εκπομπές και ένωσαν τους καημούς τους. Τον κύριο Φερεντίνο και την κυρία Καραβάτου. Το έχεις το βίντεο, το έχεις, ε? Μπράβο. Αυτή λοιπόν έκανα μια συνέντευξη στον Κραουνάκη. Ξέρετε, το Κραουνάκη είναι ανατρεπτικός, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Την ώρα που ο Κραουνάκης άρχισε να μιλάει για το σόι των Μητσοτάκηδων, ακούστε τι έγινε. Για να καταλάβετε για το τι. Αυτή δεν είναι τουρκοπροσκυνημένη. Αυτή αν την εποχή της τουρκοκρατίας είχαν αξίωμα, θα είχαν δώσει όλους τους Έλληνες πατριώτες στεγνά στους Τούρκους. Για να καταλάβετε για πόσο ραγιάδες μιλάμε. Ακούστε τους.
1: Κάνεις κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως τις έχεις αναιρέσει μετά, έχεις την τόλμη να βγεις και να πεις έκανα λάθος.
2: Το κάνω, αλλά στο συγκεκριμένο σόι δεν δίνω δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Okay. Αυτή την άποψή σου την ακούμε. Ακούστε. Μάλιστα πάντα έχεις το θάρρος.
2: Δεν τα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Με το σόι το συγκεκριμένο. Το οποίο θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ αστείο πάνω σε αυτό. Όλο το υπόλοιπο σόι μας είναι ευεργετημένοι από το Μητσοτάκι.
1: Εννοείς της οικογένειάς σου.
2: Ναι.
1: Αλλά εσύ επειδή είσαι
2: αντιδραστικός. Όχι επειδή είμαι αντιδραστικός. Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν κουκουέ και η μάνα μου μια μουρλή που ψήφιζε Ένωση Κέντρου το Πάλε. Πριν το διαλύσει το Μητσοτακέικο την Ένωση Κέντρου και στείλουν τον παππού για βρούβες και από αυτό τι μας έμεινε ο ΓΑΠ.
1: Όπως βλέπεις εδώ.
2: Τραγωδία να σου μείνει από τον Ανδρέα Παπανδρέου ο ΓΑΠ.
3: Και έχει τελειώσει και η ώρα εντωμεταξύ.
0: Έχει τελειώσει η ώρα! Τελειώσει η ώρα!
2: Αυτή την ψηλή κουβέντα.
1: Όχι, εδώ δεν
3: είναι.
0: Όχι, όντως.
1: καθένας να πει την άποψή του ελεύθερα.
2: Βεβαίως, εντάξει, ελεύθερα. Μην μας δέρνετε, παιδιά, ο καθένας σκέφτεται όπως θέλει.
1: Όχι.
2: Αγαπάμε όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.
1: Το θέμα είναι όταν έχουμε δημόσιο λόγο να μπορούμε να λέμε ελεύθερα πράγματα με ένα σεβασμό όμως και με μια αυτοκριτική.
0: Στους υπάλληλους.
1: Πολλές φορές δεν μπορεί να κάνουμε κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως αργότερα
0: να πειράξει τους υπάλληλους που σε πληρώνουν.
2: Όταν θα μετανιώσουμε.
0: Ρέφερεντ, είναι τηλιώδες που κείμενο είσαι. Λάθος.
1: Okay, εντάξει.
0: Τηλιώδης τύπος. Εγώ στο έχω πει και κατάφατσα. Είσαι τηλιώδης τύπος. Κόψατε τον άνθρωπο την ώρα που έλεγε για το βρωμόσογο. Δεν ξέρω ποιος εννοούσε. Πιστέψτε με, δεν γνωρίζω. Υπάρχουν πολλά βρωμόσογα στην Ελλάδα. Είπε το Σόι. Και μετά είπε το Σόι το Μητσοτάκηδο. Όταν τα ακούσαν οι άλλοι, γιατί φοράγανε ακουστικά, πρέπει να έγινε στο κοντρόλ. Πρέπει να φεύγανε ποτήρια, καρέκλες, τραπέζια. Ο Παπαδόπουλος, νομίζω ότι είναι και... Τι είναι αυτός, γενικός διευθυντής της ΕΡΤ. Θα πρέπει να έπαθε τρία κεφαλικά. Έθιξε ο Κραουνάκης, το Σόι, το Μητσοτάκη. Και... Κι είπε ο άλλος, όταν εκφράζουμε δημόσιο λόγο, θα πρέπει να τοποθετούμαστε με επιχείρημα. Ποια επιχειρήματα, ρε. 200 επιχειρήματα να σου φέρνε. Οι άνθρωποι που σε πληρώνουν είσαι υποχρεωμένος από τη στιγμή που δουλεύεις στην ΕΡΤ να τους γλύψεις πατόκορφα. Γλύφτη. Γλυφτρώνει! Εγλυφτρώνει! Γλυφτρώνια! Τα γλυφτρώνια της ΕΡΤ. Πήγε ένας άνθρωπος εκεί να εκφράσει μια άλλη άποψη και κόντεψε να μπει μέσα η στρατονομία και τον πάρει σηκωτό. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Να μην τους καλείτε. Εάν φοβάστε ότι θα πολιτικολογήσουνε, να μην τους καλείτε. Φοβική. Τι φοβική. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος της ΕΡΤ, θα τους έδιωχνα και τους δύο την επόμενη μέρα. Όχι γιατί αφήσανε. Μάλλον όχι γιατί κόψανε τον Κραουνάκη. Θα τους έδιωχνα γιατί τον διακόψανε. Αυτή είναι δημοκρατία. Ακόμα και στα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διέκοψε έναν άνθρωπο, τον έφερε σε δύσκολη θέση και φάνηκε ότι τον λογόκρινες. Θα τους έδιωχνα κλωτσιδών και τους δύο. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει η ΕΡΤ να γίνει BBC. Η ΕΡΤ δεν είναι τίποτα άλλο, γιατί έχω περάσει από την ΕΡΤ. Έχω περάσει από την ΕΡΤ. Δεν θυμάμαι ποια περίοδο τώρα, εκεί κοντά στο 2000. Όταν αποτόλμησα. Διότι λέω, το σκέφτηκες καλά, ρε μεγάλε. Πού θα μα δούλεψε εκεί. Εκεί πέρα είναι τα πειράχας όλα. Εγώ ήμουν σαν τουζένια μου τότε. Με κάλεσαν λοιπόν να κάνω το ρεπορτάζ μιας πρωινής εκπομπής. Παιδιά, έζησα τους χειρότερους 5 μήνες ζωής μου. Τον παραγωγό κοντέψα να τον πλακώσω στις μπουνιές. Την παρουσιάστηρα να την ξεμαλιάσω. Με τους υπεύθυνους των συνεργείων τσακωνόμουν κάθε μέρα. Φεύγανε καρέκλες και τραπέζια. Και τελικά σηκώθηκα και έφυγα και θα τους πετούσα όλους από τις σκάλες. Για να πάνε να κάνουν ένα θέμα στην ΕΡΤ, απαιτείτο. Το τηλεοπτικό συνεργείο να επανδρωνόταν από 6 με 8 άτομα. Ο ένας έφτιαχνε το τρυπόδι. Ο άλλος έβαζε την κάμερα, ο άλλος πάταγε το κουμπί, ο άλλος οδηγούσε, ήταν οδηγός, ο άλλος κράταγε το μικρόφωνο και ο άλλος μάζευε το καλώδιο. Μιλάμε για τέτοια τεμπελαριά στην ΕΡΤ. Παρέμεινα εκεί 5 με 6 μήνες. Το πολύ. Τσακώθηκα με τον παραγωγό, βριζόμασταν στις σκάλες και σηκώθηκα και έφυγα. Ήταν οι μοναδικοί 5 μήνες που έχω πάρει σε όλη μου τη ζωή, στα 36 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, 5 μήνες. Πήρα χρήματα από το δημόσιο. Μόνο 5 μήνες. Δεν άντεξα παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα ένσημά μου είναι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτοί θα ενημερώσουν τον κόσμο. Και πάμε στο τελευταίο θέμα. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με αρκούντος επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ένας εκ των καταδικασθέντων στην υπόθεση των υποκλοπών ο κύριος Γιάννης Λαβράνος, επιχειρηματίας. Ποιος καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκιση μετά τη συγχώνευση των 125 ετών κάθειρξης. Βάσει των πληροφοριών από τραπεζικούς κύκλους, έχει καταθέσει στην τράπεζα HSBC στο Hong Kong, επαναλαμβάνω, βάσει τραπεζικών πληροφοριών. Αν ο κύριος Λαβράνος δεν είναι κάτι κακό, αν τα χρήματα αυτά είναι καθαρά, δεν είναι κάτι κακό. Φέρεται λοιπόν να έχει καταθέσει βάσει του ρεπορτάζ. Αν δεν ισχύει, πολύ ευχαρίστως να δεχτώ τη διάψευση του κυρίου Λαβράνου, ο οποίος και μου έχει κάνει εξώδικα και ασφαλιστικά μέτρα στην εφημερίδα. Φέρεται να έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα HSBC του Hong Kong. Ποια είναι αυτή η τράπεζα? Η τράπεζα αυτή είναι πλάκι σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλήματος μαύρου χρήματος στην ιστορία, καθώς αποδείχθηκε ότι επέτρεψε στο καρτέλ της Σιναλόα, του διαβόητου El Chapo, και σε άλλα εγκληματικά δίκτυα να δεκινήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω του συστήματός της. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο El Chapo διατηρεί σε αυτή την τράπεζα πάνω από 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2012, μια έρευνα της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψε ότι η HSBC είχε εξαιρετικά χαλαρούς ελέγχους. Αυτό επέτρεψε στα μεξικανικά καρτέλ να ξεπλύνουν τουλάχιστον 881 εκατομμύρια δολάρια από έσοδα ναρκωτικών. Πώς γινόταν υπάλληλοι της τράπεζας στο Μεξικό να αγνοούσαν τις προειδοποιήσεις και δέχονταν καθημερινά τεράστια ποσά σε μετρητά, τα οποία μεταφέρονταν ακόμη και σε ειδικά κουτιά που τέριαζαν ακριβώς στις διαστάσεις των γκισέ της τράπεζας. Η τράπεζα απέφυγε την ποινική δίωξη των στελεχών της και συμφώνησε με τις αμερικανικές αρχές να πληρώσει ένα ιστορικό πρόστιμο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μπαίνοντας παράλληλα σε ένα καθεστώς 5 ετούς επιτήρησης. Για να μην τα πολυλογούμε, η έρευνα μιας κοινοπραξίας ερευνητών δημοσιογράφων αποκάλυψε ότι ενώ η HSBC βρισκόταν υποδικαστική επιτήρηση για το σκάνδαλο των καρτέλ, συνέχισε να διακινεί δισεκατομμύρια δολάρια υπό της προέλευσης. Μεταξύ του 2013 και του 2017, το υποκατάστημα της HSBC στο Hong Kong επέτρεψε τη μεταφορά 1,5 δισεκατομμύρια δολαρίων μέσω εικονικών εταιριών. Είναι οι γνωστές Shell Companies. Πολλές από αυτές τις μεταφορές συνδέονταν άμεσα με διεθνή εγκληματικά δίκτυα, απάτες τύπου Ponzi και εμπόρους ναρκωτικών. Ετσέτερα, ετσέτερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω με πολύ υγιή τρόπο και με δημοσιογραφικό δεοντολογισμό τον κύριο Λαβράνο. Αληθεύει ή όχι, κύριε, ο οποίος έχετε καταδικαστεί για το σκάνδαλο του Predator και των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, ότι στην τράπεζα HSBC του Hong Kong έχετε καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια? Έχει τεράστιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Αν τα χρήματα είναι δικά σας, σαφώς να τα έχετε, να τα χαίρεστε. Δεύτερον, ερώτημα στον κύριο Λαβράνο. Ο κύριος Λαβράνος, ο οποίος είναι φίλος του πρωθυπουργικού ανιψίου του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη, και το όνομά του είναι ενός από τους καταδικαστέντες στο σκάνδαλο του Predator. Την εποχή που ο κύριος Δημητριάδης ήταν γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού και είχε υπό την επίβλεψή του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεύτερο ερώτημα. Ποια είναι η πηγή αυτών των εσόδων? Έχουν σχέση με το Predator? Έχουν σχέση με άλλες δραστηριότητες? Και πώς μαζεύτηκε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο, με την αιτιολογία δίπλα εξοπλιστικά συστήματα. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα βγήκαν από εξοπλιστικά συστήματα, ήταν αμοιβή, νόμιμη αμοιβή για τα εξοπλιστικά συστήματα τα οποία δίνατε και παρήχατε, γιατί ήσασταν ένας από τους βασικούς προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Γι' αυτό ρωτώ. Ήταν τόσο μεγάλος ο τζίρος που έφτανε και προσέγγιζε τα 800 με 850 εκατομμύρια δολάρια. Η πηγή είναι αναμφισβήτητη. Η πληροφορία είναι απόλυτα αξιόπιστη. 850 εκατομμύρια δολάρια στην HSBC του Hong Kong. Από πού βγήκαν αυτά τα χρήματα? Διότι αν εσείς έχετε πάρει αμοιβή 850 εκατομμύρια δολάρια για εξοπλιστικά προγράμματα, δεν ξέρω, προμηθεύατε το Λονδίνο. Θέλουμε να ξέρουμε. Πρέπει να ξέρουμε. Μία υπόθεση είναι δημοσίου συμφέροντος, με πρωταγωνιστή της, πρωταγωνιστή του δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος κάθισε στο σκαμνί για το Predator και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλακή και πλησιάζει το εφετείο, οφείλει να γνωρίζει η κοινή γνώμη αν ο κύριος Λαβράνος, σε συνεργασία με άλλους, έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια ευρώ στην HSBC του Hong Kong, εκεί που έχει τα λεφτά του El Chapo. Μία ματιά στους καταθέτες στην εκεί τράπεζα θα σας πείσει για αυτά που λέω. Εωρείται λοιπόν ένα μεγάλο ερώτημα. Από πού βγήκαν αυτά τα λεφτά? Και αν 800 εκατομμύρια βγήκαν από τζίρο σε ελληνικές προμήθειες, ποιες ήταν αυτές τις προμήθειες? Πόσα ήταν τα λεφτά που χάλασε το ελληνικό δημόσιο για να σας πληρώσει? Διότι αν η αμοιβή σας είναι έστω από τα 800 και τα 400 και τα άλλα είναι από τις άλλες χώρες του εξωτερικού, το ελληνικό δημόσιο πρέπει να έχει χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για να προμηθευτεί κάτι. Κάτι ειδικό και εξεζητημένο. Κάτι ακριβό και πιθανότατα και ύποπτο. Αυτά τα ερωτήματα αύριο περισσότερα στην εφημερίδα μας. Και να πω και στον κύριο Σαμαρά, εσύ Αντώνη, το τι κουμάς είσαι το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας το πει τώρα ο καθένας. Να πηγαίνετε να παίρνετε και να βουτάρετε τον υπάλληλο μέσα στη νύχτα με τις πιτζάμες. Στέλνετε τη συνοδεία, το Λάζαρο, έστειλες το Λάζαρο. Λάζαρε! Λάζαρε! Δεν βρω έξω! Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
6: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, είμαστε στον Μάχη FM 99,8 και ξεκινάει η εκπομπή ανοιχτά και καθαρά. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ηλιάδη, στον ήχο σήμερα και πάλι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ με την επικαιρότητα, τα πρόσωπα, κυρίως όσα κρύβονται λίγο πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα έχουμε αρκετά, θα μιλήσουμε φυσικά για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και ειδικά στο αμυντικό κομμάτι των επαφών, αλλά και στη συμφωνία για τη συνεργασία των ενόπλων, ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρακαλώ. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Περικλή Ζορζοβίλη. Θα δούμε την υπόθεση επίσης Καμπούρη και Εύκα, πως μια εργαζόμενη έφτασε στην καταγγελία που άνοιξε όλη την υπόθεση. Θα ακούσουμε τη λένε οι αλλοίς. Θα μιλήσουμε για την υπόθεση της πυραμίδας με τους στρατιωτικούς, με μαρτυρία ανθρώπου που βρέθηκε μέσα σε αυτήν, αλλά και τα παραπολιτικά της ημέρας και διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, τα τηλέφωνά μας είναι 210-718-000. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για την, για να μας πείτε τη γνώμη σας για τα θέματα τα οποία αναπτύσσουμε. Ένα σχόλιο σας, το θέλουμε να τα ακούσουμε τα σχόλιά σας. Μάχη FM 99,8, μαγκαζίνο λοιπόν, μέχρι τις 8 πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.

έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν με Λατινική Αμερική, γιατί εδώ έχουμε κάνει ανταλλαγή. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Και ένα από τα βασικά κομμάτια των επαφών του είναι βεβαίως η άμυνα. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι, δεν μιλάμε για νέα Ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία που αντικαθιστά ή αλλάζει την

0: μεταξύ των αυτών, των ελικοπτέρων Black Hawk και των ελικοπτέρων που πήρε το πολεμικό ναυτικό. Και εδώ έχουμε να πούμε πολλά. Υπάρχει όμως ένα δεύτερο κομμάτι, λιγότερο εντυπωσιακό τίτλος, αλλά αρκετά ενδιαφέρον για το πώς σχεδιάζεται η συνεργασία αυτή για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, στο πλαίσιο της επίσκεψης μπήκε και υπογραφή, υπογράφηκε πριν από λίγο δηλαδή, επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα από τον αρχηγό Γεθά στρατηγό που Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, τον υποστράτηγο Τζον Χάς, παρουσία των δύο υπουργών άμυνας. Και δεν ξεκινάει σήμερα αυτή η ιστορία. Η Φλόριντα είχε ήδη ανακοινωθεί από την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών τον Απρίλιο ως ο εταίρος της Ελλάδας στο Αμερικανικό Πρόγραμμα Συνεργασίας των Εθνοφρουρών. Οι Αμερικανοί είχαν μάλιστα ανακοινώσει ότι αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, θαλάσσια ασφάλεια, κυβερνοάμυνα, προστασία κρίσιμων υποδομών, αλλά ακόμα και συνεργασία στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών. Θα έρθουν εδώ οι εθνοφύλακες και θα δώσουν πυρκαγιές. Η Ελλάδα δεν είχε κάνει σχετική ανακοίνωση, αν θυμάμαι καλά, κανένας δεν. Από την Αμερική το μάθαμε, έτσι. Θα το θυμάστε όσοι παρακολουθείτε το Σάββατο 10 με 11 την εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε, ξέρετε, στο Μάχη FM υπάρχει ζωντανή εκπομπή 10 με 11 κάθε Σάββατο. Και συζητάμε τα θέματα των ενόπλων δυνάμεων και είχαμε αναφερθεί εκτενώς σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, για να το πούμε πιο καθαρά, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο Περικλή Ζορζοβίλη, μαζί με τον οποίο παρουσιάζουμε πλέον την εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω, όπως την ονομάσαμε. Καλησπέρα, Περικλή.
1: Καλησπέρα, Ιωάννα. Πρωτού πάμε λίγο στα αμερικανικά, δεν ξέρω αν ενημερώνεις, αν σε πρόλαβα τώρα λόγω της εκπομπής.
0: Είναι σε ύφεση.
1: Έρβησε.
0: Είναι σε έπιασε λοιπόν πυρκαγιά σε αποθήκη των ελικοπτέρων στο Μαραθώνα. Δεν πιστεύω να κάηκαν τα αμερικάνικα.
1: Όχι, δεν είναι. Από ό,τι σου πληροφορίε, δεν κινδύνευσαν ελικόπτερα και προσωπικό.
0: Ξέρω, το ξέρω. Ναι.
1: Τώρα τα αναλώσιμα μέσα στην αποθήκη προφανώς και να μην καήκαν μόνο από το νερό.
0: Από ό,τι έμαθα από την αποθήκη δεν έμεινε τίποτα πάντως. Αλλά...
1: οπότε και τώρα υπάρχει μια.
0: Αλλά τα ελικόπτερα δεν κινδύνευσαν. Σβήστηκε. Τουλάχιστον αυτό που έχω εγώ ως εικόνα ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, πρέπει να το σημειώνουμε για τους εθελοντές, έτσι, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από τον παρακείμενο Δήμο Μαραθώνο. Λοιπόν, για πάμε στη Φλόριντα.
1: Ναι, αυτή η ιστορία είχε ξανα...
0: Για μένα είναι το πιο σημαντικό, τον Απρίλιο. Αυτό νομίζω για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα για τα θέματα της άμυνας. Κατά
1: ναι,
0: τη γνώμη.
1: Δυστυχώς δεν είναι θετική εξέλιξη αυτή η υπόθεση, με την έννοια ότι αυτό το πρόγραμμα, το State Partnership Program, είχε δημιουργηθεί με σκοπό να προσαρμοστούν στα νατοϊκά δεδομένα οι χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισμού μετά την κατάρρευση, όπως και χώρες από τον υπόλοιπο κόσμο. Για παράδειγμα, τώρα
0: τρίτο κόσμο. Έτσι... αυτό που λέγαμε παλιότερα, τρίτο κόσμο.
1: Ναι. Αν για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συμμετέχουν περίπου 100 χώρες. Στην Ευρώπη είναι η Λετωνία, η Μολδαβία, η Λιθουανία.
0: Σύμμαχοι και καλοί μας φίλοι.
1: Όλοι είναι καλοί μας φίλοι. Πώς το λένε, το Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία. Δεν υπάρχει άλλη χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία από το 1952, νομίζω θα γιορτάσουμε τα 75 χρόνια του χρόνου, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και κατά την προσωπική μου άποψη αποτελεί μια ατυχή εξέλιξη, η οποία υποβαθμίζει το κύρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Ναι, αλλά δεν είχαμε προσαρμοστεί. Θα έρθουν και θα μας βάλουν σε μια σειρά. Αυτό λέει στην πραγματικότητα.
1: Ναι, είναι προσβολή και για το προσωπικό και για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις όλα αυτά τα χρόνια.
0: Με συγχωρείς, το φιλανδικό μοντέλο δεν είχαμε υιοθετήσει. Πώς βρεθήκαμε με το αμερικάνικο της Φλόριντα?

0: άλλο το έχω μια υποψία, αλλά δεν μπορώ να την τεκμηριώσω. Το οποίο το έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή. Η προσπάθεια συμπίεσης του κόστους του μόνιμου επαγγελματικού προσωπικού επανέφερε σε πρώτο πλάνο αυτά τα εφηβρικά σχήματα και προφανώς υφέρπει για μένα κάποιο είδους διαδικασία μετασχηματισμού των ελληνικών όπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο μοντέλο με σκοπό τον περιορισμό του κόστους. Μικρότερες οροφές προσωπικού, μόνιμου επαγγελματικού προσωπικού. Στη θητεία τα πράγματα είναι γνωστά, διότι η μικρή διάρκεια συνδυάζεται και με, και με την υπογεννητικότητα και η κατάσταση στην επόμενη δεκαετία θα είναι πολύ πιο χειρότερη, γιατί θα είναι τα χρόνια που η υπογεννητικότητα και αυξήθηκε και ήταν και μόνιμη τάση. Δεν αναστρέφεται εύκολα η πληθυσμιακή γύρανση. Μόνο αυτή την εξήγηση μπορώ να δώσω, διότι από πλευράς διαδικασιών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσης των ατοικών διαδικασιών και των πώς να το πούμε, τακτικών, τα πάντα οι ελληνικές όπλες δυνάμεις έχουν αποδείξει και έμπρακτα τι αξίζουν και δεν αξίζουν. Νομίζω ότι είναι μια δυτική εξέλιξη για το κύρος τους. Και απόδειξη αυτού είναι, χωρίς να θέλω να ακουστώ ότι μειώνω ή υποβαθμίζω άλλες χώρες, είναι ότι είναι χώρες οι οποίες δεν είδαν στον Άδο και αυτό ήταν μια φάση ομαλής προσαρμογής μέχρι να σωματωθούν πλήρως στις νοτερικές δομές.
1: Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να ανακληθεί αυτή
0: Δεν νομίζω τώρα να ανακληθεί, όχι τώρα, το πόσο θα εφαρμοστεί και...
1: Γιατί, να πω την αλήθεια, ότι από τότε που ανακοινώθηκε από την Αμερικανίδα πρέσβη, δεν είδα και κάποιον αντιδρά. Τουλάχιστον δεν έπεσε στην αντίληψή μου, να μην πω ότι δεν υπάρχει, έτσι. Στη δική μου αντίληψη δεν έπεσε.
0: Κοιτάξτε, δόξα τω Θεώ, κοιτάζω το θέμα. Αφορά εμένα.
1: Ναι, εννοώ από τα πολιτικά κόμματα.
0: Δεν νομίζω ότι απέδωσαν ιδιαίτερη σημασία. Τώρα βέβαια, μετά την επισημοποίηση αυτής της σχέσης, ίσως να εκφράσουν άποψη, δεν ξέρω. Ή μπορεί να το θεωρούν ιδιαίτερη σημασία.
1: Έχουν καταλάβει τι είναι, μάλλον όχι.
0: Αυτό που περιγράφεται είναι. Θα στέλνουν αυτοί κάποιες δυνάμεις εδώ πέρα για να γίνονται κοινές ασκήσεις και τα λοιπά.
1: Γιατί δεν αφορά μόνο τις ένοπλες δυνάμεις, επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, στην πολιτική προστασία, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αλλά αυτό είναι μέσα στην αποστολή της Εθνοφρουράς της ΕΠΕ. Καταρχάς, κάθε πολιτεία έχει την εθνοφρουρά της, είτε είναι του στρατού ξηράς είτε της αεροπορίας. Σε καιρό ειρήνης υπάγονται στους κυβερνήτες των πολιτιών και όταν απαιτηθεί κινητοποιούνται και συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Η εθνοφρουρά στην ΣΥΠΑ έχει προσωπικό το οποίο είναι υψηλής εμπειρίας. Γιατί συνήθως είναι αποστατευμένοι από τις ενεργές δυνάμεις οι οποίες μετά συνεχίζουν στην εθνοφρουρά. Και ο χαρακτηρισμός της δεκαετίας, παλιότερης δεκαετίας, οι στρατιώτες του Σαββατοκύριακο, γιατί Σαββατοκύριακο κάνουν την εκπαίδευσή τους, με βάση το επίπεδό της είναι προσβλητικός, δεν το αποκρίνει στην πραγματικότητα. Αλλά στην περίπτωση τη δικιά μας, που εφαρμόζουμε όλα αυτά τα χρόνια νατοϊκά πρότυπα και διαδικασίες, νομίζω ότι είναι μια υποβάθμιση του κύρους των ενόπλων δυνάμεων.
1: Μάλιστα. Για να πάμε και στα υπόλοιπα λοιπόν. Τι δώρα έφερε ο θείος Σαμ?
0: Ναι, τώρα το δώρα θα ίσχυε αν ήταν δωρεάν. Στην πράξη όσον αφορά το F-35 και το αναβαθμισμένο F-16 είναι μια ιστορία όσον αφορά το F-16, η οποία ξεκίνησε σχεδόν αμέσως με την απόφαση του εξυγχρονισμού. Ζητάμε κάποιες κατηγορίες όπλων, ορισμένα από αυτά προηγμένα, τα οποία μπορούν να δώσουν επιχειρησιακό πλεονέκτημα, ουσιαστικά να εγκριθεί η χρήση τους. Τα πιο πολλά από αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και από τα F-16 τα αναβατισμένα και από τα F-35. Ας πούμε, μοναδική εξαίρεση από αυτά που έχουν υποθεί είναι ο Χαρπούν, ο πύραυλος αέρος επιφανής, δηλαδή που μπορεί να προσβάλλει σε πλοία. Είχε προβλεφθεί στο προηγούμενο, στον ΠΑΕ, αυτό που ισχύει 2025-2036, ένα κονδύλι περί τα 800 εκατομμύρια για την αγορά αυτών των όπλων. Να ανοίξω μια παρένθεση. Η χώρα έχει πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από το 2005, αν θυμάμαι καλά, να πάρει σε μεγάλους αριθμούς υποσότητες όπλα, είτε αέρος-αέρος, είτε αέρος επιφανίας και αέρος εδάφους. Με την αναμονή των F-35, και όσο αυξάνει ο αριθμός των Viper, φτάσαμε νομίζω στο 60, δηλαδή έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα όπλα αυτά θα προσδώσουν επιχειρησιακές δυνατότητες, γιατί στη τελική ανάλυση την αποτελεσματικότητα κάθε πλατφόρμας καθορίζει το όπλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και βλήματα πλεύσης βεληνικούς χιλίων χιλιομέτρων. Μέχρι τώρα οι ενδείξεις σε συζητήσεις άτυπες που είχαν γίνει μεταξύ των πλευρών φαίνεται ότι θα αποδεσμευτούν, το οποίο μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό ελληνικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα.
1: Είναι αρκετά αυτά που παίρνουμε σε σχέση με αυτά που δίνουμε?
0: Εννοείς σε σχέση με το κόστος?
1: Όχι, όχι. Εννοώ σε σχέση με τις παροχές που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Ποτέ δεν το έχουμε συσχετήσει άμεσα αυτό.
1: Μα σχετίζεται. Αφού υπάρχει η αμυντική συμφωνία, η βάση όλων είναι αυτή.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν το έχουμε συσχετήσει σε πρακτικό επίπεδο. Θα σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει αυτό το περιβόητο πρόγραμμα χρηματοδότησης στρατιωτικών δυνάμεων αλλοδαπής. Το MFF. Foreign Military Financing. Υπάρχουν κάποιες χώρες εκεί, θα τις αναφέρω, οι οποίες σε ετήσια βάση παίρνουν επιχορηγήσεις από τη ΣΥΠΑ. Όχι δάνειο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δάνεια. Ναι. Ή και εγγύηση δανείων. Παραδείγματος χάρη, το Ισραήλ σε ετήσια βάση παίρνει 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα κάνει υπογράψει μια συμφωνία η οποία κάλυπτε το διάστημα 2019-2028 και σε κάθε χρόνο προβλέπεται η καταβολή 3,3 δισεκατομμύρια δολαρίων. Η Αίγυπτος σε ετήσια βάση παίρνει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ιορδανία παίρνει 400 εκατομμύρια. Και η Ταϊβάν φέτος για πρώτη φορά θα πάρει 100 εκατομμύρια. Επειδή αυτά είναι επιχορηγήσεις και η μόνη υποχρέωση που αναλαμβάνεις είναι να προμηθευτείς αμερικανικά όπλα, δηλαδή ουσιαστικά γίνεται μια ανακύκλωση των χρημάτων.
1: Εμείς τα αγοράζουμε, τα προμηθευόμαστε ούτως ή άλλως. Είμαστε by default, έτσι.
0: Ναι, είναι δεδομένο. Τώρα η χώρα είναι, και μόνο από το ότι κλείνουμε τα 75 χρόνια στο ΝΑΤΟ, είναι προφανές ότι είναι πλήρως ενσωματωμένη. Θα μπορούσε λοιπόν να ζητηθεί, ληφθέντος των προβλημάτων της χρεοκοπίας της προηγούμενης δεκαετίας και του συνέχεια αυξανόμενου κόστους των οπλικών συστημάτων και των ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε τώρα, από το υψηλό κόστος ενέργειας, την ακρίβεια και όλα αυτά, από τη ΣΥΠΑ να εγκρίνουν για τα επόμενα χρόνια μια ετήσια τέτοια επιχορήγηση, η οποία θα βοηθούσε στη χρηματοδότηση προμήθειας αμερικανικών συστημάτων και ταυτόχρονα θα ελάφρυνε και τα δημόσια οικονομικά.
1: Κάτι το οποίο δεν φαίνεται να έχει γίνει τουλάχιστον.
0: Όχι, το πιο κοντά που φτάσαμε ήταν νομίζω το 2022, όταν μας είχαν προτείνει να μας χορηγήσουν ένα δάνειο, όχι επιχορήγηση, περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο και αυτού αγνοείται η τύχη.
1: Ήταν τότε που κοιτάζαμε για τις φρεγάτες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν ήταν μόνο η φρουρά του, όταν γινόταν και συζήτηση για τα F-35. Mm-hmm. Γενικώς, ένα ποσό, ας πούμε, αντίστοιχο της Ιορδανίας, γύρω στα 400 εκατομμύρια το χρόνο, θα βοηθούσε πάρα πολύ, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι συζητήθηκε κάτι τέτοιο.
1: Δεν συζητήθηκε γιατί δεν υπάρχει ελληνική, ξέρω εγώ, βούληση τέτοια, δεν υπάρχει ελληνική κατεύθυνση, ή πιστεύεις ότι μπορεί να είχαμε, ξέρω εγώ, βολιδοσκοπήσει μια αρνητική πρόθεση και έτσι δεν το θέτουμε?
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που ξέρω εμπειρικά, με την έννοια, μιλώντας στη διάρκεια των ετών με όλους αυτούς έστωλους και μη οποίοι πηγαίνουν στην Αμερική και πηγαίνουν στους περιβόητους καταλόγους για υλικά που θα παραχωρούνταν σαν να πλεονάζουν αμυντικό υλικό, δηλαδή με μηδενικό κόστος ή χαμηλό κόστος, θα σου πω ότι ποτέ δεν είχαμε μια οργανωμένη προσέγγιση στο θέμα. Και ουδέποτε ανταλλάξαμε, έστω και εκ των υστέρων, την υποστήριξη που έχουμε παρέξει σε είτε αμερικανικές είτε ανατολικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις, με αυτού του είδους τη βοήθεια, την οποία αντικειμενικά η χώρα χρειάζεται.
1: Μα αφού είναι φίλοι μας, δεν θα δίνουμε βοήθεια εμείς?
0: Δεν είπα να μην δώσουμε, αλλά εφόσον το κάναμε θα μπορούσαμε κάτι να διεκδικήσουμε μετά.
1: Εντάξει,
0: το θέμα δηλαδή είναι σαν θέμα, πώς να το πω, γενικότερης προσέγγισης. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση θα γίνει και ένα κύκλος των χρημάτων. Δεν μπορείς να προμηθευτείς οπλικά συστήματα ή υπηρεσίες.
1: Ανακύκλωση, αλλά κάτι θα σου μείνει. Γιατί τότε, ας πούμε, που το συζητούσαμε, που θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει κάτι τέτοιο και συζητούσαμε τις φρεγάτες και υπήρξε έτσι μια τέτοια προσέγγιση, προφανώς θα παίρναμε τις αντίστοιχες
0: LCS. Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό. Όλες οι χώρες αυτές θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την προμήθεια αμερικανικών συστημάτων. Δεν μπορείς να αγοράσεις από άλλη χώρα.
1: Βέβαια, εμείς προτιμήσαμε τη Γαλλία. Της Μπελαρά,
0: έχουμε ένα σωρό άλλο.
1: Και καλά κάναμε, αλλά βέβαια να θυμίσω, γιατί τώρα θα σε τσιγκλίσω, γι' αυτό κάνω αυτόν τον πρόλογο.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω, ας πούμε, ότι ορθώς επιλέξαμε της Μπελαρά με το λάθος επιχείρημα, ότι θα συνδράμει σε περίπτωση, το θυμάσαι φαντάζομαι,
0: ναι,
1: σε περίπτωση σύγκρουση με την Τουρκία. Και τώρα η Τουρκία και η Γαλλία, συμμαχία. Τουρκία-Γαλλία, ναι. Συμμαχία.
0: Είναι αυτή η πεποίθηση η οποία διαχρονικά μας διακρίνει, ότι όταν κλείνουμε την οποιαδήποτε συμφωνία παγιώνεται μια κατάσταση. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι έτσι.
1: Φαντάζομαι ότι η Γαλλία δεν θα συνδράμει εναντίον της φίλης Τουρκίας τώρα.
0: Ναι, θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι αν και εφόσον έρθει η ώρα θα έχουμε συνδρομή, με την έννοια ότι θα εμφανιστούν ξένες δυνάμεις να πολεμήσουν μαζί μας. Καλύτερα είναι να έχουμε διασφαλισμένη υποστήριξη, ανταλλακτικά όπλα.
1: Ή δυνατόν δική μας, το οποίο όμως βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπω τώρα εναγκαλισμούς, έτσι, εν όψη της...
0: Ναι, εντάξει, η επίσκεψη ήταν σημαντική.
1: Βέβαια, γιατί το πιο σημαντικό, διόρθωσα με αν κάνω λάθος, το πιο σημαντικό είναι τα θέματα τα ενεργειακά.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι έχει ζητηθεί, θα το διαπιστώσουμε το ισοπόμενο μήνα.
1: Είναι σαφές, γιατί και από την παρέμβαση της πρέσβυρας στον ΗΠΑ, το προηγούμενο διάστημα, από όσα είπε και όσα αποκαλύφθηκαν σε εκείνο το περίφημο δείπνο που είπε ότι μπορούν να κάνουν πραξικοπήματα και σε άλλες χώρες, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Να αλλάξουν οι κυβερνήσεις και σε άλλες χώρες.
0: Στην πράξη, διότι αυτά είναι θεωρητικές προσεγγίσεις. Δηλαδή, η εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων πηγών ενέργειας ναι, μπορεί να προχωρήσει. Δεν ξέρουμε όμως αν θα γίνει σύμφωνα με τον τρόπο που επιθυμούμε εμείς.
1: Δεν νομίζω.
0: Καταλαβαίνεις το υπονοούμενο.
1: Δεν νομίζω ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε θα τα δούμε όπως θα υλοποιούνται.
1: Λοιπόν,
0: η επίσης είναι σημαντική, γιατί...
1: Να πούμε το Σάββατο, θα πρέπει να σε διακόψω, γιατί πλέον εντάξει, πρέπει να πάμε σε άλλο θέμα. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ
0: ενδιαφέρον.
1: Μόνο ένα λεπτάκι.
0: Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο ήταν μεταξύ αυτών που είχαν συντάξει και ψηφίσει το East Med Act. Και επίσης σήμερα που μιλάμε, ο Υπουργός Εξωτερικών είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί σαν θεματοφύλακας του νόμου Κάτσα για τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, επειδή προμηθεύτηκε.
1: Μόλις ξεκίνησε και η ομιλία στην Πνίκα του Ρούμπιο, είδες, όριστε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τρέχα να την παρακολουθήσεις. Εγώ θα πω το Σάββατο στους ακροτές μας, το Σάββατο 10 με 11 το πρωί, ευπιθώς αναφέρω να μας ακούσετε, γιατί θα συζητήσουμε και αυτή την επίσκεψη, έτσι. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε. Καλό απόγευμα.

0: Πάμε τώρα λοιπόν στην υπόθεση της λεγόμενης πυραμίδας με τα κρυπτονομίσματα. Γιατί όσο προχωράει η έρευνα, τόσα περισσότερα ερωτηματικά προκύπτουν για το τι ακριβώς γνώριζαν οι ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, στο Army Voice αποκαλύψαμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο armyvoice.gr. Οι δύο στρατιωτικοί της πολεμικής αεροπορίας που έχουν προφυλακιστεί για τη νέα υπόθεση δεν εμφανίζονται για πρώτη φορά σε υπόθεση πυραμίδας. Είχαν εμπλακεί και σε υπόθεση πυραμίδας που είχε αποκαλυφθεί το 2024. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα. Για εκείνη την υπόθεση είχε ασκηθεί ποινική δίωξη. Είχε σταλεί επίσημη καταγγελία στην πολεμική αεροπορία και ως πως αποκαλύψαμε στο Army Voice είχε γίνει και ένορκη διοικητική εξέταση. Μάλιστα στην ΕΔΕ είχαν κληθεί και είχαν καταθέσει αρκετά άτομα από όσο γνωρίζουμε από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, ίσως και από άλλες περιοχές, έτσι. Άρα πλέον είμαστε βέβαιοι ότι η πολεμική αεροπορία γνώριζε τι συνέβαινε και είχε κινηθεί και η υπηρεσιακή διαδικασία, υπήρχαν καταγγελίες, έγινε η ΕΔΕ, κι όμως οι αεροπόροι δεν μπήκαν σε διαθεσιμότητα, συνέχισαν να υπηρετούν κανονικά. Και αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία σήμερα, γιατί δύο χρόνια αργότερα οι ίδιοι άνθρωποι βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι για τη νέα υπόθεση, για νέα πυραμίδα, για νέα υπόθεση με κρυπτονομίσματα. Και βέβαια, να το πούμε, η προσωρινή κράτηση δεν είναι καταδίκη, έτσι. Το τεκμήριο της αθεότητας ισχύει. Αλλά εδώ εξετάζουμε κάτι διαφορετικό. Τι έκανε η υπηρεσία όταν είχε μπροστά της την πρώτη υπόθεση? Τι πόρισμα έβγαλε η ΕΔΕ, δεν το ξέρουμε. Ποιος το παρέλαβε, ποιος το αξιολόγησε? Υπήρξε εισήγηση να ληφθούν υπηρεσιακά μέτρα? Και τελικά, ποιος αποφάσισε ότι οι δύο συγκεκριμένοι στρατιωτικοί μπορούσαν να συνεχίσουν κανονικά τα καθήκοντά τους? Το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο έντονο επειδή έχουμε δει άλλες περιπτώσεις στρατιωτικών στους οποίους επιβλήθηκε διαθεσιμότητα χωρίς τελεσίδικη καταδίκη, έτσι. Έβγαινε υπουργός και έλεγε, ξέρω εγώ, πιάστηκε ο άλλος στη Σαμοθράκη με ναρκωτικές ουσίες σε διαθεσιμότητα. Έμπλεξε ο άλλος σε ενδοοικογενειακή βία σε διαθεσιμότητα. Δηλαδή είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Η διοίκηση, η υπηρεσία έχει και έχει εργασία τα εργαλεία να απομακρύνει προσωρινά όμως ένα στέλεχος όταν κρίνει ότι αυτό είναι για το συμφέρον της υπηρεσίας. Το Army Voice βέβαια μεταφέρει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες εξετάζεται αν υπήρξε παρέμβαση ώστε αυτοί οι δύο στρατιωτικοί να μην βγουν σε διαθεσιμότητα. Βεβαίως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ερευνηθεί. Αλλά από τη στιγμή που ξέρουμε ότι έγινε ΕΔΕ, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Τι έδειξε η ΕΔΕ και γιατί παρέμεινε? Και πλέον υπάρχει και ένα δεύτερο σημερινό ερώτημα μετά την προφυλάκησή τους για τη νέα υπόθεση της πυραμίδας. Έχουν τεθεί τώρα σε διαθεσιμότητα? Γιατί τώρα υπάρχει και καινούργιος νόμος. Ο καινούργιος νόμος του 2026 λέει ότι για τέτοιες περιπτώσεις αυτεπάγγελτα μπαίνουν σε διαθεσιμότητα. Μπήκαν? Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Συνεχίζουμε να το ερευνούμε. Εσείς μας διαβάζετε για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση. Έχουμε καλέσει να μιλήσουμε και με τον συνάδελφο Ηλία Προύφ από το Κράνος, που έχει το δικό του ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα. Εγώ το δικό μου ρεπορτάζ σχετικά με την υπόθεση, η οποία υπόθεση...
0: διάβασα εκεί ότι προσπαθούσα να πείσουν κόσμο να μπει μέσα, αυτό κατάλαβα.
1: Ναι, ακριβώς. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι υπήρχε μεγάλη άγρα, αν μπορώ να το πω έτσι, επενδυτών σε σχηματισμούς και κυρίως
0: σε στρατιωτικές μονάδες, για το λέμε απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αναφέρομαι στους σχηματισμούς και θα επεκταθώ περισσότερο. Αναφέρομαι στην 24 τεθωρακισμένη ταξιαρχία του λιτοχώρου, και στην 34 μηχανοποιημένη ταξιαρχία της Ασσύρου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δύο σχηματισμούς που βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές όπου φέρεται να δρούσε αυτή η εγκληματική οργάνωση.
0: Να προσθέσω, επειδή μίλησα σήμερα το πρωί με Μυτιλίνη για ένα άλλο θέμα, έτσι, μίλησα για κάτι άλλο, μου είπανε ότι και εκεί υπολογίζουν κάποιοι ότι είχε γύρω στις... καλά βέβαια, όχι μόνο στη Μονάδα, αλλά και στην, σε μονάδες Μυτιλίνης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, είναι πάνω από 3.000 άτομα, μου είπανε. Και βέβαια, για τους στρατιωτικούς, γιατί μιλήσαμε με κάποιον στρατιωτικό, αλλά για άλλο θέμα, για τους στρατιωτικούς, μου είπαν ότι αυτός ο οποίος μίλησα γνωρίζει άτομα τα οποία είχαν βάλει και 5.000 ευρώ.
1: Ναι,
0: τα οποία τα χάσανε, έτσι.
1: Εξαρτάται μετά από τον καθένα τι βαλάντιο είχε, πώς ήθελε να επενδύσει τα χρήματά του.
0: Χθες μίλησα με ένα από τα θύματα, για να καταλάβεις. Χθες μίλησα με ένα από τα θύματα.
1: Πόσο πιάστηκε, έτσι να το πω και πιο απλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όλα αυτά. Γι' αυτό και αναφέρω τους σχηματισμούς και τις μονάδες. Mm-hmm. Βέβαια, να το διευκρινίσουμε, αναφέροντας τους σχηματισμούς, το έχω γράψει και στο Κράνος, δεν σημαίνει αυτό ότι εμπλέκονται οι διοικήσεις των σχηματισμών. Απλά.
0: Κοίταξε, μην παίρνει όρκο, σε ορισμένες φορές μπορεί και να εμπλέκονται. Τώρα μπορεί να μην εμπλέκονται.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Μην παίρνει όρκο για κανέναν.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν μιλάμε για τις διοικήσεις του Λιτοχώρου ή της Ασσύρου, μιλάμε για.
0: Λιτόχωρο. Πάντως, εγώ έχω ακούσει και για διοίκηση στο Λιτόχωρο, στην περιοχή του Λιτοχώρου. Τέλος πάντων. Okay. Έχουν φτάσει και τέτοιες πληροφορίες, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να τις διασταυρώσω σε όλες τις πληροφορίες ή την κυκλοφορία.
1: Εγώ οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η άγρα των επενδυτών γινόταν μεταξύ συναδέλφων από τις ίδιες μονάδες ή από διπλανές.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Να παρατηρήσουμε και κάτι. Στρατιωτικούς.
1: Σε χώρους ψυχαγωγίας, τα Καψιμή. Ακόμη και κατά τη διάρκεια μικρής ανάπαυλας που γινόταν σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, υπήρχε συζήτηση για το πώς μπορεί να επενδύσει κάποιος τα χρήματά του και τι κέρδος μπορεί να βγάλει.
0: Μίλησα χθες με ένα από τα θύματα. Ήρθε και με βρήκε χθες το πρωί τηλεφωνικά. Μίλησα λοιπόν με ένα από τα θύματα από τη Λάρισα. Στη Λάρισα ήταν αυτός. Στη Λάρισα είναι, εξακολουθεί να είναι ο άνθρωπος. Και μου λέει, πρέπει να είμαστε πάνω από 500 άτομα μέσα στην 110 πτέρυγα μάχης.
1: Ακριβώς. Μιλάς μόνο για την 110.
0: Ναι, μιλάω μόνο για την 110. Σωστά. Να διευκρινίζω.
1: Γιατί 500 άτομα σε όλη τη Λάρισα είναι πολύ λίγα.
0: Ναι, να το διευκρινίσω. Και μου λέει, μα πώς να μην πιστούμε. Βλέπαμε ότι υπήρχαν γραφεία, μας έλεγαν ότι είναι νόμιμα. Βλέπαμε ότι βάζανε διαφημίσεις, λέει, στα λεωφορεία. Είχε στα αστικά κτέλ. Βάζανε διαφήμιση.
1: Δίναν κουβέρτες σε νοσοκομεία.
0: Μας παρουσιάζουν. Ναι,
1: κάνανε
0: γένεια
1: με catering.
0: Είχαν βγάλει, πώς το λένε, δωρεές σε ομάδες ποδοσφαιρικές, με μπλουζάκια, με τέτοια. Μπράβο. Όπως τα λένε, στα catering. Εντάξει, μετά πώς να καταλάβεις ότι είναι παράνομο.
1: Μια πραγματικά οργανωμένη επιχείρηση κρυπτονομισμάτων, για την οποία όμως η αστυνομία απεφάνθη ότι είναι εγκληματική. Αυτή η οργάνωση. Εν πάση περιπτώσει, έχω ακούσει για διάφορες περιοχές.
0: Αυτοί λέγανε ότι ζητούσαν μίνιμουμ 800 ευρώ.
1: 800 ευρώ, αλλά το ποσό έπεφτε. Μπορούσες και με 400 και με 300 και με 100. Είναι ανάλογα. Κοίταξε.
0: Είναι ανάλογα με την περιοχή.
1: Προφανώς. Είναι αλήθεια ότι τώρα θα ακουστούν πάρα πολλά. Το σίγουρο είναι ότι υπήρχαν περιοχές με μεγάλο αριθμό επενδυτών.
0: Ας μην τους λέμε θυμάτων, θα προτιμούσα, γιατί το επενδυτών τώρα ακούγεται μάλλον.
1: Ακριβώς, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι το Λιτόχωρο, όπως είναι η Λάρισα. Προχθές έγραψε για την Αλεξανδρούπολη, μεγάλος αριθμός στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι, μπράβο.
1: Στην Αλεξανδρούπολη μάλιστα είναι και εκεί παλιά ιστορία. Κρατάει περίπου 2-3 χρόνια. Μεγάλος αριθμός άκουσα επίσης σήμερα και μάλιστα από στελέχη του πολεμικού ναυτικού στην Κρήτη.
0: Είναι πολύ πιθανό στα Χανιά είχαν ανοίξει κατάστημα.
1: Και εκεί υπήρχαν πολλά θύματα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πρόκειται για μια υπόθεση η οποία δεν μπορεί να κλείσει έτσι με μια απλή προσωρινή κράτηση, η οποία όπως είπες πολύ σωστά, η προσωρινή κράτηση δεν είναι προφυλάκηση.
0: Προφανώς όχι.
1: Υπάρχει άλλη νομική ερμηνεία για την προφυλάκηση, άλλη νομική ερμηνεία.
0: Εντάξει, εμείς το λέμε προφυλάκηση, αλλά...
1: Ναι, για την προσωρινή κράτηση. Γι' αυτό λοιπόν και υπήρξαν αυτές οι δύο οι προσωρινές κρατήσεις των στελεχών της πολεμικής αεροπορίας. Αφενός μεν γιατί είναι αυτό που αποκάλυψες εσύ, υπήρχε το προηγούμενο στην Θεσσαλονίκη, αφετέρου ότι υπήρχαν οι μηνύσεις αρχίζουν και αυξάνουν. Και όταν αυξάνουν οι μηνύσεις, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό τώρα έχει γίνει χιονοστιφάδα και κάπου, αυτή θα σκάσει, κάπου θα πέσει, κάπου θα υπάρχουν θύματα. Βέβαια τα θύματα βέβαια, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε ποιοι έχουν χάσει τα χρήματά τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να σταθώ εγώ λιγάκι και να αναφέρω είναι ότι αυτοί που υποτίθεται ότι κέρδιζαν, δεν κέρδιζαν λόγω επένδυσης. Κέρδιζαν λόγω το ότι μάζευαν περισσότερα άτομα, εγώ εσύ μαζεύαν περισσότερα άτομα, οι οποίοι βάζαν ένα ποσό και μέσα από αυτό
0: τα χρήματα, δεν γινόταν.
1: Αυτό είναι και η πυραμίδα. Αυτή ήταν λοιπόν η όλη ιστορία και γι' αυτό κατηγορήθηκαν.
0: Έτσι λειτουργούν οι πυραμίδες.
1: Έτσι ακριβώς λειτουργούν οι πυραμίδες. Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η διαδικασία και φαντάζομαι θα έχουμε και συνέχεια, θα έχουμε μεγάλη συνέχεια. Βέβαια, ζούμε στις ημέρες και στην περίοδο όπου καθημερινά σκάνε διάφορες περιπτώσεις εγκληματικές οργανώσεις, όχι μόνο στην περίπτωση των κρυπτονομισμάτων, όπως είχαμε προχθές μια άλλη περίπτωση πάλι οικονομικών εγκλημάτων σε διαφορετικό τομέα, όπως είχαμε...
0: Εδώ έχουμε στον ΕΦΚΑ, θα τα πούμε αργότερα αυτά.
1: Ναι, όπως είχαμε πριν λίγους μήνες με συνδρομητική τηλεόραση.
0: Μπράβο. Εκεί ήταν πλαγμένος ένας στρατιωτικός.
1: Μπράβο. Όπου και εκεί είχε ακουστεί και το ένας. Και το ένας είναι λίγο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρχαν πολλά θύματα εκεί πέρα.
0: Πάντως και το 2024 ήταν πάλι 10.000 θύματα. Αυτό και από μόνο του αρκούσε για να... Για την υπηρεσία, θα έπρεπε να αρκείται για την υπηρεσία να πει: έλα εδώ, παιδί μου, μέχρι να αποδειχθεί ότι είσαι αθώος, μπες σε διαθεσιμότητα για να δούμε τι θα γίνει με σένα.
1: Ας περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες ημέρες, ίσως. Δεν ξέρω, το λέω αυτό γιατί. Δεν ξέρω αν έχεις πληροφόρηση από το Λιτόχωρο και από την Κατερίνη, ποια είναι η από εδώ και στο εξής διαδικασία, συνέχεια της διαδικασίας. Δηλαδή θα οριστεί μια τακτική δικάσιμο.
0: Είναι μόνο στο Λιτόχωρο και στην Κατερίνη, και αυτή τη στιγμή γίνεται διερεύνηση. Ακόμα είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης.
1: Είμαστε λοιπόν
0: στη Λάρισα
1: το. Και δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Και δεν ξέρουμε, δηλαδή μπορεί να συνδυαστεί. Το λογικό είναι, αφού πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα, τουλάχιστον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, να το πω. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω. Θα πρέπει να συνδυαστεί με την προηγούμενη υπόθεση. Αυτό λέει η λογική. Στείνανε πυραμίδες διαρκείας.
1: Για να δούμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, θα σε διακόψω. Θα πάμε να βάλουμε λίγο ένα ωραίο τραγουδάκι, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλο ένα θέμα από τη Θεσσαλονίκη που βρίσκεσαι. Να ακούσουμε λίγο μουσική.
1: Έχουμε δύο-τρία θέματα από την άμυνα που τρέχουν, αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Έχουμε ένα ωραίο εκεί με κάτι βόμβες στο θερμαϊκό. Ένα τραγούδι και ερχόμαστε.

0: Πάμε λοιπόν να τα πούμε. Αυτή τη φορά λέει στο βυθό του λιμανιού βρήκαν βόμβες. Όχι μία ή δύο, εκατοντάδες βόμβες και άλλο πολεμικό υλικό που φαίνεται να προέρχεται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σωστά. Έγινε γνωστό σήμερα το πρωί το θέμα. Έχει ζητηθεί η συνδρομή της πολιτείας. Ηλία, είσαι ακόμα εκεί?
1: Ορίστε.
0: Είσαι ακόμα εκεί?
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, για πες, τι έχει γίνει λοιπόν στην πόλη που ζεις?
1: Θα σου πω. Η διεύθυνση, η διοίκηση μάλλον του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, γίνονται κάποια έργα στις προβλήτες του λιμανιού για επέκταση. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών και ενώ με μαγνητική μάλλον ταινία, η οποία έκανε έλεγχο το βυθό, ότι υπάρχουν βόμβες. Βόμβες που, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και δεν μιλάμε για 10, για 5, για 100, για 200, για 500, για 700, μιλάμε για 1000 βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Πώς και δεν είχαν βγει αυτές?
1: Δεν είχαν γίνει εργασίες εκείνη την περιοχή, αφενός μεν και αφετέρου ότι δεν υπήρχε και ο εξοπλισμός, ο κατάλληλος, δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία έτσι ώστε να μπορεί να ανιχνεύσει. Εδώ μιλάμε ότι έχει ανιχνεύσει σχεδόν τον αριθμό ακριβώς, μιλάμε για 1000 βόμβες των 15.000 έως 20.000 τόνων. Είναι το συνολικό βάρος αυτό το βομβόρ.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν, βρίσκονται...
0: Σκέψου τι είχε πέσει στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κοντά στην προβλήτα 6, αυτά τα πυρομαχικά εικάζεται ότι δεν έπεσαν από αεροπλάνο, απλά απορρίφθηκαν, τα πέταξαν δηλαδή οι Γερμανοί πριν την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Φεύγοντας λοιπόν, κάποιο υλικό που μπορούσε να καταστραφεί καταστράφηκε, το υπόλοιπο που δεν μπορούσαν να το πάρουν μαζί τους το έριξαν στο βυθό της θάλασσας.
0: Διαβάζω ότι ο γνωστός ιστορικός, ο κύριος Στράτος Δορδανάς, είπε ότι αυτό εκεί στα τέλη Οκτωβρίου του 1944, όταν έφυγαν οι γερμανικές δυνάμεις, έριξαν τις μεγάλες ποσότητες στη θάλασσα, γιατί δεν μπορούσαν να τις μεταφέρουν, έτσι.
1: Δεν μπορούσαν να τις μεταφέρουν. Ό,τι πολεμικός εξοπλισμό, πολεμικά εφόδια υπήρχαν και μπορούσαν να τα καταστρέψουν, δεν μπορούσαν να τα κουβαλήσουν, τα κατέστρεψαν.
0: Κατέστρεψαν, όπως το είπες, το 80% των λιμενικών εγκαταστάσεων. Και για να συμβεί αυτό ρίξανε χιλιάδες βόμβες και τις άλλες αφήσανε...
1: Και τώρα που ξεκίνησαν οι εργασίες για την προβλήτα 6, για την επέκταση της 6ης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών. Αυτά είναι μια... η έρευνα λέγεται μαγνητική. Σκανάρουν επί της ουσίας την περιοχή, το βυθό. Υπάρχει μια σαν ταινία μαγνητική που είναι και με...
0: Η πυροτεχνουργία, έτσι, ειδική πυροτεχνουργία.
1: Ειδική πυροτεχνουργία, ναι, και ανιχνεύτηκε 1000 βόμβες. Είναι αυτό που λες, άλλο κακό να μην μας βρει. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, η οποία κινείται στους ρυθμούς για τον χειμώνα. Όλοι συζητάνε για την ακρίβεια.
0: Ας μην πιάσουμε για το πετρέλαιο. Το έχουμε εξαντλήσει πάρα πολλές φορές εδώ το θέμα. Έχει. Είπα σήμερα να μην πούμε, γιατί πλησιάζουν και οι μέρες που θα πάρουμε τη λιπητερή. Έτσι θα ανακοινωθούν
1: εδώ
0: οι τιμές για το...
1: Άρχισε ο καιρός και ψυχραίνει για τα καλά. Οπότε καταλαβαίνεις, έχω ακούσει μάλιστα πάρα πολλούς που λένε ότι το βράδυ για λίγη ώρα βάζουν και το κλιματιστικό. Για να σπάσει η
0: υγρασία. Με προσοχή και με φιδό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψή του να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρωί συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχει συνάντηση σύντομα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. ΗΠΑ και Ελλάδα συμφώνησαν σε νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στα 32 λεπτά ένα λίτρο η επιδότηση ελευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο στον Αύγουστο. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν την αύξηση οι αλλοίοι, οι οποίοι πραγματοποιούν συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Σε φορτισμένο κλίμα και με καταθέσεις που συγκλώνησαν τους παρόντες στη δικαστική αίθουσα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Ο Τάσος επέζησε τη σύγκρουση και κάηκε ζωντανός. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου, είπε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο πατέρας του Τάσου Κουτσόπουλου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σοβαρό περιστατικό το πρωί στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, όταν μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους. Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στην Παξιλοδαρμού, φέρεται να έπεσε 12χρονος από δύο συνομιλικούς του. Συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυχνίας της εγκλημάτων Νίκαιας Άγιο Ιωάννη Ρέντι στην περιοχή του Περάματος 17χρονος Ρώμα, που διέπραξε ληστεία με σωματική βία σε βάρος εγκυμονούσας σε πλατεία της Νίκαιας. Ο 17χρονος συλληφθής οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο αρκετών πολιτών, προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επικαλείται σε δημοσίευμά του το Πολίτικο. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται μεταβολή με βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν κυρίως από τα δυτικά της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια, ενώ τις πρωινές ώρες στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι αρκετά χαμηλή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο σελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mahi FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανοιχτά και καθαρά, με την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
7: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

Έτσι σας στέλνω χαρούμενους για να μην πέφτουμε, να μην σκυθροπιάζουμε από τη σκυθροπή επικαιρότητα. Λοιπόν, περάσαμε τις 7, είμαστε ξανά μαζί στο Μάχη FM 99,8. Η εκπομπή άνοιχτα και καθαρά μέχρι τις 8. Ιωάννα Ηλιάδη στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο. Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε με την υπόθεση που ξεκίνησε από μια εργαζόμενη και οδήγησε στις αποκαλύψεις γύρω από τον Φίλιππο Καμπούρη και τον Εύκα. Θα ακούσουμε για τους αλλοίς, οι οποίοι αμφισβητούν ευθέως την εικόνα που παρουσιάζεται για τα χρήματα που δόθηκαν στον κλάδο τους. Θα σχολιάσουμε διάφορα λεχθέντα από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχουμε ένα θέμα με τη σχολή λιμνοφυλάκων και τις παραιτήσεις των σπουδαστών εκεί. Και βεβαίως ό,τι άλλο προκύψει μέχρι τις 8, γιατί η επικαιρότητα σήμερα δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση να μας αφήσει ήσυχους. Λοιπόν, 210-710-8000 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6943-63-54-51. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

ή η Βασιλής Αμαλίας εκεί γύρω στην πύλη του Ανδριανού και τα λοιπά, είναι ολικό κοινή και η αρχή της συγκρού, η Αρδιτού πλήρως μοτιλιαρισμένη, το μοτιλιάρισμα φτάνει κλασικά μέχρι ψηλά, για να δω πόσο ψηλά φτάνει, μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Έτσι. Λοιπόν, κατά τα άλλα υπάρχει η κίνηση, φαίνεται μια χαρά, λίγο η Καταχάκη είναι μποτιλιαρισμένη, στο ποτάμι εκεί στην διασταύρωση με την Αττική Οδό, από τον Κόκκινο Μήλο δηλαδή μέχρι τον κόμβο εκεί της Αττικής Οδούς, η Αττική Οδός από εκείνο τον κόμβο μέχρι το Μαρούσι και λίγο πιο πάνω, κλασικά μποτιλιαρισμένη. Τα διαβάσατε. Έτσι, να δούμε και λίγο την πρόγνωση του καιρού, ο οποίος θα είναι έθριος την Πέμπτη στην πλειονότητα της χώρας, με εξαίρεση το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, που θα επικρατήσουν εφόσον συνοδευόμενες από τοπικές βροχές ή όμβρους. Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν πρόσκαιρα κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Να δούμε και τις θερμοκρασίες. Εντάξει, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με έντασης 3-4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει 23-26 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά στους 27-28. Αναλυτικά η θερμοκρασία, Δυτική Μακεδονία από 5-24, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8-26, Θεσσαλία 10-28, Ήπειρος 8-24, Στερεά και Πελοπόννησος 7-28, νησιά Ιωνίου 10-23, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου 9-23, Κυκλάδες 12-25, Δωδεκάνησα 16-23 και Κρήτη 11-26. Στην Αττική 13-28 και στη Θεσσαλονίκη 9-26 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι εντάξει, έχει μετά τις πρώτες δροσιές που έκανε, εντάξει, μας γλυκαίνει λίγο καιρός, φθινόπωρο είναι. Δυστυχώς όμως θα ξαναέρθει πολύ σύντομα η δροσιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έχουμε και έναν ακροατή, μου είπε να μάθω και το θέμα τι θα... Okay. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε τώρα σε μια είδηση που θα δείτε τι έχει γίνει. Τη σχολή λιμενοφυλάκων, δοκίμων λιμενοφυλάκων, του εμπορικού ναυτικού είναι αυτή, του λιμενικού. Διώχνουν τους πρωτητές, κάνουν καψόνια και φεύγουν οι πρωτητές. Έχω ειλικρινά από χθες που δημοσιεύθηκε το θέμα στο Army Voice, έχουμε κατακλειστεί από μηνύματα τόσο παραιτηθέντων νεαρών όσο και των γονιών τους. Θα τα πούμε σε λίγο, πάμε να τραγούδι.

Λοιπόν, τα καψόνια από ό,τι φαίνεται στη σχολή δοκίμων λιμενοφυλάκων είναι τσουνάμι. Έχουμε τσουνάμι καταγγελιών. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Έχουμε μιλήσει στο Army Voice. Δημοσίευσαμε μια καταγγελία, μιλήσαμε κάποιους γονείς πρωτοετών. Και από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε το πρώτο θέμα, ειλικρινά, δεχόμαστε πλήθος καταγγελιών. Τόσο από γονείς όσο και από τους ίδιους τους νέους που μπήκαν στη σχολή τον Σεπτέμβριο και ήδη έχουν παραιτηθεί. Οι μαρτυρίες τους συγκλίνουν στα ίδια περιστατικά και περιγράφουν ένα καθεστώς που δεν μπορεί να βαφτιστεί εκπαίδευση. 50 κάμψεις για να πάρουν τις πυρσακές τους ταυτότητες. Μπάνιο 2 λεπτά και αν. 49 κοπέλες τους δώσανε μισή ώρα να κάνουν μπάνιο όλες μαζί. Τις πρώτες μέρες τα αγόρια, οι νεαροί τέλος πάντων, δεν αφέθηκαν, δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο. Πρωινή γυμναστική, μόνο οι πρωτοετής και οι δευτεροετής κάθονται με τον μπουφάν και τον καφέ και τους δίνουν παραγγέλματα. Ξυπνήματα μέσα στη νύχτα για κάμψη και γυμναστική. Αυτό είναι καψόνι, έτσι. Αυτά είναι περιστατικά που μας τα έχουν πει διαφορετικοί άνθρωποι, οι οποίοι είτε τα έζησαν, είτε τους τα έπανε τα παιδιά τους. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρότερο στοιχείο. Παιδιά που είχαν πετύχει στη σχολή μέσω των πανελλαδικών και ήθελαν να υπηρετήσουν στο λιμενικό, δηλώνουν ότι παραιτήθηκαν εξαιτίας αυτών των συνθήκων. Με ανάγκασαν στην παραίτηση, μου γράφει κάποιος. Ένας από τους νέους που επικοινώνησαν μαζί μας εκεί παρουσιάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου στη σχολή και μας γράφει: είδα το άρθρο για τις καταγγελίες περί καψονιών και είναι αληθές. Παρουσιάστηκα 15 Σεπτεμβρίου και αυτό που είδα δεν ήταν το όνειρο που είχα στη ζωή μου. Και δεν μιλάμε για ένα καλομαθημένο παιδί, είναι ένα παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Τα αδέρφια του έδωσαν αίμα για να μπορέσουν να τον βοηθήσουν, εργάστηκαν για να μπορέσουν να τον βοηθήσουν οικονομικά για να προετοιμαστεί να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Και πέτυχε. Μπήκε στη σχολή που ήθελε και τελικά παραιτήθηκε. Και μου γράφει: τα αδέρφια του με βοήθησαν δουλεύοντας να δώσω πανελλήνιες. Πέρασα σχολή και αυτοί οι κύριοι με ανάγκασαν σε παραίτηση. Αυτή είναι πραγματικά η πιο σκληρή πλευρά της υπόθεσης. Νέοι που πέρασαν σε πανελλαδικές, που επέλεξαν συνειδητά το λιμενικό και που μπήκαν στη σχολή να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα που επιθυμούσαν, ήξεραν, έτσι, εγκαταλείπουν μέσα σε λίγες μέρες. Όχι επειδή δεν μπορούν να τα αποκριθούν στην εκπαίδευση, αλλά επειδή δεν δέχονται να υφίστανται καψόνια από μεγαλύτερους σπουδαστές. Τους υποχρεώνουν σε 50 κάμψεις για να πάρουν την ταυτότητά τους. Ένας γονέας, ας πούμε, μας λέει: ως γονέας πρωτοετού σπουδαστή, επιβεβαιώνω με κατηγορηματικό τρόπο το ρεπορτάζ. Όσα αναφέρονται, λέει, είναι αληθή. Οι δευτεροετείς σπουδαστές συμπεριφέρονται με απάνθρωπο τρόπο στους νέους συναδέλφους. Δεν πρόκειται λοιπόν για άσκηση, έτσι, ενταγμένη σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Πρόκειται για καψόνι που επιβάλλεται από σπουδαστές σε άλλους σπουδαστές. Και αυτό δημιουργεί ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα προς τη διοίκηση, προς το λιμενικό, προς την υπηρεσία. Ποιος έδωσε σε δευτεροετείς το δικαίωμα να αποφασίζουν πότε και με ποιους όρους θα παραδοθεί υπηρεσιακό υλικό σε πρωτοετής? Ή ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να κάνουν μόνο 2 λεπτά μπάνιο? Η ίδια μαρτυρία περιγράφει ότι στα αγόρια δίνεται μέγιστος χρόνος 2 λεπτών για να κάνουν μπάνιο. Ακόμη πιο σοβαρό είναι ότι, σύμφωνα με όσους μεταφέρθηκαν, τις πρώτες μέρες δεν τους επιτράπηκε καθόλου να κάνουν μπάνιο. Έτσι, αυτό δεν είναι αυστηρή εκπαίδευση. Τι λέει? Το λιμενικό είναι στρατός αν τον αντέχουν απλά να φύγουν. Ο Δημήτρης. Άσε ρε Δημήτρη, το λιμενικό είναι στρατός. Γιατί νομίζεις στο στρατό το αντέχουν, ναι? Έχεις πάει καθόλου σε τέτοιες σχολές να δεις τι γίνεται τα τελευταία χρόνια? Στις σχολές, λέω, έτσι. Μας λέει ο Μιχάλης: αυτά μόνο στο Άγιο γίνονται και αν. Πάντως εμείς τα lock τέτοια δεν είχαμε, έτσι. Πλέον μιλάμε ανοιχτά για bullying. Μετά την άσκηση, λέει, οι πρωτοετής αφήνονται για μισή ώρα μόνο με τα φανελάκια τους έξω. Και αυτά δεν περιγράφονται ως εντολές εκπαιδευτών. Περιγράφονται ως εντολές των δευτεροετών.
τους ξυπνούν στη μία τη νύχτα για κάμψεις. Και υπάρχουν ακόμα πιο σοβαρές, θα τις βγάλουμε, υπάρχουν ακόμα πιο σοβαρές μαρτυρίες. Χωρίς φυσικά να είναι προγραμματισμένοι, χωρίς υπηρεσιακή ανάγκη. Επειδή έτσι κάποιος δευτεροετής αποφάσισε να τους σηκώσει από τα κρεβάτια τους. Αυτό δεν είναι μέθοδος εκπαίδευσης. Είναι καψόνι. Και όταν συμβαίνει μέσα σε κρατική σχολή, το ερώτημα δεν είναι ποιος δευτεροετής το έκανε. Το ερώτημα είναι ποιος αξιωματικός είχε υπηρεσία. Ποιος είχε την ευθύνη των σπουδαστών. Πού είναι η αξιωματική της σχολής. Αυτό ρωτάει και ο γονέας. Λέει, θέλω να καταγγείλω την απουσία των υπευθύνων αξιωματικών. Προφανώς όλα γίνονται σε γνώση τους. Οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Δεν τα έχουμε γράψει όλα. Θα τα γράψουμε. Γιατί έχουμε αναλυτικά στοιχεία για το τι συμβαίνει. Περιμένουμε μόνο να αντιδράσει η διοίκηση της σχολής. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά που μας έχουν αναφέρει. Έτσι, πολύ συγκεκριμένα περιστατικά. Και υπάρχουν παιδιά που παραιτήθηκαν. Ποιος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των πρωτοετών. Ποιοι αξιωματικοί είχαν υπηρεσία όταν συνέβαιναν αυτά. Το γνώριζε η διοίκηση της σχολής. Ζητήθηκε από τους παραιτηθέντες να εξηγήσουν για ποιο λόγο φεύγουν. Θα τα πούμε. Αφορούν πάντως όλα τα ερωτήματα. Αφορούν και την ηγεσία της σχολής αλλά και την ηγεσία του λιμενικού σώματος. Γιατί όταν υπάρχουν παιδιά που πέτυχαν, το ξαναλέω, μέσω πανελλαδικών, δεν έδωσαν να ήταν και λάδι για να μπουν όπως κάνανε παλιά. Και κυρίως όσοι οι large εδώ πέρα που μας λένε έτσι είναι η σκληρή εκπαίδευση, δεν μπήκαν αυτά τα παιδιά με ένα τενέκι λάδι. Το σημειώνουμε αυτό. Πέτυχαν μέσω πανελλαδικών και πέτυχαν σε μια σύγχρονη σχολή, υποτίθεται. Λοιπόν, ο αρμόδιος υπουργός οφείλει να ζητήσει πλήρη διερεύνηση. Να δει γιατί έφυγαν οι πρωτοετής. Να εξετάσει ποιοι γνώριζαν τι συνέβαινε στη σχολή και γιατί δεν παρενέβησαν. Και φυσικά εφόσον προκύψουν ευθύνες, αυτές να αποδοθούν. Και ναι, πρέπει να μιλάμε. Πρέπει αυτά να τα λέμε. Μιλάμε για το αν σε μια σχολή του ελληνικού κράτους επιτρέπεται να λειτουργεί παράτυπα ένα σύστημα εξουσίας παράλληλο, στο οποίο κάποιοι δευτεροετής αποφασίζουν ποιος θα κάνει κάμψεις, ποιος θα κοιμηθεί και ποιος θα κάνει μπάνιο και ποιος θα τιμωρηθεί. Όχι. Η απάντηση σε αυτό δεν μπορεί να είναι σιωπή.

0: Και μιας και προηγουμένως μιλούσαμε για τη Θεσσαλονίκη, ας ξαναπάμε εκεί. Οι ψαράδες είναι εδώ και μέρες στους δρόμους, με τα καΐκια δεμένα στα λιμάνια. Και σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διπλασιάζει την επιδότηση για το αλιευτικό πετρέλαιο. Μάλιστα, τον Απρίλιο και τον Μάιο η ενίσχυση, λέει, ανεβαίνει από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από τα 12 στα 24. Και η κυβέρνηση λέει ότι εξετάζει πρόσθετα μέτρα για τους επόμενους μήνες. Μόνο που οι αλλοίς λένε ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς τα πόσα λεπτά θα πάρουν, άσε που είναι λίγα, έτσι. Το πρωί ο πρόεδρος των Αλλιών Κρίνης Καλαμαριάς, Δημήτρης Τσιπούρας, που τον είδαμε εκεί στον Αντένα, έβαλε και ένα άλλο θέμα στο τραπέζι. Πού πήγαν τα χρήματα που εμφανίζονται όλα αυτά τα χρόνια κάτω από την μεγάλη ομπρέλα της Αλλίας. Πάμε να τον ακούσουμε. Η απάντηση ήταν πολύ... Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Μιλάμε τώρα, μας είπε ο κύριος ο πρωτοψάρτη, το 21-27 το επαλήθη, το ΕΠΑΤ, πήγανε λέει στις υδατοκαλλιέργειες, καμία σχέση με την Αλία, πρώτον. Πήγανε λέει στο λιμενικό, καμία σχέση με την Αλία. Πήγανε στο Υπουργείο Ναυτιλίας που πήρανε φορτηγάκια και τσιπάκια, καμία σχέση με την
2: να
1: Αλία.
2: Εξηγήσω.
1: Και γυρνάκια μας λέει ότι δαπανηθήκανε λεφτά.
2: Έλα εδώ,
0: τα ακούσατε έτσι, τα λεφτά πήγανε σε υδατοκαλλιέργειες, καμία σχέση με την Αλία. Πήγανε στο λιμενικό, καμία σχέση με την Αλία. Πήγανε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, πήραν λέει φορτηγάκια και τσιπάκια, καμία σχέση με την Αλία. Αυτά λοιπόν λένε οι επαγγελματίες ψεράδες. Όταν ακούν μεγάλα ποσά και χρηματοδοτήσεις που εμφανίζονται συνολικά ως χρήματα για την Αλία, απαντούν μην τα βάζετε όλα στο ίδιο σακί. Άλλο είδα το καλλιέργειες, άλλο οι προμήθειες του λιμενικού ή του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και άλλο ο άνθρωπος που βγαίνει κάθε μέρα με το καΐκι για να πάει για να ψαρέψει. Η κυβέρνηση από την πλευρά της απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια διαθέσιμα τα οποία θα μπορούσαν απλώς να δοθούν στους ψαράδες και δεν δίνονται. Το βέβαιο πάντως είναι ότι χρειάστηκαν οι κινητοποιήσεις για να αλλάξει η αρχική απόφαση και να διπλασιαστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο, αν και δεν πιάνει τα ποσά τα οποία θα μπορέσουν να καλύψουν τους αλλοίς. Και οι ψαράδες δείχνουν ότι δεν θεωρούν το θέμα λήξαν και θα επανέλθουν.

Θα μιλήσουμε και για το κύκλωμα εύκολα, αλλά πρώτα ας πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα, γιατί κατατέθηκε, λέει, η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επέκταση του μηχανισμού της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης. Τι προβλέπει για το πετρέλαιο? Κίνηση, κρατική επιδότηση είχε οριστεί στα 15 λεπτά ένα λίτρο για το διάστημα από 1η έως 15 Οκτωβρίου. Τα δηληστήρια, λέει, προσφέρουν έκπτωση 5 λεπτά. Η τροπολογία επεκτείνει το μηχανισμό και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα πηγαίνουμε με 15ήμερα, έτσι. Άρα 15ήμερο θα κοιτάμε. Αλλά όπως έχουμε πει, ούτε ο μισθός φτάνει. Ο μισθός δεν φτάνει ούτε για ένα 15ήμερο. Το ενίκιο δεν το πληρώνουμε ένα 15ήμερα. Το ρεύμα δεν το πληρώνουμε ένα 15ήμερο. Τέλος πάντων, και η επιδότηση αυτή είναι εξαιρετικά λίγη. Τέλος πάντων, το ποσό της επιδότησης, όπως προβλέπει η τροπολογία, θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι. Οπότε μην περιμένετε.

Βλέπω κιόλας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είπε από την Πνίκα ότι η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου. Έκανε αναφορές. Ξέρετε, όλα αυτά μας κάνουν να φουσκώνουμε από εθνική υπερηφάνεια και τυφλωνόμαστε και δεν ξέρουμε τι γίνεται στο τέλος. Οι αναφορές, λέει, σε αθηναϊκή δημοκρατία, σε Πλάτωνα και Αριστοτέλη, οι Έλληνες αρχαιότητας φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας και μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά, είπε ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών. Να δούμε λοιπόν τα ξανά και ξανά. Υπάρχουν, λέει, σπουδαία ερείπια σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι τόπιο που η ιστορία μοιάζει να έχει εξαντλήσει τον εαυτό της από μινάρια μακρινών πολιτισμών που έχουν προπολού χαθεί από την ιστορική μνήμη. Όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική. Λοιπόν, ακολούθως πήγε και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τα μάθουμε τώρα, δεν βλέπω κάτι έτσι άμεσο από το στούντιο αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν σε μία υπόθεση που έχει αρκετό ενδιαφέρον, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε. Και μιλάμε για την υπόθεση με τον Φίλιππο Καμπούρη και το κύκλωμα που ερευνάται σε σχέση με τον ΕΦΚΑ. Και όλα φαίνεται ότι άρχισαν από μία εργαζόμενη. Η γυναίκα αυτή, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, πληρωνόταν περίπου 600 ευρώ το μήνα. Κάποια στιγμή όμως κοιτάζει τα φορολογικά της στοιχεία. Γι' αυτό να τα κοιτάζετε τα φορολογικά στοιχεία. Να μπαίνετε μέσα στο MyEργάνη να δείτε τι γίνεται. Και στην ΑΔΕ, οπουδήποτε, στον ΕΦΚΑ, να κάνετε διασταυρώσεις. Κοιτάζει λοιπόν τα φορολογικά της στοιχεία και τι βλέπει. Βλέπει ότι εμφανίζεται με πολύ μεγαλύτερο εισόδημα. Και φυσικά αρχίζει να ρωτιέται τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί άλλο είναι το ποσό που παίρνεις κάθε μήνα και άλλο αυτό που φαίνεται ότι έχεις εισπράξει. Η γυναίκα λοιπόν αρχίζει να το ψάχνει περισσότερο και τελικά κάνει καταγγελία στον ΕΦΚΑ. Την έκανε την καταγγελία, βέβαια πέρασαν 1,5 χρόνος μέχρι να ανοίξει η υπόθεση. Τέλος πάντων άνοιξε η υπόθεση, γιατί αυτό που στην αρχή μοιάζει έτσι μια περίεργη διαφορά στα προσωπικά της φορολογικά στοιχεία, η έρευνα έβγαλε λαβράκι, έβγαλε μια πολύ μεγάλη υπόθεση με συλλήψεις και με τις αρχές να εξετάζουν πώς ακριβώς λειτουργούσε όλο το σύστημα. Λοιπόν, τι είπε η δικηγόρος της σήμερα? Βγήκανε πολλοί και είπαν έτσι αρκετά πράγματα, αλλά αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιοι εμπλέκονται, πόσο μεγάλο ήταν το κύκλωμα και κυρίως πόσα χρήματα έχουν χαθεί μέσα από αυτή ή πόσα χρήματα έχουν περάσει μέσα από αυτήν την ιστορία και χάθηκαν. Αλλά εμένα μου φαίνεται πολύ χαρακτηριστικό κάτι άλλο, ότι όλη η υπόθεση δεν ξεκίνησε επειδή κάποια υπηρεσία έκανε έναν έλεγχο και εντόπισε το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ξεκίνησε από μια εργαζόμενη η οποία κοίταξε τα χαρτιά της και είπε εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε. Αν δηλαδή ήταν μόνο η δική της περίπτωση, αν υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι που εμφανίζονται στα χαριά να έχουν πάρει ποσά στα οποία στην πραγματικότητα δεν είδαν ποτέ. Γι' αυτό μπείτε και κοιτάξτε καλά κι εσείς τα χαρτιά σας.

διαβάζω, μιας και μιλάγαμε για Αμερική, διαβάζω τώρα στο Voice News έκθεση του Κογκρέσου, λέει 81 αμερικανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημίες στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Απίστευτο, έτσι. Τουλάχιστον 81 αμερικανικά αεροσκάφη επανδρομένα, ελικόπτερα και μη επανδρομένα drones έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Διακομματικής Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου. Τα στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο από τις 28 Φεβρουαρίου συγκεντρώθηκαν από αρχή του Πενταγώνου, ανακοινώσεις Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης και ευρήματα επιθεωρητών. Βαρύς ο φόρος στα μη επανδρομένα και την μαχητική, τα μαχητικά. Τη μεγαλύτερη φθορά, λέει, υπέστησαν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη με την κατάρριψη 45 drones τύπου MQ-9, σας θυμίζουν κάτι αυτά στη Λάρισα. Καθώς και τη συντριβή, λέει, ενός MQ-4C τρίτων. Σημαντικές απώλειες και στα επανδρομένα μαχητικά. F-15 επηρεάστηκαν συνολικά 12 αεροσκάφη. 3 καταστράφηκαν από φύλια πυρά πάνω από το Κουβέιτ. 1 καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν. Ενώ 8 υπέστησαν ελαφρές ζημιές σε ιρανική πυραυλική επίθεση σε βάση της Ιορδανίας. Και τα F-35, ένα εξελιγμένο F-35A, υπέστη ζημιές από ιρανικά πυρά εδάφους. Ενώ 2 αεροσκάφη οικής υποστήριξης Α-10 καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές βλάβες. Απώλειες σε αεροσκάφη υποστήριξης και σε ελικόπτερα. Επίσης, σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν και στους στόλους υποστήριξης. Τα υπτάμενα δεξαμενόπλια. Με συγχωρείτε.

Είχα ξεχάσει, όπως ακούσατε, το τηλέφωνο ανοιχτό. Και χτύπαγε λοιπόν τα 7 μήνα δεξαμενόπλια, 7 KC-135. Επηρεάστηκαν και σε... και αυτά συμπεριλαμβανομένης, λέει, μιας φωνικής συντριβής στο Ιράκ που στήχησε τη ζωή σε 6 μέλη του πληρώματος, καθώς και σε 5 που υπέστησαν ζημιά στο έδαφος στην Σαουδική Αραβία. Λοιπά αεροσκάφη και ελικόπτερα είχαμε επίσης. Ένα αεροσκάφο εγκαίρου προειδοποίησης ενδέχθηκε πλήγμα, 2 μεταγωγικά ειδικών επιχειρήσεων, αυτά τα C-130J καταστράφηκαν σκεμμένα κατά τη διάρκεια αποστολής διάσωσης, ενώ 7 στρατιωτικά ελικόπτερα υπέστησαν βλάβες. Καταλαβαίνετε, έτσι, μιλάμε για γιγαντιαίο κόστος. Υπολόγισε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κοκόρα στο κόστος αντικατάσταση του υλικού έως και 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

0: και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάμε και στη Λιέγη που έχει πιάσει φωτιά δίπλα στη Γαλλία, έτσι. Έχετε αντιληφθεί τι γίνεται στην Γαλλία και το ξεσηκωμό της, των φοιτητών εκεί. Η φωτιά φαίνεται ότι πέρασε και στο Βέλγιο, στη Λιέγη, όπου εκατοντάδες φοιτητές πραγματοποιούν δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια στην υποβάθμιση του γαλλόφωνου εκπαιδευτικού συστήματος. Και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 107 συλλήψεις τις τελευταίες ημέρες για επεισόδια με φθορές και εμπρισμούς. Δεν συμβαίνουν μόνο στην Αθήνα, έτσι. Συμβαίνουν σε όλη την. Οι σπουδαστές καταγγέλνουν την κατακόρυφη αύξηση του κόστου σπουδών, με δίδακτρα στη καλόφωνη κοινότητα να αυξάνονται από τα 835 στα 1194 ευρώ, καθώς και τις υπερπλήρεις αίθουσες και τις ελλείψεις εκπαιδευτικό υλικό. Το φοιτητικό κίνημα στο Βέλγιο φαίνεται πως τροφοδοτείται παράλληλα από τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με τους νέους να δηλώνουν πως συντονίζουν τη δράση τους. Και ο Δήμαρχος της Λιέγης απίφθινε έκκληση για εκτόνωση της έντασης και για έναρξη διαλόγου, προκειμένου τα αιτήματα των φοιτητών να εκφραστούν με ειρηνικό τρόπο. Να επιστρέψουμε και στην Αθήνα τώρα, όπου είδαμε στη Νέα Δημοκρατία γιόρτασαν την ενότητα του κόμματος. Είχαν γενέθλια και την αμέσως επόμενη μέρα άρχισαν τα καρφιά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση για όσους έλειψαν από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και έγραψε ότι απορεί με ορισμένους συναδέλφους του, υπουργούς, που επέλεξαν να λείπουν επειδή είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις, και πρόσθεσε: «Και εγώ είχα, αλλά γύρισα». Ποιος ήταν ο μεγάλος από όλους με υπουργικές υποχρεώσεις? Ο Νίκος Τέδιας, που βρισκόταν στη Βενετία σε συνάντηση υπουργών άμυνας. Ο Άδωνης δεν έγραψε βέβαια το όνομά του, αλλά η μπηχτή δεν ήταν δύσκολο να την καταλάβουμε. Άλλωστε είναι γνωστός ο έρωτας μεταξύ τους. Και συνέχισε να λέει ακόμη πιο βαριά: «Το καθήκον», λέει, «της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες», έλεγε για την προχθεσινή ομιλία, έτσι, της Παρασκευής, «αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία και παρέα». Και μερικές ώρες αργότερα έρχεται ο Παύλος Μαρινάκης, τον ρωτούν για τα καρφιά του Γεωργιάδη και απαντά ότι δεν πιστεύει πως υπήρξε κάποια δικαιολόγητη απουσία. Και μιλά συγκεκριμένα για τον Δένδια. Λέει ότι είχε ανελαστική υποχρέωση στη Βενετία και ότι κανείς δεν αμφισβητεί την αφοσίωσή του στην Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, καλά πάμε, έτσι. Ο ένας πετάει καρφί, ο άλλος βγαίνει και το μαζεύει. Ωραία πάει η κοινή παρέα.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Δόξα σου ο Θεός.
1: Δόξα σου ο Θεός.
3: Και μη χειρότερα να λέμε.
1: Ναι, αυτό να μου πεις. Γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

Δυστυχώς στο πολεμικό ναυτικό όμως φαίνεται να το πιει αυτό το ποτήρι. Κάηκαν, μαθαίνουν, μου έρχεται μήνυμα. Τώρα κάηκαν αποθήκες ανταλλακτικών ελικοπτέρων και πιο συγκεκριμένα τα ανταλλακτικά των Ρώμεο, των ελικοπτέρων Ρώμεο και των Αγκούστα Μπέλ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, φωνάζει απέναντι ο ηχολήπτης μας. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, λέει. Πλησιάζουμε στις 8. Το σημερινό μαγκαζίνο ολοκληρώνεται στο Μάχη FM 99,8. Ευχαριστώ όσους μας ακούσατε, όσους τηλεφωνήσατε και μας στείλατε τα μηνύματά σας. Και βέβαια ευχαριστώ και τους ανθρώπους που μίλησαν μαζί μας σήμερα και βοήθησαν να δούμε πιο καθαρά τα θέματα πίσω από τους τίτλους. Όσο και να διαφωνούμε, είναι η διαφωνία πολλές φορές, ξέρετε, είναι υγεία. Λοιπόν, στον ήχο σήμερα ήτανε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στο μικρόφωνο, Ιωάννα Ηλιάδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ, στον Μάχη FM 99,8 για την ερχόμενη Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ, να προσέχετε και κυρίως να μην μένετε μόνο στον τίτλο της είδησης. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώστε!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου συναντάται αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Νωρίτερα μίλησε στον ιερολόφο της Πνίκας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους αρχαίους Έλληνες και στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρωί συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. ΗΠΑ και Ελλάδα συμφώνησαν σε νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στα 32 λεπτά αναλύτρω η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 για το διάστημα από τον Ιούνιο στον Αύγουστο. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν την αύξηση οι αλλοιείς, οι οποίοι πραγματοποιούν συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Σε φορτισμένο κλίμα και με καταθέσεις που συγκλώνησαν τους παρόντες στη δικαστική αίθουσα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Ο Τάσος επέζησε τη σύγκρουση και κάηκε ζωντανός. Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου, είπε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο πατέρας του Τάσου Κουτσόπουλου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σοβαρό περιστατικό το πρωί στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, όταν μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή επικαιρότητα για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο αρκετών πολιτών, προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλείται σε δημοσίευμά του το Πολίτικο. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται μεταβολή με βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν κυρίως από τα δυτικά της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια, ενώ τις πρωινές ώρες στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι αρκετά χαμηλή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
7: Μάχη 99,8 στα FM.
8: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μαζί, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 και τις 9, με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και σαφώς και στη σημερινή μας εκπομπή, ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής έχει να κάνει με μπάσκετ, καθώς έχουμε τις εξελίξεις που τρέχουν από τη EuroLeague, έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι σε δράση και έχουμε παιχνίδια τα οποία αναμένουμε για τις επόμενες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην EuroLeague. Καταρχάς, πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, η οποία στην έδρα της αντιμετωπίζει την Σαλόν. Προηγείται στο ημίχρονο με 49-44, ένα παιχνίδι που θέλει την νίκη, ένα παιχνίδι που θέλει να δείξει ότι και φέτος θα έχει μια μακρινή πορεία σε αυτήν τη διοργάνωση, στο θεσμό του Champions League. Σε παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στο ημίχρονο, Σλάβια Πράγα Άλπα Βερολίνου 40-52, τρίτη περίοδο Τραμζουσπόρ Ναντέρ 53-47 και μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση Γιουβέντους Ουνικάχα 4-7. Σε ένα άλλο παιχνίδι για διαφορετικό θεσμό, για το EuroCup, ξεκίνησε πριν από λίγο, μάλλον δεν ξεκίνησε, έπρεπε κανονικά να είχε ξεκινήσει, και ο λόγος για τον αγώνα του Άρη με την Σαν Παύλο Μπούργκος, καθώς έγινε πραγματικά χαμός από 6.500 θεατές που βρίσκονται πλέον στο γήπεδο του Nick Gallis Hall. Και λέω αυτόν τον αριθμό γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του Άρης παίζει μπροστά στην έδρα του μέσα σε τόσο κόσμο, με δεδομένο ότι πλέον έχει δημιουργηθεί μια νέα κερκία. Για όσους ξέρουν το Αλεξάνδριο, δεν υπήρχε δεύτερο πέταλο, δημιουργήθηκε πλέον, έτσι, και εκεί υπάρχει κόσμος και υπήρχε μια φαντασμαγορική εκκίνηση της αναμέτρησης με κίτρινα χαρτάκια τα οποία γέμισαν όλο το γήπεδο και εδώ και τόση ώρα προσπαθούν να καθαρίσουν το χώρο. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο γίνεται υπό το βλέμμα του Σιάου, του ιδιοκτήτη της Καϊάρης, αλλά από το και υπό το βλέμμα και την παρουσία του Νίκου Γκάλη, που ασφαλώς αυτή έχει ξεσηκώσει τους φιλάθλους των Κεντρινόμαυρων, μάλιστα τους χαιρέτησε, αποθεώθηκε, ήταν μια ακόμα έτσι εμπιστοσύνη που δείχνουν, ένα κομμάτι της εμπιστοσύνης που δείχνουν στον κορυφαίο μπασκεμπολίστα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Θα ασχοληθούμε, όπως σας είπαμε, και με την EuroLeague, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες σε έναν αγώνα που έπαιζε ο Ηρακλής στα Σκόπια με την MZT, ήταν στο πλαίσιο του FIBA EuroCup και εκεί υπήρχαν πραγματικά έσχητα οποία έγιναν, προκλήσεις σκοπιανές για μία ακόμη φορά. Δυστυχώς επιτρέπουμε τέτοιες καταστάσεις τη στιγμή που μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, και μάλιστα και εύκολα θα έλεγα, αλλά δεν το κάνουμε και δεν γνωρίζω το λόγο που δεν το κάνουμε αυτό. Χθες το κερασάκι στην τούρτα ήταν ένα πανό το οποίο απλώθηκε στο κέντρο του γηπέδου και μέσα σε αυτά τα οποία έλεγε είχε να κάνει και με κάποια έτσι εθνικιστικά φρονήματα των Σκοπιανών που έφερναν τα Σκόπια μέχρι την Θεσσαλονίκη και μέχρι τη Χαλκιδική και μάλιστα και με ένα κομμάτι της Βουλγαρίας. Και το λέω αυτό γιατί όταν έγιναν οι καταγγελίες των ανθρώπων του Ηρακλή, πήγαν στην κομισέρια του αγώνα που ήταν Βουλγάρα, και αυτοί ούτε ότι είχαν πάρει και τη Βουλγαρία δεν είδανε, ούτε αυτό είδανε. Φυσικά έγιναν κάποιες επαφές, κάποιες παρεμβάσεις που ζητήθηκαν και από το προξενείο και από τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε τίποτα και ούτε πρόκειται να γίνει. Εδώ σήμερα έπρεπε να βγει η Ομοσπονδία, έπρεπε να βγει ο Λιόλιος, η Ομοσπονδία Ελληνική, για να κάνει παρέμβαση σε διοργάνωση της FIBA εθνικιστικά πανό εις βάρος της Ελλάδας, προκλητικά πανό. Έπρεπε να ζητήσει εξηγήσεις. Γιατί δεν έγινε αυτό? Δεν έπρεπε κάποιος να πάρει το λόγο, να πει ρε παιδιά, εδώ τι γίνεται? Έχουν βγει κάποια πράγματα εδώ, δεν απαγορεύονται όλα αυτά στις διοργανώσεις μας? Πώς αυτή η ομάδα παίζει? Πώς αυτή η ομάδα της επιτράπηκε να σηκωθεί το πανό? Γιατί δεν κατέβηκε το πανό? δεν είναι ερωτήματα τα οποία δεν θα έχουμε ποτέ απαντήσεις. Και ίσως να δούμε κάποιες κυρώσεις. Τι, ένα χρηματικό πρόσωπο στους Σκοπιανούς. Και περάσαν τα μηνύματά τους. Μια χαρά. Μια χαρά. Τέλος πάντων, θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Να δούμε τι γίνεται, πώς προετοιμάζονται οι ομάδες εν ώψη πλέον της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Καθώς αναμένεται να δούμε, έτσι πιστεύω, ότι θα δούμε διαφορετικές ομάδες. Διαφορετικές ομάδες με την έννοια ότι αρκετές ομάδες είχαν παίχτες που δεν τους είχαν χρησιμοποιήσει και τώρα με την ευκαιρία της διακοπής πήραν και θα πάρουν τον χρόνο τους. Διαφορετικές ομάδες γιατί κάποιες διορθώσανε τα αγωνιστικά τους λάθη, προσπάθησαν εν πάση περιπτώσει να τα διορθώσουν. Διαφορετικές ομάδες γιατί σαφώς μπορεί να έβαλαν κάποια διαφορετική φιλοσοφία μέσα στο παιχνίδι τους. Διαφορετικές ομάδες γιατί κάποιοι παίχτες μπορεί να ξεκουράστηκαν. Και γενικά τρεις εβδομάδες διακοπή δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πορευτούμε και με αυτές τις ομάδες, πώς θα ξεκινήσουν, πώς θα ξεκινήσει μάλλον η πρεμιέρα δεν είναι, η επανέναρξη του πρωταθλήματος, και αν τυχόν θα δούμε κάτι το διαφορετικό. Αλλά όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, οι εξελίξεις έρχονται από το μπάσκετ και έρχονται και μέσω της EuroLink. Λέμε εξελίξεις, αλλά δεν γίναμε και περισσότερο σοφοί από τη χθεσινή ημέρα με τα όσα συνέβησαν στο κόμμο. Θα πάμε τώρα στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Ο Γιάννης Ψαράκης από το sportal.gr θα μας βοηθήσει λίγο να ξεδιαλύνουμε λίγο την κατάσταση. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Μάγκη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τελικά εχθές γίναμε σοφότεροι από αυτή τη διαδικασία, γιατί νομίζω ότι ήταν όχι ήξεις αφήξεις, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό, θα κρατήσω αυτό το τελευταίο που είπες, ότι είχαν δημιουργηθεί πολύ υψηλές προσδοκίες, αν θέλεις, για το τι θα έβγαινε από αυτή την συνάντηση των διοκτητών των ομάδων της Ευρωλίγκα, είτε μέσω μιας συμφωνίας με την Ευρωλίγκα, είτε να μαθαίναμε τα expansion της Ευρωλίγκα, δηλαδή τις ομάδες που θα μπουν από τη σεζόν την επόμενη 2027-28 με μόνιμα συμβόλαια στην διοργάνωση μέσω δημιουργίας franchise. Μία από αυτές τις υποψήφιες τέλος πάντων είναι ο ΠΑΟΚ, μαζί και η Νάπολη, μαζί και η Ρώμα και η Χάπολ Ιερουσαλήμ, και ομάδες που παίζουν και τώρα στην διοργάνωση, όπως η Βαλένθια, η Παρί, η Ντουμπάι και φυσικά και οι δύο σερβικές, ο Ερυθρός Αστέρας με την Παρτίζαν. Από όλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Τώρα, όσον αφορά στην πρόταση του NBA, καταλάβαμε και μάθαμε ότι ήταν πολύ κατώτερη του αναμενόμενου, και καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι η απόφαση δεν πάρθηκε χθες για το όχι.
0: Μα συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιάννη. Ναι. Δεν έγινε κάποια πρόταση επί της ουσίας. Έγινε μια λογιστική πρόταση. Δηλαδή, θα κάνουμε αυτά και κάποια στιγμή θα δούμε τι θα πάρετε. Γιατί εμείς περιμέναμε να πούνε, ξέρετε, θα μπουν 700 εκατομμύρια, ένα δις, ναι, λέγανε, ναι, ναι, οι άλλοι για τις εγκαταστάσεις
1: κτλ. Αυτό ακριβώς. Και αυτό θέλω να πω, ότι η πρόταση η συγκεκριμένη, η Ευρωλίγκα, φυσικά την είχε στα χέρια της εδώ και περίπου 20 μέρες, ίσως και λίγο παραπάνω. Νομίζω πριν τρεις εβδομάδες την είχε αποκαλύψει η Gazzetta dello Sport, η ιταλική εφημερίδα, ότι υπήρχε η πρόταση και την είχαν πάρει η ομάδα της Ευρωλίγκα. Και μάλλον να το διαχωρίσω, η μέτοχη της Ευρωλίγκα, γιατί άλλο η διοργάνωση και άλλο η μέτοχη, που είναι οι 13 μόνιμοι, που έχουν τα 13 μόνιμα συμβόλαια. Την είχαν πάρει, μπράβο. Την είχαν πάρει την πρόταση και την είχαν απορρίψει γιατί δεν ήταν ικανοποιητική. Απλά το συζητήσανε λίγο περισσότερο στην συνάντησή τους στο κόμμα. Εγώ θεωρώ περισσότερο για να, για να παρακινήσουν, αν θέλει, το NBA για να κάνει κάτι καλύτερο. Σαφώς και η πρόταση που έγινε και απορρίφθηκε από όλες τις ομάδες, το διευκρινίζω αυτό, από όλες τις ομάδες, δεν ικανοποίησε, γιατί δεν είχε τίποτα το εγγυημένο για τους μετόχους, δηλαδή ότι θα πάρουν χρήματα εγγυημένα. Πέτυχαν κάποιους στόχους ανάλογα με την εξέλιξη της διοργάνωσης, την εμπορική της αξία μέσα στα επόμενα χρόνια κτλ. Εκείνοι θέλαν κάτι απτό, ότι βρέξει χιονίζει, θα πάρουμε χρήματα, χι εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν έγινε. Κοίταξε,

0: κάτι καλύτερο. Αν ήθελε το NBA να κάνει κάτι καλύτερο, νομίζω θα το είχε κάνει. Απλά στην Ευρωλίγκα προσπαθούν να μοσχοπουλήσουν όσο μπορούν το δικό τους προϊόν και πολύ καλά κάνουν, αν θέλεις, γιατί έχουν δημιουργήσει εδώ και 10, 12, 13 χρόνια την ΕΚΑ, αυτό δηλαδή το Trust Επιχειρήσεων. Έχει γιγαντωθεί η διοργάνωση και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι μέτοχοι θα τα βγάλουν τα χρήματα, είτε μέσω των franchises που θα μπουν ως επιπλέον ομάδες, είτε μέσω του NBA. Θεωρώ το δεύτερο πολύ δύσκολο σενάριο και να το εξηγήσω γιατί.
1: Ναι, να βάλω μια NBA... παράμετρο για να βοηθήσω λίγο τη συζήτησή μας.
0: Ναι.
1: Στα ψηλά γράμματα της χθεσινής συνεδρίασης, τέλος πάντων, υπήρχε ένας συνασπισμός. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωνέμαι. Ναι. Μεταξύ Παναθηναϊκού, Φενέρμπαξε και Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Αυτές οι τρεις ομάδες δεν είναι τυχαίες. Η Φενέρ είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο μπασκετικό κοινό, με την έννοια ότι έχει πολλούς φιλάθλους.
0: Ναι, σωστά.
1: 20 εκατομμύρια μέσα, 20 εκατομμύρια έξω.
0: Σωστά.
1: Η Ρεάλ είναι Ρεάλ, ξέρουμε τι είναι. Και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δημοφιλής ομάδα, 8 Ευρωλίκες κτλ. Αυτές οι ομάδες δεν είναι αρνητικές. Δηλαδή το εισπράττω εγώ ότι. Δεν είναι αρνητικές για να μπουν σε μια διαδικασία τέτοια να συζητήσουν με το NBA και ξέρουν πολύ καλά ότι σε οποιοδήποτε σενάριο, αν προχωρήσει ανεξάρτητα το NBA Europe, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, αυτές θα είναι σίγουρα, μπορεί να είναι μέσα άνετα. Γιατί από τις άλλες ομάδες, μόνο οι μέτοχοι έχουν εγγυημένη συμμετοχή στο NBA Europe και οι άλλες ομάδες. Δεν σας θέλουμε, παιδιά, κάντε κάτι άλλο για εσάς.
0: Ναι, αλλά αυτές οι τρεις που ανέφερες είναι στους βασικούς μετόχους της Ευρωλίγα. Το οποίο σημαίνει ότι βρέξει και ο νησί, θα τα πάρουν τα χρήματά τους. Είτε μέσω των franchise που θα μπουν, είτε μέσω του NBA Europe. Οι τρεις αυτές ομάδες που ανέφερες, το είπαμε και πριν, ζήτησαν και ψηφίστηκε αυτό με την πλειοψηφία, να περιμένουν άλλες 30 μέρες, δηλαδή ένα μήνα ακόμα, μήπως το NBA κάνει κάποια καλύτερη πρόταση. Αλλά επαναλαμβάνω, ακόμα και αυτές ήταν αρνητικές στην πρόταση που έγινε από το NBA. Δεν τους άρεσε, δεν τους ικανοποίησε. Και είναι απόλυτα λογικό ότι θέλουν να κρατήσουν την πόρτα ανοιχτή. Εννοείται ότι θέλουν. Το είπα και πριν ότι ποιος δεν θέλει περισσότερα χρήματα από μια εξαγορά, ενδεχόμενη εξαγορά της διοργάνωσης. Όχι όμως με τους όρους που έθεσε το NBA με την πρότασή του, δηλαδή να αναλάβει πλήρως το management κτλ.
1: Ναι, δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Ξέρεις τώρα ότι όταν θες να σπάσεις ένα trust, πας και παίρνεις τους δύο καλύτερους και έτσι τους αποδυναμώνεις και όπως και έρθουν και άλλοι.
0: Την είχε την ευκαιρία, το NBA την είχε την ευκαιρία πέρσι. Θυμίζω ότι πέρσι, το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο του 26, Δεκέμβριο 25 και Ιανουάριο του 26, υπήρχαν απανωτές συναντήσεις των ανθρώπων του NBA και με την Real και με την Μπαρσελόνα. Και είχε διαρρεύσει τότε ότι πολύ πιθανόν μία από τις δύο ή και οι δύο να σπάσουν το τραστ των επιχειρήσεων της Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά, μείνανε στην Ευρωλίγκα και αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι το NBA δεν έχει κάτι απτό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάτι σίγουρο. Έχει στο μιλητό, μπορεί να έχει δις αυτή τη στιγμή από φαντζ ή από υποψήφιους επενδυτές κτλ. Αλλά στο χέρι δεν έχει τίποτα. Και όταν είσαι Ρεάλ, όταν είσαι Βιονέρ ή Μπαρσελόνα. Έτσι πάει.
1: Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο. Υπάρχει η πληροφορία ότι το NBA δεν είναι και πολύ θετικό για την ομάδα του Ντουμπάι και οποιαδήποτε άλλη ομάδα μας έρθει εκεί από την Αραβική Χερσόνησο.
0: Που το Ντουμπάι δεν είναι, δεν είναι καν στο πλάνο του NBA. Το ξαναλέω, Μάκη, η πρόταση του NBA αφορούσε τους 13 μετόχους. Δηλαδή, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, ΕΦΕΣ, Ζάλη, αυτούς αφορούσε. Δεν αφορούσε τις ομάδες που είναι στην διοργάνωση τώρα, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν, Ντουμπάι κτλ. Αφορούσε μόνο τις 13. Αυτές και μόνο αυτές, δεν αφορούσε άλλες ομάδες. Δηλαδή η εξαγορά θα γινόταν των 13 ομάδων που είναι μέτοχοι.
1: Ούτε γι' αυτό το διαχωρίζω. Ούτε άλλο. Σωστά, έχεις δίκιο, η βάση με το βάζεις είναι σωστή. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένουμε 30 μέρες. Οι ομάδες που καίγονται περισσότερο είναι αυτές οι οποίες θέλουν να μπουν στη διαδικασία του franchise και μεταξύ αυτών είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι πολύ πιο προχωρημένος.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Τι γίνεται με αυτό το σενάριο?
0: Το ένα, ξέρεις, σέρνει τάρο. Δηλαδή, αν η Ευρώπη

0: Ευρωλίγα. Γι' αυτό και η Ευρωλίγα εχθές δεν προχώρησε στην απόφαση ότι ο ΠΑΟΚ ή ξέρω, η Νάπολη ή η Χ ομάδα θα γίνουν franchise. Κάνανε franchise στις 13 που είναι μετοχή και θα περιμένουν ένα μήνα ακόμα, μήπως το NBA επανέλθει με κάποια νέα πρόταση οικονομικά πιο έτσι, αποδεχτή από τους μετόχους. Αν δεν γίνει αυτό, που κατά μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, τουλάχιστον σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τότε η Ευρωλίγκα θα προχωρήσει στην επέκτασή της, στο πλάνο δηλαδή που έχει εξ αρχής σχεδιάσει, και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και η Νάπολη θα είναι σίγουρα μέσα στις δύο επιπλέον ομάδες. Franchise θα γίνουν λογικά η Βαλένθια, η Παρί, η Ντουμπάι, οι δύο σερβικές, δηλαδή Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν. Και οι υποψήφιες είναι ακόμα η Χάπελ Ιερουσαλήμ, είναι η Ρώμα του Ντόντσιτς που δημιουργήθηκε φέτος και επίσης έκανε και εκείνη αίτηση για να φτιάξει franchise για την Ευρωλίγκα. Και θα προχωρήσει τέλος πάντων στην επέκτασή της σε 24 ομάδες, το οποίο σημαίνει ότι οι ομάδες αυτές που θα αποκτήσουν μόνιμο συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, και θα γίνουν μέλη της ΕΚΑ, αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν franchise, δηλαδή θα έχουν κομμάτι από την πίτα της Ευρωλίγκα, θα δώσουν χρήματα στις 13 που είναι αυτή τη στιγμή στην ΕΚΑ, τα οποία χρήματα θα τα μοιραστούν οι 13. Γιατί αυτές δημιουργήσανε το τράστ των επιχειρήσεων που αποκαλούμε εμείς όλη η Ευρωλίγκα.
1: Γιατί το είπαμε ένα παράδειγμα το πρωί. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, νομίζω βάζει 80 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, για τη συμμετοχή του.
0: Όχι, είναι πολύ παραπάνω. Είναι
1: πόσα
0: παραπάνω.
1: Είναι 100. Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι
1: 100,
0: παραπάνω.
1: Ας βάλουμε ότι είναι 100. Βάζει 100 εκατομμύρια για τη συμμετοχή του, τα οποία θα μοιραστούν οι άλλες 13 ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, εγώ θα ενισχύσω την ΤΣΣΚ που δεν παίζει, τη Μακάμπη, όλες αυτές τις ομάδες τέλος
0: πάντων. Ακριβώς, έτσι πάει. Μάκη μου, πριν από 13-14 χρόνια, όταν ο Τζόρντεν Μπερτομέο, τον οποίο πολλοί μπορεί να τον κράζουν ή οτιδήποτε, και έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, δεν το συζητάμε. Όμως επί των ημερών του δημιουργήθηκε η ΕΚΑ, δηλαδή αυτό το τράστ των επιχειρήσεων, γιατί οι ομάδες που μετέχουν τα κλαμπ είναι εταιρείες. Εντάξει, ωραία, καλά λέμε εμείς οι φίλαθροι, ξέρω εγώ, η χή ομάδα, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι εταιρείες. Οι οποίες θέλουν να έχουν κέρδη, θέλουν να έχουν έσοδα. Αυτές λοιπόν οι ομάδες φτιάξανε αυτό το τράστ των επιχειρήσεων, την ΕΚΑ. Η ΕΚΑ γιγαντώθηκε, έχει φτιάξει ένα όνομα, έχει φτιάξει μια δυναμική στο μπάσκετ και αυτό τη στιγμή πουλάει. Αυτό πουλάει. Πουλάει ότι έχει φτιάξει μια πάρα πολύ δυνατή διοργάνωση. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μας, ας έρθει, αλλά θα πληρώσει για να γίνει μέλος. Είναι σαν να λέμε ένα κλαμπ, ρε παιδί μου. Αυτά τα κλαμπ, τα κλαμπ, ξέρω εγώ, κλπ. Όποιος θέλει να γίνει μέλος, θα πληρώσει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Για
0: πάει.
1: Να θυμούνται και οι νεότεροι, η Ευρωλίγκα προήρθε από σχέσμα που έγινε με τη FIBA. Ήταν τότε η Super League, Super League, δεν θυμάμαι πώς
0: ναι,
1: λεγόταν.
0: 26 χρόνια πριν όμως, αυτά είναι προϊστορία πλέον. Ναι. Όντως έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησε τότε, να θυμίσω, Μάκη μου, εσύ τα θυμάσαι, και ξεκίνησε με πολύ σαφαρά πόδια. Γιατί τότε είχε τάξει πάρα πολλά χρήματα στις ομάδες και τελικά δεν είχε δώσει τίποτα επί της ουσίας.
1: Κόντρα σε μια ισχυρή FIBA τότε με Στάνκοβιτς και τα λοιπά. Ναι. Ερώτηση για να μην σε κουράζω άλλο και να ολοκληρώσω.
0: Όχι, κανένα πρόβλημα.
1: Δεν προχωράει το κομμάτι αυτό της συνεργασίας, πες NBA με EuroLink και τα λοιπά. Συνεχίζει η EuroLink κανονικά που το βλέπω και το πιο πιθανό σενάριο. Αυτό να συνεχίσει κανονικά μόνη της, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα.
0: Στην επέκτασή της.
1: Το NBA τι γίνεται, κάνει δικό του πρωτάθλημα στην Ευρώπη?
0: Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι, Μάκη. Γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, εδώ και 3 χρόνια που σέρνεται όλη αυτή η ιστορία με το NBA Europe, έχω ακούσει πάρα πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις που έχει κάνει η συγκεκριμένη λίγα. Στην αρχή λέγανε θα φτιάξουμε ομάδες από τις ποδοσφαιρικούς συλλόγους, από την Manchester United, την Arsenal, την Milan, ξέρω εγώ. Δεν το καταφέρανε. Μετά λένε θα φτιάξουμε franchises από το μηδέν σε πόλεις. Δηλαδή θα φτιάξουμε μια ομάδα στην Αθήνα, μια ομάδα στο Βερολίνο, μια ομάδα στη Ρώμη. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη τρέφεται από την αντιπαλότητα των ομάδων και όχι των πόλεων. Στο NBA έχουμε το παράδειγμα του NBA, του δικού τους, της δικής τους λίγκας, που έχει μια ομάδα το Memphis, μια ομάδα το Chicago. Δεν υπάρχει, μόνο το LA έχει δύο ομάδες και αυτό γιατί είναι LA.
1: Και ναι, το, Υόρκη, το τώρα αν βάλεις εκεί New Jersey και αυτά, δίπλα είναι. Ναι,
0: ναι, και εκεί πέρα δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή προσέγγιση και ιδιοσυγκρασία. Και πλέον από τη στιγμή που είδαν ότι δεν μπορούν να το κάνουν ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον τρόπο, πάνε να εξαγοράσουν την Ευρωλίγκα. Εγώ θεωρώ, και σύμφωνα τουλάχιστον με ένα δημοσίευμα σημερινό του Basket News, που λέει ότι υπάρχει πιθανότητα, σοβαρή πιθανότητα, να μην ξεκινήσει το 27 το NBA Europe, αν δεν προκύψει η συμφωνία με την Ευρωλίγα και να πάει για το 28. Υπάρχει δε πριν από περίπου μία μισή ώρα ένα podcast του Brian Windhorst, ενός γνωστού αναλυτή στο NBA, ο οποίος είπε ότι η Λίγα θα γίνει, το NBA Europe εννοούσε, ή αν θέλετε η επέκταση του NBA στην Ευρώπη, αλλά δεν θα είναι αυτό που νομίζουμε στο τέλος της ημέρας. Και μάλιστα μίλησε για ομάδες οι οποίες ουσιαστικά θα λειτουργούν ως development για τις ομάδες του NBA, δηλαδή μια G League στην Ευρώπη. Και είπε μάλιστα στο podcast αυτό ο Windhorst ότι οι ομάδες θα έχουν περιορισμό στους Αμερικανούς και θα προτιμάτε να έχουν περισσότερους γηγενείς παίχτες προκειμένου να παίρνουν ευκαιρίες σε ένα υψηλό επίπεδο, να τους βλέπει μετά οι ομάδες του NBA και να τους παίρνουν. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό πλάνο, επαναλαμβάνω, που είχαν στο NBA μαζί με την FIBA για το NBA Europe. Τώρα πάμε σε κάτι εντελώς μα εντελώς διαφορετικό.
1: Όχι, πολύ πιθανό είναι αυτό που λες, αλλά μου προξενεί εντύπωση, δηλαδή θα φέρει ομάδα τώρα από την Πολωνία, τι γεννήσει οι παίχτες να υπάρχουν εκεί που να μπορέσουν να γεννήσουν προσδοκίες για NBA. Θα μου πεις, πλέον από παντού έρχονται παίχτες, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, απλά θα έχουν λοιπόν μια βάση στην Ευρώπη. Αν θέλεις, δηλαδή έχουν φτιάξει μια ομάδα στη Βαρσοβία, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μαζεύονται οι καλύτεροι ταλαντούχοι παίχτες εκεί, γιατί όπως και να έχει, το NBA έχει ένα brand. Έχει το μεγαλύτερο brand στον κόσμο, στο μπάσκετ. Οπότε θα είναι υπό την σκέπη του NBA όλο αυτό και από εκεί πέρα θα κάνει εκμετάλλευση των παιχτών. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό για την δημιουργία του NBA Europe.
1: Για να το κλείσουμε αυτό και να ενισχύσω αυτό που λες, εδώ μπήκανε τάξη αναλογούς και πετραχίλια, τεχνογνωσία, χορηγούς τεράστιους που θα έρθουν.
0: Τα έχουν αυτά. Τα έχουν αυτά, βρεμάκι μου, και τεχνογνωσία.
1: Θέλουν να τα δώσουν. Δεν είπατε δεν τα έχουν.
0: Ναι, πάνε να φτιάξουν ή θέλαν να φτιάξουν στην Ευρώπη κάτι με αμερικανικούς όρους. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μια ομάδα στην Αθήνα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τι θα γίνει? Θα τους βγάλεις απ'
0: έξω? Ναι, αυτό σου λέω ότι, ωραία, πες ότι φτιάχνουν αυτές τις ομάδες. Να πάει, ας πούμε, μια ομάδα, να πάει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, στο NBA. Χωρίς Ολυμπιακό, τι νόημα θα έχει? Ή να πάει ο Ερυθρός Αστέρας, χωρίς την Παρτίζαν, τι νόημα θα έχει να παίζει σε μια διοργάνωση? Ποιος θα ασχοληθεί? Ποιος θα ασχοληθεί? Έτσι πάει.
1: Ωραία. Για να κλείσουμε λίγο τώρα, μια που σε βρήκαμε, και να κλείσουμε και με αυτό, μιλάμε από τόση ώρα για την Ευρωλίγκα. Στο προκείμενο φέτος, η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι, πιστεύεις, μια ελληνική υπόθεση?
0: Συγγνώμη, δεν σε άκουσα καλά.
1: Λέω ότι η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι φέτος μια ελληνική υπόθεση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κάναν τεράστια επένδυση. Και είναι και τα μεγάλα φαβορί.
0: Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, ότι κάναν τεράστια επένδυση. Παίζουν και άλλοι. Πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Η Φενέρμπαξ είναι πάρα πολύ δυνατή. Η Ρεάλ επίσης. Γενικώς μπορεί να προκύψει κάποια ομάδα που δεν την περίμενε. Η Ντουμπάι είχε κάνει πολύ μεγάλη επένδυση. Θέλει υπομονή. Είναι μαραθώνιος. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ένας τραυματισμός μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και την ψυχολογία μέσα σε μια ομάδα ανάλογα με το πότε θα έρθει, παίζει ρόλο το momentum και όλα κρίνονται, εντάξει, είναι, πώς να το πω, σύνηθες να το λέμε αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα. Όλα κρίνονται τον Απρίλιο και τον Μάιο στα play-off και στο Φανέρο. Ό,τι και να λέμε τώρα Οκτώβρη μήνα για το τι θα γίνει τέλη Μαΐου, νομίζω ότι θα μας διαψεύσει το τι θα γίνει στην
1: πραγματικότητα. Αντίστοιχο φυσικά βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, που ήδη πάω ομοίως, και άλλες έχουν φτάσει ομοίως, στο ομοίως, τελικό του Euro Cup και στην τετράδα στο πρωτάθλημα.
0: Ομοίως. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη Μάκη η φετινή διοργάνωση. Δεν είναι καθόλου εύκολο το EuroCup. Είναι δύσκολη διοργάνωση. Έχει πολλά ταξίδια. Έχει δυνατές ομάδες. Η Μπαχτισεκίρ, είναι η Χάπα Ιερουσαλήμ. Γενικώς έχει πολύ δυνατά κλαμπ. Και μην θεωρεί ο κόσμος ότι επειδή ο ΠΑΟΚ πήρε τον Οσμάν και τον Καλάθι και τον Τρινκέρι, ή επειδή ο Άρης πήρε τον Σπανούλη και τον Έρα Ρόμπινσον και τον Τολιόπουλο, θα πάνε σίγουρα στον και θα παίξουν μεταξύ του. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι δύο αυτές ομάδες, ναι, μένω στα 80s και στα 90s, κάναν πρωταθλητισμό, αλλά έχουν ξεμάθει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα,
1: αυτό
0: ειδικά στη φετινή σεζόν, υπάρχει το πρέπει σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει το πρέπει να κερδίσουν. Και το βλέπουμε από την αρχή. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη.
1: Μα βλέπω τώρα τον μπάσκετ του Άρη, 5 λεπτά, 5 πόντους.
0: Εχθές ο ΠΑΟΚ πήγε να χάσει από μια ομάδα την Μπόσνα που μπήκε από το παράθυρο στην διοργάνωση. Επειδή δεν υπήρχε, διαλύθηκε η Μονακό, που δεν είναι καν αυτού του επίπεδου η Μπόσνα. Και πήγε να χάσει από αυτή την ομάδα. Οπότε υπομονή να ρολάρουν οι ομάδες, θέλουν 2-3 μήνες και από το Γενάρη, Φλεβάρι και μετά θα μπορούμε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέχρι πού μπορούν να φτάσουν.
1: Όχι, εντάξει, έτσι όπως το λες είναι 100%. Απλά κρατάμε όλο αυτό τον ενθουσιασμό που υπάρχει στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Εννοείται. Έχει μόνο καλό κάνει αυτό το πράγμα. Τα γεμάτα γήπεδα. Μόνο καλό.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Άκρος, νομίζω, ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον Γιάννη Ψαράκη, που μας έλυσε και αυτός αρκετές απορίες. Λέγαμε για τον Άρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή μόλις δέχεται καλάθι. 12-10, 5 λεπτά μετά την έναρξη, πολύ χαμηλό σκορ με την Μπούργκος. Κατάμεστο το Αλεξάνδριο Μέραθα, τον Νίκ Γκάλι Σκόλπ, με παρουσία του Νίκου Γκάλι μαζί με Χάρη Παπαγεωργίου. Καθυστέρησε για περίπου 20 λεπτά η έναρξη αναμέτρηση, όπως σας είπαμε, εξαιτίας από τα χαρτάκια τα οποία πέταξαν οι φίλαθλοι του Άρη για να δημιουργήσουν έτσι αυτή την εικόνα την οποία δημιουργούν σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι μόνο. Είπαμε, έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα 10 παρατέταρτο Παρί Βιλερμπάν. Στα παιχνίδια τα οποία ολοκληρώνονται σε λίγο, Κλουζ Βενέτσια για το Euro Cup 74-77, Μπαλκάν Μπασάκ Σεχίρ 43-87, δεν δείχνει έλος η Μπασάκ Σεχίρ. Είπαμε Άρης Μπούργκος το 12-10, Τσέσμιντς με την Νεπτούνος το 33-10. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, Ντετόν Αλεμάν είναι σε εξέλιξη. Στην ΑΕΚ τώρα, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα με την έννοια ότι ισοφάρισε η Σαλόν. Στην τρίτη περίοδο είμαστε, λίγο πριν το τέλος της. ΑΕΚ Σαλόν 62-62. Στο άλλο παιχνίδι, Σλάβια Πράγας Άλβα Βερολίνου 65-86, Τραμπζονσπόρο Ναντέρ 66-66 και Γιουβέντους Ουνικάχα Μάλαγα 24-60. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι τώρα σε εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά με το μπάσκετ και με τα όσα συνέβησαν. Θα παραμείνουμε τώρα έμεσα στο χώρο του μπάσκετ ή έμεσα άμεσα για να πάμε να ακούσουμε τώρα τη συζήτηση που είχαμε με τον Γιάννη Κόντι για τα όσα συνέβησαν στα Σκόπια και τι πρέπει επιτέλους να γίνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται τα Σκόπια να είναι τόσο προκλητικά και να μην έχουν κυρώσεις. Φυσικά στο τέλος της συζήτησης το πήγαμε και λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί είναι και μέσα στην Παέρακλης που μπαίνει και αυτή στο πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γιάννη Κόντι.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Εμείς καλά είμαστε, αλλά βλέπουμε κάποια πράγματα που μας ανεβάζουν λίγο τους παλμούς και αν όχι την πίεση. Τι ξέρω τώρα, χθες έπαιζε ο Ηρακλής μπάσκετ στην γειτονική μας εδώ χώρα, στα Σκόπια, πανό, φτάναν οι χάρτες μέχρι τη Χαλκιδική, συνθήματα όλη την ώρα του αγώνα. Κάποια άτομα λίγο τα παλενόχρησαν όσοι πήγαν εκεί. Εισιτήρια δεν έδωσαν στους φιλάθλους του Ηρακλή, παρόλο το γεγονός ότι είχαν ντυθεί, ούτε καν τους απάντησαν. φαίνεται σαν να ήταν κάτι λίγο σκηνοθετημένο και εμείς να κοιμηθήκαμε όρθιοι.
2: Κοιτάξτε, εγώ το είδα, γιατί με πήραν τηλέφωνο φίλοι και το είδα σχεδόν όλο, ας πούμε. Καταρχάς αυτά τα άθλια πανώ παρέμεινα μέχρι το τέλος του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα σηκωνόντουσαν και κάποια άλλα και τα κατεβάζανε, κάνανε και πρόσθετες παρεμβάσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Το θέμα είναι να αρχίσω από το ότι δεν επέτρεψε ο σφυλάκης του Ηρακλή να πάνε. Είναι απαράδεκτο και αυτό, γιατί μαθαίνω ότι είχαν συζητήσει και είχαν πει ότι θα επιτρέψουν. Το ξεπερνάω αυτό. Και λέω ότι πρώτα απ' όλα η διοργανώτρια, αυτό είναι επειδή δεν είμαι και τόσο καλός, αυτά είναι διοργάνωση της FIBA, δεν κάνω λάθος ή όχι.
1: Ναι, αυτό είναι της FIBA. Αυτό είναι της FIBA.
2: Η FIBA λοιπόν που έχει και γενικό διευθυντή, αν είναι ακόμα ο κύριος Πατρίκο Μνηνός, έχει και άλλους Έλληνες, θα έπρεπε αμέσως, και πάλι θα γνωρίζοντας από πριν τι συμβαίνει σε αυτά τα παιχνίδια, θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένοι, θα έπρεπε να έχει δώσει σαφείς εντολές. Δεν θα ρίξω βάρη, επειδή κάποιοι λένε τι έκανε η διοίκηση Ηρακλή. Θεωρώ ότι επειδή έψαξα να δω και εγώ ποιοι είναι η διοίκηση, είναι κάποιοι επιχειρηματίες, λέει, οι οποίοι μάλλον είναι άπειροι και ίσως οι άνθρωποι δεν ήξεραν και πώς να αντιδράσουν εκεί. Δεν ξέρω και αν ήταν παρόντες εκεί. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει διαμαρτυρία το Ηρακλή εκεί επί τόπου.
1: Ήταν ο Πανταζόπουλος, ο οποίος μέλος της διοίκησης πλέον και αυτός, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα μας μετέφερε, ενημέρωσε την πρεσβεία, το προξενείο μάλλον, πρεσβεία τέλος πάντων, του ζητήθηκε να αποσταλούν φωτογραφίες, έστειλε τις φωτογραφίες και από εκεί και πέρα ακολούθησαν μια διαδρομή διαφορετική το προξενείο και η παρέμβαση που έγινε μέσω του παρατηρητή του αγώνα, που είναι Βούλγαρος, Βουλγάρα μάλλον ήτανε, ακούσα τώρα κύριε Κόντι, ήτανε Βουλγάρα. Και αν παρατηρήσετε το χάρτη, αυτό που είχαν σηκωμένο πάνω οι Σκοπιανοί, που έφτανε μέχρι τη Χαλκιδική, είχε και το 1/3 της Βουλγαρίας μέσα. Δηλαδή, ούτε και αυτό είναι η Βουλγάρα.
2: Αν το δούμε τελείως ψυχρά, όλο αυτό είναι μια κωμωδία, γιατί όπως έκανα ένα βιντεάκι εγώ πριν λίγο και είπα ότι εάν το πάμε στον πλήρη αλυτρωτισμό, τι σημαίνει αλυτρωτισμός, όταν σου φτιάχνει και σου λέει σύνορα μέχρι τη Χαλκιδική, τι υπονοεί να επεκτείνουν τα σύνορά της εκεί με πόλεμο, δεν γίνεται με ειρήνη να σπάνε τα σύνορα. Η Ελλάδα μπορεί να καταρχεί τα σκόπια σε δύο ώρες. Είναι αστείο δηλαδή. Το θέμα όμως είναι πιο βαθύ.
1: Πολύ
2: με αυτά και με αυτά προσπαθούν διεθνώς να μειώσουν την ελληνιστική επίδραση, τις εθνικές μας αντιλήψεις, νεότερες γενιές. Προσπαθούν να βγάλουν ότι οι Έλληνες δεν είναι τελικά αυτό που λέμε εμείς. Άντε ήταν οι Σκοπιανοί, οι Αλεξανδρινοί, Μέγας Αλέξανδρος, Μακεδόνες. Σιγά σιγά οι νεότερες γενιές θα αρχίσουν να αφισβητούν και οι ίδιοι με το τόσο λέγε και με την ανοχή του ξένου παράγοντα, με την ανοχή τη δική μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι που το ανέχονται είναι οι δικές μας κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών.
1: Την άφησα στη μέση γιατί δεν μπόρεσα να την ολοκληρώσω.
2: Ναι, λοιπόν, η συμφωνία αυτή σε πολλά σημεία αναφέρει υποχρεώσεις που έχουν τα Σκόπια, οι οποίες θεωρητικά, σχετικά αν καρπώνονται αυτό το ψεύτικο τίτλο Βόρεια Μακεδονία, έχουν δώσει 150 πατήματα σε πολλές περιπτώσεις για να ακυρωθεί η συμφωνία.
1: Σωστά.
2: Ποτέ δεν το χρησιμοποιήσαμε, έστω, να το πω εντός αγωγικών, εκφοβιστικά, ούτε καν το αναφέραμε, ούτε καν κάναμε διαβήματα, ούτε καν είδαμε να πούμε τίποτα για τη Φοντελάιν, για ό,τι είπε πρόσφατα για τον πολιτισμό και τη μακεδονική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε να πούμε ποτέ τίποτε όταν εμφάνισαν διαβατήρια με τον όρο, με τον τίτλο Μακεδονία, ή όταν τα δημόσια έγγραφά τους, τα διπλώματά τους και τα λοιπά γράφουν Μακεδονία. Ποτέ δεν κάναμε κάτι, δεν προσπαθήσαμε να καταγγείλουμε έστω εκφοβιστικά τη συμφωνία και φυσικά είναι ένας λόγος παραπάνω στο να αποφρασύνονται και να κάνουν αυτά που κάνουν. Να σας πω κάτι επί την ευκαιρία της παρουσίας του Υπουργού της Αμερικής, του Ρούμπιο.
1: Ναι.
2: Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε με ένα φάκελο κάποια διαβήματα ώστε να περιοριστούν, γιατί τα Σκόπια που κοιτούν στην Αμερική πάντα. Για να πούμε έστω κάτι εδώ στη χώρα μας, εκεί που θα βγάλει λόγο στη Νίκα, να τον βάλουμε να δεσμευτεί, να πει κάτι κι αυτός, ούτε κουβέντα. Οπότε τι περιμένετε από τις αθλητικές αρχές? Ακούσατε μήπως κανένα τον υπουργό αθλητισμού, κανένα μιλήσει γι' αυτό σήμερα?
1: Ναι, συγγνώμη που διακόπτω τον ερμό σας, αλλά έγιναν και παρεμβάσεις. Άντε ήρθε και τιμωρία για την ομάδα του Σκοπίων. Ξέρω εγώ, χρηματικό πρόστιμο, αποβολέπτη. Και τι έγινε, το περάσαν το μήνυμα? Χρησιμοποιήθηκε σαν δούριος ύπος αυτή η ομάδα για να περάσουν τα μηνύματά τους?
2: Το μήνυμα μπορεί να το περνάνε, αλλά τουλάχιστον θα είναι μια τιμωρία. Θα είναι αποτρεπτική για τον επόμενο. Άμα τιμωρούνται με βαριά ποσά. Βλέπεις η UEFA, ας πούμε, σε πολύ μικρότερες περιπτώσεις, έχει αυστηρές ποινές. Κι όμως και εκεί βρέθηκε τέτοια πρόκληση σε ποδοσφαιρικό αγώνα και δεν έγινε τίποτα. Θέλω να πω ότι είναι γενική ανοχή προς τα Σκόπια και είναι στα πλαίσια ενός ευρύτερου αποπροσανατολισμού των Ελλήνων από πολλά πράγματα. Από τα θετικές τους αντιλήψεις. Εδώ τώρα όποιος διαμαρτύρεται και μιλάει για το Σκόπιο κινδυνεύει να ακουστεί ότι είναι φασίστας. Είναι ντροπή όλο αυτό που συμβαίνει. Εγώ ντρέπομαι πραγματικά και σαν Έλληνας και σαν άνθρωπος που έχω σχέση με τη Μακεδονία. Ο γιος μου έχει γεννηθεί εκεί. Είναι και Θεσσαλονικιός και Μακεδόνας. Είναι ντροπή όλο αυτό που συμβαίνει. Η Ελλάδα τι είναι, η Χαλκιδική που έβγαλαν αυτοί οι τύποι εκεί στα Σκόπια, οι οποίοι σίγουρα είναι υποκινούμενοι? Δεν είναι. Λοιπόν, δεν λέμε τίποτα όμως. Και εκτός των άλλων, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ είπε τίποτα ελληνική?
1: Καμία άνοιξη, καμία ακούση, καμία αντίδραση.
2: Κανένας, δηλαδή είναι σαν να λέει μην τους ενοχλείτε, σαν να λένε όλοι αυτοί. Και αυτό είναι το χειρότερο.
1: Το θεωρούν σαν status quo. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε, πώς να σου το πω, ναι. Κανονικά σήμερα έπρεπε ο Λιόλιος να βγει και να αντιδράσει, να στείλουν έστω μια επιστολή, κάτι, στη FIBA.
2: Εγώ θα κάνω το στοιχειώδες, το υποτυπώδες που θα κάνω αύριο. Θα μιλήσω και στο Λομέλια του νομοσχεδίου που έχουμε για τα λιμάνια της χώρας. Θα κάνω αναφορά σε αυτό, να ζητήσω από τους υπουργούς μας να μου πούν τι έκαναν γι' αυτό, τι έκανε εκεί, μέχρι εκεί όμως. Εγώ είμαι ένας, δεν είμαι καν κυβέρνηση, δεν είμαι... Αλλά απορώ και με άλλο, απορώ και με τους Μακεδόνες βουλευτές, οι οποίοι δεν είδα σήμερα να συγκινούνται με αυτό. Πόσους Μακεδόνες έχει, ρε παιδιά, η Βουλή μέσα? Δεν έχει πάνω από 40.
1: Σίγουρα.
2: Νομίζω και περισσότερους. 17 έχει μόνο η Αλφα Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πιάσε όλους τους νομούς και δεν... Ένα, δύο, τρεις δεν βρέθηκαν να κάνουν ένα ομαδικό, μια διαμαρτυρία ομαδική. Είναι ντροπή, δεν είναι αθλητικό το θέμα. Δεν είναι αθλητικό. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και είναι προσβλητικό για την εθνική μας υπόσταση και προσβάλλει και τη συμφωνία την οποία έχουν υπογράψει αυτές οι δύο χώρες. Την όποια άσχημη συμφωνία απαράδεκτη. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, γιατί τα ίδια θα λέω.
1: Ούτως ή άλλως πλέον η κατάσταση είναι πολύ περίεργη. Γιατί βλέπω ότι ναι, μεν έγινε ό,τι έγινε, αλλά εγώ βλέπω ότι κερδίζουν πόντους με διάφορες κινήσεις που κάνουν. Ακόμα και με το γεγονός ότι έχουν σαρώσει όλα τα μαγαζιά στην Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές πλέον της Βορείου Ελλάδος. Και εμείς το αφήνουμε και περνάει έτσι και αυτό.
2: Έτσι.
1: Τέλος πάντων. Κύριε Κόντι, τώρα με την ευκαιρία, μια που έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος, εκεί στον Ηρακλή τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, είχαμε τη διακοπή αυτή που για μένα είναι η διακοπή που ζήτησε η ομάδα μέσω του προπονητή της για να είναι πιο έτοιμη. Αυτό δεν είπαμε? Να κάνουμε ένα μήνα την προετοιμασία, να είναι πιο έτοιμη η ομάδα, να μπουν οι παίχτες τώρα, πλέον είμαστε στον Οκτώβριο, πρέπει όλοι να αποκτηθέντες, να είναι ετοιμοπόλεμοι και να μπορούν να προσφέρουν, έτσι. Έχει παίχτες η ομάδα καλούς, πραγματικά καλούς όμως, και περιμένουμε να τη δούμε, αρχίζει γεννωμένη στην Κυριακή, να πάρει 3 βαθμούς με το Λεβαδιακό. Κανένα παιχνίδι δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, όλα είναι δύσκολα, και σύν της άλλης, εγώ δεν θα κάνω τον μονίμως κλαίοντα μας αδικούν, μας κυνηγούν. Το έχω πει και άλλη φορά, για μένα τον Ηρακλή είναι το τελευταίο που θα τον ευνοήσουν. Δεν θα πω να σφυρίξουν οι ίσια, αλλά που θα ευνοηθεί σίγουρα στους αδικημένους όταν έχουμε σε ένα αγώνα. Πάντα ο Ηρακλής είναι από τη μεριά των αδικημένων φέτος. Έχει συμβεί σε όλα τα παιχνίδια. Και έτσι πρέπει να είναι. Διπλή προσπάθεια να ξεπερνάς και τα όποια διαιτητικά λάθη. Δεν μου λέει κάτι το ότι είναι αυτοί οι δύο διαιτητές στο ΒΑΡ. Θεωρώ ότι το δει εξ αμαρτήρου καθώ, που δεν νομίζω ότι πλέον αυτή η διάδα θα επεξεργαστεί και κάτι άλλο, αλλά θα είναι όσο ακριβοδίκαιη μπορεί να είναι υπέρ του φιλοξενουμένου, στο να μην περάσει ούτε ένα χιλιοστό του χιλιοστού αμφισβήτη υπέρ του Ηρακλή. Λοιπόν, και δεν κανεί δεν θέλει να ευνοηθεί, αλλά θέλω να πω ότι παίζει ο Ηρακλή πάντα τα παιχνίδια, έχοντα τη σκέψη ότι μπορεί να ξεπεράσει πολλέ αντικσοότητε. Μακάρι την Κυριακή να είναι μια εύκολη επικράτηση, όπως θέλω να πιστεύω ότι θα είναι, για να πάει πιο ήρεμα στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά και ο αντίπαλος έρχεται εδώ παίζοντας ένα χαρτί καλό, γιατί δεν έχει ακόμα βαθμούς. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι.
2: Εννοείται, δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Αλλά να σου πω κάτι. Η αρχή της χρονιάς, εγώ ζω στην Αθήνα, ξέρετε, έτσι. Έχω πολύ καλή δικτύο στο ποδοσφαιρικό όρο εδώ, από παλιά με τις ομάδες. Στην αρχή της χρονιάς τον Ηρακλή τον έδιναν όλοι καταδικασμένο, να ξέρετε, και τους έχει εκπλήξει έστω αυτή η μικρή συγκομιδή που έχει σε βαθμούς, αλλά εκτός των βαθμών και η παρουσία του, γιατί μην ξεχνάμε ότι αν ο Ηρακλής είχε πάρει αυτά που έπρεπε να πάρει, σήμερα θα είχε άλλους 4 βαθμούς.
1: Σωστά.
2: Και πού θα βρισκόταν με 4 βαθμούς, στην πρώτη τετράδα νομίζω, δεν είναι.
1: Το πολύ πεντάδα, τώρα δεν το έχω πρόχειρο, ναι. Αλλά κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, και τους έχει εκπλήξει και πλέον τον φοβούνται. Δεν τον υπολόγισαν στην αρχή. Θεωρούσαν, να μην το πω, το καταλαβαίνετε, ναι, ότι θα είναι στο τελευταίο γκρουπ και στο τέλος, στο μαγικό τέλος που παίζουν όλοι με όλους εκεί πέρα, ο μοναδικός χαμένος θα ήταν ο Ηρακλής. Γιατί έχουμε δει ότι εκεί ανασταίνονται οι νεκροί, έτσι, το τέλος.
1: Είναι Πάσχα, εκείνη η ανάσταση, ναι, του Λαζάρου, εκεί γι' αυτό.
2: Ναι. Εκεί ακριβώς γίνονται τα πάντα. Και όταν είσαι έξω από όλο αυτό το σύστημα, αναγκαστικά είσαι ο εύκολος στόχος. Εγώ από την αρχή της χρονιάς είχα πει ότι όταν με ρώταγαν που στοχεύει, έλεγα πάντα ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά το λιγότερο στο 5-8. Θεωρώ ότι έχει όλα τα εχέγγυα. Τώρα, μιλώντας μεταξύ μας, μιλώντας, συγγνώμη, εκεί πέρασα την είσοδο και δεν έχει ο νέος σκοπός. Δεν έχει τα εχέγγυα ο Ηρακλής να τερματίσει μέσα στους 8. Δεν υπάρχουν δηλαδή 8 ομάδες μέσα στις οποίες μπορεί να είναι ο Ηρακλής πολύ εύκολα. Εγώ για να μην πω ψηλότερα. Οπότε αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος. Δηλαδή δεν πρέπει να σημαδεύει παιχνίδια, δεν πρέπει να διαλέγει παιχνίδια. Το είχα πάθει εγώ την πρώτη χρονιά στον Άρη με κάποιους παίχτες που έλεγαν θα κερδίσουμε αυτά, αυτά εδώ είναι χαμένα, δεν υπάρχει αυτό. Με ποιον παίζει την επόμενη Κυριακή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εκτός?
1: Ναι.
2: Να πάει στην Τούμπα για να κερδίσει το παιχνίδι. Μετά παίζει, ξέρω εγώ, μετά από 2 Κυριακές ή αυτό με τον Παναθηναϊκό, να έρθει να κερδίσει το παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν υπάρχει πάνω να πάρω.
1: Από τον Γιάννη Κόντι για τα όσα έγιναν χθες στα Σκόπια και από ό,τι βλέπω σήμερα ουδής ασχολείται. Τι να πω, έτσι είναι αυτά. Γι' αυτό λέω, κερδίζουν συνέχεια πόντους και εμείς δεν αντιδρούμε με αποτέλεσμα αυτοί να βρίσκουν πάτημα και να τα ξανακάνουν και να τα ξανακάνουν και σιγά σιγά περνάνε τα μηνύματά τους. Σε λίγο το άλλο στρα από τη Γαλλία δεν θα μπει στη διαδικασία να κάτσει να ψάξει, σου λέει αυτό είναι, αυτό λένε, αυτό είναι, δεν ισχύει κάτι άλλο. Εμείς κοιμόμαστε όρθιοι, εμείς πρέπει να αντιδράσουμε, κάτι το οποίο δεν το κάνουμε, αφήνουμε τα πράγματα. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, μήπως θέλουμε να τα αφήσουμε σκεμμένα έτσι, υπνοτισμένα, για να μην υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα τα καυτηριάσουμε για να βρούμε κάποιες λύσεις. Αυτό. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα λίγο και στο ποδόσφαιρο. Να πω ότι αύριο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει, καταρχάς λίγο για τον μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζει στην έδρα του την Φενέρμπαξε, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι πράσινοι δεν θα έχουν τον Χουάντσο, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται, αλλά θέλουν να διατηρήσουν την άβρα την οποία ξεκίνησαν για να μπορέσουν να είναι και ψηλά στην βαθμολογία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τους διαιτητές πλέον στη Super League 1, καθώς ξεκινάει μάλλον το πρωτάθλημα. Έχουμε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να είναι στα χαμηλά της βαθμολογίας, αν και το ξεκίνημα της χρονιάς δεν διαφέρονται κάτι τέτοιο. Ο διαιτητής λοιπόν θα είναι ο Μόσχου από το Λασίδη, στο ΒΑΡ Πουλουκίδης Ματσούκ, στον Τάουλας από τη Δυτική Αττική, ΑΕ Κόφη, η ΑΕ η οποία αντιμετωπίζει τον κακό της δαίμονα στο φινάλε της περσινής σεζόν. Να θυμίσουμε ότι την είχε κερδίσει στο κύπελο και την είχε αποκλείσει, αλλά και στο Super Cup όπου πήρε το κύπελο η κριτική ομάδα. Διαιτητής ο Κόκκινος από τη Χαλκιδική, τέταρτος Τσαγκαλίδης, ΒΑΡ Παπαδόπουλος Μακεδονίας, κατοίκος Αθηνών. Στο ντέρμπι τώρα, και θα ασχοληθούμε λίγο αργότερα με αυτό, διαιτητής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι ο Φερνάντεθ Φερνάντεθ, με τέταρτο τον Βεργέτη από την Αρκαδία, στο ΒΑΡ ο Ισπανός Γκόμες. Αυτή είναι η σύνθεση. Άρης Βόλος, ο Άρης που ακούσαμε επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο, θέλει νίκη. Ο Βόλος δεν τα πάει καλά και αυτός καίγεται. Διαιτητής ο Φωτιάς από την Πέλα, τέταρτος Τσαγκαλίδης, όχι ο Τσέτσιλας μάλλον τέταρτος, στο ΒΑΡ ο Τσαγκαλίδης μαζί με τον Γιουματζίδη. Και Φυσιά Πανετολικός, δύο ομάδες που θέλουν βαθμούς. Ο Πανετολικός είναι καλά, αλλά θέλει όσο περισσότερους μπορέσει να μαζέψει στον πρώτο γύρο απέναντι στην Κηφισιά. Και Φυσιά Πανετολικός, Κουκουλάς Λέσβου, ο πρώτος διαιτητής. Τέταρτος ο κατοίκος Αθηνών, στο ΒΑΡ Παπαπέτρου και Πουλικίδης. Ηρακλής Λεβαδιακός, άλλο πάλι και αυτό. Ευαγγέλου θα είναι ο διαιτητής, καλή επιλογή. Τέταρτος ο Φίτσας Πρέβεζας. Και στο ΒΑΡ είναι ΒΑΡ ο Ζαμπαλάς, ΒΑΡ ο Κατόπ. Είναι οι δύο οι οποίοι, για τους οποίους ο Ηρακλής στον αγώνα, το θυμάσαι, γίνεται το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση για τον γκολ που ακυρώθηκε, για τον γκολ που μέτρησε. Χαμός. Και βάλαν τους ίδιους πάλι. Okay. Και την Δευτέρα είναι το παιχνίδι, πάω Καλαμάτα, διαιτητής Κατσικογιάννης Υπήρου, με τον Τσιμεντερίδη από την Κουζάνη να είναι τέταρτος, τον Βάρ Κουμπαράκης και ο Βιγέτης. Λοιπόν, είπαμε για τον διαιτητή του ντέρμπι, έχουμε έτσι κάποια πράγματα να πούμε. Ένας Ισπανός διαιτητής, ο οποίος τον έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές μπροστά μας, και ένας διαιτητής ο οποίος είναι ο άρχον του γηπέδου, από το 12 βρίσκεται στη La Liga, πλέον είναι elite διαιτητής από το 2023. Τώρα, αυτό το οποίο θυμούνται περισσότερο από την καριέρα είναι το 2017 στο Betis Barcelona. Η Betis ήταν μπροστά στο σκορ, η Barcelona είδε την μπάλα να περνάει ολόκληρη τη γραμμή της εστίας. Οι τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν ότι είχε περάσει περίπου 60 εκατοστά μέσα, αλλά ο Φερνάντεθ δεν κατακύρωσε ποτέ, και είναι κάτι που τον στοιχιώνει. Τώρα, κόντρα στις ομάδες διευθύνει στην Γκάλεν ΑΕΚ 0-1 για το Europa Link το 2020. Είχε σφυρίξει τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός 0-3. Επίσης ήταν διαιτητής στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας Ελλάδα-Ολλανδία 0-1 στα προκριματικά για το Euro. Αυτά όσον αφορά τον συγκεκριμένο. Είναι ο άρχον του γηπέδου στην αναμέτρηση της Κυριακής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, να μην σας αρχίσουμε τώρα, να δούμε λίγο όσο χρόνο έχουμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα των ομάδων. Ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος ο Νίστρου προσπαθεί να αλλάξει λίγο τα πλάνα του, να συμμορφώσει την ομάδα εν ώψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει και πάρα πολλά να αλλάξει. Είναι το θετικό, έχει πλέον ξεπεράσει κάποια προβλήματα που είχαν με τραυματίες και όλοι οι παίχτες είναι πλέον στην διάθεσή του. Στον Ολυμπιακό, τώρα ο Ιμανόλ είναι αυτός ο οποίος προσπάθησε σε αυτή τη διακοπή να διορθώσει κάποια πράγματα, αλλά είχε πάρα πολλούς παίχτες που ήταν λείπαν με τις εθνικές ομάδες. Παρόλα αυτά, έδειξε κάτι διαφορετικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε κάποια ιδιαίτερα έτσι με τον Έσε. Η αλήθεια είναι ότι με την παρουσία του Ισπανού τεχνικού, ο Έσε δεν είχε και τον ρόλο που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια και είναι κάτι το οποίο το ψάχνουν. Ο Κλέιτον είναι ένας παίχτης που αυτή τη στιγμή καλείται να βοηθήσει και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει Γιάρντζον, Ελκαμπή, Μουανταλματζή, Γκονζάλες και Κλέιτον. Έχει 5 center four. Το θέμα είναι να μπορεί να πάρει από αυτούς. Ο Κλέιτον ήρθε με πολλές προσδοκίες και μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει αυτά τα οποία περιμένανε και είναι και η τελευταία του ευκαιρία. Είχε την ευκαιρία να δουλέψει εδώ, ίσως να δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα βγάζει ο Ελκαμπή, και αυτός επέστρεψε στις προπονήσεις και είναι πλέον διαθέσιμος, και έτσι φαίνεται ο Ολυμπιακός να παίρνει αυτό το οποίο θέλει, με τις σημαντικότερες ειδήσεις πάντως για τον Ολυμπιακό να έρχονται από τη χθεσινή μέρα, μετά τις αξαγγελίες που γίνανε από την πλευρά του κυρίου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για το θέμα του Κασκάκη, ένα θέμα το οποίο θέλουν να προχωρήσουν στον Ολυμπιακό για να γίνει ένα γήπεδο το οποίο θα χωράει πλέον 50.000 πλάς και θα είναι ένα γήπεδο αντάξιο της δυναμικής της ομάδας του Ολυμπιακού. Πάμε λίγο και στην ΑΕΚ, που εδώ τώρα ο Νίκολιτς, καταρχάς να πούμε ότι έγινε sold out στη Νέα Φιλαδέλφια και με τον Όφη και με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όποιος πρόλαβε να πάρει εισιτήρια, πήρε. Τελειώσαν τώρα, παιδιά. Έτσι είναι αυτά. Στα μεγάλα παιχνίδια δεν χάνεται ούτε δευτερόλεπτο. Έτσι έγινε και σήμερα. Σε πολύ λίγες ώρες έκλεισε η πλατφόρμα, καθώς υπάρχει sold out. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να επιστρέψει στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη κάνει κάποιες γκέλες και θέλει να τις διορθώσει, να πάει χωρίς άλλες απώλειες στα παιχνίδια τα οποία έχει στο Champions League. Ας μην ξεχνάμε, θα μείνει για μία εβδομάδα περίπου στην Αγγλία για τα παιχνίδια που έχει εκεί με την Σαχτάρ και τη City, και το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, οπότε θέλει τουλάχιστον να φύγει από την Αγγλία με μία νίκη για να μπορέσει να αισθάνεται καλύτερα. Από την ΑΕΚ τώρα να πω ότι ένα πρόστιμο επιβλήθηκε στον Αχιλέα Μπέο ύψους 20.000 ευρώ, είναι για τις δηλώσεις τις οποίες έκανε μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ. Τότε θυμάστε είχε εξαπολύσει μύδρους εναντίον της διαιτησίας και όχι μόνο, και μάλιστα προχώρησε και σε μηνύσεις και άλλα πολλά, τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά. Και φυσικά η σημερινή μάλλον ημέρα, γιατί σήμερα ξημερώματα γίνονται παιχνίδι, ήταν το τελευταίο του Ιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ένα παιχνίδι το οποίο το είδε ο μισός πλανήτης. Το άξιζε αυτό ο Μέση, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ίσως και ο κορυφαίος για κάποιους άλλους, απέναντι στον Μπενί. Ένα παιχνίδι στο οποίο αποθεώθηκε, έδωσε ασίστ, πέτυχε γκολ στο τέλος. Όλοι οι συμπαίκτες του έτρεξαν επάνω να τον αγκαλιάσουν. Ο ίδιος είπε ότι θα ήθελα να παίζω όσο μπορώ για αυτή την εθνική ομάδα. Ήρθε η ώρα όμως για να σταματήσω. Έτσι είναι αυτά. Για να δούμε και τι γίνεται στα παιχνίδια. Η ΑΕΚ είναι 89 με τη Σαλόν τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ο Άρης πλέον πάτησε γκάζι, προηγείται 30-14 της Μπούργος, ενώ έχουμε τελικά αποτελέσματα στο Euro Cup. Κλους Βενέτσια 98-92, γύρισε το παιχνίδι η Κλους. Μπαλκάν Μπασάκ Σεχίρ για σειρμός για την ομάδα της Μπαλκάν 60-101. Αυτά είναι τα παιχνίδια, και εδώ έχουμε φτάσει και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM, με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, με τον Μάκη Ιωαννίδη να είναι στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώστη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου συναντάται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Νωρίτερα μίλησε στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους αρχαίους Έλληνες και στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Το πρωί συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. ΗΠΑ και Ελλάδα συμφώνησαν σε νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο στον Αύγουστο. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν την αύξηση οι αλλοιείς, οι οποίοι πραγματοποιούν συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 βουλευτές. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, οι οποίες συνεχίζονται εδώ και περισσότερες από 2 εβδομάδες, με τουλάχιστον 500 σχολεία να παραμένουν κλειστά. Για την παράθεση έχει ενταθεί μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 15χρονου στην πόλη Λένσιο, ο οποίος ακροτηριάστηκε κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με την αστυνομία. Για το σενάριο μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο αρκετών πολιτών, προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επικαλείται σε δημοσίευμά του το Πολίτικο. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται μεταβολή, με βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα ξεκινήσουν κυρίως από τα δυτικά της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια, ενώ τις πρωινές ώρες στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι αρκετά χαμηλή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνίστω στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Αλήν εσπέραν. 2-10-7-18.000 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής που ξεκινάει τώρα. Με τίτλο «Μπες και πες». Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Ετοιμαστείτε λοιπόν να κάνουμε και πάλι αυτή την παρέα που κάνουμε κάθε βράδυ 9 με 11 εδώ από αυτό το πραγματικά ελεύθερο ραδιόφωνο, το ραδιομάχη που μέσα στα σλόγγαν που έχει όλων των Ελλήνων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από κόμματα, πέρα από παροπίδες, πέρα από, είναι καταπληκτικό σλόγγαν, είναι για όλους. Και αυτούς τους καιρούς λίγα πράγματα τους ενώνουν όλους. 2-10-7-18.000 λοιπόν, ελάτε από την αρχή να ξεκινήσουμε και να κάνουμε για μια ακόμη φορά μια δυναμική παρέα. Πάμε στην πρώτη μας κιόλας γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Στέφανος είμαι, τι κάνουμε.
0: Έλα Στέφανε.
1: Έχουμε δύο επαιτίους σήμερα, σε πειράζει να αναφερθώ?
0: Όχι καθόλου.
1: Έχουμε το 1571 τη μαμαχία του Λεπάντο, τη Ναπάρτο, που ο δυτικός στόλος Ισπανών, Βενετών, Γενουατών, Σικελών κλπ. Γύρω στα 500 καλά και καλά από εκεί των Τούρκων κατενίκησε τον δυτικό στόλο και στη μάχη αυτή τραυματίστηκε και ο Θερβάντες, ο συγγραφέας του Βοκιχώτη. Την ημερομηνία αυτή λοιπόν τη διάλεξαν οι αγωνιστές σαν σήμερα στη Βεσσαραβία, στη Μολδαβία δηλαδή, στο Ισμαήλι, έγινε η σύσκεψη υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Αποφασίστηκε με τις προσπάθειες του Ιραϊκού Παπαφλέσσα εκεί που ήταν να ξεκινήσει από την Πελοπόννησο η Επανάσταση. Για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι υπάρχουν μανιάτικα στρατεύματα τα οποία είναι εμπειροπόλεμα στις μάχες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Χουρσίτη έχει φύγει με στρατό, αρκετό στρατό για να πολιορκήσει τον αντίπαλο στην Ήπειρο. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η Πελοπόννησος είναι μακριά τα διοικητικά κέντρα Κωνσταντινούπολεως και Μακεδονίας και Θράκης που υπάρχουν πολλά στρατεύματα. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι για να εισέλθει στην Ελλάδα τότε μόνο διαμέσου Πελοπόννησου εισερχόσουν. Ουσιαστικά το λιμάνι των πατρών.
0: Ναι.
1: Και έτσι αποφασίστηκε η επανάσταση να ξεκινήσει από την Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στη συνέχεια το 1821 το Γενάρη έχουμε τη σύσκεψη της Βοστίτσας, το σημερινό Αίγιο, όπου αποφασίστηκε η επανάσταση με τρεις διαφορετικές ημερομηνίες. Ήθελα να τη συνδέσουν με την χριστιανική πίστη. 25 Μαρτίου, Ευαγγελισμός του Θεοτόκου. 23 Απριλίου που είναι του Αγίου Γεωργίου, 21 Μαΐου που Αγίου Κωνσταντίνου Γελένης. Τώρα για το χθεσινό που είπες για τη γλώσσα μας. Υπάρχουν λέξεις, Ηλία μου, η γλώσσα μας η δημοτική που τη μιλάμε, αλλά η οποία έρχεται από τα αρχαία χρόνια. Υπάρχουν λέξεις τις οποίες δεν μπορεί η δημοτική να τις...
0: Να τις αποδώσει όπως πρέπει.
1: Ναι. Παράδειγμα, λέμε πλοίο για καράβι, έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά πώς θα πεις ναυπηγός, πώς θα πεις ναύτης, πώς θα πεις ναυτία, πώς θα πεις ναύλος.
0: Στα Ευαγγέλια υπάρχουν τέτοια μέσα λέξεις.
1: Δεν υπάρχει ναυάγιο μέσα στο Ευαγγέλιο.
0: Ας αφήσουμε καμιά λέξη. Μέσα από το ναυάγιο το καταλαβαίνω. Τι αρχαίο, ότι τώρα είναι το ίδιο.
1: Ναι, κοίταξε, η εκκλησιαστική γλώσσα δεν μπορεί να αλλάξει για πολλούς λόγους. Λοιπόν, υπάρχουν λέξεις και στη δημοτική ακόμα. Δηλαδή, καταλαβαίνει κάποιος, πιστεύεις, όταν μιλάνε οι πολιτικοί και λέει αηφόρος ανάπτυξη. Το καταλαβαίνουν όλοι αυτό το αηφόρος ανάπτυξη.
0: Μα το ξέρεις, οι πολιτικοί χρησιμοποιούν λέξεις για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Και γενικά που μιλάει, το καταλαβαίνουν όλοι που λέει αένα ως προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Ή δημοσιονομικός χώρος.
0: Ναι.
1: Ή πώς το λένε οι αριστεροί, ιστορικός υλισμός. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Μερικά πράγματα δεν μπορώ. Πρέπει να μαθαίνεις πολύ.
0: Ναι.
1: Η εκκλησιαστική γλώσσα δεν μπορεί να αλλάξει. Και δεύτερον, όταν διαβάζεται και ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, γίνονται ερμηνεία. Από το καταλαβαίνει ο κόσμος. Οι λέξεις δεν είναι δύσκολες στη Θεία Λειτουργία. Ναι. Οι προγονείς μας που ήταν αγράμματοι, ναι, το 1820 δεν πήγαν σχολεία, λίγοι ξαναγράμματα και λίγοι ξαναγράφουν. Ναι. Καταλαβαίναμε.
0: Γι' αυτό δεν καταλαβαίναν τίποτα μας στην Εκκλησία.
1: Καταλαβαίναμε.
0: Καλά. Ρώτα κανένα μεγάλο στην ηλικία και ναι, ένα νέο παιδί και πες του εισενέγγις και ας σου εξηγήσει, Στέφανε μου.
1: Το έχουν εξηγήσει και υπάρχουν καταρχάς τα Ευαγγέλια.
0: Βρε, είναι άλλο εντάξει. Κοίταξε τώρα, μην ψιλολογούμε τέτοιο.
1: Στέφανε,
0: εγώ έχω μία αντίρρηση και εσείς μου φέρετε αντιρρήσεις τελείως αστείες. Λέω, είναι καλό αν γινόταν τα εκκλησιαστικά μας βιβλία, αν γινόταν εκεί μέσα.
1: Έχουν μεταφραστεί, σου είπα. Έχουν μεταφραστεί.
0: Λοιπόν, τι υπάρχει μεταφραστή, θα πάρει μια μετάφραση.
1: Ποιος
0: παπάς κάθεται και λέει
1: και το Ευαγγέλιο.
0: Δύο φορές έχεις ακούσει το Ευαγγέλιο μέσα στην Εκκλησία ή την ώρα που το διαβάζει?
1: Ορίστε.
0: Μετά εξηγεί πάλι το Ευαγγέλιο, όμως το λέει ο παπάς στο Ευαγγέλιο, αρχίζει και λέει μετά, ναι, τι εννοεί.
1: Υπάρχει κήρυγμα, βέβαια. Ποιος το Ευαγγέλιο?
0: Ωραία, ωραία, Στέφανε μου.
1: Σε
0: ευχαριστώ, Στέφανε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Δεν μπορεί η καθαρέμουσα.
0: Ευχαριστώ, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Δεν, παιδιά, είπα ένα θέμα και το κάνετε, το μυρίζετε, το ψυρίζετε, πιάνετε, είπα. Αν γινόταν ο Κοσμάκης να ακούει αυτό τα πραγματικά την ωραία θρησκεία μας, απλά με στην εκκλησία και εσείς μου βρήκατε ο προχθές με την κυρία, ποια ήταν εκείνα, να είναι καλά μεγαλύτερα, τι εννοείτε να μείνετε αρχαία ελληνικά, μείνετε λοιπόν στα ξύλινα τα παλιά. Άλλο τα μαθήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που είμαστε υπέρ των αρχαίων. Λέμε για αρχαίους σοφούς εδώ, όπως πολύ σωστά είπε ο Άγγελος χθες, που είναι σαν συμπαραστάτης που επενεύει. Κι άλλο, αν γινότανε αυτά τα κάποια ακαταλαβίστικα πράγματα μες στην Εκκλησία, ό,τι σας πειράζουν Εκκλησία, δεν πειράζει το ξυδιανισμό με αυτό που λέω. Κάθεται η Αγιούλα και ο παππούς και πέρα και ακούει, ναι, ναι, ναι, και δεν καταλαβαίνει, ρε παιδιά. Κάθε σαν ξύλινη, σαν στήλη άρατρο μες Εκκλησία, δηλαδή που πάτε. Δηλαδή, άλλο χώρος ο ιερός κι άλλο να του δίνεις και μία τροφή. Αυτό εννοώ. Εξηγεί, λέει ο παπάς, λέει. Έχω ακούσει κανένα Ευαγγέλιο και ένα Κυριακή, μετά λέει: ακούστε, παιδιά μου, το Ευαγγέλιο που διάβασα τώρα εννοώ τίποτα. Απλή μια παρατήρηση έκανα μια μέρα. Την έχετε δέσει κορδόνι 2-3 και με έχετε ζαλίσει με αυτό το θέμα. Είστε πιο αρχαιοελληνιστές από μένα. Που ασχολούμαι τόσο με αρχαιοελληνικά, δεν το συζητάω, αλλά τι. Εγώ είπα.

0: φταίει. Εσείς, σήμερα να σας πω και ένα καλό για σας. Μίλησα με τον κύριο Βελόπουλο.
1: Ναι.
0: Και του είπα ότι έφαγε πολύ ξύλο, εξαίρεση, λέει ο κύριος Κακραμάνης.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, να, αφού του είπα, ήμασταν και πάλι γείτονες.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, δηλαδή, λέει, τι να σας πω, δεν πειράζει, λέει, αντέχει, λέει ο κύριος Κακραμάνης. Αντέχει και έχει και δεν τζιμπάει. Αυτά μου είπε.
1: Καρά, τον έχει ο Θεός καλά. Καλά είπε.
0: Ναι.
1: Καλά είπε.
0: Αυτά τα λόγια που μου είπε, τα είπε με την καρδιά του. Το δεν πειράζει, μου λέει, κυρία Αναστασία μου, μη στεναχωριέσαι. Αντέχει και δεν τζιμπάει.
1: Καλά, σωστό.
0: Και σα πειράζει να σα το πω, όπως μου το είπε.
1: Καλά, έκανε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, καλά μου το μετέφερες, γιατί εγώ δεν μπορούσα να τα μάθω αυτά, γιατί εγώ αυτά είναι για να εκτιμώ κάποιους ανθρώπους και να λέω αυτά που λέω.
0: Γι' αυτό εγώ τώρα σας πήρα προχθές την ίδια να σας ενοχλήσω, αλλά μου είπε ο Βελόπουλος αυτό το πράγμα, λέω, του είπανε, λέω, καθένας ούρλιαζε, δεν πειράζει, λέει, δεν ζητάει και αντέχει, λέει ο κ. Κακραμάνης. Έτσι μου είπε.
1: Να είναι καλά, ωραία. Σε ευχαριστώ, κυρία Αναστασία μου, και αυτό που λες με την εκκλησία, έχω δει ανθρώπους να κοιμούνται άλλο πώς νιώθουν αυτή την κατάνοιξη μες στο χώρο.
0: Εγώ που πάω στην εκκλησία, μεγάλη χάρη της, και εσείς να είστε ευλογημένος με τη θεία χάρη στα παιδιά σας και ό,τι αγαπάτε, εγώ προσωπικά με νανουρίζει η ηρεμό και κοιμάμαι.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε ότι είναι ο χώρος τέτοιος που είναι πραγματικά, αλλά
0: είναι ιδανικός. Αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορώ να πω ψέματα. Ούτε αρχαία καταλαβαίνω, ούτε και το Ευαγγέλιο καταλαβαίνω.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά,
1: γεια σου, κυρία Αναστασία μου. Και μου έλεγε μια θεία που πήγαινε Ιεροσόλυμα συνέχεια, υπερχριστιανή, μια. Τι να σου πω, στην ψυχή μου. Δεν είναι τυχαίο αυτό που μιλάω εγώ. Από εμπειρία ζωή είμαι, στο πεζοδρόμο είμαι, στη ζωή είμαι μέσα. Τι είμαι, ξεκομμένο από του ανθρώπου, τι μου λένε. Όποιον βλέπω, παίρνω γνώμη για την εκπομπή για το βράδυ να κάνω και σχόλια. Μόνο έτσι δουλεύω εγώ όλα τα χρόνια. Και δεν ξεχάζω ψυχή μου, που φανατική η Χριστιανή, τι να σας πω τώρα. Και, και είχε και λεφτά, είναι μέσα από τα πιο σημαίνοντα πρόσωπα της Λευκάδος οικογένειά της. Θεός χωρίς την αυτή έχει φύγει και μου κάνει ψυχή μου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα εκεί πέρα στην εκκλησία. Λοιπόν, αυτούς ακούω εγώ. Τι θα ακούσω εγώ τώρα, το Στέφανο, τη Μαργαρίτα, τον Ηλία, τον Τάδε, που λέμε, εξηγούμε, λέει, το πράσινο. Φυσικά, μου βάλει τη λέξη εδώ και πατήσει η συνέχεια, θα πει το ευχαριστώ πολύ. Ποιο κακόμοιρο άνθρωπο θα πάει στην εκκλησία και θα πάει να βάλει να βρει τι λέξει. Ρε παιδιά, μην μου πάτε κόντρα σε κάτι που δεν μου κάνετε του πονηρού. Πονηρού θέλω να μου δίνετε κάτι, να μου δίνετε τροφή στο μυαλό μου περισσότερο από ό,τι έχω. Και όχι να μου κάνετε η πονηράδα, γιατί είναι τρει-τέσσερα πονηράδα που μου τη βγείτε. Λοιπόν, να είναι καλά ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση για την κουβέντα που είπε, καλά λέει. Και αντέχω και δεν μασάω. Λοιπόν. Μεσημέρια 12:01, όπως ξέρουμε πάντοτε εδώ, και έχω ξαναπεί, να τον ακούτε, γιατί γίνονται άλλοι ορίζοντες. Έτσι, δεν χρειάζεται να κάνω σχόλια τώρα σαν να τα αποδίδω το κομπλιμέντο. Έχω πει τη γνώμη μου για τον Βελόπουλο 100 φορές και θα τις πω ακόμη. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννης είμαι.
1: Γεια σου, κύριε Γιάννη μου.
2: Ηλία, μη στεναχωριέσαι, γιατί την ώρα που έπαιξε στον Κολοκοτρώνη πήρες διπλή δύναμη. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εγώ χάρηκα το αφεντικό μας που ήρθα από την Αμερική σήμερα.
1: Ναι.
2: Μας τα πήρε όλα τα λεφτά, έβαλε 6 δις στη τσέπη και την κοπανάει τώρα.
1: Μωρά μου, μας έδωσε κιόλας, αν μας πήρε, ρε Γιάννη μου.
2: Λοιπόν, περιμένεις να σου δώσει τώρα για αυτά που είπε για τις συντάξεις, θα σου πει τα δώσαμε στον Αμερικάνο.
1: Ναι.
2: Καταλάβες. Πάει, τώρα μην περιμένουν τίποτα συνταξιούχοι, όχι 50-άρικο αλλά ούτε 20-άρικο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και έλεγε κάποιος το μεσημέρι, αφού εμείς τώρα, έτσι, ανήκουμε στο ΝΑΤΟ και οι δύο, και η Τουρκία και εμείς.
1: Ναι.
2: Αυτές τις ρημάδες, τις αγορές, τι τις κάνουμε, γιατί, για ποιον να πολεμήσουμε.
1: Τι διαλοφίλοι είμαστε, τι σύμμαχοι είμαστε.
2: Ποιον θέλουμε να πολεμήσουμε εμείς, ποιον.
1: Ακριβώς.
2: Και θέλουν τώρα, αυτός ο Σκυφτούλης, αυτό το άντε, μην πω τίποτα.

0: το ραδιόφωνο. Λοιπόν, ετοιμάζονται τώρα. Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάει, να πάνε έστω και 5-6 άντρες του, του στρατού κάτω εκεί πέρα, που λένε ότι αν υπάρξει, ας πούμε, βοήθεια θα τη στείλουμε.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί κάτω? Και λένε όλο κουταμάρες. Οι Ιρανοί το έχουν πει ότι τη Σούδα, τη βάση της Σούδας, την πιάνει με τον Σπυράμπλους ό,τι ώρα θέλουμε. Ό,τι ώρα θέλουμε.
1: Τι είπες, πλησιάζουνε, ναι. Δεν άκουσα τη λέξη σου.
0: Λένε οι Ιρανοί.
1: Σούδα,
0: ναι. Τη Σούδα την έχουμε στο χέρι με τους Σπυράμπλους που έχουμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, εννοεί ότι
1: μπορούν να τη χτυπήσουν, είπε ότι, ναι.
0: Βέβαια, από πού να τη χτυπήσει. Mm. Αφού σου λέει.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Αλλά έχει πυράβλους που πάνε πολλά χιλιόμετρα μακριά.
1: Ναι, δεν το ξέρω όμως αυτό, αν μπορούν να τη χτυπήσουν μεταξύ μας. Δεν θέλω να ακούγεται κάτι το οποίο είναι σαν ητοπάθεια. Μπορεί να είμαστε θωρακισμένοι, έτσι δεν μπορούν να μας χτυπήσουν.
0: Η στρατηγή του το λένε.
1: Ναι.
0: Δεν το λέει ο καθένας.
1: Ναι, παιδί μου, η στρατηγή του, και εμείς μπορούμε να πούμε τώρα, μπορούμε να χτυπήσουμε την Αυστραλία.
0: Κοίταξε, σου λέω, αυτή το λένε, η στρατηγή αυτών. Εγώ τώρα δεν ξέρω από αυτά, δεν ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: από αυτά.
1: Ναι, για ναι.
0: Αλλά κι όμως και τις άλλες που χτυπήσανε, τις βάσεις γύρω από αυτούς, υπήρχαν κάποια χιλιόμετρα μακριά.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν.
1: Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή, γιατί περιμένει 4 παιδιά γραμμές. Να μην σας, ό,τι μπορώ τώρα, όταν είναι πολλές γραμμές, να σας σταματώ λίγο. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Άγγελος από το Γέρακα.
1: Γεια σου, Άγγελε.
2: Ήθελα να πω ότι είμαι 38 χρόνια ψάλτης, με βυζαντινή μουσική και πρωτοψάλτης. Ήθελα λοιπόν να πω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η φωνή του Κυρίου τη δίνουν κάθε Κυριακή για να εξηγεί ή τον Απόστολο ή το Ευαγγέλιο, έγγραφος, ένα διπλό φιλαράκι δηλαδή. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να σας πω, ας πούμε, σε αναβαθμούς του τετάρτου ήχου, γιατί έχουμε 8 ήχους. Λέει, συγκόψει δε αυχένα σε αυτόν τον μη βασάνων ο Χριστός. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα.
1: Άρα, Άγγελε, είσαι ο συνηγορός μου τώρα. Τα ακούσω, ο Στέφανος και η κυρία Μαργαρίτα και η κυρία Σταυπίου με ουζαλίσει για τέτοια πράγματα.
2: Μα είναι δυνατόν. Η έννοια, ας πούμε, που είναι η έννοια κατροπάρια.
1: Άκου τι μας είπες τώρα, το καταλαβεί ο άνθρωπος. Ξαναπέστε μου, παρακαλώ, ρε Στέφανε.
2: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τι λένε και τι δεν λένε από τον όρθρο μπροστά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα ευλογητό συγκύριε, δεν ξέρουν τα δικαιώματά σου, αυτά τα καταλαβαίνουν. Κάνουν, ναι, το σταυρό τους. Το Κύριε λέει, σου καταλαβαίνουν στη λειτουργία.
1: Σωστά.
2: Τίποτα δεν καταλαβαίνουν.
1: Εκείνο μου είπες, ξαναπέστε μου μια φορά.
2: Συγκόψει δε αυχένα σε αυτό το μήμα στου αναβαθμού του Τετάρτου, του πλαγίου Τετάρτου.
1: Ωραία, Στέφανε, πήγαινε σε κανένα εκατοστή άτομα και ρώτα τι είπε τώρα ο Άγγελος.
2: Να πω ότι τα Κύριε Λέησον ακούνε, και όταν λέει ο ιερέας τη Παναγία Αχράντου και υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου, εκεί κάνουν το σταυρό του.
1: Ναι.
2: Τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Αυτά που καταλαβαίνουν, αλλά δεν είναι καταλαβαίνονται. Είναι τίποτα. Δεν μπορεί να καταλάβουν, δεν έχουν σπουδάσει ούτε τίποτα.
1: Επειδή μου λες τόσα χρόνια ψάλτης, αν ήξερες, ναι, τι ικανοποίηση παίρνω, που σαν να μου βάζεις υπογραφή σε αυτά που λέω, που
2: μα
1: δεν έχω δόλο ποτέ
2: τώρα,
1: εγώ.
2: Δεν μπορεί ένα να βγει να τα αμφισβητήσει. Όλο φιγούρα είναι οι ψάλτες. Ποιος έχει καλύτερη φωνή, ποιος θα αποδώσει έναν ήχο τρίτο ή τέταρτο, τον οποίο δεν τον ξέρει κανένας κάτω, μόνο οι ψάλτες μεταξύ τους. Μόνο αυτούς που βγαίνουν στα Facebook και θα κάνουν και φιγούρα, αν έχει καλή φωνή, δεν έχει καλή φωνή, αν το απόδωσε καλά τον ήχο. Ποιον ήχο, ξέρετε τι τους γίνεται. Και συμβάλλουν και οι ιερείς σε αυτά τα πράγματα. Συμβάλλουν και οι ιερείς.
1: Και πάνω απ' όλα το κείμενο, ρε Άγγελε, δεν κατηγορώ τους
2: και
1: τους
2: χειρομιλίες. Το κείμενο δεν μπορεί να το καταλάβουν.
1: Κρυβώς.
2: Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Σε 2-3 εκκλησίες που ήμουν εγώ, γιατί έχω πάει σε πολλές, καθόμουν εγώ και το εξηγούσα το κείμενο. Ο ιερέας δεν το εξηγούσε. Στην ώρα του κοινωνικού, εγώ εξηγούσα το κείμενο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
1: σε
2: πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα βράδυ. Πολύ για την παρέμβασή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Σε ευχαριστώ, δεν έχω δόλο ποτέ. Ψάχνουμε στη ζωή μου το άτιμο. Δεν κάνω ποτέ εκπομπή εδώ πέρα αρτηριοσκλήρωση. και σαν να είμαι εκτός τόπου και χρόνου. Έγινε γύρω, έχω μιλήσει. Με μεγάλη ηλικία έχω μιλήσει. Πιο μικρός έχω ψαχθεί. Ό,τι μπορώ και όταν κάνω εκπομπές, διοχετεύω αυτά που έχω μάθει στη ζωή να είναι ουσίας αυτά που λέμε. Να μην είναι παραμύθι, δεν έχω τι να κάνω. Απόψε από εναντίον των παπάδων. Είσαι προς Θεού. Σέβομαι τη θρησκεία μου. Σέβομαι, αλλά αυτό που ο Άγγελος μου είπε εκείνο εκεί. Να πάει οποιοδήποτε Στέφανος. Δεν το λέω εναντίον του Στέφανου, το λέω τώρα επίτηδες γιατί με προκάλεσε πριν. Και εμένα μου τη βιδώνει όταν κάποιον μου πάει κόντρα σε κάτι που μου λέω σωστά. Να πάει ρωτήσει 100 ανθρώπους αν καταλάβανε αυτό που είπε ο Άγγελος. Να πάει να ρωτήσει μετά να με πάρει και να μου πει. Αλλά με το χέρι στην καρδιά, αντρίκια. Όχι, μην πω τίποτα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι.
1: Δεν ακούγεστε.
3: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα, Ιωαννίδου.
1: Κυρία Ιωαννίδου, χαμήλωσε, κάνε κάτι, δεν ακούεσαι καθόλου. Είμαι στο ράδιο ανοιχτό.
3: Όχι.
1: Τώρα το έκανες κάτι καλό. Πάμε.
3: Λοιπόν, επειδή είμαστε σοβινιστές και έχουμε τα μάτια μας κλειστά, δεν βλέπουμε τι κάνουν και τα άλλα δόγματα.
1: Ναι.
3: Η Καθολική Εκκλησία το έλυσε το πρόβλημα. Κάθε Κυριακή έχει δύο λειτουργίες. Μία στα λατινικά, μία στα νέα ελληνικά. Θα μπορούσαν να έχουν και εδώ δύο λειτουργίες. Μία με τα κλασικό και μία με τα μεταφρασμένο.
1: Μα γιατί να μην επιλέξουμε το μεταφρασμένο, να καταλαβαίνει ο Κοσμάκης, ρε κυρία. Έτσι θα μάθουμε αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί έχουμε φτάσει τώρα σε τρελά πράγματα. Δηλαδή, μέσα στην εκκλησία μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά.
3: Όχι, εννοώ ότι μία όπως είναι τώρα τα Ευαγγέλια και τα κείμενα και δεν ξέρω τι, και μετά από μία ώρα όλα μεταφρασμένα. Νιανιά να τους τα κάνουν.
1: Εγώ είμαι υπέρ του δεύτερου να καταλαβαίνει ο Κοσμάκης από την αρχή. Άμα κάτσεις να του κάνεις μασημένη τροφή και μετά πας, άμα θες να μάθεις αρχαιολινικά, στα σχολεία μας και οπουδήποτε αλλού που έρπαν τα έχουμε.
3: Δυστυχώς οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν ούτε όταν τους μιλάς τη γλώσσα του πεζοδρομίου. Καταλαβαίνουν ό,τι θέλουν αυτοί να ακούσουν. Έχουμε άλλο πρόβλημα. Αλλά δεν σας πήρα γι' αυτό.
1: Ναι, κύριε.
3: Να μην δώσουν καμία αύξηση. Αλλά να κινηθούν, όχι να κάνουν κόμματα οι συνταξίου και δεν ξέρω τι, να πάψει αυτή η πολλαπλή κράτηση υπέρ υγείας. Ναι. 6% είναι πολλά.
1: Ναι.
3: Και τα πολλαπλάσια των 6% που λέγαμε προχτές, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Θα ήταν μια αύξηση. Εδώ δεν είναι 2%. Εάν κοπεί το 6%, δεν νομίζετε ότι είναι μεγαλύτερο από το 2%.
1: Σωστά.
3: Και θα τους στοιχήσει τίποτα. Απλώς είναι κλέφτες. Γιατί το ξέρουν το θέμα, δεν είναι καινούριο.
1: Ναι.
3: Αλλά σφυρίζουν κλέφτικα. Λοιπόν, καλή σας νύχτα.
1: Καλό βράδυ κυρία Ιωαννίδου. Σφυρίζουν κλέφτικα οι περισσότεροι. Επειδή το λέει η λέξη όμως. Σφυρίζουν κλέφτικα. Σφυρίζουν κλέφτικα. Το πες κυρία Ιωνίδου. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τι κάνεις, Ηλία?
1: Καλώς.
4: Ουρανία είμαι.
1: Γεια σου, Ουρανία.
4: Θέλω να σου πω ότι σε έψαχνα, αλλά βγάλαν τις εικόνες.
1: Ναι.
4: Και δεν μπορώ να δω στο κινητό μου ούτε εικόνες, τίποτα.
1: Ναι.
4: Είναι κάτι τομάρια που μου πάνε πολύ κόντρα. Οπότε λέω θα πάρω τηλέφωνο να σου πω μια καλησπέρα.
1: Καλά έκανες, Ουρανία.
4: Δεν σε έχω αγνοήσει, απλά περνάω κάποια πράγματα και δεν θέλω να μεταφέρω τη στεναχώρια μου σε άλλους ανθρώπους.
1: Κάνω ό,τι μπορείς γιατί ξέρεις αυτούς τους καιρούς.
4: Αυτό κάνω, παιδί μου, αυτό κάνω.
1: Να κάνεις, Ουρανία.
4: Να σου πω κάτι. Ναι. Είμαι πολύ δυνατή. Έχω περάσει πολλά λόγια και τα έχω ξεπεράσει. Ναι. Δεν θα κολλήσω σε αυτούς που με ενοχλούν.
1: Όχι.
4: Τα παιδιά τι κάνουν, είναι καλά?
1: Δόξα Θεώ, όλα.
4: Μπράβο. Να προσέχεις τον εαυτό σου, μην εκνευρίζεσαι με κανέναν. Ναι. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Και όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν κατάλαβε.
1: Να είσαι καλά, Ουρανία.
4: Καλά στην υγεία σου. Λοιπόν, καληνύχτα.
1: Καλό βράδυ, Ουρανία.
4: Και δεν τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, Ουρανία. Να είσαι καλά. Δεν εκνευρίζομαι εγώ, παιδιά. Μην λίγο απλώς. Έχω και μία γαϊδροφωνάρα λίγο. Και ακούγεται δυνατά την ώρα που λέω τη δική μου γνώμη. Μην νομίζετε ότι εκνευρίζομαι τόσο πολύ όσο είναι η ένταση φωνής μου. Καμία σχέση. Λοιπόν, Να υπενθυμίσω εγώ μετά από το πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης που είπα εγώ το 12:00 το μεσημέρι, κάθε μεσημέρι εδώ, να υπενθυμίσω το απόγευμα τον Στέφανο το Χίο 5 με 6 ράδιο Μακελάριδες και ενδιάμεσα τον Γρηγόρη τον Σερέτη, ενώ και άλλες εκπομπές άκουσα της κυρίας Ηλιάδη που αυτές τις μέρες που λέμε εδώ στο ραδιόφωνο για την καινούργια εκπομπή και όλες τις άλλες εκπομπές των άλλων ανθρώπων των άξιων που είναι εδώ στο ράδιο Μάχη. Να διαβάσω, θα βρω την ευκαιρία εδώ πέρα λίγο παιδιά, να διαβάσω τους φίλους μας εδώ. Ηλία μου, μήπως εμείς εδώ που ζουν, Δήμο, αυτό σου διαβάζω μόνο, δεν ξέρω αν χάθηκε κανένα άλλο. Ηλία μου, εδώ ζουν, τίποτα. Καλησπέρα Ιέβα η Κιντή. Καλησπέρα Ηλία μου, καλή εκπομπή, καλησπέρα πατριώτες και μαχητές του Ράδιο Μάχη. Γεια σου Εύη μας. Ευτυχία Αρσένη. Ευτυχία δεν βλέπω, είναι κάτι γράμματα μόνο, έχω άβει τα δέλτα. Λοιπόν η Τάνια, καλησπέρα σε όλους εσάς, με υγεία το κούρεμα. Αμεγεία το κούρεμα, ευχαριστώ Τάνια, είσαι παρατηρητική βλέπω πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Κύριε Ηλία, ο Νικήτας Αστρινάκης έχει πεθάνει. Παίζατε μαζί, δεν το ξέρω ρε Δημήτρη. Καλώς το πει, καλό παιδί, ήσυχο παιδί αυτό. Πετύχα μαζί σε ένα θέατρο Δευτέρας, στο θρυλικό θέατρο Δευτέρας παίξαμε τον Αστρινάκη, ρομανσέρο με την σπουδαία τη Μάρο Κοντού και μετά παίξαμε Φυλακές Ανηλίκων. Δεν ξέρω φίλε, που εύχομαι να ζει το παιδί αυτό. Ένα γεια είχαμε, αλλά τυπικό παιδί. Λοιπόν, Θωμαΐς, καλησπέρα Ηλία μας και σε όλη την παρέα. Γεια σου Μαρή, γεια σου Θωμαΐ μου. Ενώ η Φέη, καλησπέρα Ηλία με την υπέροχη εκπομπή σου και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, μια ξεχωριστή καλησπέρα. Ωραία, πάμε Σπύρος Καμπή, Ηλία, η κυρία. Η Ηλία, η κυρία που είπε για τη διπλή λειτουργία, είχε δίκιο. Ναι ρε Σπύρο, αλλά πώς να γίνουν δύο λειτουργίες, μωρέ, ποιος θα κάτσει μετά δεύτερη. Λέω, γιατί σκέφτομαι και τον κόσμο τι γίνεται. Ιδέα μου, τώρα αυτά είναι εκκλησιαστικά θέματα. Αυτή η ιδέα που είπατε, ωραία την ακούω, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται με την έννοια χρόνου. Μερούλα, καλησπέρα Ηλία, ωραία, υπάρχει το κήρυγμα, λέει ο Δήμος, και καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλους. Ωραία, και καλησπέρα από Γερμανία, Φίλιγκεν, από εκεί, Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά Βαλάντη, με για το κούρεμα Ηλία σε κάνει 10 χρόνια μικρότερο. Ήμουνα 48, πάω 58 τώρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή παιδιά, ευχαριστώ και εσάς εκεί του διαδικτύου. Τους παιδες και τις παιδίσεις και πώς τις λέμε, γυναίκες πρώτα τις βάλουμε και πάμε στην επόμενη γραμμή στο Ράδιο Μάχη. Παρακαλώ. Ναι.
5: Έλα κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Έλα κύριο Μάνος είμαι, πάει στο τέλος.
1: Έλα κύριε Μάνου.
5: Λοιπόν, άκουσα αυτές τις διαφορές για τις λειτουργίες.
1: Ναι.
5: Εμένα μου φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο με τους ιερείς. Δηλαδή, νυν και αΐ, λέμε τώρα και πάντοτε,
1: ναι.
5: Ποιος το καταλαβαίνει αυτό, όταν λέει νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων να μην. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι ιερείς να ξαναπάνε στις ιερατικές σχολές και να μάθουν τη δημοτική, την τωρινή, την μιλουμένη, την ομιλουμένη. Οπότε είναι πολύ δύσκολο.
1: Κύριε Μάνο μου, σου ζητώ συγγνώμη. Όπως λες νυν και αΐ, είπες ένα απλό παράδειγμα από αυτό, δεν το καταλαβαίνει πολύ κόσμος. Όχι, όχι όλοι.
5: Το νυν και αΐ δεν το καταλαβαίνει.
1: Ναι, άκουσαμε τώρα. Δεν με ενδιαφέρει οι άνθρωποι ιερείς, δεν φταίνε. Δεν μπορούν εκεί πέρα να είναι γραμμένα τα βιβλία τώρα και πάντοτε. Τι είναι, τι διαφορά δηλαδή. Γι' αυτό ρε ότι μένει μια αρτηριοσκλήρωση από την Εκκλησία. Εκεί να είναι γραμμένα και όχι άνθρωποι ιερείς να ξαναπηγαίνουν.
5: Ναι, αλλά τα έχουν μάθει ιερείς από το Ευαγγέλιο. Απ' έξω τα λένε.
1: Το Ευαγγέλιο να είναι γραμμένο έτσι λέω.
5: Είναι το Ευαγγέλιο, ναι, το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο με τα αρχαία.
1: Όχι, να είναι με εκείνο, όπως το λες τώρα, τώρα και πάντοτε και αύριο.
5: Να γίνει μετάφραση στο Ευαγγέλιο, ναι, ή να γίνει μετάφραση, αλλά γινόμενη η μετάφραση, θα πρέπει να τα μάθουν και οι ιερείς πάλι απ' έξω.
1: Δεν πειράζει, θα το διαβάσουν οι άνθρωποι, δεν φταίνει οι ιερείς. Κύριε Μάνο, όταν έχει μπροστά σου, ρε παιδί μου.
5: Αλλά είναι δύσκολο να τα μάθουν, αυτό λέω απ' έξω. Γιατί τα λένε απ' έξω. Συνέχεια η λειτουργία γίνεται χωρί να διαβάζουν. Μόνο την ώρα του Ευαγγελίου διαβάζουν το Ευαγγέλιο, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
5: Τα άλλα τα λένε όλα απ' έξω. Άρα πρέπει να τα μάθουν όμως για να τα λένε αυτά. Εκεί είναι το δύσκολο.
1: Ναι.
5: Καταλάβατε. Έτσι μου φαίνεται, δεν ξέρω.
1: Ναι.
5: Ρωτήσατε κανένα ιερέα να μας πει τι γίνεται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν ξέρω ρε και εμάς. Εγώ αυτή την παρατήρηση έκανα απλά εδώ και μέρες. Το έχω ξανακάνει πριν 5-6 μήνες. Και έγινε πια που είμαι εναντίον των αρχαίων ελληνικών. Δεν μιλάτε τρελά πράγματα.
5: Εμείς στην εποχή μας στο γυμνάσιο κάναμε πολλά αρχαία.
1: Βέβαια κι εγώ.
5: Και τα καταλαβαίνουμε και τα ξέρουμε τα αρχαία. Αλλά τα παιδιά τα σημερινά δεν κάνουν. Έχουν βγάλει αυτή τη δημοτική τώρα στα γυμνάσια,
1: ναι,
5: και στα λύκεια.
1: Ναι.
5: Και από ό,τι βλέπω και η συμπεριφορά τους στην κατομιλουμένη είναι διαφορετική.
1: Καλά τώρα, έχω ξεφύγει τελείως.
5: Οπότε δεν ξέρω, πρέπει να σκύψουν στο πρόβλημα και να δώσουν μια λύση οι θύνοντες και οι διοικούντες.
1: Ναι, αυτό κύριε Μάνο, δεν μπαίνουμε στα χωράφια της Εκκλησίας. Μια ιδέα είπαμε ότι τι ναι, καλό να καταλαβαίνουν οι πάντες. Να είπε εσύ νι και αΐ. Μπορεί κάποιοι να πούνε θα πει αΐ.
5: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.
5: Θα πει πάντοτε. Το νι είναι τώρα και το αΐ είναι πάντοτε.
1: Ναι, αλλά καλά, είπε το πιο εύκολο τώρα. Το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Αλλά άλλα πράγματα είδες, μας είπε αυτός ο ψάλτης, ο άγγελος, να είναι καλά.
5: Ναι, ναι, είχε δίκιο. Είχε
1: αυτά,
5: δίκιο.
1: Αυτά που είπε ήταν σαν να ήταν ξένη γλώσσα.
5: Ναι, μάλιστα.
1: Να
5: είσαι
1: καλά. Να είσαι καλά, κύριε Μάνο. Να είσαι καλά. Το μεγαλώσαμε τώρα αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται, επειδή είναι τόσα πολλά, έχουμε να μιλήσουμε. Έχουμε τόσα μεγάλα θέματα, όπως αν η κυρία Βύση με τον κύριο Καρβέλα τα έχει βρει. Πόσα λεφτά πήρανε, ποιος βούτυξε, δεν βούτυξε. Ποιος έχει προσβάλλει. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της Ελλάδος σήμερα που φτάσαμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα, Λία.
1: Καλησπέρα.
6: Γιάννης.
1: Έλα, Γιάννη.
6: Άκουσα, Λία, εντάξει, τον πέρασα για ξέρω τον άνθρωπο και μου έμπτωλησε στο πρόβλημα, εντάξει, που έλεγε τα κορδιά σας κορόιδα, εντάξει, το λύθηκε το θέμα. Εγώ τον πέρασα και Πακιστανό.
1: Όχι, ρε Γιάννη.
6: Όσο για τον κύριο Στέφα, για την εκκλησία, συγχάρε, παιδιά, πάμε στην εκκλησία. Και σχολάει με το ένα τροπάριο 11 η ώρα. Άμα πούμε να το πούμε έτσι και να το πούμε μετάφραση μετά, θα φεύγουμε μία η ώρα από την εκκλησία.
1: Ναι, όχι, όχι, κι εγώ. Έχεις δίκιο, είμαι κι εγώ εναντίον δεύτερη.
6: Να πει το δεύτερο τη μετάφραση και τελείωσε το θέμα.
1: Έτσι.
6: Να καταλαβαίνω και τον κύριο Στέφανο, θα θέλω σαν ο κρατής. Κύριε Στέφανε, είμαι δικαιωμένος κι εγώ, δεν ξέρω εσείς τι δικαίωση. Μας κουράζει στο 1823-24. Τώρα θα πάμε μπροστά. Έχουμε γόνια. Έχουμε, άμα γυρίσω εγώ στα 8-10 χρονών και πως κινημόμασταν με ανοιχτές τις πόρτες και πως είναι η Ελλάδα σήμερα, η Αθήνα, τότε δεν θα γυρίσουμε πίσω. Ας το 1800. Τα έχουμε διαβάσει τα βιβλία αυτά. Είμαστε αξιδάς. Δεν θα δώσει πουθενά εξετάσεις ότι γνωρίζεις. Τα γνωρίζουμε και εμείς αυτά, τα διάβασαμε σε βιβλία. Πες το σήμερα, να σε ακούω μια φορά, κύριε Στέφανε, να μην αρχίσει από το 1823 το 1825. Εκεί λύγει το θέμα. Να πεις σήμερα τι κάνουμε, πάμε, γιατί έχουμε γόνια, έχουμε παιδιά να ζήσουν, εμείς θα φύγουμε. Είμαστε σε μεγάλη ηλικία. Αυτό θέλω να ακούσω, δεν ξέρω τι ηλικία είσαι, κύριε Στέφανε. Και θέλω και κάτι άλλο να πω, και σε κλείνω γρήγορα εγώ. Γι' αυτό σε πήρα για να σου πω ότι όλοι έλεξε το θέμα εκεί. Εγώ τον πέρασα για Πακιστανό.
1: Δεν σου είπα, Γιάννη, μα σου είπα, δεν θα άφηνα έναν. Θα άφηνα έναν Πακιστανό, χωρίς να υποτιμώ τώρα κάποιους ξένους.
6: Εγώ γνωρίζω, και σε σέβομαι, σε εκτιμάω και σε ηθοποιός έχω δει. Άστα τώρα. Και ηθοποιός ήσουν μια. Καλός ηθοποιός, τέρμα και γνήσιος άνθρωπος. Και λευκαδίτης. Εγώ είμαι από την αφιλογία, εντάξει.
1: Απέναντι είμαστε γείτονες πολύ.
6: Ναι, το ωραίο είναι ότι. Εμείς οι Έλληνες είμαστε όλο κλάψα σαν τη Μάρθα Μούρτση. Όταν έβλεπε κατέργα όλο κλάψα με τον Ξανθόπουλο. Σαν την κλάψα. Όλοι έχουμε λεφτά, Λία. Αμόλις το καλοκαίρι γεμάτα τα καράβια. Οι άλλοι στο στάδιο 100.000 κόσμο. Στο Γαλλιμάρμαρο 80.000 κόσμο. Μην κλαίγεσαι. Έχουμε λεφτά. Αφήστε τα. Και άκουσα και την άλλη που είπε να μην δώσει συντάξεις, λέει. Να κλείσει το 6%. Ανακλείσουμε το 6%. Άσου το 6%. Αν μας δώσει άπτυξη συντάξεις, τώρα μαζέψαμε στα 6%, το κρατάμε αυτό. Είναι από το μνημόνιο. Άι, τελείωσε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Καληνύχτα, Λία, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα. Αυτό μου άρεσε από όλα που πω, Γιάννης. Προς Θεού τώρα, το Στέφανο το αφήσουμε, μην το λες και του βάζουμε τώρα, το σταυρώνουμε. Αλλά αυτό που είπες, 100.000 εκεί, 80.000 εκεί, Μάλιστα, συγχαρητήρια. Μετά τα πρώτα θέματα είναι αν πήρε ο κύριος Καρβέλας τόσο και αν η κυρία Βυσέτης και αν πλακωθήκαν και αν κάνανε και αν στα ιδιωτικά τους. Ας κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν και ας τα βρουν εκεί πέρα. Και μην κάνετε θέμα τα οποία η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ακρίβεια. Ακρίβεια έχει δαρθεί ο κόσμος και εσείς ασχολείστε αν πήρε 300.000 ο Τάδη Πέτα. Εσείς τα κάνετε τα εισιτήρια. Εσείς πήγατε, εσείς βοηθάτε. Εσείς τους έχετε κάνει κορυφαίους. Εσείς είναι αυτοί για να κάνουν μετά αυτά που κάνουν. Λοιπόν, κοιτάξτε εκεί πέρα τι να βγαρίζουμε και να φωνάζουμε σε αυτά τα που συμβαίνουν πραγματικά, τα τώρα τα προβλήματα που ο Ανθρωπάκος πάει και ο άλλος πέταγε 20 ευρώ και έπαιρνε πράγματα αυτό και τώρα με 20 ευρώ πάει δύο πράγματα, δύο ντομάτες να πάρεις και εδώ τέτοια 20 ευρώ. 20 ευρώ, 7.000 παλιές, ε. Εντάξει, γιατί το έχουμε κάνει σε στυλ το 50, τώρα τι είναι, το 50 κάτι μου λέει πως είναι σαν... Το 50 τώρα είναι σαν το 500 το παλιό. Που δυστυχώς που το 50 τώρα εδώ είναι χιλιάδες. 10 φορές πάνω έχει πάει. Του σημείτη τα επιτεύγματα που χαιρόταν εκεί και μας έδινε το 50. Το έκανε έτσι και το έβγαζε από το ITM, πώς τα λένε εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Ηλία, εγώ είμαι.
1: Ναι.
7: Η Μαρία Θωμαής.
1: Γεια σου, έλα Μαρία, τι κάνεις?
7: Καλά, Ηλία μου, καλά. Εδώ έχουμε τόσα προβλήματα. Τι μας ενδιαφέρει, τι κάνει η Βύση, τι κάνει ο Καρβέλας, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Εδώ χανόμαστε, θα παγώσουμε από το κρύο. Και κάθε και ασχολείται τώρα για την εκκλησία και λένε αυτά τα πράγματα. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος δεν καταλαβαίνει, να μην πηγαίνει. Τι να πω.
1: Ναι. Καλό ήταν να καταλαβαίναν όμως, ε.
7: Πράγματι δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού έτσι τα λένε αυτοί.
1: Να σου πω τώρα, μ' αρέσει που λες. Όποιος καταλαβαίνει, εδώ που τα λέμε δεν καταλαβαίνω.
7: Ναι, δεν καταλαβαίνουμε. Το είπα διαφορετικά αυτό.
1: Ναι, μου κατάλαβα.
7: Ναι, ναι. Αυτά ήθελα να πω. Εδώ μας έχει πάει η ακρίβεια. Έχουμε και εμείς λαθρομετανάστες. Γιατί εγώ είμαι ένας άμμο που τηλεφωνώ.
1: Α, τώρα είσαι, περίμενε. Από πού μας τηλεφωνείς τώρα εσύ?
7: Τώρα τηλεφωνώ από Σάμο.
1: Από Σάμο.
7: Ναι, εδώ μένω. Ναι. Εδώ μένω σε Σάμο. Ναι. Αλλά δεν είμαι από τη Σάμο, είμαι από Αθήνα.
1: Ωραία. Πες μου, τι γίνεται τώρα εκεί πέρα σχετικά με ξένους και...
7: Τι να γίνεται, η Λία μου βγαίνουν συνέχεια.
1: Ναι.
7: Συνέχεια βγαίνουν. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Μας φέρουν τώρα και από την Κρήτη εδώ πέρα.
1: Έτσι που το πάμε, Θωμαή μου.
7: Ναι.
1: Εσύ ο πληθυσμός εκεί πέρα δηλαδή είναι περισσότεροι αυτοί που είναι ξένοι από αυτούς που είναι ντόπιοι.
7: Ναι, έτσι καταντήσαμε. Έτσι καταντήσαμε. Εδώ έχουν προβλήματα ο κόσμος. Και τώρα κάτι και σου λένε για την εκκλησία. Τους πειράζει. Τι τους πειράζει? Άμα δεν καταλαβαίνουν να μην πηγαίνουν. Οι όποιοι καταλαβαίνουν να πηγαίνουν. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ είμαι υπέρ, ναι, είπα αυτή τη γνώμη, τότε να καταλαβαίνει ο κόσμος, τίποτα άλλο.
7: Ναι, γιατί έρχονται και να σου λένε να σε ταράζουνε?
1: Δεν με ταράζουν, εμένα με τίποτα δεν ταράζουμε.
7: Έτσι, πράγμα.
1: Είμαι σκληρό καλλιδόκουτο που κάνω. Έχω ευαισθησία μεν, σέβομαι πολύ, είμαι ευγενής, αλλά δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Καλά, είπε ο Βελόπουλος.
7: Και εγώ έτσι είμαι. Εγώ όλο τον κόσμο σέβομαι και αγαπάω, αλλά όσο ένα σημείο. Δεν είπε κάτι κακό, το σωστό είπε. Ότι δεν καταλαβαίνουνε.
1: Έληξε. Μα
7: ναι.
1: Τι έχουμε κάνει παράξενο να γίνει και κάτω στη Σάμο?
7: Τι παράξενο. Εκτός από το βγαίνουν αυτοί συνέχεια έξω, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε. Προς το παρόν, δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι, σωστά.
7: Εδώ χάνεται η Ελλάδα και κάθονται και συζητάνε για αυτό που είπες. Λοιπόν. Ορισμένα άτομα.
1: Έληξε, Θωμαή μου, σε ευχαριστώ.
7: Και εγώ καλό βράδυ.
1: Γεια σας, Θωμαή μου, γιατί μας τιμάς και εκεί στο κανάλι και εδώ και πήγες καλά έκανες. Λοιπόν. Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Μετά θα σας διαβάσω εσάς. Πέστε μου το όνομα.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Ο Σπύρος είμαι, Ιλιακό.
1: Έλα ρε Σπύρο.
8: Ρε Ιλιακό, τι μου θύμισες τώρα να μου. Τι μου θύμισες, όταν ήμασταν μαθητές στο γυμνάσιο ή η Δευτέρα πήγαινα η τρίτη γυμνάσιο. Ας πω αγελάσεις τώρα. Είχαμε μια θεολόγο, μια κυρία, μια πολύ καλή γυναίκα, η κυρία Μανολοπούλου, στο Χαϊδάρι, στο δεύτερο γυμνάσιο. Και μας έκανε μια ερώτηση η δασκάλα, κοτόπουλα μας είπε. Έτσι, πρόσεξε να δεις. Κοτόπουλα. Ναι. Για πείτε μου σας παρακαλώ, σε ποια γλώσσα είναι το Ευαγγέλιο που λέει ο ιερέας στην Κυριακή Εκκλησία.
1: Ναι.
8: Εδώ τώρα σε έχω. Εδώ σε έχω, Λιάκο, τ' άκουσε η γυναίκα, να είναι καλά, εάν ζει και όπου να είναι, την αγάπη μου και τις ευχές μου. Γιατί ήταν καθηγητές και γονείς παράλληλα αυτοί οι δάσκαλοι, εκείνα τα χρόνια της δεκαετία του 80. Ό,τι θες είπαμε, Λιάκο, να μην σε καθυστερώ, εκτός από ελληνικά. Στεναχωρήθηκε τόσο πολύ. Αυτό το τρίμηνο, ο καλύτερος μαθητής, 15 θα πάρει το μέγιστο. Ρε κοτόπουλα, λέει, ελληνικά είναι, λέει. Τι είναι αυτά που λέτε. Και όσο βέβαια, δε, και κλείνω την κουβέντα μου και δεν σε κρατάω, εάν θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ή να μην καταλαβαίνουμε, μακάρι ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που χρειάζεται να αφυπνιστεί για τα θέματα, τα κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικά θέματα που τον απασχολούν για το σήμερα και το αύριο και των παιδιών του, εάν ήταν δίπλα στη θρησκεία, θα ήταν πιο εύκολο να αφομοιώσει τις δύσκολες ερμηνείες που κρύβουν παγίδες και θα ξεχώριζε εύκολα το μαύρο από το άσπρο. Καλό βράδυ, Λιάκο.
1: Καλό βράδυ, καλή δουλειά, Σπύρο, αν δουλεύεις. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
9: Κύριε Ηλιά,
1: καλησπέρα.
9: Σπύρος και εγώ λέγομαι.
1: Γεια σου, Σπύρο.
9: Λοιπόν, επειδή τώρα είναι και επίκαιρο εδώ, τώρα έχει έρθει ο κύριος Ρούμπιο, πολύ συμπαθής καθ' όλα τα άλλα και με κύρος και λέγεται ότι θα είναι και ο επόμενος, ας πούμε, στην ηγεσία των Ρεπουμπλικανών.
1: Ναι.
9: Ποιες μας. Και αν μπορούμε και εμείς εδώ πέρα να βοηθήσουμε, έτσι, και με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, γιατί όχι. Απλώς, με ευκαιρία τώρα της επισκέψεώς του, επανέρχονται έτσι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι σχέσεις συμμαχίας και το κατά πόσο, ας πούμε, η στάση της χώρας μας απέναντι σε αυτή τη συμμαχία, η θέση της χώρας μας στη συμμαχία, είναι κατά κάποιο τρόπο ισότιμη ή όχι.
1: Ναι.
9: Και τι εκλαμβάνει τέλος πάντων, έτσι, όχι ως δώρο, αλλά αυτά που δίνει, παραχωρεί, ή νομίζω πως είναι ανισομερός πολύ περισσότερα από τα ωφέλη που έχει από μια τέτοια συμμαχία. Έτσι. Δεν ξέρω, ίσως να μην το έχω καταλάβει εγώ, ή δεν το επικοινωνούμε καλά οι κυβερνώντες. Ειδικά στη διακυβέρνηση, στην παρούσα φάση, διαπιστώνεται, δεν ξέρω. Δεν ενημερώνονται τα κόμματα, δεν ενημερώνουν τη Βουλή. Φοβάμαι μήπως αύριο μεθαύριο βρεθούμε σε δεδομένα τα οποία είναι εντελώς καινούρια και νέα και θα μας τα παρουσιάσουν ότι με αυτά τα έχουμε πει καιρό και ο ελληνικός λαός δεν θα ξέρει τίποτα. Αυτή την ανησυχία θέλω να εκφράσω με αυτές τις διαπραγματεύσεις και τις επισκέψεις εκατέρωθεν που διαπιστώνω.
1: Ωραία.
9: Έτσι. Κυρία.
1: Εντάξει, Σπύρο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
9: Γιατί τα νησιά δεν θέλουμε να τα πάρουμε από εκεί, αλλά θέλουμε και να είναι ελληνικά.
1: Ωραία.
9: Όχι να τα πάρουμε. Έτσι, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
9: Σπύρο. Και τα δικαιώματα, όχι μόνο τα νησιά.
1: Να είστε καλά.
9: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Δεν σας διακόπτω καθόλου. Βλέπετε, λέτε τη δική σας τη γνώμη, ό,τι πιάνει ο κάθε άνθρωπος, ό,τι είναι ανάλογα το μυαλό σας, τι λέει ο καθένας, βγαίνει στα αυτιά των άλλων. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Γιάννης.
1: Γιάννης. Γιάννης, είπαμε.
10: Λοιπόν. Ναι, ναι.
1: Ωραία. Πάμε, κύριε Γιάννη.
10: Κάθονται και ασχολούνται με θέματα που δεν μπορούν, είμαστε μικροί να ασχοληθούμε. Γιατί δεν ασχολούνται με τα εμβόλια που κάνανε, πόσοι Έλληνες πεθάνανε και πόσοι από τους αλλοδαπούς, τους λαθρομετανάστες, δεν εμβολιάστηκε κανένας και πόσοι πέθαναν από αυτούς, να μας πούνε.
1: Ωραίο ερώτημα, ωραίο. Πες το.
10: Γιατί τώρα βάζεις
1: τα μυαλά
10: σε προεκλογικούς, προεκλογική φάση. Εδώ να μας εξηγήσουν πόσοι πέθαναν από τους αλλοδαπούς και πόσοι εμβολιάστηκαν. Και εμείς ήμασταν μέσα και αυτοί αλωνίζανε. Είχαμε lockdown.
1: Και άλλοι κόβανε βόλτες.
10: Ναι, κανονικά.
1: Και χωρίς μάσκα φαίνεται.
10: Ούτε μήνυμα, ούτε τίποτα.
1: Φαίνεται πως ήταν άτρωτοι. Οι ξένοι δεν τους πιάνανε τίποτα οι αρρώστιες. Τι διάλογο, εμείς πολύ ευαίσθητα ήμασταν.
10: Γι' αυτό πεθάναμε και πολύ. Λοιπόν.
1: Γιάννη, ευχαριστώ.
10: Εγώ θα μπω και αντιπρόσωπος τώρα στις εκλογές.
1: Ωραία. Να σε καλά, Γιάννη.
10: Τους ακούω ανελικώς.
1: Να σε καλά.
10: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Έκανε μια ωραία σκέψη ο άνθρωπος. Είπε κάτι το οποίο στα ψαγμένα μυαλά αξίζει. Κάναμε βόλτα εμείς και βλέπαμε με τις μάσκες, με όλα, και βλέπαμε τους άλλους που θα είναι φοβεροί, θα είναι πολύ δυνατοί. DNA φαίνεται. Έχουν δυνατό χαρακτήρα, σωματική διάπλαση φαίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί δεν τους πιάνει τίποτα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι, χωρίς άλλο σχόλιο. Και όσοι καταλαβαίνετε, ξέρω, καταλαβαίνετε όλοι, το ραδιομάχη είναι έξυπνοι άνθρωποι. Και το εννοώ. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω φωνή. Δεν ακούμε φωνή, ωραία. Να βρω την ευκαιρία εγώ να διαβάσω λίγο. Αφού δεν ακούμε φωνή εκεί, παιδιά, να πάμε λίγο εδώ και ο Μαρία, μισό λεπτό. Μαρία, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Καλησπέρα, Ηλία, Ηλίας, γεια σου, ονόματε. Ωραία. Μετά από αυτό, λοιπόν, πάμε μετά τον Ηλία τον Ικλέσο. Καλησπέρα. Πάμε στον Δήμο. Ηλία, ας αφήσουμε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας που δεν τα καταλαβαίνουμε και ας δούμε το Χριστό ενσάρκη, όπου θυσίασε τη ζωή του επάνω στο Σταυρό για τη σωτηρία μας. Δεν τα αφισβητεί κανείς αυτό, Δήμο μου, και προχωράμε. Προχωράμε. Μαρία, 800. Καλησπέρα. Υπάρχουν βιβλιαράκια με τη Θεία Λειτουργία που έχουν το αρχαίο κείμενο. Στην αριστερή σελίδα και στη δεξιά υπάρχει απόδοση στα νέα ελληνικά. Σωστότατο. Και αφού υπάρχει αυτό, το έχεις δει μέσα στην Εκκλησία, το κρατάνε όλοι, η Μαρία μου. Γιατί να μην ήταν στα νέα ελληνικά ωραία και να ακούνε μια και εκεί πέρα υποτίθεται πως έχει μια κατάνοιξη, προσέχεις και δεν ανοίγεις χαρτάκια να ακούνε και φιλαράκια κρουκ, κρουκ, κρουκ, κρουκ, κρουκ. Λέω. Αλλά αυτό που λες όμως είναι, χάνεται η μυσταγωγία όταν οι ύμνοι αποδίδονται στην καθομιλουμένη. Έχει απασχολήσει την Εκκλησία αυτό το θέμα. Χάνεται η μυσταγωγία. Καλά, Μαρία μου, αφού θες να μην τα διαβάζουν. Οι επαπόδες μας, σαν και αγράμματοι, δεν είχαν κάποιο θέμα με τη γλώσσα που δεν καταλάβαιναν, αλλά την ένιωθαν. Νιώθεις το χώρο, Μαρία. Δεν νιώθεις τις έννοιες. Νιώθεις το χώρο, γιατί πας πραγματικά, δεν έχει, ή πας στην Εκκλησία και το νιώθεις. Οι περισσότεροι πάνε και το νιώθουν. Τώρα υπάρχει, μπορεί να πας στην Εκκλησία από κάποιος που ούτε καν δεν πιστεύει στην Εκκλησία και έχει πάει μια μέρα επειδή έχει μια κηδεία, έχει μια γάμο, έχει μια βάφτιση. Άλλο το νιώθεις και είναι ο χώρος και σε περνάει, σε διαπερνάει σε όλα, αν πιστεύεις και είσαι χριστιανός, και άλλο καταλαβαίνεις, Μαρία. Και προχωράμε. Ηλία μου, ο Δήμος, αν υπάρχει χάρη του Θεού, του κάθε πιστού, τότε ο πιστός νιώθει απέραντη αγάπη και σοφία Θεού. Και τότε μπορεί ο πιστός να ερμηνεύσει το άπειρο του Θεού, Ηλία μου. Ζωή κοντά στο Θεό, πλούτος. Τα πιστεύω το τελευταίο, δεν πιστεύω εκείνο κοίτο, ότι επειδή πιστεύω τόσο στο Θεό, η πίστη του μπορεί να ερμηνεύσει και αυτά που μας είπε ο ψάλτης αυτός, ο οποίος ήταν σαν να καταλαβίστηκα, Δήμο μου. Ξέρω, σε σέβομαι, σε εκτιμώ, αλλά εγώ έχω κάνει μια σκέψη κάποια μέρα και το έχετε τραβήξει χωρίς να υπάρχει λόγος. Ναι ο χώρος, ναι μυσταγωγία, ναι ο Χριστός, ναι όλα, ναι λέμε να καταλάβαιναν τα πάντα όλοι. Λοιπόν, η συνεχή επανάληψη των αρχαίων ελληνικών καλλιεργεί το μυαλό ακόμη και με την ανάγνωση από τρίτους, αρκεί να μην είναι νισταγμένο το πλήρωμα. Δημήτρης άλλος, όχι ο Δήμος, αυτός είναι Δημήτρης Κατσίτης, κάτι τέτοιο, Κατσίκης. Λοιπόν, και από την Αγγλία καλησπέρα σε όλη την παρέα. Αυτά και πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
11: Ηλία.
1: Ναι.
11: Καλησπέρα, Ευγένη, με τι κάνεις.
1: Καλώς την.
11: Όλοι μπήκα μέσα. Το ακούω πάλι να λένε για κυβερνήσεις, για θρησκείες. Για... Δεν έχουμε άλλα θέματα τίποτα να πούμε. Να σου πω, είπε κανένας για την Κρήτη πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι που πλημμυρίσανε, που χάσαν τις περιουσίες τους, να τους δώσουν μια ελπίδα, να τους πούνε κάτι. Έτσι είναι ο χριστιανός. Κοίταξε, πίστη χωρίς έργα, η Ηλία μου είναι νεκρή.
1: Σωστά.
11: Έτσι. Ένα λόγο δεν άκουσα για τους κριτικούς, για όλους αυτούς που αυτά τα χρόνια έχουν πάθει μεγάλες καταστροφές. Μια κουβέντα, δεν να κάνουμε κάτι άλλο. Μια κουβέντα, λίγο κουράγιο να τους δώσουμε. Χειμώνας έρχεται, πού θα μείνουν αυτοί οι πλημμυρισμένοι άνθρωποι.
1: Ωραία η παρατήρηση. Από μια στιγμή στην άλλη βρεθήκανε χωρίς σπίτι ή με χωρίς περιουσία.
11: Δεν ξέρουμε, Ηλία.
1: Γενικά σε όλα τα κακά, όχι μόνο τα νεράκι κάτω, τι έχει πάθει ο άνθρωπος ξαφνικά να βρίσκεσαι από το πουθενά την άλλη μέρα να μην ξέρει που να κοιμηθείς.
11: Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, λίγο πιο κάτω από μένα έχουν πέσει πολλοί κατοικίες. Δεν ξέρεις. Λόγω του Τόντικα.
1: Ναι.
11: Του μετρό.
1: Α, για παίρνουν τι γίνεται εκεί πέρα στη γητά, αφού είσαι γειτονιά. Τι γίνεται.
11: Δεν κατοικούν οι άνθρωποι. Προχθές είχαν συγκέντρωση. Είχαν και κάτι ρυθμιστικά. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Σαν καιρό, εν καιρό πολέμου ακουγόντουσαν. Περάσαν από πολλές συνοικίες. Λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς σπίτια. Χειμώνας μπαίνει, θα κάνει κρύο. Αυτά δεν τα λένε.
1: Να σου πω, Τζέιν, συγγνώμη.
11: Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Περίμενα να σου πω κάτι. Είναι τέτοιες ρογμές που είναι δεν μπορεί να κατοικηθεί.
11: Ναι, ακατοίκητες είναι, γιατί σε ένα σεισμό, σε ένα, καμιά πλημμύρα, κάτι θα πέσουν τελείως. Έχει δίνει καταστροφή κάτω στη γη, βαθιά. Ρε παιδιά, ας μιλήσουμε ένας με τον άλλον. Να πω τι συμβαίνει στην Κρήτη, τι συμβαίνει στην Κυψέλη. Όλο παράλογα. Να σου πω, Γιλία μου, και κάτι άλλο που έχω σκεφτεί. Να σου πω και κάτι. Δεν μου λες, κατηγορούμε όλοι το Μητσοτάκη. Όποιος βγει, και μακάρι να βγει κάποιος καλός, θα είναι ο Μεσσίας, θα τα λύσει όλα τα προβλήματά μας. Μπορεί, μάτια μου. Μπορεί.
1: Πάντα προς το καλύτερο κοιτάει ο κόσμος, αλλά σε αυτό που λες έχεις δίκιο ότι δεν θα πει τώρα πως μιλάμε, πως θα έρθει κανένας και ως διαμαγείας θα κάνει. Απλώς λέμε να μην κάνουν και λάθη αυτοί που είναι που κυβερνάνε, ρε.
11: Είναι πολύ σοβαρά τα λάθη τους. Πολύ σοβαρά. Πολύ. Να σου πω, ένας με 10 εκατομμύρια τρελούς Έλληνες θα τα βγάλει πέρα.
1: Αυτό μου άρεσε, γιατί ο Έλληνας 10 είμαστε εκατομμύρια, 10 διαφορετικές απόψεις έχουμε, καλά λες.
11: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Και κάτι άλλο και τελειώνει, Λίγια μου, γιατί θέλουν και οι άνθρωποι να μιλήσουν. Ναι. Όταν κατηγορούμε τον πρωθυπουργό μας, όταν κατηγορούμε τον ηγεμόνα μας, ο Τούρκος έχει αυτιά και ακούει. Ξέρεις τι δείγματα δείχνουμε τώρα απέναντι στον Τούρκο? Ότι είμαστε πρόβατα χωρίς πειμένα τελείως. Ας σεβαστούν κάποια πράγματα, ρε παιδιά. Ας σεβαστούμε λίγο. Μακάρι να βγει κάποιος άλλος και να είναι καλός. Ας σεβαστούμε ότι ένας έχει να κάνει με 10 εκατομμύρια τρελούς. Καταλαβαίνει.
1: Σ' ακούω με προσοχή.
11: Λοιπόν, δεν θέλω να παραπάω, γιατί το παράκανα απόψε.
1: Όχι, έχεις όμως ανθρώπινες. Έχεις σκέψεις λογικές, ανθρώπινες σε αυτά που λες.
11: Σκέφτομαι και τα λέω. Δεν μπορώ να κρατήσω. Κρυώδεν είσαι. Τι είσαι.
1: Κρυάρι.
11: Εγώ το είπα. Δεν μπορώ να κρατήσω μέσα.
1: Εσύ,
11: Ναι. Γι' αυτό το λέω έτσι. Και καμιά φορά το ανεξηγούμε. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Αλλά δεν έκανα ρελία. Δεν μπορώ να κρατήσω μέσα μου.
1: Ναι.
11: Μόλις μπήκα τώρα μέσα και ακούω πάλι παράπονα πάλι. Ρε παιδιά, υπάρχουν και σειρότερα. Λοιπόν, χάρηκα πολύ.
1: Να σε καλά, Τζέιν, σε ευχαριστώ. Yeah. Καλό σου βράδυ. Καλή ξεκούραση που μπήκε από τη δουλειά σου μέσα. Κάνουμε αλλαγή ώρα. Α, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, 2 ώρες είμαστε εδώ, 9:11. Περιμένετε, δευτερόλεπτα είναι. Πάμε να κάνουμε την αλλαγή για τη δεύτερη ώρα. Δευτερόλεπτα είναι και γυρίζουμε εδώ. Ενώ εγώ θα μιλάω σε εσάς εκεί.
12: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
4: Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Αξίζει. Πάμε σε... Όχι, δεν πάμε σε γραμμή, πάμε σε σχόλιο. Μου λέει μια κυρία, πες Ηλία μου τα βράδια, σας παρακαλώ. Πήγα να πληρώσω, πάει να πληρώσει. Εκεί με Άιρις και τέτοια που λέει, έτσι. Πώς το λέμε, εκεί στο, όταν έχει λογαριασμό τράπεζας και Άιρις, που εξυπηρετεί το νοσοκόμο, τώρα πια πληρώνει. Να μου πει κανείς αν ισχύει αυτό, γιατί δεν μπόρεσα εγώ να μπω να το κοιτάξω. Θα το κάνω όμως κουβέντα τώρα. Γιατί το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Όπως πας μου λέει και λέει, μου είπα αγαπημένες σας συναλλαγές, διάφορα τέτοια, εκεί πας λέει και στην αναζήτηση και πατάς ΔΕΗ, βγαίνει. ΔΕΗ. ΔΕΗ. ΔΕΗ ΑΕ. ΔΕΗ. Εσείς. Και μου λέει η γυναίκα, δεν ήξερα πού να πάω να πληρώσω. Συμβαίνει αυτό ρε παιδιά, να πατήσει κάποιος εκεί πέρα, αν έχει Άιρις, μέσα στο κινητό του, για τα κάποια του κολλήματα θα το πω. Έστω και αν μην το ψάξω, θα το πω. Μου λέει, άμα σου λέω και μπει, μου λε την αναζήτηση και πατήσει, δημόσιο οργανισμό κατέτε και πατήσει. ΔΕΗ βγαίνει. ΔΕΗ ΑΕ. ΔΕΗ σκέτο. ΔΕΗ κάτι άλλο. Και δεν ξέρει, λέει, ποιο απ' όλα είναι η ΔΕΗ που πρέπει να πει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Χαμηλώστε. Ναι, χαμηλώστε, κάτι σημαίνει. Ραδιόφωνο.
5: Έχω το ραδιόφωνο.
4: Μπράβο.
5: Εντάξει τώρα.
4: Τώρα πολύ καλά.
5: Ωραία. Λοιπόν Ηλία, εγώ έχω να προσθέσω κάτι στους φίλους μας.
4: Name, όνομα.
5: Είμαι η Κατερίνα από το Χολεργό.
4: Τι έλεγε Κατερίνα.
5: Άκου τώρα.
4: Έχει και καιρό, έχει καιρό να πάρεις.
5: Ο Μεσσίας υπάρχει και τον έχουμε μπροστά μας. Είναι ο Βελόπουλος. Έχει το πρόγραμμά του, αν το διαβάσουμε. Δεν έχει νομοθετικές ρυθμίσεις. Νόμο κάνει, θα κάνει ο άνθρωπος και θα τα καταργήσει όλα. Εγώ όμως θέλω να της πω στην προηγούμενη ότι είμαι 80 χρονών. Έχω υπηρετήσει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας από 15 χρονών. Βέβαια γαλουσίθηκα σε έναν, φύτεψα μάλλον, σε έναν σύνιο πολιτικό που μπήκε πλούσιος και βγήκε φτωχός. Ο Στέλιος ο Παπαδάκης. Λοιπόν,
4: πώς τον είπες, συγγνώμη, πώς τον είπες Κατερίνα?
5: Στέλιο Παπαδάκη.
4: Ποιανού κομμάτους ήτανε?
5: Στη Νέα Δημοκρατία από ΕΡΕ ήμασταν πολύ. Από 15 χρονών ήμουνα στο γραφείο του. Όμως θέλω να πω ότι εγώ πίστευα σε πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια.
4: Βέβαια.
5: Αυτό όμως η αυτή παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, με ξεκλήρισε όλο τον κόσμο από την οικογένεια και πούλησε και την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας, τα πάντα. Όχι, θα αγωνιστούμε και θα βγούμε στο πεζοδρόμιο, αξίζει τον κόπο για το Βελόπουλο να τα κάνουμε, γιατί έχει πρόγραμμα, έχει, τα λέει κάθε μέρα, τα λέει, ας ακούνε 12 με μία. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεν μπορούν να πάρουν αν πάρουν πέστο.
4: Τι εννοείς?
5: Πώς, ποιο?
4: Να βλέπουν λέει, μετά από το, τι εννοείς, δεν το κατάλαβα.
5: Ναι, να πάρουν. Θέλει. Να πάρουμε να διαβάσουμε το πρόγραμμά του.
4: Α, το πρόγραμμα.
5: Το πρόγραμμα να διαβάσουμε. Αφού δεν μπορούμε να διαβάσουμε το πρόγραμμα, Είναι τίμιος, είναι ηθικός, δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Τίποτα. Θέλει να φτιάξει, πονάει για την πατρίδα του. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω εισπράξει που τα ακούω, όλους σας ακούω. Και εσένα σ' ακούω το βράδυ, το βράδυ σ' ακούω. Αλλά όχι ψέματα, δεν σε ακούω. Σε βλέπω, όλη την εκπομπή τη βλέπω, αλλά δεν μπορώ να βάλω γιατί από πάνω διαμαρτύρω.
4: Α, τηλεοπτικά εννοείς, τηλεόραση εννοείς.
5: Σε βλέπω πάντα στην τηλεόραση. Ναι.
4: Λιονά, σε καλά. Ναι, είναι, είναι...
5: Αλλά αν λες αυτά που λες τώρα, θα λες το βράδυ, εντάξει, σε ακούω πάντως, σε παρακολουθώ.
4: Ναι. Αυτά λέω, αυτά λέω. Τι να πω διαφορετικά.
5: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου έδωσες τώρα. Το ευχαριστήθηκα πολύ. Για την πατρίδα μας, ρε παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος δεν πονάνε αυτοί οι άνθρωποι. Κανένας δεν πονάει. Μπήκανε, έχουν 100 σπίτια. Ο Παπαδάκης είχε μπει με περιουσία τράνταξη και έμεινε, έφυγε έτσι.
4: Να σου πω, ρε Κατερίνα μου, ναι, ποιας εποχής ήταν αυτός ο Παπαδάκης? Του Γέρο Καραμαλή?
5: Ναι, από τον Γέρο Καραμαλή.
4: Γέρο Καραμαλή.
5: Όταν... Εγώ πήγε και τον υποδέχτηκα τον Καραμαλή και ήμουν έγκυος τότε να τον υποδεχτώ και εκείνος μας κατέστρεψε. Ήρθε από το εξωτερικό, η κρατικοποίηση της συγκοινωνίας μας κατέστρεψε μας και ήμασταν... Αφού ο ιδιωτικός τομέας, ο ιδιωτικός δεν αντικαθίσταται. Το δημόσιο δεν μπορεί να το υπηρετήσει καθόλου. Δεν αντικαθίσταται.
4: Ναι, γιατί, είναι, γιατί ναι. Δουλεύουν από τις 100 ή 10-20, τραβάνε το κουπί και άλλοι 78 μπλαχανάδες.
5: Ο δημόσιο τη νύχτα έφευγε, τούβασε τα παραπούτσια σε παντελόνια και να πάει να πάρει το πρώτο δρομολόγιο από το Περιστέρι. Λοιπόν, θέλω να πω που δούλευε. Ήμασταν οι εφοπλιστές της ασφάλτου. Σκάβαμε τη Μεσογείο και να προχωρήσει τότε. Μετά ήρθε, τα πήρε ο Καραμαλής, δεν έκανε και τίποτα. Τίποτα. Μας κατέστρεψε τελείως. Λοιπόν, τέλος πάντων, παρακαλώ πάρα πολύ όλοι που ακούνε ακούνε το σταθμό μας να ψηφίσουν το Βελόπουλο με κλειστά μάτια. Σας το εγγυώμαι εγώ. Εγώ υπηρέτησα, τους πλήρωσα, καταστράφηκα. Για το αυτό είχα διδαχθεί και από τον Παπαδάκη. Αυτά τα έδωσα όλα γι' αυτό, για τη Νέα Δημοκρατία. Και νόμιζα ότι θα λατρεύανε την πατρίδα. Δυστυχώς όμως τίποτα. Οι άνθρωποι είναι άχρηστοι, άχρηστοι τελείως, το λέω εγώ. Έρχονται γυναίκες εδώ να με δούνε, γιατί είμαι στο κρεβάτι, στο γόπι. Στρογγυλού μου μας πεις, λέει, τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εμείς θα ψηφίσουμε όλες Βελόπουλο. Ωραία παιδιά, γι' αυτό σας κάλεσα εδώ, για να μιλήσουμε. Και τις κάλεσα εδώ και μιλήσαμε, τέλος πάντων.
4: Ωραία. Κατερίνα μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα.
5: Να είσαι καλά, με συγχωρείς, σε ευχαριστώ.
4: Σε ευχαριστώ εγώ.
5: Ένα μήνυμα για όλους.
4: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Δεν έχει διάδικο, παιδιά. Μην πειράζεται κανέναν δημοκράτης, παιδιά. Τι ήταν το σλόγγαν της Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά ήταν και λίγο σεβασμός από τον Έλληνα, τον νοικοκύρη. Οικογένεια, θρησκεία, πατρίδα, όπως το πίστευε ο καθένας, τη θρησκεία του και ο παιδιά το κάνω από εκεί πέρα παροπίδες και τέτοια. Θρησκεία με αυτή την αγάπη στο χριστιανισμό που είναι πραγματικά. Και οικογένεια. Και σου λέει μια γυναίκα συντηρητική, καλής μορφής για την οικογένεια. Ποια οικογένεια τώρα? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι να κατηγορήσει κανείς τη Νέα Δημοκρατία. Περίμενε εσύ που η Νέα Δημοκρατία θα παντρεύεις άντρα με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Με τρελάνετε να. Πειράζει αυτό, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η διάλυση. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Είμαι ο Γιώργος από τον Κόσεκα.
4: Γεια σου, Γιώργο.
6: Επειδή υπάρχουν φωνές που με τσιγκλάνε,
4: ναι,
6: και αναγκάζομαι να παίρνω τηλέφωνο, ήθελα να απαντήσω και στην προηγούμενη κυρία που μου ανέφερε για το Μητσοτάκη και ό,τι έχει να κάνει με 10 εκατομμύρια τρελούς.
4: Ναι.
6: Λοιπόν...
4: να σου πω τώρα, πριν τα πεις τη γυναίκα... Ο Έλληνας, έχουμε την τρέλα να είναι 10 διαφορετικές 10 εκατομμύρια διαφορετικές απόψεις. Πάμε.
6: Λοιπόν, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι ακόμα εδώ πέρα περιμένω τόσα χρόνια να έρθει εκείνο το Wi-Fi. Δεν ξέρω αν έχει έρθει στην Αθήνα εκείνο το free Wi-Fi που μας είχε υποσχεθεί ο Σαμαράς. Εδώ ακόμα δεν έχει φτάσει. Αλλά μάλλον θα περιμένει και αυτό να έρθει μαζί με το τρένο ή να το φέρει το τρένο. Είμαι στην αναμονή. Όσο για τον κύριο Μητσοτάκη, μας έχει προσφέρει μόνο πρωτιές σε αυτή τη χώρα. Πρώτη στη φτώχεια, πρώτη στην ακρίβεια, πρώτη στα διόδια, πρώτη στη διαφθορά, πρώτη στη φορολογία, πρώτη στο παραμύθι και πρώτη στο παπατζηλίκι. Αυτή δεν είναι πολιτική. Αυτοί είναι τροποποιητές και μετασχηματιστές της πραγματικότητας και της αλήθειας. Το μπάζωμα το κάνουν λαμπίκο και την πείνα την κάνουν ευμάρια. Τι έχει κερδίσει ο ελληνικός λαός σε αυτή την οκταετία? Από το κακό στο χειρότερο έχουμε πάει. Η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα? Τι να πούμε? Να πούμε για τις επιλογές που έχουν κάνει. Είχαν βάλει τη Σακελλαροπούλου πρόεδρο Δημοκρατίας και πήγαινε και βράβευε με χρυσό σταυρό τον άλλον άνθρωπο, εκείνον τον απατεώνα. Τον καλούσε και στο προεδρικό μέγαρο. Τον απατεώνα και τον Τζουγαδόρο. Μα καλά, σαν πρόεδρο Δημοκρατίας, δεν πρέπει να ελέγξεις πρώτα ποιον άνθρωπο φέρνει στο προεδρικό μέγαρο να τον βραβεύσεις? Και αυτό στην άλλη μέρα την έβριζε αφού πήρε το σταυρό. Είναι όλοι άσχετοι και είναι να μαζεύεις φόρα να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο με αυτά που βλέπουμε. Τι να πούμε για τον κόσμο που είναι στην ουρά να βάλει τα καύσιμα στη Βουλγαρία, τουλάχιστον να κάνουν ένα καλό. Στα 100 μέτρα από τα σύνορα είναι ένα βενζινάδικο. Να μην περιμένει ο κόσμος στην ουρά. Ας αφήσουν το βουλγάρικο το βενζινάδικο να τραβήξουν μία μάνικα, ρε παιδί μου, στα σύνορα τα δικά μας. Να γεμίζει ο κόσμος από μέσα.
4: Να μην πηγαίνει από εκεί, θες να πεις?
6: Να μην πηγαίνει από εκεί και περιμένει στην ουρά.
4: Και να πληρώσουν το λάστιχο από εδώ.
6: Το λάστιχο μόνο. Μία μάνικα είναι 100 μέτρα. Λοιπόν.
4: Α, Γιώργο, γελάμε γιατί αυτά που λες είναι πραγματικά αξιοσημείωτα και σοβαρά. Δεν γελάω καθόλου ηρωνικά. Σαν.
6: Λοιπόν, τώρα στην Κυψέλη, επειδή ανέφερε η κυρία την Κυψέλη. Λοιπόν, τώρα λέει θα σταματήσουν τα έργα και και ό,τι είναι να γίνει μετά τις εκλογές. Γιατί μετά τις εκλογές? Μήπως αυτό, δεν ξέρω, λέω εγώ, επειδή και ο κύριος Βελόπουλος το ανέφερε, τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε πληρώσει 7,5 δισεκατομμύρια. Επειδή το κράτος άρχισε να κάνει απολοκρίνωση.
4: Για τιμωρίες, να το πούμε έτσι.
6: Και τιμωρίες. Μήπως το ίδιο γίνεται και εδώ πέρα με το Μετροπόντικα?
4: Τα άκουσα το Βελόπουλο, έχεις δίκιο, με στοιχεία συγκεκριμένα λέγε. Ναι.
6: Ακριβώς. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Και τους συμφέρουν να γίνονται αυτές οι καθυστερήσεις. Αυτές οι ανεμογεννήτριες που βάζουν, που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ζυγίζουν 300 τόνους, έχουν 150 με 180 μέτρα ύψους και ρίχνουν 1200 τόνους μπετό και η ζωή τους είναι 20 με 25 χρόνια. Μετά τι θα γίνει? Θα είναι ένα νεκροταφείο και ένα βομβαρδισμένο τοπίο, δεν θα φυτρώνει ούτε ρίγανη και πάνω. Και μετά μας λένε, θα κοιτάμε την επόμενη γενιά. Ωραία. Ποια γενιά?
4: Γιώργη.
6: Πότε δεν λειτουργεί το πρωτόκολλο, πότε πέφτει το σύστημα, πότε δεν λειτουργήσε το σύστημα. Ναι. Γιατί μπήκαν όλοι μαζεμένοι. Εδώ μας δουλεύουν όλοι, δεν βλέπουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
4: πολύ. Γιώργο. Καλό σου βράδυ, Γιώργο.
6: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά εσύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
7: Ο Κώστας είναι, κύριε Ακλαμάνη.
4: Γεια σου, κύριε Κώστα.
7: Ως προς το θέμα το πλησιαστικό, είμαι 1000% μαζί σου. Αλλά βλέπεις ότι το εθιματυπικό δεν μας αφήνει να κάνουμε μια καινούργια αλλαγή. Για σκέψου να είναι όλα μεταφρασμένα και εγώ θα πήγαινα στην εκκλησία, πηγαίνω βέβαια περιστασιακά με τα τέσσερα, εάν υπήρχε χοροδία και εκκλησιαστικό όργανο. Για σκέψου τον εαυτό σου. Εδώ πάμε σε κανένα γάμο που έχει χοροδία επάνω στο υπερό και, παθαίνουμε την πλάκα της ζωής που τσακούμε. Δεν θα ήταν πιο ωραίο αυτό?
4: Θες να πεις σαν ευχάριστος χώρος μαζί με την πίστη?
7: Θα πηγαίναμε με τα τέσσερα, κύριε Κακλαμάνη. Εάν καταργόντουσαν δεξής αριστερός ψάλτης, υπήρχε χοροδία 10 ατόμων και υπήρχε και ένα εκκλησιαστικό όργανο.
4: Τώρα 10 ατόμων ήταν ποιο να πάει να κάνει τέτοια.
7: Και μεγαλοπρέπεια θα υπήρχε μέσα στην ψυχή μας όταν μπαίναμε μέσα. Αλλά αυτά θέλουν μεγάλη ψυχή αυτά από ανθρώπους να τα αντικαταστήσουν. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Όντως.

0: Το τρελή, ρε Κώστα, μην το πας τώρα τα πάνω.
1: Κοίταξε, κύριε Καλαμάνη, εγώ όταν βγαίνεις ένα ραδιόφωνο και απευθύνεις σε ανθρώπους, πρέπει η γλώσσα σου και η γνώμη σου να είναι μετρημένη και περιχαρακωμένη.
0: Εντάξει, αλλά τώρα το να πεις τι τρέλα κουβαλάει ο Έλληνας. Εντάξει, δεν θα με πειράξει δηλαδή, εμένα προσωπικά να πούνε κάτι.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια οικειότητα μαζί σου εντός εισαγωγικών. Τέτοια οικειότητα μαζί σου δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Ο λόγος.
1: Εσύ αυτή τη στιγμή είσαι ένας παραγωγός και απλώνεις τα φτερά σου σε όλο τον κόσμο.
0: Γιατί να δηλαδή, μην υπάρχει οικειότητα, συγγνώμη ρε Κώστα. Ναι. Τι θα σου μιλάω τώρα, πληθυντικό και εσύ πληθυντικό να κρατήσουμε απόσταση.
1: Δεν μιλάμε για πληθυντικό. Δεν μιλάμε για πληθυντικό. Ναι. Δεν μιλάμε. Δεν μπορεί να προσβάλλει όλο τον κόσμο, α το πούμε.
0: Δεν το προσβάλλει. Δεν προσβάλλει όταν πει τώρα με κοιτάξει να πει κάποιο. Που όρε τι κουβαλάει ο Έλληνα, τι τρέλα. Δεν σε πιάνει ένα μέσα να δεν νιώθει τρελό.
1: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν με πειράζει, δηλαδή εγώ δεν τσιγκάω.
1: Δεν μιλά στο τραπέζι με ένα συνάδελφο απέναντί στο καφενείο.
0: Δεν πειράζει,
1: κουβαλάει.
0: Άμα πάρει ένα και πει ένα βράδυ που όρε οι παρουσιαστέ τι τρέλα κουβαλάτε.
1: Δεν είμαι επικριτικό. Καταλαβαίνω.
0: Όχι, Κώστα, καταλαβαίνω κι εγώ δεν.
1: Όχι, τη γνώμη μου λέω.
0: Όχι, φυσικά.
1: Αυτά που λέω.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, και... μου, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου. Ναι, το σε καταλαβαίνω πώς το είπες, αλλά και η Τζένι δεν το πέρε, παιδιά. Είπε 10 εκατομμύρια. Τρελοί είμαστε. Κώστα, αυτά δεν μας πειράζουν. Μπορούσε κάποιος να μην κδέρνεται ο λαό, ο κόσμος. Μπορούσε η ακρίβεια να μην τον έχει κατασπαράξει. Μπορούσε να είναι πιο φτηνά αυτά που αγοράζει για τα παιδάκια του, που κάποιοι είναι με δύο παιδιά και τέτοια και τρία μια οικογένεια. Σχέδιο Παναγία. Μπορούσε αυτοί οι λογαριασμοί που έρχονται, που δεν είναι δυνατόν αφού έβαλα κουβέντα πριν για τη ΔΕΗ, εκεί που μας λένε πως είναι όλα εύκολα από τα βουνά μας τα φτιάξανε να εξαφανιστούν τα δέντρα. Το ξαναλέγαμε και χθες. Και να είναι χαμηλή και είναι στυλ τώρα πράσινο λέει, κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Και αν πας εκεί, δεν σε παίρνει, εκεί δεν σε εκδέρουνε. Εκεί είναι 14, κάτι τρελά πράγματα. Αντί δηλαδή να είναι για το ποτίθεται και μας προσπαθούν να μας πείσουν όλα αυτά τα χρόνια ότι για το καλό μας αναμογεννήτριες, πιο φτηνά πράγματα, πιο ακριβά όλα, 10 φορές πάνω. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Τώρα, όταν πει τρελό, πέστε με 100 φορές τρελό εμένα. Δεν πάνε να δικαιολογήσω Τζένι. Σου μιλά ειλικρινά. Όποιος κατόλογε θα έλεγα το ίδιο. Λοιπόν, Δήμο, εσύ επειδή με την εκκλησία τώρα σε πειράζουμε λίγο. Ξέρουμε το πνεύμα σου πως κάνει μια από το Άγιο Όρος. Ρε Δήμο, θέλω να μου δώσει μια εξήγηση αυτό που δεν το λέω καθόλου ειρωνικά και το λέω αληθινά. Επειδή μπορεί να σου χαλάσει και λίγο το. Με εκκλησία και τέτοια. Εγώ πιστεύω να ήταν στην απειλα εκεί να καταλαβαίνει και ο τελευταίος άνθρωπος και ο πιο αγράμματος. Τελείως. Εκεί το κλείνω. Ούτε κόντρα στα αρχαιοελληνικά ούτε τίποτα. Λοιπόν, δεν πάθω μέσα από την εκκλησία τα αρχαία ελληνικά. Μα θέλω να μα τα μάθουν, θα τα μαθαίνανε. Σας είπα ένα περιστατικό πέρσι πρώτη γυμνασίου. Δεν θυμάμαι τη λέξη την άτιμη. Σας το είπα εδώ, στην εκπομπή αυτή πρώτη γυμνασίου, των αρχαίων ελληνικών και στην πρώτη σελίδα είχε μία λέξη που έλεγες «Ρε το παιδί μου, όσο τα ακούει αυτό θα αντιπαθεί στα αρχαία ελληνικά, ρε». Τι υπουργεία είναι αυτά, τι βιβλία έχουν κάνει για τα παιδιά μας, ρε. Αντιπαθείς, μόλις θα διαβάσει το παιδάκι αυτό. Είτε, τι είχα πει τη λέξη την άτιμα αυτή. Που λέω τι θέλει δουλειά, ρε, την πρώτη σελίδα. Σαν να το κάνει επίτηδες, να ακούσει το παιδάκι να απομακρυνθεί. Μην πάω ξανά να βρω το βιβλίο και σας το πω. Λοιπόν, ακούω όμως Δήμο, με σεβασμό για θρησκεία. Και όλοι σας να το προσέξετε αυτό που θα πω. Ακούγεται από σοφό μέχρι γραφικό, από ακραίο μέχρι ανατριαστικό, τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω μια συνήθεια, εντάξει, ούτε μεγάλο χριστιανό είμαι, ούτε εκκλησία πηγαίνω συχνά. Είναι ικανό να δω μια εκκλησία πάνω σχεδόν το βουνό και να νιώθω ότι είμαι μέσα στην εκκλησία και εγώ να κάνω το σταυρό μου μακριά. Δεν είμαι της εκκλησίας, άνθρωπος. Μην με περάσετε κανένα άγιο παιδί εδώ που φοράω και σταυρούς. Και επανέχασα σήμερα ένα ακόμη σταυρό. Τώρα πήγα να βάλω το σταυρό εδώ στο χέρι που βάζω και έχασα μάλλον ένα σταυρό. Έναν ακόμη σταυρό. Έχω χάσει πολλούς σταυρούς. Λοιπόν, δεν είναι όμως ο σταυρός που όπου να κάνει το καλό άνθρωπο. Όλοι μας είμαστε μέσα στην. Αμαρτία, ας πούμε. Δεν ξέρουμε τι κακά έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει κακό όμως να έχουν πάθει άνθρωποι κακό. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά λέμε αμαρτίες τα καθημερινά της βλακής μας. Λοιπόν, πίσω Δήμο μου από την πόρτα, την εξώπορτα του σπιτιού μου, έχω κάτι κονίσματα που μου τα φέρνανε αφού λέω: κοίτα, ρε, αυτή η κυρία τι μου είχε φέρει τότε σε ένα θέατρο πρεμιέρα και έλεγα: τι το θέλω αυτό. Ένα καταπληκτικό σαμπέτρινο, την Παναγία με το Χριστούλη. Μία άλλη και ένα άλλο και μου δώσε. Και έχω μερικά 2-3 κονίσματα. Και από σύλληψη πριν πάω να κοιμηθώ, φυλάω, είπα να φύγω και φυλάω τα κονίσματα. Ούτε τη μεγάλη πίστη να κάνω την υπέρ.

0: Χριστιανόλα, σαν πίστη. Λοιπόν, ένα βράδυ, ρε Δήμο, το λέω ειδικά για το Δήμο αυτό. Και όποιοι πιστεύουν κάποια μεταφυσικά πράγματα. Ένα βράδυ, ενώ έχω φιλήσει και έχω πάει μέσα, περνάει, κάνω κάποιες, δεν ξέρω τι, δεν πήγα να πέσω στο κρεβάτι και λέω, δεν ξαναφυλάω. Ακούστε, γιατί είναι για γέλιο και για σκέψη αυτό. Δεν ξαναφυλάω το κόνισμα. Και πάω να φιλήσω, το κόνισμα τα φυλάς και όλα κάθε φορά. Και όπως πάω εκεί πέρα, βλέπω ανοιχτή την πόρτα. Την εξώπορτα. Έλα, Χριστέ μου, λέω, τι με έκανε να έρθω πίσω. Πέστε μου, ποια διέστηση ήταν αυτή και τι ήταν αυτό που με έκανε. Δήμο, για σένα είναι. Για σένα. Χωρίς να λέω χριστιανικά, πω το υπερβολικό τώρα. Ακούστε κίνηση. Μπορεί να σε έχει συμβεί και εσάς. Δεν χρειαζόταν να γυρίσω πίσω εγώ εκεί πέρα. Είχα φιλήσει, είχα πάει, ξέρω τι άλλο καλό κάνω μετά. Κάτι ψηλό πράγματα και εκεί ο Άμαν, εκείνο και το κρατάω εκεί να τα συνάχω μια λευκή σελίδα. Μήπως ακούσω κάτι παράξενο τώρα και να γράψω επιγραμματικά το θέμα, τα δεν ξέρω εγώ. Και ξαφνικά από μέσα λέω να ξαναπάω να ξαναφιλήσω. Και πάω και έχει μείνει η πόρτα ανοιχτή. Από το πουθενά. Και λέω, τι με έβαλε να πάω εκεί να φιλήσω το κόνημα και να δω την πόρτα ανοιχτή. Που δεν ήταν θέμα φόβου μετά από όπου έμεινε η πόρτα ανοιχτή. Έμεινε από τις ελάχιστες φορές που βρέθηκε. Καλά, δεν θυμάμαι καμία άλλη φορά. Καμία άλλη φορά να έχει μείνει η πόρτα. Είναι σαν συνήθεια και όλα. Παπ, κάνεις και κλείνεις τις πόρτες όπως και ο καθένας σας. Και λες, τι διάλο, ρε Δήμο, πραγματικά εδώ πέρα τι μπαίνει. Πήγα να φιλήσω το κόνισμα και μου έδειξε ότι είναι ανοιχτή η πόρτα. Το κλείνω. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
1: Γιώργος.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Να σου πω, στην Αφρική υπάρχει μια αρρώστια, ναι. Λέγεται monkey pox. Ευλογία τον πυθίκο. Mpox είναι στη συντομογραφία. Μη κεφαλαίο και pox.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή κολλάει στους ανθρώπους. Είναι κολλητική, ενώ του προβάτων δεν κολλάει. Αυτή είναι κολλητική στους ανθρώπους. Το Μάιο του 22 στην Αγγλία υπήρχε ψιλοεπιδημία από αυτή την αρρώστια.
0: Ναι.
1: Και στην αρχή βγάζει κάτι φουσκάλες, αλλά μετά επεκτείνεται σε όλο το σώμα άμα δεν την καταπολεμήσει. Είναι ιός ευλογιάς.
0: Ναι.
1: Αυτή θέλω να ξέρω, δεν μπορώ να... Έχω πάρει στο Υπουργείο Μετανάστευσης,
0: ναι,
1: σε μια υπηρεσία που λέγονται Βάλω την Πολίτες και λέω αυτοί που έρχονται στην Κρήτη και στη Σάμο και στα νησιά και στον Εύρο περνάνε από εξετάσεις.
0: Σωστά.
1: Εδώ γίνεται χαμός.
0: Κάθε καρυδιάς καρύδι με κάθε αρρώστια πάνω τους είχε κάθε καθαρότητα. Προς Θεού, μην τις κατηγορούμε τους ανθρώπους όλους.
1: Ναι. Mpox λέγεται. Είναι κολλητική. Κυρίως αυτοί που έρχονται από τον Κονγκό και τις γειτονικές τους χώρες. Να σας πω. Παλιά υπήρχε ένα λεωφορείο εδώ κάτω και φυσιά Χαλκοκοδίλη που πέρναγε από Δεκελίας και από Αχαρνών.
0: Ναι.
1: Παλιά ήταν διπλό. Και δεν μπορούσε να μπει μέσα. Τώρα έχει γίνει μόνο και ηλεκτρικό, κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν μπορεί να μπει μέσα. Ειδικά όταν σχολάνε γύρω στις 4.30 το απόγευμα, από Δεκελία για Χαρνών, δεν μπορεί να μπει μέσα.
0: Γεμάτο, ε!
1: Φύσκα. Τώρα πόσοι έχουν από αυτοί οι αρρώστιες. Αυτό είναι το θέμα. Και βγαίνει σε όλα τα ραδιοφωνικούς σταθμούς μια διαφήμιση του Υπουργείου Μετανάστευσης και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διώχνουμε. Λέει ποιους διώχνουν, εδώ γίνεται ένας χαμός να πούμε. Αυτό ήθελα να πω. Και στη Σάμο έμαθα πάλι ότι από τη μια κυρία που πήρε προηγουμένως ότι έρχονται κι άλλοι συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας χαμός. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Yeah.
0: Ευχαριστώ, μου λέει ιδιαίτερα. Ο Γιώργος, το έχω ξαναπεί. Ο Γιώργος όταν παίρνει την ακούτη, λέει, αμάν, να ακούσω τώρα τι θα πει. Λέει πραγματάκια, διαμαντάκια. Γιατί μπορεί να τα ακούμε τώρα, έλα μωρέ τι έγινε, έλα τι έγινε, έκανε μια ερώτηση ο άνθρωπος. Μπαίνουν κάποτε οι Γερμανοί, οι άνθρωποι, οι δικοί μας οι Έλληνες, για να πάνε στη Γερμανία, γιατί είχαμε θείους, είχαμε πήγαν, θυμάμαι, όλοι σας είχατε κάποιο συγγενή που φεύγαν ή για Καναδά, Αμερική κάτω, ή Αργεντινή, ή Αυστραλία, ή Γερμανία. Και ειδικά και δεκαετία του 60. Γερμανία και σου λέει τους κοιτάγανε μέχρι και τα δόντια. Δεν παίρναγε τίποτα. Και πηγαίνανε εύρωστοι και χωρίς αρρώστιες εκεί. Δεν μεταφέραμε τίποτα εμείς. Εμείς εδώ τι διάλογο έχουμε δεχθεί. Δεν είναι εναντίον όλων των ξένων των ανθρώπων. που μπορεί να είναι υπερυγιέστατοι κάποιοι. Προς Θεού, άλλο το ένα, στην υγεία τώρα κρίνουμε. Λοιπόν, σας έχω πει το περιστατικό μου με μια φίλη. Της λέω, ξαναπέστο μου να το ξέρω για εκπομπές. Πήγα Αυστραλία, μου λέει, και μου κοιτάξανε. Κοιτάξανε καλά όλα. Και μου κοιτάξανε τη σάδα και λέει, ανοίξτε, λέει, τι έχετε μέσα. Λέει, τι έχω. Μήπως έχει κανένα φρούτο, λέει. Είχε ένα φρούτο και στο πετάξανε. Λέει, γιατί. Γιατί αυτό το φρούτο μπορεί να μεταφέρει κάτι στην Αυστραλία. Τώρα το καταλάβατε τι χώρες είναι αυτές. Λέω, ρε εσύ, Λαρίσα Ξάπε, η γυναίκα ήταν πάνω από την Ουκρανία, φίλη πολλά χρόνια. Και όχι ιδιωτικά, φίλη. Και της λέω, πες το μου ξανά, Λαρίσα, πες το μου να το ακούσω καλά. Μου λέει, μου είπανε το ότι για αυτό το μήλο, αν ήταν σάπιο, πώς θα πας εσύ εκεί πέρα και να μεταφερθεί, να έχει μέσα κάποιο κάτι το σάπιο. Πες το μου, λέω, δεύτερη φορά να το ακούσω, να το θυμάμαι. Άκου, όρη για να περάσει. Μέχρι και αν τσαντούλα της μέσα είχε κανένα μήλο, μην ήταν σάπιο ένα φρούτο εκεί πέρα και στο πετάξανε. Και εμείς εδώ, όχι σάπια φρούτα. Κάτι θα έλεγα. Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο. Εκεί πέρα στο δικαστήριο Κλαπ και το Κόρτε Καφέ, τα καλά το Κόρτε το πρωί, καφέ, πράγματα από τα πιο μεγάλα μαγαζιά του στον Μπουρνάζι. Γιατί αυτός που το έχει επαγγελματίας, ο άνθρωπος ξέρει τη δουλειά του χρόνια, είναι στα θέματα αυτά επαγγελματίας, να ξέρει τι προσφέρει στο θεατή, στον πελάτη του, ο Δημήτρης Ομόσχος. Έχει λοιπόν και το θρυλικό και το δικαστήριο Κλαπ. Θρυλικό και στη διασκέδαση του Μπουρνάζ, εκεί στην Αγία Παρασκευή. Και έχει live κάποιες μέρες. Όπως απόψε. Έχει εκεί την Μαρία τη Μιχαήλ, ωραίες φωνές και στυλοβάτησα η Μαρία η Μιχαήλ, Στάθη τον Αγγελόπουλο. Ενώ μεθαύριο, πότε είναι, σαφέτη, θα το ξανακοιτάξω έτσι να κάνω ένα σχόλιο για αυτό το ωραίο μαγαζί. Γιατί μεγάλο πράγμα αυτούς τους καιρούς να είναι η διασκέδαση η διασκέδαση. Και να είναι και τα ποτά. Που ξέρετε πολύ καλά τι παίζονται και συνύχτες και όλα, και όλα τα χρόνια τι παίζονταν. Ένα καθαρό μαγαζί αξίζει να πούμε την καλή κουβέντα. Γιατί έτσι το κρατάει ο Δημήτρης Ομόσχος. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή απόψη που είναι Τετάρτη βράδυ και τραγουδάει και ο Στάθης Αγγελόπουλος και η Μαρία Μιχαήλ. Και άλλοι άνθρωποι, τώρα τους αδικό, αλλά που να θυμηθώ τα ονόματα, είδα και μια. Έτσι, πώς το λέμε, αφίσα που είχαν και συγκράτησα αυτά τα δύο μόνο ονόματα. Λοιπόν, για να έρθουμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
2: Αγαπητέ μου και πολύ καλή μου αδερφέ Ηλία.
0: Γεια σου Δήμο μου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Δήμο.
2: Κοιτάξτε, και εγώ είμαι λίγο ασυμβίβαστος. Αυτά που λέω εν σχέση με αυτά που πιστεύω.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Μας τριστώσει, κάνω ένα αγώνα, προσπαθώ με τον τρόπο αν μπορέσω να αποβάλω ορισμένες κακές συνήθειες και ήδη έχω αποβάλει και προσπαθώ να ζω την εν Χριστώ ζωή ίδια. Και να ξέρουν ότι και ο Χριστός σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του σήκωσε το μεγαλύτερο σταυρό του κόσμου ίδια. Αλλά λύγησε, γι' αυτό είπε στον ουράνιο πατέρα του Θεό ή δυνατόν παρέστατον από εμού το ποτήριο τούτον. Αμέσως όμως, επειδή ένιωθε ότι από το ποτήριο αυτό εξαρτάται η σωτηρία του κόσμου, με ακούς Ηλία μου.
0: Πολύ καλά.
2: Ναι. Πρόσθεσε μετά. Ουχ ως εγώ θέλω πάτερ, αλλά όσοι Μαρθαίου κάπα σίγμα 39. Ναι. Κατάλαβες. Ο θρίαμβος του ανθρώπου Ηλία μου είναι να περνάει από το εγώ στο σύ. Στο σύ του Θεού δηλαδή. Αλλά και στο σύ των συνανθρώπων που είναι εικόνες και ομοίωση Θεού. Σύμφωνα με το σύ του Θεού δηλαδή. Αλήθεια λοιπόν, πόσες τραγωδίες θα αποφεύγαμε, οικογενειακές, εθνικές, παγκόσμιες, και πόσο ψηλά θα συγκωνόμαστε, αγαπημένο μου Ηλία, αν μπορούσαμε κάθε φορά που βασανιζόμαστε με το εγώ μας και βασανίζουμε και τους άλλους συγχρόνως, να λέγαμε κάθε φορά «Ουχ, όσο εγώ θέλω, αλλά όσοι, όπως είπε ο Χριστός στον ουράνιο Πατέρα. Καλό βράδυ, αγαπημένο μου Ηλία.
0: Καλό βράδυ, Δήμο μου.
2: Σε αγαπώ, σε ευλομονώ, σε τιμώ και σε δοξάζω, γιατί έχεις μια αγνή ψυχούλα.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Και μου το έχουν πει και πολλοί ασκητές για σένα και για τον Μπαρμπακώστα. Μου έχουν πει τα καλύτερα λόγια. Έχετε μια πνευματική υπόσταση. Ίσως να μην το ξέρετε, αλλά εγώ, εμείς που προσευχόμεθα εδώ και μελετάμε τον Λόγο του Θεού, γνωρίζουμε τον κάθε άνθρωπο.
0: Σε ευχαριστώ. Δήμο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ που σ' άκουσα και εδώ. Πέρα τα μηνύματα μου στέλνει. Να είσαι καλά. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα το Δήμο, γιατί έχει μία και ενώ και το επάγγελμά του δείχνει πως ήταν έντονα στη ζωή, έτσι έχει τώρα πραγματικά ένα ψάξιμο προς το καλό, προς την αγάπη και προς όλα. Και νομίζω πως προσπαθούμε όσο μπορούμε, καλά είπε, όσο μπορεί να διορθωνόμαστε, όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Να είσαι καλά, Δήμο μου, σε ευχαριστώ. Όποτε μπορείς από εκεί, αν είσαι ακόμα Άγιο Όρος, καλά κάνεις και βγαίνεις. Λοιπόν, εγώ παιδιά, να υπενθυμίσω τα μεσημερία 12 μία, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, εδώ Κυριάκος Οβελόπουλος. Ακούτε τον, ακούτε τον. Δεν σας κάνει καμία κατήγηση πολιτική. Εγώ δεν ανήκω πουθενά, το έχω πει χίλιες φορές. Μου λένε μερικοί μπράβο, Κακλαμάνι, το λες αυτό εκεί. Και με πείθεις, ενώ δεν είμαι να είμαι ούτε βελοπουλικός π.χ. και να σας ακούω και να έχω έρθει και στο ραδιόφωνο. Δεν το λέω να κάνουμε επίδειξη τώρα σε αυτό. Ή μου λένε φιλινοδημοκράτες. Ναι, εκεί, αλλά παραλέτε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν, τι να σας κάνω, τι λέω εγώ, ο κόσμος τα λέει. Ας σας κάνω με την καρδιά. Λοιπόν, όμως ακούτε, έχει μια καθαρή φωνή ο Βελόπουλος. Και αυτά που λέει πρώτο ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Και εγώ πιστεύω, τους εμπιστεύομαι τους ανθρώπους έξυπνους. Γιατί πάνε πιο θα πετύχουν περισσότερα πράγματα εκεί που θα χρειαστεί από κάτι που μας έχει δείξει η ζωή όλα τα χρόνια, κάτι που όχι μυαλό δεν είχαν. Μου κάνει εντύπωση πως γινήκανε και υπουργοί, ρε παιδιά. Δεν μιλάω σαν την κυβέρνηση. Σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ εγώ το κεφάλι του. Μην πω τώρα και σας πειράξω τώρα τα πολιτικά σας κάποιον. Κάποιοι οποίοι έλεγε αυτός πάει να διεκδικήσει με ξένο να τα βάλει σε κάτι να χρειαστεί σαν Έλληνας και να διεκδικήσει και να κερδίσει. Τι είναι αυτό, τι. Από πρωθυπουργούς μέχρι υπουργούς. Οι βουλευτές κάποια φορά μιλάνε και λέω, κοίταξε αυτός να σε εκπροσωπεί και να δει. Λοιπόν, μεγάλο πράγμα να είσαι έξυπνος άνθρωπος και να ξέρεις με επιχειρήματα τι θες να πεις. Είναι μεγάλο πράγμα. Γιατί δεν έχεις να κάνεις. Και αυτό το έχετε δει και στη ζωή σας γενικά. Και αυτό το έχετε δει ακόμη και στον συνδικαλιστή. Και αυτό το έχετε δει ακόμη και σε έναν που φέρνει μια ευθύνη να πάει κάπου να μιλήσει. Άμα δεν έχει μυαλό, τι θέλεις να πάει να σου διεκδικήσει αυτός ο άνθρωπος. Να πάει να βάλει με το μεγατήρια τους ξένους και να είναι από εδώ ένας πλαδαρός. Μην πω από αυτούς που έχουμε δει κάτι υπουργούς, κάτι βουτυρόπεδα. Του λες τώρα, υπουργοί είναι αυτοί. Και όχι τη σημερινή κυβέρνηση, ξαναλέω. Όλα τα χρόνια. Η μυαλά στυλ. Τι έγινε, λέει ο άνθρωπος Αμερικανός. Τι θα κάνουμε τη σημαία, δεν πειράζει να λέει ο Πάγκαλος, θα την πάρει ο αέρας, λέει. Άκου τώρα Έλληνα να πάει διεκδικήσει αυτός, να διεκδικήσει κάτι καλό για την Ελλάδα. Δεν γίνεται να το σεβαστεί ο άλλος. Αφού βλέπεις ότι το μυαλό του ή η φιλοσοφία του είναι του βλάκα. Έξυπνος το θεωρούσατε εσείς κάποιοι από αυτούς. Αλλά δεν ήταν έξυπνοι, ήταν από αυτούς που λέμε τους λαοπλάνους. Ή ο κύριος Σιμίτης που έβγαινε εκεί πέρα και σας εκούναγε το πενιντάρι και έκανε το άρα μπήκαμε και σώσαμε και την διαστημή πουλάγε τη δυνατή δραχμή σαν τίποτα. Λοιπόν, για να έρθουμε σε ένα ακόμη δύο σχόλια, για να σας διαβάσω εδώ, περιμένετε μισό λεπτό παιδιά, πάμε σε γραμμή. Πάμε γραμμή μετά διαβάσω, είναι αρκετά, δεν πρέπει. Πάμε παιδιά, γιατί παίζουμε ραδιομάχη που αυτή το ράδιο είναι ο πρωταγωνιστής εδώ και μετά εκεί πέρα σε εσάς που διαβάζω. Πάμε συγγνώμη, παρακαλώ.
3: Έλα Ηλία, μ' ακούς?
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης, ο Μακρύς. Τι μου κάνεις?
0: Γιάννη, καλά. Τι κάνεις?
3: Τώρα μπήκα στο λαπτόπ, είπα μια ραγή, λέω κάτσε να μπω στο λαπτόπ να δω τι κάνει, να τον ακούσω.
0: Επιτέλους, δώσε παρόν κι εσύ.
3: Ναι, μωρέ, κάθε μέρα και 5 λεπτά, 10 κιλά, αλλά με παίρνει ο ύπνος. Δηλαδή είμαι...
0: Όχι, πάει να σου πω, φαντάστη, ουδέτερα πράγματα λέμε που σε παίρνει ύπνος.
3: Όχι, παιδί, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το πρωί ξυπνάω 5.30 ώρα και γυρίζω στο σπίτι 8 η ώρα.
0: Τι λες τώρα, τι λες τώρα.
3: Αυτό 40 χρόνια.
0: Και έχει και ευθύνη η δουλειά σου, δεν είσαι
3: καλά. Ευθύνη, μόνο ευθύνη.
0: Ευθύνη.
3: Άστα, καλύτερα μην το συζητάμε. Ποια ευθύνη. Το θέμα ξέρει είναι αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ. Σε πήρα απλά να σου πω ότι θα κατέβω. Θα σου στείλω μήνυμα.
0: Βέβαια.
3: Πάμε καμιά εβδομάδα στο εργοστάσιο του Ασπρόπυργου για μια δουλίτσα. Θέλω να σου πω αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ. Και εύχομαι να το ξεπεράσετε, ας πούμε, στην Ελλάδα. Είναι το πώς θα βγάλετε χειμώνα. Λοιπόν, θα σου πω μόνο τούτο. Είπα σε ένα σέρβο συνάδελφο. Αυτός είναι διευθυντής παραγωγής. Του λέω Γκρόζνε, του λέω ξέρεις. Έχουμε βαρύ χειμώνα στην Ελλάδα και η κυβέρνηση τώρα του λέω δίνει και επίδομα. Μου λέει δίνεται επίδομα θέρμανση στην Ελλάδα. Όχι ρε, μου λέει. Τρελάθηκε. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Δεν μπορεί να το πιστέψει.
0: Ναι.
3: Πού να το πιστέψει ρε Ιλία μου τώρα, επίδομα θέρμανση στην Ελλάδα τώρα.
0: Να σου πω, δεν δίνουνε. Να σου πω ρε Γιάννη μου, στην Ευρώπη δεν δίνουνε.
3: Επίδομα θέρμανση. Όχι βέβαια. Επίδομα θέρμανση. Τι, σε λίγο θα μας δίνουν και επίδομα να κάνουμε παιδιά. Να σου πω κάτι. Ο Έλληνας λοιπόν έχει χάσει τα αυγά και τα παζιγάλια. Σου μιλάω περισσότερο, γελάω με όλα αυτά που συμβαίνουν κάτω. Σου μιλάω ειλικρινά. Δεν το πιστεύουνε. Μου λέει υποκλείεται, τι είναι αυτά. Το έλεγα και στον Ζαν Κίνερ, αυτός είναι Αμερικάνος, για το εργοστάσιο πολυεθνικό. Και μου λέει, δεν το πιστεύω ρε, μου λέει, είναι αδύνατο, μου λέει. Unbelievable. Τι μήνες χειμώνα έχει η Ελλάδα. Σίγα το κρύο. 10-11 βαθμούς Κελσίου. Εγώ σκέφτομαι ότι στους 20 βαθμούς δεν μπορώ. Θέλω μέσα στο σπίτι να έχω 12-13 βαθμούς.
0: Τόσο κάτω.
3: Βέβαια, εγώ.
0: Εσύ τώρα σε τι θερμοκρασία είσαι εκεί συνέχεια, Γιάννη?
3: Τώρα τι είμαι, τώρα κάνει ζέστη. 15 βαθμούς, μην το συζητάς.
0: Ναι.
3: Ηλία, μιλάω ειλικρινά. Δεν μπορώ να τα καταλάβω κάποια πράγματα. Εύχομαι να μην γίνει καλά πάμε τους Τούρκους. Γιατί δεν ξέρω ποιος θα πάει να πολεμήσει. Άμα ο Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει χειμώνα, άσε να πάει στο διάλογο. Και η συνειδηρία πρέπει να έχουν πεθάνει όλοι εδώ και 100 χρόνια.
0: Σε αυτό, αλλά είναι συνήθεια όμως, είναι το περιβάλλον συνηθίζει, ρε Γιάννη.
3: Έλα μου, ρε Γιάννη, τώρα είναι ζήτημα να έχουμε 3 μήνες χειμώνα στην Ελλάδα.
0: Καλά, αυτό έχεις δίκιο. Αλλά αν έχεις παιδιά εδώ και είναι μια οικογένεια και είναι 12, η θερμοκρασία 8, 9, 10, τι κάνεις?
3: Έλα μου, είναι 8, 9, 10 μέσα στο σπίτι που δεν πέφτει κάτω. Εγώ θυμάμαι στην Ελλάδα, εντάξει, λίγο και 20 χρόνια, αλλά θυμάμαι ότι δεν έπεφτε ποτέ η θερμοκρασία κάτω από 18 βαθμούς Κελσίου. Πότε?
0: Μπα, Γιάννη, έχουμε κάτι μέρες εδώ και πέρσι είχαμε 8, 9, 10, 11.
3: Ωραία, ρε παιδί, 8 και 9 και 10 και 11, να σφίξει το κορμί να πούμε.
0: Μορκαλά για τους μεγάλους, ναι.
3: Ένα σφίξει το κορμί τώρα, σιγά τώρα, 2-3-4 μήνες, δεν είναι, 3 μήνες.
0: Μη σφίξει και πάμε σε εξαπλωμένη μόνο μετά.
3: Τι είπες? Με αυτό είναι το θέμα, να είσαι εξαπλωμένο.
0: Μην παρασφίξει το κορμί και πάμε εξαπλωμένη σε νοσοκομεία.
3: Όχι βρε. Και έχεις κάτι, εγώ έχω στεραγωγηθεί πάρα πολύ. Εγώ με...
0: Το πιστεύω.
3: Όπως με λένε βρικόλακα εδώ στο... Στα Βαλκάνια έχω φήμη του βρικόλακα. Με βλέπουν 5,5 ώρα τον περίσσο εργοστάσιο και λένε καλά αυτός τι κάνει. Γιατί βέβαια είμαι ο γενικός εργοστάσιο.
0: Έχεις ευθύνη όμως,
3: Δεν μιλάμε, η ευθύνη δεν είναι αν θα χάσω τη δουλειά μου, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όχι να τη χάσω, αν θα παραιτηθώ. Γιατί όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, όταν είσαι στην κορυφή, εκεί πλέον παρατήσε. Το θέμα είναι να μην ξεφτυλιστώ στα 65 μου χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβε να μην γίνει χοντρό λάθος και ξεφτυλιστώ. Κατάλαβες τι γίνεται. Γι' αυτό ακολουθώ και μια τακτική αρκετά διπλωματική. Δηλαδή δεν μαλώνω, ας πούμε, όταν είμαι στο εργοστάσιο του Κουμάνοφα. Στα Σκόπια με τους Μακεδόνους. Αρκετά, δεν είμαι Μακεδόνας. Ναι, γεια σου Μιχάλη. Και εγώ του λέω η μάνα μου του λέω είναι η Μαρία Κάλλας και ο πατέρας μου είναι ο Τέλης Ζωνάς. Και εγώ περήφανος είμαι, του λέω. Λοιπόν, θα τα πω από κοντά.
0: Ναι,
3: λοιπόν.
0: Ναι, όταν είμαι το καλό θα έρθεις, περιμένω.
3: Ναι, και λοιπόν, σου έχω ένα βιβλίο που εγώ προβλέπω με αυτό το βιβλίο που θα πάρει στα χέρια σου,
0: ναι,
3: το 60 βιβλίο, ότι σε βλέπω, λέει, σε 2 χρόνια το πολύ θα έχεις εμπνευστεί και σε βλέπω πάλι σε κάποιο θέατρο να ανεβάζεις παράσταση. Λοιπόν, θα τα πούμε.
0: Ναι, ωραία. Και εδώ σε περιμένω κανένα 2 βιβλία ειδικά. Ωραία.
3: Έλα, ωραία.
0: Καλό βράδυ, Γιάννη.
3: Γεια, γεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εχμηρός ο Γιάννης, πολύ ρεαλιστής σε μερικά πράγματα και όποτε παίρνει μετά βγαίνετε και λέτε που βλέπει μερικά πράγματα καλά. Έτσι, όμως πρέπει να σεβόμαστε του καθενός τη γνώμη και μπορεί να το θεωρεί από εκεί πραγματικά που Έλληνας και με αυτά τα λόγια που λέει μπορεί να το θεωρεί και λίγο μερικές φορές πως είμαστε και μη μου άπτω υπερβολικά. Δεν θα πει αυτό πως είναι να τα λέει όλα ρόδινα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Τάσος από Περιστέρι.
0: Νάσος.
4: Τάσος.
0: Έλα Τάσο.
4: Κύριε Ηλία, σας ακούω κάθε βράδυ, όποτε είσαστε με προσοχή και ακούω και τους ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι, Τάσο.
4: Εντάξει, σίγουρα δεν θα διαφωνήσω ότι είναι πολύ κακά τα κακή πολιτική που υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ και στον άνθρωπο, στην κοινωνία ολόκληρη.
0: Ναι.
4: Το ότι όσο και καλή πολιτική να υπάρχει στην Ελλάδα, όσο και τέλεια να είναι όλα, αν τα παιδιά μας, αν δεν τα γαλουχίσουμε και αν δεν βγάλουμε καλούς ανθρώπους, όσο και καλή πολιτική να έχεις,
0: πάλι θα μιζεριάζουμε.
4: Εκτός ότι θα μιζεριάζουμε, δεν είναι μόνο η μιζέρια, είναι και η παραβατικότητα.
0: Mm.
4: Μιλάμε για τεράστια παραβατικότητα τώρα από ηλικίες από 15 έως 18.
0: Σωστό. Από 13 μέχρι 17-18 παρά είναι.
4: Μιλάμε για τεράστια παραβατικότητα. Και εγώ λέω, ωραία, βγήκε ο κύριος Βελόπουλος, βγήκε όποιος θέλει να βγει και έχει την τέλεια πολιτική, ωραία, και τι έγινε. Και τι να το κάνω εγώ. Δηλαδή, το πρόβλημά μου δεν είναι μόνο η πολιτική, που είναι πολύ κακή, εντάξει, σαφώς εννοείται, είναι πολύ κακή στη χώρα. Πιο κακή δεν γίνεται δηλαδή. Αλλά και η κοινωνία είναι καλή.
0: Είναι χαλασμένη κι αυτή.
4: Ναι, ή η κακή πολιτική φέρνει την κακή κοινωνία. Δεν νομίζω.
0: Είναι και αυτό όμως, Τάσο.
4: Εγώ δεν το νομίζω αυτό.
0: Άμα σου έχει καλή παιδεία, αν η πολιτεία, ρε Τάσο, σου έχει καλή παιδεία και σου έχει μία τάξη σε πολλά πράγματα και δεν έχει τον μπάχαλο αυτό που αρχίσανε και εξαφανίζανε από το μετά τη δεκαετία του 80 χωρίς να είναι προς Θεού πολιτικό αιχμή για το Πασόκ. Και η νεολαία δεν τους νοιάζει που ήταν σε μία. Ήταν μια σειρά, ρε παιδί μου, ακόμη και μια στολούλα. Δηλαδή, δεν ξεχαρβαλώνεται μετά το κάθε τι.
4: Συμφωνώ απόλυτα, όμως, αν θα έχουμε μια καλή πολιτική, δεν σημαίνει ότι εγώ θα γίνω καλός μπαμπάς.
0: Όχι.
4: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πρέπει ο
0: ναι, δεν είναι θέλω να πεις, είναι και τι κάνει κάθε μονάδα πολίτης.
4: Μπράβο.
0: Σωστά.
4: Δεν είναι μόνο Μητσοτάκης.
0: Βεβαίως.
4: Είναι και ο κύριος Γιώργος, είναι και η κυρία Μαρία.
0: Βέβαια.
4: Που παραγωγούν τα παιδιά της και πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι από το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
4: Δεν μπορούμε δηλαδή να ζητάμε, αλλά εμείς να είμαστε ό,τι να είναι. Και
0: να ζητάς άμεπτο αρχηγό και εσύ να σε λαμόγιο.
4: Με πιάσατε, δεν χρειάζεται να...
0: Σωστό, βεβαίως. Βεβαίως.
4: Ούτε ξαφνικά δηλαδή η παραβατικότητα ή πολύ ήρθε από την κακή πολιτική. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δηλαδή με κακός μπαμπάς επειδή ο Μητσοτάκης είναι λοποδίτης, ας πούμε, δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Όχι. Σε αυτά συμφωνούμε σε όλα τα σου.
4: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι πρέπει να βλέπουμε χωρίς παροπίδες.
4: Και δυστυχώς είμαστε και σε μια χώρα, γιατί μιλάω και με μεγάλο κόσμο, μεγάλο, όταν λέμε μεγάλο, 70-75.
0: Ναι.
4: 80, είμαστε σε μια χώρα και ήμασταν που είμαστε, έχει ο Θεός. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν έχει ο Θεός. Δηλαδή τι σημαίνει. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, έχει ο Θεός, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχουν φιλοδοξίες. Έχει ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας, να είναι όλα καλά. Δεν υπάρχουν φιλοδοξίες, δεν υπάρχουν όνειρα. ότι όλα καλά. Και ξέρετε τι, είχα μια συζήτηση με τη μητέρα μου πριν καμιά εβδομάδα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η μητέρα μου είναι μια γυναίκα της Εκκλησίας.
0: Ναι.
4: Που θα πάει, ας πούμε, 15 φορές το χρόνο.
0: Ναι.
4: Και πιάσαμε μια συζήτηση το ότι εγώ δεν συμφωνώ με τους παπάδες, ας πούμε.
0: Ναι.
4: Δεν συμφωνώ με τους παπάδες, με αυτό το πράγμα που έχει γίνει η Εκκλησία μαγαζί, δυστυχώς.
0: Ναι.
4: Που πουλάνε μέσα κεριά και βιβλία. Λοιπόν, και μου λέει, σταμάτα, μου λέει, δεν είσαι εσύ ο κατάλληλος που θα τους κρίνεις. Όχι, εγώ είμαι ο κατάλληλος που θα τους κρίνω.
0: Βέβαια.
4: Εγώ είμαι ο πολίτης.
0: Ποιος είναι ο κατάλληλος να τους κρίνει?
4: Θα περιμένω εγώ τη Δευτέρα Παρουσία που πιστεύει η μάνα μου. Που δηλαδή, δηλαδή αυτά τα πράγματα σε κάνουν να λες λόγια που πρέπει να αμαρτάνεις κιόλας.
0: Ναι.
4: Δηλαδή να περιμένω εγώ, να τους κρίνει ποιος? Που μου καταστρέφουν τη χώρα μου η Εκκλησία? Που παίρνουν οι αρχιμανδρίτες, πόσα, αν το λέω σωστά, 4.000 ευρώ καθένας.
0: Μητροπολίτες μου φαίνεται, ναι.
4: Μητροπολίτες, μπράβο, 4.000 ευρώ καθένας. Και έχουμε 100 αποδάφτους. Και δεν παίρνουν πυροσβέστες, ας πούμε. Και δεν παίρνουν αστυνομικούς. Και δεν παίρνουν και καθαρίστρες στα σχολεία. Ή δεν παίρνουν δασκάλες, ή νοσηλευτές, ή γιατρούς ακόμα. Καλά τώρα, δηλαδή γελάει το σύμπαν. Και λέμε έχει ο Θεός και όλα καλά και κάνουμε το σταυρό μας. Η κοινωνία έχει τεράστιο βάρος. Καταρχήν ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας ή ο καθένας που βγήκε είναι αυτός που είναι, δεν θα τον αλλάξουμε, αλλά εμείς τον βάλαμε στη θέση που είναι. Δεν ήρθε εξ ουρανού. Δεν ήρθε εξ ουρανού. Και ο κύριος Βελόπουλος τώρα, ας πούμε, που λέει 10 πράγματα ότι θέλει να κάνει, που ωραία, χρυσά, τα λέει πολύ ωραία, αλλά δεν τα ακούω πολύ. Θέλω να τα, δηλαδή, θα του δώσω την ψήφο μου, αλλά θέλω να τα δω. Δηλαδή, ταπεινά.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι. Μα και ο Ίξ Βελόπουλος με το που έρθει να έρθει ο άνθρωπος, πάλι θα τον κρίνεις όπως κρίνεις αυτούς που περάσανε και που δεν κρατήσαν το λόγο τους σε διάφορα πράγματα.
4: Σαφώς, σαφώς. Εννοείται. Αλλά δεν, δηλαδή όταν ακούω πολλά λόγια, ναι, πρωτογενής τομέας, νοσοκομεία, παιδιά. Εντάξει. Τα λέμε, τα καταλαβαίνουμε, ξέρουμε ποιοι θα πάνε.
0: Ναι, αλλά δεν τα κάναμε τα λάθη αυτή εμείς για πρωτογενή τομέα, ρε Τάσο μου. Δεν το κάνει ο κακομοιρισό, ο ανθρωπάκος που αγωνίζεται εκεί πέρα. Το κάνανε με τις φόρμουλες εκεί πέρα της Ευρώπης να του εξαφανίζουν τη δουλειά του, ρε παιδί μου.
4: Ναι, εντάξει,
0: και μην να υπακούμε,
4: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Ηλία μου.
0: Ναι.
4: Θεωρείς δηλαδή ότι οι αγρότες, έστω και οι. Εντάξει, εγώ δεν σου λέω τώρα για τις εξαιρέσεις. Δηλαδή,
0: ότι δεν έχουν κάνει λάθη.
4: Πάρα πολλά.
0: Σωστά.
4: Έχουν πάρει και πολλά λεφτά.
0: Έχουν κάνει λάθη, γιατί όταν τους λέγανε πάρε λεφτουδάκια να ξαμπελώσεις, να πετάξεις ελιές, τους έκοβε το κοροϊδό. Και μετά κλεγόταν επειδή δεν είχε να βγάλει λάδι ή κρασί.
4: Οπότε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Τίποτα.
4: Yeah.
0: Σαν ένα σάπιο σύστημα από πάνω προς τα κάτω και από το κάτω προς τα πάνω.
4: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά,
4: έτσι,
0: αλλά τι είναι. Ποιος έδινε το ΔΕΛΕΑΡ να σου φέρνει τους νόμους τάχα, πάρε λεφτουδάκια να σε ξεγελάσει? Ποιος φταίει?
4: Πάνω.
0: Δεν φταίει ο κάτω.
4: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
4: Αλλά όμως, κάτσε. Ο κάτω δηλαδή δεν το μυρίζεται καθόλου.
0: Όχι, δεν το μυριζόταν, ρε Τάσο, δυστυχώς. Σου λέει παίρνουμε λεφτά, μας δώσω μετά κι άλλα. Και δεν ξέρανε πώς του κόβανε τις ρίζες του.
4: Από πού είναι αυτά τα λεφτά? Έχει κανένα νομισματοκοπείο η Ελλάδα και πόδι?
0: Τα δίνει η Ευρώπη για να πετύχει το σκοπό της. Αυτή τη στιγμή να αγοράζουμε κρεμμύδι, πατάτα, σκόρδο. Αυτά που θα μπορούσαμε να τα έχουμε το κιλό, να έχουμε ανάγκη τους ξένους που φτάσαμε.
4: Ναι, για να μην πούμε πόσο φεύγουν τα πράγματα από τα χωράφια και πόσο καταλήγουν στην αγορά.
0: Σωστά. Τάσο μου, ευχαριστώ.
4: Εγώ ευχαριστώ. Ένα τελευταίο θα πω. Θυμάμαι πέρσι φεύγανε τα μήλα και τα χλάδια 20 λεπτά από τα χωράφια και πουλάγανε στα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ.
0: Μα και τώρα είναι τα πράγματα έτσι.
4: Και τώρα έτσι είναι και δεν θα αλλάξει. Και χειρότερα γίνεται.
0: Και μετά θέλει να κάτσει κάποιο και να κάτσει και να καλλιεργήσει τη γη το μήλο. Τι να καλλιεργήσει ο κακομοίρης όταν του βγαίνει η Παναγία και δεν βγάζει φράγκο?
4: Εγώ πήρα ένα μήνυμα να δώσω, γιατί έχω τρία παιδιά, οι γονείς, τα παιδιά στα μάτια τους, να μην είναι μόνο θύματα, να μην είναι και θύτες. Είναι το πιο βασικό αυτό, να μην μας νοιάζει μόνο το παιδί μας να είναι θύμα, να μην είναι και θύτης. Γιατί υπάρχει πολύ παραβατικότητα έξω. Βέβαια. Πάρα πολύ. Τα παιδιά κινδυνεύουν. Και όχι νύχια. Όχι νύχια και με τη ζώνη στο σχολείο το μισό κολομέρι έξω. Σωστό. Να τη διώξει η δασκάλα.
0: Σωστό.
4: Να τη διώξει η δασκάλα, μην τη δεχτεί. Αλλά ξέρεις τι σου λέει ο δάσκαλος, δεν μπορώ να μιλήσω, πρόκειται τον πελά μου.
0: Βέβαια. Το είδες πρόσφατα σε κρούσμα.
4: Βέβαια. Δεν προστατεύεται από πουθενά ο δάσκαλος.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν, τα φιλιά.
0: Τάσο, ευχαριστώ, να σου είναι καλά τα παιδιά.
4: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Και τώρα που είπα τάσο παραβατικότητα, γιατί έτσι έδεται πάλι ένα Ρωμά 17χρονο. Πώς δεν την ξεκύλια στη γυναίκα, μια άγιο γυναίκα. Έτσι δεν μου το έφερε κανείς κουβέντα απόψε. Τώρα που είδες πώς είναι παζλ εκπομπή, πάμε από το ένα μέρος στο άλλο. Τη έριξε κανένα δύο, τη μπουνιέστη τη έριξε εκεί, καθόταν η γυναίκα. Τον έπιασε κουβέντα, την ξεγέλασε, την κακούμε παραρκίνα, βοήθησε με και τέτοια. Τη χτυπάει και ευτυχώς που δεν έχει αποβάλει η γυναίκα. Στην Νίκη έγινε αυτό, έτσι στο μετρό. Άμα ξέρει κανείς περισσότερο και λέμε τη λέξη Ρωμά, όχι να πούμε εναντίον το Ρωμά, αλλά να πούμε το κρούσμα το ότι πρέπει να ακούγονται τι, ποιοι είναι και τι κάνουν. Τι ξαφνικά να βγάλουμε κανένα αποθυμένο για κάποιους. Αλλά τα πράγματα με το όνομά τους και όχι κάποιος αυτό και μην πούμε πως είναι ξένος, μην πούμε ότι είναι τάδε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, ενώ υπενθυμίσω εγώ ραδιομακελάριδες τα απόγευμα 5 με 6 Στέφανος Χίος. Πριν ο Γρηγόρης Ερέτης, πιο πριν 12-1 Βελόπουλος. Κάθε μέρα εδώ πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Λέει Ηλία, καλησπέρα. Ο Τάσος είμαι από Χαλκίδα.
0: Ο άλλος Τάσος.
5: Ναι, τώρα άκουγα. Εγώ πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά, ρε Τάσο.
5: Είχαμε γνωριστεί στην καλύτερη ταβέρνα, μια από τις καλύτερες ταβέρνες στα Δυτής, ο Παράδεισος.
0: Έλα, ρε Τάσο.
5: Θα ήθελα να αφήξω δύο πράγματα γιατί δεν αντέχω άλλο. Γιατί δεν αντέχω άλλο. Πρώτον, απόψε αν άκουσες την άκουσες την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής.
0: Όχι, θα σου πω γιατί. Την ώρα που ετοιμαζόμουν να φύγω, είδα μονάχα κάποια λόγια στην πνίκα. Λίγα άκουσα, λίγα.
5: Όλοι το λένε τώρα και στο αλέρτ το λένε. Ναι. Ένα πράγμα δεν είπε. Δεν υπάρχουν σωστοί πολιτικοί πλέον. Έκανε ένα ύμνο στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά τι να πει. Το είπε, άνοιξα τα λόγια. Το είπε και ένας Αμερικάνος που είναι από 9 χρονών. Λέει, είμαι από 9 χρονών στην Αμερική. Διεκδικήστε αυτά που θέλετε. Αλλά ποιος να τα διεκδικήσει. Ποιος ρε Ηλία να τα διεκδικήσει.
0: Μας έκανε, να σου πω, ύμνους ο.
5: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Μπορεί να πήρε λεφτά, μπορεί να πήρε, αλλά να σου πω κάτι, Ηλία, και θέλω να τα ακούσει ο κόσμος. Ο Βελόπουλος έχει κάποια πράγματα, αλλά να μας πουλήσει όμως, έτσι. Να μας πουλήσει.
0: Υποτίθεται πως είναι αυτό δεδομένο, ρετάς ό,τι λες και πας κάτι άλλο το φρέσκο.
5: Όχι, ο κόσμος πιστεύω να τον στηρίξει, αλλά όχι άμα φύγει ο Μητσοτάκης να πάει με κάποιον άλλον στην Δημοκρατία. Εγώ τον πιστεύω απόλυτα και εσύ τον πιστεύεις. Και τον πιστεύουν πολλοί κόσμος. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Ναι, ναι. Και στην Εύβοια θα κάνουμε αγώνα, γιατί στην Εύβοια, δεν ξέρω άμα στην Εύβοια είναι όλοι λαμόγια η σημερινή πολιτική. Ναι. Και το ξέρουν αυτό. Και ξέρουν, και ας του δείξω και ένα άλλο τελευταίο θέμα. Καρβέλα που λέγε και ο πρόεδρος σήμερα, λέει, τι να πω για τον Καρβέλα για την Δύση εδώ. Μου θα μπορούσε να πει εδώ ο κόσμος και για την. Πήρανε 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
5: 10 εκατομμύρια. Αυτός ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνο και μπήκανε στην αυλία. Αντί να πούνε 1 εκατομμύριο στα αρφανοτροφία, κάθονται και τσακώνονται μεταξύ τους. Mm. Ποιος θα πάρει τα πιο πολλά.
0: Ποιος θα πάρει, ναι.
5: Δηλαδή, αυτός ο κόσμος που πάει δεν τους βλέπει. Τι, μπορεί να είναι καλοί τραγουδιστές, αλλά τα λεφτά τα παίρνεις να τα δώσεις πάλι. Αν τα παίρνεις τα λεφτά, δεν είσαι ευτυχής. Άμα δεν τα δίνεις. Mm. Εγώ κάνω ένα ελεύθερο επάγγελμα, Ηλία. Έχω καταλάβει ότι ο Θεός θα σου δώσει λεφτά μόνο όταν δίνεις. Άμα δεν δίνεις, δεν είσαι ευτυχισμένος.
0: Mm.
5: Θα είσαι πάντα χάλια. Ναι. Άμα δίνεις, άμα παίρνεις και δίνεις.
0: Σου έρχονται και λεφτά που και δεν το καταλαβαίνεις. Ναι,
5: πήρανε 10 εκατομμύρια. Να κάνει μια ανακοίνωση η Βύση. Εγώ τον είχα γνωρίσει τον Καρβέλα κάποτε στο Σύνταγμα και έρθει στο Ρούτσι. Και είπα να του πω, είχα αυτά τα λεφτά, δώσε 1 εκατομμύριο στον αδικοχαμένο να αγαλιάσει λίγο η ψυχή του. Κατάλαβες, καταλαβαίνεις το να σου πω.
0: Κατάλαβα.
5: Αντί να πήρανε τα 10 εκατομμύρια αυτός, δηλαδή είναι...
0: Και να μαλώνουν αν θα πήρε 300, πήρε ήδη 300. Έχεις δίκιο, μην το κουβεντιάζουμε πολύ, γιατί εγώ το θεωρώ...
5: Όχι, να βάλω, αντί να κάνει μια ανακοίνωση η Δύση και να πει δίνω 1 εκατομμύριο στα ορφανοτροφία, να ξαναπάνε. Ο κόσμος όμως δεν πρέπει να ξαναπάει στην επόμενη συναυλία, να μην πάνε. Γιατί δεν είναι υπόδειγμα ανθρώπου αυτό να κάθουν να τσακώνουν. Δηλαδή πήραν τα λεφτά από τον κόσμο. Καλή τραγουδίστρια δηλαδή είσαι. Αλλά πήραν τα λεφτά από τον κόσμο και κάθουν και τσακώνουν μεταξύ τους, ποιος θα πάρει τα πιο πολλά.
0: Τάσο μου, πολλοί από αυτούς που πήγανε, λέω, και δεν το εύχομαι, μπορεί να δεις ότι να πούνε δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Κατά τα άλλα τρέχανε για να δώσουν 300 και 200 ό,τι ήταν.
5: Αμπράβο, αυτό είναι, το έδωσε ο Θεός αυτό. Αυτό κατάλαβε, έγινε καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ, τελειώσαμε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας δεν μπορώ να διαβάσω, τελειώνουμε έτσι, Αλεξάνδρια. Δεν προλαβαίνω παιδιά, διαβάζω τίποτα εκεί στο διαδικτυακό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς. Λοιπόν, από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, Ηλίας Κακλαμάνης, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης που ήταν στο ηχοτηλεφωνικό κέντρο, που υπενθυμίσω 12-1 Βελόπουλος, μετά Σερέτης, μετά 5-6 δηλαδή Μακελάρη, Στέφανος Χίος. Να δίνουμε ραντεβού για αύριο το βράδυ 9-11. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους. Έστω και μισό λεπτό μπήκατε και μας ακούσατε ή που μας τιμήσατε να μιλήσετε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Λοιπόν, όλοι μαζί, τα μέσα μας να τα γεμίσουμε με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Πήραμε από τον Αμερικάνο, έτσι δεν είναι? Πήραμε. Τώρα θα έχουμε τα πάντα όλα. Και του πουλιού το γάλα. Και του πουλιού το γάλα θα το έχουμε. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ να ανθίσει κάτι, γιατί αν από μόνοι μας δεν ενωθούμε, δεν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάτι, θα είμαστε τα ίδια και τα ίδια. Φανταστικά μου παιδάκια, τι κάνετε? Είμαστε μεσοβδόμαδα. Αλήθεια, είμαστε μεσοβδόμαδα. Και όπως κάνουμε πάντα εμείς εδώ στο Μάχη, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Σκυτάλι έχουμε πάρει από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Έχουμε και παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000 για εσάς. Έτσι, κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, 210-718-000. Απλό μηνυματάκι και Viber, το οποίο βολεύει, και στέλνετε και στέλνετε και φαγητούλια και πολλά πολλά πολλά πολλά άλλες φωτογραφίες. 693-84-00-856. Κάποιος με έχει πάρει από τη μύτη τώρα εδώ πέρα. Έτσι, έτσι με το τηλεφωνάκι, εδώ σε λίγο χρόνο έχουμε 3 ώρες μπροστά μας ολόκληρες να χαρούμε να ακούσετε τα τραγουδάκια, τις επιλογές σας. Αλλά πρέπει να σας ενημερώσουμε για τα καλύτερα με τα καλύτερα. Δεν πρέπει. Όλοι πρέπει να μαθαίνουμε, όλοι πρέπει να ακούμε. Λοιπόν, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες σας. Συνεργάτες της και δική σας που θελήσετε. Είναι εδώ. More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, τα φοροτεχνικά, τα λογιστικά, με λίγα λόγια, είναι το More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό γραφείο των Αθηνών είναι βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Δεν λέμε τίποτα τυχαίο εδώ. Επίσης μαζί μας και δίπλα σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Μπορείτε να τη βρείτε, ναι. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Πιτσαρία Ζεάκης και με delivery. Λοιπόν, να καλησπερίσω τώρα τα παιδιά του Σένστολους εκεί και θα πάμε με τον Μιχάλη παρέα και θα ακούσετε τα τραγουδάκια σας. Λεβέντες μου! Για λαϊκά. Και πολλά τραγουδάκια λαϊκά. Μαριά. Τον φίλο μου τον Γιώργο και την Ελένα του, τον Λενάκη, τη Δαλάκα από τα Μέγαρα.
1: Παίζουμε όλα, κάθε νύχτα η μάχη είναι δική μας, γεμάτη λόγια.
0: Για να δούμε καρδούλα.

Λοιπόν, για να το δυναμώσουμε, να το βάλουμε τέρμα, είπαμε σήμερα ο υπουργός τον είπα εδώ πέρα, έδωσε πολλά, έτσι. Έδωσε πάρα πολλά. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, λε παιδί μου, τι μου κάνεις. Καλησπέρα, τρελοκομείο μου, μια χαρούλα. Εδώ γράφω συνταγές με το Άιλι, Παναγιώτη μου, τι να κάνουμε, τα φαρμακάκια μου που λένε. Τα φαρμακάκια μου. Εσείς όλα καλά? Πώς πήγε, θέλω να μου πεις, το σημερινό το μάθημα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Μαρία μας από την Πλατεία Αμερικής, τον Γιώργο της. Να είναι πάντα καλά οι άνθρωποι. Όλοι να είμαστε καλά. Τώρα τι να μην. 693-84-008-56. Viber, απλό μηνυματάκι είπαμε. Δεν ξέρω, τραγουδάτε στο μπάνιο όταν κάνετε μπάνιο. Αλήθεια, τραγουδάτε στο μπάνιο. Θα το συζητήσουμε, θα το πούμε.

Έτσι λέει, σ' αγαπάω εσένα, έχουμε και τη λυκόβριση εδώ, θα περιμένει λίγο το μαράκι. Τραγουδάκια που φέρνουν νοσταλγία, που μας θυμίζουν πράγματα και καταστάσεις, Μαρία μου, είναι βεβαίως και λίγο συγκινητικά. Όταν υπάρχει αυτό που λέγεται ευαισθησία, ευαισθησία, αφού την έχουμε, δεν την έχουμε. Αχ, την τύχη μου πολλές φορές τη λέω. Λοιπόν, το μαγκάκι από την ορεινή ναυπακτία και την περιοχή του Βύρωνα, το κορίτσι μας εκεί, η Μερούλα. Μερούλα, τι κάνεις κορίτσι, καλά να σου κάνουνε, όχι να σου μας κάνεις, καλά σου κάνουνε και στα κάνουνε. Συγγνώμη, με κάνεις και χαμογελάω και έτσι πρέπει να είναι. Κάτι δεν κάνεις καλά μάλλον και σου κάνουνε. Λοιπόν, θα τα πούμε και στην πορεία. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η φίλη μας η Σόνια, καλησπέρες όμορφες, καλή ακρόαση, εννοείται και όχι μόνο. Εδώ δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής, το όχι μόνο θα μου τα αναλύσει πιο μετά. Παναγιώτη, μπήκε πολύ δυναμικά. Έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά, Παναγιώτη μου. Καλά κάνει. Θα περιμένει με το τραγουδάκι σου. Τώρα δεν χωράει μέσον γιατί το πήρε στο Αστέρι. Κάτι σου έλεγα. Αστέρι συν αύξηση 800 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Λοιπόν, τώρα τραγουδάκι και πάμε να τα ακούσουμε και είμαστε εδώ. Έλα.

φέρνει το άλλο. Το να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάτι, να βγάζουμε μετά στην πορεία. Ξέρεις τι, δεν σε γνώρισα έτσι, δεν μ' αρέσει εκείνο, δεν μ' αρέσει το άλλο, αρχίζουν και δημιουργούνται και μπαίνουν προβλήματα στη μέση. Εκεί κάποιος ή κάτι ψάχνει, κάτι ψάχνεται. Επομένως, πάρα πολύ δίκιο ο Πέτρος ο Ιακωβίδης, αγαπώ όπως είσαι. Μην προσπαθούμε να αλλάξουμε τον άλλον, γιατί έτσι τον είδαμε, έτσι την είδαμε, έτσι αγαπήσαμε. Μαράκι μου, η Μαρία μας, από την πλατεία Αμερικής όμως, γιατί πολλές Μαρίες, έτσι. Πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της, εκπαιδευτική η κύρη, η μικρή Στρουμφίτα. Τώρα κατά πόσο είναι μικρούλα Στρουμφίτα δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Θα ακούσω το τραγουδάκι που ζήτησε. Θα πάμε και στους ένστολους. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε, μόνο και μόνο για τα τραγούδια, παιδάκια. Θα ακουστούν όλα. Είπαμε, ένα τραγούδι δεν τελειώνει μέσα σε ένα λεπτάκι ή δύο. Δώστε μου λίγο χρόνο. 1000 ευρώ καθαρά, λέει ο άλλος. Εκεί και πανηγυρίζει και λέει 1000 ευρώ καθαρά. Δεν να πούμε τώρα, εντάξει. Πάμε μαράκι να τα ακούσουμε το τραγουδάκι, κυρία εκπαιδευτικός. Αναλύσουμε και μετά. Καλή βραδιά που λέει και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Καλή βραδιά και όχι μόνο. Όλα αυτά τα πούμε στην πορεία εμείς, έτσι. Γιώργο μου Μέγαρα με το αστέρι σου. Γιωργάκο Μέγαρα.

Καλώς το φίλο μου το γιατρό. Καλώς το φίλο μου το γιατρό. Εδώ τον Αλέξανδρο με τη γιατρέσα του. Γεια σου Μιχάλη, λέει καλησπέρα. Γιατρός εδώ με τη γιατρέσα. Μιχάλης εδώ, γιατρέ μου. Μιχάλης Οικονομόπουλος εδώ. Έτσι. Αν πεις τώρα, θα συστηθούμε. Όχι, έχουμε συστηθεί πάλι. Καλησπερίσουμε τη Δημητρούλα μας εδώ, την νοσηλεύτρια. Την νοσηλεύτρια πάνω από την 9 Ιωνία. Θα το βρεις, μου λέει. Θα πατήσεις τα κουμπάκια. Θα πατήσεις τα κουμπάκια τώρα. Είδες. Τα πικάκια πήγα να πω. Τα κουμπάκια. Εδώ θα το ρίξεις το τραγουδάκι. Μια χαρούλα. Πώς τα λέει τόσο ωραία, τόσο όμορφα. Δεν το ξέρω το τραγούδι ποιος το λέει. Μου λέει, εσύ θα το βρεις. Θα πατήσεις τα κουμπάκια και θα το βρεις. Είδατε τι ωραίο. Τέλεια. Λιάννα μου, τι κάνεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην κλειφάδα μας. Όλα καλά, κορίτσι μου, και όλα ανθυρά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πήραμε πάρα πολλά πολλά. Βρήκα τη φτωχοελλάδα μας εδώ και την ξεζουμίζουν. Είναι η Αχελάδα. Βγάζει ακόμα γάλα. Βγάζει. Να μην το πω κι εγώ σαν ένα παλιό πολιτικό. Έτσι που όντως και είχε ψήλο παρεξηγηθεί, δηλαδή 7 υπάρχουν. Όχι, έχει Αχελάδα ακόμα. Βγάζουν, θα πάρουν όλοι. Εκτός από εμάς. Έτσι να λέμε την αλήθεια. Εκτός από εμάς, όλοι οι άλλοι κάτι έχουν να πάρουν να εισπράξουν. Πάμε στα παιδιά του Ένιστολου, στον Έλληνα τον Ένιστολο και τον Μιχάλη τον συνεννόματο Τόμι Τηλινιό. Θα ακούσουν το τραγουδάκι τους, τα τραγουδάκια μάλλον, γιατί είναι δύο τα παιδάκια. Και εμείς εδώ εν συνέχεια 2-10-718-1000. Υπενθυμίζω, είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Για την αληθινό και για την επόμενη.

καλά το λέω εγώ, είστε πρόκληση, είστε πρόκληση. Σονιά μου, καταρχήν το ποτηράκι αυτό, ωραίο χρωματάκι, το νύχι έτσι, το νυχάκι, δεν ξέρω ποια νυχού θα φτιάχνει. Ωραίο, ωραίο το νυχάκι, κρατάει ποτήρι. Είναι κρασάκι και είναι κάτω από το αυλάκι νομίζω το κρασί αυτό. 99,8 είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ένα άλλο παλικάρι εδώ με το που μπήκε, δεν είπε καλησπέρα Μιχάλη, τι κάνεις, καλησπέρα Κροατές. Καλησπέρα το Ξωτάκι λέει, με πρόλαβε. Καλησπέρα Βαγγέλη μου Καρουβαλή, τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς είστε, τι κάνετε. Βρε, χρόνια και ζαμάνια, χρόνια και ζαμάνια, όλα καλά, πιστεύω να σε πάνω. Άμα είσαι πάνω να μας το πεις, δεν θα θυμώσουμε τη φορά. Καλησπέρα Μιχάλη λέει και φίλοι σε ακροατές. Πάμε και απόψε δυνατά λέει, να απολαύσουμε. Η Γεωργία από τα Μέγαρα, απολαμβάνει και καλά κάνει και απολαμβάνει. Γεωργία μου, καλησπέρα, καλή βραδιά, εύχομαι και σε σένα. Τραγουδάκι με τον Πλούταρχο. Τραγουδάκι για τον Μιχάλη το Μυτιλινιό με τον Πλούταρχο. Έλα τώρα, μόνη σου. Το φτιάχνεις τώρα, Σόνια μου, περίμενε. Το φτιάχνεις μόνη σου το κρασάκι. Καταρχήν φαίνεται έτσι ότι είναι εντάξει, καλό. Το πατάς για να φτιάξεις ένα κρασί. Θα το τριγύσεις, πρέπει να το πατήσεις. Έχει κάποια διαδικασία. Είναι ο σεφρένι η καρδία. Μπράβο, μπράβο, είσαι άξια.

Παλικάρι μου, δεν τον άκουσα εγώ σήμερα τον κύριο Χίο. Λέει από ό,τι άκουσα, λέει στην εκπομπή να γιάσει το ματάκι του. Να πας, γιατί να μην πας. Να πας εκεί δίπλα του, γιατί δεν χρειάζεται. Θα γίνεις και οδηγούλης του, Βαγγέλη μου. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, όσον αναφορά και το τραγουδάκι, κύριε Βαγγέλη μου, θα το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε. Κάνε λίγο υπομονή. Θα είσαι στο δρόμο τόση ώρα. Να καλησπερίσουμε και τον φίλο μας, τον Θόδωρα, τον Σεκιουριτάν. Θοδωράκο μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά, παλικάρι μου. Λοιπόν, βράδια αξιμέρωτα, το τραγουδάει ο Χάρης ο Βαρθακούρης, κυρία Δήμητρα. Να το θυμάσαι. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Εδώ στο Μάχη 99,8. Στεφανάκο μου, Κοκοτάκο, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες.

0: Δημήτρα, τώρα ορίστε να κάνεις το μπανάκι σου, να πας στον καθρέφτη σου, να κοιταχτείς, να φτιαχτείς ελεύθερη, το άκουσες το τραγουδάκι σου. Γιατρέ μου, τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει αυτά με την εκπομπή. Όσον αναφορά με την εκπομπή, θα τα ξαναπούμε, λεβέντη μου. Θα τα ξαναπούμε. Δεν αρκεί ένα το μηνύματάκι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως, το λέω. Να καλησπερίσουμε και πάλι την Μαρία μας από την Λυκόβρηση. Είναι ένα βασικό το τραγουδάκι, Μαρία μου. Θα το ακούσουμε. Είναι τα σύνορα πάνω και η Λυκόβρηση, μεταμόρφωση. Την Μαρία από το Ήλιον. Καλησπέρα, λέει. Καλό βράδυ, Μιχάλη, να περάσουμε όμορφα. Υπάρχει βραδιά να περνάμε όμορφα. Εγώ, αν δεν είμαι καλά, πάρω ντεπονάκι. Ντεπονάκι, οικονομούμπουλε, ντεπονάκι. Έτσι, ντεπονάκι. Παναγιώτη μου, Ηλιούπολη, καλησπέρες όμορφες και σε σένα, λεβέντη μου. Πολλές και όμορφες καλησπέρες. Το παλικάρι εδώ μπήκε πολύ δυναμικά τώρα μέσα στην εκπομπή. Καλό είναι, μ' αρέσει έτσι να είστε, να δείχνετε την δυναμικότητά σας. Και όχι μόνο τώρα. Όχι μόνο τώρα. Ξέρετε για που λέω, ονοματάκια δεν λέω, το Βαγγέλη δεν λέω. Εντάξει, το φίλο του Γιώργη. Του Κώστα Κώστα. Γιώργο μου, τι κάνεις στον Άγιο Δημητρίου, παλικάρι μου?
1: Να γίνουμε ένα παρελθόν και όλα τα χρώματα σκοτάδι.
0: Yeah. Λοιπόν, Πασχάλης ο Τερζής δεν είναι με το τραγουδάκι που λέει «Φθινοπόριασε, φθινοπόριασε». Από Ελευσίνα, φίλος μου ο Γιάννης. Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες να έχουμε. Βραδιά καλή, όχι βαριά ρε φίλε, όχι βραδιά. Να είναι βαριά η βραδιά μας, γιατί?
1: Ποιος το περίμενε λοιπόν?
0: Αμάν, οικονομούλε, αμάν.

Δηλαδή εγώ κύριε Γιώργο μου, καλησπέρα με το Mercedes στο ταξί, το παλικάρι από βραχάτη μεριά. Δηλαδή και επειδή λέει φθινοπόρια, εσύ τι θες. Εσύ τι θες, λέει, γούτσου γούτσου ή όλαλα. Το παλικάρι μου και τα δύο μαζί, αυτό πάνε πακέτο, δεν πάει το ένα χωρί από το άλλο. Δεν πάει τώρα, αυτά πάνε και τα δύο μαζί, τέλος. Τι κάνεις ρε Βεντάκο μου, πώς είσαι? Γιώργο μου, ετοιμάζεσαι να ακούσεις το τραγουδάκι που έχει ζητήσει το παλικάρι από Μέγαρα με την Ελένα του? Γιατί εδώ γίνεται το κάγκελο, δεν το συζητάω. Της κακομοίρας με το κάγκελο. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα Λεβέντη μου και σε σένα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Φίλιππα. Όλα καλά, όλα καλά. Που με ακούσε, μιλάω και ανασένω. Παίρνω και βαθιές ανάσες βέβαια, γιατί επιβάλλεται. Καλησπέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη, Χαρουλάκη. Χαρούλα και πάμε για Κορφού μεριά, Κέρκυρα. Ωλαλα. Φιλαράκι μου καλό, Γιώργο μου, καλή στην βάρδια. Πιστεύω να σε πλάκωσε τη μαγειρίτσα χθες, το φρικασέ.

παλικάρι δεν ήθελε κάτι τώρα προς το παρόν. Ο Γιώργος μετά δεν ξέρουμε. Λενάκη, δώσε μου λίγο χρόνο με το τραγουδάκι, γιατί είναι προγραμματισμένα. Είδες, τα εξηγώ πώς έχουν. Λοιπόν, το παλικάρι πήρε, έδωσε κάτι μαθήματα, φίλος μας ο Παναγιώτης, τα οποία τα πέρασε. Μάθημα την ημέρα. Βέβαια, μάθημα την ημέρα που τα περνούσε τρία μαθήματα, ισοδυναμεί με ένα αλφα ποσό. Μπορεί να το είπα στην αρχή, το καταλάβατε, το αλφα ποσό. Αλλά με συγκίνησε το τραγουδάκι αυτό που θα ακούσουμε τώρα με τον Μητροπάνο, που είναι αφιερωμένο για εκεί ψηλά. Κάνανε το ίδιο, την ίδια δουλειά, το ίδιο επάγγελμα. Μέσα σε αυτό το επάγγελμα όμως ένας από τους δύο δεν. Στο καθήκον. Δεν τα λέω για να στενοχωριέσαι, ούτε για να σου ανεβάσω το ηθικό, παλικάρι μου, κάθε άλλο. Όταν σκεφτόμαστε, τους σκεφτόμαστε, δεν τους ξεχνάμε. Ξέρεις ότι είναι πάντα ανάμεσά μας. Αυτό το ξεκόβουμε. Να καλησπερίσουμε το Δεσποινάκι, το Σαλονικιώτικο, το παιδί μου, ρε. Δεσποινάκι μου, καλησπέρα. Καλή και όμορφη βραδιά. Και σε σένα, ναι. Λοιπόν, γιατρέ μου, θα αναφερθώ λίγο σε αυτό που μου πες. Με τις ημερομηνίες, να τις έχουμε τώρα στα ξεκάρφωτα, δεν μπορώ να λέω κάτι. Ξέρω ότι είναι για καλό σκοπό. Ξέρω ότι είναι για καλό σκοπό για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Όταν δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, να είναι κάτι το επίσημο. Δεν μπορώ να κάνω αναγγελίες, εξαγγελίες. Εγώ δεν είμαι κούλης, ο ΑΕΟ, ούτε Σπύρος.

Λοιπόν, όντως είναι πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν το συζητάμε και Παναγιώτη μου, το είπα και εγώ και είναι αλήθεια. Το πιστεύουμε και αν το πιστεύουμε μέσα μας, ναι. Πάολα, θα ακούσουμε παρακαλώ. Μαλλιά στεγνώσαμε. Λύσαμε μαλλιά, λούσι μαλλιά. Στεγνώσει μαλλιά. Τι γίνεται, ωραίο. Θα την ακούσουμε την Πάολα γιατί έχει ο κύριος ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω, τάμα το έχει, ανάγκη το έχει να ακούσει ένα τραγουδάκι με το σταμάτη το γονίδι. Συνεχίζουμε, δεν το συζητάμε. Σε όνα φορά να πω και το, στον φίλο μου τον γιατρό, αν και το είπα. Έτσι, στον αέρα, Λεβεντάκο μου, θα πεις τα πάντα όλα. Δεν αγχωνόμαστε καθόλου. Δεν θα αγχωθούμε καθόλου για τέτοια πραγματάκια. Κάθε άλλο. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού. Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Υπάρχει δυναμική και το δείχνουμε κάθε μέρα. Και εδώ ευχαριστούμε τον κόσμο όμως. Όσο και να το λέει ο Μιχάλης ότι συνήθεια είναι λατρεία, το δείχνει ο κόσμος, κύριε Γιάννη μου, το δείχνει ο κόσμος. Αυτό το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, καλό είναι να μας το λέτε, το υπενθυμίζουμε σε ποιον. Δεν αρέσει να τα ακούει αυτά. Λοιπόν, μα τι λέω. Λοιπόν, για έλα να ακούσεις ρουβάκι.

Λοιπόν, δεν είπα τι πίεση 100%. Δεν είπα, είπα ότι έγραψε τραγουδάκι για θέσει τραγουδάκι. Για να το θέλει ο Βαγγέλης, μπορεί να είναι κάποιοι μέσα, να είναι τα χιλιόμετρα λίγο κοντινά. Δεν είπα ότι πίεση αρκετά, Βαγγέλη μου. Όσον αφορά το άλλο θεματάκι, θα βγαίνει λέει από αύριο και θα προλογίζεσαι, Μιχάλη Οικονομόπουλε. Θε να το διαβάσω όλο, παλικάρι μου, το μηνυματάκι. Θε να το διαβάσω όλα, όλα. Λοιπόν, εκτός λέει από την Μαρία, λέει, εκτός από την Μαρία Λιαράκου, γιατί η πρώτη βρήκε, λέει, τον πρώτο. Ορίστε. Εντάξει, δεν είδες, δεν έχουμε θεματάκια εδώ, δεν έχουμε να κρυφτούμε. Λεβεντάκο μου, δεν έχουμε να κρυφτούμε. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπερίζουμε το 315 είναι. Άννα μας από το Εγάλεο. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, και φίλοι ακροατές. Άννα μου, καλησπέρα. Δόξα το μεγάλο δύναμο, όλα καλά. Όλα άνθυρα. Γιατί το εξήγησα και το άνθυρα τι είναι. Είναι κάτι το καλό. Καλησπέριζουμε και την Έφη μας από το Εγάλεο μεριά. Το κορίτσι πέρα με το σπανακόριζο που είχε φτιάξει σήμερα. Που λέει ότι δεν θυμάμαι. Σπανακόριζο είχε φτιάξει σήμερα. Ωεό, Έφη μου, τι κάνεις? Πώς είσαι, μωρέ ψυχούλα? Καλά είσαι? Λοιπόν, ψάχνω λίγο την Πάολα να δω. Δεν γυρίζω πίσω τηλέφωνο, δεν ψάχνω να γυρίσω. Προσπαθώ λίγο το μυαλουδάκι μου. Δεν ψάχνω. Δεν υπάρχει μάλλον να γυρίσω πίσω να δω τι, πού, πώς, τι. Λοιπόν, τραγουδάκι με το Μαζονάκι, μη μου ζητάς. Είναι για την Μαρία του γιατρού με τον γιατρό τον Αλέξανδρο. Και μπλέξαμε τους γιατρούς εκεί και τα. Και τις γιατρέσες. Αλλογιατρέσα.

Πάντα, γιατί ήταν άνθρωπος, ήταν ψυχούλα, όσα και να θέλουν να τον κατηγορούσουν. Ήταν μια δολοφονία με τον Μαζονάκη, θα το λέμε. Ήταν άδικο, είναι άδικο και είναι αμαρτία. Λοιπόν, τραγουδάκι με την Πάουλα. Δεν έχει να γυρίσει το πίσω κινητό. Μπορεί και να μην το θυμάμαι, να έχω πέσει έξω, μαράκι μου. Το λέω, έτσι. Μπορεί. Μπορεί και να είναι αυτό όμως το τραγούδι, έτσι. Νικολάκη μου, τι κάνεις, αδερφέ μου, πού ήσουν τόσες μέρες. Μιχάλη λέει, έλειπα, λέει, 5 μέρες. Θες να μου πεις που ήσουν ή όχι. Δεν έχω περιέργεια. Αλήθεια. Αλήθεια. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λεβεντάκο μου να έχουμε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλυφαία με την όμορφη τη θέα. Λοιπόν, άλλο ένα μηνυματάκι εδώ που λέει ο φίλος μου, ο Παναγιώτης που έχει στείλει, μου λέει το παστίτσιο, δεν είπες κάτι, μου λέει, δεν σου αρέσει. Παναγιώτη μου, δεν προλαβαίνω να τη διαβάσω όλο, ας αφήσω το παστίτσιο λίγο πιο μετά. Πας και πεινάσω να πάρω κανιά πυρούνια. Πάτε μάτια ψάρια, λέει, και χιλιά περίδρομο, τη λέτε την παροιμία αυτή. Μ' αρέσει, λεβέντη μου. Παστίτσιο και δεν είναι καλό. Αν μου απαιτήχεις την πεσαμέλε πάνω, ξέρεις, θέλει λίγο παίξουμε με το χέρι, χτύπα με το χέρι. Εντάξει, να μην είναι ετοιματζίδικα όλα. Τώρα παίξουμε. Ναι, χτύπημα με το χέρι. Πώς το λένε, ρε παιδάκι μου, πώς το λέτε στο χωριό σας. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Το ξωτάκι είναι αυτό, ναι ή όχι. Πέσα.

0: Έλα να τα ακούσουμε και το άλλο. Έλα να τα ακούσουμε το καλό. Εντάξει, συγγνώμη, δεν μπορούμε να ζητήσουμε συγγνώμη να κάνουμε λαθάκι. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα λαθάκι. Αλήθεια. Λοιπόν, να καλημερίσουμε όμως και τον φίλο μας τον Πέτρο Κολωνός μεριά. Είμαι ο Πέτρος από τον Κολωνό. Λέει Μιχάλη, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Το 773. Πέτρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο, παιδιά, από το φίλο μας τον Πέτρο, περιοχή του Κολωνού μεριά. Έλα. Για να δούμε η φίλη μας η Σόνια τι λέει, ότι του φανεί, λέει το. Λοιπόν, Μερούλα, το έχω κοιτάξει το μήνυμα η Μερούλα από τον Βίρονα. Τώρα, το να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, είπα ναι, ότι έχω, δεν το συζητάω. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ξέρεις τι λέει, ψήνεται, δεν προλαβαίνω ούτε καν. Ούτε κατά διάνοια. Το Λολοστεφάνι τι είναι, καλέ, τι είναι. Έλα παπάτια, πείτε το μου, γράψτε το με ελληνικά. Έλα, αμάν, πανεύουμε. Μαράκι υλικό βρίσκε, μην κοιμηθείς.
1: Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυτα βουνά.
0: Πάλι, πού ήσουν αυτές.
1: Τον έρωτά σου στη σελήνη.
0: Τι είδες εχθές.

Ωραίο, φοβερό, φοβερό τραγούδι. Ταξίδια μακρινά, πιο κάτω. Πάνε, Τρίκαλα City, Τρίκαλα μεριά. Με το κουβέντα πάνω απ' όλα, έτσι. Ωραίο τραγούδι, Δεσποινάκη. Πάρα πολύ. Είναι ως ο Πάουλα, ντουέτο Πάουλα με το Ρόκο. Μπερδεύτηκα και λίγο, έτσι. Πάουλα μαζί με το Ρόκο. Λοιπόν, κυρία Έλενα Δαλάκα, πιστεύω το τραγουδάκι είναι αυτό, έτσι. Να μην μπερδευτώ, γιατί θέλω η κοπελιά πάνω στη λυκόβρηση μεταμόρφωση να κοιμηθεί. Είπε να ανέβουμε και λίγο. Ελενάκι μου, με τον Γιώργο σου, πιστεύω ότι είναι αυτό το τραγούδι. Έτσι, θέλω να πιστεύω. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, ξαναχορεύεις εκεί στο Γιώργο. Έχει και λιόσπορους.

0: Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Μπράβο, βρε, Έλενα. Πραγματικά και θα σχολιάσω 2-3 πραγματάκια. Ήταν επεισόδιο που έγινε, τα ανέφερε και ο γιατρός. Ξέρω αν αναφέρθηκε σε ένα εκπομπή με τον κύριο Ηλία τον Κακλαμάνη στην Νίκαια. Στο μετρό, νομίζω ήταν έτσι. Η γυναίκα έγκυος που χτυπήθηκε. Τη χτυπήσαν, ήταν και έγκυος. Πήγαν όλα καλά. Δεν απέβαλε, είπαν θα αποβάλει, δεν θα αποβάλει, έτσι το λένε. Αλλά πάνω σε αυτό που λέγεται γυναίκα, έτσι, όντως η γυναίκα. Το έχω πει πολλές φορές, εδώ ξαναλέω, η κολόνα του σπιτιού. Όσο και να θέλουμε να το παίξουμε μάγκες, τα παντελόνια ή τα μουστάκια, το παντελόνι και το μουστάκι που πολλοί το μπερδεύουν, έτσι. Γιατί χάνεται η αξία σιγά σιγά και παίρνω το ρίσκο και το λέω. Χάνεται, έχει χαθεί. Το παντελόνι είναι unisex, το φοράνε και οι γυναίκες, έτσι. Το μουστάκι τα αφήνουν και μερικοί άλλοι. Η γυναίκα όμως πιάνει και στίβει. Εκεί θέλει μία μικρή υποστήριξη. Να πάρει λίγο μπροστά. Να πάρει λίγο μπροστά. Και το αφιερώνω, το τραγουδάκι, το ζήτησε η φίλη μας η Λένα και μπράβο της. Γνώρισα κι εγώ τα τελευταία χρόνια σαν άνθρωπος, έτσι. Σαν άνθρωπος κι εγώ. Ειδικά τους τελευταίους μήνες. Και το έχω πει, γυναίκα να πιάνει και να στίβει και να έχει τόσα στο μυαλό και να διοικεί τόσα πράγματα και έτσι. Λίγο ναι, μεν υποστήριξη μικρή, μικρουλίτσα, να πάρει λίγο μπροστά. Που λένε λίγο τη μίζα, να σπρώξουμε μηχανικό, το λέω για να μπερδέψω λίγο τα πράγματα. Τη μίζα, είχα την τιμή όντως, έτσι. Υπάρχει η δυναμικότητα. Φτάνει και μέσα μας να το πιστέψουμε. Δεν τα λέω, δεν θέλω ευχαριστώ ούτε το οτιδήποτε. Το λέω και το πιστεύω. Και θέλω να έχετε κι εσείς αυτή την τιμή, παιδιά, ειλικρινά. Και να αγαπάμε το άλλο μας μισό. Πάμε για τη Λυκόβρηση και τη Μαρία μας, γιατί ορισμένα είναι και λίγο συγκινητικά, έτσι. Παναγιώτη μου στο κουκάκι, τι κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα, παλικάρι μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, παλικάρι μου, Μιχάλη, τι κάνετε, λέει. Μια χαρά είμαι, παλικάρι μου, εδώ. Απαγγέλω, βγάζω λόγο, τι να κάνω. Συμβαίνουν και αυτά, παιδάκια. Συμβαίνουν. Η δυναμικότητα πάνω σε αυτό που λέγεται γυναίκα. Δεν είναι ευαίσθητο φίλο η γυναίκα. Δεν είναι. Είναι πολύ δυναμική. Πιάνει την πέτρα και τη στίβη. Και όχι μόνο. Εσύ με το αρκουδάκι, γιατί μου δώσεις το αρκουδάκι.
1: Να μην με λιώνανε τόση στεραγμή. Να μην με χωρίζα.
0: Ωραίο, βγάζεις λόγο, λέει, στη βραδινή πνίκα. Εντάξει, είσαι. Βγάζεις λόγο, λέει, στην βραδινή πνίκα. Καλό, θα σε προωθήσω το καταλήλος, λεβέντη μου.
1: Να μην με φώτιζαν.
0: Ακουρούμπιο.

Το λοιπόν. Δεν απάγγελο, δεν είμαι συμπνίκα. Που λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης εδώ, που με πειράζει λίγο, με τσιγκλάει λίγο. Δεν είμαι συμπνίκα. Ηλιάνα μου, γλυφάδα. Σχολίασα και σχολιάζω πάντα τα μηνυματάκια. Υπάρχουν και τα καλά, υπάρχουν και τα μη κόσμια. Τα μη κόσμια λόγω προστήμων, λόγω με το εσουρού, δεν θέλω να λέγονται, να ακούγονται. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Τα αφήνουμε εκεί, φαίνεται και δείχνει κάποιος ή κάποια το επίπεδό του. Δεν είναι όλα μέλι γάλα, το γεια σου Μιχάλη, το γεια σου Παλικάρι μου, το γεια σου Λεβέ, ούτε καν. Υπάρχουν κι άλλα. Δεν μπορούν να υποθούν. Τι να το πω. Με το παπάκι, το αλάκα που έχουν υπάρθει. Και με το υπαρκτό πρόσωπο, γιατί το λες, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αγάπα των πλησίων σου με τα ελαττώματά του. Μία από τις εντολές νομίζω ήταν αυτή, έτσι. Ήταν μία από τις εντολές του Μωυσή. Άμα και εκείνος εκεί έπεισε να τις κάνει παραπάνω, είχαν πει τώρα δεν ήταν τόσος κόσμος τώρα. Τώρα που έχουν μαζευτεί δισεκατομμύρια πάνω στη γη, δεν έπρεπε να βγουν να ξαναγραφτούν πάλι από την αρχή. Δεν ήταν κάτι, το πιστεύω αυτό που το λέω. Αυτό που είπα, που άκουσα το τραγουδάκι από την κυρία Έλενα τη Δαλάκα, το σχολίασα μου, έχει τύχει. Γιατί είναι η αλήθεια. Κάποτε τις είχαν τις γυναίκες, δεν δουλεύανε. Και με μαντήλια δικές μας εδώ που πάνε στα χωράφια ακόμα, είσαι τέτοια, φοράνε μαντήλια. Υπάρχει συγχωμορισμένα πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχει όμως αυτή η δυναμικότητα. Θέσεις. Έχετε κυβερνήσει. Γυναίκα που έχει κυβερνήσει, που κυβερνάνε. Έτσι. Δεν είναι ευχαριστίες για τέτοια πραγματάκια ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Ευχαριστώ πάντως, έτσι. Πάμε τώρα στο φίλο μου τον Δημήτρη να του πω μια καλημέρα από το Περιστέρι. Ο φίλος ο Δημήτρης, που να είναι καλά. Δημητράκο μου, να είσαι καλά. Και για την κυρία Γρίβα μας. Απλά το ανέλησα λίγο παραπάνω γιατί είμαι και εγώ παθών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει τύχει σε αρσενικό. Κυρία Λιάνα μας, έτσι, και από Κλειφάδα μεριά, να μην έχει τύχει και σε αρσενικό και σε θηλυκό. Δυσκολίες υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν. Τώρα, αν είναι στρωμένα όλα με ροδοπέταλα ή με μέλι,

0: και κολλάει το μέλι, δεν μπορεί να περπατήσει, κουράζεσαι. Αν μπορεί να σηκώσει τα ποδαράκια, μα. Μέλι γάλα δεν. Για να δούμε τα τρικλικερίδια. Ολαλά. Λοιπόν, Θοδωρή μου, μισό, δώσε μου λίγο χρόνο, το 162, να πω και ένα μηνυματάκι άλλο. Θοδωρή, έχουνε, γνωρίζω. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει, καλό μήνα Γιάννης. Λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος. Θα τα ακούσουμε για αυτό το τραγουδάκι, λέει, θα τα ακούσουμε, τι να σε κάνω Γιάννη μου.
1: Δύσκολο
0: χαρακτήρα, και εγώ δεν είμαι.

τα τραγουδά, είναι εμένα, είναι με κόμπο. Είδε ο κόμπο, ούτε καν είχε να πάει να λυθεί το ντοκουμέντα και αποδείξει. Ούτε καν να λυθεί ο κόμπο, να κάνει τον κόμπο να λυθεί. Αέρε. Έτσι, καιρικά φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα, ύψωμα να κάνει έτσι κάτι. Τι ρε, παιδάκι μου, κόμπο, ούτε κόμπο, τίποτα, κι. Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό το 162. Το 162 μου έχει στείλει μηνυματάκι για την πρικυπέσα. Είναι του Βασίλη του Καρά και το έχω και από το Μάγλαμα. Έτσι, Βασίλης Καρά δεν είναι του Πλούταρχου. Μπορεί να ψάχνει κάτι άλλο. Το πρικυπέσα ή Βασίλης Καράς ή Μάγλαμας. Επέλεξα να το ακούσω από αυτό. Γιατί τον μπέρδεψες λίγο. Λοιπόν, η Φραουλίτσα, καλημέρες όμορφες. Καλημέρα, καλημέρα στον Κολονό, Τσιρίδα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, και την Ουρανία μας είπαμε κάτω από το Χαϊδάρι. Στέλνουμε καλημέρα.

0: Λοιπόν, με το μασονάκι, με το μασονάκι που 15 λεπτά θα τα απολαύσεις, θα πας μια χαρά. Ποιος το λέει? Δεν μου γράφω ονοματάκι, τραγούδι 15 λεπτά διαδρομή. Ωραία, ωραία, ωραία. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Με μαζό. Ναι. Όλα λα.
1: Θα συμμορφωθώ.
0: Όλα λα.
1: Μα είναι δώρο, αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογάρια.
0: Κατερίνα.
1: Πα σωστός με το στανιό.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα μας από το Γαλάτσι. Κατερίνα μου, Γαλάτσι, το επόμενο.

λοιπόν τα φιλαράκια μας στο καλό το 162. Είπαμε το τραγουδάκι. Συγγνώμη, ήταν αυτό. Έχεις κάνει κάποιο λάθος. Γίνονται λάθη. Λοιπόν, τώρα η Κατερίνα μας, για να μην τελειώσει η διαδρομή της και να τη θυμάται αυτή τη διαδρομή, να της είναι πάντα ευχαριστή. Κατερίνα από το Γαλάτσι, κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. 41-82, το λέω γιατί συμπίπτουν και έχουμε κι άλλα. Κατερίνα μου, γι' αυτό. Να ακούσεις το λαγουδάκι με το Μαζονάκι. Καλημέρες όμορφες και στον φίλο τον Θοδωρή, Θοδωρής Καράς. Καλημέρα σας, Θοδωρή μου. Δώσ' μου λίγο χρόνο για το τραγουδάκι σου όμως. Έτσι, λεβέντη μου, από Μαρούσι το φιλαράκι το καλό. Πρώτη φορά βλέπω και από τον φίλο μου τον Θοδωρή εδώ. Μεγαλώνει η μεγάλη μας παρέα. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και πραγματικά η συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία. Κατερίνα, θα στα πει ο Βαγγέλης.

Λοιπόν, Κατερίνα μου, το τραγουδάκι, λοιπόν, να είναι χαρισμένο και για τον κύριο που είναι μπροστά στο τιμόνι, που φωνάζει. Κωνσταντίνα, περιμένω ένα θαύμα, λέει αυτός ο κύριος. Πες το ότι τρώγεται. Όσον αναφορά τον Μιχάλη, λέει, σε ευχαριστώ, λέει, θα τα ξαναπούμε. Και φωνάζει η φίλη μας η Κατερίνα από το γαλάτσι, το ξωτάκι, εντάξει. Λοιπόν, να του χαρίσω και εγώ ένα τραγουδάκι. Κατερίνα, με έχει χρόνο να τα ακούσει. Να τη το χαρίσουμε. Έλα να τη το χαρίσουμε. Αν δεν μπορεί να βάλει πιστολάκι τώρα, να μην ακούγεται, αλλά τέλος πάντων. Είπαμε αυτό που κάνει μαλλιά. Στεγνώνει μαλλιά. Λοιπόν, Φώτη μου, και το δικό σου τραγουδάκι. Να καλημερίσουμε το Φώτη μας, τον καλό από το Κολωνάκι. Γείτονα του Κούλι, θα το λέω πάντα. Είναι εκεί τώρα, έχει μαζευτεί, ή είναι μαζί με το Ρούμπιο, θα τρώνε πουθενά. Είπαμε και ρεμπέτικο, να μην το ξεχνάμε, έτσι. Είπαμε και ρεμπέτικο. Και βόλτα πάλι στην πλάκα, δεν ξυπνήκα. Έχουμε μιλήσει πάλι για τη χιλιομετρική απόσταση. Δεν το θυμάμαι, Θοδωρή μου, δεν το θυμάμαι. Θα τα ακούσεις το τραγουδάκι, λεβέντη μου.

ούτε ένα λουδάκι. Είπα και εγώ μια κουβέντα τότε με τα σηματάκια. Ούτε ένα λουδάκι. Α, στην καρδούλα την κόκκινη είναι σήμα κατά το θέν. Γιώργο μου, να σου πω λίγο κάτι. Δεν είπα ότι δεν σε πιστεύω. Άντε ένα γαλακτομπούρικο, άντε δεύτερο γαλακτομπούρικο, άντε με λίγο παγωτό παραπάνω. Με μπέρδεψε. Εγώ δεν είπα το αντίθετο από αυτό που λες. Έτσι δείχνουν, ε. Αλλά με τα λεγόμενά μας εδώ, γιατί μας βλέπουν, μας παρακολουθούν. Δεν το συζητάμε. Παρακολουθούμαστε από όλες τις μεριές εδώ. Το κινητό το έχουμε δίπλα μας. Δίπλα σας το έχετε. Και αν πάτε να πληκτρολογήσετε κάτι, σας βγάζει πρώτα το κινητό. Κάτι πάει να πει αυτό, έτσι. Λοιπόν, επομένως, Κώστα Κώστα, θα είσαι από τους πρώτους, σαν φίλο σου εδώ που τα λέμε, για το φιλαράκι το καλό εκεί, πάνω, να πας για αναγνώριση. Να πας για αναγνώριση, το λέω. Λοιπόν, φίλε μου, καλέ μου Θοδωρή. Λοιπόν, Θοδωρής Καράς, έλα να ακούσεις το παλικάρι μας από το Μαρούσι, το τραγουδάκι. Καλημέρες όμορφες, έτσι λέει. Καλημέρα όλα να είναι όμορφα, λέει. Θα ήθελα να ακούσει το τραγουδάκι, λέει. Ζακυνθινά και Παναστατώ. Ευχαριστώ, λέει. Θοδωρής Καράς Μαρούσι. Έλα παλικάρι να το ακούσουμε. Έχει εμφανιστεί και η κυρία Κοτοβουνίσιου, η Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη. Αλήθεια, αλήθεια. Και έχει κάνει μια απαγγελία. Με ένα μηνυματάκι έχει η κυρία Δήμητρα Κοτοβουνίσιου. Δήμητρα, θα τα ακούσουμε μετά το τραγουδάκι, γιατί ο κόσμος επιμένει. Εγώ δεν. Ό,τι πει το κοινό. Κανόνισε εσύ να πας για αναγνώριση, κατάλαβες.

Όλοι κάποια στιγμή, όλοι κάποια στιγμή μέσα μας έρχεται να την κάνουμε την επανάσταση. Άλλοι την κάνουν νωρίς, άλλοι την κάνουν λίγο πιο αργά. Όλοι μέσα μας το έχουμε να την κάνουμε την επανάσταση. Και πρέπει να την κάνουμε πάντα και στην πράξη. Λεβέντες μου, και στην πράξη. Ωραίο το τραγουδάκι, Λεβέντη μου, πάντα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στην Κατερίνα μας από το Χολαργό. Πολλές όμορφες καλημέρες και στην Σοφία από την Σουηδία. Θα έχουμε να λέμε, Κατερίνα μου, έτσι θα έχουμε να λέμε. Θα πάμε όμως τώρα στην Σαλαμίνα, εκείνη η κυρία Γρίβα που την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, έτσι. Είπαμε με την Αγγυρική. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν θα σχολιάσω πολλά πραγματάκια τώρα σε δύο μηνυματάκια. Άντε με τη Φραουλίτσα. Είδες που τρώγεσαι μερικές φορές. Δεν μαζεύτηκα νωρίς σήμερα. Δεν έχεις να πεις. Δεν θες το σχολιασμό. Απουσίες καταρχήν δεν βάζω. Η απουσιολόγος λείπει σήμερα. Είχε συνάχη, δεν ήρθε. Επομένως την κλείτωσες. Δεν υπάρχει απουσιολόγος σήμερα, παιδάκια. Αρρώστησε, συνάχη. Δεν φορούσε τα καλτσουνάκια, δεν ξέρω. Το επόμενο μηνυματάκι που έχει στείλει η κυρία Κοντοβουνίσιου θα το σχολιάσω μετά, αλλά τα δύο το ξέρω. Τα ξέρω. Το τρίτο ότι ήξερες ότι είναι για την Καλαμάτα δεν το γνώριζα. Μπράβο. Καρφίτσα δεν πέφτει και δεν θέλω να πέφτει. Θέμη μου, τι κάνεις, το παλικάρι, το 373, Θέμης από Μέγαρα μεριά, καλημέρα. Καλημέρα, Θέμη μου, για σου ρε δουλευταρά μεγάλε. Δουλευταρά μεγάλε, να τα πει σε άλλους. Να τα πει στην κυρία που επιλέξατε που ήταν της τηλεόρασης, στην κυρία Μελέτη. Την Ελεονόρα, τα λέμε έτσι. Εργαζόμενοι λέει απειλούν τους εργοδότες. Δεν δουλεύουνε. Τι άλλο να ακούσετε? Τι άλλο θέλετε να ακούσετε? Καλά να μας κάνουνε. Γραβάτε με 360 και να έχετε την κυρία Μελέτη. Την έδειχνε το γυαλί, ήταν φίρμα. Και την ψηφίσατε, τη βγάλατε πρώτη σε ψήφους μαζί με τον Αυτιά, τον οικονομολόγο. Δεν έρχεται τώρα εκείνος ο οικονομολόγος εκεί να δώσει τα δώρα, να δώσει τις αυξήσεις. Τόσα χρόνια ήταν στο κανάλι και έλεγε για τα οικονομικά. Τώρα που πήγε εκεί, γιατί δεν. Τώρα έρχεται η κυρία Μελέτη που έλεγε τα ζώδια στην τηλεόραση και έπινε το καφεδάκι της, δεν ήξερε πώς να πιει τον ελληνικό. Και έρχεται να σχολιάσει τώρα ότι οι εργαζόμενοι απειλούν, λέει, τους εργοδότες. Ρε πόσο ντροπή είναι. Ρε πόσο ντροπή είναι στον κόσμο. Δεν είχε σαγιονάρα να βάλει στο πόδι της, πήγαινε με το ξόφτερνο.

Όχι, είπαμε ρημάδα καρδιά πολλές φορές τι κάνει. Ρημάδα καρδιά τι κάνει. Είπα, αν το μυαλό, είπαμε, και η καρδούλα δεν συμβαδίσουν και δεν πάνε μαζί, τα κάνουν άλλα λουμ τουρ λουμ τουρ λουμ που λένε και είναι και ωραίο φαγητό, παιδάκια, έτσι. Ακόμα φτιάχνετε, μπορεί να φτιαχτεί, να σας δώσω συνταγή. Περούλα μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι εκεί στο Βύρονα, θα ακούσει τραγουδάκι, έτσι. Τι έγινε με το φαγητό, μην νομίζω δεν το θυμάμαι. Τα κολοκυθάκια, τις πατατούλες, τη φετούλα. Νομίζω έβαλες και φέτα μέσα, έτσι. Έβαλες και φέτα την οποία θα έχουμε και έλλειψη. 30.000 τόνους και παραπάνω έλλειψη θα έχουμε στη φέτα. Pop η φέτα. Έτσι, pop. Ελληνική. Αλλά θα πάρουμε γάλα από τη Βουλγαρία και από πάνω, έτσι. Θα πάρουμε τα Βαλκάνια φέτα. Λοιπόν, για να δούμε Κυριακό το Βουνίσιο εδώ που μας γράφει το μηνυματάκι που τάφησε έτσι λίγο να δώσουμε λίγο suspense σε όλο αυτό. Ένα τοξοτάκι, τελίτσες, τρεις τελίτσες, ένα καπνιστάκι, τρεις τελίτσες, καλαμαδιανό, φταίει, καλημερούδια. Πες μου γιατί φταίει. Πες μου γιατί φταίει, δεν είναι εδώ, δεν είναι. Κοιμάται μάλλον τώρα, δεν κοιμάται. Πες τα, κοιμάται. Πες τα, έλε. Λοιπόν, πάμε για το Βύρονα και τη Μερούλα. Που Μερούλα μου δεν προλαβαίνω, θα το δω, θα το κοιτάξω πιο μετά. Λοιπόν, καφέ εδώ και τέτοια ώρα, όχι. Κύριε Κωνσταντίνε, τι μου κάνετε. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο μας εδώ, το καλό παιδί που πάει για βάρδια. Α, τζατζίκι, ναι μωρέ, τζατζίκι, συγγνώμη. Τζατζίκι, τζατζικάκι για ουρτοσκόρδιον.

Λοιπόν, δεν το περίμενα τώρα αυτό. Φύλαγα από χθες, γιατί τη φύλαγα από χθες. Όπα, θες κουβέντα. Θες κουβεντούλα. Δεν τη φύλαγα από χθες, φραουλίτσα. Όπα, όπα. Δεν είμαι ποτέ τύπος εκδικητικός. Κάθε άλλο και το ζώδιό μου τώρα μαθαίνω. Τώρα προσπαθώ να δω να κάνω μια ανάλυση. Είπαμε, εκδικητικός δεν. Θα βρω και τον οροσκόπο μου. Θα βρω και τον οροσκόπο μου και μετά, όχι βέβαια, δεν τη φύλαγα.

0: Έλα τώρα, Δημητρούλα. Δημητρούλα, κυρία Κοντοβονίσιου. Όταν βάζει κάποιο τον πιστολάκι, δεν εστεγνώνει στα μαλάκια σε πιστολάκι. Τουλάχιστον ένα 90% των γυναικών πάντα θα βάζετε πιστολάκι. Βάζετε πιστολάκι. Το ακού όταν βουίζει. Πε μου, το ακού το πιστολάκι όταν βουίζει. Πε μου, πε τώρα. Ε? Και μετά όταν στεγνώνεις τα μπαλάκια, κάνεις το μπανάκι σου, κάνεις τα μαλάκια σου, δεν πας για ύπνο, δεν την πέφτεις. Ξέρεις από πόση ώρα είναι. Ξέρεις πόσα τραγουδάκια έχουν ακουστεί μέχρι τότε. Σε πιάσα λάθος εδώ. Νεοσμυρνιώτησα, νεοσμυρνιώτησα. Είσαι και κάτω από τα βλάκι.
1: Μα δεν θέλω να γλιτώσω.
0: Ναι, ναι, ναι. Να παραδέχεσαι κι εσύ, μην είσαι εγωίστρια.

νερά το παλικάρι μας εκεί πάνω, Γέρακας, γλυκά νερά, εις παρέιτσα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο και καλημέρα στην Μαρία του πάνω. Και τώρα πού είσαι ακριβώς η Μαρία, από το αγλικά νερά. Ο Νίκος από το Γέρακα. Νικολάκη μου, το δικό σου τηλέφωνο βλέπω, λεβέντη μου. Ωραίο. Σε μισή ώρα πας κάτω και στην Ελευσίνα μεριά, βρε. Τι λες τώρα. Έλα, είδες.

0: Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε, θα το κοιτάξουμε και με την Ρία την Ελληνίδου. Έχουμε χρόνο πάρα πολύ. Άντε, μου κάνεις χάρη δηλαδή τώρα, έτσι, μου κάνεις χάρη. Λοιπόν, Άννα μου, το άκουσα πριν έκανε ένα σχόλιο πηγαίνοντας, ερχόντουσον βέβαια, ερχόμουν για το στούντιο με τον στον φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη, ένα παλικάρι, μάλλον ο Τάσος από τη Χαλκίδα, αν δεν κάνω λάθος, που κάτι ανέφερε, μια και αναφέρω, λέγεται εκπομπή σου είναι καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Ωραίο, έχει ενδιαφέρον μάλλον, έτσι, για να μου το λέτε, υπάρχει ενδιαφέρον καλλιτεχνικού. Το γεγονός να το σχολιάσω τι... Και εγώ συμφώνησα με το φιλαράκι που είχε βγει στο τηλέφωνο με όλα αυτά. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα με κάτι ανακαινήσεις που γίνονται σε κάτι νοσοκομεία, κάποια κυρία που κάνει τις δωρεές. Έχει πράξει και εισπράττει, δεν θέλω να το πω το όνομά της. Αυτό νομίζω ήταν ο Τάσος από τη Χαλκίδα, αν δεν κάνω λάθος, που είπε για την Άννα Βύση. Θα το σχολιάσω τώρα σε διαμάχια μαζί με τον κύριο Καρβέλα, έτσι. Πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά και δεν μας ενδιαφέρει. Και όντως είχε δίκιο. Μία δωρεά στα τόσα εκατομμύρια. Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, έλα να σου χαρίσω το τραγουδάκι το επόμενο, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Σήμερα με την πάρτι σου. Σήμερα με την πάρτι σου το πήγαμε Βεντούζα, ταξιτζί μου. Λοιπόν, τον κύριο φίλο μου, τον καλό, τον Γεράσιμο από το Ελευθέριος Βενιζέλιο στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, καλημέρα από τα Πατήσια, είναι το πολεμικό το ναυτικό.
1: Τρεις φωτιές.
0: Λοιπόν, είναι η Δήμητρα με τον Γιώργο. Γιώργος και Δήμητρα Πατήσια, να είναι καλά.

Παλικάρι μου, παλικάρι μου, καλό μου παλικάρι, εγώ να σε βοηθήσω θέλω. Να βοηθήσω πάντα την κατάσταση. Πολλές φορές το είπα και προηγουμένως, ήταν κάποιο μηνυματάκι δεν. Αλλά δίνουμε και τη βοήθεια στον κόσμο, δίνουμε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε για εμείς εδώ, μέσα από το Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, αχ, βρε Κωνσταντίνα, λέει με ένα στεναγμό το λέει το παλικάρι, λέει. Θα μας τυρλάνιζε, λέει. Δεν ξέρω πού να πάω. Δαφνή ή Δρομοκαίτιο. Λοιπόν, επειδή ξέρεις την περιοχή, ξέρεις τη γειτονιά της, και είπα, το έχω πει και προηγουμένως, ένας δήμος, δήμος Χαϊδαρίου 2. Τρελογομία. Θα πεις τώρα οι άνθρωποι που είναι μέσα. Όχι, αυτοί που είναι απ' έξω είναι πολύ πιο. Πολύ πιο. Μην το συζητήσουμε, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Μα θα πάτε μέσα και περάστε μέσα να δείτε και να μιλήσετε, θα πούνε σοφά πράγματα. Πάρα πολύ σοφά πραγματάκια ή μέσα. Μα θα καθίσεις απ' έξω, θα πας σε πάνω παρκάκι, σε κανιά καφετέρια, σε κανένα καφενείο ή στο τρένο, έτσι, και σας κοινωνιακά. Εκεί να ακούσεις τι γίνεται και ελάτε να μου συγκρίνετε ποιοι είναι πιο τρελοί μέσα ή από τους έξω. Ελάτε. Αλλά το παλικάρι τώρα εδώ πέρα που λέει, επειδή σμένει η Κωνσταντίνα εκεί, γι' αυτό θέλει να πάει σε ένα από τα δύο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλα να ακούσει το τραγουδάκι τώρα το κορίτσι μας από τα Σεπόλια. Να μην έχει παράπονο και πέρα και με την καρδιά της. Παναγιώτη μου, Γερμανία έχουμε και για σένα. Κάνε μου λίγο υπομονή. Κάνε παλικάρι μου λίγο υπομονή. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά τα πάντα όλα από τα χεράκια του Γιώργου του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery η πίτσα του Ζεάκη. Επειδή σας είπα για το Ζεάκη, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένα τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα, που πρέπει να είστε εντάξει στα φορολογικά σας, στα φοροτεχνικά σας, more than tax. Καλυψούς 110 είναι η Μαρία Μασιλιαράκου, είναι οι συνεργάτες της εκεί για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. More than tax, Καλυψούς 110. Εδώ το μισάωρο τώρα έχει πάει 45.

0: Το έχω αναφέρει εγώ με την Καλαμάτα μεριά, δεν το θυμάμαι έτσι. Δεν το θυμάμαι. Α, θα το θυμηθώ, θα μου έρθει. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Έχω μια καρδιά, θα το ακούσουμε. Αλλά έχουμε, έχουμε την κυρία μας εδώ, την κυρία Σοφία, για το πολυσμανάκι της στο 532. Λοιπόν, η Σοφία με τον Γιάννη. Λοιπόν, καλή του βάρδια, Σοφία μου. Καλημέρα καταρχήν. Καλή βάρδια στο παλικάρι σου. Να είναι καλά, αν τη βγάλουμε τη βραδιά. Όλοι. Είπαμε το νυχτοκάματο, αλλά να σου πω κάτι, το παίρνουνε. Δεν παίρνουνε το.
1: Για που αγαπάει.
0: 75, όχι, το 75% είναι Κυριακές. Κάπου τόσο πρέπει να είναι, μωρέ, και το νυχτερί. Κάπου τόσο. Καλό βράδυ στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλή αυριανή, Παναγιώτη μου κουκάκι. Καλή αυριανή.

Λοιπόν, θα το ακούσουμε και το τραγουδάκι, Δεσποινάκη μου Σαλουνικιά. Θα ακούσουμε βεβαίως και το τραγουδάκι. Θοδωρή μου, κάτσε, Θοδωρή μου, περίμενε λίγο. Παλικάρι μου, δώσ' μου λίγο χρόνο. Έτσι, μπράβο. Τον φίλο μου, τον Θοδωρή, εδώ τον αστυνομικό. Όλα καλά, παλικάρι μου. Δώσ' μου λίγο χρόνο, Θοδωρή μου, εδώ πέρα να απαγγείλω, γιατί έχω μια κυρία εκείνα για τα, όχι τα μέρη τα δικά μας, εκεί Παρισία μεριά. Ωραία, πώς είναι οι παροιμίες, παιδιά, όλες αληθινές είναι. Θα τα ακούσει το τραγούδι, φίλοι μας οι καλοί. Θα τα ακούσει το τραγουδάκι, είναι το επόμενο με Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχω πάρει μια φωτογραφία από την κυρία εδώ πέρα, Κοτοβουνίσου, και είναι κάτω από την Κυπαρισία. Ριζο, κάπως έτσι το λένε το χωριό της εκεί. Και μου λέει πλένω χόρτα τώρα, μου έχει μια φωτογραφία. Αυτά νομίζω είναι ραδίκια. Ραδίκια ιταλικά, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Κοτοβουνίσου. Και μου γράφει πλένω χόρτα. Όταν τα έλεγε λάχανα στο χωριό της, άμπρε καλά, λέει το τραγουδάκι, είχε μια βλάχα στο βουνό, στην Κλειλογιά, στην Αθήνα. Είχε μια βλάχα στο βουνό, στην Κλειλογιά, στην Αθήνα, μου τα λέει χόρτα τώρα. Στο χωριό της πηγαίνανε και μαζεύανε και τρώγανε λάχανα. Να, ραδίκι. Έλα, Θοδωρή μου, αστυνόμε, έλα, κύριε Κωστόπουλε. Άιντα. Λέει, γι' αυτό χαλάσε η κοινωνία. Λένε χόρτα, λέει. Το λάχανα δεν σ' αρέσει. Έλα, Θοδωρή.

Κωστόπουλε, κύριε Κωστόπουλε, παίρνουμε βαθμούς σιγά σιγά. Αλλά έχω ένα παλικάρι εδώ πέρα από εκεί μεγαλύτερους βαθμούς και πήρε κι άλλο ένα τώρα. Για πες μου, Παναγιώτη μου, το βαθμό το δικό σου τώρα. Εάν θέλεις, έτσι δεν το συζητάμε. Άννα μου, ωραία η Νατάσα η Θεοδωρίδου. Νατάσα, είναι και αδυναμία μου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι το έχω πει. Χίλια συγγνώμη στο παλικάρι, το καθυστερήσαμε λίγο, αλλά. Κάλιο αργά παρά ποτέ.

Αυτό, Δήμητρα, σου είπα για τα χόρτα. Δεν ξέρω αν πηγαίνει. Είναι το ιταλικό ή δεν είναι? Δεν είναι λάχανο αυτό? Τώρα έλα. Από χωριό είμαι κι εγώ. Φίλε μου Βαγγέλη, Βαγγελάκο μου, είναι σοβαρή η κατάστασή σου? Ίδιος το λέω. Πίστεψε με, είναι σοβαρή κατάσταση. Θα το μεταφέρω στον Κώστα Κώστα. Είναι σοβαρή κατάστασή σου, αλήθεια. Δηλαδή όσα γαλακτομπούρικα, και τα παγωτά τα κάνω, τα συμψηφίζω τον Ατάλλο, δεν βλέπω και τσιγάρα κάτω, έτσι κάνα κλικάκι. Εγώ θα σου φέρνω μαντολάτο, θα σου φέρνω παστέλι. Όχι εγώ, το τοξοτάκι.

0: Άμα του πω όμως ότι βγήκε ο ναύτης στη στεριά, δεν θα το πιστέψει. Λεβέντη μου, είναι ο βαθμός του ταξίαρχου. Εντάξει, δεν είναι. Το παλικάρι τώρα έχει νεοδιοριστεί. Είναι νεοδιορισμένο τώρα το παλικάρι μου. Εδώ πέρα φίλος μου ο Θοδωρής με το λεωφορείο. Μεγάλες στιγμές. Κατά τα πευκάκια πάνω τώρα δεν έχει ούτε κατά τα πευκάκια να πάει, ούτε κάτω. Ουλούθε, ουλούθε που έλεγε. Θοδωρή μου, καλή σου βάρδια, παλικάρι μου, να είσαι πάντα καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα Σταμάτη Γονίδη τώρα. Κωνσταντίνε μου, το είπα, δεν σου είπα, νομίζω και καλή βάρδια. Είπα, δεν είπα ρε παιδιά. Καλά, τόσο πολύ είμαι. Τι λες τώρα.
1: Τρελός με σένα.
0: Για άκουσε με το τικρό σήμερα, γιατί τρελάθηκα κι εγώ πάμε με το Βαγγέλη Μεντούζα. Για άκουσε με το τικρό εκεί.

Κάτι φίλοι μου καλοί ταξιτζίδες εδώ, ταξιτζίδες που θα είμαστε πάντα δίπλα τους, πάντα στο πλάι, έτσι. Ξεχωρά το μπλάκα, το αστείο. Και είναι έτσι χιουμοριστικό. Ευχάριστοι άνθρωποι, όσο και να κατηγορηθήκανε, όσο και να κατηγορούνται. Κόντρα τους πηγαίνανε από την αποχή του Σιμίτη, έτσι. Αλλά μην ξεχνάτε όμως, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι ταξιτζίδες, και αυτοί τώρα που μας κυβερνάνε, αυτοί έχουν μεταφερθεί και είναι εδώ. Αλλά πήρανε σημαίες. Πήρανε σημαίες εδώ πέρα με τον Γκούλι της Νέας Δημοκρατίας και πήγανε και πανηγυρίσανε.

Αυτοί σας πηγαίνανε κόντρα και τότε με τα ταξίμετρα. Μπορεί να μην είσαστε ή τότε τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε. Αυτοί είναι και σήμερα που μας κυβερνάνε. Αυτοί δεν είναι. Σας πάνε κόντρα, εμείς εδώ παρέτσα. Σας κρατάμε συντροφιά, θα λέμε καναστείο. Όσο και να μου τη λέτε, να μου τη βγαίνετε. Γιατί ο άλλος τώρα με το παπουλάκο κάτι ήθελε να πει. Το μπαου λαου λαου. Του είπα και καλή όρεξη χθες με το φρικασέ. Αλλά εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Παροιμία λέει, με το Γιάννη, την ξέρεις την παροιμία με το Γιάννη που λέει, να σε, Γιάννη να σε λείψω μέλι. Φτιάξω εγώ παλικάρι μου. Να σε φτιάξω εγώ. Λοιπόν, να καληνυχτήσω τον φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού που πέρασε όμορφα, χαμογέλασε. Νομίζω ότι εμείς δεν το θέλουμε να χαμογελάτε, βρε παιδιά. Δεν θέλω να πω το οτιδήποτε, ότι ποιοδήποτε ατάκα που μπορεί να είναι, που ωραία, να την πούμε, να χαμογελάσουμε, το τραγουδάκι που ζητάτε. Αλλά φίλε μου Γιάννη, το πρωινό είναι πρωινό, όπως και να το κάνουμε, όταν το ξυπνητήρι. Καλό σου βράδυ παλικάρι μου, Σικελιανού. Γεια σου ταξίαρχε.

κάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει πόσο.

ωραίο τραγουδάκι με τον Γιαννάκη τον Πλούταρχο, έτσι. Πολύ Γιάννη Πλούταρχο σήμερα οι επιλογές σας. Λοιπόν, στην φίλη μου την Άννα από το Εγάλαιο. Να χαμογελάμε πάντα και να το μεταδίδουμε. Τώρα με την κυρία που αναφέρθηκα με τα χόρτα, με τα λάχανα που είπα εκεί πέρα, αρκετό καιρό ακούει, έτσι. Δεν παρεξηγείται ούτε καν, έτσι. Γιατί μου την είπε και πριν, είχε ορισμένα πραγματάκια, που είπε και κάτι καπνιστάκια, κάτι τοξοτάκι κτλ. Κτλ. Δεν είναι. Πολλοί δεν το δέχονται. Είπαμε το χιούμορ, είναι πολλοί που δεν το δέχονται. Γι' αυτό και στην αρχή, όταν δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Στέλνετε ένα μηνυματάκι, μπορεί να έχετε ακούσει αρκετές φορές την εκπομπή, τις εκπομπές. Εδώ στο Μάχη 99,8 δεν αποκτώ το θάρρος έτσι εύκολα. Λίγνα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα και τον φίλο μου εδώ πέρα που του είπα για το Δαφνί. Το είπα και προηγουμένως. Πάει φίλη, τι να κάνω. Εγώ φταίω. Το σχολιάζουμε. Συγκρατημένος είμαι και με το ΚΑΠΑ και με το ΚΑΠΑ. Το κυρία ή το δεσποινή στο οτιδήποτε, πάντα Άννα μου. Όταν δεν ξέρω, όταν μου δίνετε το θάρρος διαβάζοντας ένα μηνυματάκι, μπαίνετε πολύ, πολύ απλά μέσα. Και έτσι το χρησιμοποιώ, αλλά δεν θα πω άλλα μυστικά για όνομα Θεού. Έλα να ακούσεις τραγουδάκι, μια και το είπες. Μια και το είπες, δεν. Ούτε και εγώ να προσβάλλω, αλλά ούτε και να με προσβάλλω το, να με προσβάλλουν το δέχομαι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα στα δυτικά των Αθηνών, σε όλο το Εγάλαιο και όχι μόνο. Γιαννούλα. Άννα μου, το ξεκαθαρίζουμε να το λέμε, δεν είχε θεματάκι. Δεν θα μου το έλεγε η κυρία. Καλοχή, για να σου στέλνει κάποιος και φωτογραφία, το διευκρινίζω, θα τα ακούσει το τραγούδι. Με τα χόρτα που καθάριζε χόρτα, τα γνωρίζω. Κάτι ξέρω. Άντε, θα τη μελετάμε, θα και λόξιγκα η κυρία. Αλήθεια. Ολόκληρο ταξίαρχο στην παρέα εδώ πέρα.

0: να ακολουθήσεις.
1: Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Με τσιγκλάει τώρα η κυρία Δημήτρα. Και κυρία Κοντοβουνήσιο από κάτω από τα βλάκι. Καλά, έτσι. Τι φωτογραφία τώρα αυτή με τον Κολοκοτρώνη με τα μουσια. Έτσι έχει γίνει. Αλήθεια. Πω κατάδια. Σαν χώριες είναι αυτές. Ένας φίλος φορτηγατζής εδώ που τα λέμε. Καλό σου δρόμο Γιώργο μου καταρχήν. Γιώργο μου καλημέρα. Καλό δρόμο παλικάρι μου, λεβεντάκο μου. Δεν είναι ότι με ανεβάζει το μηνυματάκι. Σου είπα, η κάθε εκπομπή είναι ένα διαφορετικού είδους. Εδώ, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Ξεκινάμε από το πρωί με την ενημέρωση. Τα πάντα όλα και δυνατά να αποκαλύπτονται αλήθειες, έτσι, που πονάει, η αλήθεια πονάει πάντα. Έρχεται κάποια στιγμή η χαλάρωση με τα τραγουδάκια που το προσφέρει ο Μάχη 99,8. Έχει αλίμονο σε κάτι που μπορεί να πει, λέει ο Μιχάλη, που μας δίνει χαμόγελο. Γιώργος Φορτηγατζής είναι αυτός, τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, σου κάνω συνοικέσιο. Το κρατάω, ακεράσω Γιώργο. Παιδί με φορτηγό τώρα, έτσι, στο δρόμο. Στο δρόμο, δρομολόγια. Από πάνω μέχρι κάτω για την ύφη του Βορρά ανεβαίνει. Λεβέντη μου καλημέρα, Γιώργο μου σε ευχαριστώ. Βαμβάκι ο δρόμος σου. Thank you very much. Να και το εγκλέζικο. Λοιπόν, τραγουδάκι με το Μανώλη Αγγελόπουλο το έχει ζητήσει από τα Μέγαρα η κυρία Γεωργία το 93-32. Πάντα είμαστε αληθινοί και πάντα θα είμαστε πραγματικοί. Γι' αυτό λέμε Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Δεν είναι μόνο αυτό που λέμε η συνήθεια έγινε λατρεία. Θα σας τηλεφωνήσουν, θα σας ρωτήσουν τι ακούτε. Πείτε το βρε καθαρά. Ακούμε Μάχη 99,8. Φτάνει. Γεια σου Δημήτρη μου από το Περιστέρι. Φίλος μου ο Δημήτρης στο 088. Καλημέρα Δημήτρη μου και πάλι.

0: δεν θα πω ρε φιλαράκι, Γιώργο μου δεν θα πω. Ο καθένας μου είχαν πει κάποτε, ό,τι δίνεις παίρνεις. Ναι, αλλά δεν το λες έτσι. Ό,τι δίνεις παίρνεις, ότι ξέρεις τι, το λέω. Θα το σπείρει ο Θεός και θα το πάρεις πάνω σου. Όχι, μα είναι και γι' αυτό είναι που το λέει, που το ξεστομίζει. Το δίκιο είναι δίκιο. Να χάσαμε λίγο, να χάνουμε λίγο. Τώρα με τη δικαιοσύνη, ευθέως το λέω, δεν έχω να κρυφτώ κάτι. Τώρα για ποια δικαιοσύνη, για τι δικαιοσύνη μιλάμε. Ο Θεός δεν το θέλει το άδικο και ποτέ δεν τον συγχωρεί. Δεν το συγχωρεί το άδικο ο Θεός. Όλα εδώ πληρώνονται. Το είχαν πει, ό,τι δίνεις παίρνεις. Ναι, δεν είναι αλήθεια. Έρχεται κάποια στιγμή. Μου πει ένα παλικάρι τώρα, πριν, όχι τώρα, τώρα. Ρόδα είναι, μου λέει, γυρίζει. Ρόδα είναι, γυρίζει. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αμέ, δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Παναγιώτη, να του πω καλή νύχτα που μου στέλνει καλή νύχτα Παναγιώτης από την Ηλιούπολη όμως. Ρε παιδί μου, να είσαι καλά. Πάμε για τον 7ο. Ψηλά είναι βέβαια, έτσι. Ψηλά είναι, χαμηλοτάβανα είναι, εντάξει.
1: Μικρά φανήκε στα μπλε φορά σου επάνω.
0: Πάνω μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Σε
0: και το φίλο μου τον Γιώργο με το φορτηγό. Δεν μου πεις τι μάρκα είναι, Γιώργο.
1: Το χαμόγελο που σου
0: κλαίει. Oh,

Πάμε τώρα να ακούσουμε τραγουδάκια από τα Πατήσια, τα παιδιά, τα παιδιά. Δήμητρα και Γιώργος, Γιώργος και Δήμητρα είναι του πολεμικού ναυτιού τα παιδιά. Δημητρούλα δεν το ξέχασα, κοιτούσα και το χρόνο βέβαια, δεν ήθελα να τα αφήσω το τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε, είναι το επόμενο, πάμε σε μηνυματάκι. Λοιπόν, καλημέρα λέει πολύ αγαπητό μας παιδί. Ο Μιχαλάκη, άναξη. Να το δω πάλι, να το δω, να το δω πάλι, πάλι από την αρχή, γιατί λοιπόν, πολύ αγαπητό παιδί μας, Μιχαλάκη μου. Λοιπόν, ο παλικάρι από την Καλή Πόλη, το 999. Θα αφήσουμε έτσι, Δημήτρη μου, δεν θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Έτσι, νομίζεις, Πατρί. Αλήθεια. Παλικάρι μου, σε ευχαριστώ, πάντα καλό προαίρετο. Θα του ευχηθώ για καλή βάρδια. Δημήτρη μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι βεβαίως. Έχουμε χρόνο, έχουμε 14 λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή μας εδώ στο Μάχη 99,8. Τώρα τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή πολύ.

Λοιπόν, και το είπα σήμερα γιατί πέρασα από εκεί. Λοιπόν, το φιλαράκι μου το καλό, δεν ξέρω, έχει κίνηση. Άνοδο, λέει, άνοδο Κηφισίας. Θα σε φτιάξω και σένα εδώ πέρα που μου είπε, έπε παιδί και χαμογελάς. Σε συγυρίσω εγώ, σαν χρωστάω και σένα, στα έχω μαζέψει. Λοιπόν, άνοδος Κηφισίας απελόκηπη. Ο Δήμος λέει, στολίζει λέει για τα Χριστούγεννα. Ποια Χριστούγεννα? Λοιπόν, όχι ότι δεν έχεις δίκιο, ποια Χριστούγεννα. Με αυτό που έχει ο κόσμος, έτσι, πραγματικά. Κάποτε περιμένανε τα Χριστούγεννα, πηγαίνανε στα μηχανήματα, για μηχανήματα είτε τις τράπεζες, να τα δώρα. Λείπουν από πολλού τα δώρα. Η 13η που λένε και η 14η, τα χριστουγεννιάτικα δώρα των Χριστουγέννων που δεν έχουν λεφτά, δεν φτάνουν τα λεφτά να μοιράσουν, να δώσουν. Δεν φτάνουν. Τα μοιράζονται και η οικογενειακρατία. Το είδα και εγώ, παλικάρι μου, και το είπα. Μου κίνησε την περιέργεια και το ανέφερε και το τοξουτάκι. Α, προδόθηκα. Ναι, ναι, το είπα. Το είδα και εγώ, έτσι. Και είναι διαφορετικά, δεν είναι τα περσινά. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Δημήτρης, από την Καλλίπολη. Για όλους εμάς, για όλους τους συντελεστές, λέει, των εκπομπών, και μάλλον το παλικάρι δεν έχει αλλάξει, δεν κουνιέται ο δείκτης του ραδιοφώνου καθόλου. Δημήτρη, αυτό είναι το νόημα που έχω βγάλει από το μηνυματάκι σου. Και για τα παιδιά του συντελεστές, λέει, στην συμπρωτεύουσα. Ξέρω τι εννοεί. Έλα να το ακούσουμε. Γεια σου, μάνα Σαλονίκη. Παναγιώτη μου, Γερμανία, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να σε καλά, καλό ξημέρωμα. Πάντα ρε Λεβέντη μου, άξιος, άξιος πάντα. Είδες, ο Θεός σου το χρώσταγε, σου το έδωσε. Θα μου πεις, άμα δεν διάβαζα, δεν. Εντάξει. Πες το και έτσι. Πάμε καλή πολύ. Τα προλαβαίνουμε όλα. 9 λεπτάκια. Καταρχήν στολίζει, λέει, η περιφέρεια. Στολίζει η περιφέρεια και έχουν ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα. Το είπα σήμερα. Μία εβδομάδα. Το είπα, το είπα. Είναι στο Δήμο Αθηναίων. Δεν ξέρω τι κάνει η περιφέρεια. Ποιο στολίζει η περιφέρεια. Πάντως μάσα υπάρχει. Περιφέρεια, ε. Εργολάβοι το έχουν πάρει αυτό με το στολισμό. Γιατί κάποτε ήταν του Δήμου τα λαμπάκια. Τώρα είναι πολύ πιο όμορφα. Έχουν μπει εργολάβοι στη μέση. Ναι, μεν τα έχουν στολίσει. Έχουν βάλει ωραία χρωματάκια. Δεν το αφισβητώ. Φωτιά να πέσει να με κάψει. Αν θα πω ψεματάκια, και εμένα μ' αρέσουν. Να βλέπω φως, να βλέπω φώτα. Αλλά και τα λαμπάκια τα άλλα, τι να πω, αναβοσβήνανε. Ωραία είσατε. Τώρα τι μπήκανε στη μέση και στολίζουν. Δεν τα κάνει οποιοδήποτε. Είτε Δήμος, είτε Περιφέρεια. Κονόμα. Αμέ, μια εβδομάδα. Άντε να δούμε κι εμείς φως.

πάντα όλα γίνονται. Δεν έχεις παράπονο, δεν έχεις παράπονο, έτσι. Δημήτρη μου, είπες εάν υπήρχε ο χρόνος, το ακούσαμε. Λοιπόν, είναι το τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα. Να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Συμπληρώνετε τα πάντα όλα. Δεν εννοώ ό,τι και να πω, ό,τι και να το πω, όπως και να το πω. Εσείς συμπληρώνετε και μας συμπληρώνετε. Συνήθεια, ναι, όντως έγινε λατρεία. Τώρα αυτή η φατσούλα μου ξέφυγε λίγο εδώ πέρα, θα τη δω. Θα τα συζητήσουμε λίγο πιο μετά με τη φατσούλα. Αδιάβαστα μηνυματάκια τώρα, να βγάλω μια φωτογραφία, να τη σηκώσω κι εγώ μια φορά στο φουμπού. Θα τη βγάλω μια φωτογραφία, έτσι. Λοιπόν, πολλά μηνυματάκια που έχουν μείνει αδιάβαστα. Τώρα έρχονται και καληνύχτες. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, έτσι θέλω να πιστεύω. Αυτά μου δείχνουν και εμένα τα δικά μου στατιστικά εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Αυτά τα στατιστικά, αυτό μου δείχνουν εμένα. Λοιπόν, μαζί μας και μαζί σας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Δεν είναι αυτή η χρονιά, δεν είναι η πέρσινη χρονιά. Επομένως, η πείρα και η εμπειρία λέει πολλά. More than tax. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με την Μαρία Μασιλιαράκου. Θα είναι πάντα δίπλα σας, πάντα για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη, γιατί είναι φανταστική. Και δεν είναι απλά μια πίτσα. Πίτσα βρίσκεται παντού, αγοράζεται παντού. Ένα διαφορετικό και άψογο μενού. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Φιλιά, καλή αυριανή να έχουμε. Λοιπόν, θα ζητήσω όμως συγγνώμη. Θα πεις τώρα ένα συγγνώμη. Καλύπτει τα πάντα όλα για μηνυματάκια που έχουν μείνει αδιάβαστα. Και μην ξεχνάμε, η συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία. Θα σας τηλεφωνούν, να σας ρωτούν τι ακούτε. Βάλτε λίγο ένταση στη φωνή. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κάνει εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η Ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στην καθιερωμένη πια ώρα των 5. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, μετά τις 2 τη νύχτα, το ξημέρωμα δηλαδή, εκεί που κατοικοεδρεύουν οι δράκουλες της πολιτικής ζωής του τόπου, κατοικοεδρεύουμε και εμείς. Για να μπορούμε, όχι να κράζουμε, δεν είναι σκοπός της εκπομπής το κράξιμο. Ο σκοπός της εκπομπής είναι η παράθεση στοιχείων, δημοσιογραφικών στοιχείων προέρχονται από το ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω περαστικά μέσα από αυτή τη δημόσια συχνότητα που μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε στήσει τον δικό μας δημοσιογραφικό ενημερωτικό πατριωτικό μάχη 99,8 στην κυρία Βύση και στον κύριο Καρβέλα. Επειδή έχει γίνει μεγάλο θέμα, εγώ δεν θα το κάνω μεγάλο θέμα. Εγώ θα πω απλώς ότι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι πια, η κυρία Βύση στα 70, νομίζω είναι γεννηθήσα το 56, το ψάξουμε ρε παιδιά, όταν είναι γεννημένη η κυρία Βύση. Η Αβύση βλέπω εδώ πέρα γεννημένη στις 20 Δεκεμβρίου του 57. Δηλαδή είναι 69 ετών. 57, 2026, 69 ετών. Ο άλλος, ο Μαλιάγκουρας, αυτός δεν ξέρω, είναι ανυπολογής του ηλικίας. Προσπαθούν λοιπόν να αναγάγουν το θέμα Βύση Καρβέλας και τη σύλληψη αυτού του άμυαλου Φίλιππα Καμπούρη. Είμαι αθώος, λέει. Είναι όλα μια σκευωρία, μια πλεκτάνη σε σημαίνοντα θέματα της επικαιρότητας για να αποκρύψουμε τους σκυφτούλιδες του Υπουργείου Εξωτερικών και τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος σήμερα είπε ναι σε όλα στο Μάρκο Ρούμπιο, ένα πολύ σκληρό ακροδεξίο Ελληνοαμερικανό, Κούβανο-Αμερικανό. Εγώ τους βλέπω όλους Ελληνοαμερικανούς. Κούβανο-Αμερικανό ή Αμερικανο-Κουβανό. Σκληρό πολύ. Παίγνιο, παρελκόμενο, έλκυθρο των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών είναι ο Ρουμπίο, ο οποίος έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Νετανιάχου, σχέσεις όμως αφεντικού με υπάλληλο. Ο Ρουμπίο είναι ο υπάλληλος, ο Νετανιάχου είναι το αφεντικό του. Ό,τι του πει το αφεντικό του Τελ Αβίβ, το υλοποιεί ο Ρούμπιο. Επίσης είναι, από ό,τι ακούγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος πιθανότατα θα προταθεί από τον Τραμπ ως ο διάδοχός του. Υπάρχει και ο άλλος βεβαίως, ο Βάνς. Αυτό είναι άλλο πυράγχας. Αυτό είναι από άλλο ανέκδοτο. Αλλά και οι δύο προέρχονται από την ίδια σχολή, τη Μάγνα. Τους Αμερικανούς πατριώτες, οι οποίοι πήγαν να κάψουν το Καπιτόλιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αναμέτρηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη 1-0 από τα αποδυτήρια. Τον έκανε ο άλλος το σκυφτούλι, το ραγιά, το μικροκαμωμένο καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας δεν έχουν να πούν καλή κουβέντα για τον Γεραπετρίτη. Με ως φοιτητές του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού έχω μιλήσει, τα χειρότερα μου έχουν πει για τον Γεραπετρίτη. Κακός καθηγητής, βλοσιρός τύπος, χρυψίνος και πάνω απ' όλα σκυμμένος. Έσκυψε την κεφάλα και είπε ναι σε όλα. Το παρασκήνιο είναι αυτό. Δεν ας το πει άλλος και δεν τολμούν να το πουν. Πρώτον, 4 με 6 δις υπογραφή
για κρατική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος για παράδοση υποτιθέμενου αμυντικού εξοπλισμού. F-35, ρουκέτες, όλμους, πυράβλους, σφαίρες. 6 δις. 4 με 6 δις. Θα βγουν από το υστέρημα του ελληνικού λαού και θα δοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αντιπαροχή για την προστασία που μας παρέχουν. Ποια προστασία? Καμία προστασία δεν μας παρέχουν. Δεύτερον, πόντι σκαλοδίο. Η Αμερική δεν ανακατεύεται. Βρείτε τα μεταξύ σας. Βρείτε τα εσείς, οι Τούρκοι, οι Κύπροι και η εταιρεία η οποία θα το ποντίσει. Εμείς δεν ανακατευόμαστε. Τα ακούς κύριε Δένδια? Δεν ανακατεύονται οι Αμερικανοί. Τρίτον, είχε μαζί του τη φουσκοχυλάρα, την Κίμπερλι δίπλα του. Παρέχει πλήρη υποστήριξη σε ό,τι κάνει το εντεταλμένο όργανο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Δηλαδή, στα σούρτα φέρτα με τον Εξάρχο και βεβαίως στην τσιμεντοποίηση του αγωγού LNG και του μεσοσταθμικού παράγοντα για να έρχεται το πανάκριβο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να διανέμεται σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Βαλκανική και να πηγαίνει και στην Ουκρανία με οχταπλάσιες τιμές από ό,τι μας το πουλούσαν οι Ρώσοι. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην κερδίζει τίποτα και να τα κερδίζουν όλα οι άκτορες, οι ελάκτορες, οι Εξάρχου, οι Μπάκοι και οι Καημενάκηδες. Οι ολιγάρχες του τόπου δηλαδή και οι περιστέριδες. Και βεβαίως ο ελληνικός λαός που θα τουρτουρίσει το χειμώνα. Αυτό είναι σίγουρο, ξεχάστε το. Θα σας έλεγα να γυρίσετε όλα τα ερκοντήσιο στο κρύο. Είτε έχετε 15 βαθμούς μες στο δωμάτιο, είτε έχετε το ερκοντήσιο στο κρύο, το ίδιο πράγμα είναι. Γυρίστε το λοιπόν από τώρα στο κρύο για να συνηθίσετε. Γιατί δεν νομίζω να ζεσταθείτε το χειμώνα. Το λένε κορυφαίοι οικονομικοί παράγοντες και πατριώτες. Θα πέσει πολύ κρύο το χειμώνα. Είναι αυτό που λέει, από το πολύ κρύο θα σφίξουν ή... Βελάβατε! Σφιχτείτε λοιπόν από τώρα, ετοιμάστε τα μελανοδοχεία, γυρίστε τα ερκοντήσιο στο κρύο να συνηθίσετε το κρύο και ξεχάστε, σφραγίστε και το κάτω στο υπόγειο όσοι διαθέτετε το Λεβιτοστάσιο, βάλτε του Λουκέτο, τέλος. Τελειώσαμε. Εσύ, κύριε Χαραλαμπίδη, κλείσε λίγο το ερκοντήσιο, ρε φίλε. Είσαι με τα καλά σου. Είπαμε, λέμε στον κόσμο, ανοίξε το ερκοντήσιο μου, τάνξες και εσύ. Παγώσουμε, ρε. Να πεθάνουμε, να πούμε. Είσαι τρελός. Ρε Παναγία μου, τι έχω πάθει εδώ πέρα, να πούμε. Ζεσταίνεσαι, αγόρι μου. Ζεσταίνεσαι, εσύ δεν θα έχεις πρόβλημα το χειμώνα. Όποιος έχει ψηλό αιματοκρίτη, είναι εντάξει. Όποιοι έχουν χαμηλό αιματοκρίτη κάτω από 40, θα έχετε πρόβλημα. Πηγαίνετε, κάνετε αιματολογικές εξετάσεις, να δείτε πού είναι ο αιματοκρίτης. Όσοι έχουν απάνω από 42, 44, 45, 48, θα αντέξουν το κρύο. Όσοι είστε κάτω από 40, κουκουλωθείτε από τώρα. Από τώρα! Δεν μας σώζει τίποτα! Ο Φίλιππας, ο Καμπούρης, παραπονιέται, λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Δεν αναφέρει τίποτα, λέει, ο σταθμός μας για τον... Τι δεν αναφέρει, αδερφέ? Από τις πρώτες ειδήσεις στα δελτία, εσύ τι, δεν ακούς, κουφώσαι. Χτες δεν κάναμε όλο το θέμα, τι θες να ακούς για τον Καμπούρη, να σου πω εγώ για τον Καμπούρη. Καμπούρης φίλος, παλιός. Μπραδέρι. Μπραδέρι. Είμαι αθώος. Είναι πλεκτάνης και βορεία. Μου την έστησε ο Καρατζαφέρης. Θα το ακούσουμε σε λίγο.
Επίσης, ποιος Έλληνας επιχειρηματίας από τα βασικά quiz, το οποίο θα είναι πρωτοσέλιδο αύριο στην εφημερίδα μας, το λέω από τώρα δηλαδή για να μην ψάχνετε, ποιος Έλληνας επιχειρηματίας με καταδικαστική απόφαση στην πλάτη του έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια, 850 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα. Εγώ σας δίνω και στοιχεία. HSBC στο Hong Kong. Και για να θυμίσω ποια είναι η τράπεζα HSBC στο Hong Kong, ας σας πω ότι είναι η τράπεζα όπου εκεί ο διαβόητος El Chapo, έτσι, Χωακίν El Chapo Guzman, έχει καταθέσει 70 δις το καρτέλ της Σιναλώα. Στην ίδια τράπεζα, Έλληνας επιχειρηματίας έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια. Προσεπάθησε πριν από λίγο καιρό τα δολάρια αυτά να φύγουν από την HSBC και να διανεμηθούν σε 15-20 εταιρείες, ούτως ώστε να μεταφερθούν. Αλλά η τράπεζα είναι των Κινέζων. Και από αυτή την τράπεζα δύσκολα βγαίνουν ποσά. Επιχειρήθηκε λοιπόν μέσω τραπεζικού διαμεσολαβητή να φύγουν τα λεφτά αυτά από την HSBC του Hong Kong και να μεταφερθούν και σε ευρωπαϊκές και σε αμερικανικές τράπεζες. Ποιος είναι? Quiz. 850 εκατομμύρια δολάρια. Χωρίς να γνωρίζουμε από πού προέρχεται το ποσό. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Ποιος είναι και από πού προήλθαν? Δίπλα έγραφε, έχω δει το ποσό. Η αιτιολογία των χρημάτων είναι εξοπλιστικά προγράμματα. Και μην μου πείτε ότι δεν αληθεύει. Διότι και αποδείξεις έχω και μαρτυρίες. 850 εκατομμύρια δολάρια. Έλληνας επιχειρηματίας, πολύκροτος, σε υπόθεση πολύκροτη, ο οποίος προσπαθεί να μεταφέρει αυτά τα χρήματα από το Hong Kong σε τράπεζες Ευρώπης και της Αμερικής. Έχετε να μου πείτε κάτι? Όχι, δεν ξέρετε. Θα μάθετε. Επίσης, τη νύχτα ο κύριος Σαμαράς λέει έσυρε με τις πιτζάμες έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών, έστειλε τους φίλους του εκεί με τις μοτοσυκλέτες και τον πήραν σηκωτό και τον πήγαν στο Μαξίμου, γιατί έλειπε μια υπογραφή, λέει, όταν υπεγράφει το μνημόνιο, τότε που θα ντόσκιζε. Αυτές είναι τακτικές μαφίας. Αλλά ο κύριος Σαμαράς συνηθίζει να έχει δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τακτικές μαφίας. Ο Λάζαρος, Λάζαρε, δεν βρω έξω, εσύ πήγες και τον πήρες. Γνωριζότανε με ένα από τα κεφαλαιόδη ονόματα της ελληνικής μαφίας. Χτες το βράδυ είδα μια ανατριχιαστική φωτογραφία. Χτες το βράδυ ήταν μια μεγάλη νύχτα για μένα, διότι έμαθα πάρα πολλά και είδα και μια ανατριχιαστική φωτογραφία. Το πρωτοπαλίκαρο της μαφίας στη χώρα, στα πολιτικά πρόσωπα, νεκρό, γεμάτο σφαίρες, στον επιθανάτιο ρόγχο. Ξέρετε, ο δημοσιογράφος πρέπει να βλέπει αυτές τις φωτογραφίες για να παραδειγματίζεται και για να αντιλαμβάνεται ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής. Καμία. Άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν στα 40 και 45, άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουν πιάσει την εξουσία από τα κέρατα, άνθρωποι που μιλάνε στα τηλέφωνα με πολιτικά πρόσωπα, σε μια στιγμή σβήνει το καντήλι τους. Και αυτό γιατί υπηρέτησαν τη μαφία και τους πούλησαν. Όταν ζήτησα κάτι παραπάνω, τους πούλησαν. Και έχει άμεση σχέση με τα 850 εκατομμύρια δολάρια που βρίσκεται, επαναλαμβάνω, στην τράπεζα HSBC, εκεί που έχει τα λεφτά του El Chapo.

Πάμε να ξεκινήσουμε με το σκυφτούλι Γεραπετρίτη που σήμερα είπε ναι σε όλα. Στον ακροδεξιό Αμερικανοκουβανό δελφίνο του Τραμπ, οι δρόμοι στην Αθήνα έκλεισαν, σφραγίστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών και εκεί ο νεοραγιάς, ο σκυφτούλης Γεραπετρίτης είπε ναι σε όλα. Ναι στα έξι δις, δεν είναι τέσσερα, είναι έξι, με τα παραλυκόμενα. Ναι στα F-35 στην αγορά τους από την ελληνική κυβέρνηση. Ναι στη βοήθεια στην Ουκρανία. Ναι στην παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Ναι στα επιπλέον εξοπλιστικά που μεγαλώνουν τον λογαριασμό για τον φορολογούμενο πολίτη. Και ναι, ίσως, πιθανόν, στην αποστολή ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στη Μέση Ανατολή.

0: οι Έλληνες διπλωμάτες μιλάνε τη γλώσσα του επισκέπτη. Για ποιο λόγο? Τον Πούτιν τον έχετε δει? Τον Ερντογάν τον έχετε δει? Αυτοί δεν ξέρουν αγγλικά, θεωρείτε? Σαφώς και ξέρουν. Σε τι γλώσσα μιλάνε? Στη δική τους γλώσσα. Υπάρχει μεταφραστής. Ο Ερντογάν μιλάει τουρκικά και ο Πούτιν ρωσικά στις ξένες διπλωματικές αποστολές. Οι δικοί μας, γιατί είναι τόσο ραγιάδες και μιλάνε τη γλώσσα των Αμερικανών? Δεν κατάλαβα. Ακούστε τον. Ακούστε το μεγαλύτερο σκυφτούλι που έχει περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνον εμετός. Μόνον εμετός.
1: Εδώ αποδεικνύει τη σχέση των δύο χωρών μας και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν και οι δύο χώρες στο μέλλον αυτό. Από την εκκίνηση του Ειδικού Διαλόγου του 2017, η συνεργασία μας έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ ταυτόχρονα ασχολούμαστε με την άμυνα, τις υποδομές, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την βούλη του νόμου, τις ναυτικές υποθέσεις αλλά και τους ενούς δεσμούς των δύο λαών. Οι τρεις συμφωνίες που προγράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του διεθνούς δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτερική μας πολιτική αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυρό των τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους, καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδας.
0: Δώστε όλα! Δώστε όλα και τα παντελόνια μας να μας πάρουνε! Και τα παντελόνια να μας πάρουνε! Δώστε όλα, σκυφτούλοι! Σκυφτούλοι! Δώστε όλα!
1: Και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας.
0: Είμαστε μπανανία. Είμαστε μπανανία. Σήμερα πιστοποιήθηκε, σήμερα, 7 Οκτωβρίου, για όσους ακούτε ζωντανά την εκπομπή, για όσους ακούτε σε επανάληψη, κρατήστε το συμβάν, το γεγονός. Η Ελλάς παρεδόθη ολοκληρωτικά στον Αμερικανικό παράγοντα. Ο άλλος μιλάει μόνο για την Αλεξανδρούπολη. Για τις βάσεις δηλαδή στην Ελλάδα των Αμερικανών. Και να πω και μια είδηση πριν από λίγο, απόγευμα Τετάρτης, ότι υπάρξε εξέλιξη μια φωτιά στο Μαραθώνα Αττικής μέσα στην ναυτική βάση. Εκεί δεν ήταν αμερικανική βάση, στο Μαραθώνα. Τυχαίο? Δεν ξέρω. Κινητοποιούνται 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Είναι μεγάλη από ό,τι φαίνεται φωτιά. Εθελοντές, 8 οχήματα και συνδρομή από υδροφόρες. Μαραθώνας Αττικής. Μέσα στην ναυτική βάση. Εκεί που ήταν οι Αμερικανοί. Κυρίες και κύριοι,

Θα ακούστε στη συνέχεια τη σημερινή ημέρα στα συστημικά κανάλια, θα δείτε μάλλον την χαζόφατσα. Είναι, λίγο, είναι και λίγο τουρκόφατσα αυτός ο κ. Πετρίτσι, να μου. Με τον κουβανό, τον εξτρεμιστή, τον ακροδεξιό εξτρεμιστή, να υπογράφουν ουσιαστικά τη θανατική καταδίκη της Ελλάδος για τα επόμενα 10 χρόνια. Και ακούστε, σημείωσα, λέει, το ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της περιοχής, ανέφεραν για τις τουρκικές απειλές, αλλά δεν ανέφεραν το όνομα Τουρκία. Δηλαδή τι είπαν? Έχουμε κάποιες απειλές, αόρατες απειλές, αόρατες απειλές, αλλά δεν ανέφεραν το όνομα Τουρκία. Είδατε πόσο βρώμικο ρόλο παίζουν οι Αμερικανοί? Ενώ θα μπορούσαν να πούνε συμπαριστάμεθα στο σύμμαχό μας. Απαγορεύεται ένα σύμμαχος του ΝΑΤΟ να απειλεί άλλο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Σήμερα ειδικά που οι Τούρκοι έχουν βγάλει και ένα βρώμικο χάρτη που έχουν το μισό Αιγαίο πάλι να τους ανήκει. Και μαζί και τον Εύρο. Αυτά κάνουν οι Τούρκοι. Ανέφεραν τις απειλές και δεν ανέφεραν τη χώρα. Δηλαδή, από ποιους δεχόμαστε επιθέσεις? Ποιοι παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο? Οι εξωγήινοι? Τα UFO? Στην Νεβάδα? Αυτή είναι η πολιτική, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Ναι σε όλα. Και βεβαίως συνέχιση της αποστολής ελληνικών όπλων σε αυτό το άθλιο υποκείμενο που λέγεται Ζελένσκι. Σε αυτό το τύρανο που έχει να κάνει εκλογές 5 χρόνια στην Ουκρανία. Ακόμα και ο Πούτιν έκανε εκλογές. Αυτός δεν είχε πόλεμο? Στον πιο διεφθαρμένο ηγέτη του κόσμου, ο οποίος ζει τη χώρα του με νεκρούς, πτώματα και δανεικά. Και εμείς είμαστε σύμμαχοι σε αυτό το ρετάλι της κοινωνίας, της ουκρανικής κοινωνίας. Απορώ με τον ουκρανικό λαό πώς τον εμπιστεύεται. Αλλά τι να κάνουν οι άνθρωποι όταν κάθε μέρα και δύο φορές την ημέρα, μερικές φορές, δέχονται πυραυλικές επιθέσεις από τους Ρώσους που τους έχουν κάνει κομμάτια εκεί πέρα και ο χειμώνας θα είναι μαύρος για αυτούς. Θα πρέπει να τον μοιραστούμε το χειμώνα της Ουκρανίας. Από τη μια εμείς, από την άλλη Ουκρανοί. Και στη μέση το τουρτούρισμα. Και ξέρετε τι λένε οι μετεωρολόγοι? Θα έχουμε χιονιάδες φέτος. Βροχές, καταιγίδες. Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Να δω που θα πάτε. Εγώ την έχω φτιάξει τη δουλειά μου. Εγώ κατεβαίνω και στον πατρικό μου και χαλάω και λίγο. Εσείς να δείτε. Εσείς να δω τι θα κάνετε. Εσείς να δω τι θα κάνετε που έχετε ψηφίσει δύο φορές τον Μητσοτάκη. Και να σας πω και κάτι. Εσείς που ψηφίσατε δύο φορές τον Μητσοτάκη, δεν σας λυπάμαι. Να ψοφήσετε από το κρύο. Να ψοφήσετε από το κρύο. Να σας δουν παγωμένους και χαμογελαστούς. Για να μάθετε. Σαν το Βέγκο που τον είχαν βάλει μέσα στο ψυγείο. Σαν το Βέγκο. Μέσα στους παστουρμάδες, τα γελάδια και τα γουρούνια τα σφαγμένα. Με το τσιγκέλι. Μέσα στο ψυγείο. Για να μάθετε τι σημαίνει ακριβό πετρέλαιο. Και αν έχετε πρόβλημα, πηγαίνετε μια βόλτα στην Ουκρανία. Καλύτερα θα είναι εκεί από ότι εδώ. Καλύτερα. Εκεί τουλάχιστον θα έχουν καραμαγκάλι για να σταθούνε. Εδώ θα έχουμε. Να ψοφήσω το κρύο. Ποια καυσόξυλα? Μου λέει καυσόξυλα. Ποια καυσόξυλα? Πήγες να αγοράσεις ξύλα? Πήγες. Για πήγαινε τώρα. Να δεις πόσο την έχουν την τιμή. Έχει να πέσει τέτοιο καπέλο. Και στα ξύλα, εγώ είπα στους ξυλέμπορους, προσέξτε, αν έρθω στη Μάτρα, μη μου αρχίσετε τις ιστορίες. Μαμούκια, ακρίβινε και... Τι ακρίβινε? Ακρίβινε τι? Το πετρέλαιο, ναι, τα μεταφέρουμε. Μπα, και πώς θα τα χρεώσεις? Θα έχουμε και εκεί διαπάλες. Θα έχουμε και εκεί ξύλο. Θα αρχίσουν να ξυλοφορτώνονται έξω από τα ξυλάδικα. Και δεν θα δυσκολευτούν, τα ξύλα δίπλα είναι. Ψοφήστε στο κρύο όσοι ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία. Εις διπλούν.
Να ψοφήσετε, δεν σας λυπάμαι καθόλου. Να τουρτουρίστε. Πηγαίνετε, πλακωθείτε στο Κρύας να φτάσει ο Ματοκρίτης 50, γιατί δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Να πάει να ζητήσει αδανικά από το Μητσοτάκη. Από το Μητσοτάκη, ειδικά εσείς, τα χεροκούγελα που είχατε πάει εκεί κάτω, το χειροκροτάκι και το φυλάγατε. Τον φυλάγατε. Και ειδικά οι γυναίκες. Άμυαλες, άμυαλες, που τα κρατήσετε σπίτι εσείς. Όταν φυλάει κάποιος το Μητσοτάκη στο μάγουλο, μπορεί η γυναίκα να κρατήσει σπίτι. Θα σας έλεγα, θα σας έλεγα.

0: Και πάμε στον άνθρωπο που ήρθε από το κρύο. Το Φίλιππα Καμπούρη. Είχε πάρει Σβάρνα όλα τα καζίνο της Ελλάδος. Δεν έχει πολλά. Στο Λουτράκι, στο Ρίο δεν ξέρω αν λειτουργεί. Το είχε πάρει ο Πυλαδάκης, ο φίλος του Ρέμου. Και κολλητός της Βύση και του Καρβέλα. Τσακώνονται λέει αυτοί. Για το 1,5 εκατομμύριο. Ο Καρβέλα στείλει 300. Η άλλη του στείλει επιστολή. Στη μέση έχει μπει ο Περουκάκιας, ο δικηγόρος. Που δεν βγαίνει έξω όταν φυσάει για να μην του πάρει ο αέρας στην περούκα από ότι δεν είμαι σύρμα. 2-17-18.000 και Μητρακόπουλε εδώ. Άμα θέλετε, βγείτε να τα πούμε. Για τους φακέλους, δεν ξέρεις εσύ τώρα. Που τους έχεις το σακάκι και σου έδωσε ο Βαρδινογιάννης. Τι έχεις να πάθεις, κακομοίρη μου. Για όλους έχω οράματα, για όλους. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο του Χίου. Ουδέν κρυπτών. Φίλιππος Καμπούρης, ο σύγχρονος ήρωας. Σιδηροδέσμιος μεταφέρθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Λευτεριά στο Φίλιππο Καμπούρη. Ωστό.
1: Ο Φίλιππος Καμπούρης, κατηγορούμενος ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, βγαίνει από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, φωνάζοντας για την αθωότητά του στους δημοσιογράφους.
2: Είμαι αθώος, είμαι σκεφωνία. Είμαι αθώος. Είμαι αθώος.
1: Η πρώτη καταγγέλνηση
0: έγινε
1: η
0: αφορμή
1: για να ξεκινήσει αθώς. Μεγάλη έρευνα μιλά στο όπερ.
0: Αθώος, κύριε Πρόεδρε.
1: Ότι έχει πέσει θύμα του κυκλώματος.
0: Θύμα.
3: Στο σύνολο δηλαδή το χρόνο έπρεπε να πάμε 7.200. Και ξαφνικά βρίσκομαι.
0: Αυτή τον έδωσε. Αυτή τον έδωσε.
3: Εισοδήματα αξίας 19.500 ευρώ περίπου. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Μίλησα με τον Φίλιππο, ο οποίος με παρέπεψε στο λογιστή. Ο λογιστής έλεγε ότι τα ονόματα και τα ποσά μας τα δίνει η γυναίκα του. Ξαναμιλάω με τον Φίλιππο και μου λέει ξαναμίλα με την Άννα. Κοινώς με είχαν κάνει μπαλάκι. Και συνέχισε να με ταλαιπωρεί στο να με δηλώνει ότι εγώ δουλεύω για αυτόν, ναι, μέχρι και τον Ιούλιο του 25.
1: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 29 εταιρείες στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος δημιουργούσαν εταιρείες σε ονόματα τρίτων, μεταξύ αυτών λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Άφηναν απλήρωτες εισφορές, ΦΠΑ και πρόστιμα και άφηναν τεράστιες οφειλές στο δημόσιο.
4: Η δημόσια διοίκηση και η ΑΔΕ και ο κ. Βουρλιώτης και ο ΕΦΚΑ διαθέτουν τα τεχνικά εργαλεία.
0: Βέβαια. Σουρ! Σουρ! Ναι, τα διαθέτουν.
4: Από τις τσέπες μας, από τους ασφαλισμένους, από τη μία απόδοση ΦΠΑ που είναι επί...
5: Εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαφρύο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
1: Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης και ένας Ρουμάνος, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως ένας ακόμη αχυράνθρωπος και ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμα.
6: Το διαπλεκόμενο σύστημα,
0: ναι,
6: όλων αυτών των άθλιων 300.
0: Μαζί σου είμαστε, Φίλιππα, μαζί σου.
1: Την έρευνα χρησιμοποιούσε ως αχυρανθρώπους άτομα σε κακή οικονομική κατάσταση. Κάποιοι από αυτά εμφανίζονται και σε κομπέ.
0: Λευτεριά στον Φίλιππα, πολιτικό κρατούμενο Φίλιππα Καμπούρη.
7: Ακούστε
0: με λίγο. Και τον Έλληνα Βαγγελόπουλο. Την Αλίκη, με την σάρκωση Αλίκη Βουλικλάκη.
1: Φυσικά η διαδρομή του χρήματος, καθώς από λογαριασμούς εταιριών πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Είχα κάνει κάτι εκπομπές στο Στάρ με τον Ευαγγελόπουλο. 30% χτυπάγαμε μάγκες. Εγώ την έχω περαιτήσει αυτή τη σχολή, έτσι. Το ξεχνάμε.
8: Αφήστε, λοιπόν, τα...
0: Εγώ δεν απεκδίω. Α, ο, συγγνώμη, ο Γιώργος. Τι είπε ο Γιώργος, πρέπει να έχει μαζευτεί νωρίτερα. Γιώργο! Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Ο Καμπούρης λέει είναι αθώος. Έτσι. Σε λίγο θα πει, θα σηκώσει και σημαία πάνω, παντιέρα του λαός. Διότι ο Σονούπο, δεν ξέρω αν πήρε σήμερα αποδεσμία, αλλά εν πάση πτώση, σε 2-3 μέρες θα είναι στον Κορυδαλό κι αυτός. Θα κάνει παρέα στους γιατρούς του Κολονακίου, Μαζονάκη. Ο Καμπούρης όμως, ο Καμπούρης, ο Φίλιππος, ο δύστυχος αυτός άνθρωπος, δεν συναλλασσόταν, από ό,τι γνωρίζω, με το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό επί της εποχής του Καρατζαφέρη. Εδώ μας λένε ότι έχουν κοπεί κάποια εικονικά τιμολόγια. Αυτά διαραίονται από τις ελεγκτικές και οικονομικές αρχές της χώρας. Τα τιμολόγια αυτά, τα εικονικά, εάν θεωρηθεί ότι είναι αλήθεια, κόπηκαν επί της εποχής του Καμπούρη, όταν ήταν πρόεδρας εκεί, ή επί της εποχής του Καρατζαφέρη, όταν ήταν πρόεδρας. Έχουμε ένα θέμα εδώ. Αν υπάρχει συναλλαγή εικονικών τιμολογίων με το λαός επί Καρατζαφέρη, νομίζω ότι ποινικές ευθύνες πρέπει να έχει και ο Καρατζαφέρης ή ο λογιστής του Καρατζαφέρη. Αν δηλώσει ο Καρατζαφέρης, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δηλαδή, κόμματα τιμολόγια, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Ο λογιστής θέλει. Να πάει μέσα ο λογιστής. Δεύτερον, ο Καμπούρης δεν ήταν ο οποίος έκανε το τελευταίο διάστημα ένα παζάρι για να αγοράσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό? Ναι. Να πάρει το ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΡΤ, του ΑΡΤ FM, του Καρατζαφέρη, που ήταν κομματικό ραδιόφωνο, και βάσει του ισχύοντος νόμου, κακός για μένα, επιτρέπεται η εκπομπή και η ύπαρξη στα FM των κομματικών ραδιοφώνων, να του πάρει το σταθμό και να τον κάνει ενημερωτικό ιδιωτικό σταθμό. Ο Καμπούρης για να κάνει αυτό το πράγμα δεν το έκανε μόνος του, συνδιαλαγόταν με συγκεκριμένο εκδότη της χώρας, ο οποίος εκφράζει μέσω των εφημερίδων του τον κέντρο δεξιό δημοκρατικό χώρο. Ο κύριος Βουρλιώτης θα ψάξει και τον εν λόγω εκδότη, που μάλιστα είχε βάλει την ετικέτα πάνω στην εφημερίδα για να κάνει διαφήμιση σε ένα σταθμό που δεν τον είχε αγοράσει ακόμα? Υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των δύο? Επειδή είσαι δίκαιος λοιπόν, κύριε Βουρλιώτη, δίκαιος, ας γελάσω, τέλος πάντων, επειδή είσαι λίγο περίεργη φάτσα, σε έχω κόψει λίγο περίεργα, γιατί δεν κάνεις καναντού στο λαός και στο γραφείο του εκδότου που έβγαζε τις δημοκρατικές εφημερίδες? Αυτοί δεν είχαν συναλλαγές μεταξύ τους? Μισιακό θα το παίρνανε το ραδιόφωνο? Υπεγράφησαν εγγυητικές? Δόθηκαν χρήματα μπροστά? Ποιος ήταν ο φάκελος που κατετέθη στο Ισούρου? Τι έλεγε μέσα? Ποιο ήταν το ποσό αγοράς? Πώς θα βούταγαν το ραδιόφωνο από τον Καρατζαφέρη, τον ΑΡΤ FM? Μέχρι που το Ισούρου διέταξε να κλείσει το ραδιόφωνο και να μην πάει σε αυτούς. Για ποιο λόγο? Δεν συγκέντρωνε τα απαραίτητα δικαιολογητικά? Ναι ή ου? Δεν πρέπει να ψαχτεί αν υπάρχει συναλλακτική σχέση μεταξύ του Καμπούρη και διαφόρων εκδοτών, περίεργων, ιστολογίων, εταιριών, υπαλλήλων και ό,τι άλλο συνεπάγεται? Ναι. Άρα δεν είναι υπόθεση Καμπούρη αυτή. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα με έναν πρόεδρο κομμάτος, έστω και υποτιθέμενο κόμματος, και με συναλλακτικές διαδικασίες προς όλες τις κατευθύνσεις. Εκδότες, ιδιοκτήτες εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών, συχνοτήτων κλπ. Να γίνει κάθαρση στο δημόσιο βίο. Έτσι γίνεται κάθαρση στο δημόσιο βίο. Διότι ο Καμπούρης δεν ήταν απλό πολιτικός τέλεχος. Είχε κατέβει περιφερειακός σύμβουλος και είχε βγει και πάρει 3,5% στη Βανατολική Αττική. Άρα σημαίνει ότι είχε πολιτικές ιδιότητες. Αυτές δεν πρέπει να ψαχτούν? Να ψαχτούν. Έρευνα εις βάθος. Όχι πιάσαμε τον Καμπούρη, αμολύσαμε τον Καρβέλα, βγάλαμε τη Βύση στο κλαρί με ανακοινώσεις για να κουκουλώσουμε τα πράγματα. Για τη Βύση να τελειώνουμε τον Καρβέλα. Η Βύση πρέπει να κατέβει υποψήφια με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ούτως ή άλλως εδώ υπάρχει ένας έρωτος μεγάλος. Υπήρχε και στο παρελθόν. Ο Αντώνης πάντα ήταν γενναιόδος με τις γυναίκες. Προσέφερε πάντα αυτό που είχε, την οικμάδα, την νεότητά του. Η Βύση λοιπόν με τον Αντώνη Σαμαρά και ο Καρβέλας να τον πάρει ο Νατσιός για να τσακώνονται. Να τον κατεβάσει με το κόμμα Νίκη. Για να τελειώσουμε με αυτούς τους περίεργους τύπους. Και να ρωτήσω κάτι και τον κύριο Καρβέλα, έτσι δηλαδή από... επειδή τον πάω λίγο έτσι με αυτά που λέει. Τελικά Όταν σας κυνήγαγε η αστυνομία εκεί στη Βάρη, είχατε πετάξει τα σακούλια έξω από το τζιπ. Τα σακούλια τα είχατε πετάξει με την μπάνια έξω από το τζιπ, ρε. Άντε να χάθετε όλοι σας. Άντε να χάθετε όλοι σας. Κόπρι του Αυγία. Ρίξε ένα τραγούδι, ρε. Ρίξε ένα τραγούδι, ρε, Αλέξανδρε. Όπα! Στην υγεία του Νικολάκη του Καρβέλα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. 5 με 6 κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή και το Σάββατο 4 με 7 και παραλήψεις των εκπομπών και το βράδυ της Κυριακής 11:00 έχουμε με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα την εκπομπή και την Κυριακή 5 με 6 τα ιστορικά αφιερώματα. Το έχουμε πάρει σβάρνα το μαγαζί. Έχουμε, κουμπώνουμε τρύπες. Ό,τι θέλετε εδώ, ελάτε. Να σας βουλώσω τις τρύπες. Ελάτε να σας βουλώσω τις τρύπες. Και ειδικά τις τρύπες του χειμώνα. Έχει να πέσει. Τέτοιο κρύο, τέτοιο τουρτούρισμα. Πηγαίνετε σε οδοντίατρο. Να φτιάξετε τα δόντια σας. Γιατί θα τα τρίζετε όλο το χειμώνα. Θα ακούγονται τα δόντια σας. Σας βλέπω με εξοπλισμό σκι μέσα στο σπίτι. Κασκόλ, πέδιλα και πουπουλένιο, όχι πάπλωμα, πουπουλένιο αδιάβροχο μπουφάν. Γιατί ξέρετε όταν κάνει κρύο και υγρασία κλπ. Στάζει το σπίτι. Θα πείτε το καλοριφέρ, καλοριφεράκι. Εσείς που ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία δύο φορές και είχατε πάει και φυλάγατε τον Κούλι στο Μάγουλο, δεν υπάρχει πιο ανατριχιαστικό, πιο αειδιαστικό πράγμα, να ψοφίσετε στο κρύο. Να ψοφίσετε στο κρύο! Θα το κάνω και τρέιλερ αυτό. Να ψοφολογήσετε στο κρύο. Δεν σας λυπάμαι ρε, δεν σας λυπάμαι. Έτσι, εκεί. Κρύο! Δώστε κρύο! Ανοίξτε τις πόρτες! Να φύγουν οι κότες. Υπάρχουν όμως κάποιες πραγματικές κότες στον χώρο της τηλεόρασης. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα χτες σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ στο κρατικό αυτό κολοκάναλο, κομματικό κανάλι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Δύο για τον κόσμο, γιατί δεν ξέραν τι καπνοφουμάρουνε τόσα χρόνια. Δύο καταξιωμένους Έλληνες παρουσιαστές. Καταξιωμένους. Τον ένα τον έψαχνα σε μια δικογραφία. Η άλλη έκλαιγε στις μεσημεριανές εκπομπές και ένωσαν τους καημούς τους. Τον κύριο Φερεντίνο και την κυρία Καραβάτου. Το έχεις το βίντεο, το έχεις, ε? Μπράβο. Αυτή λοιπόν έκανα μια συνέντευξη στον Κραουνάκη. Ξέρετε, ο Κραουνάκης είναι ανατρεπτικός, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Την ώρα που ο Κραουνάκης άρχισε να μιλάει για το Σόι των Μητσοτάκηδων, ακούστε τι έγινε. Για να καταλάβετε για το τι. Αυτή δεν είναι τουρκοπροσκυνημένη. Αυτή αν την εποχή της τουρκοκρατίας ήτανε, είχαν αξίωμα, θα είχαν δώσει όλους τους Έλληνες πατριώτες στεγνά στους Τούρκους. Για να καταλάβετε για πόσο ραγιάδες μιλάμε. Ακούστε τους.
1: Κάνεις κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως τις έχεις αναιρέσει μετά, έχεις την τόλμη να βγεις και να πεις έκανα λάθος.
2: Το κάνω, αλλά στο συγκεκριμένο σόι δεν δίνω δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Okay. Αυτή την άποψή σου την ακούμε. Και ακούστε. Μάλιστα, πάντα έχεις το θάρρος.
2: Δεν τα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Με το Σόι το συγκεκριμένο. Το οποίο ήθελα να σας πω κάτι πάρα πολύ αρχείο πάνω σε αυτό. Όλο το υπόλοιπο Σόι μας είναι ευεργετημένοι από το Μητσοτάκι.
1: Εννοείς της οικογένειάς σου.
2: Ναι.
1: Αλλά εσύ επειδή είσαι αντιδραστικός.
2: Όχι επειδή είμαι αντιδραστικός. Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν κουκουέ και η μάνα μου μια μουρλή που ψήφιζε Ένωση Κέντρου το πάλε πριν το διαλύσει το Μητσοτακέικο την Ένωση Κέντρου και στείλουν τον παππού για βρούβες και από αυτό τι μας έμεινε ο ΓΑΠ.
1: Όπως βλέπεις εδώ.
2: Τραγωδία να σου μείνει από τον Ανδρέα Παπανδρέου ο ΓΑΠ.
3: Και έχει τελειώσει και η ώρα εντωμεταξύ.
0: Τελειώσει η ώρα.
2: Αυτή την ψηλή κουβέντα.
3: Όχι,
1: εδώ δίνουμε.
0: Ναι, όντως.
1: καθένας να πει την άποψή του ελεύθερα.
2: Βεβαίως, μην μας δέρνετε, παιδιά, ο καθένας σκέφτεται όπως θέλει.
1: Όχι.
2: Αγαπάμε όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.
1: Το θέμα είναι όταν έχουμε δημόσιο λόγο να μπορούμε να λέμε ελεύθερα πράγματα με ένα σεβασμό όμως και με μια αυτοκριτική.
0: Στους υπάλληλους.
1: Πολλές φορές δεν μπορεί να κάνουμε κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως αργότερα
0: να πειράξει τους υπάλληλους που σε πληρώνουν.
2: Όταν θα μετανιώσουμε.
0: Ρέφερεντ, είναι τηλιώδες που κείμενο είσαι. Λάθος.
1: Εντάξει.
0: Τηλιώδης τύπος. Εγώ στο έχω πει και κατάφατσα. Είσαι τηλιώδης τύπος. Κόψατε τον άνθρωπο την ώρα που έλεγε για το βρωμόσογο. Δεν ξέρω ποιος εννοούσε. Πιστέψτε με, δεν γνωρίζω. Υπάρχουν πολλά βρωμόσογα στην Ελλάδα. Είπε το Σόι. Και μετά είπε το Σόι το Μητσοτάκηδο. Όταν τα ακούσαν οι άλλοι, γιατί φοράγαν ακουστικά, πρέπει να έγινε στο κοντρόλ. Πρέπει να φεύγανε ποτήρια, καρέκλες, τραπέζια. Ο Παπαδόπουλος, νομίζω ότι είναι και, τι είναι αυτός, γενικό διευθυντής της ΕΡΤ, θα πρέπει να έπαθε τρία κεφαλικά. Έθιξε ο Κραουνάκης, το Σόι, το Μητσοτάκη. Και είπε ο άλλος, όταν εκφράζουμε δημόσιο λόγο, θα πρέπει να τοποθετούμαστε με επιχειρήματα. Ποια επιχειρήματα, ρε. 200 επιχειρήματα να σου φέρνε. Οι άνθρωποι που σε πληρώνουνε είσαι υποχρεωμένος από τη στιγμή που δουλεύεις στην ΕΡΤ να τους γλύψεις πατόκορφα. Γλύφτη. Γλυφτρώνει! Εγλυφτρώνει! Γλυφτρώνια! Τα γλυφτρώνια της ΕΡΤ. Πήγε ένας άνθρωπος εκεί να εκφράσει μια άλλη άποψη και κοντέψε να μπει μέσα η στρατονομία και τον πάρει σηκωτό. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Να μην τους καλείτε. Εάν φοβάστε ότι θα πολιτικολογήσουνε, να μην τους καλείτε. Φοβική. Τι φοβική. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος της ΕΡΤ, θα τους έδιωχνα και τους δύο την επόμενη μέρα. Όχι γιατί αφήσανε. Μάλλον όχι γιατί κόψανε τον Κραουνάκη. Θα τους έδιωχνα γιατί τον διακόψανε. Αυτή είναι δημοκρατία. Ακόμα και στα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διέκοψε έναν άνθρωπο, τον έφερε σε δύσκολη θέση και φάνηκε ότι τον λογόκρινες. Θα τους έδιωχνα κλωτσιδών και τους δύο. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η ΕΡΤ να γίνει BBC. Και η ΕΡΤ δεν είναι τίποτα άλλο, γιατί έχω περάσει από την ΕΡΤ. Έχω περάσει από την ΕΡΤ. Δεν θυμάμαι ποια περίοδο τώρα, εκεί κοντά στο 2000. Όταν αποτόλμησα. Διότι λέω, το σκέφτηκες καλά, ρε μεγάλε. Πού θα μα δούλεψε εκεί. Εκεί πέρα είναι τα πειράχας όλα. Εγώ ήμουν σαν τουζένια μου τότε. Με κάλεσαν λοιπόν να κάνω το ρεπορτάζ μιας πρωινής εκπομπής. Παιδιά, έζησα τους χειρότερους 5 μήνες ζωής μου. Τον παραγωγό κοντέψα να τον πλακώσω στις μπουνιές. Την παρουσιάστηκα να την ξεμαλιάσω. Με τους υπεύθυνους των συνεργείων τσακωνόμουν κάθε μέρα. Φεύγανε καρέκλες και τραπέζια. Και τελικά σηκώθηκα και έφυγα και θα τους πετούσα όλους από τις σκάλες. Για να πάνε να κάνουν ένα θέμα στην ΕΡΤ απαιτήτο. Το τηλεοπτικό συνεργείο να επανδρωνόταν από 6 με 8 άτομα. Ο ένας έφτιαχνε το τρυπόδι. Ο άλλος έβαζε την κάμερα, ο άλλος πάταγε το κουμπί, ο άλλος οδηγούσε, ήταν οδηγός, ο άλλος κράταγε το μικρόφωνο και ο άλλος μάζευε το καλώδιο. Μιλάμε για τέτοια τεμπελαριά στην ΕΡΤ. Παρέμεινα εκεί 5 με 6 μήνες. Το πολύ. Τσακώθηκα με τον παραγωγό, βριζόμασταν στις σκάλες και σηκώθηκα και έφυγα. Ήταν οι μοναδικοί 5 μήνες που έχω πάρει σε όλη μου τη ζωή, στα 36 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, 5 μήνες. Πήρα χρήματα από το δημόσιο. Μόνο 5 μήνες. Δεν άντεξα παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα ένσημά μου είναι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτοί θα ενημερώσουν τον κόσμο. Και πάμε στο τελευταίο θέμα. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με αρκούντος επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ένας εκ των καταδικασθέντων στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κύριος Γιάννης Λαβράνος, επιχειρηματίας. Ποιος καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκιση μετά τη συγχώνευση των 125 ετών κάθειρξης. Βάσει των πληροφοριών από τραπεζικούς κύκλους, έχει καταθέσει στην τράπεζα HSBC στο Hong Kong, επαναλαμβάνω, βάσει τραπεζικών πληροφοριών. Αν ο κύριος Λαβράνος, δεν είναι κάτι κακό. Αν τα χρήματα αυτά είναι καθαρά, δεν είναι κάτι κακό. Φέρεται λοιπόν να έχει καταθέσει βάσει του ρεπορτάζ. Αν δεν ισχύει, πολύ ευχαρίστως να δεχτώ τη διάψευση του κυρίου Λαβράνου, ο οποίος και μου έχει κάνει εξώδικα και ασφαλιστικά μέτρα στην εφημερίδα. Φέρεται να έχει καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα HSBC του Hong Kong. Ποια είναι αυτή η τράπεζα? Η τράπεζα αυτή είναι πλάκη σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλήματος μαύρου χρήματος στην ιστορία, καθώς αποδείχθηκε ότι επέτρεψε στο καρτέλ της Σιναλόα, του διαβόητου El Chapo, και σε άλλα εγκληματικά δίκτυα να δεκινήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω του συστήματός της. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο El Chapo διατηρεί σε αυτή την τράπεζα πάνω από 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2012, μια έρευνα της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψε ότι η HSBC είχε εξαιρετικά χαλαρούς ελέγχους. Αυτό επέτρεψε στα μεξικανικά καρτέλ να ξεπλύνουν τουλάχιστον 881 εκατομμύρια δολάρια από έσοδα ναρκωτικών. Πώς γινόταν υπάλληλοι της τράπεζας στο Μεξικό να αγνοούσαν τις προειδοποιήσεις και δέχονταν καθημερινά τεράστια ποσά σε μετρητά, τα οποία μεταφέρονταν ακόμη και σε ειδικά κουτιά που τέριαζαν ακριβώς στις διαστάσεις των γκισέ της τράπεζας. Η τράπεζα απέφυγε την ποινική δίωξη των στελεχών της και συμφώνησε με τις αμερικανικές αρχές να πληρώσει ένα ιστορικό πρόστιμο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μπαίνοντας παράλληλα σε ένα καθεστώς 5 ετούς επιτήρησης. Για να μην τα πολυλογούμε, η έρευνα μιας κοινοπραξίας ερευνητών δημοσιογράφων αποκάλυψε ότι ενώ η HSBC βρισκόταν υπό δικαστική επιτήρηση για το σκάνδαλο των καρτέλ, συνέχισε να διακινεί δισεκατομμύρια δολάρια υπό της προέλευσης. Μεταξύ του 2013 και του 2017, το υποκατάστημα της HSBC στο Hong Kong επέτρεψε τη μεταφορά 1,5 δισεκατομμύρια δολαρίων μέσω εικονικών εταιριών. Είναι οι γνωστές Shell Companies. Πολλές από αυτές τις μεταφορές συνδέονταν άμεσα με διεθνή εγκληματικά δίκτυα, απάτες τύπου Ponzi και εμπόρους ναρκωτικών. Ετσέτερα, ετσέτερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω με πολύ υγιή τρόπο και με δημοσιογραφικό δεοντολογισμό τον κύριο Λαβράνο. Αληθεύει ή όχι, κύριε, ο οποίος έχετε καταδικαστεί για το σκάνδαλο του Predator και των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, ότι στην τράπεζα HSBC του Hong Kong έχετε καταθέσει 850 εκατομμύρια δολάρια? Έχει τεράστιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Αν τα χρήματα είναι δικά σας, σαφώς να τα έχετε να τα χαίρεστε. Δεύτερον, ερώτημα στον κύριο Λαβράνο. Ο κ. Λαβράνος, ο οποίος είναι φίλος του πρωθυπουργικού ανιψιού του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, και το όνομά του είναι ενός από τους καταδικαστέντες στο σκάνδαλο του Predator. Την εποχή που ο κ. Δημητριάδης ήταν γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού και είχε από την επίβλεψή του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεύτερο ερώτημα. Ποια είναι η πηγή αυτών των εσόδων? Έχουν σχέση με το Predator? Έχουν σχέση με άλλες δραστηριότητες? Και πώς μαζεύτηκε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο, με την αιτιολογία δίπλα εξοπλιστικά συστήματα. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα βγήκαν από εξοπλιστικά συστήματα, ήταν αμοιβή, νόμιμη αμοιβή για τα εξοπλιστικά συστήματα τα οποία δίνατε και παρήχατε, γιατί ήσασταν ένας από τους βασικούς προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Γι' αυτό ρωτώ. Ήταν τόσο μεγάλος ο τζίρος που έφτανε και προσέγγιζε τα 800 με 850 εκατομμύρια δολάρια. Η πηγή είναι αναμφισβήτητη. Η πληροφορία είναι απόλυτα αξιόπιστη. 850 εκατομμύρια δολάρια στην HSBC του